0: από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Τι γίνεται ρε παιδί?
7: Δεν υπάρχει αυτό.
6: Χεράκι ο ένας, αγκαζέ αλλά μπρατσέτα ο άλλος.
7: Το ζήσαμε χθες αυτό, εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα και από τα... αυτά που είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν, μέχρι και σχολίασε τους δρόμους, καταπληκτική δρόμη, το αεροδρόμιο. Εντάξει.
6: Φίλος μου λέει. Φίλος μου.
7: Εδώ από μία φορά.
6: Ναι, από την πρώτη στιγμή είχαμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας.
7: Ναι, ναι.
6: Είναι στενός φίλος
7: όλοι,
6: μου.
7: Όλοι όσοι εμπνέονται και τους αρέσει ο αναθεωρητισμός είναι φίλοι μεταξύ τους, να τα λέμε ναι, και αυτά.
6: Στάθηκε λέει από την αρχή στο πλευρό, πλευρό μας, όπως όχι λέει οι υπόλοιποι σύμμαχοι και κυρίως οι Ευρωπαίοι, κατηγόρησαν ανοιχτά την Ιταλία, τη Γερμανία.
7: Τη Γαλλία. Όλους.
6: Ενώ λέει η Τουρκία ήταν σταθερά στο πλευρό μας, ενώ θα μπορούσε να έχει πάει με το Ιράν.
7: Ναι.
6: Είπε ο Τραμπ.
7: Του κάνε χάρη.
6: Πολύτιμος φίλος, έλεγε ο Ερντογάν. Είναι πολύτιμος φίλος μου ο Τραμπ.
7: Εντάξει, και νομίζω ότι όλο αυτό στήθηκε. Ένα αυτό το. Όπως το είπε η. Νομίζω ότι η Ανδρέου δεν ήταν.
6: Ναι.
7: Μίλησε για ένα αυτοκρατορικό γκλάμουρ και πολύ σωστή έκφραση. Εγώ νομίζω ότι ήταν τίποτα. Τι να σας πω, ξέρετε, βασιλικά πρωτόκολλα. Αυτά, έτσι, εκεί στην Βρετανία τα έχω δει αυτά. Δεν ξέρω, βεβαίως τη δουλειά του Ερντογάν το πέτυχε και το στόχο του. Έτσι, εμφανίστηκε ως απόλυτος ηγέτης όχι μόνο της Τουρκίας, της περιοχής. Και η περιοχή αφορά και εμάς. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα από αυτά που είπε ο Τραμπ όσον αφορά τα F-35 κτλ. Γιατί καταλαβαίνω ότι υποσχέσεις έδωσε. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρει η Τουρκία τα 5 F-35, 5 ή 6, γιατί είναι διχασμένες οι απόψεις. Τα οποία, από ό,τι διάβασα, τα κατέχει το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Κάπως πρέπει να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως, διάφοροι ανταποκριτές που άκουσαν στην Αμερική, είπαν ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση το να καταργηθούν οι κυρώσεις, να έρθουν και να πάρει την αποφάση στο Κογκρέσο. Και έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές. Άρα, θέλω να πω όμως κάτι, Ιωσήφ, το συζητούσαμε και θα μου το επιτρέψεις. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Με το που γίνεται κάτι στην Τουρκία, ό,τι καλά λόγια για τον Ερντογάν που λένε ο Τραμπ ή οποιοδήποτε άλλο ηγέτης. Και αρχίζουμε. Είδατε τα λέγαμε. Και εμείς τι κάναμε. Και τι ράναμε. Και τι. Δεν είναι νομίζω σωστό, σωστή αντιμετώπιση. Η Τουρκία είναι μια υπερδύναμη. Το ΝΑΤΟ τι θέλει σίγουρα, γιατί νομίζω ότι έχει από του μεγαλύτερου στρατού στον κόσμο. Δεν είναι
6: ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ.
7: Ακριβώς.
6: Μετά των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο στρατός της Τουρκίας.
7: Είναι σε μια ευαίσθητη γεωγραφικά και γεωστρατηγικά περιοχή. Έτσι, υπάρχουν συμφέροντα και εμπορικές και αμυντικές συμφωνίες με πολλές χώρες. Δες Γερμανία, δες Γερμανία, δες Ιταλία, δες Γαλλία, θα το πω, που για τη Γαλλία. Δεν το περιμέναμε, υπάρχει μια αλλαγή στάσης από το Μακρόν. Όλα αυτά λοιπόν ο καθένας κοιτάζει τη δική του πάρτη. Πάρτη, την πάρτη του. Και εμείς κοιτάζουμε τα δικά μας συμφέροντα. Και μέσα από τις συμμαχίες που χτίζουμε, γιατί κάποιοι λένε για το Ισραήλ, ναι. Εγώ, ξέρεις, όλα τα θεωρώ και για το Ισραήλ δεν μου είναι και πολύ. Όλο αυτό που κάνει το Ισραήλ δεν μου είναι και πολύ. Ξέρεις, δεν είμαι υπέρ. Όμως ο μόνος που αντιδρά και που έχει πει και βγήκε στο CNN χθες και μίλησε ήταν ο Νετανιάχου.
6: Ναι, ο οποίος λέει ότι δεν πρέπει να πάρει
7: και αν έφερε και την
6: η
7: Ελλάδα
6: Τουρκία
7: πάλι
6: τα F-35, γιατί θα ανατραπούν οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια χώρα η οποία έχει επιθετικές βλέψεις και απέναντι στο Ισραήλ και απέναντι στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα κατέχει
7: και τη μισή Κύπρο.
6: Και τη μισή Κύπρο. Λοιπόν, αυτά είπε ο Νετανιάχου.
7: Ο Νετανιάχου είπε την αλήθεια. Τώρα, το ότι οι Ευρωπαίοι κλείνουν τα μάτια και πάνε με τον Ερντογάν, εγώ θα αφήσω τον Τραμπ στην άκρη, και υποστηρίζουν μια χώρα που απειλεί μια χώρα άλλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παιδιά, αυτό με ξεπερνά πραγματικά. Δηλαδή πραγματικά με ξεπερνά.
6: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλό σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης με την κυρία Αμαλία Κάτζου που λατρεύει τον Παστούρμα στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
7: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που πετάει στα σύννεφα σήμερα και από το πρωί-πρωί βάζει κανονιές.
6: Μπαμ και μπουμ, πέφτουν οι κουμπουριές εδώ κανονικά.
7: Τι έχουμε πόλεμο.
6: Έρχεται η μία κανονιά μετά την άλλη.
7: Τι είναι αυτό, ποια κανονιά?
6: Θα πω εγώ, στη συνέχεια πέφτουνε κανονιές.
7: Μάλιστα. Παναγία μου, βοήθα.
6: Ο Νικόλαος Αβρανίδης, ο γιαμπουσέλε της ηχοληψίας. Ο γιαμπουσέλε της κονσόλας είναι απέναντι μας εδώ στην επιμέλεια του ήχου.
7: Ποιος είναι ο γιαμπουσέλε?
6: Τον ξέρει ο Νίκος.
7: Πες μου ποιος είναι, να πάω κι εγώ.
6: Είναι ένας καλός καλαθοσφαιριστής.
7: Α, είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο NBA.
6: Είναι ένας Γάλλος.
7: Που γράφουν οι Αμερικανοί ότι τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
6: Μάλλον.
7: Λένε οι Αμερικανοί, λέω, το διάβασα και εγώ για να.
6: Ναι. Μάλλον έρχεται λοιπόν ο Γιαμπουσέλ.
7: Μάλιστα, μπράβο, καλώς, καλώς
6: να έρθει.
7: Έρθει
6: το παιδί.
7: Καλώς να έρθει το παιδί. Καλώς να έρθει.
6: Δεν τις προλαβαίνουμε τις κανονιές η μία μετά την άλλη. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και λέει το Αρμενάκι, Ντόναλντ Τραμπ, τα Γιπερντογάν, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Και δεν είναι καινούριος. Είναι από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Για να μην ξεχνάμε, αυτοί είχαν κάνει και δουλειές.
7: Και προσωπικές δουλειές.
6: Κάνει και δουλειές.
7: Ενώ όχι μόνο δεν είναι συμφωνίες κρατικές και τα λοιπά, διακρατικές και όλα αυτά. Είναι δουλειές και προσωπικές. Απλώς το λέω και το τονίζω.
6: Λοιπόν, χθες η συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το πρώτο θέμα το οποίο έβαλε ο Ερντογάν στο τραπέζι ήταν τα F-35. Τι είπε λοιπόν, ότι έχουμε πάρει την υπόσχεση και τη διαβεβαίωση.
7: Θα το εξετάσουμε.
6: Ότι θα επαναντιαχθούμε, είπε ο Ερντογάν, σε αυτό το πρόγραμμα. Και ο πρόεδρος Τραμπ πάντα τηρεί τις υποσχέσεις.
7: Ναι.
6: Ο Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι δεν βρίσκω κάποιο λόγο να μην πάρει η Τουρκία τα F-35, γιατί είναι ο πιο πιστός μας σύμμαχος, από τους πιο πιστούς μας σύμμαχους, σε αντίθεση με πολλούς άλλους. Και ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε. Έδωσε λοιπόν για άλλη μια φορά μια υπόσχεση, δεν υπήρξε δέσμευση, είπε ότι θα εξετάσουμε το θέμα. Είπε επίσης ότι θα γίνει άρση των κυρώσεων Κάτσα.
7: Ναι, ακριβώς. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Ξαναλέω, υπάρχει ένα κογκρέσο, μια γερουσία. Δεν ελέγχει, δεν τα ελέγχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μαθαίνω και διαβάζω ότι και οι Ρεπουμπλικάνοι είναι στα κάγκελα με όλα αυτά που είπε στον Ερντογάν ο Τραμπ. Δηλαδή, δική του. Άρα, υπάρχει ένα κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο Τραμπ αποφασίζει ως ένα βαθμό να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και ισορροπίες το επόμενο διάστημα.
6: Υπήρξε ήδη η πρώτη αντίδραση από Αμερικανούς βουλευτές από το Κογκρέσο, οι οποίοι είναι αντίθετοι στο ενδεχόμενο να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Όταν όμως ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, εκεί ήταν που ο Ερντογάν πήρε την σκυτάλη και του είπε: ωραία, αφού θα προχωρήσετε στην άρση των κυρώσεων, τότε δώστε μας τουλάχιστον για αρχή αυτά τα 5 ή 6 τέλος πάντων F-35, τα οποία έχουν κατασκευαστεί, τα έχουμε πληρώσει και είχαν δεσμευτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
7: Ναι.
6: Πάλι δεν πήρε σαφή απάντηση από τον Τραμπ, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έθεσε.
7: Πάντως φαίνεται ότι ξεκάθαρε ότι ο Ερντογάν έχει την εύνοια του Τραμπ, ότι τον θεωρεί προνομιακό συνομιλητή και φίλο του, το είπε ο ίδιος. Και βεβαίως αυτό δίνει πόντους στον Ερντογάν να κάνει το παιχνίδι του και για τη χώρα του και για τον ίδιο σε όλη την περιοχή. Και εδώ δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αλλάξουν οι ισορροπίες και πόσο άμεσα μπορεί να, γίνει αυτό. Όμως βρισκόμαστε μπροστά και η Ελλάδα. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κατάσταση. Ή μια κατάσταση από τα παλιά που γίνεται εκ νέου καινούρια, θα πω εγώ. Αλλά πάντως αλλάζουν οι ισορροπίες.
6: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η πανεπροσέγγιση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Υπάρχει αλλαγή στο στάτους, στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Αυτό το οποίο συζητιέται είναι αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, δηλαδή οι S-400 να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα, ώστε να μπορέσει.
7: Ναι. Λένε οι πληροφορίες, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Ούτε αυτό. Από ό,τι διαβάζω, γιατί ειδικοί δεν είμαστε. Πάντως αυτό θα άνοιγε το δρόμο για να επενεταχθεί στο πρόγραμμα F-35 η Τουρκία. Φαίνεται όμως ότι ο Τραμπ θα κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει F-35 στο φίλο του τον Ερντογάν.
6: Από εκεί και πέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση, όπως σας είπαμε, στη Μελόνι, στον Μέρτς και στον Μακρόν για τη στάση που κράτησαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα έγινε γνωστό, το λέγαμε και χθες, ότι οι Γάλλοι συζητάνε για να δώσουν αντιαεροπορικό σύστημα στην Τουρκία, ενώ υπήρξε άλλη μια πληροφορία ότι θα υπάρξει και αμυντική συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Άγκυρας. Και όπως λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι, μια συμφωνία η οποία θα είναι στα πρότυπα της συμφωνίας που έχει κάνει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Δεν διευκρινίζουν αν θα υπάρχει αμοιβαία αμυντική συνδρομή. Λένε μόνο ότι θα είναι στα πρότυπα της συμφωνίας που έχει κάνει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Αυτό λοιπόν αφορά Μεγάλη Βρετανία και Τουρκία για αμυντική συμφωνία. Παίζει λοιπόν χοντρό παιχνίδι, ο Ερντογάν έχει την εύνοια του Τραμπ, αυτά δείχνουν τουλάχιστον τα πράγματα μέχρι τώρα, βέβαια όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
7: Ναι, ας
6: περιμένουμε να δούμε αποτελέσματα, γιατί εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη επίσκεψη του Ερντογάν στο Λευκό Οίκο πάλι είχε πάρει υποσχέσεις, πάλι είχε πάρει καλά λόγια. Αλλά όλοι θυμόμαστε, και δεν είναι αυθαίρετα συμπεράσματα, τον Τούρκο δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο, ο οποίος ήταν σε ζωντανή σύνδεση χωρίς να το γνωρίζει και είχε πει ότι αυτό που πήραμε τελικά ήταν τα...
7: Ναι.
6: Να μην το πω.
7: Δεν πήραμε τίποτα ουσιαστικά.
6: Ακριβώς, με αποτέλεσμα να χάσει και τη θέση του ο συγκεκριμένος Τούρκος δημοσιογράφος σε φιλοκυβερνητικό μέσο. Οπότε ας κρατάμε μικρό καλάθι και να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.
7: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα, με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
6: Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επίθεση που έκανε στους Ευρωπαίους, είπε ότι είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος με τους περισσότερους από τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και ότι αν η σύνοδος κορυφής δεν γινόταν στην Τουρκία, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα συμμετείχα.
7: Ακριβώς. Πήγε εκεί επειδή ήταν.
6: Ήρθα, λέει, λόγω του φίλου μου, του Ερντογάν.
7: Εντάξει, ναι.
6: Ρε παιδί μου, τον αναβαθμίζει με κάθε τρόπο.
7: Με προκλητικό τρόπο.
6: Ναι.
7: Εντάξει, είναι προκλητικό όλο αυτό που έγινε χθες εκεί, πραγματικά. Λοιπόν, βέβαια, από τη μία έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και όλα τα αυτά που γίνονται με τον Ερντογάν, τον Τραμπ κτλ. Και από την άλλη έχουμε τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο που ξεκίνησε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και το πετρέλαιο να κάνει άλμα $76 αυτή τη στιγμή, το Brent. Έτσι. Και έχουμε χτυπήματα, δηλαδή είναι κάτι απλό. Αμερικανικά πλήγματα σε 80 Ιρανικούς στόχους, σιρήνες αεράμινα σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Την ώρα λοιπόν που είναι ο Τραμπ και όλοι μαζεμένοι εκεί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έχουμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
6: Και όχι μόνο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν την άδεια που επέτρεπε την πώληση του Ιρανικού πετρελαίου. Αυτό ήταν κυρίως που προκάλεσε την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, η οποία διαμορφώνεται, όπως ακούσατε, από
7: 76,
6: την Αμαλία.
7: 76.
6: Στα $76 το βαρέλι, και καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει. Έτσι, από τη στιγμή που ανεβαίνει το πετρέλαιο, δυστυχώς θα δούμε να ανεβαίνουν και οι τιμές της βενζίνης που το προηγούμενο διάστημα ήταν πτωτικές.
7: Ποιες ήταν πτωτικές, δεν ήταν πτωτικές.
6: Α, δεν ήτανε.
7: Όχι, βέβαια.
6: Α, ανεβαίνανε και εδώ.
7: Δεν εδώ, ανεβαίνανε. Παρόλο που έπεσε το πετρέλαιο.
6: Καταλαβαίνεις ότι το λέω ηρωνικά.
7: Ναι,
6: γιατί
7: παιδί
6: και
7: παιδί
6: σήμερα
7: μου
6: πάλι,
7: ναι,
6: και σήμερα πάλι είδα νέο άνοδο στην τιμή της αμόλυβδης.
7: Ναι.
6: Ναι, Άνω, πώς γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτό.
7: Δεν ξέρω, δεν μου έχω καταλάβει. Πραγματικά, δηλαδή, κάποιος να βγει να κάνει κάποιον έλεγχο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν γίνεται. Επειδή άκουσα και τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι έπρεπε να έχει πέσει 10 με 15 λεπτά το λίτρο η βενζίνη και δεν έχει γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει, αναρωτιέμαι, ποιοι είναι αυτοί που ευθύνονται.
6: Οπότε καταλαβαίνετε τώρα στο άκουσμα ότι υπάρχει νέα ανάφλεξη εκεί στη Μέση Ανατολή.
7: Καλά.
6: Τι πρόκειται
7: θα
6: να γίνει.
7: Περάσουμε.
6: Με το που το ακούσανε, εγώ περιμένω να δω τα αποτελέσματα από αύριο, για να μην σου πω από σήμερα. Καλημέρα και στον Μιχάλη στην Εθέλ. Ναι, βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, όπως όλοι οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Σήμερα είναι επίσημα η έναρξη της Συνόδου Κορυφής. Χθες ήταν το επίσημο δείπνο το οποίο παρέθεσε ο Ταγί Περντογάν σε όλους τους ηγέτες που έχουν βρεθεί στην Άγκυρα. Οπότε θα περιμένουμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού μετά την Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, χθες είχαμε και Μουντιάλ. Είχαμε λοιπόν δύο αγώνες. Το πρώτο αγώνα έγινε πραγματικά χαμός. Αίγυπτος, Αργεντινή. Η Αίγυπτος με μια έτσι πολύ έξυπνη τακτική και παίζοντας με αντεπιθέσεις καταφέρνει αμαλία και βάζει δύο γκολ στην Αργεντινή.
7: Ναι, το διάβασα, δεν το έβλεπα.
6: Έχει χάσει στο 1-0 πέναλτι ο Μέση. Έχει χάσει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Και εκεί που προσπαθεί να ισοφαρίσει η Αργεντινή βάζει δεύτερο γκολ η Αίγυπτος. Είχε βάλει και άλλο ένα της, το οποίο της το ακύρωσαν για ένα φάουλ που είχε προηγηθεί. 2-0 η Αίγυπτος στο 79. Λες πάει, τελείωσε, θα μείνει εκτός η Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και τελικά από το 79 και μετά κάνει μια τεράστια ανατροπή και παίρνει το παιχνίδι στο 90-1 με 3-2. Έβαλε και ένα γκολ ο Μέση. Οπότε πέρασε στην επόμενη φάση η Αργεντινή. Η Αίγυπτος, αν και βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στο όνειρο, δεν τα κατάφερε. Επί της ουσίας έχασε ένα παιχνίδι μέσα από τα δικά της χέρια. Τώρα η Αργεντινή θα βρει στον δρόμο της στην Ελβετία, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κολομβίας στη διαδικασία των πέναλτι. 4-3, 0-0 ο κανονικός αγώνας και η παράταση, 4-3 στα πέναλτι η Ελβετή. Οπότε στη φάση των 8 η Αργεντινή του Μέση απέναντι στην Ελβετία. Ο Μέση, ο οποίος όταν τελείωσε ο αγώνας και από την ένταση ξέσπασε σε κλάματα.
7: Ναι.
6: Δάκρυα χαράς βέβαια. Αλλά ο άνθρωπος έκλαιγε σαν ένα μικρό παιδί.
7: Φοβερός αθλητής.
6: Που κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή.
7: Ναι,
6: που κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να περάσουν στην επόμενη φάση. Αυτά και για το Μουντιάλ, για την αθλητική σας ενημέρωση, η οποία βέβαια δεν θα περιοριστεί σήμερα, μόνο στο ποδόσφαιρο. Όπα! Όπα παιδιά, σιγά σιγά τις κανονιές μία-μία να τις προλαβαίνουμε.
7: Πες τα όμως, θα τελειώνουμε.
6: Έρχονται ρε παιδί μου κανονιές, απανωτές. Δηλαδή
7: χθες
6: ο Αθηναϊκός ανακοίνωσε.
7: Ναι.
6: Στην αρχή τον Μπάντιο.
7: Ναι.
6: Μετά τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος επιστρέφει.
7: Ναι, ναι.
6: Έτσι ο θρύλος. Ο θρύλος του ελληνικού αθλητισμού και του Παναθηναϊκού Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει μαζί με τον Μάικλ Μπατίστ με ρόλους εκεί στην ομάδα. Στη συνέχεια ήρθε ο Άιζακ Μπόγκα. Έφτασε στο αεροδρόμιο και αυτό στο Παναθηναϊκό και αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι υπάρχει συμφωνία, χωρίς να έχει γίνει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, αλλά ότι υπάρχει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιαμπουσέλε.
7: Μάλιστα.
6: Έτσι.
7: Αυτό είναι ένας αθλητής. Όχι, μαύρο το λέω πρώτο γιατί δεν το λέω να.
6: Είναι ένας Γάλλος. Είναι και θηριώδης,
7: ναι,
6: ένα ψηλό παιδί.
7: Τον είδα στη φωτογραφία.
6: Ναι, είναι ταυραντισμένο.
7: Θηρίο.
6: Ναι, παιδί.
7: Μπράβο.
6: Οπότε πάμε για πολλές κανονιές και το επόμενο διάστημα,
7: ναι,
6: κύριε Σαπρανίδη.
7: Τον έβλεπω τώρα εδώ στη φωτογραφία, πραγματικά θηριάκι είναι εδώ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Να είναι καλό ο άνθρωπος.
6: Να είναι καλά το παλικάρι, με το καλό να έρθει.
7: Με το καλό, με το καλό και πάντα τέτοια. Πάντα,
6: πάντα τέτοια,
7: τέτοια. Πάντα τέτοια.
6: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.

0: Τελείωνε όμως.
1: Τι έπαθες, πουλάκι μου, τρόμαξες.
2: Κούρασε.
0: Έχεις κουράσει.
1: Γιατί?
0: Μας έχεις κουράσει. Το πες μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, φτάνει.
1: Μα
0: τώρα
1: είναι πολλές οι κανονιές.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι. Αλλά κάπου όπα.
1: Εγώ να δεις μια χαρά που έχω κάνει.
0: Ναι. Πρόσεξε μετά, μήπως χαρά, γιατί έτσι χαίρεσαι και μετά αρχίζεις. Τα αρχίζεις, το αλλάζεις μετά. Τα αλλάζεις μετά. Μετά εκφράζεις τον προβληματισμό σου. Το λέω εγώ γιατί το ζω τα τελευταία χρόνια αυτό.
1: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Κυρίαρχο θέμα φυσικά στην επικαιρότητα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και βέβαια η χθεσινή συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ. Εκεί που περίσσεψαν οι αγκαλιές, τα φιλιά και τα πάρα πολύ καλά λόγια. Βέβαια μένει να δούμε εάν αυτά τα πολύ καλά λόγια θα έχουν και αντίκρισμα, εάν θα υπάρχουν και αποτελέσματα ή αν οι Τούρκοι θα μείνουν μόνο με υποσχέσεις. Προς το παρόν υπάρχουν μόνο πληροφορίες, δημοσιογραφικές πληροφορίες.
3: Τα φίλοι είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Καλημέρα στον Real Blogger. Ο ανισόρροπος, λέει, της Ουάσιγκτον και ο Σουλτάνος κάνουν τη δουλειά τους και φροντίζουν για τα συμφέροντά τους. Εμείς, λέει, πηγαίνοντας εκεί θα θέσουμε τα ζητήματά μας και τις απειλές των απέναντι ή θα πάμε απλοί ακροατές και θα επιδιώξουμε μία θέση στην οικογενειακή φωτογραφία. Τουλάχιστον, λέει, ο κύριος Γεραπετρίτης πριν φύγει για την Άγκυρα έκανε πρόβες για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι και η τοποθέτηση της ελληνικής αντιπροσωπείας εκεί στην Άγκυρα. Πάμε παρακάτω, πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα.
0: Καλά, μιλάμε, έχει ανέβει η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό κατακόρυφα. Κατακόρυφα έχει ανέβει. Από πού θες να το ξεκινήσουμε?
1: Όπου θέλεις εσύ.
0: Να πάμε από το. Από, τι να πω τώρα, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά της Ελλάδας του κ. Τσίπρα όλα αυτά που είπε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, εντάξει. Και έτσι, δικαιολογημένα. Λοιπόν, γιατί βεβαίως, υπήρξαν και κάποιοι χαρακτηρισμοί οι οποίοι ήταν.
0: Ναι. Και χαρακτηρισμοί, και όταν λες για κάποιον πολιτικό και δει πρώην πρωθυπουργό ότι τα ΠΕ τα έχει πάρει, Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά, καταλαβαίνεις ότι εκεί πραγματικά δημιουργείται ένα θέμα. Από τη μία πλευρά, ο κύριος Γεωργιάδης λέει: εγώ είπα αυτά που έχει πει ο κύριος Κοντονής. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι λένε: γιατί δεν κάνει μήνυση ο Αλέξης Τσίπρας στον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει απαντήσει η Ελλάς δια της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου.
1: Να την ακούσουμε, τι είπε χθες. Μάλλον για να είμαστε ακριβείς, να ακούσουμε τι είπε πρώτα ο Άδωνης Γεωργιάδης στο επίμαχο απόσπασμα για τους ποινικούς κώδικες και αμέσως μετά θα ακούσουμε και την απάντηση της κυρίας Παπαδοπούλου.
2: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και ποιος θα πω πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
9: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
2: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
0: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι, κάνει μια συνέντευξη τύπου η Ελλάς για τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά, και ότι ο μόνος έντιμος πρωθυπουργός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και τα λοιπά. Πάνω σε αυτό απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι και ήρθε φυσικά η αντίδραση της Ελλάς που ήταν σφοδρή.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Παπαδοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
10: Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς το να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
0: Πάντως, η τοξικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Από όλες τις πλευρές θα πω εγώ και νομίζω ότι αυτό. Το έργο θα το ξαναδούμε όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Εμένα με βρίσκει τελείως αντίθετη όλο αυτό το κλίμα και όλο αυτός ο λόγος ο τοξικός προσωπικά, από όλες τις πλευρές ξαναλέω. Ωστόσο, το έχουμε ξαναζήσει σε προεκλογικές περιόδους. Πλέον και υπάρχει και ένα, να μην πω, διαμορφώνεται και ένα δίπολο ξεκάθαρα. Νέα Δημοκρατία, Ελλάς Τσίπρα. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν ότι εκεί θα έχουμε και το μεγαλύτερο beef με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το τι θα ακούμε και το τι θα διαβάζουμε.
1: Η ώρα είναι 9:20 που σημαίνει ότι έχουμε ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Για να δούμε λοιπόν
0: εάν
1: θα βρει πολλή κίνηση στο δρόμο προς το ΟΑΚΑ ο Γιαμπουσέλε. Παναγιώτη Βολάνη, καλή σου ημέρα, καλώς ήρθες παλικάρι μας.
11: Καλημέρα, ήμουν σίγουρος ότι θα ξεκινήσει έτσι.
1: Θα βρει κίνηση για το ΟΑΚΑ από το αεροδρόμιο.
11: Μπορεί να προλάβετε και το LeBron James, μην γίνει συμπαίκτη με τον Γιάννη.
1: Μπορεί.
11: Να φέρετε και αυτό.
1: Δεν ξέρεις.
11: Όλους πάρτε τους όλους. Δεν πτωούμαστε εμείς.
1: Για πάμε παραγγελία.
11: Πάρετε εσείς τους Γκαλάκτικους, εμείς θα έχουμε τον καλύτερο τρόπο παιχνιδιού.
1: Ό,τι μπορείτε θα πορευτείτε.
11: Ναι, όχι.
1: Καθένα μπορεί.
11: Ναι. Καλό και αυτό.
1: Για πάμε
0: παραγγελία. Γιατί μην απαντάς, είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Μην απαντάς, αγόρι μου, δεν χρειάζεται. Πρωταθλητής Ευρώπης είσαι. Τι απαντήσεις τώρα.
1: Έλα, για πες μας τώρα την κίνηση στους δρόμους, περιμένει ο κόσμος.
11: Σωστά.
0: Εσύ το ξεκίνησες. Το ρώτησες το παιδί.
11: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεου. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδος ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνας Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από το ύψος Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20.
11: Βεβαίως.
1: Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ανοίξουμε και το θέμα με τις πολυκατοικίες και τις αλλαγές που έρχονται.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικές αλλαγές. Να πω ότι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις πολυκατοικίες είναι 97 ετών. 97 ετών. Καταλαβαίνεις ότι είναι πια απαρχαιωμένο. Οπότε θα έρθει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα τα πούμε όλα με λεπτομέρειες. Τι ακριβώς λεπτομέρειες, τα βασικά, τι θα προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Πάντως αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα γιατί έχουμε φοβερές γκρίνιες στις πολυκατοικίες και για αναβαθμίσεις και για επισκευές και για την θέρμανση. Οι περισσότερες πολυκατοικίες πλέον έχουν κλείσει τα καλοριφέρ. Δεν είναι, γιατί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Ιδιοκτήτες ή ένικοι. Άρα λοιπόν έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο να ανατρέψει όλα αυτά.
11: Είναι η κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Προσπέλαστη άνοδο ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Γαλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20.
11: Βεβαίως.
1: Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ανοίξουμε και το θέμα με τις πολυκατοικίες και τις αλλαγές που έρχονται.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικές αλλαγές. Να πω ότι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις πολυκατοικίες είναι 97 ετών. 97 ετών. Καταλαβαίνεις ότι είναι πια απαρχαιωμένο. Οπότε θα έρθει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα τα πούμε όλα με λεπτομέρειες. Τι ακριβώς λεπτομέρειες, τα βασικά. Τι θα προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Πάντως αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα γιατί έχουμε φοβερές γκρίνιες στις πολυκατοικίες και για αναβαθμίσεις και για επισκευές και για την θέρμανση. Οι περισσότερες πολυκατοικίες πλέον έχουν κλείσει τα καλοριφέρ. Δεν είναι, γιατί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους.

0: Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20.
0: Βεβαίως.
1: Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ανοίξουμε και το θέμα με τις πολυκατοικίες και τις αλλαγές που έρχονται.
2: Γιατί είναι πολύ σημαντικές αλλαγές. Να πω ότι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις πολυκατοικίες είναι 97 ετών. 97 ετών. Καταλαβαίνεις ότι είναι πια απαρχαιωμένο. Οπότε θα έρθει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα τα πούμε όλα με λεπτομέρειες. Τι ακριβώς λεπτομέρειες, τα βασικά. Τι θα προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Πάντως αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχουμε φοβερές γκρίνιες στις πολυκατοικίες και για αναβαθμίσεις και για επισκευές και για την θέρμανση. Οι περισσότερες πολυκατοικίες πλέον έχουν κλείσει τα καλοριφέρ. Δεν είναι, γιατί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Ιδιοκτήτες ή ένοικοι. Άρα λοιπόν έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο να ανατρέψει όλα αυτά. Θα τα δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Καλημέρα και στην Κλειό, αγαπημένη μου, λέει, θα ήθελα μια φωτογραφία. Ιωσήφα, Μαλία και Παναγιώτη, θα το κάνουμε αυτό πριν από το τέλος της σεζόν, οπωσδήποτε πριν ολοκληρωθεί αυτή η ραδιοφωνική περίοδος, ανεβάσουμε μια φωτογραφία με Παναγιώτη Βολάνιο. Γιατί μας το ζητάτε.
2: Φυσικά, η Κλειό το είναι, το κάνουμε.
1: Ναι, γιατί τον έχετε αγαπήσει ιδιαίτερα. Τώρα, να πω και μια πολύ εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία. Σε ενδιαφέρουν οι σπουδές στον τομέα του Art and Design. Αύριο, 5η, 9 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα, στο ACTO Ευελπίδων 11α, θα έχεις την ευκαιρία μέσα από το Art and Design Show που διοργανώνεται για ακόμα μια χρονιά να δεις από κοντά τι πραγματικά δημιουργείται μέσα στις πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design. Και αυτό που έχει αξία είναι ότι δεν ακούς απλώς για τις σπουδές. Τις βλέπεις μπροστά σου. Βλέπεις τη διαδρομή από την ιδέα μέχρι το τελικό έργο και καταλαβαίνεις πως χτίζεται ένα δημιουργικό πορτφόλιο. Θα δεις projects από όλα τα έτη και όλες τις ειδικότητες. Graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art and new media, comics and cartoon. Επίσης θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και το κάμπους του ACTO στην Κυψέλη. Μέσα στην πόλη, αλλά δίπλα στο πράσινο. Τελειώνεις την έκθεση και σε 2 λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άριος είτε για καφέ στην Κυψέλη. Είσοδος ελεύθερη αύριο 5η 9 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα στο ACTO Ευελπίδων 11α.
2: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο βιωτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πορτοποριακός επιτραπέζιος ψύχη της αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Στείλετε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.

0: Καλημέρα στον αγαπητό ακροατή, ο οποίος ενδιαφέρεται για εσένα και θέλει να έχεις όμορφες στιγμές τώρα μέσα στο καλοκαίρι και στον καύσωνα που θα έρθει κάποια στιγμή. Και λέει: Κυρία Αμαλία μας, εάν ψάχνετε πραγματικά ένα δροσερό και πράσινο περιβάλλον, σας συστήνω ανεπιφύλακτα το πρώτο Αθηνών. Κυριολεκτικά τα πάντα εκεί είναι θαμμένα στο πράσινο. Καλημέρα, Αρμενάκη.
1: Ναι,
0: καλημέρα.
1: Το Αρμενάκη είναι εντάξει, το έχει βάλει εσύ να στέλνει αυτά τα μηνύματα. Έχει φαγωθεί να με πα βόλτα.
0: Σε πάω, εκδρομή
1: εκπαιδευτική. Καλά, εντάξει.
0: Δεν
1: όταν... Τι, όταν θα έρθει στο γυμναστήριο και ανεβάσουμε το βιντεάκι, μετά θα έρθω κι εγώ στο πρωτόνο καταφείο.
0: Δεν μου λες το γάλα του Αρακά, το ξέρει.
1: Το γάλα του Αρακά.
0: Ναι.
1: Κοίτα, δεν το ήξερα ότι υπάρχει. Κάποια στιγμή λοιπόν έπεσα πάνω σε, σε ένα στάντ με βιολογικά που έψαχνα ένα γάλα βρώμηση αμυγδάλου τέλος πάντων και εκεί είδα ότι υπάρχει και γάλα Αρακά. Δεν
0: Νίκο,
1: το ήξερα.
0: Εσύ ήξερες ότι υπάρχει γάλα
1: έτσι
0: Αρακά.
1: Έτσι το έμαθα.
0: Μην αισθάνομαι μειονεκτικά.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: να μην αισθάνεσαι και εγώ δεν το ήξερα. Τυχαία το έμαθα.
0: Εκεί στο Περιστέρι, να ξέρεις, δεν έχουν γάλα Αρακά.
1: Σοβαρά.
0: Θα στα πω στη
1: πρέπει
0: συνέχεια.
1: Να ντρέπονται. Πρέπει να ντρέπονται.
0: Θα στα πω μετά.
1: Να πω τις πολυκατοικίες εγώ.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Και
0: μετά θα πω μετά τις 9 για το γάλα του Αρακά.
1: Σε παρακαλώ όμως.
0: Γιατί θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα στους φίλους μας στο Περιστέρι. Να, δηλαδή, είναι ντροπή να μην έχουν γάλα Αρακά.
1: Όσοι επιχειρηματίες έχουν εταιρείες και επιχειρήσεις εστίασης, πρέπει να βάλουν γάλα Αρακά.
0: Μετά τις 9. Αλλά τώρα τα σοβαρά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι θα αλλάξει για τις πολυκατοικίες με το νομοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Λοιπόν, θα πάω λίγο έτσι κωδικοποιημένα. Απαρχαιωμένοι κανονισμοί πολυκατοικιών. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που προβλέπουν, που δεν προβλέπουν μάλλον, θύρο τηλεόραση, κάμερες ασφαλείας, φυσικό αέριο, φωτοβολταϊκά κτλ. Η βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτά λέει θα χρειαστεί να αλλάξουν, ώστε να μην μένουν οι πολυκατοικίες μπλοκαρισμένες σε κανόνες άλλης εποχής. 97 χρόνια είναι το πλαίσιο που διαπιστώνει.
0: Είναι νομίζω από το 1919.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, εντάξει, απίστευτο, έτσι.
0: Πρέπει να είναι και λίγο παραπάνω.
1: Και λίγο παραπάνω, ναι. Ναι. Απλήρωτα κοινόχρηστα. Μεγάλος βραχνάς. Το νέο πλαίσιο φαίνεται ότι θα προβλέπει ειδική και ταχύτερη διαδικασία ίσπραξης κοινοχρήστων, ακόμα και με διαταγή πληρωμής, ώστε να μην καλούνται να καλύψουν τους ασυνεπείς ή συνεπείς. Δεν είναι σωστό αυτό? Πολύ σωστό είναι. Λοιπόν, και βέβαια να καλυφθούν δαπάνες όπως πετρέλαιο, καθαριότητα, σανσέρ κτλ. Έλλειψη αποθεματικού. Με βάση το νέο πλαίσιο, θα είναι υποχρεωτικό το αποθεματικό για να επισκευάζονται κάποιες ξαφνικές βλάβες. Αναγκαίες λέει επισκευές που μπλοκάρουν λόγω διαφωνιών. Α, το έχεις δει αυτό, δεν πιστεύω να το έχεις
0: καλά,
1: δει.
0: Καλά, δεν υπάρχει πολυκατοικία που πράγμα. Να μην έχει διαφωνίες.
1: Ακριβώς. Το Υπουργείο λοιπόν εξετάζει μείωση των απαιτούμενων πλειοψηφιών για επισκευές συντήρηση και ενεργειακές αναβαθμίσεις, ώστε να μην μπλοκάρουν αναγκαίες παρεμβάσεις και να μην υπάρχει κίνδυνος για το κτίριο και τους περαστικούς. Αυτό είναι σωστό. Δεν μπορεί τώρα να. Και τώρα πότε, πώς είναι η πλειοψηφία, πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Δεν θα είναι 50-1. Ένας. Για να γίνουν κάποιες, να παρθούν κάποιες αποφάσεις. Αυτό φαίνεται ότι θα αλλάξει. Ενεργειακή αναβάθμιση πολυκατοικιών. Προβλέπονται διευκολύνσεις για ενεργειακή αναβάθμιση, όπως αντλία θερμότητας, φωτοβολταϊκά κτλ. Γιατί κάποιοι, και το ξέρω αυτό, θέλουν να βάλουν φωτοβολταϊκά στην πολυκατοικία, αλλά κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Και εκεί γίνονται πάλι υπάρχουν τσακωμοί. Βραχυχρόνια μίσθωση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης λέει θα έχει ένα ξεχωριστό άξονα στη ρύθμιση ζητημάτων από την βραχυχρόνια μίσθωση, επειδή αποτελεί συχνή αιτία προστριβών μεταξύ συνιδιοκτητών. Ρόλος και ευθύνες διαχειριστή. Το Υπουργείο αναφέρει ότι θα υπάρξουν σαφέστεροι κανόνες για καθήκοντα νομιμοποίηση και υποχρεώσεις των διαχειριστών. Ασφάλιση πολυκατοικίας. Η νέα νομοθεσία φέρνει στο προσκήνιο την υποχρεωτική ασφάλιση ώστε η πολυκατοικία να προστατεύεται καλύτερα. Διαχωρισμός ή συνένωση διαμερισμάτων. Δηλαδή, κάποιος ρε παιδί μου μένει σε ένα μεγάλο διαμέρισμα ρετυρέ και θέλει να το μοιράσει στα δύο και το ένα να το νοικιάσει. Αυτό είναι λογικό. Φαίνεται λοιπόν ότι στο νέο πλαίσιο θα εξετάζεται η δυνατότητα κατάτμισης ή ένωσης οριζοντίων ιδιοκτησιών, ακόμα και αν υπάρχουν περιορισμοί σε παλιούς κανονισμούς. Και ταχύτερη επίλυση διαφορών. Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην επιτάχυνση διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών και στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Αυτές είναι οι 10 βασικότερες αλλαγές που θα φέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ξεπερασμένο το πλαίσιο, το οποίο. Είναι σε ισχύ για τις πολυκατοικίες. Όταν λέμε ότι έχει θεσπιστεί πριν από 100 χρόνια.
1: Απαρχαιωμένοι κανονισμοί.
0: Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικές οι ανάγκες που έχουν προκύψει σε όλο αυτό το διάστημα. Οπότε, μάλλον είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση και με τους αρμόδιους φορείς και με τους ιδιοκτήτες και με τις ενώσεις ενοικιαστών, ώστε να λάβουν υπόψη και τις δικές τους θέσεις πριν κατατεθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προς ψήφιση.
1: Πάντως είναι προστατική κατεύθυνση γιατί με το νέο πλαίσιο κάποια πράγματα θα προχωρούν πιο γρήγορα. Δεν θα υπάρχουν και υπάρχουν πάρα πολλοί συνιδιοκτήτες που είναι στα δικαστήρια. Σου λέει δεν γίνεται, πρέπει να προσφορηθούν και τα δικαστήρια για οτιδήποτε. Για να βάλεις μια αντλία θερμότητας ή φυσικό αέριο ή τώρα το φορτιστή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός λέει τώρα και με αυτό.
0: Βέβαια. Είναι αυτό που λέμε, οι νέες ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δημήτρη, πραγματικά μου έκαψε σε κεφαλικά κύτταρα. Για τους λάτρεις, λέει, της στατιστικής, να επισημάνουμε ότι η Αργεντινή χθες με την επική ανατροπή που έκανε έγινε η δεύτερη ομάδα μετά την ΑΕΚ που σε διεθνή αγώνα ανατρέπει το 0-2 σε λιγότερο από 20 λεπτά. Έτσι είχε κάνει και η ΑΕΚ με την Κραϊόβα. 0-2 και τελείωσε 3-2. Ακριβώς έδωσε το καλύτερο παράδειγμα, Δημήτρη. Καλή σου ημέρα. Εντάξει, το χθεσινό της Αργεντινής ήταν απίστευτο. Εκείνη την ώρα ανταλλάσσαμε μηνύματα με τον Σαπρανίδη, γιατί το βλέπαμε. Τι γίνεται, ρε, να λέμε και αυτά. Που όπου πάει η Αργεντινή, τελείωσε, κάνει, δείχνει. Μπαμ, ξαφνικά.
1: Εγώ θέλω να το πάρει η Αργεντινή.
0: Θέλεις να το πάρει?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τη συμπαθώ την Αργεντινή και θέλω. Εντάξει, για το Μέση, ναι, θα ήθελα να το πάρει, δηλαδή να κλείσει την καριέρα του με ένα δεύτερο μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Δεν θα με χάλαγε καθόλου.
1: Και όλο το...
0: Από την άλλη, συμπαθώ πολύ τη Γαλλία.
1: Ναι, όλη την παρουσία στο μουντιάλ, γιατί εγώ ξέρεις, δεν ασχολούμαι με αυτά. Κάποια που διαβάζω ή που τα βλέπω. Έχει ένα επίπεδο αυτός ο αθλητής.
0: Ναι.
1: Είναι, αλλά από την άλλη, σου λέω,
0: εγώ συμπαθώ τη Γαλλία.
1: Την
0: Νορβηγία με το Χάλαντ.
1: Καλά, διάβασα την προπόνηση του.
0: Αυτό το παιδί είναι η χαρά τη ζωή.
1: Ειλικρινά, διάβασα λίγο, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, δεν λέω ψέματα, τώρα τον γνώρισα μέσα του Μουντιάλ και διάβασα την προπόνησή του. Έβασα σοκ. Αλλά είναι και γελαστό παιδί, καλό
0: πραγματικά,
1: παιδί.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Και από την άλλη, δεν με χαλάνε καθόλου και οι Ισπανοί. Καταλαβαίνεις ότι εγώ κάπου εκεί κινούμε. Δηλαδή, ναι. Γαλλία, Ισπανία, Άξ, Αργεντινή.
1: Και εγώ και Ισπανία, και Γαλλία.
0: Και από κοντά,
1: ναι.
0: Νορβηγία. Μήπως κάνει καμία έκπληξη για το Μαρόκο, δεν θα με χαλάγε καθόλου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτές είναι οι ομάδες που μου αρέσουν. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι έχουν και πολλές πιθανότητες. Θα γυρίσουν νωρίς σπίτι. They're going back home. Καταλαβαίνεις. Κατά το it's coming home που λένε μερικοί. Three.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Έπρεπε να γίνει. Από την άλλη εδώ ο Παναγιώτης, συμφωνώ μαζί σου Ιωσήφ, όποια πάρει το Μουντιάλ και εγώ αυτήν υποστηρίζω. Θέλεις να πεις κάτι, Παναγιώτη? Δεν σε καταλαβαίνω. Και ο Τάσος, αν και ο Μακρόν λέει μας κάνει κάτι περίεργα τελευταία με τους απέναντι, είμαι και εγώ με τη Γαλλία. Καλημέρα και σε σένα, Τάσο. Στον Γιώργο που ρωτούσε λοιπόν για τα μαχητικά αεροσκάφη, απάντησε μόλις τώρα η Αμαλία.
11: Λοιπόν,
15: Και διαβάζω μια είδηση που δεν την είχαμε δει πριν με τον Ιωσήφ, αλλά θέλω να την πω, ότι ο δήμαρχος Μάνδρας έδωσε όλους τους μισθούς του το 2025 για να δωρήσει στο Θριάσιο μηχάνημα για καρδιολογικές επεμβάσεις.
14: Μπράβο
15: το. Το μηχάνημα, λέει, θεωρείται κομβική σημασία για την υποστήριξη επεμβάσεων υψηλής ακρίβειας, όπως τοποθετήσει στεντ, αγκιοπλαστικές με μπαλονάκια, εμφυτεύσεις σηματοδοτών και απεινιδωτών. Είναι ο δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος. Ο Δρίκος, που δώρησε ιατρικό, εξοικειωμένο ιατρικό μηχάνημα και αναλώσιμα αξίας 11.500 ευρώ στο Θριάσιο νοσοκομείο, δωρίζοντας τους μισθούς του για όλο το 25.
14: Μπράβο,
15: μπράβο στο δήμαρχο.
14: Τα
15: πολλά
14: καλά
15: μπράβο
14: να
15: στο παιδί. Είναι ένα νέο παιδί, θα το πούμε αυτό.
14: Τα καλά
15: μπράβο
14: να λέγονται και μπράβο.
15: Γι' αυτό και το μετέφερα. Μπράβο. Μακάρι να κι άλλοι να μιμηθούν. Να ακολουθήσει το παράδειγμα του δημάρχου της Μάνδρας. Μπράβο. Μπράβο.
14: Και μιας και λέμε ευχάριστες ειδήσεις, γιατί αυτή είναι ευχάριστη είδηση, τα ευχάριστα ήρθαν και από τη Βενεζουέλα. Πραγματικά ασύλληπτο αυτό το οποίο συνέβη. Μετά από 11 ημέρες από το χτύπημα του σεισμού, του διπλού σεισμού, μία μητέρα με τα τρία της παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια, από τα ερείπια.
15: Απίστευτο.
14: Μετά από 11 ολόκληρες ημέρες. Και όπως έγινε γνωστό, η μητέρα θύλαζε τα παιδιά και έτσι κατάφερε να τα κρατήσει στη ζωή.
15: Τι να πεις.
14: Είναι θαύμα της ζωής. Πραγματικά μήνυμα ελπίδας. Μετά από 11 ολόκληρες ημέρες, μία μητέρα και τα τρία της παιδιά ζωντανοί μέσα από τα συντρίμια. Και μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες ευχάριστες ειδήσεις από την ταλαιπωρημένη Βενεζουέλα. Πολλά μηνύματα σχετικά και με τις πολυκατοικίες.
15: Ναι.
14: Έτσι, και με το νέο πλαίσιο το οποίο θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα, λέει η Δήμητρα, και κάπως πρέπει να προστατεύονται και οι ιδιοκτήτες από ενοικιαστές, οι οποίοι φεύγουν νύχτα και αφήνουν το σπίτι αχούρι με απλήρωτους λογαριασμούς. Έχει δίκιο και η Δήμητρα, γιατί έχουμε δει και πολλά τέτοια παραδείγματα.
15: Βρε Σταύρο, τι συγκρίνεις τώρα το ότι δώρησε ο άνθρωπος τους μισθούς του με τη φωτιά στην Ινώη? Ο δήμαρχος την έβαλε τη φωτιά. Παιδί μου, εντάξει, να είμαστε και λίγο λογικοί άνθρωποι. Ο άνθρωπος έκανε μια δωρεά. Σου λέει, θα δώσω όλους τους μισθούς 25 να πάρει αυτό το μηχάνημα το Θριάσιο. Και αναλώσιμα μαζί. Και θα πούμε ότι όχι αυτό. Τι, οι φωτιές μπαίνουν παντού. Μια φωτιά έχει μπει μόνο. Τι είναι αυτό που λες, βρε Σταύρο μου? Μπράβο στο δήμαρχο, το ξαναπώ. Μπράβο. Και είναι νέο παιδί, μπράβο.
14: Καλημέρα Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο για το Μουντιάλ, λέει, μην τα βάζετε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με έκαναν να δω αγώνα ποδοσφαίρου και φυσικά ήμουν με το Βέλγιο. Καταλαβαίνεις. Καλημέρα Στέλλα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε και για τα παρελειπόμενα και για τα ρεπορτάζ τα οποία έγιναν γνωστά χθες μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τάγι Περντογάν στην Τουρκία, εκεί όπου περίσσεψαν τα καλά λόγια, οι φιλοφρονήσεις, οι αγκαλιές, τα χεράκια. Και οι υποσχέσεις. Γιατί επί της ουσίας, για άλλη μια φορά, μέχρι και σε αυτό το σημείο, έχουμε υποσχέσεις. Βέβαια, ο Ερντογάν είπε με νόημα ότι έχει υποσχεθεί ο Τραμπ να πάρουμε τα F-35 και ο πρόεδρος στηρεί πάντα τον λόγο του. Ο Τραμπ απάντησε ότι το εξετάζουμε όσον αφορά τα F-35, μίλησε για άρεση των κυρώσεων Κάτσα. Και
15: να τα δούμε όλα αυτά.
14: Να τα δούμε, βέβαια, να συμβαίνουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Σε αντίθεση με τους άλλους Ευρωπαίους που τους έχει βάλει στο στόχαστρο, δεν μας βοήθησαν, λέει, πουθενά, ενώ η Τουρκία παραμένει μια πιστή σύμμαχος. Όποτε τη χρειαστήκαμε, ήτανε δίπλα μας, και αν η Σύνοδος Κορυφής δεν γινόταν, λέει, στην Άγκυρα, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα συμμετείχα. Αλλά ήρθα εδώ για τον στενό μου φίλο. Το βράδυ παρέθεσε και επίσημο δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ο Τούρκος πρόεδρος, εκεί όπου στο μενού είχαν λαβράκι φιλέτο ή μοσχαρίσιο πλευρό και για επιδόρπιο είχαν μπακλαβά. Ωραίος ο μπακλαβάς.
15: Ωραίος ο μπακλαβάς, μ' αρέσει και εμένα ο μπακλαβάς.
14: Πάγαν τον μπακλαβά εκεί.
15: Ωραίος ο μπακλαβάς, μ' αρέσει. Όπως το κάνει η μανούλα μου, βέβαια. Μ' αρέσει όπως το κάνει η μανούλα μου. Το μπακλαβά μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικώς τα σιροπιαστά, ενώ δεν είμαι του γλυκού, τα σιροπιαστά μ' αρέσουν.
14: Ναι. Το γάλα του αρακά δεν μου πιέψα.
15: Άντε πάλι. Σου λέω ότι δεν το ήξερα, πουλάκι μου.
14: Παιδί
15: το έμαθα από σπόντα.
14: Παιδί μου, ούτε εγώ το ήξερα. Αλλά επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ, ξέρεις, τα social media, τα TikTok, τα Instagram και όλα τα υπόλοιπα, ένας χρήστης λοιπόν πήγε στο Περιστέρι, παιδιά, να πιει καφέ. Και τι κακό τον βρήκε. Δεν είχανε γάλα αρακά. Παιδιά, εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Το άκουσα από τον συγκεκριμένο, ο οποίος το χαρακτήρισε ως ένα περιστατικό σοκ.
16: Σοκ. Έχω έρθει στο Περιστέρι για καφέ. Πάω σε μια καφτέρια και τους λέω, θέλω το κλασικό ένα ice latte με γάλα αρακά. Και μου λέει η σερβιτόρα, δεν έχουμε γάλα αρακά. εκείνη τη στιγμή, whatever. Και της λέω, έχετε κάποιο άλλο θετικό γάλα? Και μου λέει, το μόνο θετικό γάλα που έχουμε είναι γάλα αμυγδάλου. Της λέω, βάλε μου αυτό τώρα, because I'm gonna work with what we have. Εν τέλει ήταν καλός ο καφές, αλλά apart from that, απλά ήθελα να μοιραστώ αυτή την τρελή εμπειρία μαζί σας, γιατί δεν έχω ξαναπάει σε καφέ να μην έχει γάλα ρακά. Ήταν ακραίο αυτό.
15: Ήταν ακραίο. Ρε τι πάθαμε. Εγώ με τον Νίκο το Σαπρανίδη, αν δεν πιούμε γάλα ρακά, από αρακά δεν μπορώ. Νίκο μου, και να πάω και να ζητήσω.
14: Μα whatever, σου.
15: Whatever, ναι. Τώρα, δηλαδή, σοκαριστικό τώρα να πει. Δηλαδή, το Περιστέρι.
14: Να μην έχουν γάλα αρακά. Επιτρέπεται ποτέ, δηλαδή.
15: Το Περιστέρι τώρα. Παναγία, βοήθεια, γάλα αρακά. Γάλα αρακά, ναι.
14: Έλα, Χριστέ και Παναγία, μάθαμε και το γάλα αρακά.
15: Πέρα από αυτό, το ότι το θεωρεί σοκ.
14: Είναι σοκ, είναι ακραίο περιστατικό να μην έχουν περιστέρι.
15: Ακραίο!
14: You know!
15: I know. Σου είπα πως το έμαθα. Από σπότα δεν ήξερα ότι υπήρχε. Εντάξει, τα άλλα, τα γάλα, τα βρώμη, αμυγδάλου και αυτά τα ξέρω. Γιατί κυκλοφορούν, εντάξει, και κάνει και γλυκά πια και κάνει και το με αντιμητριακά κτλ. Αλλά τώρα γάλα αρακά.
14: Ανεπίτρεπτο.
15: Ότι είναι σοκαριστικό.
14: Τουλάχιστον.
15: Δηλαδή πρέπει να ντρέπεται ο ιδιοκτήτης του καφέ. Να ντρέπεται δηλαδή, να κλείσει την επιχείρησή του.
14: Περιστέρι, πάρτε
15: προμηθευτείτε γάλατα αρακάδων. Γάλατα αρακάδων. Θεέ μου, τι ακούμε
14: πέρα.
15: Δηλαδή πραγματικά εδώ. Εντάξει, μην το πω τώρα την παροιμία, εντάξει. Κατάλαβε τι να πω.
14: Καράβια χάνονται.
15: Βαρκούλες αρμενίζουν.
14: Ακριβώς.
15: Έτσι. Εγώ κάτι άλλο σκέφτηκα, αλλά το είπε εσύ.
14: Το πήγα στο... πιο κομψά.
15: Μπράβο, αγόρι μου, καλά έκανες.
14: Καλημέρα και στο Πριζολάκι, εκείνος είναι με το γαλακτομπούρεκο. Γαλακτομπούρεκο λέει και ο λίγο καταήφι με λίγο παγωτό. Εγώ πεθαίνω για όλα αυτά, παιδιά.
15: Δεν το είπα
14: και
15: εγώ.
14: Και εκμεκ και γαλακτομπούρεκο και καταήφι και μπακλαβά. Βάλε με εκεί μπροστά στα ταψιά να βουτάω μέσα να πέφτω.
15: Και ο Βασίλης λέει να πάει και στο Χαρνάι το παλικάρι. Εκεί μεγαλώσαμε μεγάλα αρακά και μάλιστα έχει και παραγωγή. Την καλημέρα μου. Εμένα, Βασίλη, καλά τα λε. Εκεί στο Χαρνάι. Έχουμε καιρό ακούσουμε το Χαρνάι βασικά. Πρέπει να το βάζει που και που καμιά φορά.
14: Το θέλει ο οργανισμό.
15: Από πού αρμέγουν τον αρακά, δεν το ξέρω αυτό. Πραγματικά δεν το ξέρω.
14: Παιδιά, και εμείς τώρα το μάθαμε, μην νομίζετε, δηλαδή δεν το ξέραμε. Κάτσε να ρίξουμε ένα Χαρνάι για τη φίλη μου εδώ πέρα, την Αμαλία που της έχει λείψει.
17: Έφτασα στο Χαρνάι. Έφτασα στο Χαρνάι. Έχω τρελαθεί, πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Χαρνάι.
14: Και το Χαρνάι σκοτώνει και το Περιστεράι.
15: Περιστεράι σκοτώνει. Εγώ πάντως θέλω, αν μας ακούτε, όσοι έχετε καφέ, προμηθευτείτε γάλα αρακά.
14: Μην έρθει ο
15: κύριος. Δηλαδή, μην έρθει ο κύριος εκεί και σας ανεβάσει στα social media. Και σοκαριστεί το παλικάρι, δεν ξέρω και τι είναι. Το παλικάρι. Σοκαριστεί. Δηλαδή, μην του κάνουμε. Δηλαδή, υπάρχει και τίποτα το παιδί που δεν έχει γάλα αρακά.
14: Λοιπόν, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
15: Λοιπόν, εγώ τώρα θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πεντάστερο παραθαλάσσιο lifestyle resort. Ποιο σου έρχεται στο μυαλό?
14: Το Wyndham.
15: Μπράβο.
14: Αφού είμαι εκπαιδευμένος.
15: Έτσι. Προσφέρει μια island chic εμπειρία απόλυτης απομόνωσης και ηρεμίας με το στρατηγικό πλεονέκτημα της άμεσης οδικής πρόσβασης από την Αττική. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Έτσι. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό, έχει, λέει, εκτείνεται σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμάτων, προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αλλά και αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας για σένα, Ιωσήφ, αυτό, θαλάσσιες δραστηριότητες και σένα που σου αρέσει η θάλασσα και κάθεσαι με τις ώρες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Και το πρωί θα πηγαίνεις στη θάλασσα και το βράδυ εκεί. Εντάξει, ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για αξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
14: Καλημέρα και στη Γεωργία. Δεν ξέρετε, λέει, τι ξύλο έχω φάει εγώ από τη μητέρα μου για να μάθω να πίνω γάλα αρακά. Ναι. Έλεος λέει, από το κακό στο χειρότερο πάμε. Δυστυχώς αυτά τα πρότυπα έχουν τα παιδιά μας.
15: Και ο Ιωάννης λέει, καλημέρα παιδιά, εγώ είμαι συγκλονισμένος και έπαθα ψυχικό τραύμα. Γιατί πήγα σε μια καφετέρια και δεν είχαν αγκουρόγαλα. Ω μοντιέ! Έχει και γάλα από αγκούρι, δεν το ξέρω.
14: Δεν το ξέρω εγώ.
15: Νομίζω ότι τρολάρει ο Ιωάννης, ναι, ω μοντιέ, μοντιέ.
14: Καλημέρα και στο Λεωνάρδο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στο Διονύση. Ο Παρδάλης λέει είναι αντιαργεντίνος. Μανόλο, σε πόνισε ο Μέση. Δεν είναι ο Παρδάλης με την Αργεντινή, δεν το περίμενα. Από σένα το ακούω, αγαπητέ Διονύση. Αλλά μεταφέραμε το μήνυμά σου.
15: Μακαρόνια από φακί, ποιος το έστειλε, τα έχω δει. Τα έχω δει και μου τα έχει πει η ανιψιά μου, η οποία κάνει διατροφή και μου λέει: ξέρεις να μην τρως τα κανονικά μακαρόνια, να τρως μακαρόνια από φακί. Λέω: πας καλά, θα φάω εγώ μακαρόνια από φακί. Τα μακαρονάκια, παιδί μου, τα κανονικά. Μακαρόνια από φακί.
14: Ο Κώστας το έχει στείλει.
15: Ο Κώστας είναι, Κώστα ναι. Μου, συγγνώμη γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ναι, υπάρχει λοιπόν, μακαρόνια από φακές.
14: Τι άλλο θα ακούσουμε.
15: Ακριβώς.
14: Μάλλον ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε. Τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας λέει την κίνηση στους δρόμους. Έλα για μπουσέλε μου.
18: Καλημέρα και πάλι. Να πούμε για μπουσέλε για γαλαρακά.
14: Όχι, για την κίνηση στους δρόμους.
18: Θα πούμε για την κίνηση. Απλά να πω, πάρτε όλη την εθνική Γαλλία, ασφάλες, σόρια, μπουσέλε. Εμείς πήραμε τον ένα και ποιοτικότερο Γάλλο και πορευόμαστε με αυτόν.
14: Σου πω εγώ τώρα μέσα στη χρονιά.
18: Ναι, ναι, βέβαια. Απροσπέλαστε στο Κηφισό στην Κάθοβο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην Άνοβα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη στην Ομόνια. Στο Κόκκινο η άνοδος στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές οχημάτων στην της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Ελληνικό και στην Κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο και Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
14: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, να είσαι καλά παλικάρι μου.
15: Πάντως να ξέρετε ότι η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη. Δηλαδή και χθες που ανέβαινα από Συγκρού προς τα βόρεια, έκανα 35 λεπτά, ενώ κάνω μια ώρα και ένα τεταρτό. Δεν είναι η ίδια η κίνηση. Φαίνεται ότι ο κόσμος είτε έχει πάρει την άδειά του και κάποιοι προτιμούν τον Ιούλιο γιατί είναι και πιο ήρεμα και πιο οικονομικά. Τα σχολεία είναι κλειστά. Κλείνουν και όσον ούπο οι βροχοπονηπιακοί σταθμοί και οι παιδικοί. Άρα νομίζω και μετά τις 15 θα είναι ακόμα καλύτερη εικόνα σε επίπεδο κίνησης.
18: Έτσι φαίνεται, ναι.
14: Για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ είπαμε τίποτα, δεν είπαμε τίποτα. Α, όχι, είπαμε στην πρώτη ώρα, εντάξει. Ναι, με συγχωρείτε, παιδιά, ξεχάστηκα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ούτε παιδιά, μη παράτε, ρε παιδιά. Έπρεπε να δείτε εδώ πέρα Σαβρανίδη και Κάτζου πώς με κοιτάνε και Βολάνιο. Με το που λέω τη λέξη παν, με το που λέω το παν, αμέσως πώς με κοιτάνε. Ρε που έχω μπλέξει.
15: Και λέω Σεραφείμ, καλημέρα ομορφόπαιδα. Άκουμε καρόνια από φακί. Ναι, σιγά και κοιμάσαι από μπρόκολο. Χαχά, σε λίγο θα βγάλουν και προβατίνα από σπανάκι. Έχει δίκιο, Σεραφείμ. Έχει δίκιο.
14: Τώρα, μια και λέμε για όλα αυτά τα προϊόντα, για τις φακές, για τα μακαρόνια, για τα γάλατα και όλα τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές. Αγαπημένο θέμα των πολλών τελευταίων ετών, η ακρίβεια. Δεν λείπει από το καθημερινό μενού και της εκπομπής. Τουλάχιστον από την πανδημία και μετά, ασχολούμαστε συνέχεια με την ακρίβεια. Πότε το ένα, πότε το άλλο, πότε ο ένας πόλεμος στη Ρωσία-Ουκρανία, πότε οι Χούθοι που κλείνουν την Ερυθρά Θάλασσα, πότε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όλο κάτι γίνεται και εμείς επηρεαζόμαστε. Έχει, ας πούμε, ξηρασία. Για παράδειγμα στην Ασία,
15: ναι.
14: Στο Βιετνάμ επηρεάζεται η παραγωγή στο κακάο κάτω στην Αφρική και τα λοιπά. Εμείς επηρεαζόμαστε αμέσως.
15: Θα δούμε τι θα γίνει όμως από Σεπτέμβρη, γιατί υπάρχει αυτή η συνάντηση του κ. Θεοδωρικάκου με τους φορείς της αγοράς για αυτή τις μειώσεις τιμών σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων.
14: Ακριβώς. Μου έδωσες τώρα την πάσα για να πω ότι αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα ανοίξουμε λοιπόν το θέμα της ακρίβειας για να ακούσουμε τι είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, και για το θέμα των μειώσεων από Σεπτέμβριο, αλλά και για το θέμα των 2.000 κωδικών που έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος με το Πασόκ.
15: Ακριβώς.
14: Γιατί το Πασόκ τι λέει, ότι ακούμε για 2.000 κωδικούς που έχουν μειωθεί και θα παραμείνουν παγωμένοι, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
15: Ναι, θα δούμε τι απάντησε χθες ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος.
14: Αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Είχαμε πει νωρίτερα, Αμαλία, ότι θα πάμε στο θέμα της ακρίβειας, γιατί χθες σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μίλησε λοιπόν για το θέμα που μας απασχολεί περισσότερο από όλα. Μίλησε στο Action 24, στην εκπομπή της Αμαλίας Χάτζου και του Νίκου Ελευθερόγλου. Εξαιρετική συνάδελφη και
1: γυναίκα. Ναι, εξαιρετική, εξαιρετική.
0: Ελπιδοφόρη.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολύ καλές προοπτικές μπροστά τους.
1: Νομίζω μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Για τα καλά σου λόγια που λέει, τα καλά λόγια. Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Να ακούσουμε αρχικά τι είπε ο κ. Θεοδωρικάκος για τις μειώσεις τιμών που περιμένουμε από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
2: Την Πέμπτη έχω στο γραφείο μου τους εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας και της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των σούπερ μάρκετ και ασφαλώς τη διοικητή της νέας ανεξάρτητης αρχής. Θα βάλουμε κάτω την μεγάλη εθνική και κοινωνική ανάγκη να υπάρξει μια σοβαρή δραστική μείωση τιμών σε ουσιαστικά προϊόντα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, σε βασικά τρόφιμα, σε βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού, βεβαίως με κατηγορίες. Να συμφωνήσουμε ότι μιλάμε γι' αυτό και θα ζητήσουμε από την επιχειρηματικότητα να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, να δούμε σε πολλά προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τροφίμων για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, να χαμηλώσουν επιτέλους τις τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Άρα λοιπόν θα γίνει μια συνάντηση. Αυτή η συμφωνία κυρίων τι περιλαμβάνει? Πέρα από το πάγωμα των τιμών τώρα το καλοκαίρι, μειώσεις τιμών σε κατηγορίες προϊόντων όμως που είναι καθημερινής κρίσης, έτσι, που ψωνίζουμε όλοι το Σεπτέμβριο. Εγώ το θεωρώ αυτό μια θετική προοπτική. Θέλω να δω πώς θα κλείσει η συμφωνία και ποιο θα είναι το ποσοστό της μείωσης. Θα το μάθουμε νομίζω στον ούπο. Πάντως
3: είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Τεθεί σε εφαρμογή.
1: Η ακρίβεια είναι το βασικότερο ζήτημα, το πιο σοβαρό. Απασχολεί όλες τις οικογένειες. Είναι κάτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω το έχουν καταλάβει έστω και αργά στην κυβέρνηση. Ελπίζω ότι αυτή η συμφωνία θα φέρει αποτελέσματα.
0: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε λοιπόν τις κόντρες και στο κομμάτι της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα.
1: Έχει τα μαχαίρια για τα καλά, έτσι. Δηλαδή είναι οριακά τα πράγματα και όσον αφορά τη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Σαμαρά, μετά και τα τελευταία του βίντεο στο TikTok. Αλλά και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία γίνεται ένας χαμός. Και στο Πασόκ λόγω των δηλώσεων του κ. Σγουρού και πήγαν να το μαζέψουν και η Χαρλαία Τουρκού που λέει για συνεργασία έτσι με την Δημοκρατία. Αυτό εννοώ. Ότι αυτές είναι προσωπικές απόψεις, ότι υπάρχει μια ειλημμένη απόφαση του συνεδρίου. Αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Όλοι λένε ότι θα ζητηθεί από την τριάδα Πολάκη Παπαδούρου η παρέτηση του κ. Φάμελου. Ο κ. Πολάκης έκανε σκληρή επίθεση στον κ. Φάμελο. Λέει αφού θέλει να πάει σε άλλο κόμμα γιατί φεύγει.
0: Ναι, να τον ακούσουμε τι είπε χθες ο Παύλος Πολάκης άλλη μια φορά για τον Σωκράτη Φάμελο.
12: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μου πες και δεν συμμαζεύεται. Σας λέω, έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος σου και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετήσω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
1: Το έχω σχολιάσει.
12: Τον εξώ τη έβαλε.
1: Για να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν, εγώ ξέρεις ότι έχω διαφωνήσει. Τι έχω διαφωνήσει, έχω κάνει σκληρή κριτική στον κύριο Πολάκη. Γι' αυτό, σε αυτό που λέει όμως, συμφωνώ μαζί του. Είσαι σε ένα κόμμα, πρόεδρος του κόμματος. Αν θες να πας σε ένα άλλο κόμμα, φεύγεις. Έχει δίκιο σε αυτό. Πώς να το κάνουμε τώρα.
0: Του λέει παρετήσου.
1: Όχι, τι
0: να
1: λέει.
0: Δούμε αν θα σε πάρει. Καλά, γιατί εντάξει, την προηγούμενη φορά του τώρα λέει σε έβαλε στον εξώστη.
1: Ναι, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Κατάλαβες που συμφωνώ στο κομμάτι. Ότι ναι, δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος και να υποστηρίζεις σε ένα άλλο κόμμα. Από εκεί πέρα θα κάνει ο κύριος Φάμελος και θέλει να κάνει. Είναι δικαίωμά του. Αν θέλει να φύγει να πάει στο κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα, είναι δικαίωμά του. Δεν μπορεί κανείς να του πει να μην το κάνει.
0: Ναι, απλά επειδή αναφέρθηκε στον εξώστη και την προηγούμενη φορά, εάν θα μπορούσαμε να το θέσουμε, ρε παιδί μου, με ραδιοφωνικούς όρους, πες ότι κάναμε ένα παλιό ερασιτεχνικό ραδιόφωνο, τότε που γινόταν η εκπομπή με αφιερώσεις, ξέρεις, τραγουδιών κτλ. Θα μπορούσα να πω εγώ εδώ από το μικρόφωνο, ο σύντροφος Παύλος αφιερώνει με πάρα πολύ αγάπη στον σύντροφο Σωκράτη το ακόλουθο.

0: Και όταν φτάνει η σειρά μας, άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι και για μας πάντα υπάρχει μία θέση στον εξώστη.
1: Στριμωχτά.
0: Στριμωχτά. Έτσι, με πολύ αγάπη λοιπόν, αφιερωμένο.
1: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει το Σάββατο. Είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως στις δημοσκοπήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι εξαϊλώνεται μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του της Ελλάς. Ωστόσο, κάποιοι επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρχει, πρέπει να κατέβει στις εκλογές και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και περιουσιακά στοιχεία και επιχορηγήσεις. Όλα αυτά έτσι μετράνε για την απόφαση που θα ληφθεί στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Con un fil di voce si può
0: cantare ogni innamorato all'inna. Από την άλλη, στο θέμα του Πασόκ, όπως έλεγε νωρίτερα η Αμαλία, τα στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι οι απόψεις που εξέφρασε ο κύριος Γουρός είναι προσωπικές και ότι δεν έχουν απήχηση στο Πασόκ, το οποίο μένει προσιλωμένο στην συνεδριακή απόφαση που είχε πάρει περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που επανέλαβε και ο κύριος Τσουκαλάς με χθεσινές του δηλώσεις.
2: Δεν νομίζω ότι είπε ότι διαφωνεί με τη συνεδριακή απόφαση. Επέκτηνε τη σκέψη του, κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν αυτό. Όσο είναι αρχηγός του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης, το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί.
1: Ξεκάθαρο.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το πει πιο καθαρά.
1: Όχι, το αφικόσα σου Τσουκαλάς και το είπε και καθαρά, ναι. Ότι αυτή είναι η απόφαση του συνεδρίου και αυτή την απόφαση θα εφαρμόσουμε. Δεν πρόκειται, όσο είναι πρόεδρος ο κ. Ανδρουλάκης, να συγκυβερνήσουμε και να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και βέβαια, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το αγκάθι τώρα στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Και το τι θα κάνει, αν θα ανακοινώσει το κόμμα, στο θέμα αναφέρθηκε και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Εγώ το ρετρέ το αποθέωσα. Και τι είπα, ότι αυτό το οποίο πετυχαίνει στην τηλεόραση, δηλαδή επαναλήψεις κάθε καλοκαίρι, πετυχαίνει, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στην πολιτική. Άρα χρησιμοποίησα το ρετρέ για να κάνω μια αντίστοιξη. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ας περιμένουμε πρώτα να το ανακοινώσει, να δούμε τι λέει αυτό το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα, όπως προεξοφλείται με αλφαγιώτα, δεν το ξέρω, μακάρι να μην γίνει, γιατί δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει ηγηθεί της παράταξης, που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έχω φύγει ούτε μία μέρα. Έτσι. Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, μακριά από εμάς αυτό. Αν κάνει κόμμα, θα είναι στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.
0: Και ο λίγο να απορρετήρε μέσα και λίγο να πω αντιπολίτευση και όλα καλά.
1: Εντάξει, καλά δεν είναι και υπάρχει, έτσι. Εγώ διακρίνω έναν προβληματισμό, θα πω. Έτσι, για τις κινήσεις του κ. Σαμαρά και την επιμένει αυτή τη σκληρή κριτική προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Κάποιοι μιλούν για Γινάτη, θα απάντησε για το Γινάτη ο κ. Σαμαράς, κάποιοι για αιμονή. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο να στραφείς εναντίον της παράταξης που σε εξέλεξε πρόεδρο και έγινες και Πρωθυπουργός με τη συγκεκριμένη, με τη Νέα Δημοκρατία εννοώ. Δεν είναι και το πιο, θα πω, λογικό.
0: Ναι, αλλά για... λέει από την άλλη εκείνος ότι εγώ τους έλεγα 10 πράγματα να κάνουν και δεν έκαναν τίποτα. Από αυτά έκαναν τα αντίθετα.
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ...
2: Όσο είναι αρχηγός του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης, το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί.
1: Ξεκάθαρο.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το πει πιο καθαρά.
1: Όχι, το αφικόσα σου Τσουκαλάς και το είπε και καθαρά, ναι. Ότι αυτή είναι η απόφαση του συνεδρίου και αυτή την απόφαση θα εφαρμόσουμε. Δεν πρόκειται, όσο είναι πρόεδρος ο κ. Ανδρουλάκης, να συγκυβερνήσουμε και να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και βέβαια, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το αγκάθι τώρα στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Και το τι θα κάνει, αν θα ανακοινώσει το κόμμα, στο θέμα αναφέρθηκε και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Εγώ το ρετρέ το αποθέωσα. Και τι είπα, ότι αυτό το οποίο πετυχαίνει στην τηλεόραση, δηλαδή επαναλήψεις κάθε καλοκαίρι, πετυχαίνει, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στην πολιτική. Άρα χρησιμοποίησα το ρετρέ για να κάνω μια αντίστοιξη. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ας περιμένουμε πρώτα να το ανακοινώσει, να δούμε τι λέει αυτό το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα, όπως προεξοφλείται με αλφαγιώτα, δεν το ξέρω, μακάρι να μην γίνει, γιατί δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει ηγηθεί της παράταξης, που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έχω φύγει ούτε μία μέρα. Έτσι. Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, μακριά από εμάς αυτό. Αν κάνει κόμμα, θα είναι στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.
0: Και ο λίγο να απορρετήρε μέσα και λίγο να πω αντιπολίτευση και όλα καλά.
1: Εντάξει, καλά δεν είναι και υπάρχει, έτσι. Ο διακρίνω ένα, και έναν προβληματισμό θα πω. Έτσι, για τις κινήσεις του κ. Σαμαρά και την επιμένει αυτή τη σκληρή κριτική προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Κάποιοι μιλούν για Γινάτη, θα απάντησε για το Γινάτη ο κ. Σαμαράς, κάποιοι για αιμονή. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο να στραφείς εναντίον της παράταξης που σε εξέλεξε πρόεδρο και έγινες και Πρωθυπουργός με τη συγκεκριμένη, με τη Νέα Δημοκρατία εννοώ. Δεν είναι και το πιο, θα πω, λογικό.
0: Ναι, αλλά λέει από την άλλη εκείνος ότι εγώ τους έλεγα 10 πράγματα.

0: εκπρόσωπος.
1: Εγώ το ρετρέ το αποθέωσα. Και τι είπα, ότι αυτό το οποίο πετυχαίνει στην τηλεόραση, δηλαδή επαναλήψεις κάθε καλοκαίρι, πετυχαίνει, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στην πολιτική. Άρα χρησιμοποίησα το ρετρέ για να κάνω μια αντίστοιξη. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ας περιμένουμε πρώτα να το ανακοινώσει, να δούμε τι λέει αυτό το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα, όπως προεξοφλείται με αλφαγιώτα, δεν το ξέρω. Μακάρι να μην γίνει, γιατί δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει ηγηθεί της παράταξης.
2: Μάλιστα.
1: Που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έχω φύγει ούτε μία μέρα. Έτσι. Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, μακριά από εμάς αυτό. Αν κάνει κόμμα, θα είναι στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.
0: Και ο λίγο να απορρετήρε μέσα και λίγο να πω αντιπολίτευση και όλα καλά.
3: Εντάξει, καλά δεν είναι και υπάρχει, έτσι. Εγώ διακρίνω έναν προβληματισμό, θα πω. Έτσι, για τις κινήσεις του κ. Σαμαρά και την επιμένει αυτή τη σκληρή κριτική προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Κάποιοι μιλούν για Γινάτη, θα απάντησε για το Γινάτη ο κ. Σαμαράς, κάποιοι για αιμονή. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο να στραφείς εναντίον της παράταξης που σε εξέλεξε πρόεδρο και έγινες και πρωθυπουργός με τη συγκεκριμένη, με τη Νέα Δημοκρατία εννοώ. Δεν είναι και το πιο, θα πω, λογικό.
0: Ναι, αλλά λέει από την άλλη εκείνος ότι εγώ τους έλεγα 10 πράγματα. Να κάνουν και δεν έκαναν τίποτα. Από αυτά έκαναν τα αντίθετα.
3: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, εγώ λέω ότι πρέπει να ακούμε τους πρώην πρόεδρους της Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργούς και να τους σεβόμαστε. Αλλά την κυβερνητική πολιτική την ασκεί η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησης έτσι λοιπόν. Έχουν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Αυτό λέω. Από εκεί και πέρα δεν είναι και εύκολο να αποφασίζεις να πας δεύτερη φορά με έναν τρόπο εναντίον της παράταξης που σε έχει εκλέξει πρόεδρο. Νομίζω ότι αυτό έχει και μια. Είναι και ηθικό θέμα. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Ο κύριος Κασελάκης από την άλλη συνεχίζει αυτές τις διαδικτυακές συζητήσεις μετά από εκείνη τη συζήτηση που είχε κάνει
3: με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Είδα που είχε το
0: Πασόκ. Έκανε τώρα με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.
3: Πάντως το τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη είχε προκαλέσει και σοκομματικές τριβές στην Νέα Δημοκρατία.
0: Α, ναι. Καλά που το είπες. Ναι, γιατί άκουσα τον κύριο Μαρκόπουλο χθες, ο οποίος είπε.
4: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό. Να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
0: Πώς?
4: Που καθημερινά καθιβρίζει.
5: Δεν είναι πολιτικός
4: πολιτισμός
5: αυτό.
0: Προβλήματα με το τένις.
3: Ναι, δηλαδή το τένις, δηλαδή έχει άναψε φωτιά σε το τένις, δηλαδή. Είναι δυνατόν.
0: Να θέλεις να παίξεις τένις, δηλαδή τώρα και να το σκέφτεσαι.
6: Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τένις, θα παίξω τένις.
0: Να παίξει, εγώ δεν έχω κανένα
3: ούτε
0: πρόβλημα.
3: Ούτε εγώ, μακριά από εμάς αυτά. Δεν παίξει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
0: Καλημέρα στο Δημοσθένη. Οι τιμές στα βενζινάδικα λέει όλο και ανεβαίνουν. Ενώ το Brent είναι εδώ και 2 εβδομάδες κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι. Τιμές προ-κρίσης λέει η Ιράν. Τι συμβαίνει ρε παιδιά? Και άλλη κλοπή. Αγαπητέ Δημοσθένη, είναι ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον με την Αμαλία το θίγουμε καθημερινά στην εκπομπή. Το ίδιο κάναμε και σήμερα στην πρώτη ώρα. Να πούμε ότι υπάρχει και τοποθέτηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχετικά με τα F-35.
3: Α, μάλιστα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν λέει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επειδή μόλις ήρθε η είδηση.
3: Μόλις.
0: Να το επεξεργαστούμε και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, σας έλεγε ο ΣΥΦ ότι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, έκανε δηλώσεις φυσικά για τα F-35. Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός είπε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν σχολίασε τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν, αλλά είπε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν αφορά του όσον αφορά τα F-35, για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Αν και αρχικά είπε ο πρωθυπουργός ότι δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις του Τραμπ και του πρόεδρου Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε πως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας. Και τόνισε ότι η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι, είπε ο πρωθυπουργός, ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
1: Οπότε έκανε αναφορά στο κάζους Μπέλι, προσερχόμενο στην Σύνοδο Κορυφής των ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι και το πιο βασικό. Όταν μια χώρα απειλεί μια άλλη χώρα, οι άλλοι τι κάνουν, α το πούμε. Κοιμούνται οι σύμμαχοί μας.
1: Καλά, δεν βλέπω να έχει δρώσει το αυτοί.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί βλέπεις όλα αυτά τα χρόνια.
1: Από το 1995-96 που υπάρχει το κάζους Μπέλι, μια χαρά μιλάνε με την Τουρκία. Καλημέρα και στη Σοφία. Ο κύριος Σαμαράς λέει: δεν είναι σωστό να στρέφεται εναντίον του κόμματος του οποίου διετέλεσε πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας λέει το ίδιο, δεν κάνει. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα και σε σένα, Σοφία. Να σας θυμίσουμε και το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό εδώ στον Real FM που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει 4 ημέρες στη Σαντορίνη, όχι μόνος του. Είναι για 2 άτομα το ταξίδι από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις σε Σαντορίνη με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το Ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Άκου τι λέει το τραγούδι. Πέφτουν οι κανονιές. Και το τρίτο δώρο φυσικά που σας περιμένει τη Δευτέρα είναι 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Hello.
0: Όχι, λέω, τι καημό έχεις και τα κάνεις όλα αυτά.
1: Μπαίνετε λοιπόν στο real.
0: Τι καημό έχεις αυτό, δείχνει κάτι.
1: Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία.
0: Δεν μπορούσα να το πω, γιατί τέτοιο πράγμα έτσι σημαίνει ότι κάτι σε τρώει μέσα σου.
1: Εμείς φεύγουμε τώρα.
0: Κάτι έχεις μέσα σου και σε τρώει, καταλαβαίνεις.
1: Φεύγουμε τώρα σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης.
1: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Το Real FM, τι κάνετε κύριε Μουρτάκη, όλα καλά? Έμαθα ότι γενικότερα ήρθε η Πάολα στη γειτονιά και τα έκανε όλα Πάολα. Μάλιστα. Θα γκρινιάξω, να ξέρεις. Θα γκρινιάξω, διότι ο Ελληνάρας δεν έχει το Θεό του. Ένα πράγμα πάει να κάνει για να διασκεδάσει και 100 και τα κάνει όλα μπάχαλο, όλα τα πάντα μπάχαλο, ό,τι να είναι. θα σας τα πω, δεν θα τα αφήσουμε έτσι να περάσει. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γενικότερα και την ελληνική αστυνομία για τη συνδρομή της. Ναι, αυτό θα πω εγώ και θα εξηγήσω αργότερα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε το κολπάκι. Εάν βαριέστε να γράψετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 και η κυρία Βουγιουκλιώτη θα σας καθοδηγήσει. Εάν τώρα δεν θέλετε να ακούσει ο διπλανός ή η διπλανή σας τι θέλετε να βγει στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε mail στο στούντιο papakirialfm.gr. Ήδη έχουν έρθει αρκετά, θέλω και άλλα, ξέρετε τώρα, διότι θα πορευτούμε μαζί. Θα χτυπήσουμε τις καμπάνες δυνατά, τις καμπάνες της ενημέρωσης. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Κάπως έτσι ξεκινάμε, διότι χορτάσαμε, πρέπει να σας πω, Οθωμανικό... Πώς να το πω, Οθωμανικό περασμένο μεγαλείο. Χορτάσαμε Οθωμανική υπερβολή τώρα δύο μέρες. Το Ερντογάν τα είχε σχεδιάσει όλα στο Λευκό Παλάτι. Όλα ήταν πραγματικά πολύ έτσι υπέρογκα. Αλλά σε κάθε περίπτωση τελικά τα είχε όλα αυτή η σύνοδος εκτός από F-35. Δεν είδαμε κανένα F-35 να πετάει και έχω την εντύπωση ότι ούτε θα τα δει και ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο, ούτως ή άλλως τα είπαμε. Ο Τραμπ πήγε με πάρα πολλές υποσχέσεις, δεν ήθελε να φύγει κιόλας. Κάθισε εκεί, στρογγυλοκάθισε, είδε όσους ήθελε να δει, είπε αυτά που ήθελε να πει και σε κάθε περίπτωση σηκώθηκε και έφυγε και υπενθύμησε ότι τα F-35 είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα μηνύματα τα οποία πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έξω εκεί από το Λευκό Παλάτι του Ερντογάν και για τον Κάζους Μπέλι αλλά και για τα F-35, υπενθύμησε ότι οι Έλληνες πιλότοι το 2027 θα αρχίσουν να κάνουν εκπαίδευση πάνω στα ελληνικά F-35. Αυτό ήταν, ναι, ήταν η γροθιά στο στομάχι. Ήταν χτύπημα κάτω από τη ζώνη, θα πω εγώ, έτσι, χαριτολογώντας. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε ασφαλώς. Θυμάστε την απόπειρα εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Μάλλον όνειρο ήταν και πάει. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα, διότι... θα σας πούμε και για τη σύσκεψη για την ακρίβεια. Μόλις χθες δεν ήταν η σύσκεψη, η συμφωνία κυρίων υπό τον Πρωθυπουργό. Τώρα μάλλον χρειάζεται να γίνει και άλλη σύσκεψη, διότι δεν πάει καλά το πράγμα, μάνα μου. Αυτά και πολλά ακόμα σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 9 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Έτσι συνεχίζουμε, έτσι πορευόμαστε, έτσι μας αρέσει, με Ξανθιά Μαρία. Πάμε.

Ο ήλιος, αδέρφια μου, θα ανατείλει 9 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Όλα τα αδέρφια μου εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, όλα τα παλικάρια που εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς. Κάποιοι σε λίγο θα τελειώσετε τη βάρδιά σας. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Ο ήλιος θα δύσει 51 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 190η ημέρα του έτους. Έλα, το είπαμε, κυρία Βουγιουκλιώτη. Πόσες μέρες απομένουν μέχρι τα Χριστούγεννα, να μας ενημερώσετε θεσμικά, παρακαλώ. Ο Παγκράτιος και η Παγκρατία γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά να χαίρεσε την ονομαστική σας εορτή, να περάσετε όσο πιο όμορφα, όσο πιο υπέροχα γίνεται. Εξάλλου, Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Έτσι συνεχίζουμε.

Σαν σήμερα, μάλλον να το πάμε διαφορετικά. Έλα, πάμε. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης πρώτα απ' όλα στο μικρόφωνο του Real FM. Το είπαμε αυτό, δεν το είπαμε. Εντάξει, να το λέμε που και που, ρε παιδιά, γιατί υπάρχουν και μερικά καινούργια Κροατές. Προχθές πώς με βαφτίσανε. Με βαφτίσανε ένα άσχετο όνομα. Δηλαδή, δεν πειράζει, ακούσω όλα τα ονόματα. Αν και είμαι, να ξέρετε, υπέρ της. Είμαι της αμερικανικής κουλτούρας, της αμερικανικής δημοσιογραφίας. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, να γράφετε ό,τι θέλετε, αρκεί να γράφετε και να λέτε σωστά το όνομα. Έτσι λένε οι Αμερικανοί. Εγώ το υιοθετώ πάντως. Πόσες μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, κυρία Βουγιουκλιώτη, δεν μας ενημερώσατε σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, να σας πω ότι είναι πάρα πολλές. 169 ημέρες, άμεσα η απάντηση. 169 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Όχι, όχι, δεν μας αρέσει βεβαίως η περίοδος εκεί των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, όλο αυτό, ξέρετε. Είναι η χαρά, είναι μεγάλη χαρά. Όπως και ο Ερντογάν, περίμενε πώς και πώς. Σαν μικρό παιδάκι, όπως ήμασταν εμείς μικρά παιδάκια και περιμέναμε να δούμε τι υπάρχει κάτω από το δέντρο, και αυτός περίμενε να δει ο Τραμπ θα του φέρει τα F-35. Μπα, κάτι κινητήρες General Electric της δεκαετίας του 70 και του 80. Μέχρι εκεί πάει το πράγμα. Στις πολλές και ενδιαφέρουσες γωνίτσες της σημερινής ατζέντας, το 1959 γεννήθηκε ο Jim Kerr. Σκοτσέζος, τραγουδιστής. Είναι ο τύπος που ακούγεται. Το συγκρότημα Simple Minds.

στα δυσάρεστα του ημερολογίου, σαν σήμερα το 1821, οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. Το 1955 νέοι επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρντραντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. Είχε φύγει από την ζωή μερικούς μήνες νωρίτερα. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Είναι το λεγόμενο μανιφέστο Ράσελ Αϊνστάιν. Το ημερολόγιο σήμερα δεν πηγαίνει αντίθετα στη διάθεσή μας, διότι το 1956 ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη. Το αποτέλεσμα, 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόντο, την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. Τα υπόλοιπα γενέθλια σήμερα και για τον Tom Hanks. Το 1956 γεννήθηκε ο Tom Hanks και σαν σήμερα το 2000 έφυγε από τη ζωή μας, από τη ζωή, ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε. Αρχαία γνωμικά. Ο κύριος Σταυρακάκης, ο οποίος βρίσκεται εδώ στο Real FM, ήρθε πριν από λίγο, μας πρότεινε Ευκλείδη. Το πιο γνωστό λοιπόν απόφυδεγμα που αποδίδεται στο διάσημο αρχαίο Έλληνα μαθηματικό, σύμφωνα πάντα, γιατί συνεχίζουμε εμείς το πείραμα με το AI, είναι το εξής. Μη είναι βασιλικήν ατραπών επιγεωμετρίαν. Και η μετάφραση έχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει βασιλικός δρόμος για τη γεωμετρία. Θα σας πω και από πού προέρχεται το γνωμικό. Πλέον θα λέμε και μικρές ιστοριούλες. Προς το παρόν, τροφή για σκέψη. Το γνωμικό αυτό προέρχεται από την εποχή που Ευκλείδης δίδασκε στην Αλεξάνδρεια. Σύμφωνα με την ιστορία, όταν ο βασιλιάς Πτολεμαίος ο πρώτος τον ρώτησε αν υπάρχει κάποιος πιο εύκολος και σύντομος τρόπος για να κατανοήσει τη γεωμετρία, ο μαθηματικός του απάντησε με τη συγκεκριμένη φράση. Δηλαδή, δεν υπάρχει βασιλικός δρόμος για τη γεωμετρία. Υπονοώντας ότι η πραγματική γνώση απαιτεί προσωπική προσπάθεια, μελέτη και αφοσίωση και δεν υπάρχουν συντομεύσεις για τη μάθηση. Τροφή για σκέψη. Και σας έχω και ένα μικρούλι. Ευκλείδη. Όπερ έδι δείξε. Και η μετάφραση σημαίνει αυτό ακριβώς που έπρεπε να αποδειχθεί. Χρησιμοποιούνταν από αρχαίους μαθηματικούς και βεβαίως ο πρώτος, αυτός ο οποίος το έβαλε στο τραπέζι, στην πλακέτα, ήταν ο Ευκλείδης. Το έχουν πάρει και στα λατινικά, να ξέρετε. Κύριε Μορτάκη, πάμε για άλλα.

Και επειδή τελικά σε αυτό το επάγγελμα μονάχοι μας πορευόμαστε, νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου και ο Μάνος Ονιφλής και ο Γιάννης Οκολοκυθάς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθοδόν για το Open για να ξεκινήσουν την εκπομπάρα τους στις 6 ώρα. Ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open, όπως θα ανοίγουμε εμείς εδώ το μαγαζί στο Real FM στις 5 η ώρα το πρωί. Την καλημέρα μου, να προσέχετε πάντα μακριά από τους περίεργους. Τι καλό θα δούμε σήμερα, τι καλό έχετε ετοιμάσει. Σιγά σιγά πάμε προς καλοκαίρι μεριά, σιγά σιγά πάμε προς τέλος τη σεζόν. Τι σιγά σιγά, έφτασαν οι μέρες για το τέλος της σεζόν. Πάμε στη θερινή σεζόν και από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, ασφαλώς και έχει ο Θεός εμείς εδώ. Για να δούμε τα θέματα της ειδησιογραφίας. Προβληματίστηκα, οφείλω να σας πω, να ξεκινήσω από πού, από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ή από τις αμερικανικές νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Διότι η εκεχηρία, το είπε άλλωστε και ο Τραμπ, είναι φοβερό. Είναι απίστευτο αυτός ο τύπος, ο 47ος, μας έχει πραγματικά τρελάνει. Αντί κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που υποτίθεται ότι συζητήθηκε το θέμα της Μέσης Ανατολής, υποτίθεται ότι οι περισσότεροι ηγέτες εκεί του ΝΑΤΟ, των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, είπαν ότι πρέπει να λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο ίδιος ουσιαστικά έκανε δήλωση και είπε ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Δεν ξέρω τι να πω, αλλά τα πράγματα φαίνεται να είναι πιο δύσκολα από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Εξαπέλυσαν επιθέσεις λοιπόν εναντίον του Ιράν λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής εκεί στην Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Τώρα θα σας διαβάσω και το τηλεγράφημα από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο νοτιοανατολικό Ιράν. Υποστήριξε ο Τραμπ τα ξημερώματα. Θα έχουμε κιόλας και έναν πολύ καλό συνάδελφο, τον Οδυσσέα τον Γραμματικόπουλο, από το κανάλι της Ναυτεμπορικής, ο οποίος θα μας δώσει και όλο το περίγραμμα και όλες αυτές τις δηλώσεις. Γιατί εχθές είχε τον ασταμάτητο ο 47ος. Δεν μας άφησε σε ησυχία, πραγματικά. Υποστήριξε λοιπόν τα ξημερώματα ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει μια τέτοια αντιμετώπιση, αν αξίζει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε που έχουμε φτάσει. Λίγο νωρίτερα είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία μεταξύ των δύο χωρών έχει τελειώσει μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον πολλών πλοίων στα στενά του Ορμούζ και τα αμερικανικά αντίπεινα που ακολούθησαν. Από την πλευρά τους οι Ιρανοί, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που φιλοξενείται στο Nur News, σύντομα λέει θα εξαπολύσουμε μαζική επίθεση κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Τώρα ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Πάντως ο Γκουτέρες, αυτός ο φοβερός και τρομερός τύπος, αυτή η παγκόσμια πολιτική οντότητα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕΝΤΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του. Προειδοποίησε ότι τα περιστατικά αυτά ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διπλωματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ των χωρών. Τι λέτε, αλήθεια? Καλοσύνη σας που το αντιληφθήκατε. Από το κακό στο χειρότερο, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πάλι θα αρχίσουμε τις εκκλήσεις, θα αρχίσουμε τις προσευχές και τους σταυρούς.

Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε τα μηνύματά του εκεί από το Λευκό Παλάτι για το κάζους μπέλι. Ξεκάθαρος. Είναι, όπως είπε ο ερωτηθής ο Πρωθυπουργός, αμέσως μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής. Αναφέρθηκε στα δύο πολύ έτσι, πώς να το πούμε τώρα, καυτά θέματα της Συνόδου Κορυφής για την Ελλάδα, γιατί οι υπόλοιποι ασχολήθηκαν με άλλα πράγματα. Για το κάζους μπέλι λοιπόν, δεν είναι, είναι ιστορική ανορθογραφία και πρέπει αυτή την ιστορική ανορθογραφία να την αφήσουμε πίσω μας, ήταν το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθύμησε που φαντάζομαι ότι εντάξει ήταν στην προσπάθεια να ψιλοπικάρει κιόλας τον Ερντογάν, ότι να, το 2027 ξεκινούν ξεκινούν την εκπαίδευση οι Έλληνες πιλότοι πάνω στα ελληνικά F-35. Ενώ εσύ, ζήλια σου, δεν έχεις τίποτα. Και όντως δεν έχει τίποτα, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ, φεύγοντας από την Τουρκία, ήταν μάλλον ξεκάθαρος ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα για το θέμα των F-35. Οι δηλώσεις όμως οι πολύ θερμές και γενικότερα το όλο κλίμα έδειξε, εντάξει, έδωσε μία όθηση, μία προώθηση στον Ερντογάν. Εάν θελήσει να πάει σε προώρες εκλογές, νομίζω ότι αυτές οι εικόνες είναι που θα έχουν αποτυπωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή στα μάτια και στον εγκέφαλο των Τούρκων ψηφοφόρων. Αν και εδώ που τα λέμε δεν έχει αφήσει και κανέναν αντίπαλό του ο Ερντογάν, που να μην τον έχει κλείσει στη φυλακή, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είδατε, είδατε η υποκρισία που υπάρχει, τεράστια υποκρισία. Εάν αυτό παραδείγματος χάρη γινόταν σε μια χώρα που τα συμφέροντα της χώρας αυτής ήταν αντίθετα από τα συμφέροντα των πολλών και των μεγάλων, θα την είχαν κρεμάσει όχι απλά στα μανταλάκια, θα είχαν επιχειρήσει κιόλας εναντίον. Ενώ τώρα απλά ο Τούρκος πρόεδρος είναι ένας πολύ καλός φίλος και τον πάει κιόλας ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι αυτό το οποίο λέμε. Είναι σαν την κόκκινη κάρτα που την πήραμε πίσω. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα που θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα πουλήσει τα αεροπλάνα, τα F-35, γενικότερα το στρατιωτικό της εξοπλισμό. Από εκεί και έπειτα όμως θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι σύμμαχοι και τις ευαισθησίες όλων των χωρών. Και το μήνυμα, και μάλλον το μήνυμα του Πρωθυπουργού και σε αυτή την περίπτωση, σαφέστατο. Σαφέστατο. Υπήρχαν απαντήσεις βεβαίως από τον Ερντογάν για το κάζους μπέλι. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν είπε ότι καλό είναι, απευθύνε πρόσκληση στον Μητσοτάκη να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Δεν υποχώρησε ασφαλώς στις πάγιες θέσεις της Τουρκίας ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση, είπε χαρακτηριστικά. Ναι. Και για το κάζους μπέλι επισήμανε ότι ο λαός του δεν γνωρίζει τίποτα για το κάζους μπέλι. Για την γαλάζια πατρίδα υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε: δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Πολλές πολλές καλημέρες. Γεια σου ρε συνονόματε Σπύρο. Σπυράκο καλημέρα μου στέλνει ο ταξιτζής μας νωρίς. Σταθερά χέρια στο δημόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αγαπητέ μου Σπύρο. Επαναλαμβάνω, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι εκεί έξω, να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Καλή εκπομπή, στέλνει ο Νίκος Αγγελίδης. Καλημέρα σας παιδιά από το φούρνο, από τη Νέα Σμύρνη, πολύ ζέστη μέσα στο εργαστήριο. Εδώ και με το κλιματιστικό στους 23 βαθμούς προσπαθώ εδώ να πείσω τους συναδέλφους. Ρε παιδιά, και λίγο πιο κάτω, δεν τρέχει τίποτα. Είναι ο καιρός. Έξω ο καιρός, δεν είναι βροχερός. Στο μεταξύ, κορόιδευα. Χθες έκανα πλακίτσα στη Στεφανία για τους τοπικούς όμβρους. Θέλησα βγαίνοντας από το κανάλι, μάλλον έφυγα κάποια στιγμή από το κανάλι περπατώντας, για να πάω μέχρι το γειτονικό μας περίπτερο. Μου ήρθανε στάλεις από τους τοπικούς όμβρους και τους ορεινούς που έλεγε χθες η Στεφανία, και έλεγα συγγνώμη, δηλαδή τι, θα ρίξει ψυχάλη στην Πάρνηθα, στην Πεντέλη, στον Ιμητό, πού? Τελικά έριξε και εκεί στο ύψος της Ριζούπολης, στο ύψος του Περισσού. Τέλος πάντων, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Αδερφέ μου Νίκο, εκεί στο Μπελβί, στο φούρνο, ευλογημένο επάγγελμα, να φτιάχνετε ψωμάκια, να μοσχομυρίζει ο τόπος.

0: Γεια σου Μιχάλη μου, μπράβο λέει στον ηγέτη της Ισπανίας που βάζει πρώτα την ευημερία του λαού του. Καλημέρα, στέλνει ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, το διάβασα το μηνυματάκι σου. Θα το κρατήσουμε κιόλας, να το σχολιάσουμε εκεί στους ωραίους διαλόγους που κάνουμε με την Στεφανία. Έτσι για να έχουμε να γουστάρουμε. Γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα. Καλημέρα λέει σε όλη την οικογένεια του Real. Ποια ακρίβεια να καταπολεμήσουν? Η παραγωγή των κερασιών πετάνε τα κεράσια τους στα χωράφια γιατί τους τα παίρνουν κάτω από ένα ευρώ και στο ράφι κάνει πέντε.
1: Είστε μόνος... συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Λευτέρης, υπάρχει εξής διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία διαχρονικά. Ειδικά το διάστημα που είναι ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στην ηγεσία της γειτονικής χώρας, αυτός ο μεγαλοειδεατισμός, ρε παιδί μου, όλο αυτό το οποίο θέλει και βγάζει προς τα έξω ότι είναι υπερδύναμη, είναι ασφαλώς ένας πολύ δυνατός περιφερειακός παίκτης. Μόλις πρόσφατα μάθαμε όμως ότι είναι ο γίγαντας αυτός που παρουσιαζόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι γυμνός και δεν μπορούσε καν να αντιμετωπίσει τα εισερχόμενα drones, είτε αυτά έφευγαν από το Λίβανο είτε από οπουδήποτε αλλού, από την Τεχεράνη, είτε επίτηδες είτε κατά λάθος. Μάθαμε ότι έπρεπε να ζητήσει και ζήτησε τη συνδρομή του ΝΑΤΟ να τοποθετηθούν Patriot νατοικοί για να μπορέσει να ενισχύσει την αεράμινά της. Θυμάστε πόσες συζητήσεις κάναμε όταν παρουσιάστηκε το κουφάρι του ΚΑΝ? Τι αναλύσεις έκαναν οι Τούρκοι αναλυτές? Μάλιστα έκαναν και συγκρίσεις με το F-35. Καλά, το Ραφάλ το έχουν για πλάκα. Και έβγαζαν ότι το ΚΑΝ είναι ανώτερο από το F-35. Ο Γιαννάκης, πώς το λέει, με τα λόγια, φτιάχνει ανώγια και κατόγια και δεν είχαν κινητήρα. Και τώρα περιορίζονται από εκεί που είχαν ξεκινήσει να κάνουν επαφές, από εκεί που ήταν μεγαλεπίβολα, υπερβολικά μεγαλεπίβολα τα σχέδιά τους. Ο Ερντογάν είναι απόλυτα ικανοποιημένος με τους κινητήρες αυτούς, τους General Electric, όχι διότι είναι κακοί κινητήρες, ίσα ίσα. Έχουν φορεθεί στα F-16 οι κινητήρες αυτοί. Αλλά θα πάρει λοιπόν κινητήρες της δεκαετίας του 70 και του 80 και τα αεροπλάνα τα οποία θα κατασκευάσει από εκεί που υποτίθεται ότι ήταν ανώτερα από τα F-35 θα είναι τρίτης προς τέταρτης γενιάς. Και τα F-35, τα Rafale, είναι 5,5-6 γενιάς. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Δεν το λέμε λοιπόν για να βαφκαλιζόμαστε μεταξύ μας, για να φτιαχνόμαστε μεταξύ μας, για να ευλογάμε τα γένια μας. Λέμε ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί μας έχουν γεμίσει γενικότερα και με φούμαρα για πολλά πράγματα. Ο Τραμπ, το λέγαμε από την αρχή, ασφαλώς με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ τα πάντα μπορούν να γίνουν. Όμως υπάρχει νομικό κόλλημα και αυτό είναι το οποίο επεσήμανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δήλωσή του. Νομικό κόλλημα, ούτε πολιτικό, ούτε θέμα φιλίας, ούτε θέμα κολλητών, ούτε τίποτα. Καθαρά νομικό το ζήτημα. Γιατί είναι νομικό? Διότι δεν το επιτρέπει η γερουσία, δεν το επιτρέπει το Κογκρέσο. Ξέρετε, αυτές οι χώρες, όσο και αν θα το ήθελε ο πολίτης Τραμπ, ο 47ος, έχουν κάποιους θεσμούς όπου εκεί υπάρχουν και απαράβατοι κανόνες. Θα συνεχίσω με τα μηνυματάκια σας. Στείλτε κι άλλα, θέλω και τη δική σας άποψη. Θέλω να μου πείτε γενικότερα τη δική σας εσάνς, τι ωραία λέξη το εσάνς, τη δική σας αίσθηση, το δικό σας κριτήριο, το ένστικτο. Τελικά αυτή η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ τι θετικό έβγαλε για μας, τι αρνητικό? Και αν αυτή η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που χαρακτηρίστηκε ως κρίσιμη αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή? Σας δίνω πολλά ερωτήματα εδώ μαζί με τα θέματα της καθημερινότητας, διότι αυτά δεν φεύγουν ποτέ από τα ραντάρ μας. Δεν φεύγουν από τα ραντάρ μας, ξέρετε γιατί? Διότι τη ζούμε, τη βιώνουμε καθημερινά. Εγώ θα το πω, ξέρω ότι η μισή θα με κράξετε, η άλλη μισή θα με ψέξετε, για να το πούμε πιο ευγενικά, η άλλη μισή θα πείτε ναι καλά τα λες Παπαδάκη, αλλά εγώ θα το πω ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Ούτως ή άλλως μεταξύ μας υπάρχει αυτή η σχέση εμπιστοσύνης, την οποία δεν πρόκειται να τη χαλάσουμε, δεν πρόκειται να την βάλουμε σε κίνδυνο. Ποινική δίωξη διαβάζω για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών, οι οποίοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 20χρονο ύστερα από καταδίωξη στο Άργος. Δεν τον καταδίωκαν επειδή δεν είχαν τι να κάνουν. Είχε παραβατική συμπεριφορά ο 20χρονος εκεί στο Άργος. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή. Παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα. Ο 20χρονος τώρα, και αυτά είναι ασφαλώς και τα πολύ άσχημα, νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, έχει διαπιστωθεί, όπως μας λένε, εγκεφαλικός θάνατος και υπάρχει και έντονη πολιτική αντιπαράθεση, ήδη ξεκίνησε. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, παραδείγματος χάρη, ζητά την απόλυτη, την πλήρη δικαστική και υπηρεσιακή διερεύνηση της υπόθεσης. Μπείτε στο ενικός.gr, διαβάστε όλο το ρεπορτάζ. Τώρα, σύμφωνα με τα ευρήματα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρόλο που οι αστυνομικοί υποστηρίζουν πως έριξαν προειδοποιητικές βολές, διαβάζω στο ενικός.gr ότι ο 20χρονος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, διότι ένα λεπτάκι να το βρω να σας το πω ακριβώς πως το λέει. Υπάρχουν σημάδια από τις σφαίρες, υπάρχουν συνολικά 6 τρύπες σε τείχους στο σημείο που τραυματίστηκε βαριά ο 20χρονος. Η σήμανση έχει συλλέξει 13 κάλικες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star που φιλοξενεί το ενικός.gr, ο 20χρονος δέχθηκε 2 σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Πληροφορίες είναι όλα αυτά. Ασφαλώς σας λέω και τις πηγές, για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Για ποιο λόγο λοιπόν έγινε η καταδίωξη? Διότι ενώ έκαναν πεζή περιπολία, αντιλήφθηκαν τις περίεργες κινήσεις του 20χρονου. Τώρα τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Γιατί έγινε χρήση όπλου εναντίον ενός ατόμου, για το οποίο οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν αν είχε πράγματι διαπράξει κάποιο αδίκημα? Γιατί έγινε χρήση όπλου εναντίον ενός ανθρώπου που ήταν άοπλος? Μπείτε στο ενικός.gr, διαβάστε όλο το ρεπορτάζ. Τώρα, σύμφωνα με τα ευρήματα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρόλο που οι αστυνομικοί υποστηρίζουν πως έριξαν προειδοποιητικές βολές, διαβάζω στο ενικός.gr ότι ο 20χρονος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, διότι ένα λεπτάκι να το βρω να σας το πω ακριβώς πως το λέει. Υπάρχουν σημάδια από τις σφαίρες. Υπάρχουν συνολικά 6 τρύπες σε τείχους στο σημείο που τραυματίστηκε βαριά ο 20χρονος. Η σήμανση έχει συλλέξει 13 κάλικες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star που φιλοξενεί το ενικός.gr, ο 20χρονος δέχθηκε 2 σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Πληροφορίες είναι όλα αυτά. Ασφαλώς σας λέω και τις πηγές, για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Για ποιο λόγο λοιπόν έγινε η καταδίωξη? Διότι ενώ έκαναν πεζή περιπολία, αντιλήφθηκαν τις περίεργες κινήσεις του 20χρονου. Τώρα τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Γιατί έγινε χρήση όπλου εναντίον ενός ατόμου, για το οποίο οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν αν είχε πράγματι διαπράξει κάποιο αδίκημα?

πώς το λέει, υπάρχουν σημάδια από τις σφαίρες. Υπάρχουν συνολικά 6 τρύπες σε τείχους στο σημείο που τραυματίστηκε βαριά ο 20χρονος. Η σήμανση έχει συλλέξει 13 κάλικες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star που φιλοξενεί το ενικός.gr, ο 20χρονος δέχθηκε 2 σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Πληροφορίες είναι όλα αυτά. Ασφαλώς σας λέω και τις πηγές, για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Για ποιο λόγο λοιπόν έγινε η καταδίωξη; Διότι ενώ έκαναν πεζή περιπολία, αντιλήφθηκαν τις περίεργες κινήσεις του 20χρονου. Τώρα τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Γιατί έγινε χρήση όπλου εναντίον ενός ατόμου, για το οποίο οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν αν είχε πράγματι διαπράξει κάποιο αδίκημα; Γιατί έγινε χρήση όπλου εναντίον ενός ανθρώπου που ήταν άοπλος; Υπάρχει το ερώτημα για το αν κινδύνευσαν οι αστυνομικοί προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους; Με ποια δεδομένα ελήφθη η απόφαση για πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της καταδίωξης; Και ασφαλώς, αν τηρήθηκαν τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα.

Όλα ξεκίνησαν από οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον 20χρονο οδηγό να σταματήσει σε σημείο ελέγχου. Αρνήθηκε να σταματήσει και η καταδίωξη κράτησε περίπου μισή ώρα. Ξεκίνησε από την περιοχή της Πυργέλλας, συνεχίστηκε στο Ελληνικό και από εκεί στην πόλη του Άργους, από το αεροδρόμιο, περί τα 4 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, μετά τα Σταθέικα, όσοι γνωρίζετε, στο Μοναστηράκι, μέχρι εκεί που εγκλωβίστηκε το γιο ταχύ του 20χρονου στο προάβλιο ενός σούπερ μάρκετ. Όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να διαφύγει με το γιο ταχύ, έτρεξε πεζός, πήδηξε τη μάντρα και κατευθύνθηκε σε εγκαταλειμμένο κτίριο.

Συνολικά γύρω στο 1 εκατομμυριάκι, εκεί γύρω σε 900 χιλιάρικα έχει βάλει στην τσέπη του. Χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Είναι ο βοσκός του Κολονακίου, τα έχουμε πει. Ο οποίος πηγαίνει με το πουρο, το εξακολουθεί. Πηγαίνει αυτό, τον Ατάλο, έχει πίνει το σπρεσάκι του. Δεν ξέρω τώρα πού βοσκάνε, που έχει τα βοσκοτόπια, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτός εκεί, ζωάρα. Εάν λοιπόν φτάσει στο σημείο, εάν δώσει τα χρήματα, αθώνεται. Και σου λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπα. Δεν παρανόμησε. Δεν πρέπει να τιμωρηθεί επειδή επιστρέφει τα χρήματα. Λέω εγώ τώρα. Λένε, επειδή έχουμε πει πολλά πράγματα για την κυρία Κιούβεση. Εδώ, όχι καμπανάκι απλό, καμπάνα μεγάλη.

Αυτά λοιπόν από την συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν θα πω κάτι περισσότερο. Θα περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη της έρευνας. Επίσης δεν θα μπω στη διαδικασία και δεν θα μπω σε αυτή την συζήτηση που πάντα ξεκινά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά. Τι αστυνομία θέλουμε, πώς τη θέλουμε και όλα τα σχετικά. Έτσι, για να έχουμε. Δεν θέλω ούτε παρεξηγήσεις να γίνονται ούτε τίποτα. Επαναλαμβάνω, αυτά τα οποία έχουμε να πούμε τα λέμε απευθείας, χωρίς φόβο και με μπόλικο πάθος. Όπως το λέει και το τραγούδι. Δώσε. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΕΠΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επιδιώκει να βάλει ένα τέλος. Ακούστε τι πρακτική υπάρχει. Υπάρχει μια πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Δηλαδή, σου λέει τώρα ο βοσκός του Κολονακίου, ρε παιδί μου, ο οποίος έπαιρνε 250-300 χιλιάρικα το χρόνο.

0: Πολλές πολλές καλημέρες, είμαστε στα 45 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συγνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας. Το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Να το εκμεταλλευτείτε παρακαλώ και να μας ακούτε σε κάθε πρωτεύουσα του νομού που βρίσκεστε, σε κάθε χωριουδάκι που ζείτε, που εργάζεστε, που αναπνέετε, που ερωτεύεστε, που ξερωτεύεστε και όλα τα σχετικά. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, μην ανησυχείτε καθόλου. Η τεχνολογία είναι πάρα πολύ μπροστά και στην προκειμένη περίπτωση μας βοηθάει και υπερβολικά. realplayer.gr, αυτό πληκτρολογείτε στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο laptop σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Παύλος από τον Düsseldorf. Καλή σου μέρα, Παύλο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πάντα ο Παύλος είναι. Καλημέρα. Παύλος από Düsseldorf. Καλημέρα, Παύλο μου. Ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Την καλημέρα μας εκεί στη Σαϊγκόν. Να περνάτε όμορφα. Μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη και μας αρέσει όπου υπάρχει ελληνική φωνή. Υπάρχουν και ελληνικά αυτιά τα οποία ακούνε Real FM. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Βαλθήκανε να μας μάθουν την ιστορία της Αμερικής και άλλη ιστορική ταινία στο Netflix. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Μου είχε στείλει ένα AI, βγάζει λέει καινούργια ταινία, ο Νόλαν, Κολοκοτρώνης. Ξέρεις ποιος θα είναι ο πρωταγωνιστής σύμφωνα με τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ? Ο Will Smith. Καλά πάει αυτό. Πολλές πολλές καλημέρες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλε μου λέει ο Τέλης, τα ραφάλ που έχουμε εμείς είναι 4,5 γενιάς. Αλλά οι Τούρκοι θεωρούσαν τα ΚΑΑ ανώτερα και από F-22 Raptor, αν είναι δυνατόν. Τώρα με τους κινητήρες General Electric της δεκαετίας του 70 και του 80 θα πορευτούν μια χαρά. Θα τα φτιάξουν και θα τα πουλήσουν στην Ινδονησία. Τι έχουμε, έχουμε μπρεϊκάκι? Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ μικρό μπρεϊκάκι και αμέσως μετά θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Διεθνατζή, ναι, ένας πολύ καλός συνάδελφος, ο Οδυσσέας ο Γραμματικόπουλος από το κανάλι της Ναυτεμπορικής, για να μας κάνει μία σούμα σε αυτά τα οποία ζήσαμε τις 48 ώρες εκεί, στην Άγκυρα. Πάμε, δικό σας κύριε Μουρτάκη.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιμ Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ο καλός συνάδελφος λοιπόν, ο Οδυσσέας Γραμματικόπουλος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, από το κανάλι Ναυτεμπορικής. Καλή σου μέρα, Οδυσσέα μου.
3: Καλημέρα, Σπύρο μου. Καλημέρα και στους ακροατές σου. Από όλο τον κόσμο.
0: Από παντού, από παντού. Θέλουν να ενημερωθούν. Και γι' αυτό το λόγο σε ξύπνησα πρωί-πρωί. Για να μας πεις. Πρώτα απ' όλα, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Τραμπ έχει σταματήσει να κάνει δηλώσεις?
3: Ο Τραμπ έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή να κάνει δηλώσεις. Έκανε κάποιες δηλώσεις στο Truth Social πριν βομβαρδίσει το Ιράν. Διότι επέστρεψε από την Άγκυρα. Είναι καθοδόν προς την Ουάσιγκτον. Την ίδια στιγμή διέταξε βεβαίως επιθέσεις. Έχουμε πάνω από 80 επιθέσεις αυτή τη στιγμή στο Ιράν, δυτικό Ιράν, νότιο Ιράν. Μπαντάρα Μπάς, το λιμάνι, το κεντρικό λιμάνι, το οποίο βρίσκεται στο νότιο κομμάτι της αυτής μεγάλης χώρας της Δυτικής Ασίας, βομβαρδίζεται. Υπάρχουν βεβαίως σιρήνες που ηχούν στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ και σήματα στην ουσία τα οποία δώσανε οι υπηρεσίες στο Κατάρ ότι μπορεί και ενδέχεται το Ιράν να χτυπήσει ακόμα και το Κατάρ, που είναι διαμεσολαβητή σε αυτές τις περίεργες διαπραγματεύσεις που συμβαίνουν. 9 άρα ανάφλεξη στην Δυτική Ασία αυτή τη στιγμή, εν μέσω βεβαίως μια συνόδου που είδαμε έναν Τραμπ, νομίζω, Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Το πρωί έβριζε τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι δεν κάνουν πολλά πράγματα, εκ νέου απειλές προς τη Γροιλανδία και βεβαίως τη Δανία και την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Ένα το βράδυ μέσα στη σύνοδο στην ουσία μεταμορφώθηκε σε έναν ενοποιητή, όπου υπήρχε πολύ αγάπη στο δωμάτιο, όπως ο ίδιος ανέφερε μετέπειτα. Έδωσε μια συνέντευξη τύπου που καμία σχέση δεν είχε με το ΝΑΤΟ και την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Ήταν μια συνέντευξη τύπου για τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, για τους δημοκράτες, για το Ιράν, για όλα αυτά τα οποία στην ουσία αφορούν τον Αμερικανό Πρόεδρο και την αμερικανική πολιτική σκηνή και καθόλου ίσως την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο Τραμπ ουσιαστικά έδωσε διφορούμενα μηνύματα για ακόμη μια φορά. Άλλα έλεγε τη μία στιγμή, άλλα έλεγε στην άλλη. Εγώ ακόμα προσπαθώ να αντιληφθώ αν ξεχνάει τι έχει πει λίγο νωρίτερα ή αν είναι μέσα στη γενικότερη τακτική του, γιατί μας λένε διάφοροι έτσι που τον γνωρίζουν, διάφοροι αναλυτές, ότι είναι λάτρης της θεωρίας του χάους. Τα πετάει όλα πάνω στο τραπέζι για να μην γνωρίζει ο άλλος, ο απέναντι, τελικά τι θέλει να κάνει. Σημασία πάντως. Σημασία πάντως, Οδυσσέα, έχει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε για εκεχηρία, μιλάμε για κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, την ώρα που τα μηνύματα που έστειλαν στο Τραμπ, στον Τραμπ οι υπόλοιποι ηγέτες, οι υπόλοιποι σύμμαχοί του στο ΝΑΤΟ, ήταν ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος.
3: Ακριβώς, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος και του έδωσαν και το τυράκι ότι στην ουσία το Ιράν ποτέ δεν πρέπει να έχει πυρηνικά και τα στενά τορμούς να μην έχουν ποτέ νάρκες και η ναυσιπλοεία να είναι ελεύθερη. Δεν γνωρίζω αν ο Ντόναλντ Τραμπ επεδίωκε και τουλάχιστον μέσα στη Σύνοδο να πάρει πράσινο φως από κάποιες δυνάμεις όπως η Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, οι οποίες στην ουσία είχαν αρνηθεί τη συμμετοχή του σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτό έχει ενδιαφέρον το μάθημα στο παρασκηνιακό πλαίσιο. Γνωρίζουμε όμως ότι μέσα στη Σύνοδο, μέσα στην αίθουσα κυκλισμένων των θυρών που κάθονταν δίπλα στον κύριο Ρούτε, ο κύριο Ρούτε κάθονταν δίπλα στον κύριο Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν επιτέθηκε ποτέ στην Ισπανία. Ίσα ίσα επένεσε την Ισπανία ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος βρισκόταν προηγουμένως μαζί του, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε την Ισπανία ότι θα έκοβε κάθε εμπορική δραστηριότητα. Και έχουμε και την είδηση από τον κύριο Μέρτς, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τραμπ ήταν πάρα πολύ ευγενικός και πολύ καλός με τα μικρότερα κράτη-μέλη. Αυτό με να με βάζει σπίρο σε σκέψεις. Ήταν καλός, ας πούμε, και με την Ελλάδα. Θεωρείται η Ελλάδα ένα μικρότερο κράτος-μέλος. Πώς το μετράμε το μικρό κράτος-μέλος, σε άποψη πληθυσμού ή σε άποψη δαπανών? Γιατί η Ελλάδα είναι ένα κράτος-μέλος που δεν είναι από άποψη δαπανών μικρό μέσα στο ΝΑΤΟ.
0: Βρίσκεται μέσα στο στενό αυτό λόμπι, θα το πούμε έτσι, των κρατών που έχει επισπεύσει τις διαδικασίες, επισπεύδουσα χώρα η Ελλάδα. Είναι μέσα στις πέντε χώρες που έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, έχει φτάσει στο 3,5% επί του ΑΕΠ της, ακριβώς όπως τα έχει ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή.
3: Ακριβώς, η Ελλάδα είναι από τις χώρες οι οποίες έχει πιάσει το στόχο. Είναι στο 3,5 και πάνω στην ουσία αυτή τη στιγμή των αμυντικών δαπανών, διότι αυτό το 5% είναι ένα μακρόπνο πλάνο 10 ετών τουλάχιστον όταν είχε συμφωνηθεί πέρσι στη Χάγη. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι συνέβαινε μέσα στην αίθουσα όπου ο Ντόναλντ Τραμπ μετέπειτα μίλησε για ενοποίηση και αγάπη που υπήρχε από τα κράτη-μέλη. Εδώ έρχεται και το ζήτημα της Ουκρανίας και αυτή τη δέσμευση που έκαναν το ΝΑΤΟ, τα 32 κράτη-μέλη, για τα 70 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν κράτη όπως η Τσεχία τα οποία δεν θα ενταχθούν σε αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιο πλαίσιο θα ενταχθούν τα 70 δισεκατομμύρια? Γιατί το λέω? Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κόψει τη χρηματοδότηση στην Ουκρανία από τη στιγμή που έχει ορκιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ, 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Και από εκεί να στέλνουν όπλα μέσω της Ευρώπης, όπου αγοράζουμε εμείς όπλα των Αμερικανών και τα στέλνουμε στην Ουκρανία για να μπορέσει στην ουσία να αμυνθεί της ρωσικής εισβολής. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Εκεί μένει να δούμε επίσης τι μένει. Τι μένει γενέστε και επίσης με τα Patriot. Γιατί θα υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τα Patriot. Η πιο ασαφής στην ουσία δέσμευση Αμερικανού Προέδρου σε έναν άλλο πρόεδρο ήταν αυτό. Πρέπει να τα αναφέρουμε.
0: Οδυσσέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε συχνά στον αέρα. Οδυσσέας Γραμματικόπουλος από το κανάλι της Ναυτεμπορικής. Από τους πολύ καλούς διεθνατζίδες, παρακαλώ. Συνεχίζουμε κάπως έτσι και περιμένουμε Δημήτρη Σταυρακάκη για την αθλητική σας και η αθλητική μας ενημέρωση. Κύριε Σταυρακάκη, παρακαλώ. Στο μεσοδιάστημα να σας πω ότι τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρει ζακέτα, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρελίτσα μάλλον θα τη χρειαστείς, όπως τη χρειάστηκα και εγώ, αλλά δεν κρατάω ποτέ ομπρέλα, Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταυρακάκη.
1: Συμφωνήσαμε, καλημέρα σας. Συμφωνήσαμε και σε κάτι.
0: Σε τι, να μην κρατάμε ομπρέλα?
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Σήμερα Έχεις ένα καλό καφέ, όχι δύο,
0: Έχω ένα καφέ.
1: Πώς έγινε αυτή η έκπληξη?
0: Τώρα σε λίγο θα φτιάξω και τον δεύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πρόλαβα βασικά.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Κοίτα να δεις που πρέπει να δει. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Στα χέρια με κοιτάει. Τις κούπες κοιτάει. Μάλιστα, θα σπάσω κούπες για τα λόγια πούπες.
1: Λοιπόν, τέτοια ώρα χθες.
0: Ναι, τέτοια ώρα χθες.
1: Είπαμε ότι στη ΣΥΠΑ έγραφαν για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλη ότι έρχεται στον Παναθηναϊκό. Το απόγευμα επισημοποιήθηκε. Το απόγευμα επισημοποιήθηκε η απόκτηση από την ομάδα μπάσκετ Παναθηναϊκού του 30χρονου Γάλλου Forward, που άφησε τους Chicago Bulls που έμεινε ελεύθερος και μετά από δύο χρόνια παρουσία στο NBA ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Nice.
1: Το μεσημέρι.
0: Θέλει λίγη διετούλα.
1: Τι?
0: Τον είδα λίγο θηρίο. Πώς τον είπαμε το όνομά του?
1: Γιαμπουσέλε.
0: Γιαμπουσέλε.
1: Είπε ότι ανυπομονεί να παίξει στον Παναθηναϊκό και να φέρει τίτλους. Ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον Ομπράτοβιτς, τον οποίο πάντα θαυμάζει. Ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον Λεσόρ και τον Φάλ, τους συμπατριώτες του στο πράσινο στρατόπεδο.
0: Ο Παναθηναϊκός θα μιλάει γαλλικά φέτος, δηλαδή.
1: Εντάξει, πάλι είχε μια πολιτισμικότητα.
0: Ναι. Ελληνικά θα μιλάει καμία ελληνική ομάδα.
1: Αρχίσαμε τώρα αυτά τα μικροαστικά του 1980.
0: Έτσι
1: μήνες... είναι ο παγκόσμιος αθλητισμός.
0: Ο παγκόσμιος αθλητισμός τι είναι. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο Γάλλος να παίζει στην Ελλάδα.
1: Παίζει ο Κώστος Λούκας παίζει. Ο Μίτογλου. Καλαϊτζάκης, δεν θυμάμαι τώρα,
0: τώρα.
1: Ο Βασιλάκης ο Τολιόπουλος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό το πράγμα τώρα είμαστε μπροστά, κοιτάμε.
0: Κοιτάμε μπροστά, εντάξει.
1: Άστο,
0: εντάξει. Εντάξει, Δημήτρη μου, εντάξει.
1: Δεν μπορούμε να σταθούμε.
0: Τι να γίνει, βγαίνει μερικές φορές όταν τα ακούω αυτά, βγαίνει ο Πόποτας από μέσα μου.
1: Ο Πόποτας, εντάξει.
0: Ναι. Εμπρός, πίσω.
1: Λοιπόν, γρήγορα να πω ότι ο Ολυμπιακός θες επισημοποίησε την έναρξη συνεργασίας με τον Δομινίκα Νογκάρτ, Γιάν Μοντέρο, που έκανε μια πολύ καλή χρονιά στη Βαλένθια. Ήταν MVP της Ευρωλίγας και θα είναι στους ερυθρόλευκους τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο ποδόσφαιρο, ο Χρήστος Αλεξίου, 21 ετών, κεντρικός αμυντικός με πολύ καλά στοιχεία στην ΑΕΚ, δανεικός από την Ίντερ. Ο Ολυμπιακός πρώτο φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία, που προετοιμάζεται 2-1 την πολωνική Ράκοβ. Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ τα τέρματα. Απόψε στις 8 πρώτο παιχνίδι για το Europa League, για τον προκριματικό γύρο. Δυναμό Κιέβου Κλουζ Ρουμανίας στην Πολωνία γίνεται. Τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει γιατί όποιος από αυτό το ζευγάρι βγει, είναι το πρώτο παιχνίδι απόψε, θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ώρα 11, ώρα 11 Γαλλία-Μαρόκο, το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία των πρώην τελικών του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Πολύ πολύ δυνατό παιχνίδι. Ο Σαϊμπαρή νομίζω από το Μαρόκο θα είναι εκτός. Έχει ένα θέμα τραυματισμού και λογικά δεν μπορέσει να τον έχει ο τεχνικός του. Λοιπόν, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Να δούμε ποια ομάδα από τις δύο θα πάρει την πρόκριση για, για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να πω ότι ο Ντιτιάο Ντισάν, ο τεχνικός της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας, στήριξε το διετή.
0: Ο ποιος?
1: Ντιτιάο Ντισάν.
0: Ντιτιάο Ντισάν. Συνέχισε. Μ' άρεσε η προφορά.
1: Σουσμολάου το λέτε αλλιώς.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί εγώ στα νόγια το λέω Ντιτιάο Ντισάν.
0: Κοίταξε, Σουσμολάου πρώτα απ' όλα, επειδή όπως αντιλαμβάνεσαι λόγω γενικότερα.
1: Είναι 58 και την γλιτώνεις απόψε. Αύριο. Αύριο.
0: Επειδή στη Λακωνία, ρε παιδί μου, είχαμε και πάρα πολύ έτσι σχέση τα παλιά τα χρόνια με τους πειρατές.
1: Μάλιστα.
0: Και είμαστε γλωσσομαθείς, ρε παιδί μου.
1: Έλεγα λοιπόν ότι ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας αποθέωσε τον Γάλλο διετή, το λέτε σχέ, για το που ήταν στο Αργεντινή Αίγυπτος και είχε παράπονα. Και είχε παράπονα, θυμίζω, η Αίγυπτος με πολύ έντονα παράπονα που τα εξέφρασε και ο προπονητής της. Να πω ότι ο Χωσάν Χασάν, ο προπονητής Αιγύπτου, ανανέωσε στην εθνική ομάδα παρά τον αποκλεισμό. Λοιπόν, ο τεχνικός της Εθνικής Γαλλίας είπε ότι αντίπαλος είναι μόνο το Μαρόκο στο παιχνίδι αυτό. Ναι. Βγήκε δημόσια, στήριξε τον Λετεσιέ. Χαρακτήρισε εξαιρετική τη διαιτησία του Λετεσιέ και των βοηθών του, τονίζοντας ότι ο σημερινός διαιτητής ελπίζει να σταθεί στο ίδιο επίπεδο. Ο αντίπαλος είναι το Μαρόκο και όχι διαιτητής, είπε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα ηρεμίας εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης. Να σου πω ότι απόψε στο Γαλλία-Μαρόκο, για να κλείσω, η τριπλέτα είναι από την Αργεντινή.
0: Η τριπλέτα είναι από την.
1: Η διαιτητική τριπλέτα.
0: Να σου πω τώρα, αυτό το πράγμα έχει λογική, ειλικρινά τώρα. Ειλικρινά, μετά μου λες να μην μιλάω. Και είναι και 59 και πρέπει να πάμε σε αλλαγή.
1: Έχουν βάλει τριπλέτα από την Αργεντινή. Τώρα, ότι κάποιοι μου λένε ότι σπρώχνουνε, ναι. Κάποιοι λένε και φυσικά και στο διαδίκτυο και γενικά κριτικές ότι σπρώχνουνε λίγο την Αργεντινή. Εντάξει, τη σπρώχνουνε λίγο, αλλά όλα.
4: Η ώρα είναι 6. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
4: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Καθημερινά από την αρχή της σεζόν, αυτή την ώρα, εκεί στις 6 ώρα. Πολλές καλημέρες λοιπόν. Σε πάρα πολύ λίγα λεπτά, σύμφωνα με την ατζέντα, θα έχουμε και την Ανατολή του Ηλίου, ακριβώς σε 5 λεπτάκια, στις 6 και 9 πρώτα λεπτά. Εδώ λοιπόν είμαστε και σας έχω ένα πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον μηνυματάκι, και να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα με αυτό το μηνυματάκι και να το κρατήσετε και να το εκμεταλλευτείτε, διότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερό αστέρι αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλο. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, πιστέψτε με, πρώτον θα ενθουσιαστείτε, αν και είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι την έχετε δει. Όσοι έχετε απομείνει και δεν έχετε δει τη συγκεκριμένη καμπάνια, να μπείτε στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να την παρακολουθήσετε και βεβαίως να πράξετε τα δέοντα. Έχουμε και τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, σας στέλνουμε Σαντορίνη αυτή την εβδομάδα. Όχι εμείς, ο Real FM, ο Λάκερος και η Manesis Travel. 4 ημέρες λοιπόν στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις παρακαλώ, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Καζανάνσα Hybrid Retreat, παρακαλώ. Μόνο το όνομα σε προειδεάζει για πολλά πράγματα. Είναι στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλδέρα και το Ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο είναι μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Κτίστε λοιπόν έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr, βεβαίως. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Αυτό είναι το τρίτο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού μας, διότι με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets, βεβαίως. Ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόρο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τη συνδρομή σας, κυρία Κασίμη.
12: Τα γουρλίδικα τα παιδιά μας.
0: Μπράβο, μπράβο. Μία Σαντορίνη πάντως.
12: Θα πήγαινες,
0: ευκολάκι.
12: Μπράβο.
0: Ευκολάκι.
12: Τώρα που να, τώρα με τις. Που καλοκαίριασε.
0: Ναι, ναι, τώρα που καλοκαίριασε.
12: Είναι
0: παχές οι μύγες.
12: Εντάξει.
0: Ναι. Παίρνεις άδεια από το ένα, δεν παίρνεις από το άλλο.
12: Μετά
0: παίρνεις από το άλλο, δεν παίρνεις από το ένα.
12: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν καλιάζει ούτε το ένα ούτε το άλλο και λες τώρα Σαββατοκύριακα τι να προλάβουμε να κάνουμε.
12: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ας μείνουμε εκεί πέρα στο σπιτάκι. Έχει και τη θαλασσίτσα δίπλα. Ξεκαθαρίσαμε ότι η θαλασσίτσα που έχουμε δίπλα μας δεν έχει κολοβακτηρίδια. Μας τα είπε ο κύριος, ο αρμόδιος γενικός γραμματέας, ο κύριος Βαρελίδης. Οπότε είμαστε μια χαρά.
12: Όλα καλά.
0: Είμαστε όλα καλά. Όλα τα λύνουμε. Ό,τι προβλήματα γενικότερα γράφονται και ακούγονται και το ένα, τα λύνουμε με συνεντεύξεις. Για να ενημερώνουμε με τον κόσμο και να ενημερωνόμαστε κι εμείς.
12: Τσακωνόμουν με τη γάτα μου σήμερα.
0: Α, γιατί, τι σου έλεγε.
12: Δεν μου έλεγε, από χθες έχουμε λίγο έτσι.
0: Ποιος κέρδισε. Είμαι σίγουρος ότι κέρδισε η γάτα.
12: Δεν κέρδισε ο καναπές πάντως.
0: Α, μάλιστα. Κοίτα, επειδή αυτό το χρονικό διάστημα ψάχνω και καναπέ.
12: Ναι.
0: Τι έχουμε?
12: Λοιπόν, έχουμε το εξής. Πριν από λίγο έχει φωτιά στο Σεισμανόγλιο.
0: Ναι.
12: Από ό,τι φαίνεται και έχουν εκενωθεί κάποια δωμάτια. Λοιπόν, ναι, και η επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής κάνει λόγο για πυρκαγιά σε κτίριο Υγείας και πρώην Σεισμανόγλου. Δηλαδή, επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
0: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, οπότε θα το. δούμε και ό,τι νεότερο έχουμε θα σας ενημερώσουμε. Πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκένωση χώρων.
0: Ναι. Okay. Να λοιπόν μια εξέλιξη. Να προσπαθήσουμε να... εντάξει, θα μάθουμε πληροφορίες. Θα μάθουμε πληροφορίες και θα σας ενημερώνουμε. Να πάνε τα πράγματα καλά. Δεν ξεκινάει καλά η μέρα.
12: Όχι, δεν ξεκινάει καλά η μέρα. Να δούμε, εντάξει, να δούμε και πόσο σοβαρή είναι, έτσι. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Ναι, αλλά όπως και να το κάνεις, το να υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό σε ένα νοσοκομείο και μάλιστα τέτοιου βεληνικούς νοσοκομείο, νομίζω ότι... Ναι. Okay. Έχουμε λοιπόν την προληπτική εκένωση όπως ακούσατε από τη Στεφανία λόγω καπνού. Έχουμε την πρώτη πληροφορία ότι δεν έχουν κινδυνεύσει ασθενείς. Επαναλαμβάνουμε, όπως έγινε γνωστό πριν από πάρα πολύ λίγο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δωμάτιο και κατασβέστηκε άμεσα. Στο σημείο πάντως παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

0: Ξεκινάμε λοιπόν κάπως ανάποδα, κάπως διαφορετικά. Είπαμε, όταν οι εξελίξεις, όταν υπάρχουν εξελίξεις, εμείς ακολουθούμε τα θέματα της δισογραφίας. Εκ των πραγμάτων.
1: Εντάξει, αν έχει, να δούμε τώρα αν έχει ολοκληρωθεί. Να δούμε αν είναι
0: θα έχουμε
1: όλα καλά.
0: Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη.
1: Αν έληξε το περιστατικό. Πάμε τώρα.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Θα ξεκινήσουμε από το ποιο γιορτάζουν όπως ξεκινάμε πάντα.
0: Αυτό είναι casus belli.
1: Ναι.
0: Άντε, ξεκίνα.
1: Και αυτό. Λοιπόν, σύμφωνα με το εορτολόγιο, λοιπόν, τιμάται η μνήμη του Αγίου Παγκρατίου Μάρτυρος, επισκόπου Ταυρομενίου. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι ο Παγκράτιος και η Παγκρατία.
0: Γιορτάζει και το Παγκράτη?
1: Δεν ξέρω αν γιορτάζει το Παγκράτη.
0: Πάντως πολιούχο το Παγκράτη δεν έχει Παγκράτιο.
1: Όχι.
0: Σε καμία των περιπτώσεων. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Ανοίγουμε παρένθεση.
1: Ξανά.
0: Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνου, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμότητα και για την ενημέρωση. Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλή σας ημέρα. Είχαμε μία φωτιά στο Σεισμανόγλιο και βεβαίως αναστάτωση πριν από λίγο. Η φωτιά έζησε γρήγορα.
1: Το
2: πρώτο όροφο εκδηλώθηκε σε δωμάτιο. Πυκνή όμως μαύρη καπνή τύλιξαν τον πρώτο όροφο της παθολογικής κλινικής, όπου και εκδηλώθηκε η φωτιά στο δωμάτιο που προείπαμε. Αποτέλεσμα, με άμεση κινητοποίηση, πυροσβεστική, αστυνομία και το ιατρικό προσωπικό να εκενώσουν πάρα πολύ γρήγορα με τάξη και ασφάλεια τον πρώτο όροφο. Και αυτό λόγω των καπνών. Δεν υπήρχε επικινδυνότητα δηλαδή από την φωτιά επέκταση, καθώς η άμεση επέμβαση του πυροσβεστικού σώματος αποσόβησε τον όποιο κίνδυνο θα μπορούσε να υπάρξει επέκταση της φωτιάς. Αυτή την ώρα που μιλούμε, σιγά σιγά μεταφέρουν τους ασθενείς εκ νέου στα δωμάτια τους, ώστε να αποκατασταθεί εκεί και η νοσηλεία. Βεβαίως θα χρειαστεί κάποια ώρα εκεί από τους πυροσβέστες, γιατί θα κάνουν και έρευνες να δούνε από τι εκδηλώθηκε η φωτιά. Η είσοδος εκ νέου των ασθενών προς τα δωμάτια θα γίνει σταδιακά και ανάλογα με το χώρο που καθαρίζεται τόσο από τους πυροσβέστες όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Άρα έχει κατασβεστεί η φωτιά, έτσι, έχει τελειώσει το περιστατικό.
2: Έχει κατασβεστεί η φωτιά, ναι, γύρω στις 5 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε, 5 και 20 το πολύ την είχαν κλείσει οι πυροσβέστες. Ναι, φαίνεται δεν ήταν μεγάλη. Θα δούμε τώρα και την αιτία. Από τι προκλήθηκε αυτή η φωτιά σε δωμάτιο πρώτου ορόφου παθολογικής κλινικής στο Σεισμανόγλιο.
0: Λήξη συναγερμού, λοιπόν.
2: Λήξη
0: συναγερμού. Ευτυχώς, όλα καλά.
1: Συγγνώμη, μια που έχουμε το Θεοδόση στον αέρα, μπορούμε να σε απασχολήσουμε δύο λεπτά?
0: Εγώ δεν φταίω, Θεοδόση.
1: Να μας πεις λίγο για το Άργος.
2: Είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δίνει μάχη ο 20χρονος για να κρατηθεί στη ζωή, καθώς φέρει τραύμα στο πίσω τριχωτό του κρανίου, στην βάση μάλιστα από σφαίρα. Από σφαίρα πυροβόλου όπλου που ρίχθηκε από τα όπλα δύο αστυνομικών μετά από άγρια καταδίωξη που κράτησε πάνω από μισή ώρα στο Άργος και επεκτάθηκε σε 4 κοινότητες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουν πυροβολήσει τον 20χρονο οι αστυνομικοί διερευνώνται. Γιατί οι αστυνομικοί λένε, εμείς πυροβολήσαμε στον αέρα όπως ορίζει ο κανονισμός και ρίξαμε βολές ώστε να κινητοποιηθεί ο δράστης. Έχουν βρεθεί 13 κάλικες. Η διαφορά είναι ότι, όπως σας προείπα, το τραύμα εντοπίζεται στο πίσω τριχωτό της κεφαλής, στην βάση του κρανίου του 20χρονου. Επίσης 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. Όλο το σκηνικό έχει γίνει κοντά στην κοινότητα Μοναστήρι της Αργολίδας, όπου είχε εγκαταλείπει το αυτοκίνητο με το οποίο κινούνταν ο 20χρονος και είχε καταλήξει σε καταδίωξη, καθώς δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών της ΟΠΚΕ, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, πέταξε και ένα πιστόλι. Ένα αεροβόλο πιστόλι, όχι πυροβόλο όπλο. Δηλαδή υπάρχει τεράστια διαφορά του αεροβόλου βέβαια από το πυροβόλο. Πυροβόλο όπλο είναι αυτά που κρατούν οι αστυνομικοί στα χέρια τους. Εγκατέλειψε λοιπόν το αυτοκίνητο σε ένα κάπως αδιέξοδο στην κοινότητα Μοναστηράκη. Εκεί υπερπίδησε ένα τυχείο και βρέθηκε στο προάβλιο ενός εγκαταλελειμμένου σούπερ μάρκετ, το κτίριο. Εκεί προσπάθησε να κινηθεί παράλληλα με έναν τοίχο του κτιρίου, ίσως να κρυφτεί. Εκεί έπεσε σοβαρά τραυματισμένος από τις σφαίρες που δέχτηκε από τα όπλα των δύο αστυνομικών. Όπως σας προείπα, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι έριξαν στον αέρα τουλάχιστον 13 σφαίρες. Η σφαίρα όμως που έχει βρει τον 20χρονο και αυτή την ώρα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και δίνουν μάχη οι γιατροί για να το κρατήσουν στη ζωή, είναι στη βάση του κρανίου στο πίσω μέρος.
3: Μάλιστα.
2: Οι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί, τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και με ενδεχόμενο δόλο. Την επαύριο θα πάνε εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή για να απολογηθούν.
3: Μάλιστα. Για να δούμε. Περίεργη πάντως ιστορία.
2: Βέβαια. Βέβαια. Πρέπει να διερευνηθεί και να υπάρχουν και σαφή συμπεράσματα το τι έχει γίνει εκεί, διότι ένας νέος άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Να σας πω ότι το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε είναι ιδιοκτησία της μητέρας του. Άγνωστο γιατί δεν σταμάτησε. Κατά το παρελθόν βέβαια ο ίδιος άνθρωπος είχε απασχολήσει για κατοχή σιδηρογροθιάς, ροπάλου και ενός άλλου αντικειμένου που θεωρήθηκε όπλο. Πριν από 2 χρόνια περίπου αυτό.
3: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Να είσαι καλά, καλή
3: την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Δεν ξεκινάει πάρα πολύ καλά η μέρα. Έχουμε από ο Φώτης, ακροατής, μας στέλνει το εξής. Στη Λεωφόρο Αθηνών, να το ακούσετε και οι υπόλοιποι οδηγοί, να το ακούσουν και οι αρμόδιοι. Στη Λεωφόρο Αθηνών, λέει, στο ύψος του Χαϊδαρίου, στη Διασταύρωση, εκεί υπάρχει ένα γνωστό ψητοπολείο. Στο ρεύμα με κατεύθυνση τον Ασπρόπυργο, έχει σπάσει, λέει, τμήμα της ασφάλτου στη μεσαία λωρίδα και τρέχουν νερά φουλ.
1: Τμήμα της ασφάλτου.
3: Μάλιστα. Στη μεσαία κιόλας λωρίδα.
1: Υπάρχει πολύ ποτηλιάρισμα ήδη, λέει, ναι, και αστυνομία εκεί.
3: Φαίνεται
1: μας
3: γράψει και από το
1: επόμενο
3: χάρτη.
1: Μήνυμα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, οι θύνοντες φαντάζομαι το ακούν. Οι οδηγοί οι οποίοι κατευθύνεστε προς το συγκεκριμένο σημείο με πάρα πολύ προσοχή. Όσοι έχετε εικόνα, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, ενημερώστε μας για να το μεταφέρουμε στον αέρα, να το ακούσουν ακόμα περισσότεροι οδηγοί. Όσοι μπορείτε να βγάλετε με ασφάλεια πάντα κάποια φωτογραφία ή κάποιο βιντεάκι, μας το στέλνετε στο στούντιο, έλα το Alzheimer, στούντιο papakirialfm.gr. Βεβαίως για να ενημερωθούν και αυτοί οι οποίοι διαβάζουν ελληνικός.gr. Αυτά. Βγήκαμε λίγο έξω από τη σκαλέτα.
1: Ναι,
3: τι
1: βγήκα.
3: Ωραία που είναι.
1: Γιατί
3: πάντα φτιάχνουμε σκαλέτα για να βγαίνουμε εκτός.
1: Αλλά τώρα ζωντανή...
3: Αυτά γίνονται σε ζωντανά προγράμματα.
1: Ζωντανή εκπομπή μας τα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επιστρέφω στη σκαλέτα. Για να πάμε λοιπόν και στον. Μπορεί να τύχει κάτι άλλο βεβαίως.
3: Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν έχουμε διαβάσει και όλα τα. Δεν έχουμε δει. Εγώ δεν τα έχω δει και όλα τα μηνύματα. Μπορεί και κάτι άλλο να έχει έρθει. Για πες.
1: Να πάμε λίγο στον καιρό.
3: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει η πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις σποράδες στην Εύβοια και το βορειοανατολικό Αιγαίο, και από το μεσημεράκι και στην ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα που στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν.
3: Ναι.
1: Στην υπόλοιπη χώρα τώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, λίγο αυξημένες κάποιες στιγμές το μεσημεροαπόγευμα στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, Υπήρου, της Δυτικής Στερεάς, Πελοποννήσου και της Κρήτης, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στην ισχυωτική χώρα και τα βορειοανατολικά υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα υπηρετικά και τοπικά στα 12 τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος, θα έχει συννεφιά και θα έχει τοπικές βροχούλες. και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Σήμερα νομίζω δεν την γλιτώνεις, να ξέρεις.
3: Γιατί νομίζω την γλίτωσα χθες, λοιπόν, θα σου πω.
1: 23 με 33 βαθμούς η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη. Αν και εκεί πας, πάλι θα την γλιτώσεις, γιατί θα έχει βροχούλες, αλλά θα σταματήσουν γρήγορα. Το πρωί μετά ξαναρχίσουν. Οπότε για λίγο, αν προλάβεις και πας με τη Σαλόνικα, μέχρι 32 βαθμούς.
3: Πού να πάω μέχρι τη Σαλόνικα.
1: Έτσι, θα είναι αστείο, για μας.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε. Ζάκετα να μην πάρεις, διότι θα βγάλεις την Μπέμπελη.
1: Αυτό ναι, αλλά.
3: Ομπρελίτσα όμως χρειάζεται σήμερα.
1: Τι έπαθε.
3: Ας έχεις και το. Λοιπόν, εχθές, μετά από συσκέψεις, ζωντανά, ιστορίες, κάποια στιγμή λέω, πεταχτώ μέχρι το περίπτερο. Είχα ένα κενό, ένα παράθυρο 12 ολόκληρων λεπτών. Και λέω, θα πάω στο γειτονικό περίπτερο να πάρω κανένα δύο πραγματάκια. Να πάρω και αυτή την κακή συνήθεια. Και βγαίνω έξω. Εκτός του ότι μου ήρθε όλη η κουφόβραση, όλο το πράγμα, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μαυρίλα.
1: Mm-hmm.
3: Μαύρα σύννεφα. Πολλά μαύρα σύννεφα. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Μου λέει η Στεφανία, διαβάζει το Εθνικό Μετεωρολογικό, το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κάθε μέρα. Κάθε μέρα μου μιλάει για τοπικούς όμβρους. Στα ορεινά. Εδώ δεν είμαστε ορεινά. Είμαστε παιδιάδα.
1: Ξεγυλάστηκες.
3: Μάλιστα. Και πήγα λοιπόν μέχρι το περίπτερο. Και όπως περπατάω, στα μέσα της διαδρομής,
1: ναι,
3: μου έρχονται οι πρώτες σταγόνες. Λέω, ρε Κασίμη,
1: ναι,
3: είμαι σίγουρος, λέω, ότι αυτό το πράγμα συζητάς. Ότι κάποια στιγμή θα με πετύχουν οι τοπικοί όμβροι και δεν θα έχω και ομπρέλα. Όπως και έγινε.
1: Σε μάτιασα.
3: Εντάξει, δεν πειράζει. Λίγη βροχούλα, ρε παιδί μου.
1: Βρεγμένο
3: στην βροχή, δεν τη φοβάται.
1: Σιγά,
3: μα δεν είπα κάτι.
1: Πώς κάνεις έτσι.
3: Ίσα. Εγώ δεν.
1: Έλειωσες.
3: Όχι, βέβαια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζονται πολλές βροχές για να λιώσω.
1: Πα.
3: Ναι, αυτά. Απλά. Σαν γεγονός. Το καταθέτω. Το μοιράζομαι μαζί σας.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες για να δεις τι κοροϊδεύεις. Θα κοροϊδεύεις τον Κερούλη.
3: Δεν κοροϊδεύω τον Κερούλη. Σε καμία των περιπτώσεων το σεβόμαστε τον Κερούλη.
1: Θες να πάμε ΝΑΤΟ ή να ξεκινήσουμε με Μέση Ανατολή.
3: Δεν ξέρω με τι. Ό,τι θέλεις. Και το ένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και το άλλο μεταξύ μας δεν μπορώ να κατανοήσω για να το συνδυάσω και μετά ξεκινάς από ό,τι θέλεις. Την ώρα που γίνεται, πραγματοποιείται σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, την ώρα που οι 37 ηγέτες λένε θέλουμε ειρήνη, ο Τραμπ να απειλεί και βεβαίως στη Μέση Ανατολή να μην υπάρχει πλέον εκεχηρία.
1: Ναι.
3: Αυτά. Δικό σας, κυρία Κασίμη.
1: Θα είσαι 37, είναι 32.
3: Ναι. Νομίζω ότι είναι 32.
1: Πάλι δεν τσακωνόσασταν με το.
3: Ναι.
1: Είπε το νούμερο χθες.
3: Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι 32 και 9 παρατηρητές.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι 32,
3: 32
1: ναι.
3: Ναι. Το 37 δεν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει.
1: Έχει κάτσει 37. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση η ένταση πάντως στη Μέση Ανατολή φαίνεται να κλιμακώνεται ξανά. Και τα ξημερώματα ακούστηκαν ξανά ισχυρές εκρήξεις σε διάφορες περιοχές στις νότιες ακτές του Ιράν, λίγο μετά την ανακοίνωση και των ΗΠΑ ότι προχώρησαν σε νέα πλήγματα για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, έτσι.
3: Ναι.
1: Κατά του Ιράν. Λίγες ώρες και μετά τις δηλώσεις του Τραμπ σε σύνοδο κορυφής ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου
3: έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει και μάλιστα έχει προειδοποιήσει ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν το Ιράν συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούς, τα οποία στενά του Ορμούς τελικά αναδεικνύονται σε πολύ πιο κρίσιμο στοιχείο εισαγωγικά του πολέμου σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
3: Φαίνεται πλέον ξεκάθαρα, το συζητούσαμε, το λέγαμε, αφήναμε κιόλας έτσι μία, πώς το λένε, κρατούσαμε και μία, ας το πούμε, και ένα ενδεχόμενο, μήπως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εάν τελικά όλος αυτός ο πόλεμος γίνεται ακριβώς για τα στενά του Ορμούς, θα μου πεις μεταξύ άλλων, αλλά φαίνεται τελικά ότι το μεγάλο αγκάθι είναι τα στενά του Ορμούς.
1: Φαίνεται τελικά ότι είναι, από την αρχή φαινόταν, αλλά. Ξέρεις,
3: ναι.
1: Φαίνεται ότι είναι όπλο τελικά στα χέρια του Ιράν τα στενά του Ορμούς. Γι' αυτό λέω ότι είναι ακόμα πιο ναι. κρίσιμο στοιχείο από το, από το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.
3: Τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βαλθεί, ο 47ος έχει βάλει ως στόχο να ελέγχει αυτός τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το έχουν καταλάβει οι Ιρανοί και υπάρχουν αυτού του είδους οι αντιδράσεις. Σημασία πάντως, έχει ότι ναι. η μεγάλη εικόνα διαμορφώνεται ως εξής. Δεν υπάρχει πλέον εκεχηρία στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, ο Τραμπ...
3: Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες.
1: Ξανά. Βέβαια, είπε ο Τραμπ αυτό ακριβώς που λες ότι τέλος. Μεν, αλλά από την άλλη ξανά είπε.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, πλέον λίγο.
3: Ναι, σε μία από τις 2.467 είχε... διαφορετικές δηλώσεις, τοποθετήσεις
1: ναι.
3: σε 3.200 διαφορετικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και social media.
1: Ήταν περιορισμένος εκεί.
3: Μα δεν έφευγε.
1: Δεν, ναι, αλλά απλά ήταν
3: οι δημοσιογράφοι τα χάναν τα αεροπλάνα τους. Είχαν προγραμματίσει για να σηκωθούν να φύγουν και αυτός δεν, δεν ξεκολούσε από ότι του άρεσε. Έχω την εντύπωση ότι φεύγοντας πρέπει να πήρε την περζέρα.
1: Είχε. Πάντως είπε ότι αναμένει νέα αυτή η έξαρση, αφού είπε ότι δεν υπάρχει χειρία.
3: Ναι.
1: Ουσιαστικά, ότι αναμένει νέα έξαρση ένταση να τελειώσει γρήγορα. Mm-hmm. Άφησε δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχιση το διαπραγματεύσεω. Δηλαδή, πες μου τώρα.
3: Δεν έχει λογική, ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα. Δεν έχει λογική. Φτάσαμε στο σημείο να σχολιάζουμε. Εμένα, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση από τις 8,5 ώρες των συνεντεύξεων τύπων που έδωσε ο Τραμπ. Έδωσε συνέντευξη τύπου με τον Ερντογάν. Έδωσε συνέντευξη τύπου μόνος του. Έδωσε συνέντευξη τύπου με τον Ζελένσκι. Του πρότεινε κιόλας να πάει στη Μόσχα.
1: Πολύ δυνατό.
3: Η αντίδραση του Ζελένσκι είναι όλα τα λεφτά.
1: Πολύ
3: πραγματικά
1: δυνατό.
3: Όλα τα λεφτά. Φαντάζεστε το Ζελένσκι να πηγαίνει στο Κρεμλίνο.
1: Τα είπε εσύ, δεν τα είπε στην
3: Εγώ τα έχω, ασφαλώς και τα έχω.
1: Για το τι θα τρώγανε και όλα αυτά.
3: Τα μανιτάρια από την αυλή του δημοσιογράφου.
1: Λοιπόν.
3: Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και σε τίτλους ειδήσεων που το ζητάει ο κ. Σαπρανίδης και επανερχόμαστε.
4: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα.
10: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
11: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Αρτά, στη Νέα Αρτάκη. 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
12: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
19: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Το I Surrender είναι αυτό? Όχι. Α, όχι. Είναι Elton John από ότι αυτό. Ναι, θα μου τέριαζε. Τώρα μου γκρέμισε στην ατάκα. Αν ήταν το I Surrender θα μπορούσα να πω παραδίνομαι γενικότερα σε όλα αυτά τα οποία γίνονται και με τον Donald Trump. Λοιπόν, είναι κάποια θέματα τα οποία είναι casus belli. Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε σύσκεψη για την ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Και άλλη σύσκεψη. Δεν μπορώ να την καταλάβω τη σύσκεψη αυτή.
1: Αφού είπαμε ρε, ότι φτιάχνουν τη λίστα.
0: Ποια λίστα? Του Σίτλερ. Ποια λίστα? Ποια άλλη λίστα υπήρχε? Υπήρχε και μια λίστα με το στικάκι που είχε χαθεί.
1: Τη Λαγκάρντ.
0: Λίστα Λαγκάρντ, μπράβο. Λαγκάρντ. Λίστα Λαγκάρντ.
1: Τι θυμήθηκες τώρα αυτή?
0: Τη λίστα Λαγκάρντ. Το θέμα δεν είναι που τη θυμήθηκα εγώ. Το θέμα είναι γιατί την έχουμε ξεχάσει τόσα χρόνια. Λέω εγώ τώρα. Πετάω διάφορα έτσι γιατί πήγα εχθές. Φεύγοντας από το κανάλι, πήγα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Να πάρω τρία πράγματα, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: 37 ευρώ, ρε Στεφάνια. 37 ευρώ. Πραγματικά. Και επειδή ήμουνα στο πολύ γρήγορο, γιατί δεν θέλω, αισθάνομαι άσχημα, ξέρεις, όταν μπαίνει σε 9 παρα 10, ας πούμε, μέσα στο σούπερ μάρκετ, δεν είναι και ο άλλος ο υπάλληλος τώρα υποχρεωμένος, ο οποίος δεν ξέρεις και πόσες ώρες έχει δουλέψει ο άνθρωπος, ο άμυρος, περιμένει πώς και πώς να φτάσει 9 η ώρα για να κλείσει το μαγαζί, να φύγει να πάει στο σπίτι του, να έχει να πούμε τον κάθε έναν. Και τουλάχιστον δεν θέλω εγώ να επιβαρύνω. Μπήκα μέσα, ξέρεις, σύφουνας. 5 πράγματα που είχα στο μυαλό μου, ούτε καν τα κοιτούσα.
1: Πρέπει να δούμε πόσο κάνει μια σακούλα στο σούπερ μάρκετ. Καλά, είναι εξαρτάται μέσα προφανώς τη σακούλα.
0: Εξαρτάται
1: αλλά...
0: το μέγεθος.
1: Όχι, ρε, ζείτε. Σκέψου. Θα σου πω τι εννοώ. Αν πας για να πάρεις τύπου λίγα πράγματα σε μια σακούλα.
0: Ναι.
1: Παραλαμβάνω. Μπορείς σε μια σακούλα να τη γεμίσεις με ένα φιλέτο. Με φιλέτα, με δεν ξέρω, με γκουρμέ προϊόντα και να κάνει ούτε ξέρω πόσο.
0: Τι γκουρμέ προϊόντα, δεν ξέρω, τρία πράγματα πήρα και έδωσα 37 ευρώ.
1: Παιδί μου, αυτό σου λέω, ότι πλέον μία σακούλα κάνει ένα πενιντάρικο τύπου τουλάχιστον.
0: Α, πόσο κοστίζει μέσα σε μία σακούλα τα πράγματα. Εξαρτάται και το μέγεθος των πραγμάτων. Δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Το μέγεθος, το τι παίρνεις, εξαρτάται.
0: Εάν πάρεις μία σκόνη πλυντηρίου, παραδείγματος χάρη, και ένα μαλακτικό, σε μεγάλη σακούλα χωράνε μόνο αυτά τα δύο. Οπότε, τι θα πεις, ας πούμε, ότι κοστίζει 20 ευρώ η σακούλα? Όχι. Εχθές, αυτά τα 5 πράγματα τα οποία πήρα. Χωρούσαν να είναι σε μία σακούλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλώς υπάρχει εξ' αυτόν ανέκδοτο ότι παίρνουν δύο σακούλες και πληρώνουν 100 ευρώ.
0: Από όσο μεγάλη είναι η σακούλα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ότι πλέον πώς έχουν ακριβήνει τα πράγματα. Ότι με δύο σακούλες πληρώνεις 100 ευρώ, λες και πας για ψώνια.
0: Εντάξει.
1: Για χριστουγεννιάτικα δώρα.
0: Εντάξει, είναι πολύ.
1: Προφανώς δεν μπορείς να εκτιμήσεις πόσο κάνει.
0: Εδώ,
1: η σακούλα.
0: Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να το βρω το μήνυμα. Να το βρω. Γιατί μας έστειλε ακροατής, βέβαια από τα άγρια χαράματα, για να δεις ο κόσμος ξυπνάει το πρωί και σκέφτεται την τσέπη του. Σκέφτεται πραγματικά την τσέπη του και πολύ καλά κάνει. Θα μου πεις γιατί εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ασφαλώς. Άκου τώρα. Δεν ξέρω αυτό αν ισχύει. Εγώ το διάβασα στον αέρα, θα το επαναλάβω. Ο Βαγγέλης λοιπόν έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει το εξής. Ότι η παραγωγή των κερασιών πετάνε τα κεράσια τους, λέει, στα χωράφια, διότι τα παίρνουν κάτω από ένα ευρώ.
1: Ναι.
0: Και στο ράφι φτάνουν τα κεράσια πάνω από 5 ευρώ. Mm-hmm. Και είναι γεγονός. Το 5 ευρώ είναι. Πώς το λένε, είναι ίσως το μίνιμουμ. Εγώ 5 ευρώ δεν τα έχω βρει. Από 5,40 και πάνω. Σε μία περίπτωση τα βρήκα κιόλας 9 ευρώ το κιλό.
1: Τόσο πολύ, ρε παιδί.
0: 9 ευρώ. 9 ευρώ ήταν σε συσκευασία των Αντάλλων. Ήταν 9 ευρώ το κιλό. Ρε παιδιά. Εντάξει, μιλάμε για τεράστια διαφορά. Άρα λοιπόν, ένα από τα πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει ο κ. Θεοδωρικάκος, ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, είναι αυτή η τεράστια διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Δεν είναι δυνατόν η απόκληση να φτάνει το 270%, δηλαδή το λέμε, το ξαναλέμε, το επαναλαμβάνουμε, γινόμαστε κουραστικοί, γινόμαστε μονότονοι, αλλά μήπως είναι τελικά το μεγάλο πρόβλημα?
1: Ναι, είναι το μεγάλο πρόβλημα εξ αρχής αυτό. Σήμερα είναι 11 το πρωί, έτσι,
0: η συνάντηση
1: αυτή του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό είναι το αντικείμενο. Η συγκράτηση και η μείωση των τιμών σε είδη διατροφής και σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Για την ακρίβεια δηλαδή, είναι ο πρώτος ουσιαστικός γύρος διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου και των εκπροσώπων της βιομηχανίας, τροφίμων, των προμηθευτών, των αλυσίδων, σούπερ μάρκετ και της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς προφανώς. Τι θα κάνουνε? Θέλουν να εξειδικεύσουν τη συμφωνία για μειώσεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Μιλάμε
1: πάντα. Αυτό το πλαίσιο και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι μειώσεις και σε ποια προϊόντα να φτιαχτεί και αυτή η λίστα θα γίνει από τις αρχές Σεπτέμβρη. Έχουμε πει δεν είναι τώρα, τώρα είναι πάγωμα. Μειώσεις είναι από αρχές Σεπτέμβρη.
0: Μιλάμε πάντα βρεθούν... για τους 2.000 κωδικούς ή θα υπάρχει κάποια διεύρυνση. Διότι όταν ένα υπερ μάρκετ, όταν μια υπεραγορά έχει πάνω από 20-25.000 διαφορετικούς κωδικούς, το 2000, ο αριθμός 2.000 κωδικοί, είναι μικρότερος και από το 10%.
1: Καταλαβαίνω ότι αυτό που θα γίνει είναι θα δούνε, εγώ αυτό καταλαβαίνω, να δούνε τις κατηγορίες που αγοράζει και περισσότερο ο κόσμος. Δηλαδή, για να μην δούμε και κάποια πράγματα τα οποία είχαν καταγραφεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οπότε, αυτές οι κατηγορίες των προϊόντων θα είναι που θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης και φαντάζομαι αυτή η συνάντηση δεν θα είναι η μοναδική. Υπάρχει κάποια προεργασία η οποία έχει ήδη γίνει. Δηλαδή, γιατί αυτή η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, λέγαμε ότι το πόσο κάνει αυτή η πλατφόρμα, μπορεί να αποτελέσει και ένα εργαλείο και για τις αρχές, για διάφορους λόγους, και για ελεγκτικούς, αλλά και για να αποκτήσουν ουσιαστικά και μία εικόνα για τις κατηγορίες και τους κωδικούς που έχουν έτσι τη μεγαλύτερη κίνηση, που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, να το πω έτσι. Άρα μπορεί να στοχεύσουν και τι αγοράζει ο κόσμος. Αυτό είναι το νόημα. Όχι να πας να μειώσεις τιμή σε ένα προϊόν το οποίο δεν το αγοράζει κανένας. Και δεν έχει νόημα.
0: Τι ανακαλύπτουνε.
1: Είδες.
0: Αυτό
1: που σου είπα τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σοφό.
0: Ναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση.
1: Δηλαδή χρειάζεται. Βλέπεις.
0: Μου έρχεται να
1: Νίκο.
0: Ευχαριστώ, Νίκο.
1: Από το κεράσιο.
0: Συμπαθάτε, από τα κεράσια πρέπει να είναι.
1: Δηλαδή, τι εννοώ.
0: Αριθμό θέλω από τους ακροατές.
1: Ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να έχει.
0: Τώρα.
1: Δεν ξέρω. Ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ διαθέτει χιλιάδες κωδικούς. Δεκάδες. Ξέρω εγώ.
0: Ναι, 20-25.000 κωδικούς.
1: Ενεργούς κωδικούς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην πράξη όμως υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέρος αυτών των κωδικών που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, τον ενδιαφέρον αγοραστικό των καταναλωτών και άρα συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων.
0: Τι λογικό είναι αυτό,
1: άρα,
0: το οποίο λες, αλλά θυμάμαι.
1: Άρα η προσπάθεια επικεντρώνεται σε προϊόντα υψηλής κατανάλωσης και όχι σε οριζόντιες μειώσεις χιλιάδες κατηγορίες που αγοράζει και περισσότερο ο κόσμος. Δηλαδή, για να μην δούμε και κάποια πράγματα τα οποία είχαν καταγραφεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οπότε, αυτές οι κατηγορίες των προϊόντων θα είναι που θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης και φαντάζομαι αυτή η συνάντηση δεν θα είναι η μοναδική. Υπάρχει κάποια προεργασία η οποία έχει ήδη γίνει. Δηλαδή, γιατί αυτή η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, λέγαμε ότι το πόσο κάνει αυτή η πλατφόρμα, μπορεί να αποτελέσει και ένα εργαλείο και για τις αρχές, για διάφορους λόγους, και για ελεγκτικούς, αλλά και για να αποκτήσουν ουσιαστικά και μία εικόνα για τις κατηγορίες και τους κωδικούς που έχουν έτσι τη μεγαλύτερη κίνηση, που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, να το πω έτσι. Άρα μπορεί να στοχεύσουν και τι αγοράζει ο κόσμος. Αυτό είναι το νόημα. Όχι να πας να μειώσεις τιμή σε ένα προϊόν το οποίο δεν το αγοράζει κανένας. Και δεν έχει νόημα.
0: Τι ανακαλύπτουνε.
1: Είδες.
0: Αυτό
1: που σου είπα τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σοφό.
0: Ναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση.
1: Δηλαδή χρειάζεται. Βλέπεις.
0: Μου έρχεται να
1: Νίκο.
0: Ευχαριστώ, Νίκο.
1: Από το κεράσιο.
0: Συμπαθάτε, από τα κεράσια πρέπει να είναι.
1: Δηλαδή, τι εννοώ.
0: Αριθμό θέλω από τους ακροατές.
1: Ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να έχει.
0: Τώρα.
1: Δεν ξέρω. Ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ διαθέτει χιλιάδες κωδικούς. Δεκάδες. Ξέρω εγώ.
0: Ναι, 20-25.000 κωδικούς.
1: Ενεργούς κωδικούς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην πράξη όμως υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέρος αυτών των κωδικών που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, τον ενδιαφέρον αγοραστικό των καταναλωτών και άρα συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων.
0: Τι λογικό είναι αυτό, άρα, το οποίο λες, αλλά θυμάμαι.
1: Άρα η προσπάθεια επικεντρώνεται σε προϊόντα.

0: για να αποκτήσουν ουσιαστικά και μία εικόνα για τις κατηγορίες και τους κωδικούς που έχουν έτσι τη μεγαλύτερη κίνηση, που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, να το πω έτσι. Άρα μπορεί να στοχεύσουν και τι αγοράζει ο κόσμος, αυτό είναι το νόημα. Όχι να πας να μειώσεις τιμή σε ένα προϊόν το οποίο δεν το αγοράζει κανένας, έχει δικά νόημα.
1: Τι ανακαλύπτουνε.
0: Είδες.
1: Αυτό
0: που σου είπα τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σοφό.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση.
0: Δηλαδή χρειάζεται. Βλέπεις.
1: Μου έρχεται να φτύνει.
0: Νίκο.
1: Ευχαριστώ, Νίκο.
0: Από το κεράσιο.
1: Συμπαθάτε. Από τα κεράσια πρέπει να είναι.
0: Δηλαδή, τι εννοώ.
1: Αριθμό θέλω από τους ακροατές.
0: Ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να έχει.
1: Τώρα.
0: Δεν ξέρω. Ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ διαθέτει χιλιάδες κωδικούς. Δεκάδες. Ξέρω εγώ
1: τι. Ναι, ναι, 20-25.000 κωδικούς.
0: Ενεργούς κωδικούς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην πράξη όμως υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέρος αυτών των κωδικών που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον. Τον ενδιαφέρον αγοραστικό των καταναλωτών και άρα συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων.
1: Τι λογικό είναι αυτό, άρα, το οποίο λες, αλλά θυμάμαι.
0: Άρα η προσπάθεια επικεντρώνεται σε προϊόντα υψηλής κατανάλωσης και όχι σε οριζόντιες μειώσεις χιλιάδων κωδικών.
1: Θυμάμαι ωστόσο στην προηγούμενη λίστα που είχαν ανακοινώσει, είχε αποκαλύψει ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, παραδείγματος χάρη, ότι σε αυτά τα προϊόντα ήταν παραδείγματος χάρη οι μυγοσκοτόστρες.
0: Γι' αυτό σου είπα. Για να
1: χειμωνιάτικα, μυγοσκοτόστρες.
0: Για να αποφευθούν κάποιο παρατράγωδο.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν θα είναι μια πιο ορθόδοξη λίστα.
0: Θα είναι μια λίστα, καταλαβαίνω, η οποία θα επικεντρώνεται σε προϊόντα υψηλής κατανάλωσης. Δηλαδή και αυτά που αγοράζει ο κόσμος, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Δεν θα δούμε δηλαδή τα κοντάρια για τις φουγκαρίστρες.
0: Τι θα δούμε δεν ξέρω. Έτσι, σου δηλαδή, είπα που γιατί, η προσπάθεια.
1: Θα μου πεις δηλαδή το κοντάρι της φουγκαρίστρας δεν πρέπει να μειωθεί η τιμή του. Ναι ρε παιδάκι μου, αλλά έχει τη λογική ότι κοντάρι της φουγκαρίστρας θα πάρεις μία φορά, εάν δεν το σπάσεις στο κεφάλι κανενός περίεργου, θα ξαναπάρεις μετά από κάνα χρόνο, δύο.
0: Ναι, ναι. Εγώ σου είπα που επικεντρώνεται. Τι θα δούμε τελικά, δεν ξέρω.
1: Α, είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό το λέω, το επαναλαμβάνω, το έχει αποκαλύψει τώρα ο Καλαμαράκης πριν από 6 μήνες. Πότε ήταν η λίστα η προηγούμενη.
0: Και τα καβουροπόδαρα,
1: και τα καβουροπόδαρα, λοιπόν, εννοείται. Γιατί το ελληνικό σπίτι, άμα δεν κάτσεις το βράδυ, βρε αγάπη μου, να φας και 2-3 καβουροπόδαρα. Πώς την επόμενη μέρα, πώς θα πέσεις, ας πούμε, έτσι να κοιμηθείς ήρεμα.
0: Πώς θα μπει στο λεωφορείο.
1: Πώς θα μπει στο λεωφορείο πάνω απ' όλα. Εννοείται.
0: Λοιπόν. Τώρα τέλος πάντων στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί, υποτίθεται θα υπάρχει δέσμευση ότι θα διατηρηθούν σταθερές τιμές τώρα το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο. Για να απευθυνθεί αυτό ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Γιατί μην ξεχνάμε το καλοκαίρι, καμιά φορά υπάρχει ένα νέο κύμα ανατιμήσεων λόγω και της τουριστικής.
1: Εννοείται. Και ήρθε ο τουρίστας. Ελάτε να χαρεί το σπιτικό μας.
0: Λοιπόν, οπότε μετά, αφού κάνουν τις σκέψεις τους, στο επόμενο στάδιο θα εξειδικευτούν και οι παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν. Επαναλαμβάνω, ο στόχος είναι τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
1: Και για να δείτε
0: οπότε, αφού αυτός είναι ο στόχος, θα το δούμε τη λίστα, θα την κρίνουμε. Δεν μπορεί να είναι. Κάτι θα έχει καλό, αποκλείεται.
1: Θα το συζητήσουμε λίγο το θεματάκι αυτό με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος γνωρίζει, είναι άνθρωπος της αγοράς. Και θα τον ρωτήσουμε πολλά πραγματάκια, δηλαδή και εσείς ό,τι ερωτήσεις έχετε. Εδώ να μας τις στείλετε για να τον ρωτήσουμε αύριο τον κύριο Κορκίδη και για να δείτε πώς δένουν όλα τα πάντα. Αυτό και αν είναι παγκοσμιοποίηση. Με τα τερτύπια του 47ου,
0: ναι,
1: έχουμε άλμα 5% στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 78,02 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent και στα 73,52 του αμερικανικού αργού. Βέβαια είμαστε μακριά ακόμα από αυτό το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων. Μη γουρλώνει στα μάτια. Τι είδες πάλι, τι έγινε, τι έχω χάσει, τι δεν έχω μάθει.
0: Τίποτα.
1: Γιατί γουρλώσες στα μάτια και έβγαλες και ένα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση
0: πότε θα φανεί στην αντιλία αυτό.
1: Πότε θα φανεί. Κύριε Σαπρανίδη, σας παρακαλώ, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Μου κάνει ερωτήσεις πότε θα φανεί στην Αντλία αυτό. Θέλεις να φανεί και στην Αντλία. Είπαμε, έκανε τη δήλωση ο Μητσοτάκης ότι αυτό άμεσα θα φαίνεται στην Αντλία τώρα. Και έκανε και χθες δήλωση. Το επανέλαβε, είπε ότι εντάξει, υπάρχει λέει μια άνοδος τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα επανέλθουν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Σε διαχειρίσιμα για την ελληνική οικονομία επίπεδα.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι εκτιμήσεις αγοράς κάνουν λόγο για μόλι ότι θα επανέλθει στα 2 ευρώ το λίτρο.
1: Κατάλαβες τώρα τι κάνει. Κατάλαβες. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να προλάβουμε να βγάλουμε και τον Νίκο τον Ανούρη, ο οποίος είναι στην Τουρκία, να μας πει για τα απόνερα.

0: πέσω έξω και, και αγορά κι εγώ.
1: Αγορά κι εσύ.
2: Real FM.
3: Πάει οθόνη. Και τώρα,
4: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά για τα μηνυματάκια σας. Ναι, όπως έχετε πάρα πολύ καλά καταλάβει, η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Στο άλλο μικρόφωνο. Α, δεν το είπα ποτέ.
0: Ναι.
1: Στο άλλο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Παπαδάκης. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύβοι Βουγιουκλιώτη, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σημαίνει μα στέλνετε στη διεύθυνση του παπάκι realfm.gr.
0: Κύριε Κώστα Μαντενίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά για τα πολύ ωραία έτσι, για τους πολύ ωραίους επιθετικούς προσδιορισμούς που μου αποδίδετε. Τι να πω τώρα. Το καλό σε αυτή την ιστορία είναι το εξής. Όσο άσχημα και μπορεί να χαρακτηρίζει ένας άνθρωπος έναν άλλον, το καλό είναι ότι δεν έχει καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Και αυτό είναι το βασικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε δευτερόλεπτα στον καλό συνάδελφο, στον κύριο Νανούρη.
0: Να, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αν είδατε, θα σου πω όμως το εξής. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Βλέπω με ιδιαίτερη, πώς να το πω, με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα πω τα μηνύματα των ακροατών και των ακροατριών και μάλιστα οι αναλύσεις που κάνουν είναι πραγματικά πάρα πολύ ιδιαίτερες και ιδιαίτερα στοχευμένες. Τώρα, για να μας ξεκλειδώσει το μυαλό όλων μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Νίκος ο Νανούρης, ο οποίος θα μας δώσει ρεπορτάζ, κλίμα, μετά από αυτό το, πώς να το πω, χορτάσαμε ρε παιδί μου οθωμανική υπερβολή. Αυτό το 48ωρο. Είδαμε γενίτσαρους, είδαμε σαλτζούκους. Είχε τα πάντα. Το πρόγραμμα είχε απ' όλα.
1: Η συνέντευξη τύπου είχαν πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, όντως.
1: Λοιπόν, και του κύριου Τραμπ και του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Ερντογάν. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Νίκος Νανούρης, ας μην μιλήσουμε. Ας κλείσουμε εμείς λίγο το στόμα μας για να μας τα πει ο Νίκος. Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από την Άγκυρα. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και ήταν μια μέρα ιδιαίτερα πυκνή, θα λέγαμε, θες, όσον αφορά
0: τις διακριτικά το λες.
2: Όσο πιο διακριτικά μπορεί.
0: Ο Τραμπ πρώτα απ' όλα έφυγε από την Τουρκία και αν έφυγε πήρε μαζί του και την Περζέρα, γιατί μας έδωσε την εντύπωση ότι δεν θέλει να φύγει και ότι θέλει να μιλάει επαόριστον για ώρες με τους δημοσιογράφους και να τους δίνει μπόλικο ρεπορτάζ, μπόλικη τροφή.
2: Αναχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολλές συναντήσεις, έκανε πάρα πολλές δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ από το πρωί από χθες μέχρι το βράδυ. Είπε διαφορετικά πράγματα, μας μπέρδεψε πάρα πολύ και στο θέμα του 35. Η αλήθεια είναι. Ωστόσο, για να τα πάρουμε και λίγο και από την αρχή και να θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε και με τα ελληνοτουρκικά.
1: Ακριβώς με αυτό να ξεκινήσουμε, γιατί έκανε ειδήσεις.
2: Από εκεί προέκυψαν θέματα, η αλήθεια είναι, διότι χθες μετά την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού για το Κάσους Μπέλι με στην τουρκική πρωτεύουσα, υπήρξε αντίδραση στα τουρκικά μέσα στην πρώτη φάση. Το θεωρούσα ως προκλητική δήλωση. Ήρθε μετά η συνέντευξη τύπου το βράδυ, μετά το πέρας των εργασιών του Συνόδου, του Ταγί Περντογάν. Όπου ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε από συνάδελφο από την Τουρκία σχετικά με το αίτημα της Ελλάδας να μην πωληθούν F-35 στην Τουρκία. Βεβαίως, αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν να μην πωληθούν τα F-35 στην Τουρκία. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια διαστρέβλωση της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού από τη συγκεκριμένη δημοσιογράφο από την Τουρκία. Παρόλα αυτά.
1: Ναι, το ερώτημα δεν ήταν σωστό, έχεις δίκιο.
2: Ναι, και παρόλα αυτά ο Ταγί Περντογάν απάντησε στο συγκεκριμένο ερώτημα ότι κάνει λάθος ο Μητσοτάκης, δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εμείς μέχρι σήμερα, όπως τόνισε, δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ελλάδα αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, παρόλο που η Ελλάδα είναι γειτονική χώρα. Θα μπορούσαμε, λέει, και εμείς λέει ο Ταγί Περντογκάν, να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η Ελλάδα μπορεί να αγοράζει ή να πουλάει ό,τι επιθυμεί, όπως και η Τουρκία το ίδιο.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό είπε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης ήταν,
0: ήταν πολύ προσεκτική η δήλωση του Μητσοτάκη.
1: Συγγνώμη, αλλά το πρώτο. το τέλος της δήλωσης της Ερντογάν είναι αυτό που είπε ο
0: Μητσοτάκης. Είναι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης.
1: Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω κανένα τι θα πουλάει σε.
0: Και είπε συγκεκριμένα.
1: Στη ΣΥΠΑ και δεν δέχομαι κι εγώ υποδείξει για το τι θα αγοράζουμε εμείς Ελλάδα. Είπε δηλαδή το ίδιο.
0: Απλά υπάρχει ένα νομικό ζήτημα.
1: Το λάθος είναι το
0: πρόβλημα. Ένα νομικό ζήτημα για τους F-35 προς την Τουρκία λόγω των S-400. Δηλαδή πιο συγκεκριμένο δεν θα μπορούσε να το κάνει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Για το κάζος Μπέλη.
2: Γι' αυτό στέκομαι και στο πώς διατυπώθηκε το συγκεκριμένο ερώτημα. Τώρα, όσον αφορά το κάσους Μπέλη, ήταν μια απάντηση που προκάλεσε αίσθηση, αλήθεια είναι και εδώ. Αυτό που δήλωσε είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα του λαού της Τουρκίας δεν γνωρίζει καν τι είναι το κάσους Μπέλη. Επομένως, λέει ο Ταγί Περντογκάν ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε τους δύο λαούς, τον ελληνικό και τον τουρκικό λαό, με αυτά τα ζητήματα. Ας καθίσουμε και ας το λύσουμε.
1: Άρα πρόσκληση για συζήτηση.
0: Κάτσε, περίμενε. Πρώτα απ' όλα το γύρωσε το κάζους Μπέλη με τη διαδικασία όμως του Στρίβιν για το Αραβόνος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έλα μωρέ, τώρα ποιο κάζους Μπέλη, ποιος ασχολείται με το κάζους Μπέλη, παρόλα τα αυτά εξακολουθεί να παραμένει μέσα στο Σύνταγμα της Τουρκίας.
2: Αυτό ισχύει. Υπάρχει. Ναι, παρόλα αυτά είδαμε να κρατάει χαμηλούς τόνους στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Αλήθεια είναι.
2: Χωρίς καμία αμφιβολή. Δηλαδή, θα μπορούσε, γνώμη μου πάντα, να πει ότι είναι νόμος τουρκικής εθνοσυνέλευσης και δεν αλλάζει. Είπε ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε, μπορούμε να κάτσουμε και να το λύσουμε. Μην κουράζουμε τους δύο λαούς.
1: Στους Έλληνες φίλους.
0: Ναι.
2: Ήθελε να δείξει μια τάση προσέγγισης και μετά, νομίζω, η ίδια τάση επιβεβαιώνεται και στο. Στην άλλη τοποθέτηση, την επόμενη τοποθέτηση του Ταγί Περντογκάν σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, σχετικά με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, είναι τα ζητήματα, τα συγκεκριμένα ζητήματα του Αιγαίου σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, πρέπει να κάθονται και να τα λύνουν οι ηγέτες. Yeah. Δηλαδή, σε πρώτη φάση, λέει, οι υπουργοί των εξωτερικών να καθίσουν να συζητήσουν το θέμα και αν κριθεί απαραίτητο συνέχεια, μπορούμε να πράξουμε το ίδιο και εγώ και ο Μητσοτάκης. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Η γνώμη και η θέση του Τούρκου Προέδρου είναι ότι αυτά τα ζητήματα αποτελούν ευθύνη των ηγετών. Είναι μια τοποθέτηση που έχουμε ξανακούσει, η αλήθεια είναι, και στο παρελθόν από τον Ταγί Περντογκάν σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν οι ηγέτες για να λυθούν τα συγκεκριμένα θέματα. Φάνηκε και σε αυτό όμως να υπάρχει ένα κλίμα, να πω συνένεσης, να πω ένα κλίμα ότι η Τουρκία είναι πρόθυμη να συζητήσει, βεβαίως.
0: Ένα επίπεδο χαμηλότερης αναθεωρητικής ρητορικής από την πλευρά του Ερντογάν.
2: Διότι μην ξεχνάμε, είχε προηγηθεί και παραφιλολογία για το νέο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο έχει πάει πίσω. Mm-hmm. Να το δούμε μέσα στον Ιούνιο. Τώρα λένε για Οκτώβριο, δεν έχουμε ημερομηνίες, δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο. Έχει παγώσει το συγκεκριμένο θέμα. Δεν το βλέπουμε να ανεβαίνει και πάρα πολύ και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ο Ερντογάν,
2: και γι' αυτό και στο σημειώσαμε.
1: Για τα F-35 είπε κάτι άλλο, Ερντογάν.
2: Για τα F-35 είχε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι χθες ρωτήθηκε από δημοσιογράφο από το Reuters σχετικά με τους S-400 αν θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα εμπόδιο για τα F-35. Και αυτό που δήλωσε ο Ταγί Περντογκάν, μια φράση μόνο: μείνετε συντονισμένοι και παρακολουθήστε μας.
0: Μάλιστα.
1: Τραμπική φράση.
0: Ναι. Άμα καθίσεις πολλές ώρες με τον Τραμπ.
2: Έχει ενδιαφέρον όμως ότι σήμερα σε πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Courier αναφέρει ότι βρέθηκε η φόρμουλα για τα F-35.
1: Ναι.
2: Και η φόρμουλα για τα F-35, η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό σε φιλοκυβερνητικό μέσο, είναι η απομάκρυση των S-400 σε χώρα του κόλπου.
0: Ναι.
2: Είναι ένα σενάριο το οποίο είναι σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας και η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Η τελευταία φράση που είπε ο Τραμπ για τα F-35.
1: Δεν την έχει προλάβει η Χουριέτα αυτή.
0: Α, δε.
1: Λοιπόν, δεν.
0: Ήταν πιο αργά. Το σίγουρο όμως είναι ότι την έχει ακούσει ο Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι. Υπάρχει κάποια αντίδραση. Διότι ουσιαστικά ο Τραμπ με μία φράση ήταν σαν να ανέρεσε όλα αυτά τα οποία είχε πει λίγες ώρες
1: νωρίτερα.
0: Δεν
1: έχω αποφασίσει αυτό.
0: Κάτσε. Το δεν έχω αποφασίσει με το που έρχομαι και φέρνω δώρα στο φίλο μου Ερντογάν και τα F-35 είναι ανάμεσα στα δώρα. Έχει τεράστια απόσταση.
2: Η αλήθεια είναι είδαμε τρεις τοποθετήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35. Την πρώτη φορά είπε γιατί όχι. Τη δεύτερη είναι προσπαθούν να πάρουν F-35 και έχουν και ισχυρό στρατό. Και την τρίτη λέει δεν το έχω, το σκέφτομαι ακόμα. Έχω θετική τάση, ακόμα δεν έχω αποφασίσει. Αυτό είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μας μπέρδεψε λίγο η αλήθεια.
1: Αποκλείεται.
0: Νίκο. Εμείς θα σε συμβουλεύαμε να πάρεις καινούρια Sportex που λένε και στο χωριό μας, διότι έχω την εντύπωση θα έχεις τρέξιμο. Μάλλον πάει σε εκλογές ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά την καλημέρα μας και εμείς να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε, παρακαλώ.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα προσφορές.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Ωραίος, είσαστε στον Κηφισό, πρέπει να σας πω θα οδηγείτε, όλο το βράδυ όχι, αλλά το πρωινούλι θα το φάτε λίγο εκεί στον Κηφισό. Χρειάζεται ψυχραιμία. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 9 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, και ο μήνας έχει 9, Στεφανία Κασίμη, και ξέρεις τι σημαίνει ο μήνας έχει 9, από πού έχει βγει, τα έχουμε πει, δεν το θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Δεν το θυμάσαι. Η κίνηση λοιπόν στον Κηφισό, στην άνοδο, είναι ιδιαίτερα. Δεν έχουμε πει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι
1: πληρώνονταν
0: στις 9 του μήνα.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Και πηγαίνανε και ξεσαλώνανε.
1: Σωστά, έχεις
0: δίκιο. Πηγαίνανε στα Ουζάδικα.
1: Έχεις δίκιο, το ξέχασα. Και λέω κάτι είναι με τους δημόσιους υπαλλήλους, δεν το θυμόμουν.
0: Και όπως ήταν εκεί η Ντύρλα, λέγανε ο μήνας έχει 9, να τσουγκρίσουμε, να σε κεράσουμε.
1: Στις
0: 10 δεν είχε μείνει κολυμπηθρόξυλο. Εντάξει, ο μήνας έχει 9. Ο μήνας έχει 9 τώρα που το σκέφτομαι.
1: Έχει και κάποιες άλλες, αυτή είναι η επικρατέστερη εκδοχή, έχει και κάποιες άλλες, δεν θυμάμαι μια μέρα.
0: Έλα, γκρέμισε μας την ιστορία.
1: Δεν τις θυμάμαι, απέξω να μην πειράζει. Μια-δυο τις εκδοχές, ναι.
0: Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο, τι ώρα είναι κυρία Κασίμη?
1: 7:07, μετά τις 7 και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
0: Ακριβώς. Αυτό ήτανε.
1: Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, Νίκος Απρανίδης στη ρυθμιστή των ήχων και Εύη Βουγκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, και mail μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, η κίνηση είναι σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Γενικότερα αυτή την εβδομάδα έχει πάει κάπως καλύτερα το πράγμα, τουλάχιστον την ώρα που είμαστε εμείς στον αέρα. Μετά δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Χθες είχε πάρα πολύ κίνηση το απόγευμα.
0: Πολύ κίνηση το απόγευμα.
1: Και έπρεπε να κατέβω στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Έκανα να πάω από εδώ στην Αγία Παρασκευή μια ώρα σχεδόν.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση τη Δευτέρα, σου το είπα κιόλας, που έπρεπε να φύγω κάποια στιγμή από το κανάλι να κατέβω στο κέντρο της Αθήνας. Πήρα το αυτοκίνητο και έφτασα σε χρόνο ΤΤ. Και μετά γύρισα, δεν ταλαιπωρήθηκα καθόλου. Ναι, μιλάμε Δευτέρα μεσημέρι κιόλας.
1: Και εγώ, αλλά χθες είχε πολύ κίνηση. Μάλιστα.
0: Να τελειώνουμε γρήγορα από την κινησούλα. Από το ύψος λοιπόν έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει. Από το ύψος της Στρατηγού Καλάρη και φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα μέχρι την Αχαρνών. Είναι μικρού μήκους σε σχέση με το μεγάλο μήκους μποτιλιάρισμα, τα μεγάλα μήκους μποτιλιάρισματα που έχουμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα στον Κηφισό. Οπότε εντάξει, όλα καλά. Στην κάθοδο τώρα, από περίπου εκεί, στο ίδιο ύψος από τη Στρατηγού Καλάρη, έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει σχεδόν μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Εδώ θα ταλαιπωρηθείτε στην κάθοδο λίγο περισσότερο σε σχέση με τους ανωδίτες. Οι κατωδίτες αυτή τη φορά έχουν περισσότερη κίνηση από τους ανωδίτες στον Κηφισό. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών το μποτιλιάρισμα ξεκινά μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, εκεί στη στροφούλα λίγο πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου, για να είμαι ακριβής. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, είναι τα πράγματα συμπαθητικά. Στην Αρδιτού, εκεί στο φανάρι με τη Βασιλίση Σόλγας, έχει πια συμπόλικο κοκκινάκι, αλλά αμέσως μετά το φανάρι θα φύγετε σφαίρα και θα φτάσετε μέχρι το φανάρι του Χίλτον. Όσον αφορά στον περιφερειακό, στην Κατεχάκη, ένα μικρού μήκους επίσης μποτιλιάρισμα στο ύψος του Καρέα, και πηγαίνουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Αχ, τα έκανα εδώ μαντάρα, πρέπει να σου πω, Στεφανία. Τι έγινε τώρα, παιδιά? Άρε τεχνολογία, καλά το λέει η κόρη μου. Λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά, επειδή κόσμος φεύγει, κόσμος έρχεται, μάλλον μόνο φεύγει, δεν έρχεται, έχει πάρα πολύ κίνηση και στην δεξιόστροφη αλλά και στην αριστερόστροφη πορεία του λιμανιού του Πειραιά. Καλά είναι τα πράγματα. Καλά είναι. Και καλό ταξίδι όσοι φεύγετε. Καλές διακοπές, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Καταγάλανος προς το παρόν ο Αττικός ουρανός. Κάτι συννεφάκια βλέπουμε από την πλευρά της Πεντέλης, αλλά είναι λευκά-λευκά ίσα-ίσα για να γίνει ένας πίνακας ζωγραφικής. Με έχει πιάσει το.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Θα πάμε σε μια βολτίτσα στα περίπτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω πριν πάμε και πριν ξεκινήσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα από λογιστές, πυροτεχνικούς, φορείς της αγοράς για παράταση των της υποβολής, της προθεσμίας για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
0: Γιατί?
1: Γενικά το ζητάνε πάντα.
0: Όχι, λέω, έχει προκύψει κάποιο θέμα ή οτιδήποτε.
1: Υπάρχει τεράστιο όγκο δουλειά, λένε, που έχει προσθεθεί. Δηλαδή, λένε λογιστές, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο όγκο δουλειά, έχουν προσθεθεί διάφορα πράγματα, my data, πλατφόρμες πολλές. Αυτές οι πλατφόρμες καμιά φορά έχουν τεχνικά προβλήματα, υπάρχουν πολλές.
0: Αυτό λέω στην προηγούμενη περίπτωση.
1: Αυτό σου λέω, αυτό λένε.
0: Αυτό λένε. Ότι υπάρχουν λοιπόν και τεχνικά προβλήματα.
1: Επειδή έχουν προσθεθεί πολλά πράγματα, πολλές πλατφόρμες π.χ. και το My Data αναφέρουν και διάφορες πλατφόρμες, πολλές εγκύκλοι, υπάρχουν και κάποια τεχνικά προβλήματα στις πλατφόρμες, κάποιες αλληλοανερούμενες οδηγίες. Αυτό το λέει και η Ομοσπονδία των Λογιστών. Ναι. Που ούτως ή άλλως έχουν πολλή δουλειά οι λογιστές, ζητούν παράταση. Γι' αυτό, αυτό λένε ότι για να ολοκληρώσεις τις δηλώσεις στην ώρα σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να πάρουν και να ξεχωριστούν και οι άνθρωποι κάποια στιγμή. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, γενικότερα όλοι ζητάνε παράταση και δεν αποκλείεται να εξεταστεί η παράταση μιας εβδομάδας για να διευκολυθούν και οι λογιστές να κάνουν τη δουλειά τους σωστά και οι φορολογούμενοι.
0: Ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή,
0: ενδιαφέρον.
1: Η ημερομηνία καταληκτική είναι 15 Ιουλίου. Δεν αποκλείεται να μετατεθεί μέχρι τις 22, μπορεί και 30, αλλά μέχρι τις 22 μια εβδομάδα. Νομίζω ότι μην έχει κλειδώσει κιόλας. Θα το δούμε όμως.
0: Ήγη κοινή ώρα για να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα, εκεί που θα βρείτε όλες τις εφημερίδες. Και βεβαίως εμείς θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα για να δούμε πώς έχουν καταγράψει τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Σήμερα η μέρα Πέμπτη, είναι η σειρά της κυρίας Κασίμη. Βεβαίως. Για να ξεκινήσει τις εφημερίδες.
1: Ξεκινάμε την εφημερίδα Κόντρα. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, εκτινάσονται και πάλι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της κυχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, χέρι-χέρι με τον Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούτε για το τουρκικό κάζους μπέλι. Α, ναι, ο Ρούτε δεν είπε τίποτα. Όταν ρωτήθηκε, δεν είπε τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν είπε τίποτα.
0: Ναι, γενικότερα, όποτε ανοίγει το στόμα του ορού, δεν λέει τίποτα.
1: Όχι, δεν είπε τίποτα. Στην κορυφή των χωρών του ΟΣΑ η Ελλάδα, με υψηλό πληθωρισμό. Αλέξης Τσίπρας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να τα αναγνωρίζουμε. Κυριάκος Πιερακάκης, χρειαζόμαστε ένα πολύ σαφές δόγμα και Ευρωπαίους πρωταθλητές στην τεχνολογία. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μπλόκο στην αθώωση κατηγορουμένων για τις παράνομες επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Σήμερα είναι Πέμπτη και κυκλοφορεί. Θα βρείτε στα περίπτερα και το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη. Σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και Ελλάς με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο. Αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσεις θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στον χαβαλέ. Είναι ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Ποντίκι. Και η φωτογραφία. Παραλία, Λουόμενες. Ναι, ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Μέσα στη θαλασσίτσα υπάρχει ένα ζευγάρι πάνω σε ένα jet ski και το συννεφάκι που βγαίνει από αυτό το ζευγάρι λέει το εξής: πρόσεξε να μην τρακάρουμε με κανένα ουκρανικό ντρόουν. Γράψατε πάλι, κύριε Δελατόλα.
1: Λοιπόν, βόμβα, απογευματινή, βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους μπέλι. 6 χειρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, Τραμπ παίρνει αλλοπολείο στη Σύνοδο. Η ξαφίξη για την εκεχηρία στο Ιράν, απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Ανελκυστήρες, παράταση χωρίς πρόστιμα για την απογραφή έως και τις 10 Ιουλίου του 2027 είναι η προθεσμία για τα σανσέρ. Α, μεγάλη παράταση. Λοιπόν, ναι. Φορολογικές δηλώσεις, διορία 7 έξτρα ημερών σε 900.000 ξεχασιάριδες. Παράταση έως στις 22 Ιουλίου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εθνική ντροπή είναι ο μεγάλος τίτλος στο πρωτοσέλιδό της. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Σάλλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία. Αποκλειστικό, η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμεριώνει την κατασκοπία μέσα σε εισαγωγικά. Συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια για τους ποινικούς κώδικες και υπάρχει μια φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη και μια του Κυριάκου Βελόπουλου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος στην... Τι έγινε, συγγνώμη, γιατί μου έφυγε. Την έξινε εφημερίδα, με χέλο μου χτύπησε. Λοιπόν,
0: ο Χριστός και πάλι.
1: Δία με εφημερίδα, λοιπόν. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το κάζους Μπέλι το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Επίσης, βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Ακόμη, προς αύξηση έως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους, τον πόνους ανάλογα με εισφορές και αίτια ασφάλισης, σε εκκρεμότητα 3.827 αιτήσεις συνταξιούχων. 298.000 περίπου συνταξιούχοι δηλώνουν ότι απασχολούνται, μάλιστα. Επίσης, ανατροπή στο θρύλο του διπλού φωνικού στο Αίγιο.
0: Ναι.
1: Οδηγός ΑΔΕ για φορολόγηση ετόπους καταθέσεων και ομόλογα ποιες είναι οι απαλλαγές. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
0: Περνάμε λοιπόν στην εφημερίδα Εστία. Και για να σας εξηγήσω ακριβώς, επειδή κρατάω την Εστία, η οποία είναι λεπτή εφημεριδούλα, ασφαλώς δεν μπορείς να ασκήσεις βία με μια εφημερίδα όπως είναι η Εστία. Ξεκινάμε από εκεί. Κατά δεύτερον, το χέρι της πατούσε πάνω στην εφημερίδα και την ώρα που πήγα να την πάρω δεν το είχα αντιληφθεί και την τράβηξα.
1: Εντάξει, καλά. Δεν
0: αυτό. Έτσι, απλά γιατί.
1: Ήταν
0: εσύ. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Λοιπόν, ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Τι αναφέρεται στο κείμενο των συμπερασμάτων και σε τι διαφέρει από το κείμενο της Χάγης που μιλούσε για επίθεση της Μόσχας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2028 με 2030. Καμία αναφορά στην Κίνα, αλλαγή ορολογίας από Τραμπ για την Τουρκία, την οποία χαρακτηρίζει στρατιωτική και όχι περιφερειακή δύναμη. Η λιμένη απόφαση για τα στρατηγία, αλλά θα εφαρμοστεί σε βάθος χρόνου, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας, την απόφαση του ΝΑΤΟ, αναφέρεται η εφημερίδα. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιση του συμμάχου των ΗΠΑ, η έξαρση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Επαναφέρει τον εφιάλτη με τις ψηλές τιμές σε καύσιμα και αγαθά. Σκάνδαλο υποκλοπών, συνεχίζουν τον μπάζωμα. Γράφει η εφημερίδα. Ακόμη, φωνική καταδίωξη στο Άργος, αστυνομική γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο. Είναι το θέμα που μας έλεγε και νωρίτερα αστυνομικό μας συντάξιο Θεοδόσης Πάνου. ΣΥΡΙΖΑ, πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Καλά, θα γίνει χαμός στην Επιτροπή του Σαββάτου.
0: Και όλος ο κόσμος περιμένει με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία.
1: Ναι,
0: τι ακριβώς θα γίνει με το κόμμα του 0,7 αυτή τη στιγμή σεισμού.
1: Έλα, μωρέ, Σπύρο, σε παρακαλώ τώρα.
0: Έμα, με συγχωρείτε. Ναι. Τώρα τι, είναι, τι να πούμε. Όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή.
1: Πρέπει κάποια. Ναι, πρέπει κάποια. Τώρα, αλλά...
0: Όχι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβουν ότι ο κόσμος ασχολείται με άλλα πράγματα, να σοβαρευτούν και να πάρουν μια απόφαση για το τι πρόκειται να κάνουν, για το τι θέλουν να κάνουν.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά εντάξει, έτσι, τώρα, αλλά γιατί... ο κόσμος ασχολείται, προφανώς.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά να σου πω.
1: Με τίποτα όταν... από αυτά δεν ασχολείται, δεν θες την άποψή μου. Όταν
0: όταν ο ένας βουλευτής πίσω από τον άλλον παρετούνται. Αυτό δείχνει και μια, αν θέλεις, ελαφρότητα απέναντι στον κοινοβουλευτισμό, απέναντι στη Βουλή.
1: Ναι, χθες παρετήθηκε η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου. Είχαν προηγηθεί, έχει παρετηθεί και ο. Ο κύριος Καραμέρος.
0: Ο κύριος Καραμέρος.
1: Και από στελέχη έχουν πάρει. Ο κύριος Ζαχαριάς μπορεί να μην είναι.
0: Εγώ μένω στο κομμάτι, των βουλευτών.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
0: Στο κομμάτι των βουλευτών. Μιλάμε για την Ελληνική Βουλή. Δεν μπορούμε να την έχουμε à la carte. Ανάλογα με τις κομματικές μας, δεν ξέρω εγώ τι πεπιθήσεις.
1: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι μεγάλη ζήτηση. Τώρα δεν έχει να κάνει μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει να κάνει με τον Τζίπρα. Προφανώς και καταλαβαίνουμε.
0: Έχει να κάνει με όλα τα κόμματα.
1: Ναι, ναι,
0: με
1: όχι,
0: όλα τα κόμματα.
1: Αυτό με τη Βουλή για το αξίωμα το λέω. Έχει να κάνει και με τον Τζίπρα, έτσι. Γιατί είναι ένας ατυπός όρος. Γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω αν θα πάει η κυρία Νατοπούλου τελικά στον κύριο Τσίπρα. Με καλά λόγια.
0: Ας περιμένουν στο κάτω-κάτω της γραφής να διαλυθεί η Βουλή. Και να προχωρήσουν μετά στο οτιδήποτε. Τέλος πάντων. Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη, παρασύρθηκα, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, υπόθεση βιασμού ΑΤΑΦΟΜΟΝΙΑ. Ο εισαγγελέας είδε ευθύνη στο θύμα. Γράφει εφημερίδα των συνταχτών. Και δε οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Μητσοτάκης. Επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Κατάρρευση της εκεχηρίας. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές στις πολυκατοικίες. Όχι στο αίτημα για κλίση Ντίλιαν Δημητριάδη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο. Ιστορική ανορθογραφία. Ο Μητσοτάκης έβαλε το κάζους μπέλι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Συγγνώμη, πειρά Άδωνη σε Τσίπρα, άσε τα περιφικού πλεονεκτήματος και απόλασε τη βίλα στο Σούνιο. Λοιπόν, και Predator ιστορίες, αιχμηρή απάντηση Δημητριάδη στην αιμονική σε παρένθεση αντιπολίτευση. Έχει ταυτιστεί με τη χοντρή διαπλοκή, απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της μειοψηφίας για καλοκαιρινό σοου στη Βουλή.
0: Οπότε είναι εντύπωση τον Άδωνη Γεωργιάδη τον έχουν βάλει για να κάνει τη δύσκολη δουλειά. Επίθεση απευθεία στον Τσίπρα αλλά και στον Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Γενικότερα. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Αλέρτ 117 ημερών. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Και υπάρχει και η αιτιολογία του τίτλου στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Υποκλοπές μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή, βλέπει η εφημερίδα Τα Νέα. Μαρίν Λεπέν, γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Ενδέχεται να έχουμε την πρώτη υποψήφια πρόεδρο.
1: Με
0: βραχιολάκι. Και βραχιολάκι δεν εννοούμε τίποτα από αυτά τα μαγαζιά που είναι στη Σαμζελιζέ. Εννοούμε το άλλο βραχιολάκι. Σαμζελιζέ.
1: Σαμζελιζέ.
0: Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ρίζοσπαστης. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Καθήκον ζωής και θανάτου, υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπερελιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Επίσης, η σκέψη στο Βόλο με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής ΚΚΕ, δεν θυσιάζουμε τις ζωές μας για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Η ηρωίδα Ελληνίδα Πάμελα Άντερσον, η ναυαγοσώστρια που έγινε το πρόσωπο των ημερών στη χώρα μας, σώζοντας από πνιγμό όχι έναν, όχι δύο, αλλά 7 λουόμενους, ανάμεσά τους και δύο αδελφάκια. Μπράβο, συγχαρητήρια στην κοπέλα. Συγχαρητήρια στην κοπέλα. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι όταν κάνεις κάτι το οποίο θέλεις να το κάνεις καλά, ρε παιδί μου, ναι, γίνεσαι και θετικό πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες. Εξαφανίζουν τους λαγοκέφαλους. Το ξέρετε, η καρέτα καρέτα. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό και δεν υπάρχει πρόβλημα στη Ζάκυνθο από εκεί. Παιδιά, έχει καρέτα καρέτα. Και κάτω στα δικά μας τα μέρη εκεί, στο Γήθιο.
1: Έχετε καρέτα λαγοκέφαλο εκεί.
0: Καρέτα καρέτα έχουμε σίγουρα για λαγοκέφαλο. Δεν, ναι, ναι. Δεν έχω ακούσει κάτι. Η ανατροπή του αιώνα με τον Ιταλό του Αιγείου. Έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η εξέλιξη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα. Οδηγός επιβίωσης για νέα ταυτότητα, προσωπικό αριθμό, διαβατήριο και δίπλωμα. Νομικές και θεολογικές απαντήσεις για την ψηφιακή σκλαβιά. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα.
0: Ναι.
1: Επίσης, political, ΝΑΤΟ, το Ταμείο.
0: Ναι.
1: Μητσοτάκης, ιστορική ανορθογραφία του κάζους μπέλι, Ερντογάν, μεγάλο καλάθι για πενιχρά αποτελέσματα.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ, εκτός από την Political, την οποία τη βρίσκετε δωρεάν στο mail σας.

0: Λοιπόν, ας διαβάσω δύο μηνυματάκια, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μία καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή με μουσικάρες πάντα, μα πάντα. Καλημέρα στον Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα στον Ανδρέα από το Παγκράτη. Από παντού μας ακούνε.
1: Τώρα εγώ. Καλημέρα στον Δανίλ.
0: Δανίλ.
1: Από Γάβδο.
0: Από Γάβδο.
1: Έχει παιδιά κοπές. Μάλλον. Απολαμβάνω τη θάλασσα με το μαγιό του Αδάμ.
0: Του Αδάμ. Φίλος του Αδάμ.
1: Λοιπόν, πάμε μέχρι εδώ. Ναι, άλλο.
0: Ναι, εντάξει. Έχουμε και ένα πολύ όμορφο μήνυμα από τον μισό λεπτάκι και μας στέλνει και φωτογραφία. Α! Καλημέρα, λέει Σπύρο. Φωτογραφίες από οικισμό Ρωμά στη Θήβα, καύση καλωδίων. Για αυτούς δεν ισχύουν οι νόμοι. Μιχάλης από Λιβαδιά, είναι καθοδόν για την εργασία του ο Μιχάλης και έχει στείλει φωτογραφίες. Νομίζω ότι οι φωτογραφίες σε ενδιαφέρουν, Στεφανία μου. Έχει βγάλει μέσα από το αυτοκίνητο και φαίνονται οι μαύροι καπνοί για αυτό το οποίο περιγράφει. Εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει όντως κάτι να γίνει με όλη αυτή την ιστορία, ε. Το λέμε εμείς στον αέρα. Φαντάζομαι μας ακούνε στη Λιβαδιά για να πράξουν τα δέοντα οι αρχές.
1: Καλημέρα και στο Θανάση από την Ιαπωνία.
0: Διεθνή καριέρα κάνει η Στεφανία Κασίμη.
1: Υπάρχει επίσης, λέει, και μια δεύτερη λιγότερο διαδεδομένη εκδοχή που αναφέρεται στην περίοδο του τροκοκρατίας για το μήνα έχει 9. Όπου οι φοροεισπράκτορες, οι σπράκτορες του Χαρατσιού, ξεκινούσαν τις πράξεις του από τη 10η του μηνός, 10η μέρα του. Εντάξει, στις 10 του μήνα. Συνεπώς. Ναι, συνεπώς η 9η ημέρα του μηνός ήταν η τελευταία ημέρα απόλυτης ηρεμίας και ξεχνιασιάς για τους πολίτες πριν έρθει ο πονοκέφαλος των φόρων.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Θανάση.
0: Γεια σου, Θανάση, καλημέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε
1: Καμινίτο, Μίτο ή Μπαράκι.
0: Σε τίτλους.
1: Α. Ναι.
0: Είναι η ώρα της εκπομπής, Ηρακλή.
1: Ναι.
0: 5 με 8. 6 με 8 μαζί με τη Στεφανία.
1: Ναι.
0: Σωρά κιόλας, ε.
1: Για πες μας τι κάνεις εκεί, Θανάση, στην Ιαπωνία.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Πάμε και σε πανελίδι.
2: Real FM.
3: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
3: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου.
2: Θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
3: DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
3: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε, περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα.
16: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
16: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
17: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
19: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
20: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
21: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Στεφανία.
1: Ναι.
0: Αν μου επιτρέπεις.
1: Σου επιτρέπω.
0: Διότι έχουν φτάσει 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θέλω να ενημερώσω για το εξής.
1: Ναι.
0: Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο σου popcorn, ναι, και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Στο φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS που λέει και η Στεφανία μας, θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Να σπεύσετε.
1: Έχει αρκετή κινησούλα, ναι. Και στην άνοδο της Κηφισίας, εκεί στο ύψος των Μελισσίων πρέπει να έχει ένα προβληματάκι. Ψάχνουμε να δούμε αν έχει συμβεί και κάτι, ναι. Αλλά μας μεταφέρουν ότι έχει αρκετή κίνηση.
0: Μας μεταφέρουν. Η ρεπόρτερ Αμαλία Κάτσου, σε παρακαλώ πολύ τώρα να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, διότι μια φορά ρεπόρτερ, για πάντα ρεπόρτερ. Καλημέρα μας, την καλημέρα μας, κυρία Κάτσου. Όπως έρχεσαι, τη φέρετε και ένα καφέ, ένα σπλινάντερο, κάτι οτιδήποτε.
1: Ό,τι βρείτε στο διάλασσα. Όλος είναι ξύπνος από τις 4 να φάει σπλινάντερο.
0: Ναι, γιατί για μένα αρχίζει να... Είμαι από τις 3 πρώτα απ' όλα. Ξύπνος, δεν είμαι από τις 4. Μην με τρως μία ώρα. Τώρα αρχίζει να γίνεται μεσημέρι για μας.
1: Λοιπόν,
0: σύγκρουση μηχανής. Το διαβάζω ανάλογα με πώς το γράφει. Σύγκρουση μηχανής με γιοταχή στο ύψος τώρα του Αμαρουσίου στην άνοδο της Κηφισίας. Στην αριστερή λωρίδα. Αυτό.
1: Ωραία. Τροχαίο.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή.
0: Okay. Τροχαίο. Τώρα είναι η σύγκρουση μηχανής με υγειοταχή, έτσι. Ας ελπίσουμε για τα καλύτερα. Να προσέχετε. Να προσέχετε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε τα ίδια για τα ίδια καθημερινά. Προσέχετε στο δρόμο. Όχι ταχύτητα. Τα περισσότερα παιδιά ατυχήματα, ειλικρινά, γίνονται λόγω της ταχύτητας. Πρέπει λοιπόν να πηγαίνουμε σιγά σιγά, δεν πειράζει. Ακόμα και αν τρέξετε με 100 χιλιόμετρα την ώρα, 5 λεπτά και νωρίτερα θα φτάσετε. Δεν θα φτάσετε καμιά ώρα νωρίτερα μέσα στον αστικό ιστό. Και βεβαίως το κινητούλι το αφήνουμε στην άκρη. Να, γι' αυτό δεν είδα το μήνυμά σου εχθές. Διότι οδηγούσα. Εντάξει, τα μηνύματα δεν τα βλέπω. Άλλο να με πάρεις τηλέφωνο, είναι στο car kit πλέον το τέτοιο. Τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν αυτή την τεχνολογία. Σταματάμε να βγάζουμε selfie, σταματάμε να βγάζουμε βιντεάκια. Ευτυχισμένος στη λεωφόρο Κηφισίας. Τσούκ, η φωτογραφία και την ανεβάζουμε. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να έχουμε το νου μας, να έχουμε το νου μας. Δεν μας φταίνουν οι άλλοι σε καμία των περιπτώσεων. Πολλά μα πάρα πολλά τα μηνύματα, επαναλαμβάνω. Γεια σου ρε Άρη, την καλημέρα μας. Να πας μια βόλτα. Να πας μια βόλτα από το στρουμφοχωριό, Άρη μου. Και δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο μου γράφεις. Συγγνώμη για το μου Στεφανία. Απλά επειδή λόγω της άλλης δουλειάς στέλνει ένα συγκεκριμένο μήνυμα, το οποίο όμως δεν ισχύει. Καλημέρα στον Αβραάμ. Τελικά λέει κινδυνεύουμε περισσότερο από τους ταραχοποιούς ή από τις υπερβολές στην αντιμετώπιση τους. Αυτό είναι το ερώτημα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Τώρα να μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Ας περιμένουμε πρώτα απ' όλα να δούμε τι έχει γίνει. Ασφαλώς αναφέρεται στο περιστατικό της. Έλα το Αλτσχάιμερ. Θύμισε μου την περιοχή με τον 20χρονο και του αστυνομικού. Στο Άργος. Στο Άργος. Αναφέρεται σε αυτό. Να είσαι καλά Ηρακλής, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δούμε από τη νέα σεζόν. Ο Ηρακλής, μεγάλη αγάπη, πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Άμα δεις 6 και 31,
1: ναι, ναι, ναι, τα βλέπω.
0: Μελιστάλακτος.
1: Να πω κάτι ακόμη, σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Σήμερα στις 12 είναι και η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Λοιπόν, ναι. Στην Κοζάνη, η οποία θα γίνει, θα είναι παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα είναι και ο πρόεδρος του Πασόκου, ο κύριος
0: Ανδρουλάκης,
1: και η κόρη της, η Αφροδίτη, η οποία θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο, είναι καυματίας, θυμίζουμε, ναι, για να παραστεί στην τελετή. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που έγινε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα.
0: Και περιμένουμε να δούμε και τις πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Έχουμε πει κάποια πραγματάκια, τα έχουμε αναφέρει πάρα πολύ αναλυτικά. Περιμένουμε επίσης και την εξέλιξη των ερευνών.
1: Βεβαίως την περιμένουμε την εξέλιξη των ερευνών.
0: Να δούμε τι.
1: Γιατί ξέρεις, μαθαίνουμε για τους μέσους ότι είναι σχετικά. Είναι κοντά, είναι. Περιμένουμε πότε.
0: Ναι, είναι κοντά και μάλιστα υπάρχει και υλικό. Υπάρχει υλικό από το σπίτι, όχι από το σπίτι της. Κυρίας Νέστορα, από το σπίτι του πρώην βουλευτή του κύριου Σάβα Αναστασιάδη. Αναρωτιέμαι λοιπόν, γιατί άκουσα και τις δηλώσεις και τελευταία μάλιστα δηλώσεις από τους αρμόδιους να λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Περιμένουμε να δούμε αυτό το πάρα πολύ κοντά, γιατί εμένα όλη αυτή η τέτοια μου φέρνει στο μυαλό διάφορες άλλες καταστάσεις που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα που μας στεναχωρούν, μην πω ότι μας εξοργίζουν κιόλας. Καλημέρα και σε σένα Νίκο, καλημέρα στη Στυλιανή από τον πανέμορφο Πλαταμόνα Πιερίας.
1: Εξαιρετικά.
0: Καλημέρα σε όλους, στέλνει την αγάπη μας, την αγάπη και τη δική μας Στυλιανή. Αβραάμ, την καλημέρα
1: σου, Αβραάμ,
0: μου.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Θανάση, γεια σου και σε σένα Δανιήλ. Προσπαθούμε λίγο, γεια σου και σε σένα Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα. Να έχετε μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ημέρα όλοι και όλες και να περάσετε πανέμορφα. Νάτος και ο Παύλος από τον Diesel.
1: Α, γεια σου Παύλο μας.
0: Ο μήνας έχει 9. Όλοι γράφουν, οι περισσότεροι γράφουν και για το μήνας έχει 9.
1: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα ή προλαβαίνουμε να πούμε κάτι. Όχι, γιατί πρέπει να γυρίσουμε με τη συνεντευξούλα μας.
0: Πρέπει να γυρίσουμε, διότι θα έχουμε τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, διεθνολόγο. Θα εκμεταλλευτούμε λίγο την ιδιότητά του ως πρώην, αυτή του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος έχει ζήσει, έχει βιώσει εκ των έσω πάρα πολλές συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Πέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά.
2: Είναι σχετι... είναι κοντά, είναι... περιμένουμε πότε.
3: Ναι, είναι κοντά και μάλιστα υπάρχει και υλικό. Υπάρχει υλικό από το σπίτι, όχι από το σπίτι της... κυρίας Νέστορα, από το σπίτι του πρώην βουλευτή του κύριου Σάβα Αναστασιάδη. Αναρωτιέμαι λοιπόν, γιατί άκουσα και τις δηλώσεις και τελευταία μάλιστα δηλώσεις από τους αρμόδιους, να λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Περιμένουμε να δούμε αυτό το πάρα πολύ κοντά, γιατί εμένα όλη αυτή η τέτοια μου φέρνει στο μυαλό διάφορες άλλες καταστάσεις που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα που μας στεναχωρούν, μην πω ότι μας εξοργίζουν κιόλας. Καλημέρα και σε σένα Νίκο, καλημέρα στη Στυλιανή από τον πανέμορφο Πλαταμόνα Πιερίας.
2: Εξαιρετικά.
3: Καλημέρα σε όλους, Στέλνη, την αγάπη μας, την αγάπη και τη δική μας Στυλιανή. Αβραάμ, την καλημέρα.
2: Γεια σου, Αβραάμ,
3: μου. Γεια σου ρε Θανάση, γεια σου και σε σένα Δανιήλ. Προσπαθούμε λίγο. Γεια σου και σε σένα Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα. Να έχετε μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ημέρα όλοι και όλες και να περάσετε πανέμορφα.
2: Θα πάμε
3: Νάτος
2: σε...
3: και ο Παύλος από τον Diesel.
2: Α, γεια σου Παύλο μας.
3: Ο μήνας έχει 9. Όλοι γράφουν, οι περισσότεροι γράφουν και για το μήνας έχει 9.
2: Θα πάμε, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα ή προλαβαίνουμε να πούμε κάτι? Όχι, γιατί πρέπει να γυρίσουμε με τη συνεντευξούλα
3: πρέπει
2: μας.
3: Πρέπει να γυρίσουμε. Ωραία. Διότι θα έχουμε τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, διεθνολόγο. Θα εκμεταλλευτούμε λίγο την ιδιότητά του ως πρώην, αυτή του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος έχει ζήσει, έχει βιώσει εκ των έσω πάρα πολλές συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ. Και Σαπρανίδη, δικό σας.

0: Καλημέρα και σε σένα Νίκο, καλημέρα στη Στυλιανή από τον πανέμορφο Πλαταμόνα Πιερίας.
1: Εξαιρετικά.
0: Καλημέρα σε όλους, Στέλνη, την αγάπη μας, την αγάπη και τη δική μας Στυλιανή. Αβραάμ, την καλημέρα
1: σου, Αβραάμ,
0: μου,
1: καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Θανάση, γεια σου και σε σένα Δανιήλ. Προσπαθούμε λίγο. Γεια σου και σε σένα Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα. Να έχετε μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ημέρα όλοι και όλες, και να περάσετε πανέμορφα. Νάτος και ο Παύλος από τον Diesel.
1: Α, γεια σου Παύλο μας.
0: Ο μήνας έχει 9. Όλοι γράφουν, οι περισσότεροι γράφουν και για το μήνας έχει 9.
1: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, ή προλαβαίνουμε να πούμε κάτι? Όχι, γιατί πρέπει να γυρίσουμε με τη συνεντευξούλα μας.
0: Πρέπει να γυρίσουμε, διότι θα έχουμε τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, διεθνολόγο. Θα εκμεταλλευτούμε λίγο την ιδιότητά του ως πρώην, αυτή του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος έχει ζήσει, έχει βιώσει εκ των έσω πάρα πολλές συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
4: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
17: Μην το πεις.
18: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
19: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
20: 21 και 22 Αυγούστου.
21: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
22: Και όχι μόνο.
23: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
24: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί. Food and Travel.

Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε, κυρία Κασίμη. 46 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Δεν το συμμερίζεται ο κύριος Σαπρανίδης.
1: Εντάξει. Θα πάμε πολύ γρήγορα στη συνέντευξή μας. Οπότε να σας πω μόνο το εξής. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σινεμά Κιτς, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και για να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Στο φυσικοaerioellados.gr θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ λοιπόν είναι μέρος της ιστορίας πλέον. Εκεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
1: Και θέλουμε να κάνουμε μια αποτίμηση.
0: Είδαμε λοιπόν και αυτή την Οθωμανική υπερβολή από την πλευρά του Ερντογάν. Είδαμε μέχρι και Γενίτσαρους, μέχρι και Σαλτζούκους. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα στην έδρα εκεί στο Λευκό Παλάτι να αναφέρεται στο κάζους Μπέλι, να αναφέρεται στο θέμα των F-35, τονίζοντας ότι υπάρχει νομικό ζήτημα για να πάρει τα αεροσκάφη αυτά η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Και βεβαίως ακούσαμε τον Τραμπ να λέει πάρα πολλά διάφορα και μερικές φορές διφορούμενα μεταξύ τους αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αποτίμηση λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε τον καταλληλότερο. Ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης, εκτός του ότι είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, έχει υπάρξει κατά το παρελθόν υφυπουργός εξωτερικών και έχει ζήσει εκ των έσω πάρα πολλές συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην προκειμένη περίπτωση του ΝΑΤΟ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βαλινάκη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για
2: καλημέρα,
0: την αποδοχή.
2: Καλημέρα σε όλους και όσους μας παρακολουθούν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ακούω.
1: Με ένα πρώτο σχόλιο θέλουμε για όσα είδατε και ακούσατε. Και κατά πόσο κάποιοι λένε, για παράδειγμα, ότι βγαίνει και λίγο κερδισμένη η Τουρκία.
2: Προφανώς βγαίνει κερδισμένη η Τουρκία, με την έννοια ότι ο Ερντογάν είχε σχεδιάσει ένα ρωμαϊκό θρίαμβο για τη χώρα του, να παρουσιάσει αυτή τη χώρα ως πάρα πολύ σημαντική, ως μεγάλη δύναμη, όχι μόνο στην άμεση περιοχή της αλλά και ευρύτερα, ως πρωταγωνιστικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, προσοχή στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και στην Μέση Ανατολή, ως μια χώρα που έχει μια υποδειγματική και πολύ ισχυρή πλέον πολεμική βιομηχανία. Ετοίμασε ολόκληρη διάσκεψη και έκθεση για να το πετύχει αυτό, και βεβαίως όλα αυτά εντάσσονται σε ένα στρατηγικό σχέδιο της Τουρκίας εξυπηρέτησης και της γαλάζιας πατρίδας και των ελληνοτουρκικών ζητημάτων, κάτι που εμάς μας αφορά άμεσα. Δηλαδή δεν είναι μια αθώα παρουσία της Τουρκίας ως παρουσίαση της Τουρκίας ως μεγάλης δύναμης, είναι ένας μοχλός για να μπορέσει η Τουρκία να κερδίσει περισσότερα στα ελληνοτουρκικά. Κέρδισε λοιπόν πόντους, δεν κέρδισε όσους πόντους θα ήθελε, πρέπει να το πούμε αυτό από ό,τι φαίνεται, ειδικά στο πρόγραμμα των F-35, λείπιζε σε κάτι πιο δεδομένο, κάτι πιο σταθερό από πλευράς Τραμπ. Ο Τραμπ ήταν στην αρχή πιο θετικός, στη συνέχεια στις τελικές δηλώσεις του ήταν λιγότερο θετικός, αυτό δεν άρεσε στην Τουρκία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν δρομολογηθεί κινήσεις υποστήριξης της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας και του πολεμικού της εξοπλισμού με αμερικανική τεχνολογία, αμερικανικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα με τους κινητήρες F-110, που αμερικανικούς κινητήρες που θα δώσουν ζωή στο δικό της το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος, το ΚΑΝ, που ετοιμάζει. Ίσως πάρει μάλιστα σχετικά νωρίς 5 από τα αεροσκάφη F-35 τα οποία είχαν εξ αρχής ετοιμαστεί για την Τουρκία και βρίσκονται σε ένα παρκαρισμένα σε ένα υπόστοιχο στην Αριζόνα.
0: Τα οποία έχει προπληρώσει η Τουρκία. Τα οποία έχει προπληρώσει ακριβώς.
2: mm-hmm. γιατί συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα και από δική της αλαζονία, από δικό της πρόβλημα βρέθηκε απ' έξω. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε και τι θα γινόταν αν σήμερα η Τουρκία είχε 100 F-35. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για υπεροπλία σε μαχητικά αεροσκάφη. Μας προέκυψε αυτό, δεν ήταν στο σχεδιασμό μας.
0: Κύριε Βαλινάκη, χίλια συγγνώμη, δεν είναι απρέπει, απλά επειδή ένας ακροατής μας έχει στείλει μήνυμα και φωτογραφίες, έχει γίνει μια έκρηξη στον Ασπρόπυργο.
1: Αυτό μας γράφει.
0: Αυτό μας γράφει ο Ζαχαρίας και φαίνεται και έχει στείλει και μια φωτογραφία για να το ψάξουν οι συνάδελφοι στην αίθουσα σύνταξης. Και πάλι συγγνώμη για την διακοπή. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
2: Άρα λοιπόν πρέπει για να κάνουμε μια σοβαρή και αντικειμενική αποτίμηση του τι έγινε στην στην Άγκυρα, θα πρέπει να ξέρουμε πέρα από το προσκήνιο, αυτά που είδαμε δηλαδή τις δηλώσεις, το κοινό ανακοινωθέν και το παρασκήνιο, παραδείγματος χάρη τι υπόθηκε μέσα. Ωραίες είναι οι δηλώσεις που κάνει κανείς απ' έξω στους δημοσιογράφους, αλλά έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία τι υπόθηκε ενώπιον του Προέδρου Τραμπ από τον καθένα ξεχωριστά από τους νατοϊκούς ηγέτες και βεβαίως τι υπόθηκε και από δικής μας πλευράς και από τουρκικής πλευράς, τι επίσης συζητήθηκε στα όρθια και στα παρασκήνια και τι εξελίσσεται με βάση αυτό το παρασκήνιο και τις αποφάσεις που πάρθηκαν στα όρθια. Άρα λοιπόν δεν έχουμε ακόμα μια ολοκληρωμένη εικόνα, είμαι προσεκτικός. Θεωρώ όμως ότι οπωσδήποτε η Τουρκία κέρδισε πόντους και δεν νομίζω ότι εμείς από πλευράς μας κερδίσαμε κάτι σημαντικό όταν λέμε ότι θέσαμε τα θέματα που πολύ σωστά βέβαια ο Πρωθυπουργός κινήθηκε στο θέμα του Κάζους Μπέλη θέτοντάς το. Πρώτον πρέπει να λέμε τι σημαίνει το έθεσα το θέμα, το έθεσε μέσα στην Ολομέλεια. Ένα. Δεύτερον, τι θα πετύχουμε, πετύχαμε κάτι, τι θα πει θέτω ένα θέμα. Το θέμα είναι τι πετυχαίνεις όταν θέτεις έστω αυτό το θέμα.
0: Και το δεύτερο, η απάντηση πιστεύει του Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν είπε ωραία, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να το συζητήσουμε, έβαλε και το θέμα της επέκτασης των ναυτικών μιλίων. Αυτό πώς το βλέπετε δηλαδή, επειδή εσείς έχετε την ιδιότητα να διαβάζετε και πίσω από τις γραμμές.
1: Ότι, που είπε ότι είναι ένα θέμα που δεν το ξέρει και κανείς, και δεν ασχολείται
2: πολύ
1: κανείς.
2: Απλά ως οικοδεσπότης δεν θέλησε να τεινάξει και τα πάντα στον αέρα, ήταν λίγο προσεκτικός, διότι είπε κανένας δεν ασχολείται με το Κάζους Μπέλη και εν πάση περιπτώσει αυτό το θέμα είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί μεταξύ των δύο ηγετών, δηλαδή το τουρκικό γνωστό πακέτο, να τα συζητήσουμε όλα, να συζητήσουμε έδαφος. Και εδώ για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα πριν, θέλω να θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός είχε ξεκινήσει όταν θέλησε να αποκλείσει η Ελλάδα την Τουρκία από πρόσβαση στο πρόγραμμα SAFE, δηλαδή σε χρήματα ευρωπαϊκά για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Στην αρχή ξεκίνησε με το Κάζους Μπέλη και στη συνέχεια πολύ σωστά, διότι το είχαμε θέσει διάφοροι στην Ελλάδα, το επεξέτεινε λέγοντας ότι έχει σημασία, ίσως και μεγαλύτερη από το Κάζους Μπέλη, η άρση των τουρκικών διεκδικήσεων επί ελληνικού εδάφους. Διότι μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι συζητάμε στο δημόσιο λόγο, στη δημόσια σφαίρα στην Ελλάδα για το Κάζους Μπέλη, δηλαδή στην ουσία για το αν η Ελλάδα δικαιούται μερικά μίλια παραπάνω από τα 6 που έχει σήμερα ως χωρικά ύδατα, και δεν λέμε το πιο σημαντικό, πολύ πιο σημαντικό, ότι η Τουρκία διεκδικεί ελληνικό έδαφος. 152 νησιά μικρά και μεγαλύτερα, κατοικημένα ή όχι, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας από τη Γάβδο μέχρι το Αγαθονήσι, που η Τουρκία πολύ σαφώς, μέσα και μάλιστα με το καινούριο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, θεωρεί ότι πλέον δεν είναι καν γκρίζα, είναι τουρκικά. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν έπρεπε να είναι η προμετωπίδα κάθε ελληνοτουρκικής συζήτησης. Το Κάζους Μπέλη και η διεκδίκηση των περισσότερων μιλίων στη θάλασσα, δηλαδή τα 6 στα 12 ή τα 6 στα 10 ή οτιδήποτε, έρχεται δεύτερο, διότι η θάλασσα υπακούει στην ξηρά. Το τι θα τραβήξει ο ζώνη στη θάλασσα, ξεκινάς πάντα από την ξηρά. Από την ξηρά τραβάς τις ζώνες αυτές. Αν η ξηρά αλλάξει χέρια, και αυτό προσπαθεί να κάνει η Τουρκία με τις γκρίζες ζώνες τις λεγόμενες και το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, τότε αλλάζει εντελώς ο χάρτης του Αιγαίου. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό. Ενώ ο Πρωθυπουργός το διόρθωσε το καλοκαίρι, τώρα ξαναγύρισε μόνο στο Κάζους Μπέλη.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε σύντομα, νομίζω. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών.
1: Λοιπόν, κλείνουμε. Πριν κλείσουμε, απλώς να σας πω σε σχέση και με την ενημέρωση που είχαμε από τον ακροατή, ότι έχει εκδηλωθεί φωτιά σε επιχείρηση εμπορίου ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο.
0: Μάλιστα.
1: Μας ενημερώνει ο Θοδωρής Αξελός από την αίθουσα σύνταξης. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για εκρήξεις που ακούγονται. Σφεύδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο.
0: Διαφορετικά θέλαμε να τελειώσουμε, αλλά δυστυχώς με αυτή την δυσάρεστη είδηση, όπως και να το κάνουμε, τις εξελίξεις θα τις ακούσετε από τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. One ticket, please. Love almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Καλημερούδια. Καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε μαζί σας. Full if you think it's over. Είναι ανόητος όποιος νομίζει ότι τελείωσε, λέει ο Chris Ria. Λέμε και εμείς για τους άπιστους ομάδες. Είπαμε ότι κάθε Παρασκευή θα κάνουμε ρεπό τώρα μέχρι να τελειώσει ο Ιούλης. Δεν είπαμε κάθε μέρα, γιατί η μηχανή θέλει σέρβις. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο Ράδιο 1 και τους 98,1. Ο Μάνος Παπαμακάριος είναι όπως πάντα στο μικρόφωνο. Εδώ. Και βέβαια το μεγαλύτερο παρεάκι του ραδιοφώνου απέναντι. Από τα ραδιοφωνάκια, από τα κινητά, από τους υπολογιστές, από τα ιντερνετικά, από όλα τα συστήματα που μας παρακολουθείτε, μας ακούτε. Και περνάμε όλοι μας, ελπίζω, καλύτερα κάθε μέρα. Τι ακούμε, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, τι ακούμε σε αυτή τη ζωή?
1: Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
0: Τώρα τι να πω εγώ, όχι, πες μου τι να πω εγώ. Φταίω εγώ τώρα? Με συγχωρείς. Φταίω εγώ τώρα? Τι λέει ο Αλέξης, για ξαναβάλτο ρε μεγάλε, για ξαναρίξω λίγο.
1: Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
0: Ξέρει πολύ καλά και το τι και το πώς. Τι ήθελε να πετύχει τώρα είναι το ζουμί και τις υπόθεσεις.
2: Και υποθηκεύεται το παρόν και το μέλλον, την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία του λαού και του τόπου με αυτή την αποτυχημένη στρατηγική. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση.
1: Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
0: Εντάξει, αφού ξέρει καλά και το τι και το πώς, τώρα που έμαθε στην πλάτη μας πόσα δις μας φόρτωσε για να το μάθει το τι και το πώς ο Αλέξης, πόσα δις μας φόρτωσε ρε παιδιά. Θα τρελαθούμε πάνω μας, δηλαδή δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Όταν τ' άκουσα από χθες το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Όλο το άκουγα στον ύπνο μου μέσα. Ήξερα, δεν ήξερα πώς θα το πετύχω, αλλά τώρα έμαθα, λέει, και το τι και το πώς. Και κάθομαι εγώ ο μαλάκας, ο καραμαλάκας, και σκέφτομαι πόσο μας στήχησε για να το μάθει. Αν το μάθε, έτσι, αν το μάθε το τι και το πώς, πώς θα την πληρώσαμε, πώς θα το πληρώσαμε. Χριστέ μου και Παναγία μου. Η πολιτική αντιπαράθεση καλά κρατεί, φίλες και φίλοι, διότι, μην το ξεχνάμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
3: Μέχρι την οικονομία και τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την στήριξη της μεσαίας τάξης επικεντρώνουν τα κυβερνητικά στελέχη. Μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία για την σωστή διακυβέρνηση της χώρας, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
4: Στόχος είναι στην Ελλάδα του 2030 κάθε πολίτης να έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη ζωή του. Αλλά σίγουρα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο σύνολο των οικογενειών.
5: Θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις εθνικές μας επιτυχίες και να χτίσουμε πάνω σε αυτές. Λύσεις στον τόπο μπορεί να δώσουν όσοι πιστεύουν ότι η πρόοδος οικοδομείται βήμα-βήμα, με σοβαρότητα και σχέδιο.
3: Για το ΠΑΣΟΚ, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα, υπογράμμισε από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά και ζήτησε την παραίτηση συμβούλου του Υπουργού Υγείας.
6: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Με την Πανελλήνια Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων συναντήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του στην ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων.
7: Κινητοποιηθήκατε δίκαια, είναι ότι υπήρξε μια τεράστια κλοπή που οργανώθηκε μέσα από το Μαξίμου με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη.
3: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τις παράνομες επιδοτήσεις.
8: Η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδοι τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν. Και αυτό έγινε πράξη από αυτή την κυβέρνηση, από εμάς.
3: Για επιδότηση της ακρίβειας και των κερδών των μονοπωλίων λοιπασμάτων κατηγορεί η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.
9: Πραγματική ανακούφιση στον αγροτόκοσμο μπορούν να δώσουν μόνο η επιβολή πλαφών στις τιμές και η φορολόγηση των τεράστιων κερδών των ομίλων που ελέγχουν τις πρώτες ύλες.
3: Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο μετά τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες πριν από τις εκλογές του 2019.
10: Ο ένας καλύπτει τον άλλον, ο Τσίπρας στρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοκβιάζονται.
11: Το δώρο που σας έκανε ο Τσίπρας είναι πράγματι σημαντικό και διευκολύνει τον Μητσοτάκη να πάρει όχι το φίλι της ζωής, το φίλι του Αλέξη.
3: Με διάθεση αυτοκριτικής απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας σε πολίτη μέσω διαδικτύου για το τι έμαθε από τα λάθη του.
1: Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
3: Λίγα 24 ώρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδει την έδρα. Την έδρα καταλαμβάνει ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης.
0: Ξέρετε τι έχω φορτώ εδώ τώρα, το που τα ψάχνω εδώ πέρα, βάζω στο αρχείο μου με το Τσίπρα, ε? Τι έχει πει ο Αθεόφοβος. Μια μέρα σκάνω ένα ρετούρ με τις μοναδικές στιγμές του Τσίπρα. Ναι, αυτής μεγάλης απάτης, φίλες και φίλοι, διότι περί απάτης πρόκειται. Δεν το συζητάμε. Τι λέμε τώρα. Τι να σου βάλω να ακούσεις, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Ρίξε λίγο.
12: Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα προοδευτική κυβέρνηση, αλλά που θα σεβαστεί τη Δανειακή Σύμβαση και την υπογραφή του Βενιζέλου και του Σαμαρά και θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά προσβάλλουν την νοημοσύνη μας.
13: Ο καλύτερος φίλος της ελληνικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία.
14: Βεβαίως, από ό,τι φαίνεται και από την πρώτη αντίδραση της Κομισιόν, τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά από ό,τι πέρυσι. Πέρυσι είχαμε αντιδράσεις, είχαμε γκρίνιες. Φέτος η πρώτη αντίδραση είναι ναι, τα έχουμε σχεδόν συμφωνήσει.
13: Και φαίνεται ότι έτσι είναι. Και αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση, ότι είναι μιλημένα, συμφωνημένα σε ένα κανάλι. Το δεύτερο είναι ότι ακόμη μια ένδειξη ότι ο καλύτερος φίλος της ελληνικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία.
14: Μπράβο!
15: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
0: Έτσι ήταν. Τα ξεχνάμε αυτά τώρα. Είναι δυνατόν να τα ξεχάσουμε. Τα έχει ο θείος στον πάγκο, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Μην νομίζετε. Εδώ είμαστε για να τα ακούμε όλα, να θυμίζουμε όλα. Τα πάντα όλα, αγαπητέ μου ακροατή. Χθες στην Επιτροπή για τις υποκλοπές έγινε της Επιτροπής στο Κάγκελο. Ξαφνικά θυμήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μπούρας, ότι δεν προβλέπεται, λέει, από το νόμο να κληθεί ο Ντίλιαν και ο Δημητριάδης.
16: Εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την κλίση του ιδρύτη της Ιντελέξα Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέμειναν στην κλήτευσή τους προκειμένου να δώσουν εκ νέου εξηγήσεις, επικαλούμενα τον κανονισμό με την κυβερνητική πλειοψηφία να αντιτάσσει πως κανένας από τους δύο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, γεγονός που οδήγησε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ σε αποχώρηση από τη συνεδρίαση.
17: Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022 και εντεύθεν δεν έχει ιωδήποτε δημόσιο αξίωμα. Έχει έλθει και έχει πει ό,τι έχει να πει και τώρα το νεότερο το οποίο ζητείτε είναι ότι έδωσε μια συνέντευξη με το οποίο ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Ο δε έτερος είναι ένας κύριος ο οποίος καταδικάστηκε προσφάτως, προφανώς δεν κατήχε κανένα δημόσιο αξίωμα.
18: Αποχωρούμε από την Επιτροπή, χαίρετε.
16: Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της διαδικασίας, ο Παναγιώτης Δουδονής έκανε λόγο για ακραία μεθόδευση.
6: Είναι μια λυπηρή εικόνα και όλα εξηγούνται από την αιμονή του κυρίου Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.
19: Είναι προφανές ότι δεν θέλουν φως, αλήθεια και δικαιοσύνη για το σκάνδαλο. Είναι προφανές ότι ομολογούν την ενοχή τους.
20: Και αυτή η διαδικασία δεν είναι παραδεκτή, είναι απαράδεκτη, γιατί ακριβώς παροβιάζει τον κανονισμό της Βουλής και πρέπει να κληθούν άμεσα οι δύο συγκεκριμένοι.
16: Οι βουλευτές Ελληνικής Λύσης, Νίκης και Πλεύσης Ελευθερίας παρέμειναν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, αρνούμενοι όμως να συμμετέχουν στην ψηφοφορία.
21: Επιχειρείται από την κυβέρνηση μπάζωμα, συγκάλυψη με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
17: Αν θέλει να αποκαταστήσει και αυτή η Επιτροπή και η Βουλή την αξιοπιστία της, πρέπει να κληθούν αυτοί οι άνθρωποι.
11: Είναι τα πρόσωπα της απολύτου επικαιρότητας και υπ' αυτήν την έννοια είναι σαφώς δημόσια πρόσωπα.
16: Πλειοψηφία και αντιπολίτευση άλληλο κατηγορήθηκαν για παραβίαση του κανονισμού της Βουλής.
0: Ακούστε τώρα ένα στιγμιότυπο, φίλες και φίλοι, ένα στιγμιότυπο που δεν έπαιξε κανένα κανάλι. Μα σε κανένα κανάλι. Εκεί που ο κύριος Δουδονής κάνει με τα κρεμμυδάκια τον Μπούρα, τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος λέει ότι δεν προβλέπεται από το νόμο και το άρθρο και το τάδε και λοιπά να κληθεί ο Ντίλιαν και ο Γεωργιάδης και να έρθει εδώ ο Δημητριάδης και να έρθει εδώ και να έρθει πει και λοιπά και λοιπά. Βγάζοντάς το ένα έγγραφο του ίδιου του Μπούρα. Ακούστε τη στιχομηθεία για να καταλάβετε τι ακούτε και τι δεν ακούτε.
18: Λέτε, και θέλω να σας κάνω κάποια ερωτήματα γι' αυτό, ως αντιπρόεδρος, πρώτος αντιπρόεδρος, ότι το άρθρο 41α δεν εφαρμόζεται επί της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και ότι κατησχύει το άρθρο 43α. Σωστά? Άρα το ένα άρθρο 41α δεν εφαρμόζεται επί της Επιτροπής μας. Και πότε δεν εφαρμόζεται? Όχι, να το ακούσουμε. Θέλω να το ακούσω. Με το μικρόφωνο θέλω να ακούει και ο ελληνικός λαός την απάντησή σας.
22: Εφόσον αναφέρεται στην παράγραφο 1, στις αρμοδιότητες της αρμόδιας επιτροπής,
18: τι στοιχείο του άρθρου,
22: οι οποίες καθορίζουν ποιες είναι. Ορίστε.
18: Προχωρήστε όμως. Τι στοιχείο του άρθρου 43α καθιστά ανενεργό το άρθρο 41α? Απαντήστε μας. Μιλάμε επί της διαδικασίας. Να ακούσει ο ελληνικός λαός ποια είναι η θέση σας.
22: Δεν θα σας απαντήσω, στο τέλος θα απαντήσω συνολικά. Όχι, αλλά νομίζω. Τώρα κοιτάξτε
18: το άρθρο, κύριε Δουδονή,
22: σας διδενίζω. Όχι, σταματάω το χρόνο.
18: Έχω ερωτήματα. Δεν θέλω.
22: Αλλά έχω την εντύπωση. Έχω την εντύπωση
18: ότι επί του αιτήματος κλήσεως του κυρίου Ταλ Ντίλιαν δεν δύναται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να εφαρμοστεί το άρθρο 41α. Λοιπόν, αυτό λέτε. Ναι ή όχι? Λέτε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί το 41α επί της κλήσεως του κυρίου Ταλ Ντίλιαν. Σας διαβάζω ένα κείμενο.
22: Δεν το επιτρέπετε
18: λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι το άρθρο 41α δεν μπορεί να εφαρμοστεί επί της κλήσεως του κυρίου Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτό δεν λέτε? Ναι ή όχι?
22: Αυτό έβαλα να συζητηθεί εγώ, γιατί αυτό δεν θέλω λέτε να το απορρίψω.
18: Σας απαντώ λοιπόν.
22: Θα ακούσετε τα επιχειρήματα και από την πλευρά της
18: πλειοψηφίας. Γι' αυτό σας να διαβάζω
22: αυτό
18: ένα
22: θα το
18: κείμενο.
22: Αφήστε
18: με, έχω το λόγο. Δεν
22: τη διαδικασία
18: έχω θέλω το λόγο. Δείτε. Σας διαβάζω ένα κείμενο. Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2022. Προς τον κύριο Ταλ Ντίλιαν. Παρακαλείστε να προσέλθετε τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12 στην αίθουσα Γερουσίας σε συνεδρίαση Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα ημερήσιας διάταξης, ακρόαση εξοικονομητικών προσώπων κατόπιν σχετικών ετοιμάτων βουλευτών μελών της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 41α του κανονισμού της Βουλής. Ποιος υπογράφει? ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθανάσιος Μπούρας, γάμα τρίτος αντιπρόεδρος της Βουλής. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Τον έστειλε αδιάβαστο τον Μπούρα. Του εμφάνισε το έγγραφο με το οποίο ο ίδιος ο Μπούρας καλούσε τον Τίλια στην ίδια Επιτροπή το 22. Και τώρα που έχει βγει ότι τα κάνανε μαϊμουδιά και το Μέγαρο Μαξίμου ήταν αυτό το οποίο παρακολουθούσε όποιοι μιλάγανε ελληνικά, δεν μπορεί να έρθει ο Ντίλιαν να καταθέσει μετά τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, ούτε ο Δημητριάδης, γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος που καλούσε τον Ντάκ Ντίλιαν λέει τώρα ότι δεν μπορεί να έρθει ο Ντίλιαν στην Επιτροπή. Τα ακούσατε πουθενά αυτό? Αυτή την αποκάλυψη του κυρίου Δουδονή την ακούσατε πουθενά? Σε κανένα δελτίο ειδήσεων? Ε? Τι, τα ακούσατε πουθενά? Εάν δεν το αποκάλυπτε ο ίδιος ο κύριος Δουδονής στο φασοβιβλίο και πέσαμε πάνω ευτυχώς και το βρήκαμε, τι να λέμε τώρα? Τι να λέμε τώρα? Αυτή είναι κατ' επίφαση, για άλλους, ουσία για άλλους, χούντα. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Γράφουμε στα παλαιότερα των υπαδημάτων μας και τη Βουλή και τους νόμους και τους κανονισμούς και όλα. Κάνουμε, έχουμε πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Όπως λέει καμιά φορά και ο φίλος μου, ο Ανός. Πλειοψηφία έχουμε, λέει αυτό. Εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε, αποφασίζουμε. Ε, βέβαια, τι λέτε τώρα. Στη δημοκρατία λέει ότι αποφασίζει η πλειοψηφία. Ακόμα και να βάλει μπουρλότο στη χώρα, αν το αποφασίσει η πλειοψηφία, μπαίνει μπουρλότο στη χώρα. Και η δικαιοσύνη, έχει πάει για μπάνιο, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Εν τω μεταξύ ο Άδωνης επιμένει να λέει το τον Τσίπρα ότι τα πήρε, ο Τσίπρας να μην μιλάει ούτε να αντιδρά, αλλά αντέδρασε ο Βελόπουλος.
2: Βήμα πίσω δεν κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης στα όσα υποστήριξε για χρηματισμό του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Αντιθέτως, αμφισβητεί εκ νέου το αφήγημα του πρώην Πρωθυπουργού περί εντυμότητας.
4: Για το όνειδος της αλλαγής των ποινικών κωδίκων, ο κύριος Τσίπρας, αν και ο εντυμότερος Πρωθυπουργός της Μεταπολιτεύσεως, δεν έχει δώσει την παραμικρή εξήγηση. Ο κύριος Κοντονής είπε ότι υπήρχε αντάλλαγμα για να γίνει αυτό. Και ο κύριος Τσίπρας ποτέ δεν είπε για όλα αυτά. Κιχ. Αλλά παρόλα αυτά είναι ο εντυμότερος πρωθυπουργός.
5: Αν έχει επιλέξει τελικά αυτή τη στρατηγική η Νέα Δημοκρατία, να κυλιστεί στη λάσπη δηλαδή, εμείς συγγνώμη αλλά δεν θα πάρουμε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή η συζήτηση.
2: Ο Σταύρος Κοντονής σε επικοινωνία που είχε μαζί του ο Αντένα επέμεινε στις καταγγελίες του, σημειώνοντας πως ο ίδιος έχει μιλήσει για διαπλοκή και όχι για χρηματισμό.
23: Όσα έχω πει δημοσίως και στις δικαστικές αίθουσες ισχύουν απολύτως.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης συνέχισε την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με την Ελλάς να μιλά για πόλεμο λάσπης και τον πρώην Πρωθυπουργό να βρίσκει έναν απρόσμενο σύμμαχο.
4: Αλέξη μου, άσε τα περί ηθικού πλεονεκτήματος στην άκρη. Απόλαυσε την ωραία βίλα σου στο Σούνιο, μέσα στα δέντρα, με σχεδόν ιδιωτική παραλία μπροστά σου, που η καλή σου τύχη στην έφερε με μόνο 500 ευρώ μηνιαίως, όταν άλλοι δίνουν τόσα για γκαρσονιέρα στην Κυψέλη. Ο Τσίπρας είναι γυμνός. Κατά το παραμύθι του Hans Christian Andersen, ο βασιλιάς είναι γυμνός.
24: Είναι ένας βούρκος ασκυλιστού.
25: Μήνυση θα κάνει.
24: Ασκυλιστού.
25: Εμένα, κυρία Ντροπούλα, κάποιος με έλεγε.
26: Βγάλε το σκασμό, μέλος της κυβέρνησης των οπεκεπέδων, των υποκλοπών, των 20 δισεκατομμυρίων απευθείας αναθέσεων. 10 ζωές να ζήσεις, ακροδεξιό παρτάλι, το μπόι της ηθικής και το ανάστημα της προσφοράς στην Ελλάδα της αριστεράς, όχι να το φτάσεις, αλλά ούτε να το ατενίσεις από μακριά μπορείς.
2: Μέσα σε αυτό το πολεμικό κλίμα, ο Κυριάκος Βελόπουλος μετέβη το πρωί στον Άριο Πάγο και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αφορμή τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη.
27: Αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει.
2: Η καταγγελία περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στους κόλπους της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Την άποψη την έχει εκφράσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης του κ. Τσίπρα, ο κ. Κοντονής, στον οποίον, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, δεν έκανε ποτέ μήνυση ο κ. Τσίπρας.
3: Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω την άποψη ότι ο κ. Τσίπρας είναι διεφθαρμένος ή έχει υποστεί παθητική δωροδοκία. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω στοιχεία.
24: Εγώ δεν θα κάνω το σχολιαστή σε αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Μπορεί να είπε ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι.
2: Είναι βέβαιο πως αυτή η κόντρα θα έχει ακόμη πολλά επεισόδια.
0: Έχουν μπερδευτεί τώρα και μεταξύ τους οι γαλάζιοι. Έχουν μπερδευτεί. Άλλοι είναι με τον Άδωνη, άλλοι είναι απέναντι από τον Άδωνη. Σου λέει: εγώ δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να το κάνω. Σου λέει: τους ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, εσείς τι λέτε. Και παίρνουν αποστάσεις από τον Άδωνη. Σου λέει: θα μπλέξουμε κι εμείς τώρα, πάμε κι εμείς για να μας κάνει κανένας καμιά μήνυση, καμιά αγωγή και τα τρέχουμε κι αν φτάνουμε. Γιατί ο Τσίπρας μπορεί να περιμένει να δει πόσοι θα βγουν από το καβούκι τους και μαζί να τους βάλει όλους μαζί πακέτο. Αλλά εγώ δεν βλέπω τον Αλέξη Τσούτα, Μούγκα, στη Στρούγκα. Πήγε ο Βελόπουλος και έκανα μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Λέει, τι έγινε εδώ, για ψάχτε το. Καλέσα τον κύριο Γεωργιάδη να σας πει πώς τα πήρε ο κύριο Τσίπρας, ο πρωθυπουργός εν ενεργεία. Καλέσα τον κύριο Τσίπρα να σας πει τα πήρε και αυτά που λέει ο Γεωργιάδης είναι σωστά. Και έτσι λοιπόν, αφού δεν την πήγε την υπόθεση στον εισαγγελέα ο Αλέξης, που έμαθε τώρα το τι και το πώς, όπως είπε, βάλτε τον μεγάλο, σε παρακαλώ. Βάλτο ρε μεγάλε, σε παρακαλώ πολύ, βάλτο σε παρακαλώ.
7: Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
0: Πόσο μας τύχησε ρε Αλέξη να μάθεις το παραμύθι. Πόσο μας τύχησε να μάθεις το τι και το πώς, σε παρακαλώ, πες μου. Για να τρελαθώ τελείως, μα πόσα δισεκατομμύρια μας φόρτασε στην πλάτη για να κάνεις φροντιστήριο, να μάθεις το τι και το πώς. Σε παρακαλώ. Επιστρέφω σε λίγο σε πολλά περισσότερα, αγαπητοί μου ακροατή και αγαπητοί μου ακροατριά.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα, friend.
1: Λοιπόν, στο τέλος, μας πείτε και εσείς οι κομμουνιστές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σκάνδαλα, δηλαδή. Αυτό θέλετε να μας πείτε.
2: Ποτέ δεν υπονοήσαμε κάτι τέτοιο.
1: Αχα, εντάξει. Δηλαδή, τώρα ο Κώστας Καραμαλής στο χείλα, δηλαδή, τώρα είναι ύποπτος. Επειδή έχει δύο κοργηματάκια. Αυτό δηλαδή θέλετε να μας πείτε.
2: Ύποπτος τώρα, χαζομάρες τώρα. Ύποπτος ήταν και στην άλλη υπόθεση, τον Ντεμπον. Πάει να πει ότι είναι ένοχος. Έλα, σε παρακαλώ. Βρήκανε σακούλα τώρα και τη χτυπάνε. Έλα.
1: Αθώθηκε για την υπόθεση.
2: Είναι αθώος οι συνειδήσεις τώρα, τέλειωσε. Και το είπε και ο ίδιος. Άνθρωπος που έχει διασφαλίσει την ασφάλεια είναι δυνατόν ανένοχος?
1: Σε καμία περίπτωση.
3: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
1: Και εξάλλου ευτυχώς δεν έχει ασχοληθεί με τις υποκλοπές, γιατί τότε ήταν που θα πήγαινε φυλακή. Πήρε το κακούργημα μαζί,
2: ναι,
1: τη διαθητιά.
2: Ναι, εκεί θα τους είχαν βρέξει.
1: Ναι. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
2: Να σε καλά.
1: Πες στον Θύμιο ότι έχει πολύ ωραίο γούστο στις μουσικές. Δεν ξέρω το δικό σου γούστο, αλλά το δικό του γούστο είναι.
2: Έλα που έχει γούστο Θύμιο στις μουσικές, έλα τώρα.
1: Εντάξει, να λέμε και καμιά καλή κουβέντα για να μας παίζει.
2: Κάμα να λέμε ψέματα. Τέλος πάντων. Εντάξει, έγινε.
4: Θέλω να θεσπιστεί βραβείο αυτός που κάθισε και είδε όλη τη συνέντευξη του Τσίπρα χθες και κάθισε να κάνει εκπομπή σήμερα. Ρε φίλε, ακούω αυτά τα αποσπάσματα που βάζετε και θέλω να σπάσω το ότι έχω στα χέρια μου.
5: Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας. Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες.
4: Δεν είναι δυνατόν.
2: Είναι ένα θαύμα.
6: Χαίρετε!
2: Γεια σας!
6: Πήρα την Ελληνοφρένεια, τι πήρα τώρα, δεν θυμάμαι.
2: Τι δεν θυμάστε, τι επιλογές είχατε?
6: Ορίστε, μπορώ να μιλήσω?
2: Ναι!
6: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα οι φίλοι που τους ακούω χρόνια να πούνε μια κουβέντα για το κουκουέ, γιατί δεν ζητάει να κυβερνήσει να ησυχάσουμε. Και δεύτερος, να σταματήσουμε.
2: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Παμινώνδα μου, και δεν το ζητάει και γι' αυτό δεν γίνεται.
7: Για δύο μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινώνδα, έλεος δηλαδή.
6: Γιατί δεν ζητάει να βγει να.
2: Δεν το είχε σκεφτεί και το κουκουέ. Αν το ζήταγε, θα έλεγε. Να, το ζήτησε, επιτέλους το ζήτησε, πάμε, έλα. Τόσο απλό, ήταν τόσο όρημες συνθήκες.
6: Ναι.
2: Μπράβο που ακούτε και χρόνια.
6: Έτσι να γίνει κάποτε, να δούμε.
2: Χριστό δεν καταλάβατε. Έγινε, να είστε καλά.
6: Να είστε καλά, γεια.
8: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι. Να το
2: εσύ γραμμή βρίσκεις πάντα.
8: Μικρό καλάθι. Επειδή στην Αμερική λένε ντουζίνες οι σελίδες, τα απελευθερωμένα αρχεία και άλλα πολλά, να τους θυμίσω ότι 700 σελίδες PDF στείλαν εδώ στο διεθνολόγο το δικό μας που μιλάει στον Καλαρίτη το 20, το 21 κάπου εκεί. Είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες. Βέβαια το πράγμα οδεύει προς αποκαλύψεις. Να μην μένουμε στο δικό μας γαλαξία, αλλά και ένα άλλο. Έχουμε πρόσφατα, επειδή πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας σε υπτάμενη δύση, με τεχνητή βαρύτητα μεγάλη, να προσέχουνε τώρα στην Εύβοια Info News. Αν βλέπετε από μέρες στην Αρνάκη, βλέπουνε UFO. Και ναι, ένα φως εκεί είναι UFO με βαρύτητα, επικίνδυνες ακτινοβολίες. Αλλά
1: στον Θύμιο ότι έχει πολύ ωραίο γούστο στις μουσικές. Δεν ξέρω το δικό σου γούστο, αλλά το δικό του γούστο είναι.
2: Έλα που έχει γούστο Θύμιο στις μουσικές, έλα τώρα.
1: Εντάξει, να λέμε και καμιά καλή κουβέντα για να μας παίζει.
2: Κάμα είναι να λέμε ψέματα. Τέλος πάντων, εντάξει, έγινε.
4: Θέλω να θεσπιστεί βραβείο αυτός που κάθισε και είδε όλη τη συνέντευξη του Τσίπρα χθες και κάθισε να κάνει εκπομπή σήμερα. Ρε φίλε, ακούω αυτά τα αποσπάσματα που βάζετε και θέλω να σπάσω το ότι έχω στα χέρια μου.
5: Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας. Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες.
4: Δεν είναι δυνατόν.
2: Είναι ένα θαύμα.
6: Χαίρετε!
2: Γεια σας!
6: Πήρα την Ελληνοφρένεια, τι πήρα τώρα, δεν θυμάμαι.
2: Τι δεν θυμάστε, τι επιλογές είχατε?
6: Ορίστε, μπορώ να μιλήσω?
2: Ναι!
6: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα οι φίλοι που τους ακούω χρόνια να πούνε μια κουβέντα για το κουκουέ, γιατί δεν ζητάει να κυβερνήσει να ησυχάσουμε. Και δεύτερος, να σταματήσουμε.
2: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Παμινώνδα μου, και δεν το ζητάει και γι' αυτό δεν γίνεται.
7: Για δύο μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινώνδα, έλεος δηλαδή.
6: Γιατί δεν ζητάει να βγει να.
2: Δεν το είχε σκεφτεί και το κουκουέ. Αν το ζήταγε, θα έλεγε. Να το ζήτησε, επιτέλους το ζήτησε, πάμε, έλα. Τόσο απλό, ήταν τόσο όρημες συνθήκες.
6: Ναι.
2: Μπράβο που ακούτε και χρόνια.
6: Έτσι να γίνει κάποτε, να δούμε.
2: Χριστό δεν καταλάβατε. Έγινε, να είστε καλά.
6: Να είστε καλά, γεια.
8: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι. Να το
2: εσύ γραμμή βρίσκεις πάντα.
8: Μικρό καλάθι. Επειδή στην Αμερική λένε ντουζίνες οι σελίδες, τα απελευθερωμένα αρχεία και άλλα πολλά, να τους θυμίσω ότι 700 σελίδες PDF στείλαν εδώ στο διεθνολόγο το δικό μας που μιλάει στον Καλαρίτη το 20, το 21 κάπου εκεί. Είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες. Βέβαια το πράγμα οδεύει προς αποκαλύψεις. Να μην μένουμε στο δικό μας γαλαξία, αλλά και ένα άλλο. Έχουμε πρόσφατα, επειδή πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας σε υπτάμενη δύση, με τεχνητή βαρύτητα μεγάλη, να προσέχουνε τώρα στην Εύβοια Info News. Αν βλέπετε από μέρες στην Αρνάκη, βλέπουνε UFO.

0: Την Ελληνοφρένεια τι πήρα τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Τι δεν θυμάστε, τι επιλογές είχατε.
0: Ορίστε, μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα οι φίλοι που τους ακούω χρόνια να πούνε μια κουβέντα για το κουκουέ, γιατί δεν ζητάει να κυβερνήσει να ησυχάσουμε. Και δεύτερος, να σταματήσουμε.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Παμινώνδα μου, και δεν το ζητάει και γι' αυτό δεν γίνεται.
2: Για δύο μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινώνδα, έλεος δηλαδή.
0: Γιατί δεν ζητάει να βγει να.
1: Δεν το είχε σκεφτεί και το κουκουέ. Αν το ζήταγε, θα έλεγε. Α, να το ζήτησε, επιτέλους το ζήτησε, πάμε, έλα. Είναι τόσο απλό, ήταν τόσο όρμηση. Συνθήκες.
0: Ναι.
1: Μπράβο που ακούτε και χρόνια.
0: Έτσι να γίνει κάποτε. Να δούμε.
1: Χριστό δεν καταλάβατε. Έγινε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια.
3: Καλή εβδομάδα σε όλους ο Μαρκόνι. Να το
1: εσύ γραμμή βρίσκεις πάντα.
3: Μικρό καλάθι. Επειδή στην Αμερική λένε ντουζίνες οι σελίδες, τα απελευθερωμένα αρχεία και άλλα πολλά. Να τους θυμίσω ότι 700 σελίδες PDF στείλαν εδώ στο διεθνολόγο το δικό μας που μιλάει στον Καλαρίτη το 20, το 21 κάπου εκεί. Είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες. Βέβαια το πράγμα οδεύει προς αποκαλύψεις. Να μην μένουμε στο δικό μας γαλαξία, αλλά και ένα άλλο. Έχουμε πρόσφατα, επειδή πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας σε υπτάμενη δύση. Με τεχνητή βαρύτητα μεγάλη να προσέχουνε τώρα στην Εύβοια Info News. Αν βλέπετε από μέρες στην Αρνάκη, βλέπουνε UFO. Και ναι, ένα φως εκεί είναι UFO με βαρύτητα, επικίνδυνες ακτινοβολίες αλλά και επικίνδυνη βαρύτητα.
1: Α, ευρεκεί Χαλκιδαίος βλέπουν, τα τρελά νερά είναι.
3: Μου έχουν πει και στην Αργολίδα, μου έχουν πει σε πολλές μεριές και στην Αταλάντη.
1: Δεν είναι καλά αυτή, παιδί μου, εκεί, μη δίνει σημασία.
3: Ναι, ναι, καλημέρα σε όλους, να προσέχουνε, αλλά μην περιμένουν και πολλά. Αλλά
1: τι να πει, μικρό καλάθι, παιδιά. Μικρό καλάθι, έγινε, ναι, ναι, γεια.
4: Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, Δανοκουνού εδώ.
1: Γεια σου.
4: Έφυγε, έχω συγχαθεί.
5: Τι κοινό έχει η δίκη των Ντεμπόρ με τα πρωταθλήματα του φίλου Λεπικόκαλη, ξέρεις.
1: Τι κοινό.
5: Και τα δύο είναι στημένα. Η δικαιοσύνη είναι διορισμένη σαν την παράγκα, ακριβώς. Και το χειρότερο, οι περισσότεροι θα πανηγυρίζουν. Πολλά φιλάκια, ευχαριστώ.
1: Να, αυτά δεν μπορώ.
4: Έλα εσύ από τον εκόπηγε η γραμμή.
1: Δεν πειράζει. Το κουλού εδώ. Η κακή δεν έχουνε...
4: Ναι. Δεν...
1: Πάλι.
4: Έλα ρε εσύ από
1: τι θα γίνει.
4: Στην τηλεφωνία. Έλα ντε γάμω τους δανούς εδώ πέρα. Δεν μου λες πώς υπομονή.
3: Η 9 η ώρα το βράδυ στο TikTok Μαρκόνης ποθείται όλη ανάλυση.
1: Επέσονται, μπαίνω.
3: TikTok 21:00 ελληνική ώρα Ελλάδος με το γαλλικό τέταρτο. Εκεί πέρα θα τα.
1: Βάζω υπενθύμηση να το θυμηθώ το βράδυ. Έλα, γεια.
6: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: All right. Men at work, down under. Πόσο πιο κάτω θα πάμε, δεν ξέρω τι να σου πω, αγαπητέ μου. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Για μπουζέλε και ξέρω ψωμί. Α, δούμε, μαζεύει ο άλλος. Στο Παναθηναϊκό μαζεύει. Έτσι μάζευε και πέρσι και πρόπερσι, αλλά τίποτα. Άνθρακες ο θησαύρος. Εγώ έλεγα ότι είναι θέμα προπονητή. Από πόσο καιρό έλεγα ότι είναι θέμα προπονητή. Ότι έχει δηλαδή σοβαρό πρόβλημα ο Παναθηναϊκός από προπονητή. Δεν με ακούγατε. Ήρθε ώρα και τα βλέπετε. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Οι οικονομολόγοι, λογιστές ζητάνε παράθεση προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Γιατί λέει στις 15 Ιουλίου μεθαύριο, και θέλουν λέει παράταση γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και καθυστερεί στη λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής. Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Εύβοιας και Βιωτίας, ο κύριος Κοτρογιάννης του τμήματος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας εξηγήσει τι γίνεται, για να μην έχουμε και άγχος εμείς φορολογούμε τι θα γίνει, γιατί δεν μας έκανε ο λογιστής στη δήλωση και τι και πώς και πού πάει. Κύριε Κοτρογιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαμακάρη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι έγινε, για εξήγησέ μας εδώ πέρα τώρα, γιατί έχουμε και μια αγωνία και ένα άγχος εμείς οι φορολογούμενοι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλος ο κλάδος ζητάει παράταση φορολογικών δηλώσεων και είναι λογικό, διότι ξεκίνησαν με τη σύνορα τους, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε κάποια θέματα τα οποία επιβάλλουν την παράταση της λήξης. Και εμείς σαν Οικονομικό Επιμελητήριο το έχουμε τηθεί. Να πω λοιπόν στους συναδέλφους κατά κύριο λόγο ότι οι πρώτες πληροφορίες λένε, και πιστεύω, είμαι πεπισμένος, ότι θα έχουμε παράταση. Το πόσο θα το ξέρουμε τις επόμενες 2-3 μέρες, μέχρι που θα παραταθεί. Νομίζω όμως ότι θα πάμε μέχρι τέλος του μήνα.
0: Από τις 15, δηλαδή είναι αρκετό, 15 μέρες θα λυθούν τα προβλήματα και θα μπορέσετε να λύσετε, διότι εδώ πέρα βλέπω στα θέματα τα οποία λέει το Οικονομικό Επιμελητήριο υπάρχουν προβλήματα με την ψηφιακή πλατφόρμα, υπάρχουν προβλήματα με τα clawback και τα rebate, υπάρχουν προβλήματα με τις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές κλπ. Είναι σοβαρά προβλήματα, θα δεν είναι.
1: Νομίζω το βασικό πρόβλημα που υπάρχει κάθε χρόνο, ένα από τα βασικά προβλήματα, είναι το clawback που αναφέρατε πιο πριν, διότι αργεί πάρα πολύ να πάει στους γιατρούς. Και όσο τέλος πάντων όποιες ειδικότητες έχουν clawback, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε και εμείς να τα αναβάσουμε στο MyData ώστε να γίνει σωστά η φορολογική δήλωση.
0: Και
1: αναγκαστικά από μόνοι τους οι άνθρωποι, κάποιοι που βιάζονται, υπολογίζουν το clawback, αλλά είναι ουσιαστικά είναι λαθασμένοι.
0: Και μετά έχουν δυνατότητα διόρθωσης.
1: Έχουν δυνατότητα τροποποιητικής δήλωσης. Αλλά καλό ήταν αυτό να αποστελόταν πολύ νωρίς, ώστε να μπορούσαν όλοι να κάνουν την. Γιατί ένα πραγματάκι είναι, δεν είναι κάτι μια παρακράτηση είναι, που θα μπορούσε να έχει ενημερωθεί, δεν είναι ευθύνη δικιά τους. Ή θα μπορούσε τέλος πάντων να του είχε πάει η βεβαίωση, ώστε να μπορούσε ο λογιστής να ανεβάσει το MyData και να υποβληθεί σωστά η φορολογική του δήλωση.
0: Να πούμε ότι είναι μια μνημονιακή παρακράτηση αυτή, η οποία έπρεπε να έχει καθαργηθεί αφού καταργηθήκαν, όπως μας λένε, τα μνημόνια.
1: Βέβαια.
0: Και το clawback και το rebate.
1: Βέβαια, έχουν κλείσει. Σωστά το θέτεται αυτό. Έχουν γίνει επανελειμμένες διαμαρτυρίες και από τους μικροβιολόγους που έχουν τεράστιο πρόβλημα. Και έχουν κλείσει και πάρα πολλά εργαστήρια πανελλαδικά. Με αποτέλεσμα να έρθουν στην επιφάνεια μεγάλες αλυσίδες.
0: Μάλιστα. Μήπως γίνεται γι' αυτό.
1: Αυτό δεν έχει σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις, όμως είναι πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Λέω, ρε παιδί μου, επειδή είσαι οικονομολόγος τώρα, εσείς έχετε μια καλύτερη αξιολόγηση.
1: Φυσικά, στην αγορά είναι πολύ γνωστό αυτό και νομίζω ότι γι' αυτό δεν μπορούν να επιβιώσουν και τα περισσότερα εργαστήρια.
0: Άρα καλά μου τα λέει ο φίλος μου Γεωργούλης.
1: Ναι, υπάρχει τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί αυτό. Σκεφτείτε, θα σας πω μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν συνταξιούχοι μικροβιολόγοι, ναι, έχουν βγει άνθρωποι στη σύνταξη,
0: ναι,
1: και τους επιβάλλεται ακόμα να πληρώσουν σε δόσεις clawback που ήταν όταν ακόμη είχαν τη δραστηριότητα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ωραία. Κάποιοι από αυτοί έχουν κινηθεί και νομικά φυσικά για να δουν, ναι, αν όντως ευσταθεί, ναι, αυτή η κίνηση του Υπουργείου.
0: Άρα λοιπόν εσείς ζητάτε ένα 15ήμερο κατά κύριο λόγο από ό,τι λέτε.
1: Εμείς, ναι, ζητάμε γενικά παράταση. Θα έλθει και επίσημη ανακοίνωση, αλλά προσωπική μου άποψη είναι ότι κάπου εκεί θα καταλήξει, τέλος πάντων, να είναι κοντά στο 15ήμερο.
0: Ναι, γιατί μας ήρθε η ανακοίνωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου από την Αθήνα, του Φορέα,
1: ναι, ναι,
0: και λέει ολιγοήμερη, και μας έκανε εντύπωση το ολιγοήμερη. Με βάση αυτά τα προβλήματα δεν νομίζω ότι αυτά λήγνονται σε μια ολιγοήμερη παράταση.
1: Νομίζω ότι αν είχαμε τουλάχιστον το clawback, τουλάχιστον αυτό, ναι, αυτή τη στιγμή, οι 15 μέρες θα ήταν αρκετές ώστε να υποβληθούν και οι υπόλοιπες δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι βασικό πρόβλημα αυτό. Όπως και οι τακτοποιητικές εγγραφές φυσικά. Ναι. Αλλά εδώ μιλάμε για φόρους μεγάλους. Ειδικά η περίπτωση του Clawback είναι πολύ χαρακτηριστική και πολύ καλά κάνετε και την αναφέρετε.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστια διαφορά του φόρου.
0: Βέβαια.
1: Είναι χιλιάδες ευρώ για να δώσω.
0: Βέβαια, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ευρώ είναι.
1: Δεκάδες χιλιάδες ευρώ στον κάθε επιχειρηματία.
0: Τα οποία τα φορτώνουν, ναι, τα φορτώνουν σε κάθε έναν από αυτούς, γιατί λέει το σκίσαμε το μνημόνιο, αλλά αυτά που συνόδευαν το μνημόνιο δεν τα σκίσαμε. Τέλος πάντων. Τι βλέπετε, θα πληρώσουν πιο πολλά φέτος οι Έλληνες φορολογούμενοι?
1: Στους φόρους,
0: γιατί ακούω την κυβέρνηση λέει ότι μειώνουμε τους φόρους, αλλά τα μπουγιουρτί που έρχονται δεν είναι, φαίνονται μειωμένα, αυξημένα φαίνονται.
1: Κοιτάξτε,
0: ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη κλπ.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι οι επιχειρήσεις, οι ατομικές επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο, γιατί στα νομικά πρόσωπα είναι στάνταρ η φορολογία, δεν αλλάζει, είναι 22%. Σε ατομικές επιχειρήσεις έχουμε αυξομοιώσεις. Με βάση το σύστημα που μας, ναι, ήρθε το 2023 επί Κωστή Χατζηδάκη με το τεκμαρτό αποτέλεσμα,
0: ναι,
1: το τεκμαρτό υπολογισμό, εκεί, ναι, εκεί έχουμε ένα άδικο σύστημα κατά με, ένα άδικο σύστημα, γιατί έχουν μπει όλοι στο ίδιο τσουβάλι και υπάρχουν αδικίες μεγάλες, και φέτος είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε και αύξηση των φόρων,
0: ναι,
1: κυρίως λόγω της αύξησης των ετών της δραστηριότητάς τους.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή θα πληρώσουν πολύ περισσότερα οι φορολογούμενοι.
1: Αυτοί που έχουν ατομικές επιχειρήσεις, ναι, θα έχουν κάποιες αυξήσεις, όχι όλοι, κάποιοι ναι όμως.
0: Ναι.
1: Το 2026 θα έχουμε μια καλύτερη φορολογική κλίμακα, κυρίως για τους νέους επαγγελματίες,
0: ναι, γιατί...
1: και κυρίως για αυτούς που έχουν... γιατί υπάρχουν διάμεσοι συντελεστές και αυτοί που έχουν και παιδιά, κυρίως αυτοί που έχουν 3 παιδιά και άνω, θα δουν μείωση στη φορολογία τους.
0: Μάλιστα. Άμα γίνει.
1: Όχι, είναι σε εφαρμογή, έχει ψηφιστεί, θα γίνει.
0: Α, έχει ψηφιστεί. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραία. Αισιόδοξα μας τα λέτε. Δεν ξέρω, οι πολίτες μας τα βλέπουν αυτά.
1: Όχι, αισιόδοξα δεν το λέω. Μιλώ ρεαλιστικά.
0: Α.
1: Ναι, το τελευταίο είναι κάτι που έχει ψηφιστεί.
0: Ναι.
1: Τα προβλήματα υπάρχουν. Η αδικία υπάρχει, η μεγάλη αδικία την είπαμε πιο πριν,
0: ναι,
1: στις ατομικές επιχειρήσεις, τεράστια.
0: Ναι.
1: Αλλά για να μιλήσουμε και τις εταιρείες και να είμαστε δίκαιοι και εκεί, γιατί και εκεί υπάρχει αδικία, αυτό που φωνάζουμε χρόνια τώρα είναι η μείωση της προκαταβολής, γιατί είναι ένα θέμα ταμιακής φύσεως.
0: Κανονικά,
1: δηλαδή,
0: κανονικά κατάργηση πρέπει να γίνει, όχι μείωση. Δηλαδή, πού ακούστηκε?
1: Σε πρώτη φάση μείωση και σαφώς κατάργηση. Σαφώς κατάργηση, γιατί...
0: Υπάρχει πουθενά άλλη χώρα στον κόσμο που πληρώνει προκαταβολή?
1: Αυτό λέω, και το θέμα είναι, ταμιακό. Δηλαδή, ταμιακό, να το πω έτσι απλά, στη τσέπη του καθενός.
0: Βέβαια, πώς δεν είναι, δεν είναι.
1: Διότι όταν θα μπει η προκαταβολή, πρέπει η εταιρεία να την πληρώσει. Δεν μπορεί να πει ότι θα περιμένω εγώ του χρόνου για να μου αφαιρεθεί αν έχω λιγότερα κέρδη.
0: Αν
1: έχω λιγότερα κέρδη και εφόσον.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια τεράστια αδικία. Τεράστια. Αυτή φωνάζουμε πολλά χρόνια και ευελπιστώ στην επόμενη διετία.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω κανένα τους να τους καταργεί. Καμία κυβέρνηση από όσες περάσανε να καταργεί αυτή την προκαταβολή φόρου. Αυτό το τρελό, το, αν δεν υπάρχει χαρακτηρισμός.
1: Είναι τεράστια επιβάρυνση αυτή.
0: Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει αυτό.
1: Στο Ταμείο των Επιχειρήσεων είναι τεράστια επιβάρυνση και πραγματικά είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
0: Ακόμα και αν είναι μικρές οι επιχειρήσεις, ακόμα και αν είναι μικρές οι επιχειρήσεις, 1,5-2 χιλιάρικα, είναι ο λογαριασμός.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια τεράστια αδικία που πιστεύουμε σε πρώτη φάση να διορθωθεί με τη μείωσή της στην επόμενη διετία-τριετία, ώστε να πούμε ότι υπάρχουν πιθανότητες να εκλείψει.
0: Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντρογιάννη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Και τα λέμε. Λοιπόν, όπως σας έλεγα και όπως μου είχε πει ο φίλος μου ο μικροβιολόγος ο Αργύρης ο Γεωργούλης, ο οποίος έχει σύγχρονο, ότι αυτό το clawback τους έχει πεθάνει. Τους έχει πεθάνει. Χρεώνονται δηλαδή λεφτά, τζάμπα και βερεσέ, και τους οδηγεί, έχει όπως είπε ο κύριος Κοντρογιάννης, οδηγεί σε κλείσιμο πολλών μικροβιολογικών εργαστηρίων, και ανθούν οι μεγάλες αλυσίδες βιοιατρική και λοιπά, ξέρετε, τα μεγάλα τα κονσόρτσιου. Διότι έτσι γίνεται συμψωροκόστενα των μνημονίων, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάντρια. Μεγάλα σούπερ μάρκετ, μεγάλα εμπορικά καταστήματα, μεγάλα μικροβολιακά μαγαζιά και λοιπά και λοιπά. Και οι άλλοι να ψοφήσουνε, που λέει ο λόγος. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, εδώ στο Ράδιο 1 και 98,1.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Εμφέστνα, το μεγάλο συγκρότημα των City, οι οποίοι ανέδειξαν το βιολί σε ένα από τα υπέρτατα όργανα της ροκ μουσικής. Και μετά έπεσε ο τείχος και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, κύριε Λάζαρε. Μάλλον και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα. Βέβαια. Μετά έπεσε ο τείχος από το... Μόλις βγάλανε η City το τραγούδι στο παράθυρο, Λατρεμένο κομμάτι μου, λέει η Λίδα. Μπράβο, καλημέρα σας κυρία μου, τι κάνετε? Καλά είστε? Λοιπόν, ακούστε να σας πω τώρα, μιας και το πήραμε έτσι το σκηνικό, να σου πω εγώ, εσύ που τα ξέρεις αυτά, εσύ αυτά που τα ξέρεις, καθίστε, γιατί σήμερα τώρα εντάξει δεν τρέχει τίποτα να την τροποποιήσουμε λίγο την εκπομπή. Μωρή Χεύη Μεταλλού, εσύ που τα ξέρεις αυτά. Χθες μου ζήτησε η Λιλίκα Alice in Chains, Black Gives Way to Blue. Κομματάρα, δεν το συζητώ. Για ακούτε αν είστε ραδιοφωνάκια.

Alice in Chains. Μπράβο Λιλίκα. Κρυφό ταλέντο. Τα έπαιζα μου λέει και στην κιθάρα αυτά κάποτε. Έλα ρε εσύ. Έλα ρε εσύ και πήγες χαμένη. Δεν πήγες, χώθηκες σε κανένα συγκρότημα εκεί πέρα να βαράς εκεί πέρα ροκές, ωραίες ιστορίες. Παίζεις και κιθάρα. Μπράβο. Είσαι καθηγητρία κιθαράς, ε? Καθηγητρία κιθάρας, ε? Κάνεις μαθήματα εκτός από γερμανικά κιθάρα? Α, όχι, δεν είσαι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, η φίλη μου η Γιώτα λέει καλημέρες Μάνο μας. Επειδή είμαι πολύ μαυρισμένη και πικραμένη με όλα αυτά που γίνονται και ακούω κάθε μέρα, αν θέλεις βάλε, λέει, το άνθρωπε αγάπα τον Μπολ, μπας και γεμίσει η ψυχή μας αγάπη και φιλιά. Χαλάω εγώ χατήρια. Χαλάω εγώ χατήρια στους ακροατές μου. Τι λες τώρα, Τουρνάς, Γουίλιαμς και εσύ, ε?

0: Αυτές είναι οι καλές μουσικές. Οι μουσικές οι οποίες μένουν αθάνατες. 3-4 ακόρντα, φίλες και φίλοι, ένας καλός στίχος και πάει. Και πάει. Α, μου στείλε φωτογραφία, παιδιά, η Λυλίκα με την κιθάρα. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Γιατί τώρα δεν παίζεις, ε? Δεν παίζεις τώρα την κιθαρούλα εκεί στις κρύες βραδιές του χειμώνα, με ένα μάλτ δίπλα στο τζάκι, να παίρνεις την κιθαρούλα και να παίζεις τα αρπέζ εκεί πέρα τα ωραία. Ε, είδες που ξέρω και τα αρπέζ. Έπαιζα και εγώ κιθάρα. Έπαιζα εγώ κιθάρα και τύμπανα. Και έπεσα σε γκρουπ όταν ήμουν πιτσιρικάς. Και εδώ και στην Αθήνα που ήμουνα. Ε? Είδες πως συναντιόνται οι δρόμοι. Το έχει λέει ακόμα το ταγάρι εξώφυλλο. Από τη μητέρα του λέει άλλες εποχές ο Κώστας. Μπράβο ρε Κώστα. Χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε συλλεκτικά πράγματα, διότι το ταγάρι των Πολ που είχαν το άνθρωπε αγάπα μέσα ήταν ένα από τα συγκλονιστικά και συλλεκτικά ακόμα. Εγώ να φανταστείτε δεν έχω, έχω, όχι, δεν έχω. Μου το έκανε φίλο μου, δώρο ένας φίλος μου. Έχω κάνει ένα disco mix disco στην Αθήνα και όταν ήμουν DJ, ο οποίος έκανε πάταγο τότε, ήταν από τα πρώτα, ίσως και το πρώτο club mix που είχα κάνει και δεν τον είχα κρατήσει, τα είχα μοιράσει όλα που μου είχε δώσει η εταιρεία και ένας φίλος το βρήκε στο Μοναστηράκι και μου το έφερε δώρο. Και όχι μόνο μου φέρανε το δίσκο, μου το έφερε και σε κασέτα. Και τα έχω δώσει στην κόρη μου, να θυμάται τα κατορθώματα του μπαμπά. Κύριε Μπάμπη, καλημέρα. Πρέπει να αποκατασταθεί η βλάβη σωλήνα της Βεριζέλου προσωρινά, να μην λειτουργεί ο ποδηλατόδρομος, διότι με κλειστή τη διέλευση από τα ΕΛΤΑ λόγω έργων ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί. Τουλάχιστον αυτές τις μέρες σας φαρκάρουν στο ποδηλατόδρομο να πάρει ανάσα η αγορά. Κύριε Μπάμπη μου, έχετε δίκιο. Μόνο που για να γίνονται αυτά πρέπει να υπάρχει δημοτική αρχή. Η δημοτική αρχή δυστυχώς δεν υφίσταται. Άσε, γιατί στον ποδηλατόδρομο, γιατί δεν παρκάρουν τώρα στον ποδηλατόδρομο? Εσύ δεν βλέπεις παρκαρισμένος? Έσω και δύο λίγο με τα αλάρμ. Παρκάρουν. Γιατί έχει ποδήλατο στον ποδηλατόδρομο? Ό,τι ποδήλατα κυκλοφορούν στην πόλη κυκλοφοράνε στα πεζοδρόμια. Όχι στον ποδηλατόδρομο. Έλα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, κύριε Μπάμπη μου. Κύριε Μπάμπη μου. Τώρα να δεις που θα ξυλώσουν τη μισή Βενιζέλου για να βρουν τη βλάβη, πώς είναι η βλάβη και γιατί είναι η βλάβη και πώς θα αποκατασταθεί. Έτσι γίνεται ο τζίρος, ο κύκλος του χρήματος. Έτσι έρχεται βόλτα το χρήμα. Το χρήμα έτσι έρχεται βόλτα, αγαπητέ μου Μπάμπη και λυπή συγγενείς. Λοιπόν, τι λέγαμε? Ναι, προσέξτε τώρα. Έγινε ένα παρασκήνιο. Δόθηκε στη δημοσιότητα η σύνθεση της Περιφερειακής Επιτροπής. Και στην προηγούμενη σύνθεση η παράταξη του κυρίου Αγγελόπουλου Λάμπου είχαν κάνει μια συμφωνία να συμμετέχει και ο κύριος Μαρκόπουλος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος ήταν αρκούντος ενοχλητικός και για τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής και για την πλειοψηφία, με τις ερωτήσεις, τις θέσεις και τις τάσεις που έπαιρνε. Φαίνεται ότι στο παρασκήνιο οι ΣΥΡΙΖΕΙ που τώρα θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα και έχουν παρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ, η παράταξη του Γκλέτσου δηλαδή, για να ξέρουμε τι λέμε, την κάνε γυριστή. Θέλετε με καμιά παρασκηνιακή συμφωνία με το Σπανό? Θέλετε για λόγους για να μην στεναχωρήσουν τον κύριο Αλεξίου, ο οποίος ήθελε να είναι αυτό στην Περιφερειακή Επιτροπή, να συμμετέχει στην Περιφερειακή Επιτροπή, και μπορούσε να συμμετέχει διαλόγου. Δεν απαγορευόταν αυτό. Δεν τον είδαμε πουθενά. Με βάση λοιπόν αυτά και τα νούμερα τα οποία επικρατούσαν εκεί στην περιφέρεια, οι ΙΖΕΙ αδειάσανε τον Μαρκόπουλο. Πρώτη φορά το κάνω αυτό, οι ΙΖΕΙ. Είναι ο λόγος του συμβόλαιο. Από πίσω. Σαν τον Τσίπρα που λέει τι και πώς. Θα το πετύχω. Βάλτο ρε μεγάλε, βάλτο ρε, γιατί γουστάρω πάρα πολύ να τον ακούω. Βάλτο.
1: Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
0: Διότι το γιατί και το διότι φάγανε τον Παναγιώτη, κύριε Τσίπρα μου. Έτσι λοιπόν οι ΙΖΕΙ ρίξανε αδιαστερή στον κύριο Μαρκόπουλο, τον αδειάσανε και δεν τον ψηφίσανε για να συμμετέχει στην Περιφερειακή Επιτροπή. Εγώ πιστεύω ότι από πίσω κρύβεται συμφωνία του κυρίου Σπανού με τον Αγγελόπουλο και τον Λάμπου, γιατί τις εντολές στην παράταξη δίνει ο Λάμπου, δεν δίνει ο Αγγελόπουλος. Ο Λάμπου είναι το αφεντικό. Αγγελόπουλος είναι άστα να πάνε. Μέχρι να πάει χαμπάρι τι γίνεται γύρω του, θέλει να γίνει και βουλευτής τώρα. Αλλά με ποιο θα γίνει? Ήθελε να γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο Αγγελόπουλος με ποιο θα κατέβει βουλευτής? Με τον Τσίπρα που κατεβαίνει και η Πούλου? Μάλιστα. Μπερδεμένα πράγματα τα έχουν κάνει οι ΣΥΡΙΖΕΙ σαν τα μούτρα τους. Λοιπόν, και ρίξανε αδιαστερή στο Μαρκόπουλο με την αιτιολογία, λέει, ότι να ξέρεις, ήθελε να μπει και ο Αγγελόπουλος στην επιτροπή. Αλλά και δεν μπορούμε να σε ψηφίσουμε και πρέπει να ψηφίσουν τον Αγγελόπουλο. Και έτσι λοιπόν η παράταξη του κυρίου Γκλέτσου θα συμμετέχει δια τριών εκπροσώπων στην νέα Περιφερειακή Επιτροπή, με τον κύριο Αγγελόπουλο, τον κύριο Λάμπου, ναι σε όλα, και τον κύριο Αλεξίου. Θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα, διότι θα φανεί. Διότι έρχονται εκλογές και έρχονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στην πορεία. Έρχεται και ο Μητσοτάκης, όπως πληροφορηθήκαμε χθες. Ποιος μας το είπε χθες? Ο Κατσούλης. Έρχεται ο Μητσοτάκης, λέει, την άλλη εβδομάδα. Γι' αυτό δεν κάνανε γένεια αύριο. Δεν θα κάνουν γένεια αύριο. Θα δώσουν, λέει, αύριο στην επικαιρότητα την κυκλοφορία το δρόμο Ροβιές Ηλία. Αλλά δεν θα κάνουν γένεια, τρομάρα τους. Θα περιμένουν την άλλη εβδομάδα, λέει, που θα έρθει ο Μητσοτάκης να κόψει την κορδέλα στο δρόμο και να περάσει να πάει από εκεί στη Βόρεια Άβια που θέλει να πάει, να εγκαινιάσει, λέει, κάτι μηχανήματα, λέει, που τα έχουν στις ζελατίνες, λέει, στο κέντρο υγείας της Θιέας. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατρούς θα φέρετε, νοσηλευτές θα φέρετε, και στο νοσοκομείο Χαλκίδας και στην Κύμη και στο Συγκάριστο και στην Ιστιαία βεβαίως. Που το κέντρο υγείας Θείας έπρεπε να γίνει μικρό νοσοκομείο, όπως είναι της Κύμης και της Καρίστου. Για τους αυτονόητους λόγους. Γιατί? Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προεκλογική περίοδο έχουμε, περίεργα πράγματα συμβαίνουν και στα δικά μας εδώ, τα τέτοια. Οι ΙΖΕΙ δεν το σκεφτήκανε καλά αυτό που κάνανε. Τολμώ να πω. Και θα το δούμε στην πορεία αυτό. Και θα το δείτε στην πορεία αυτό. Διότι ήταν ανήθικο αυτό το οποίο έγινε κατά του κυρίου Μαρκοπούλου από τους Ζέους του Γκλέτσου. Εδώ είμαστε. Σας έχω ωραία πράγματα στο μόλις γυρίσουμε, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο 1 και τους 98,1. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
1: Θα φάδρε, λύσαξε δε. Θα φάδρεσαι, μην αγγελούν. Θα φάδρε, αγόρι. Βρε, αγόρι μου γλυκό. Βρε, αγόρι μου γλυκό. Θα φας, εντάξει, είπαμε. Είπαμε. Ο Μσέφ είναι εδώ, της καρδιάς μας. Έχει ωραία πράγματα. Πάντα έχει ωραία πράγματα. Αλλά σήμερα έχει γίγαντες που φτιάχνει και με τρελαίνουν. Φτιάχνει τους γίγαντες με έναν τρόπο και μέσα τα κρεμμυδάκια, τα λουλουδικά, τα αυτά τα περίεργα που μυρίζουν ωραία και δίνουν άρωμα στους γίγαντες που έχει. Καλημέρα λοιπόν, ο Σεφ σας έλνει τις καλημέρες του και την αγάπη του. Και έχει σήμερα το μένιου μοσχαράκι λεμονάτο, ωραίο για δίαιτα, με λίγο ριζάκι. Χοιρινό καπνιστό, συγγνώμη, χοιρινό κοκκινιστό γιουβέτσι. Κολοκυθάκια με κυμά αυγολέμονο. Παστίτσιο φούρνου κοτόπουλο με πατάτες φούρνου. Γίγαντες φασόλια φούρνου. Τι έχει άλλους γίγαντες εκτός από φασόλια? Μ' αρέσει η διευκρίνηση, γίγαντες φασόλια. Τι άλλους γίγαντες έχει στα φαγητά? Μου κάνει κάτι τέτοια και με τρελαίνει ο δικός μου, δεν συζητάω δηλαδή. Μελιτζάνες ημάμ, ωραίο. Και τα δύο αυτά με φετούλα πάνε τέτοια. Και βραστά ημέρα σκολοκυθάκια με καρότο. Λοιπόν, καλή σας απόλαυση, φίλες και φίλοι. Καλή σας απόλαυση. 85-940 το φόνι για ό,τι χρειαστείτε. Ακόμα να ζητήσετε και προγνωστικά για το παγκόσμιο κύπελο, να παίξετε κανένα στοίχημα. Ναι, βέ, τι λες τώρα, σοβαρά μιλάτε τώρα. Δικός μου είναι αρχηγός, είδε, τα ξέρει όλα, είναι μεγάλος. 85-940, η φωλιά του Ηλιάδη. Στην παλιά γέφυρα, πίσω από το περιβολάκι. Λοιπόν, άκου τώρα, για να μην το κουράζουμε το πράγμα, γιατί θέλω να πάμε γρήγορα να χορέψουμε, να ξεσηκωθούμε λίγο. Σήμερα Πέμπτη, είπαμε κάθε Παρασκευή τώρα τον Ιούλιο, δεν έχει εκπομπή. Μοσχαρίσια ουρά με μακαρόνια νούμερο 5. Τα λουλουδικά, τα αυτά τα περίεργα που μυρίζουν ωραία και δίνουν άρωμα στους γίγαντες που έχει. Καλημέρα λοιπόν, ο Σεφ σας έλνει τις καλημέρες του και την αγάπη του. Και έχει σήμερα το μένιου μοσχαράκι λεμονάτο, ωραίο για δίαιτα, με λίγο ριζάκι. Χοιρινό καπνιστό, συγγνώμη, χοιρινό κοκκινιστό γιουβέτσι. Κολοκυθάκια με κυμά αυγολέμονο. Παστίτσιο φούρνου κοτόπουλο με πατάτες φούρνου. Γίγαντες φασόλια φούρνου. Τι έχει άλλους γίγαντες εκτός από φασόλια? Μ' αρέσει η διευκρίνηση, γίγαντες φασόλια. Τι άλλους γίγαντες έχει στα φαγητά? Μου κάνει κάτι τέτοια και με τρελαίνει ο δικός μου, δεν συζητάω δηλαδή. Μελιτζάνες ημάμ, ωραίο. Και τα δύο αυτά με φετούλα πάνε τέτοια. Και βραστά ημέρα σκολοκυθάκια με καρότο. Λοιπόν, καλή σας απόλαυση, φίλες και φίλοι. Καλή σας απόλαυση. 85-940 το φόνι για ό,τι χρειαστείτε. Ακόμα να ζητήσετε και προγνωστικά για το παγκόσμιο κύπελο, να παίξετε κανένα στοίχημα. Ναι, βε, τι λες τώρα, σοβαρά μιλάτε τώρα. Δικός μου είναι αρχηγός, είδε, τα ξέρει όλα, είναι μεγάλος. 85-940, η φωλιά του Ηλιάδη. Στην παλιά γέφυρα, πίσω από το περιβολάκι. Λοιπόν, άκου τώρα, για να μην το κουράζουμε το πράγμα, γιατί θέλω να πάμε γρήγορα να χορέψουμε, να ξεσηκωθούμε λίγο. Σήμερα Πέμπτη, είπαμε κάθε Παρασκευή τώρα τον Ιούλιο, δεν έχει εκπομπή.

γίγαντες φασόλια φούρνου. Τι έχει κι άλλους γίγαντες εκτός από φασόλια? Μ' αρέσει η διευκρίνηση, γίγαντες φασόλια. Τι άλλους γίγαντες έχει στα φαγητά? Μου κάνει κάτι τέτοια και με τρελαίνει ο δικός μου, δεν συζητάω δηλαδή. Μελιτζάνες ημάμ, ωραίο. Και τα δύο αυτά με φετούλα πάνε τέτοια. Και βραστά ημέρα σκολοκυθάκια με καρότο. Λοιπόν, καλή σας απόλαυση, φίλες και φίλοι. Καλή σας απόλαυση. 85-940 το φόνι για ό,τι χρειαστείτε. Ακόμα να ζητήσετε και προγνωστικά για το παγκόσμιο κύπελο, να παίξετε κανένα στοίχημα. Ναι, βέβαια, τι λες τώρα, σοβαρά μιλάτε τώρα. Δικός μου είναι αρχηγός, τα ξέρει όλα, είναι μεγάλος. 85-940 η φωλιά του Ηλιάδη. Στην παλιά γέφυρα, πίσω από το περιβολάκι. Λοιπόν, άκου τώρα, για να μην το κουράζουμε το πράγμα, γιατί θέλω να πάμε γρήγορα γρήγορα να χορέψουμε, να ξεσηκωθούμε λίγο. Σήμερα Πέμπτη, είπαμε κάθε Παρασκευή τώρα τον Ιούλιο, δεν έχει εκπομπή. Μοσχαρίσια ουρά με μακαρόνια νούμερο 5. Γουστάρω ρε μεγάλε, Ελευθέρας Βοσκής από Λιδωρίκη. Πω, τι λέει ο δικός μου τώρα, τι ακούς Ηλιάδη? Μοσχαρίσια ουρά λέει με μακαρόνια νούμερο 5. Και μοσχάρι Ελευθέρας Βοσκής από Λιδωρίκη. Θα πάρω εδώ από το φίλο μου από κάτω. Θα του παραγγείλω μοσχαρίσια ουρά να μας τη φτιάξει ο Ηλιάδης. Έχει φτιάξει, του έχω πάει και μου έχει φτιάξει. Μιλάμε, τέλεια, τέλεια γιατρέ μου, τέλεια, τέλεια. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα. Αυτά είναι. Λοιπόν, θα πάρω κάποια μοσχαρίσια ουρά. Και, ναι λέμε, να τη φέρω, να τη φτιάξουμε μακαρόνι νούμερο 5, χοντρό μακαρονάκι και μιτζίθρα από πάνω. Έχω και μιτζίθρα σπιτική, θα σου φέρω και ένα κεφαλάκι μιτζίθρα, μόλις μπορέσω. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Πας δεξιά και αριστερά και ψάχνεις υποσέντονα, ψάχνεις πάνες, ψάχνεις πάνες βρακάκι και σε πιάνει αλλεργία, σε τρώει συγγνώμη, σε τρώει ας πούμε και εδώ γιατί είναι αλλεργικές αλλεργίες. Όσα λάπας ο φίλος μας έχει υποσέντονα με ντιφόρμ, άρισες ποιοτικά που δεν έχει αλλεργίες σε συγκάματα, 100 υποσέντονα, ένα εικοσάρικο. Και πάνες 34 τεμάχια από 16 ευρώ. Και πάνες βρακάκι 40 τεμάχια από 20 ευρώ. Όλα είναι με ντιφόρμ, υφασμάτινες, για να μην έχετε ούτε αλλεργίες ούτε συγκάματα. Αγαπητοί μου φίλοι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Παίρνει τηλέφωνο 22 21 40 41 66, 22 21 40 41 66, και σου έρχεται το πακέτο σπίτι. Σου έρχεται το πακέτο σπίτι deliverance από το φίλο μου το Σαλάπα. Εσύ που περνάς τώρα από εκεί τηλεφώνω Μακαρίου και πώς την είπαμε την άλλη, κάτσε να δω γιατί τα γραμμένα τα ξεχνάω και... Γεράσαμε και Αργυροκάστρου γωνία εκεί. Άμα περνά, θα παίρνει μπαμπάμ και παίρνει και ένα σωρό άλλα πράγματα που έχει, χαρτικά, ρολό, μεγάλο ρολό, μικρό, χαρτοπετσέτες, όλα τα πάντα έχει εκεί ο φίλος μου. Καθαριστικά, υγρά. Σε τρελές τιμές μιλάμε, για πολύ τρελές τιμές ο φίλος μου Σαλάπας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, τώρα ανοίξτε ραδιοφωνάκια, γιατί δεν θέλω να σας βλέπω πεσμένους και να σας ακούω πεσμένους. Ανοίχτε ραδιοφωνάκια, διότι τώρα ξεκινάει το πάρτι.

Εδώ ακούτε τα καλύτερότερα. Εδώ ακούτε τα original. At the Copa, Copacabana.

Πού είναι τα νιάτα μου που τα είχα ξεφτυλίσει αυτά τα βινιλία? Τα είχα λιώσει στα κλαμπ που δούλευα στην Αθήνα. Σας αφήνω να περάσετε το υπόλοιπο με την ησυχία σε ηρεμία σας. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς ραντεβού πάλι την Δευτέρα. Τον Ιούλιο την Παρασκευή έχει ρεπό.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν, ενώ σύμφωνα πληροφορίες τουλάχιστον 6 άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι 2 σε σοβαρότερη κατάσταση. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από την Αγίου Γεωργίου ως τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στην Αγίου Γεωργίου από Χίου στο ρεύμα προς Μεγαρίδος και στη Χίου από την Αγίου Γεωργίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Αγίου Αναργύρου ως Περιστέρη και από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδελφία. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρε Ρεμπελόκηπη, στη Βασιλή Σοφία προς Σύνταγμα και ανατμήματα σε Μεσογείων, Αθηνών, Βουλιαγμένη, Κατεχάκη και Αλεξάνδρα. Καθυστερήσει μένοντας στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Μαρούσια, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Από στρώμα ασθενή έριξε φωτιά που ξέσπασε στα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Πρόσθεσε ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και ότι η αλφα παθολογική κλινική καταστράφηκε ολοσχερός. Η αστυνομία προσήγαγε ύποπτο άνδρα, για τον οποίο εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση. Συνεχίζονται νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, απαντάει η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, ωστόσο δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Άνοδο καταγράφει και σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την Τουρκία απειλή πολέμου Καζουμπέλη. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν αναχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα. Συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς και των σούπερ μάρκετ θα έχει σε μία ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη λίστα με τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην ΑΕΚ θα παραμείνει μέχρι το 2029 ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός επέκτηνε τη συνεργασία του με την Ένωση επίτα από συνάντηση που είχε στην Ολλανδία με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Μιν Αλισάνδρου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, με βαθμία υποχώρηση των φαινομένων από το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
1: Πέσει κόκκινο και έχουμε σήμερα MRB. Έχουμε
0: MRB. Κάνανε κάποια άλλη δουλειά, θα την παρουσιάσουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο μαζί μας. Καλώς ήρθατε εδώ.
1: Αυτός
0: στο
1: έκανε δουλειά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χρόνια
1: καλημέρα.
0: Τώρα την κάνει. Διαζώσεις κιόλας, ε. Αυτό είναι το διαφορετικό.
2: Και για να καταλάβετε πόσο καρμικό είναι MRB, Real Tasis.
0: Ναι.
2: Αύριο έχω γενέθλια.
0: Είναι καρμικό.
1: Εμείς λέμε χρόνια πολλά από σήμερα.
0: Okay. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Με υγεία και με πάρα πολλούς λόγους για χαρά, γιατί είδα έναν, ο οποίος είναι ο και σημαντικότερος κιόλας που μου έδειξε πριν. Λοιπόν,
0: πριν ξεκινήσουμε, ξέρεις, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Μαρία Χριστοδούλου στον ήχο, η Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε πάντα να στέλνετε mail στο tipapakirialfm.gr και βεβαίως στην παραγωγή της εκπομπής, τα κλειδιά, όπως λέμε πάντα, έχει η Ευανθία Τασιοπούλου. Να πούμε ότι είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Βολάνιος, να δούμε λίγο την κίνηση, γιατί έχει αρκετά προβλήματα και στον Ασπρόπυργο που έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά.
1: Και στην Αθήνα τρομάξαμε να έρθουμε.
0: Τρομάξαμε, η αλήθεια είναι.
2: Ναι, αρχίσαν τα μηνύματα τα 112 εντωμεταξύ.
0: Ναι. Για πες μας, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Θα αρχίσουμε με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο. Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου μέχρι τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου στο ρεύμα προς την οδό Μεγαρίδος και στην οδό Χίου από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Πάμε και στην κίνηση, αυξημένη στην άνοδο του Κεφισού, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Σμάρνη, Πειραιώς και Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην Κάφοβα ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στον Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, σε Άλυμο Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου.
0: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
3: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα, κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν, θα μας ενημερώσω και στη συνέχεια. Είναι δύσκολη μέρα αυτή, δύσκολο πρωινό. Κουράγιο να φτάσετε στον προορισμό σας.
0: Και σε συγκεκριμένα σημεία είναι ακόμη πιο δύσκολο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε στα της έρευνας.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι θα είναι αναλυτικός ο Δημήτρης Μαύρος.
0: Ναι, βέβαια. Μπορούν να τη δουν και αναλυτικά στο real.gr και στο enikos.gr σε λίγο.
1: Έχει ανέβει, έχει ολόκληρη, ανέβει στο ολόκληρη. real.gr.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει. Το λέμε πάντα, θα το επαναλαμβάνουμε, κύριε Μαύρο. Είναι διαζώσεις η συνεντεύξη, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και πολύ μεγάλο δείγμα.
2: Καταρχάς, τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι τα εξής. Ένα, έχει τεράστιο δείγμα, έχει 2.000 άτομα. Δεύτερον, οι συνεντεύξεις είναι διαζώσεις, που σημαίνει ότι ο κόσμος είναι ψηφίζει μόνος του, παραδείγματος χάρη, την ώρα της κάλπης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα λοιπόν δεν αισθάνεται ότι κάπου το λέει κάτι διαμεσολαβεί. Το τρίτο πράγμα είναι ότι το ερωτηματολόγιο είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα μπορείς και ρωτάς πολλές ερωτήσεις και όχι μόνο τα κουκιά, με αποτέλεσμα να καταλαβαίνεις και το γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν και να δημιουργείς ένα ερμηνευτικό πλαίσιο το οποίο σου κάνει τα αποτελέσματα πιο ασφαλή. Παρακάτω, όταν προς το τέλος φτάσουμε στην περιβόητη ψήφο και αναγωγή και τα λοιπά, θα σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ όταν θα δείτε ότι για να βγει το αποτέλεσμα, το πολιτικό αποτέλεσμα για ένα κόμμα, πρέπει να δεις και άλλες ερωτήσεις μέσα στο ερωτηματολόγιο, οι οποίες συνθέτουν μια άλλη εικόνα ή λίγο διαφορετική εικόνα. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
0: Τα σκουπιδάκια του καρμπιρατέρ που λέγατε και νωρίτερα. Πρέπει να δεις αυτά τα σκουπιδάκια του καρμπιρατέρ, γιατί δεν δουλεύει.
1: Του κάνουν μεγάλη ζημιά. Ναι.
2: Το τελευταίο, ότι η έρευνα αυτή ξεκίνησε συνδρομητικά. Καταρχάς είναι συνδρομητική, δεν έχει ένα συγκεκριμένο μέσον ή κόμμα ή δεν ξέρω και εγώ τι πελάτη. Έχει ξεκινήσει το 1987. Που σημαίνει ότι υπάρχουν χρονοσειρές αποτελεσμάτων που σου δίνουν τη δυνατότητα να πηγαίνεις πίσω και να λες με ποια εποχή μοιάζει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και εν τέλει τι είχε συμβεί τότε. Και η δύναμη των ερευνών είναι περισσότερο οι χρονοσειρές, διότι ναι, μεν μία έρευνα μετράει τη στιγμή, αλλά από την άλλη μεριά μπορείς να κοιτάξεις και πίσω όσοι εσείς κυρίως που είστε πιο μορφωμένοι από εμάς τους μπετατζίδες των αριθμών.
0: Καλά, καλά. Υπερβολές.
2: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε ότι η ιστορία είναι το μεγάλο πράγμα που πρέπει να έχει κάποιος όταν θέλει να ασχοληθεί
1: και
2: με
1: το βάθος για να καταλάβεις και να στείλει.
0: Νομίζω ότι το πιο ωραίο, ένα από τα πιο ωραία κομμάτια της έρευνας είναι πάντα αυτό το συμπέρασμα των λίγων γραμμών που περιγράφεται. Δηλαδή αυτό να ακούσουμε πρώτα απ' όλα.
1: Και θα πάμε και απλά να πούμε για τους ακροατές μας. Αυτά που περιέγραψε αναλυτικά ο Δημήτρης Μαύρος έχουν να κάνουν με τις ασφαλιστικές δικλείδες. Να το πω πολύ λαϊκά, ότι ο κόσμος δεν κάνει πλάκα που ρωτήθηκε. Γιατί έρχονται και πολλά μηνύματα στην ιστορία
2: λεφτά. Γιατί τόσες έρευνες
1: και πού το ξέρουμε και γιατί μας λένε και γιατί να το λένε.
2: Και ρώτησε.
0: Ναι, ναι, μεγάλη συζήτηση αυτή. Πολύ μεγάλη.
2: Ναι. Θα τα πούμε ανάμεσα στις γραμμές.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε, νομίζω.
0: Για πάμε.
2: Καταρχάς, να απαντήσουμε σε αυτό που ξεκίνησες, Γιώργο, ότι και πού ξέρουμε ότι λένε αλήθεια. Έλα, σας κοροϊδεύουν όλους γιατί είστε λαμόγια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αναγκαστικά, για να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το θέμα, έχουμε μεγαλώσει τα ερωτηματολόγια. Έτσι ώστε για το ίδιο πράγμα έχουμε δύο και ανάλογα με το θέμα και τρεις ερωτήσεις, οι οποίες μοιάζουν διαφορετικά, αλλά σου δίνουν το κλίμα του που υπάρχει ψέμα ή δεν υπάρχει. Άμα και στις τρεις ερωτήσεις υπάρχει συνέπεια, σημαίνει ότι είναι αυτό που πραγματικά
1: είναι αυθεντικές οι απαντήσεις.
2: Είναι αυθεντικές οι απαντήσεις.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στο συμπέρασμα, να ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Πραγματικά έτσι ξεκινάμε πάντα και με τον Νίκο, που πρέπει να τον μνημονεύσουμε γιατί μας φιλοξενεί. Αυτό που περιγράφεται με μία πολύ μικρή παράγραφο είναι: βγήκαμε από την κρίση, ναι, αλλά δεν το νιώθουμε. Έχουμε απέναντί μας μια θυμωμένη και κουρασμένη κοινωνία που ζητάει αλλαγή, χωρίς όμως να βλέπει ποιος θα τη φέρει.
0: Η λέξη θυμωμένη ήταν και στην προηγούμενη, σωστά.
2: Έχει χειροτερεύσει. Δηλαδή, αν δεις το γράφημα εξέλιξης του συναισθήματος εξοργής, είναι σοκαριστικό.
0: Ανεβαίνει δηλαδή.
2: Ανεβαίνει. Πέφτει ο φόβος, είναι προς τα πάνω η παρέτηση, αλλά η οργή είναι σε κατάσταση εκτόξευσης.
0: Για ποιο λόγο?
2: Θα τα δούμε.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει, αν θέλετε να μαζέψουμε αυτή την πρώτη παράγραφο, με δύο λέξεις, μια θυμωμένη ανασφάλεια. Έτσι, το πορτοφόλι πιέζει, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς περίπου καταραίουν. Το αίτημα αλλαγής μένει χωρίς εναλλακτική. Και υπάρχει μια ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς όμως να είναι πλειοψηφική. Ή αλλιώς φθορά χωρίς ανατροπή. Γιατί θα σας πω και μια άλλη ατάκα για να συνεννοούμεθα, ότι ο κόσμος έχει πάθει, βρίσκεται σε υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης. Δηλαδή δεν βρίσκει.
1: Το οποίο είναι τεράστιο, ή κατά την άποψή μου είναι τεράστιο πρόβλημα για την αντιπολίτευση αυτό. Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ θα πρέπει να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις στη λογική της εναλλακτικής. Αλλά λέτε όμως ότι αυτό δεν φαίνεται.
2: Δεν έχουν δοθεί.
0: Παρά το γεγονός ότι έχουν παρουσιαστεί προγράμματα.
2: Βεβαίως.
0: Παρουσιαστεί θέσεις και πολύ αναλυτικά και ίσως και κοστολογημένα.
2: Θα τα πούμε. Αυτό λοιπόν το οποίο αν θέλετε αναζητά μέσα από αυτό που σας περιέγραψα είναι ότι θέλει στην πραγματικότητα, μάλλον υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσει να συγχωρεί καταστάσεις αντιπολιτευτικές μόνο και μόνο γιατί έχει την ανάγκη να υπάρχει αντιπολίτευση. Γιατί δεν βαριέσαι,
0: την αλλαγή,
2: ας
0: δηλαδή
2: το καταπιούμε.
0: Ναι, με το ζήτημα της
2: δεν
0: αλλαγής.
2: Βαριέσαι, ας το καταπιούμε.
0: Ναι.
2: Για να μπορέσουν να στηρίξουν και να ευλογήσουν κατά κάποιο τρόπο μια εναλλακτική. Αυτό δεν είναι υγιής λόγος για να πας στην αντιπολίτευση. Και από την άλλη μεριά πρέπει και η κυβέρνηση κάτι να κάνει απέναντι σε αυτά που είπαμε προηγουμένως προς τα πάνω. Έτσι. Λοιπόν, και έρχομαι σε αυτό που είπε η Ρίτσα, ότι ο Στέλιος ο Ράμφος, ανεξάρτητα με το αν συμφωνούμε σε όλα κανείς μαζί του, έχει πει μια ατάκα η οποία τουλάχιστον με στοιχεία ερευνών δεν καταρρύπτεται, ότι ο Έλληνας την ίδια στιγμή με το ίδιο ερέθισμα αισθάνεται ταυτόχρονα μεγαλοπρεπής και αξιολύπητος. Αυτό λοιπόν το πράγμα.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, είναι σωστό.
2: Για να αντιμετωπιστεί, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με το κομμάτι του προγράμματος. Θέλει να τα αντιμετωπιστεί και θυμικά. Αν λοιπόν αυτό το θυμικό και η αγκαλιά του λείπει, ψάχνει να τη βρει σαν να είναι σε υπογλυκαιμία.
0: Ναι.
2: Παραδείγματος χάρη, θέλετε να σας πω κάτι. Το πιο οργανωμένο πρόγραμμα, και το ξέρω γιατί ξέρω και τους ανθρώπους που το φτιάξανε, το έχει το ΠΑΣΟΚ. Και το έχει διαφημίσει και έχει μπει
0: από τη Θεσσαλονίκη ακόμα.
2: Στο site και δείτε το και ψάξτε το κτλ. Έχει θέματα για να περάσει στον κόσμο.
1: Είναι το τραύμα στην ψυχική σχέση που είχε η μεγάλη πλειοψηφία των φίλων του ΠΑΣΟΚ που τους δυσκολεύει να δουν το πρόγραμμα. Είναι η καχυποψία από το παρελθόν.
2: Όχι, πάντως δεν είναι αριθμητικό το θέμα.
1: Μάστε.
0: Να δούμε. Έτσι. Τους πυλώνες.
2: Βεβαίως. Δύο λεπτά, ναι. Θέλω να σας πω τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας για να αρχίσουμε από εκεί.
0: Α, βεβαίως.
2: Διότι το πρώτο πράγμα που τους απασχολεί, και το έχω δώσει και ένα τίτλο πιο δημοσιογραφικό, είναι ο παλμός του πορτοφολιού. Έτσι. Ο παλμός του πορτοφολιού.
0: Ακρίβεια δηλαδή.
1: Αυτός είναι ωραίος τίτλος κιόλας.
0: Ναι.
1: Ωραίος τίτλος.
2: Λοιπόν, αν τους ρωτήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, το να σου πούν πρώτη την ακρίβεια έχει γίνει σαν Ινδικό μάντρα. Πώς λένε οι Ινδοί, και σου λένε μετά την ατάκα. Όλοι αισθανόμαστε ότι οφείλουμε να πούμε ότι φταίει η ακρίβεια.
0: Αυτό παραμένει αναλύωτο δηλαδή.
2: Αναλύωτο είναι top και ψηλά, και για να μην σας πω ότι συγκυριακά αυτή τη στιγμή ανεβαίνει κιόλας. Και αυτό το οποίο προκύπτει μάλιστα είναι ότι αυτό που ανεβαίνει, έτσι, είναι ότι ανεβαίνει η ακρίβεια και υπεύθυνη γι' αυτό είναι τα σούπερ μάρκετ. Και από κάτω έρχεται ενέργεια και άλλος ένας λόγος, θα το βρούμε στη συνέχεια.
0: Ενίκια, υποθέτω.
2: Και ενίκια και το στεγαστικό. Το οποίο στεγαστικό ναι. Έχει εκτοξευθεί πλέον. Θα με θυμηθείτε ότι σε λίγο καιρό θα είναι το πρώτο πρόβλημα στη χώρα και θα ορίζει τη ραχοκοκαλιά της ακρίβειας. Και θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα το σούπερ μάρκετ.
0: Τα ράφια που λέμε.
2: Τα
0: ναι.
2: ράφια.
0: Ναι, ναι, το στεγαστικό είναι ήδη πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα ενίκια
2: και ανεβαίνει επίσης δραματικά και το δημογραφικό. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Το δημογραφικό έχει αρχίσει και ενοχλεί τους Έλληνες, γιατί τους πειράζει στη μεγαλοπρέπεια. Έτσι, τι είμαστε. Όχι είμαστε γέροντες. Είμαστε, πώς να το πω, κακομύριδες σαν λαός, ας πούμε.
1: Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, ένα ερώτημα. Επειδή αυτά είναι προφανώς, όλα αυτά που μας περιγράφεται είναι πολύ σοβαρά και νομίζω ότι τα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Συνείδηση όμως έχουμε των λύσεων και του προφίλ μας. Δηλαδή, μιλάμε για την ακρίβεια. Δηλαδή, η καταναλωτική συνείδηση υφίσταται, υπάρχει, προβληματίζει. Μιλάμε για το δημογραφικό. Μας πειράζει πάρα πολύ η συρρήκνωση του έθνους. Το γεγονός ότι εμείς έχουμε μάθει ως λαός πλέον να συζητάμε για παιδί μέσα από τις δυσκολίες στην τέταρτη δεκαετία, στην τρίτη προς τέταρτη δεκαετία. Αυτά, για αυτά τα προβλήματα έχουμε επίγνωση, ότι μπορεί να περνάει και από εκεί η λύση.
2: Υπάρχει η επίγνωση, αλλά τη σπρώχνουμε προς τα πίσω, όπως χώνουμε τη σκόνη κάτω από το χαλί.
1: Α, μάστε.
2: Και αυτό θέλει βοήθεια ο κόσμος για να το βγάλει στην επιφάνεια συνειδητά. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σου πω το εξής, Γιώργο, ότι όταν ρωτάς αν τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί τα οικονομικά θέματα κτλ. Είναι αποτελεσματικά, έρχεται μια συντριπτική απάντηση η οποία σου λέει όχι, δεν είναι. Μιλάμε της τάξης του 70%.
1: Μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό.
2: Πάει από εκεί. Όταν τους λες τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι προς σωστή κατεύθυνση, σου έρχεται το ανάποδο. 70% είναι προς σωστή κατεύθυνση. Διότι και ένα ευρώ να πάρεις, στην αναβροχιά είναι καλύτερα. Άρα δεν βγάζει συμπέρασμα. Τελικά τι κάνουν τα μέτρα της κυβέρνησης.
0: Συγκρουσιακό εντελώς.
2: Μπράβο. Όμως, εφήβραμε μία ερώτηση, όπως παλιά που είχα βγάλει δύο ερωτήσεις, σε ποιον θα αφήνατε τα κλειδιά του σπιτιού σας αν έπρεπε να λήξετε ένα διάστημα και ποιον θα προσλαμβάνατε γενικό διευθυντή στην επιχείρησή σας, και ήταν δύο
1: ερωτήσεις εξαιρετικές, ερωτήσεις παγίδα θα πω.
2: Παγίδα,
0: ναι, ναι.
2: Έτσι, για να καταλάβουμε τι σκέφτεται ο κόσμος. Λοιπόν, στην περίπτωση των μέτρων βάλαμε μια ερώτηση που λέει το εξής. Ανεξάρτητα με το αν πιστεύετε πως είναι αποτελεσματικά τα μέτρα ή όχι, εν τέλει, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, πιστεύετε ότι τα μέτρα αυτά είναι περισσότερα από ό,τι μπορεί η ελληνική οικονομία, όσα μπορεί η ελληνική οικονομία ή λιγότερα? Εκεί λοιπόν, αν αθροίσεις τα δύο ποσοστά, το περισσότερα και το όσα, βγάζεις πραγματικά το συμπέρασμα που είναι συνδυαστικό και για τις προθέσεις της κυβέρνησης και για την ανυμπόρια ή την μπορετότητα, χαζά ελληνικά, της χώρας. Αυτό το ποσοστό Το 2023 έδωσε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το 41%.
2: Το 41%.
1: Και τώρα εδώ πόσο είναι?
2: 30,9.
1: Μάλιστα.
0: Άχι, πολύ πετά, αρκετά.
2: Έτσι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι, θα είναι πάντα έτσι αυτός ο δείκτης? Γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αυτό το 30,9 συμμετέχει μαζί με άλλους δείκτες που βγάζουν στην άλλη άκρη ένα ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία 27,2. Mm-hmm. Σας λέω δύο ποιοτικά πράγματα προτρέχοντας για να δείτε.
1: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Έτσι. Και θα πάμε και θα δούμε και πόσο είναι το πραγματικό τελικό. Η αναγωγή.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, για να συνεχίσουμε λίγο με τα προβλήματα. Πρώτο παραμένει ο πληθωρισμός, ακρίβεια. Ακολουθεί η υγεία, περίθαλψη.
2: Ακολουθεί η υγεία και η περίθαλψη, η οποία είναι πάλι από αυτά που οφείλω να πω, ανεξάρτητα της βελτίωσης. Το ποσοστό της υγείας δεν ανεβαίνει. Είναι εκεί γιατί οφείλει να είναι εκεί. Mm. Έτσι. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία κάνει ο π.χ. ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τα ακούει ο κόσμος, απλά διαφωνεί με την πολιτική του αισθητική ενδεχομένως κάποιες φορές και τσατίζεται. Ναι. Αλλά αναγνωρίζει ότι γίνονται πράγματα εκεί.
0: Όχι στο πεδίο που λέμε, δεν διαφωνεί με το πεδίο.
2: Με το πεδίο διαφωνεί, ναι, με την αισθητική.
0: Με αισθητική. Και ακολουθεί μετά, φανταζόμαστε όλοι, αυτό που θα κρίνει και τις εκλογές, η μισθή.
2: Η μισθή. Εδώ αυτό το πραγματάκι ξαφνικά ξεπετάχτηκε σαν τους πυράβλους που βλέπουμε στις ταινίες που ανοίγει το έδαφος και βγαίνει και από κάτω ο πύραυλος. Ξεπετάχθηκε ξαφνικά γιατί ο κόσμος ένιωσε κάποια στιγμή ότι το κράτος, η κυβέρνηση κάνει για την ακρίβεια ότι μπορεί, μάλλον έχει πιάσει τα βάνη. Γιατί αν προχωρήσει περαιτέρω θα πατήσει σε παπούτσια πολλών ή δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα γιατί τις έρχονται συνεχώς εξωγενείς παράγοντες. Άρα απελπισμένος από αυτό γυρίζει και απλώνει το χέρι στην κυβέρνηση και λέει οκ, πέφτει αυξήσεις εισοδημάτων λοιπόν.
0: Είναι αυτό το επιχείρημα που χρησιμοποιεί όλο και συχνότερα η κυβέρνηση, βέβαια. Λέει για την ακρίβεια είναι εξωτερική, έρχονται οι τιμές, κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Προφανώς.
0: Αλλά προσπάθω.
2: Ωραία, αφού είναι έτσι, ρε φίλε,
0: ναι,
2: τι
0: ναι.
2: Το θες το υπερπλεώνασμα και δεν μοιράζει παραπάνω,
0: ναι.
2: Από αυτό.
0: Προσπαθούμε μέσω των μισθών.
2: Μισθό, λοιπόν.
0: Ναι. Και ακολουθεί μετά στεγαστικό και αυτά είναι τα βασικά.
2: Διαφθορά και στεγαστικό.
0: Η διαφθορά είναι χαμηλά. Και στην προηγούμενη, ανάλογο είναι.
2: Ναι, δεν είναι ανάλογο. Απλώς είναι εκεί. Έτσι, παλαιότερα ήταν πέμπτο από το τέλος.
0: Και στις λέξεις που εκφράζουν τους Έλληνες, γιατί για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, οργή, φόβος, υποχώρησε καθόλου?
2: Ο φόβος, θα σας πω. Καταρχάς, θα σας πω ότι αν μπορούσαμε να δείξουμε το κατσαριδωτό της αύξησης της οργής. Θα σας πω ότι στις τρεις τελευταίες τάσεις από πέρσι τέτοια εποχή μέχρι τώρα η οργή έχει πάει 44-9, 47-9, 49-9.
0: Έχει ανέβει.
1: Ένα στους δύο.
2: Ανεβαίνει συνεχώς. Ο φόβος από την άλλη μεριά στο αντίστοιχο διάστημα πάει 51, 49, 47, 43, 40.
0: Υποχωρεί αντίθετα. Ναι.
2: Αυτός τι σημαίνει? Όταν επικρατεί σε μια χώρα η οργή, αυτό λειτουργεί υπέρ της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Όταν επικρατεί ο φόβος, αυτό λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης. Εδώ έχουμε τα δύο διασταυρούμενα πράγματα. Και υπάρχει μετά η ιστορία που λέγεται παρέτηση και πώς το λένε,
0: απογοήτευση.
2: Και απογοήτευση, ναι. Η οποία πάει από πέρυσι τέτοια εποχή 31, 33, 37.
0: Ναι.
2: Που η μίξη οργή με παρέτηση σημαίνει ότι είμαι μία χύτρα στην οποία χάλασε το τσου που κάνει από πάνω.
0: Φτάνει σε ένα 90% χοντρικό, βέβαια είναι αυτό, γιατί είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Μια
0: είναι
1: μακρινή πολύ να επιχειρήσω με ένα ερώτημα. Mm-hmm. Εκεί σε αυτό το ποσοστό παρέτηση απογοήτευση, μπορεί να είναι ένας κόσμος ο οποίος ψήφιζε και δεν θέλει να πάει να ψηφίσει, δυσκολεύεται στη σκέψη ότι θα πάει να ψηφίσει? Mm-hmm. Μπορεί να είναι εκεί ένα σύνολο που δεν ψήφιζε ούτως ή άλλως και ψάχνει να βρει δικαιολογία να μην ξαναπάει πάλι?
2: Ακριβώς αυτό, διότι δεν θέλει να γίνει κοψοχέρης και λέει είναι όλοι τους μπήξε,
1: αυτό που
2: μπήξε,
1: είναι.
2: Και εγώ δεν πάω.
1: Είμαστε.
2: Υπάρχει ανέκδοτο σχετικό, δεν μας παίρνει να το πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.
4: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω.
10: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
11: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
12: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
14: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
19: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρέπει να μαζευτούμε και
1: μας
0: λίγο.
1: Μας μαζεύει εδώ η Μπιζόγλη, λέει, ναι. γιατί του κάνω ερωτήματα πολλά του κυρίου Μαύρου.
0: Άστο να τα πεις στον αέρα, θέλει να τα πεις και ο κόσμος, έτσι.
1: Να πούμε ότι έχουμε την έρευνα της MRB.
0: Σωστό.
1: Και πρόθεση ψήφου θα έχουμε αργότερα.
0: Ναι.
1: Και τις λέξεις που εκφράζουν τους πολίτες μας αναλύει τώρα ο Δημήτρης Μαύρος. Και τα σημαντικότερα προβλήματα. Σωστά, το λέω για όσους προσθέθηκαν στην παρέα μας.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Για να ξεχωρίσουμε λίγο το στεγαστικό από αυτή την ιστορία, γιατί είναι μεγάλο θέμα της κοινωνίας. Ρωτήσαμε τον κόσμο για το ποιοι είναι οι παράγοντες που αυξάνουν τις τιμές. Κατά την άποψη των πολιτών, έτσι, όχι είναι απαραίτητο ότι είναι οικονομετρικά σωστή.
0: Ναι.
2: Πάντως ο κόσμος λέει ότι ο πρώτος λόγος για τον οποίο έχουμε αύξηση είναι η μεγάλη ζήτηση από ξένους αγοραστές. Το οποίο παίρνει περίπου 46%, ένας στους δύο δηλαδή το λένε αυτό πράγμα, και είναι πρώτος. Ο δεύτερος λόγος είναι η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Κοινώς τα Airbnb. Έτσι, με 41%. Μετά είναι ο πληθωρισμός και η μείωση της αγοραστικής δύναμης, που δεν αφήνουν να δω ένα ενίκιο σωστά, που είναι 40%. Η κερδοσκοπία από τους ιδιοκτήτες, όπου εκεί είναι 35%.
0: Ψηλό είναι και αυτό το
2: ποσοστό. Βέβαια, πολύ η αύξηση του κόστους κατασκευής ως πάρεργο της όλης ιστορίας, όπου είναι 34%. Η φορολογική πολιτική, υψηλή φόρη, που είναι 27,4%. Η έλλειψη επαρκών νέων οικοδομικών κατασκευών, που είναι 21%. Και τέλος, η γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα, που ο κόσμος θεωρεί ότι, παιδιά, όταν τρέμει το φιλοκάρδι μου, δεν μπορώ να ανέβω εκεί πάνω που μου ζητάνε. Άρα πέφτω και σε ποιότητα σπιτιού. Σας θυμίζω ότι ο όρος σπίτι, εστία κλπ. Είναι ο πρώτος παράγων που ορίζει τη μεσαία τάξη. Όποιος πάει να ορίσει τη μεσαία τάξη χρηματοοικονομικά έχει κάνει λάθος. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τα λεφτά, έχει να κάνει και με το πώς αισθάνομαι εγώ που ανήκω. Οι τέσσερις παράγοντες είναι λοιπόν τα θέματα μου απέναντι στη στέγαση, εστία, σπίτι κτλ. Η μόρφωση των παιδιών, η κατοχή κρίσιμων αγαθών διαρκείας, παραδείγματος χάρη αυτοκίνητα, και ο τελευταίος, ο τέταρτος παράγων ορισμού της μεσαίας τάξης, είναι κάτι που με ευνηδίασε, γιατί είναι διεθνής η μελέτη αυτή που σας αναφέρω και έτρεξε και στην Ελλάδα, είναι τα δύο δέλτα.
0: Δηλαδή?
2: Διακοπές και διασκέδαση. Ο Έλληνας λοιπόν, εάν στα τριήμερα δεν μπορεί να περάσει τα διόδια, θέλει να πηδήξει από την Ακρόπολη.
1: Σαντίζεται.
2: Εάν δείτε δε η λέξη η οποία διαπερνάει και τους τέσσερις παράγοντες και δημιουργεί πρόβλημα, είναι η λέξη αναξιοπρέπεια. Εάν εμένα το σπίτι μου μπαίνω μες στο μπάνιο και βλέπω δύο χαλκοσωλήνες να περπατάνε μπροστά από τα πλακάκια για να μπουν στην μπαταρία, νιώθω ότι είμαι κάφρος. Έτσι. Δεύτερον, εάν το παιδί μου δεν μπορώ να το στείλω στη Θράκη, στο Πολυτεχνείο, γιατί δεν μπορώ, δεν έχω τα λεφτά να του νοικιάσω σπίτι και του λέω τράβα σε μια σχολή στην Αθήνα, αισθάνομαι αναξιοπρεπής. Εάν δεν μπορώ τουλάχιστον να πάρω ένα μικρό SUV καινούριο για να είμαι αξιοπρεπής στο δικό μου κύκλο, όχι παλιά που παίρναμε ένα, δεν ξέρω και εγώ τι, χρώματος λαχανή για να κάνουμε επίδειξη, να το παρκάρουμε έξω από
1: τα παλιά τα χρόνια.
2: Μπράβο, στο μπουζούκι του Πασόκ. Λοιπόν.
1: Τότε που δίναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα.
2: Λοιπόν, πάλι τα ίδια αισθάνομαι. Όπως επίσης, αν δεν μπορώ να περάσω στα τριήμερα τα διόδια, για ποιο λόγο ζω πια.
0: Ναι, είναι το συνολικό, η συνολική εικόνα.
1: Εδώ εγώ έχω ένα υπαρξιακό ερώτημα.
0: Κάντε το υπαρξιακό για να μπορέσουμε να δούμε και τις υπόλοιπες.
1: Αν φαίνεται και αν μπορεί να μας το πει αυτό ο κύριος Μαύρος, γιατί σίγουρα μόνο ο κύριος Μαύρος μπορεί να μας το πει, αν μπορεί κάποιος να μας το πει. Αυτό που κουβεντιάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, ένας δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές. Είναι απολύτως ειλικρινές. Θέλω να πω, δηλαδή, είναι μέσα και ο Παγάνης που είχε εξοχικό και επειδή δεν μπορεί να πάει στο νησί
2: και να κάνει.
1: Θα πάει στο χωριό, αλλά δεν το λέει διακοπές στην Πιζόγλη.
2: Ναι, έτσι λέει, είναι.
1: Είναι και αυτό μέσα.
2: Είναι και αυτό μέσα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι πάω προς τα πίσω. Γιατί οι παλαιότερα πηγαίνουν μόνο στο χωριό τους και αισθανόταν και καλά γιατί οι παρεούλες. Αργότερα το σπάσανε λίγο χωριό, λίγο νησί. Και τώρα έχουν τη φυσική τάση να ξαναγυρίσουν στο
1: Έφυγε
2: χωριό.
1: Το οποίο
2: το θεωρούν Πισωγύρισμα, όχι ότι δεν περνάνε καλά.
0: Είναι πισωγύρισμα με την έννοια του στάνταρ που έχουν, των στάνταρ που έχουν βάλει. Δηλαδή δεν βελτιώνουν τη ζωή του.
1: Γιατί ρίτσα μου εκεί, άμα πιει σουζάκι δηλαδή και φάσει ένα μεζέ, δεν είναι διακοπέ.
0: Ο στόχο είναι να ανεβαίνει. Αυτό θεωρούν οι ίδιοι.
2: Αυτό που κλωτσάει είναι το ότι. Ναι, αλλά εγώ ήθελα να είμαι στο νησί.
1: Σωστό.
0: Η επιλογή.
2: Δεν μου αφήνει την επιλογή.
0: Όταν δεν έχει επιλογή, νιώθει στενεμένο, οργισμένο, τιμωμένο.
2: Είναι σαν την Ακρόπολη που οι Έλληνε λέμε και είναι μωρέ, θα πάω.
1: Αλλά δεν
2: και δεν
1: πάει
2: ποτέ. Έτσι.
0: Γιώργο, ας παρεμβάσεις να πάμε. Μάλιστα. Να δούμε τις υπόλοιπες.
2: Λοιπόν, η γενιά η οποία υποφέρει περισσότερο από το στεγαστικό είναι οι άνθρωποι που είναι το Generation Y και είναι η γενιά που είναι μεταξύ 28 με 43 ετών.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ξεκινάνε τη ζωή. Έτσι. Ή γιατί έτσι έχουν
0: γνωριστεί. Έτσι, ναι, έτσι. Είναι αυτοί που ξεκινούν τη ζωή, θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, είναι στα σκαριά να φύγουν. Να φύγουν και από το σπίτι, ε.
1: Why?
0: Να φύγουν και από το σπίτι. Κάποια στιγμή πρέπει να φεύγουν και από το σπίτι μας. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια με τη μαμά και τον μπαμπά μας. Πρέπει κάποια στιγμή να φεύγει ο κόσμος από το σπίτι του.
2: Λοιπόν, θεσμοί.
0: Θεσμοί, πάμε.
2: Στους θεσμούς, εγώ έπαθα. Όπως έλεγε η κόρη μου όταν ήταν μικρή, εγκέφαλο. Δεν έλεγε εγκεφαλικό.
1: Ωραίο.
2: Λοιπόν, διότι ξαφνικά η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, εάν δείτε το κόκκινο, που σημαίνει δεν τους εμπιστεύομαι, ανεβαίνει παλαβιάρικα. Σκεφτείτε ότι το Δεκέμβριο του 2019 τα αρνητικά ήταν 24% και σήμερα είναι 39%.
0: Α, έχουν ανέβει πολύ, σχεδόν.
2: Και τα θετικά ήταν τότε 47%, μιλάμε ο μέσος όρος, έτσι, και σήμερα είναι 33%.
1: Μεγάλη διαφορά.
2: Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει αρχίσει και ζορίζει. Σας λέω ότι πρώτη είναι η οικογένεια, μετά οι ένοπλες δυνάμεις, τα πανεπιστήμια, τα μεγάλα κοινοφελή ιδρύματα, ο εαυτός μου, ο Έλληνας πολίτης, εξού και τα social media και το τι λένε οι γύρω μου, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Διότι δεν εμπιστεύομαι. Αν σας πω το βαθμό εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ, θα φρικάρετε. Και εκεί μέσα βράζουμε και εμείς. Έτσι, μιλάω για τις δημοσκοπήσεις.
1: Κατά από τη βάση,
2: είμαστε λίγο καλύτερα από εσάς.
1: Ναι.
2: Αλλά όλοι έχουμε το ερωτηματικό ότι όταν εμείς μετράμε εμάς, αυτοί που μπαίνουν στις έρευνες μάλλον έχουν λίγο καλύτερη διάθεση από ό,τι έχει η ευρύτερη κοινωνία. Άρα λοιπόν είμαστε bias.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Ναι, ναι. Αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά.
0: Δεν έχει αλλαγή αυτό. Λοιπόν, οικογένεια, ενόπλες δυνάμεις, ΑΕΗ, εγώ.
2: Θα μισό. Και πάμε από το τέλος τώρα. Γιατί έτσι βγαίνουν οι ειδήσεις. Ο τελευταίος σε εμπιστοσύνη θεσμός είναι τα πολιτικά κόμματα. Τελευταίος. Η οικογένεια έχει εμπιστοσύνη 78,6 και τα κόμματα έχουν 18,5.
0: Πολύ χαμηλό.
1: Κάνε μεγάλη προσπάθεια να το καταφέρουν αυτό, νομίζω.
0: Αυτό έχει αλλαγή, έχει υποχώρηση.
2: Ναι, έχει υποχώρηση. Σκεφτείτε ότι η ελληνική κυβέρνηση ως θεσμός, όχι η συγκεκριμένη, έχει πέσει 10 θέσεις κάτω.
0: Έχει υποχωρήσει πολύ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Επαναλαμβάνω, ως θεσμός, έτσι, όχι η συγκεκριμένη.
0: Δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη, ναι.
2: Και παραδόξως, και αυτό πραγματικά θα πρέπει να αρχίσει να συζητείτε, ανεβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ρωτάει συνάδελφος που μας ακούει.
0: Αυτό κι αν είναι στοιχείο, ότι οι Έλληνες στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Είναι καλό. Εκκλησία, παλιά ήταν ψηλά.
2: Η Εκκλησία έχει φάει αυτό που αντιλαμβάνεστε και έχει πέσει στην 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8η θέση, ενώ παλιά ήταν τρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Έχει υποχωρήσει.
2: Θα σας πω δε ότι υπάρχει και το τι λένε οι γύρω μου είναι πολύ σοβαρό θέμα, διότι δεν εμπιστεύομαι. Αν σας πω το βαθμό εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ, θα φρικάρετε. Και εκεί μέσα βράζουμε και εμείς. Έτσι, μιλάω για τις δημοσκοπήσεις.
1: Κατά από τη βάση,
2: είμαστε λίγο καλύτερα από εσάς,
1: ναι.
2: Αλλά όλοι έχουμε το ερωτηματικό ότι όταν εμείς μετράμε εμάς, αυτοί που μπαίνουν στις έρευνες μάλλον έχουν λίγο καλύτερη διάθεση από ό,τι έχει η ευρύτερη κοινωνία. Άρα λοιπόν είμαστε bias.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Ναι, ναι. Αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά.
0: Δεν έχει αλλαγή αυτό. Λοιπόν, οικογένεια, ενόπλες δυνάμεις, ΑΕΗ, εγώ.
2: Θα μισό. Και πάμε από το τέλος τώρα. Γιατί έτσι βγαίνουν οι ειδήσεις. Ο τελευταίος σε εμπιστοσύνη θεσμός είναι τα πολιτικά κόμματα. Τελευταίος. Η οικογένεια έχει εμπιστοσύνη 78,6 και τα κόμματα έχουν 18,5.
0: Πολύ χαμηλό.
1: Κάνε μεγάλη προσπάθεια να το καταφέρουν αυτό, νομίζω.
0: Αυτό έχει αλλαγή, έχει υποχώρηση.
2: Ναι, έχει υποχώρηση. Σκεφτείτε ότι η ελληνική κυβέρνηση ως θεσμός, όχι η συγκεκριμένη, έχει πέσει 10 θέσεις κάτω.
0: Έχει υποχωρήσει πολύ.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Επαναλαμβάνω. Ως θεσμός, έτσι, ναι, όχι ναι. Η συγκεκριμένη.
0: Δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη, ναι.
2: Και παραδόξως, και αυτό πραγματικά θα πρέπει να αρχίσει να συζητείτε, ανεβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ρωτάει συνάδελφος που μας ακούει.
0: Αυτό κι αν είναι στοιχείο, ότι οι Έλληνες στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Είναι καλό. Εκκλησία, παλιά ήταν ψηλά.
2: Η Εκκλησία έχει φάει αυτό που αντιλαμβάνεστε και ναι. Έχει πέσει στην 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8η θέση.

0: Δεν έχει αλλαγή αυτό λοιπόν. Οικογένεια, ενόπλες δυνάμεις, ΑΕΗ, εγώ.
1: Θα, μισό. Και πάμε από το τέλος τώρα. Γιατί ναι, έτσι βγαίνουν οι ειδήσεις. Ο τελευταίος σε εμπιστοσύνη θεσμός είναι τα πολιτικά κόμματα. Τελευταίος. Η οικογένεια έχει εμπιστοσύνη 78,6 και τα κόμματα έχουν 18,5.
0: Πολύ χαμηλό.
2: Κάνε μεγάλη προσπάθεια να το καταφέρουν, να το καταφέρουν αυτό, νομίζω.
0: Αυτό έχει αλλαγή, έχει υποχώρηση.
1: Ναι, έχει υποχώρηση. Σκεφτείτε ότι η ελληνική κυβέρνηση ως θεσμός, όχι η συγκεκριμένη, έχει πέσει 10 θέσεις κάτω.
0: Έχει υποχωρήσει πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, ως θεσμός, έτσι, ναι, όχι η συγκεκριμένη.
0: Δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη, ναι.
1: Και παραδόξως, και αυτό πραγματικά θα πρέπει να αρχίσει να συζητείτε, ανεβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ρωτάει συνάδελφος που μας ακούει.
0: Αυτό και αν είναι στοιχείο, ότι οι Έλληνες στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Αυτό
0: ναι,
2: είναι καλό. Εκκλησία, παλιά ήταν ψηλά.
1: Η Εκκλησία έχει φάει αυτό που αντιλαμβάνεστε και έχει πέσει στην 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8η θέση, ενώ παλιά ήταν τρίτη.
2: Μάλιστα.
0: Έχει υποχωρήσει.
1: Θα σας πω δε ότι υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο που, το οποίο ρωτάει πράγματα γύρω από τη θρησκεία έμεσα. Ξέρετε πόσοι Έλληνες πιστεύουν ότι υπάρχουν άγγελοι?
2: Πόσοι?
1: Πόσο λέτε?
2: Να πω εγώ, να πω κυρία, να πω.
0: Ένα στους τρεις.
2: Εγώ θα πω ένα στους δύο.
1: 57%.
2: Κοντά έπεσα. Σε κέρδισα.
0: Ναι.
1: Πόσοι Έλληνες πιστεύουν ότι υπάρχει η Δευτέρα Παρουσία?
2: Να ξαναπώ.
0: Είναι ανάλογο, είναι. Πες το, δεν είναι.
2: 80%. Όχι.
1: 47.
0: Μη μας πεθάνεις.
1: Έτσι, και το αισθάνομαι Ευρωπαίος πολίτης 68. Είναι η ιστορία των αντιφάσεων του Στέλιου Ράμφου.
2: Μάστε.
0: Ναι, είμαι, πιστεύω στην Ευρώπη, είμαι Ευρωπαίος, πιστεύω στους αγγέλους ταυτόχρονα και
1: στη Δευτέρα Παρουσία.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
2: Σε καλή κατάσταση.
0: Ωραία περιγραφή είναι αυτή. Για πάμε παρακάτω τώρα.
1: Λοιπόν, ένα πραγματάκι το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Η οποία κάνει σκαμπανεβάσματα και βρέθηκε στο μεγαλύτερο σημείο εμπιστοσύνης το Δεκέμβριο του 2019.
0: Έχουν περάσει 6 χρόνια δηλαδή.
1: Και έκτοτε κρούτσου κατεβαίνει.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτό τώρα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το χρόνο που χρειάζεται για να τρέξει τις υποθέσεις, ο οποίος δεν κάνει 20 χρόνους αυτό.
0: Έχει μειωθεί όμως. Κανονικά έπρεπε να έχει αλλάξει, αλλά νομίζω είναι κάτι άλλο.
2: Πολύ ενδεικτικό αυτό.
0: Είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, έχει να κάνει με πολλά θέματα. Είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, είναι οι σοβαρές καταγγελίες που γίνονται, οι κομματικές, και είναι πολλά πράγματα. Για πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά!
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Τάπας τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά νέως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για

0: Υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Συνεχίζουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRD για την έρευνα, η οποία είναι επίκαιρη και έχει πράγματα μέσα και θα μας πει και άλλα. Θα φτάσουμε σιγά σιγά και στην πρόταση ψήφου. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Μπιζόγλη, για λίγο, τι λέτε?
1: Μάλιστα, κύριε Παγάνη.
0: Ωραία, λοιπόν, η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Ποτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Ποτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Ποτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
0: Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μαύρο. Να θυμίσω ολόκληρη έρευνα της MRB, την οποία μας αναλύει ο Δημήτρης Μαύρος, αυτή την ώρα στο real.gr.
1: Περνάμε στις αντοχές. Πού πάμε?
2: Περνάμε στις αντοχές.
1: Για να δούμε.
2: Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής, ότι έχουμε μια ερώτηση η οποία λέει τι σας εκπροσωπεί περισσότερο. Αδυνατό πλήρως ή σχεδόν πλήρως να τα αποκριθώ στις βασικές μου υποχρεώσεις. Η δεύτερη επιλογή είναι δεν έχω πρόβλημα, μια χαρά είμαι. Και η τρίτη είναι ανταποκρίνομαι, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Καταλαβαίνετε ότι το τελευταίο που σας είπα μαζεύει όλο τον περισσότερο κόσμο.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Ναι.
2: Ανταποκρίνομαι, αλλά μεγάλη δυσκολία, που είναι 59%, γύρω στο 60%, και είναι σταθερά εκεί πάνω συνέχεια.
0: Αυτοί που είναι σε Νιρβάνα, πώς είναι?
2: Αυτοί που είναι σε Νιρβάνα, λοιπόν, είναι 24%.
0: 24%.
1: Αυτό δεν είναι μικρό το ποσοστό.
2: Το κρατάμε στο ωραίο μας ποιοτικό μυαλό, γιατί μετά θα κάνουμε μια σύνθεση απαντήσεων για να δούμε τι θα μπορούσε να προσδιορίσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ωραία, περνάμε τώρα στο πρόβλημα και στο κόμμα.
2: Δηλαδή... Ο μισό.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι οποίοι είναι νεκροί.
0: Ναι.
2: Και δεν πάνε παρεγγεί, είναι 16% του πληθυσμού.
0: Σημαντικό ποσοστό και αυτό.
2: Έτσι.
1: Και αυτό
2: το οποίο
1: μεγάλο.
2: Ανεβαίνει 12, 13, 16.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Μεγάλο, μεγάλο.
1: Πολύ έτσι. Μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι μικρό το 16%.
2: Όχι. Προχωράμε.
1: Λοιπόν.
2: Μετά είναι αυτό το οποίο ήδη έχουμε συζητήσει, ότι τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι περισσότερα ή όσα μπορεί, που το άθροισμα αυτών των δύο είναι 30,9 και θα το βρούμε μπροστά μας παρακάτω. Το οποίο είναι περίπου σταθερό και πάει έτσι. Οι τιμές στα αγαθά τους επόμενους 12 μήνες θα αυξηθούν ή θα μειωθούν?
0: Τι λένε?
2: 12% θα μειωθούν, 18% θα παραμείνουν ίδιες και 63% θα αυξηθούν λίγο ή αισθητά.
1: Μπαράλια κάνετε τα νούμερα, βέβαια. Εντάξει τώρα.
2: Και ερχόμαστε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Εάν είχατε να διαλέξετε ανάμεσα σε δύο επιλογές, να μειωθεί η ακρίβεια ή να αυξηθούν οι μισθοί?
0: Τι λέτε, ερώτηση.
2: Τι βγαίνει?
0: Τι βγαίνει?
1: Να αυξηθούν οι μισθοί.
2: 50-50.
1: Ναι.
2: 49-48. Και αυτό το πραγματάκι συνδέεται και με δημογραφικά, γιατί δεν μπορεί να είναι μισή-μισή. Είναι άλλοι αυτοί που θέλουν το μεν, άλλοι αυτοί που θέλουν το δε. Παραδείγματος χάρη, οι μεγάλες ηλικίες θέλουν την ακρίβεια γιατί δεν ελπίζουν σε καμία αύξηση μισθού. Είναι περισσότεροι συνταξιούχοι. Και όλοι οι άλλοι με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι στους 17-24 και στους 45-64, και θα πούμε δύο πράγματα, θέλουν όχι η αύξηση μισθών. Και εγώ καταλαβαίνω το 17-24, γιατί λένε παιδιά έχω να ζήσω μια ζωή μπροστά μου. Οι άλλοι γιατί?
0: Γιατί?
2: Γιατί τους έχουμε ψάξει ποιοτικά και μας λένε μα έχω μια τέτοια ηλικία που έχω προλάβει να δημιουργήσω υποχρεώσεις και τώρα ξαφνικά δεν μπορώ να τις σβήσω. Δάνεια, ιστορίες και δες, παιδιά, σκυλιά,
1: οικογένεια,
2: και
1: ναι.
2: Οικογένεια.
1: Ναι, ναι.
2: Και τώρα δεν έχω μέλλον για να μπορώ να τις να ανταποκριθώ. Άρα λοιπόν χρειάζομαι ένα σωσίβιο. Και το σωσίβιο είναι μόνο η αύξηση μισθού.
1: Έχει λογική αυτό το πράγμα. Έχω βάρη, πρέπει να βρω έναν τρόπο να τα καλύψω.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Συνεχίζοντας λοιπόν σε αυτό το πράγμα, τα δύο μέτρα που έχει πάρει πρόσφατα η κυβέρνηση, το πόσο κάνει.gr και η ιστορία με τα δάνεια, έχουν γράψει καλά. Το πόσο κάνει.gr έχει μια θετική αξιολόγηση 52%.
0: Α, πέρασε επομένως.
2: Πέρασε.
1: Και γρήγορα.
2: Και, και το άλλο που έχει να κάνει με τα δάνεια, προφανώς επειδή είναι, θέλετε, οι παπάδες να είναι έντιμοι άνθρωποι. Προφανώς. Με τα δάνεια λοιπόν η ιστορία, γιατί συγκρίνεται εκεί μέσα η Ελλάδα και με την, τις άλλες χώρες της Ευρώπης, έχει ακόμα μεγαλύτερη αποδοχή, είναι γύρω στο 60%, έτσι. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα περνάνε, και στην ερώτηση που λέγαμε πριν, ποιος θέει, ποιος πρέπει, ή μάλλον κλάδι που πρέπει να βοηθήσουν περαιτέρω για να μειωθεί η ακρίβεια, το 81,5% μας λέει τα σούπερ μάρκετ, το 72% μας λέει η ενέργεια και το 60% μας λέει η στέγαση. Αν όμως βάλεις κόντρα beef, σούπερ μάρκετ versus τις άλλες ακρίβειες, οι άλλες ακρίβειες είναι λίγο πιο μεγάλο το ποσοστό τους. Δηλαδή αν συνθέσεις ενέργεια και στέγαση πάνε στο 83,5%, ενώ το σούπερ μάρκετ είναι στο 81,5%.
1: Υπερκαλύπτουν το
2: είναι ποδοστό. Τεράστιο το νούμερο.
1: Ναι, είναι τεράστια, έτσι και αλλιώς είναι θηριώδη τα νούμερα.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Στο ποιο κόμμα μπορεί να λύσει ποιο πρόβλημα.
2: Σωστό.
1: Ναι.
0: Οπα.
2: Λοιπόν, διότι εδώ, αν θέλετε, για μένα κάθε φορά είναι κρυμμένη όλη η αλήθεια του γιατί και ποιος και πού και τι είναι ζωή και τι είναι κάμπι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και η ερώτηση είναι η εξής. Έχουμε βάλει τα προβλήματα κάτω, αυτά που είδαμε στην αρχή, περί ακρίβειας, ρούδου, υγεία κτλ. Και ρωτάμε, ωραία, ακρίβεια, ποιο κόμμα μπορεί να το λύσει. Το άλλο, στεγαστικό, ποιο κόμμα μπορεί να το λύσει. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι ψηλά. Βέβαια το gap μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Δεύτερου Κόμματος έχει μικρύνει. Όταν ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία το 2019, η απόσταση μεταξύ Πρώτου και Δεύτερου ήταν 25 μονάδες.
0: Χαοτική.
2: Σε κάθε πρόβλημα. Σήμερα η απόσταση αυτή έχει γίνει τοσιδούλα. Αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία προηγείται. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι κυριαρχία, αλλά άνευ αντικρίσματος, διότι υπάρχει ένα βλαμμένο κόμμα το οποίο τρυπάει τη Νέα Δημοκρατία σε μισό λεπτό, 1, 2, 3, 4, 5, 6 προβλήματα, και το κόμμα αυτό είναι του κανένα.
0: Ο κανένας
2: λοιπόν προηγείται στο πρόβλημα τρομοκρατία. Μπορεί να το λύσει καλύτερα και από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καταστατική δέσμευση Νέας Δημοκρατίας το 19.
2: Υπάρχει μετά η κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μετά το δημογραφικό. Υπάρχει μετά, και αυτά τα τελευταία που θα σας πω είναι και τα σημαντικά ως προβλήματα. Υπάρχει μετά το πρόβλημα της έμφυλης βίας. Υπάρχει στη συνέχεια ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, που εδώ κάνει μύτη μεγάλη ο κανένας, και υπάρχει τέλος τα θέματα διαφάνειας διαφθοράς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα σημαντικά, τα τελευταία.
2: Είναι,
1: δηλαδή,
2: γιατί έχει, είναι και τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και είναι εκεί που το κανένα κόμμα την τρυπάει. Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε.
2: Μισό για να καταλάβετε πώς διαβάζουμε, εάν η αναγωγή και η πρόθεση ψήφου είναι, σε άπτεστα ελληνικά, stable.
1: Πώς είναι stable?
0: Σταθερά.
1: Λοιπόν,
0: σταθερά. Στο σχολείο της Μιζόγκλη, σταθερά το stable. Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Βλέπεις την πρόθεση ψήφου, κάνεις την αναγωγή και λες αυτό, μπαμ, και το δίνεις. Ναι, αλλά υποστηρίζεται από την υπόλοιπη έρευνα. Εάν πάρεις τους μέσους όρους δυνατότητος επίλυσης κάθε κόμματος επί των προβλημάτων, που είναι ένα πράγμα σαν πρόθεση ψήφου, και όπα,
0: βγήκε κάτι άλλο,
2: λέω. Όχι, ναι, δεν έχει σημασία. Καλό μου παιδί, γιατί μου το έκανε αυτό απέναντι στον κύριο
1: Μπαγιάννη. Δεν έγινε τίποτα, αυτά συμβαίνουν.
2: Με εξέθεσε.
0: Ο δαίμονας του μικροφόνου. Τι, το μικροφόνου, ναι. Μην κοιτάς. Έλα, θα το λύσουμε.
1: Να το βρούμε στη συνέχεια, να πάμε τώρα λίγο σε ειδήσεις, επειδή είμαστε πια στις 11. Επιστρέφουμε και... με την πρόθεση ψήφου. Φιλέ... πρέπει να το δούμε.
0: Το φιλέτο είναι μετά.
1: Ναι, να το δούμε το φιλέτο.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Διαχείριση χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει και για την επόμενη πενταετία ο Ρελιέν Τσοαμενή. Ο 26χρονος διεθνής Γάλλος κεντρικός αμυντικός ανανέωσε με τη Βασίλισσα μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, με βαθμιαία υποχώρηση των φαινομένων από το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε. Παραμένουμε στα μικρόφωνα του Real FM.
1: 8 λεπτά μετά τις 11. Δεν με αφήνει η Μπιζόγλυντη, καταγγέλλω. Μαζεύω πληροφορίες και όλα με μετακόπτουν.
0: Μα τις μαζεύεις έξω. Κοντεύεις να φτάσεις στην Κηφισία, αγάπη μου, να τις μαζέψεις. Μάζεψε τις εδώ μέσα. Γι' αυτό τον έχουμε φέρει τον κύριο Μαύρο εδώ, να τις μαζέψουμε τις πληροφορίες.
2: Πάντως οφείλω να σας πω ότι όντας έξω με τον Γιώργο το Παγάνη, ακούμε μία φωνή και ένιωσα ότι με φώναζε η κυρία. Και μπαίνοντας μέσα, είπα ναι, κυρία.
1: Φώναζε. Ρε παιδιά.
0: Μα πρέπει να είμαστε συγκροτημένοι, παιδιά. Να είμαστε συγκροτημένοι. Για πάμε.
2: Λοιπόν, συνεχίζοντας από εκεί που είχαμε μείνει, στο ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει τι, το οποίο συνδέεται με την πρόθεση ψήφου και τα συναφή, σας λέω ότι η μέση επίλυση της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 20,8 και υπάρχει και ένα 17,3 που είναι το κανένα κόμμα. Ο μέσος όρος του κανένα κόμμα. Αν κάνει κανείς αναγωγή, αυτή την φωτογραφία ήθελα να δείξω στο Γιώργο τον Παγάνη.
1: Που τη βρήκαμε τώρα.
2: Ναι, και είναι σαν, σου θυμίζει την πρόθεση ψήφου.
1: Ναι.
2: Και κάνει αναγωγή, αυτό το 20,8% της Νέας Δημοκρατίας γίνεται 27%.
1: Ευρωεκλογές.
2: Σας θυμίζει κάτι?
1: Ευρωεκλογές.
2: Άρα, για να τσεκάρεις τον εαυτό σου τον ίδιο, την έρευνα και το τι πραγματικά εννοεί ο ποιητής, πρέπει να κάνεις cross από εδώ και από εκεί. Πάμε λοιπόν.
1: Για πάμε τώρα.
2: Πάμε στην πρόθεση ψήφου.
0: Για να πάμε να δούμε.
2: Διότι εδώ έχουμε να πούμε πράγματα. Η οποία πρόθεση ψήφου έχει επιμέρους διαστάσεις. Καταρχάς η παράσταση νίκης, κάτι το οποίο το ξέρουμε πάγια και από τον Ηλία τον Νικολακόπουλο, ο οποίος ήταν ο θεός που κατέβασε τη φωτιά στους ανθρώπους πριν φύγει για τους ουρανούς. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει παράσταση νίκη 46%, δηλαδή ο ποιο κόμμα θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, όταν το δεύτερο είναι η ΕΛΑΣ,
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Μπράβο, και όχι άλλο κόμμα που είχαμε προκαιρού, με 10%.
1: Μάλιστα.
2: 9,7. Άρα λοιπόν δεν τίθεται τέτοιος προβληματισμός κλπ. Κάναμε δε και την εξής ερώτηση. Ρωτήσαμε τον κόσμο από αυτά που ακούει από εδώ, από εκεί και παραπέρα. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι ποσοστό πιστεύετε ότι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές?
0: Α, εκτίμηση,
2: Εκτίμηση. Ναι, εκτίμηση, ναι. Κατά την άποψη του κόσμου.
0: Ναι.
2: Ξέρετε τι νομεράκι έβγαλε?
1: Τι?
0: Κοντά στα νούμερα που έχει.
2: 28,3% είναι το μέσο ποσοστό των Ελλήνων.
1: Κατά
2: 27, 28 και πάει λέγοντας. Έτσι. Πάμε παρακάτω.
0: Για να δούμε λοιπόν τώρα ποσοστά τώρα στην πρόθεση.
2: Λοιπόν,
1: 24 Ιουνίου με 3 Ιουλίου είναι, έτσι.
2: Ναι. Μπράβο.
0: Να τα δούμε λοιπόν.
2: Πάμε στην πρόθεση ψήφου πρώτα, όσο οφείλουμε και δεοντολογικά και τυπικά και ουσιαστικά. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει πρόθεση ψήφου 23,8%. Δεύτερο πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα με 14,4. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Καθαρά πια και όχι με αμφιβολίες, είμαι δεν είναι τρίτο, τι είμαι και είναι τέταρτο κτλ. Με 9,1% πρόθεση ψήφου. Η ελπίδα της κυρίας Χαριστιανού με 7,2%, το οποίο όμως είναι πίπτον. Έτσι.
1: Και εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί ακολουθεί κάτι άλλο πολύ κοντά.
2: Λοιπόν, δίπλα της ακριβώς σε απόσταση αναπνοής είναι ο κύριος Βελόπουλος με 7,1% πρόθεση ψήφου. Μετά είναι το Κουκουέ με 6%, η Παγκόσμιο Σταθερά, η οποία είναι ακλόνητη, σχεδόν κάνει τους Έλληνες να αισθάνονται ασφάλεια το ότι υπάρχει αυτό το σημείο αναφοράς για να ξέρω τι μου γίνεται.
0: Μα είναι σημείο αναφοράς, έτσι όπως είναι τα ποσοστά του πάντα.
2: Η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία στην πρόθεση ψήφου είναι 4,1 και έχει φθορές.
0: Α, υποχώρησε περίπου 3 μονάδες.
2: Έχει φθορές, ναι, διότι όπως και να γίνει υπάρχει μια συμπληρωματικότητα με την ελπίδα της κυρίας Χαριστιανού. Η Φωνή Λογικής με πρόθεση 2,7, το Μέρα 25 με 2,5, ο κύριος Κασελάκης κοντά στο 2 από την κάτω μεριά, 1,7%
0: ανέβηκε
2: πρόθεση.
0: Ανέβηκε λίγο από ό,τι βλέπω.
2: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, διότι περίπου διαλύεται αν δεν έχει διαλυθεί. Η Νέα Αριστερά, η οποία ήταν χαμηλά και παραμένει χαμηλά, το άλλο κόμμα με 1,3%, και υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει μια διευκρίνηση ψήφος της τάξης του 18%. Εάν πάμε τώρα να δούμε τα πραγματικά, την ψήφο έτσι όπως διαμορφώνεται μετά την αναγωγή, και εδώ θέλω να σας πω γιατί ακούγεται και δημογραφικά και από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ψαγμένοι κλπ. Μα κάνετε μια τεράστια βλακεία, κύριοι. Διότι πετάτε έξω την αδιευκρίνηστη ψήφο και απλά ξαναποσοστοποιείτε. Ναι. Και ποιος σας είπε ότι η αδιευκρίνηστη ψήφος εσωτερικά σαν πολιτική δομή είναι ίδια με την δηλωμένη πρόθεση ψήφου? Το ψάξαμε πολλαπλώς και αυτή τη φορά βάλαμε και το AI να συμμετέχει στην κατανομή της αδιευκρίνησης ψήφου και τα αποτελέσματα είναι κοντά στην αριθμητική αναγωγή. Ούτε με το δάχτυλο κάναμε τη μοιρασιά.
1: Κοσμίζομαι και τα
2: λοιπά. Ναι, ναι, ναι, σε βλέπω, έχεις γαλάζια μάτια, σε στείλω στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αποχείς εσύ, ναι.
2: Έτσι, λοιπόν, και πάει λέγοντας. Άρα, αισθανόμαστε καλά με αυτά τα νούμερα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει αναγωγή 29%.
0: Σταθερή περίπου, όσο ήταν, έτσι.
2: Έχουμε δει δημοσκοπήσεις και να γράφει 3 μπροστά και δημοσκοπήσεις να γράφει 28 μπροστά. Και πάει λέγοντας. Η Ελλάς το 17,6%.
1: Θυμίζω εδώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το 23 ήταν με 17,8 στις τελευταίες εκλογές.
2: Μαζεύει αυτή τη στιγμή εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο, αριθμητικά τουλάχιστον. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11,1. Η Ελπίδα της Χαριστιανού είναι 8,8. Η ελληνική λύση του Βελόπουλου είναι 8-7. Συγγνώμη που τρώω το κύριε για να μην.
0: Ναι, γιατί δεν προχωράμε.
2: Να κερδίσουμε χρόνο. Το ΚΚΕ είναι περίπου στο 7,5% κοντά, εν πάση περιπτώσει, 7,3. Η Πλεύση Ελευθερίας το 5. Η Φωνή Λογικής φαίνεται ότι θα μπορούσε να μπει στη Βουλή με 3-3. Το Μέρα 25. Θα μπορούσε και να μπει στη Βουλή, αλλά είναι στο 3%, που σημαίνει αντεβγάλει συμπέρασμα. Ο κύριος Κασελάκης το 2-1, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1-5, η Νέα Αριστερά στο 1-1 και το άλλο κόμμα στο 1,5.
0: Άρα υποχωρεί το ΠΑΣΟΚ, υποχωρεί η ελληνική λύση, η Πλεύση.
2: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι η προηγούμενη μέτρηση των τάσεων ήταν το Δεκέμβρη του 2015.
0: Χωρίς να υπάρχει η Ελλάς, χωρίς να υπάρχει.
2: Του 25.
0: Χωρίς να υπάρχει η Ελλάς, χωρίς να υπάρχει η Ελπίδα.
2: Εμείς το βάλαμε όσο οφείλαμε. Άρα λοιπόν δεν είναι να το πολυσυγκρίνουμε στο έτσι. Μπορούμε να το συγκρίνουμε με τις έρευνες τις πρόσφατες που έχουν δημοσιευθεί στα μίντια.
0: Ναι.
2: Δεν είναι σταθερό.
0: Δεν είναι σταθερό, ναι.
2: Είναι σταθερό εκεί, σε αυτά τα νούμερα.
1: Πάμε και στον καταλληλότερο πρωθυπουργό ή όχι ακόμα?
2: Θα πάμε στον καταλληλότερο πρωθυπουργό, αλλά πριν πάμε στον καταλληλότερο πρωθυπουργό, θέλω να σας πω το φοβερό εκείνο πράγμα που λέγεται το από έως.
0: Μάλιστα.
2: Διότι πρέπει να αρχίσουμε να το βάζουμε στη συζήτησή μας. Αυτό το 29 της Νέας Δημοκρατίας έχει ταβάνι το 31, αλλά έχει και πάτο το 26,8.
0: Α, έχει μεγάλη διαφορά.
2: Ναι, είναι σύμπλην 2, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η Ελλάς έχει ταβάνι το 19, περίπου μισό, και κάτω όριο το 15,8. Το ΠΑΣΟΚ φτάνει πάνω μέχρι το 13 ή μπορεί να πέσει και κάτω από λίγο κάτω από 10%.
0: Ναι, το ταβάνι στο ΠΑΣΟΚ είναι το 13.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή ναι.
0: Μεγάλη
1: πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και αυτό που θέλω να προσθέσω είναι το εξής. Αυτό που ξεκινήσαμε να συζητάμε προηγουμένως. Πήραμε από όλη την έρευνα όλες τις ερωτήσεις που κρίνουν την κυβέρνηση το θετικό τους μέρος. Παραδείγματος χάρη, βαθμός ικανοποίησης από την πορεία της οικονομίας, αίσθημα ελπίδας, εικόνα κυβέρνησης, μέση ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, δημοτικότητα Μητσοτάκη, καταλληλότερος πρωθυπουργός, αξιολόγηση χειρισμών της κυβέρνησης, αν αξίζει τρίτη θητεία. By the way, το ποσοστό εδώ είναι 25,8. Έτσι. Μέση ικανότητα του ιδίου του κυρίου Μητσοτάκη να επιλύει μεγάλα προβλήματα ή σε σχέση με την εικόνα του. Και πάει λέγοντας, που είναι ένα μάζεμα γύρω στα 20 ερωτήσεις. Εάν βγάλετε πάλι το μέσο όρο, ξέρετε τι νούμερο βγαίνει? 27,2%.
1: Μάστε.
2: Άρα λοιπόν,
0: με κάθε τρόπο εδώ που τα λέμε, το έχουμε
2: εκτυπώσει. Στριφογυρίζει γύρω, αυτό το 29 δεν είναι ανέφικτο, αλλά μπορεί τάκ, να έχουμε μια κίνηση την οποία πρέπει να περιμένουμε να τη δούμε.
1: Ναι. Έχει πολλά πράγματα μέσα έρευνα. Το
0: έχει
1: τώρα.
0: Πολλά. Έχει
1: και
0: πολλά.
1: Τις εισρωές.
0: Έχει, βέβαια.
1: Έτσι, και τη συσπήρωση. και οι ζωές για τα καινούργια κόμματα.
2: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πάμε εκεί και να αφήσουμε το.
2: Κοιτάξτε, το είπαμε. Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης με 25,8% και δεύτερος ο κύριος Τσίπρας σε απόσταση.
0: Να πούμε και για την περίπτωση Σαμαρά λίγο, ε.
1: Να πούμε. Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Γιατί
2: λοιπόν,
0: η περίπτωση
2: λοιπόν Σαμαρά που ενώ τον έχουμε μετρήσει και με πρόθεση ψήφου. Δυστυχώς, οφείλουμε δεοντολογικά και μεθοδολογικά να μην το ανακοινώσουμε, όχι για λόγους τυπικότητος, αλλά και για λόγους ουσίας, διότι ακόμα και η ίδια η ανακοίνωση μπορεί να προσθέσει να αφαιρέσει, έτσι, ο τρόπος εννοώ. Εδώ λοιπόν, το κόμμα του κ. Σαμαρά, με την ερώτηση που μας επιτρέπεται να δείξουμε, που είναι το σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να ψηφίσω, έτσι,
0: ναι.
2: Αυτό το οποίο δίνει.
0: Σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να ψηφίσω, ναι.
2: Ναι, έτσι. Λοιπόν, θα σας πω αμέσως.
0: Νομίζω
2: δίνει
0: ότι...
2: σίγουρα θα μπορούσα να το ψηφίσω 3-3.
1: Ναι.
2: Που η θεωρία των χρονοσυρών και των παλιών εμπειριών λέει ότι συνήθως κανείς παίρνει λίγο παραπάνω από αυτό. Και δεν παίρνει όλο το ποσοστό μαζί με το μάλλον θα το ψήφιζα, που αυτά τα δύο νουμεράκια, το 3-3 και το 11,8 σίγουρα και μάλλον δίνει ένα 15.
1: Καθόλου άσχημα.
2: Δεν πάει στο 15 το ποσοστό που θα περιμένει κανείς.
1: Όχι 15%.
2: Αλλά είναι 3,3 και κάτι, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι 4 και κάτι.
1: Εφαλτήριο, ένα καλό εφαλτήριο.
2: Λοιπόν, και έχουμε κάνει και την εξής ανάλυση. Μέσα στους ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται κεντροδεξιοί και δεξιοί, ο κύριος Σαμαράς έχει αθρηστικό σίγουρα και μάλλον 27%.
0: Και στους κεντροδεξιούς.
2: Ναι. Το όλους μαζί τους βάλαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Το σίγουρα από αυτό το 27 είναι 7,6. Και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας των ευρωεκλογών που είναι στους μετρημένοι, σε αυτούς μέσα ο κύριος Σαμαράς έχει 6,5% στο σίγουρα και μαζί με το μάλλον πάει πάλι στο 27.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άρα τούτων δοθέντων θα πρέπει να περιμένει κανείς μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα. Μάλιστα. Απλά η κατάσταση και ποιοτικά και ποσοτικά έχει κάπως έτσι.
1: Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τη συσπήρωση και τις διαρροές και τις εισρωές στα νέα κόμματα.
2: Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι άμα δει κανείς τα νουμεράκια, εκεί το πράγμα είναι κάπως. Παραδείγματος χάρη, η Νέα Δημοκρατία έχει μια συσπήρωση 74-4.
1: Χαμηλά για τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να πάει και καλύτερα νομίζω.
2: Έχει ένα περιθώριο 25%. Και το μεγάλο ότι οι διαρροές της είναι μοιρασμένες. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι. Δηλαδή δίνει 4%
0: λίγο,
2: στην
0: Ελλάδα. Λίγο στον καθένα, ναι.
2: Μπράβο. 4% στο Βελόπουλο. 3% στην Ελλάς. 5% στην Ελπίδα. Και 6,8% στην αδιευκρίνηση ψήφου. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ δίνει 12%, κάνει διψήφιο στην Ελλάς.
1: Πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ αυτό.
2: Και πάμε ανάποδα. Τα δύο καινούρια κόμματα, η Ελλάς και η Ελπίδα, από πού παίρνουν? Η Ελλάς λοιπόν παίρνει το 3% της Νέας Δημοκρατίας, το 54-4-55 του ΣΥΡΙΖΑ, το 12% του ΠΑΣΟΚ, το 14% του ΚΚΕ, potentially, συγγνώμη σε άρθρα στα ελληνικά, το 13% της Πλεύσης, το 59% της Νέας Αριστεράς.
1: Εξαλώνει.
0: Εδώ είναι μεγάλα ποσοστά, εδώ μιλάμε τώρα και οι ζωές πολύ μεγάλες. Ναι.
2: Δηλαδή διαλύει τα κόμματα,
0: διαλύει, ναι.
2: Δεν εννοώ το ΠΑΣΟΚ, έτσι εννοώ όλα τα άλλα. Λοιπόν, η Ελπίδα παίρνει το 5% της Νέας Δημοκρατίας, προσέξτε, έχει πρόσβαση ο Λούθε. Το 6% του ΣΥΡΙΖΑ, το 5% του ΠΑΣΟΚ, το 10% του Βελόπουλου, το 16% της Νίκης, το 15% της Ζωής Κωνσταντοπούλου, το 15% της Φωνής Λογικής και το 7,5% της αδιευκρίνησης ψήφου.
0: Έχει δύο δεκαπεντάρια δηλαδή, αυτό είναι το σημαντικό, τα δύο δεκαπεντάρια που έχει,
2: ναι, τα δύο
0: τη Πλεύση και τη Φωνή.
2: Ακριβώς.
0: Αυτά τα δύο δεκαπεντάρια είναι οι μεγάλες εισρωές.
1: Ενδεικτικό. Και αυτό που δεν σας ρωτήσαμε είναι η συσπήρωση στο Πασόκ, νομίζω ότι είναι χαμηλά.
2: Η συσπήρωση το μισό λεπτό, αυτό δείχνει και potential όμως, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι 68,4%. Αυτό θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Έχει χώρο.
0: Έχει χώρο πολύ. Έχει 38, έχει πάρα πολύ.
2: Έτσι.
0: Έχει δυνατότητα. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε. Τον κρατήσαμε μια μισή ώρα.
2: Εγώ αντέχω. Το θέμα είναι μη βαρέθηκε ο κόσμος. Δεν ξέρω τι λένε τα
0: μηνύματα. Όχι, όχι. Είναι πολλά μηνύματα και διαφορετικά. Έχουν να κάνουν βασικά με τα ποσοστά κτλ.
1: Ναι. Εγώ λέω το εξής πριν τα αποδεσμεύσουμε.
2: Ποια είναι πιο πολλά, αυτά που μας βρίζουν ή αυτά που έχουν ενδιαφέρον?
1: Όχι, αυτά που έχουν ενδιαφέρον. Και ερωτήματα κιόλας. Λοιπόν, ένα ερώτημα που θέλω να θέσω εγώ, γιατί θα προτείνω να θέσουμε από ένα ερώτημα και να τον αποδεσμεύσουμε. Τι λες?
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Ναι. Δεν θέλει η κυρία, αλλά.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι πηγαίνουμε στις εκλογές εκεί που τις έχει τοποθετήσει μέχρι σήμερα ο Πρωθυπουργός, χρονικά. Δηλαδή στο τέλος της τετραετίας.
2: Ναι.
1: Άνοιξη του 27. Μια πρόβλεψη, εκτίμηση μάλλον, εκτίμηση. Μπορεί να κάνουμε, να δούμε μεγάλες αλλαγές σε αυτά που συζητάμε τώρα, στα ποσοστά?
2: Ναι, ναι, μπορεί να δούμε μεγάλες αλλαγές. Και οι παράγοντες που μπορεί να κάνουν τις μεγάλες αλλαγές είναι το εξής. Πρώτον, τι θα γίνει με την ακρίβεια? Γιατί θα έχει προηγηθεί ένας χειμώνας. Αν αυτός ο χειμώνας έχει απαιτήσει πολλά καύσιμα και κάτω η ιστορία στο Ιράν δεν έχει κλείσει ή δεν κλείνει σωστά. Μέχρι προχθές λέγαμε ότι σταμάτησε ο πόλεμος.
0: Και ξανά άνοιξε.
2: Πλακωθήκανε στο ξύλο, ας πούμε. Πού να ξέρω εγώ τώρα. Και αν ο χειμώνας είναι βαρύς και πάμε και τις κάνουμε τις εκλογές Μάρτι, θα είναι πολύ πρόσφατο το η μνήμη του ότι πόσο πλήρωσα φέτος. Επίσης, από την άλλη μεριά, υπάρχει ένα διτό πράγμα. Η αντιπολίτευση θα έχει χρόνο να βελτιωθεί, να φθαρεί. Και δεν είναι μία η αντιπολίτευση. Άλλο πράγμα μπορεί να έχει συμβεί στον Αλέξη Τσίπρα, άλλη στο Σαμαρά, άλλη στην Καριστιανό, άλλη στο Πασό. Αν τις κάνει τώρα τις εκλογές, θα έχει πρόσφατα κάτι με τη ΔΕΘ, κάτι θα έχει γίνει στη ΔΕΘ,
1: κάτι θα πει, ναι.
2: Όπου αυτά τα οποία όλοι ακούμε, εσείς ξέρετε περισσότερα από μένα, είναι ότι το πακετάκι θα είναι μεγαλύτερο από ό,τι επιτρέπεται επί του υπερπλεονάσματος.
0: Και φρέσκο, πολύ φρέσκο θα είναι, έτσι.
2: Μπράβο.
0: Θα είναι ενωπό που λέμε.
2: Πότε
0: στην
2: θα το δω εγώ στην τσέπη μου?
0: Ναι.
2: Άμεσα, του χρόνου?
1: Από Ιανουάριο.
2: Από Ιανουάριο, ναι. Αυτά τα περί Ιανουαρίου σημαίνει ότι δεν θα έχουμε εκλογές τώρα. Ή θα το πω για ότι θα τα έχει τον Ιανουάριο και άμα δεν μου βρεις δικαιολογία πάλι.
0: Και καίγεται μέχρι τον Ιανουάριο, καίγεται η ανακοίνωση.
2: Έτσι, δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει, αλλά η ΔΕΘ είναι καθοριστικό πράγμα. Γιατί ο κόσμος είναι προσιλωμένος και περιμένει.
1: Ναι.
2: Είναι σαν το πείραμα Παυλόφ. Το ποντικάκι πάει στο κόκκινο κουμπάκι και περιμένει ότι αν το πατήσει θα βγει τρόφιμο. Άρα λοιπόν είναι επικεντρωμένο και ακούει. Ακούει μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ έτσι κι αλλιώς την απάντησή μου την έχω. Εμένα πάντα με ενδιαφέρει η πρώτη η περίληψη που δίνει, ότι η κοινωνία είναι θυμωμένη, είναι κουρασμένη, ζητάει αλλαγή, χωρίς όμως να βλέπει ποιος θα τη φέρει. Νομίζω ότι αυτή η φράση, πέρα από τα ποσοστά, πέρα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δίνει όλο
2: είναι
0: το
2: δύο
0: νόσμερο.
2: Φράσεις, Ρίτσα. Θυμωμένη ανασφάλεια και ηγεμονία χωρίς πλειοψηφία.
0: Αυτό δίνει όλο το πράγμα. Πέρα από τα ποσοστά, τα οποία μπορεί να αλλάξουν σε πέντε μήνες, αυτό το πράγμα νομίζω είναι δύσκολο ότι αλλάζει.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα, τελευταίο όμως. Τα περισσότερα κόμματα μπορεί να σημαίνουν μικρότερη αποχή?
2: Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα, γιατί ενώ σου δίνουν την εντύπωση ότι έχω διέξοδο, άρα να πάω, δεν ξέρω πώς θα χειριστεί και η κυβέρνηση την ιστορία της χαμένης ψήφου. Τα τι θες και πας και ψηφίζεις αυτόν? Θες να πετάξεις την ψήφο σου?
1: Και είναι ένα 10% από το 23, έτσι, αυτό. Δεν είναι αμεληταίο.
0: Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι ολόκληρες οι τάσεις της MRB μπορεί να τις δει κάποιος και στο enikos.gr και στο real.gr. Έχουν ανέβει εδώ και ώρα. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά και τα στοιχεία και τα νούμερα που δείχνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και στα περισσότερα ερωτήματα των φίλων μας έχει απαντήσει ήδη ο Δημήτρης Μαύρος με την ανάλυση που έκανε.
0: Κόσμος, γιατί προηγείται. Λοιπόν,
1: τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Real FM. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2.
13: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής.
18: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1. Στους 98,1.
19: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
20: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
21: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
20: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
21: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
20: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
1: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
1: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
17: Στους 97,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σε όλες, σε όλους, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει πάντα τη Σόφη Μαραγκίδου για την γλυκύτητά της. Και όσους έχετε στείλει, είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε με τον τρόπο σας, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί συμβάλλετε στην εκπομπή. Έτσι.
1: Όπως και να έχει. Είμαστε ένας λαός μπερδεμένος.
0: Αυτό δεν χρειάζεται, το ξέρω δηλαδή. Ναι. Το βλέπω.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις στους δρόμους. Ναι. Μία ώρα να οδηγήσεις, το έχεις καταλάβει. Ναι.

0: Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο για τα πολλά και ενδιαφέροντα που είδαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, για όσα είπαν και ή δεν είπαν, αλλά να σας πω ότι μαζί μας παραμένει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι μια ακόμη υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, πάμε αμέσως να τον καλημερίσουμε. Είναι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και από μένα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά, γιατί είδα ότι και χθες ο Ερντογάν επανήλθε και στο θέμα της απειλής πολέμου του Κάσους Μπέλη στη συνέντευξη που παραχώρησε μετά. Στα όσα υπόθηκαν, πώς τα είδατε εσείς?
2: Οι Τούρκοι είναι απογοητευμένοι από τη σύνοδο. Και είναι απογοητευμένοι για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι στην πραγματικότητα πήρανε για τέταρτη φορά μια υπόσχεση για F-35, τα οποία τα F-35 δεν έρχονται.
0: Και νομίζω, συγγνώμη κύριε Δεσποτόπουλε που διακόπτω, είπε ο Τραμπ φεύγοντας προς το τέλος της συνόδου.
2: Δεν έχουμε αποφασίσει
0: ακόμα.
1: Ναι, καλά, μπορεί να πάρει όμως τους κινητήρες για τα καν.
2: Θα μου επιτρέψετε να γίνω αυτοαναφορικός. Πριν δύο μέρες συζητούσαμε πάλι εδώ, ναι, στο Real, σε μια άλλη εκπομπή, και τους έλεγα ότι μην βιαζόμαστε να απογοητευόμαστε. Είναι πολύ σκληρή η νομοθεσία για τα F-35 και γενικά για όλα τα οπλικά συστήματα προς την Τουρκία λόγω των S-400.
1: Ναι.
2: Απλά ο κύριος Τραμπ είναι ο κύριος Τραμπ. Του άρεσε να δημιουργήσει ένα όμορφο κλίμα, το δημιούργησε, το χάλασε φεύγοντας. Όσον αφορά δε την Τουρκία, αυτό που για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πέρασε λίγο χαμηλά στα ραντάρ των δικών μας μέσων ενημέρωσης, ήταν μια προσπάθεια της Τουρκίας να πείσει το ΝΑΤΟ ότι υπάρχει απειλή από την Μέση Ανατολή και να δημιουργηθούν δύο στρατηγεία στην...
1: Αυτό το στρατηγείο που λέμε που ήταν να φτιαχτεί, ναι.
2: Δεν πήγε καθόλου καλά αυτό. Και δεν πήγε καθόλου καλά, διότι ούτε είπανε, ούτε συμφώνησαν στη Σύνοδο ότι υπάρχει απειλή από τη Μέση Ανατολή, ούτε ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος ιδιαίτερης αξίας για την περιοχή, ώστε να πάρει αυτά τα δύο στρατηγεία. Οι Τούρκοι ένα από τους μεγάλους στόχους δεν κατάφεραν να πείσουν τους ηγέτες. Και αυτό, ξέρετε, ήταν πρόβλημα για μας. Διότι ήταν μια απάντηση της Τουρκίας στις δικές μας κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κύπρο. Δηλαδή, οι Τούρκοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο, ώστε όταν κάθε φορά που έχουμε στη Μέση Ανατολή μια αναστάτωση, να μπαίνουν αυτοί μπροστά, να μας λένε εμάς, καθίστε στην άκρη. Εμείς έχουμε τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ για την περιοχή. Εμείς θα προασπίσουμε την Κύπρο στη Μεσόγειο. Δεν θα στείλετε, δεν έχετε λόγο να στείλετε στην Κάρπαθο οπλικά συστήματα. Εμείς. Και αυτό δεν τους πήγε καθόλου καλά.
1: Το θέμα της, αυτό που ανέφερε δύο φορές ο Πρωθυπουργός για το Κάσους Μπέλη, και το ρωτήθηκε και ο Τούρκος Πρόεδρος μετά στη συνέντευξη του τύπου.
0: Και είναι εντυπωσιακή απάντησή του, Ρίτσα.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Δηλαδή, είπε ότι ο Ερντογάν είπε ότι εμείς εδώ, ο τουρκικός λαός δεν ασχολείται.
1: Και δεν ξέρει.
0: Και δεν ξέρει τι
1: είναι το Κάσους. Δεν ξέρει,
2: δηλαδή. Ο ελληνικός λαός μπορεί να μην ξέρει τι σημαίνει επίρρεια αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του Καστελορίζου ή τι σημαίνει αποστρατιωτικοποίηση νησιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρά διμερή θέματα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε και τον τελευταίο πολίτη και των δύο χωρών να γνωρίζει όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάτι σημαντικό.
0: Συγγνώμη, κύριε Δεσποτόπουλε, πάλι που διακόπτω.
2: Η Ελλάδα απειλείται. Δεν... Με Κάσους Μπέλη από το 1995.
0: Εγώ δεν πιστεύω κιόλας ότι δεν ξέρουν. Διότι κάθε μέρα εμείς βλέπουμε εδώ από τα δελτία τους, από τα τουρκικά εννοώ.
1: Δεν ξέρουν, δεν πιστεύω. Ναι, η Τουρκία είναι μια χανής χώρα και είναι και περιοχές που είναι.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά πάντα υπάρχει ένας εκεί που είναι πρώην ναύαρχος, πρώην στρατηγός, δεν ξέρω τι. Και δείχνει με το χάρτη, αυτό το νησί επαναντικό μας, αυτό το παίρνουμε σε.
1: Είναι τη γαλάζια πατρίδα. την έχουν και στα σχολεία τους, αυτό το ξέρουν καλά. Αλλά το θέμα
2: ναι,
1: της απειλής...
2: το οποίο προσέξτε τώρα τι γίνεται. Το πρόβλημα με τη Γαλάζια Πατρίδα είναι ότι γαλουχεί τους Τούρκους σε μια λογική ότι αυτά είναι χωρικά είδα τα δικά μας. Mm-hmm. Προσέξτε, όχι ζώνες δικαιοδοσίας. Δηλαδή δεν είναι ο καυγάς που θα ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες και που οι Έλληνες για παράδειγμα, που είναι ένα δικαίωμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Θεωρούν ότι οτιδήποτε είναι εκεί, σε αυτό το γαλάζιο των Τούρκων, ότι είναι δικό τους. Ναι, ναι. Τέλος, και μάλιστα έχουν αναπτύξει και αυτή την αστεία θεωρία ότι τα νησιά δεν υπάρχουν από μόνα τους, αλλά επικάθονται λέει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή ότι είναι το τουρκικό έδαφος και απλά κάποια νησιά.
0: Βρεθήκαν τα νησιά από πάνω.
1: Ανοίχτηκε λιγάκι το τουρκικό. Ανοίχτηκε λίγο το τουρκικό έδαφος προς τη θάλασσα.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς, και σας ρωτάω τι κάνουμε εμείς, γιατί διαπιστώσαμε με τη Ρίτσα και το συζητήσαμε και χθες. Για παράδειγμα, ο Μακρόν, ή η Γαλλία δηλαδή, έχει μια. Υποτίθεται όχι δέσμευση. Έχει μια υπογραφή με την Αθήνα αμυντικής συνεργασίας και στήριξης. Έχουμε αγοράσει κάποια όπλα από εκεί. Είναι κανονικό πράγμα να διαπραγματεύεται να πουλήσει και βλήματα τα οποία μπορούν να χτυπήσουν τα δικά μας τα όπλα η Γαλλία?
2: Λοιπόν, θα πρέπει λίγο να κατανοήσουμε το εξής και πάμε λίγο να δούμε την καρδιά του προβλήματος με την Τουρκία που έχουμε σήμερα. Το πρόβλημα για μας είναι ότι η Τουρκία αναπτύσσει πολύ γρήγορα την αμυντική της βιομηχανία. Παράγει γρήγορα και παράγει φτηνά. Ναι. Πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να αναπτύξουμε αντίστοιχα τη δική μας αμυντική βιομηχανία. Και γιατί το λέω αυτό? Τα οπλικά συστήματα, αυτό που ενδιαφέρει τις παραγωγές χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, τη Γερμανία, είναι να μπορούν να αγοράζουν φτηνά και γρήγορα ποιοτικά εξαρτήματα των οπλικών του συστημάτων, για να βάζουν τη δική τους σύγχρονη τεχνολογία, παράδειγμα τους κινητήρες τους, σε ένα ντρόν και να κάνουν τη δουλειά τους. Όσο εμείς δεν προχωράμε και δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται για μας, γιατί στο τέλος θα εξαντληθούμε. Δεν έχουμε απεριόριστο προϋπολογισμό αμυντικό. Δεν θα μπορέσουμε κάποια στιγμή θα είναι αδύνατον για μας να ανταγωνιστούμε την Τουρκία. Και για να απαντήσω και στο συγκεκριμένο, δεν έχουμε την δυνατότητα να βάλουμε σε όλη την αμυντική βιομηχανία του κόσμου φρένο να μην πουλάει στην Τουρκία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να είμαστε πάντα μπροστά, δηλαδή να είμαστε τεχνολογικά αμυντικά πιο μπροστά από την Τουρκία. Η Τουρκία έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που έχει στην αεράμινά της, διότι δεν έχει συστήματα αντιαεροπορικά σε αντίθεση με εμάς. Και το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα δεν θα κάνει και καμιά τεράστια διαφορά αν τελικά το πάρει. Δεν έχει καμία σχέση με τους Patriot και δεν είναι και δοκιμασμένο. Λένε ότι έχουν εδώ, ότι έχει δοκιμαστεί στην Ουκρανία. Διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις. Δεν είναι επιλογή πρώτης γραμμής. Αλλά μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε σε όλες τις χώρες του πλανήτη, όσο κοντά και αν βρισκόμαστε, ό,τι συμφωνίες και να έχουμε, ότι δεν θα πουλάνε ποτέ κανένα οπλικό του σύστημα στην Τουρκία.
1: Τώρα για να πάμε στη μεγάλη εικόνα.
2: Να είμαστε ρεαλιστές, έτσι.
1: Mm-hmm. Να πάμε στη μεγάλη εικόνα, να δούμε τα αποτελέσματα της συνόδου του ΝΑΤΟ. Από ό,τι φάνηκε, υπάρχουν αμυντικές συμφωνίες πολύ υψηλές, σε πολύ πολλά χρήματα, δηλαδή τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ανακοίνωσε ο Ρούτε. Εσείς πώς το είδατε αυτό? Υπήρχαν κλειδονισμοί. Ο Τραμπ καθόλου ευχαριστημένος, τουλάχιστον στις δημόσιες δηλώσεις του. Ανάλογη πρέπει να είναι η εικόνα και εντός, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.
2: Τώρα βέβαια είπατε Ρούτε και λίγο με ανατριχιάσατε. Δεν,
1: ναι,
2: δεν μου είναι.
1: Είναι χαριτωμένος.
2: Το όνομα, ξέρετε, θα τον κρίνει πολύ αυστηρά η ιστορία.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί θαυμάζει τον Τραμπ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
2: Θέλετε να δείτε, θα σας το πω διαφορετικά. Έχεις έναν υπάλληλο, διότι περί υπάλληλο πρόκειται, πληρώνεται από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ο οποίος στέκεται μουγκός δίπλα από έναν πρόεδρο, από έναν πολιτικό, οποιοδήποτε και αν αυτός, ο οποίος λέει ότι θέλει να πάρει τη Γροιλανδία από ένα άλλο κράτος μέλος. Ναι. Δεν μπορείς και να λες μπράβο και να τι.
1: Και κάθεται βουβός, αυτό είναι αλήθεια. Κάθεται βουβός,
2: ναι,
1: δηλαδή ο άλλος κάνει κινήσεις.
2: Δεν κάθεται, ή τέλος πάντων να σκαθόταν βουβός. Επιδοκιμάζει τον κύριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βουβός και συγκινημένος.
2: Δηλαδή έχουμε, ναι, έναν ηγέτη να λέει για μια άλλη χώρα, ενός άλλου ηγέτη, ότι ξέρεις, θέλουν να σου πάρουν ένα κομμάτι του εδάφους τους και να λέει ότι να το διαπραγματευτούμε και τι σπουδές που είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Όταν όμως εμείς του λέμε ότι κύριε Ρούτε η Τουρκία μας έχει κάζους μπέλη, μας λέει τι να κάνουμε, είστε και δύο μέλη της συμμαχίας.
1: Πόντιος Πιλάτος, Πόντιος Πιλάτος.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Τεράστια διαφορά αν τελικά το πάρει. Δεν έχει καμία σχέση με τους Πάτριοτ και δεν είναι και δοκιμασμένο. Λένε ότι έχουν εδώ, ότι έχει δοκιμαστεί στην Ουκρανία. Διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις. Δεν είναι επιλογή πρώτης γραμμής, αλλά μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε σε όλες τις χώρες του πλανήτη, όσο κοντά και αν βρισκόμαστε, ό,τι συμφωνίες και να έχουμε, ότι δεν θα πουλάνε ποτέ κανένα οπλικό του σύστημα στην Τουρκία.
1: Τώρα για να πάμε στη μεγάλη εικόνα.
2: Να είμαστε ρεαλιστές, έτσι.
1: Mm-hmm. Να πάμε στη μεγάλη εικόνα, να δούμε τα αποτελέσματα της συνόδου του ΝΑΤΟ. Από ό,τι φάνηκε, υπάρχουν αμυντικές συμφωνίες πολύ υψηλές, πολλά χρήματα, δηλαδή τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ανακοίνωσε ο Ρούτε. Εσείς πώς το είδατε αυτό? Υπήρχαν κλειδονισμοί. Ο Τραμπ καθόλου ευχαριστημένος, τουλάχιστον στις δημόσιες δηλώσεις του. Ανάλογη πρέπει να είναι η εικόνα και εντός, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.
2: Τώρα βέβαια είπατε Ρούτε και λίγο με ανατριχιάσατε. Δεν μου είναι.
1: Είναι χαριτωμένος.
2: Το ξέρετε, θα τον κρίνει πολύ αυστηρά η ιστορία.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί θαυμάζει τον Τραμπ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
2: Θέλετε να δείτε, θα σας το πω διαφορετικά. Έχεις έναν υπάλληλο, διότι περί υπάλληλο πρόκειται, πληρώνεται από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ο οποίος στέκεται μουγκός δίπλα από έναν πρόεδρο, από έναν πολιτικό, οποιοδήποτε και αν αυτός, ο οποίος λέει ότι θέλει να πάρει τη Γροιλανδία από ένα άλλο κράτος μέλος. Ναι. Δεν μπορείς και να λες μπράβο και να τι.
1: Και κάθεται βουβός, αυτό είναι αλήθεια. Κάθεται βουβός,
2: ναι,
1: δηλαδή ο άλλος κάνει κινήσεις.
2: Δεν κάθεται, ή τέλος πάντων να σκαθόταν βουβός. Επιδοκιμάζει τον κύριο.
1: Ναι.
0: Βουβός και συγκινημένος.
2: Δηλαδή έχουμε έναν ηγέτη να λέει για μια άλλη χώρα, ενός άλλου ηγέτη, ότι ξέρεις θέλουν να σου πάρουν ένα κομμάτι του εδάφους τους και να λέει ότι να το διαπραγματευτούμε και τι σπουδέ που είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Όταν όμως εμείς του λέμε ότι κύριε Ρούτε η Τουρκία μας έχει κάζους μπέλη, μας λέει τι να κάνουμε.

0: δηλαδή τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ανακοίνωσε ο Ρούτε. Εσείς πώς το είδατε αυτό? Υπήρχαν κλειδονισμοί. Ο Τραμπ καθόλου ευχαριστημένος, τουλάχιστον στις δημόσιες δηλώσεις του. Ανάλογη πρέπει να είναι η εικόνα και εντός, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.
1: Τώρα βέβαια είπατε Ρούτε και λίγο με ανατριχιάσατε. Δεν μου είναι.
0: Είναι χαριτωμένος.
1: Όχι, το ξέρετε, θα τον κρίνει πολύ αυστηρά η ιστορία.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Γιατί, επειδή θαυμάζει τον Τραμπ.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Θέλετε να δείτε, θα σας το πω διαφορετικά. Έχεις έναν υπάλληλο, διότι περί υπάλληλο πρόκειται, πληρώνεται από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ο οποίος στέκεται μουγκός δίπλα από έναν πρόεδρο, από έναν πολιτικό, οποιοδήποτε και αν αυτός, ο οποίος λέει ότι θέλει να πάρει τη Γροιλανδία από ένα άλλο κράτος μέλος. Δεν μπορείς και να λες μπράβο και να τι.
0: Και κάθεται βουβός, αυτό είναι αλήθεια. Κάθεται βουβός, ναι, δηλαδή ο άλλος κάνει κινήσεις.
1: Ναι, κάθεται ή τέλος πάντων να σκαθόταν βουβός. Επιδοκιμάζει τον κύριο Τραμπ.
2: Ναι. Βουβός και συγκινημένος.
1: Δηλαδή έχουμε έναν ηγέτη να λέει για μια άλλη χώρα, ενός άλλου ηγέτη, ότι ξέρεις θέλουν να σου πάρουν ένα κομμάτι του εδάφους τους και να λέει ότι να το διαπραγματευτούμε και τι σπουδές που είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Όταν όμως εμείς του λέμε ότι κύριε Ρούτε η Τουρκία μας έχει κάζους μπέλη, μας λέει τι να κάνουμε, είστε και δύο μέλη της συμμαχίας.
0: Πόντιος Πιλάτος, Πόντιος Πιλάτος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πόντιος Πιλάτος.
1: Ούτε τις ισορροπίες δεν μπορεί να κρατήσει και για μένα τελικά έχει κάνει και πολύ κακό συμμαχία, διότι δεν ξέρει πώς να γεφυρώσει πραγματικά τις διάφορες διαφορές. Τώρα πάμε στην ουσία του πράγματος. Το ΝΑΤΟ έχει πρόβλημα. Έχει υπαρξιακό πρόβλημα πια. Γιατί υπάρχει το ΝΑΤΟ? Δεν είναι εύκολη απάντηση. Κάποτε υπήρχε από το 49 και μετά, διότι υπήρχε η Σοβιετική απειλή για όλους. Δεν υπάρχει αυτό. Οι Ισπανοί, για παράδειγμα, αντιδρούν. Δεν κατανοούν γιατί πρέπει να ξοδεύουν πάνω από το 2% του ΑΕΠ τους και 3 και 4 και 5 και να ξοδεύουν χρήματα, να κόβουν από τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων και των σχολείων τους για να αντιμετωπίσουν μια ρωσική απειλή που τη θεωρούν ότι είναι απειλή για την Ανατολική Ευρώπη και δεν τη θεωρούν καν και απειλή. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι Πορτογάλοι γιατί πρέπει να ξοδεύουν πολλά, επειδή η Αμερική λέει ότι ο εχθρός μας τώρα είναι η Κίνα.
0: Και ο κομμουνισμός. Και ο κομμουνισμός.
1: Ναι. Κομμουνισμός κατά τον κύριο Τραμπ.
0: Ναι, ναι.
1: Που ανάθεμα και αν έχουν κομμουνισμό στην Κίνα, αλλά πάμε παρακάτω. Θέλω να πω λοιπόν ότι το ΝΑΤΟ έχει φυγόκεντρες δυνάμεις, ακριβώς γιατί δεν είναι κοινός ο εχθρός. Εμείς προφανώς έχουμε τον εξανατολό κίνδυνο και εκεί προσπαθούμε να βγάλουμε μια κοινή συνισταμένη, η οποία όμως φαίνεται ότι δεν βγαίνει. Εδώ είναι τα καλά νέα για μας. Φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται πια στην Ευρώπη και θα πρέπει να στηρίξουμε την αμυντική βιομηχανία και να αναλάβουμε τα του οίκου μας. Διότι δεν έχουμε κοινό εχθρό με την Αμερική. Εδώ έχουμε τις πρώτες επιτυχίες. Η επιτυχία η δική μας είναι ότι το SAFE αποτελεί μακρινό όνειρο για τους Τούρκους και γι' αυτό γκρινιάζουν για την ώρα. Το δεύτερο, είπατε για τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και για 50 δις που θα ξοδέψουμε τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι, το επενδυτικό, ας το πούμε.
1: Πολύ
0: έτσι.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι σήμερα οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν στο 90%, μην σας πω παραπάνω, αγορά κυρίως αμερικανικών οπλικών συστημάτων ή συμπαραγωγών που συμμετείχαν οι Αμερικανοί. Τώρα που είμαστε, έχουμε την Νορβηγία να παίρνει μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών. Έχουμε την Ευρώπη πια να μπαίνει και να ζητάει το μερίδιό της. Και η Τουρκία καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι για την ίδια θετικό. Γιατί δεν είναι θετικό για την ίδια? Διότι αντιλαμβάνεται ότι η Ευρώπη είναι πιο προνομιακό πεδίο για την ίδια, το ΝΑΤΟ, ενώ εμείς και η Κύπρος θεωρούμε πιο προνομιακό πεδίο την Ευρώπη. Όσο πιο πολύ προχωράει η Ευρώπη στην άμυνα, τόσο θα περιορίζεται ο ρόλος μέσω του ΝΑΤΟ της Τουρκίας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω
2: πάρα
0: πολύ,
2: κύριε Δεσποτοπούλου.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή, ή δεξιά, όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Έλα τον πύργο όπως κοιτάς.

0: τη σκηνή το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό το πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάνε check-in στην Πρωτίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Τώρα που δεν είναι η Ρίτσα μέσα στο ραδιοθάλαμο, κάτσε να τη κάνει και καμιά ερώτηση. Περίμενε. Δεν θα απαντήσει. Ρίτσα. Ρίτσα Μπιζόγλου. Έχω ξεκινήσει να κάνω ερωτήματα τώρα που λείπεις.
1: Παρακαλώ Γιώργο, τώρα που σε έπιασε, το φόρτσα να μιλήσεις, αφού έχεις βγει έξω και έχεις φτάσει στην Κηφισίας και σε έπιασαν κάτι βιασύνες, να πω. Κάτι βιασύνες τον βλέπω, κάτι βιαστικό.
0: Όχι, όχι, γιατί μας έχει η Ρίτσα, να ξέρετε, η Ρίτσα φροντίζει να είμαστε μέσα στους χρόνους.
1: Ναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Στη σκαλέτα της εκπομπής. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, αυτή την Κυριακή με τη Real News, εκτός από την ύλη για την οποία θα σας μιλήσω τώρα, για τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, για τις συνεντεύξεις, για την αυτογραφία, έρχεται ένας συνδυασμός προσφορών εξαιρετικός για κάθε έναν, για κάθε μια από εσάς που την εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας και πολύ καλά κάνετε. Η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, ένα εξαιρετικό βιβλίο, ειδικά τώρα για το καλοκαίρι. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές ατυλιών και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health ένθετο, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: Κατά τα άλλα, να δούμε τα πρώτα θέματα στο ενικός.gr και στο real.gr. Ενικός.gr, φωτιά στον Ασπρόπυργο. Μήνυμα από το 112. Νομίζω έχει χύσει αρκετές φορές. Στους 11 οι τραυματίες, 3 οι διασωληνωμένοι. Το βασικό θέμα.
1: Και στο real.gr, ανάλογο θέμα να ξέρεις, με φωτογραφίες και βίντεο. Ναι.
0: Και βεβαίως μπορείτε να δείτε και στο ενικός.gr και στο real.gr την έρευνα της MRB που παρουσιάσαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη Μαύρο.

0: Λίγη ψυχραιμία στους δρόμους, παρακαλώ, παραβολή. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί το πρωί που ερχόμουν εδώ διαπίστωσα ότι έχουμε και εμείς τα προβλήματα που έχουμε με την παθογένεια, με την έλλειψη δομών και με τις παλιές δομές που είναι για μια άλλη Αθήνα. Αλλά είμαστε και εμείς ρε παλικάρια και ρε λεβέντες και λεβέντισες. Δηλαδή και στη Λέα θα οδηγήσουμε και θα βοηθούμε. Εάν σε κάποιο σημείο μειώνεται το πλάτος του δρόμου, επειδή τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά, αν έρθετε εσείς από αριστερά και από δεξιά και παλεύετε να χωθείτε, μας παίρνει περισσότερο χρόνο γενικότερα. Ψυχραιμία και περισσότερη ανσυναίσθηση. Αυτό προτείνω.
1: Μα πηγαίνει σε μια λωρίδα θέλοντας να τηρήσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πρέπει να μπαίνουν μπροστά από μένα κατά τη διάρκεια μέχρι να φτάσω στο σημείο που πρέπει να περνάνε 50, 60, 70, 100 αυτοκίνητα. Τάχα μου για να είμαι εγώ σωστή και αυτό μας έφαγε.
0: Και όλοι βιαζόμαστε να φτάσουμε. Δεν είστε οι πιο πονηροί, ούτε είστε οι πιο κρίσιμοι για να φτάσετε στην εργασία σας ή όπου πηγαίνετε. Είμαστε όλοι σε μια διαδικασία να φτάσουμε κάπου. Αλλά μεγαλύτερη συνέστηση.
1: Έχω τύχει σε αυτό, σε τέτοιο περιστατικό. Εγώ πια σηκώνω τα χέρια. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή είναι 70% αυτοκίνητα.
0: Έχει στερεό χαμόγελο και άμα χαμογελάς κιόλας δεν.
1: Η πίσω μου όμως έχει εκνευριστεί τόσο πολύ που μπαίνουν αυτά τα αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο, θεωρώντας ότι είναι πιο έξυπνοι, πιο γρήγοροι. Βιάζονται περισσότερο και εσύ έχεις έρθει εδώ απλά για να δεις το σημείο του δρόμου αν είναι καλό. Που κορνάρει δίχως έλεος και δίχως τέλος.
0: Τα πέλεμες.
1: Κορνάρει. Βέβαια, εγώ τα ακούω. Γιατί άλλοι συνεχίσουν και μπαίνουν.
0: Κάπως πάνε τη δράση σου, λέει.
1: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε.
0: Τι έχεις το βράδυ στο δελτίο?
1: Έχω πολλά και ενδιαφέροντα. Κάτσε να το δεις.
0: Εγώ θα κάτσω. Καθίστε και εσείς που μας ακούτε. Δελτίο Αντένα με τη Ρίτσα Πιζόγλη. Πριν φύγουμε, θέλω να σου πω πως κάποτε ένας Ινδιάνος πηγαίνει σε ένα κέπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και λέει στον υπάλληλο: θέλω να αλλάξω το όνομά μου. Του λέει: γιατί θέλετε να αλλάξει το όνομά σας, κύριε? Και του λέει ο Ινδιάνος: γιατί είναι μεγάλο. Λέει: και πώς σας λένε? Μεγάλη πέτρα πέφτει από βουνό και κατρακυλάει στο ποτάμι. Του λέει ο υπάλληλος: όντως είναι μεγάλο. Και πώς θέλετε να το κάνετε? Και του απαντάει ο Ινδιάνος: σπλάτς.
1: Είναι που αυτό που λες: κάτι θα κόψει, κάτι θα αλλάξει. Σπλάτς. Λοιπόν, γεια σας, ευχαριστούμε.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

δούμε ποιος από τους δύο ματσάρα σήμερα στο Μουντιάλ. Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 12 στο Ράδιο 1, τους 98,1. Ως ήθιστε κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, στις μουσικές και στα λόγια, ο Γιάννης Παντελιδάκης.

εσείς που χορεύατε μέσα δεκαετίας 80 σε ένα βάντον εκεί στην αρχή στην δίσκο και τρώγατε σάντουιτς απέναντι, παίζατε μπιλιάρδο στο κορδιστό πορτοκάλι. Να μην κλαίτε τώρα. That's life.

στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber 1214 και No Live Radio 1 1214 14. Μέσω διαδικτύου live24.gr, αν δεν σας παίξει αυτό. Μια άλλη πλατφόρμα, online radio box, online radiobox.com, μια λέξη αυτό. Ένα player που παίζει πάντα.

9 Ιουλίου σήμερα, ενέτη 2026, 9 Ιουλίου 1959, Jim Kerr, εμβληματικός frontman, Simply Minds, γενέθλια. Το 59 στη Γλασκόβη της Σκωτίας γεννήθηκε, πριν τα 66-67. Το Simply Minds το 77 τους ίδρυσε, τους ξεκίνησε και τους μετέτρεψε έτσι από μια post-punk μπάντα στο μεγαλύτερο stadium rock συγκρότημα των 80's, δίπλα βέβαια από τους U2. Μα αυτό εδώ βέβαια οδήγησε τον group στην κορυφή του κόσμου, το οποίο έντυσε και την ταινία Breakfast Club, The Breakfast Club, τη ταινία. Καετία του 80 βέβαια ήταν και παντρεμένος με τη διάσημη Chrissy Hyde, το Pretenders. Και εκτός από τη μουσική είναι πετυχημένος ξενοδόχος στην ταορμίνα της Σικελίας, παρακαλώ, την οποία ερωτεύτηκε κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας και πλέον περνάει εκεί τα καλοκαίρια του. Φρέντε το εκεί, στο μπαλκόνι.

Τώρα βέβαια από τον Jim Kerr που έχει γενέθλια σαν σήμερα, γεννήθηκε το 57, θα παίξω άλλο ένα κομμάτι το οποίο κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη θα έπρεπε να έχει την ίδια αποδοχή με αυτό που τρέχει. Εγώ δεν είπα αδικημένο, είπα απλά δεν το ακούσατε όταν έπρεπε δυνατά. Ευκαιρία.

skincare, Simply Minds, I Love the Kicking. Αν ακούσει το πρώτο του δίσκο, έναν κάπου στα ενδιάμεσα και την τελευταία του δουλειά, βλέπεις ρε παιδί μου, κάποιοι μουσικοί οριμάζουν καλύτερα και από το κρασί.

Λοιπόν, η μηχανή για ταξίδια στον χρόνο δεν έχει ανακαλυφθεί. Προς το παρόν το κάνουμε με τη μουσική έτσι κι αλλιώς. Μπορείς να το κάνεις. Τρέχουμε μπροστά το χρόνο, 2006, 9 Ιουλίου, παγκόσμιο καλοκαιρινό hit Smile. Lily Allen κατέκτησε επίσημα το νούμερο 1 στα βρετανικά charts UK, η οποία έμαθε τα χαρμόσυνα νέα ζωντανά πάνω σε σκηνή, καθώς εκείνη την ώρα έπαιζε στο διάστημα φεστιβάλ την The Park στη Σκωτία, άνοιξε μια σαμπάνια προς το κοινό και φώναξε στο μικρόφωνο το τραγούδι μου μόλις πήγε στο νούμερο 1. Απίστευτο καλοκαιρινό ρέγγε ρυθμός, αλλά στίχοι στάζουν καθαρό δηλητήριο εκδίκησης για έναν πρώην σύντροφο. Αν σας ενδιαφέρει.

0: Allen, ο μικρός αδελφός της, είναι ο Alfie Allen. Θυμάστε τον διάσημο θείο Greyjoy από το Game of Thrones.
1: 1, 2, 1, 2, 3,

Ξεχάστε ότι ξέρετε για την ηλικία και τη σύνταξη. Γερόλικια εδώ του ροκ. Είναι εδώ, δεν σταματούν πουθενά. Αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου κυκλοφορούν το ολοκένουργιο 25ο άλμπουμ τους.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
14: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Επιστρέψαμε λίγα λεπτά με τις 12.30 στο Ράδιο 1 και τους 98.1. Καέπαμε χθες για αυτόν τον τύπο. Εξαιρετικός μουσικός, σπουδές. Τζέρι Οζεβάρντι, διασκευάζει Whitney Houston. Καλά έκλεισε το κομμάτι, στο 3 φορές την ημέρα τουλάχιστον.

Ιούλιος. Να δούμε τι υπάρχει στην Αθήνα βέβαια. Τα φέντερ στον φεστιβάλ φωτιά παίρνουν. Παρασκευή 10 Ιουλίου, πλατεία νερού. Halloween, δεν ξέρω πώς τους ξέρετε, όσοι είστε έτσι πολύ έτσι δυνατοί και ακούτε τις ιδιαίτερες μουσικές σας, 14 και 15 Ιουλίου το ΟΑΚΑ υποδέχεται αυτό το διήμερο έπος Eject Festival με την Florence and the Machine. Το σίγουρο θα μας κάνει να τριχάσουμε όλους στο ΟΑΚΑ. Εξωτική συγκλονιστική φωνή της Florence Welch. Το 2015 αυτό σύντουρο μου αρέσει πάρα πολύ.

Αυτή είναι, ας πούμε, μια άλλη συγκλονιστική, άλλο έτσι αϊτενή καλλιτέχνηδα που έρχεται live στην Αθήνα, Τεχνόπολη, επόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου. Έχει και εκείνη ένα δικό της πασίγνωστο κομμάτι που λέγεται Water, το οποίο έντυσε το soundtrack της FIFA και μπλέκει την pop με ήχους Καραϊβικής μέσα από ένα ολοκληρωτικό single.

γράφει το θερμόμετρο 32 βαθμούς. Αυτό το κομμάτι του. 24χρονη Τάιλα. Ανεβάζει τον υδράργυρο σε επίπεδα Σαχάρας. Από την Νότια Αφρική, Δεσποινίδα. Παγκόσμιο φαινόμενο, το Water. Ένα τραγούδι που έφερε τον αφρικανικό άμα πιάνο ρυθμό σε κάθε κλάδο του πλανήτη και της χάρισε μέχρι και βραβείο Grammy. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που μοιάζουν με αυτό. Απλά θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να δούμε τις διαφορές. Δεν το έχουμε μάθει αυτό. Ας πούμε, δεν χρησιμοποιώ το tune όπως οι περισσότεροι, γιατί βγαίνουν με το κιλό τέτοιου είδους κομμάτια. Το πασίγνωστο το tune, ας πούμε, μπορεί να διορθώσει τη φωνή κάποιου χωρίς ιδιαίτερα φωνητικές ικανότητες, αλλά δεν μπορεί βέβαια να τον κάνει να ακούγεται σαν επαγγελματίας τραγουδιστής και χωρίς προσπάθεια. Διορθώνει την τονικότητα, μετακινεί τις φάλσες νότες στην πλησιέστερη σωστή νότα. Okay. Με ήπιες ρυθμίσεις καλύπτει μικρές ατέλειες χωρίς να φαίνεται παρέμβαση. Auto-tune, όπου βλέπετε auto-tune, παιδιά, να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει θέμα. Να είναι έμφυτο το ταλέντο. Και εδώ, ας πούμε, το ίδιο συμβαίνει. Δεν υπάρχει auto-tune.

Ναι παιδιά, σε αντίθεση με αυτό, αυτά που μοιάζουν, που βγαίνουν με το κιλό κάθε μέρα, χρησιμοποιούν το λεγόμενο auto-tune, το οποίο δεν αλλάζει τη χρειά. Αν η φωνή ακούγεται βραχνή, σφιγμένη ή χωρίς ζωντάνια, το auto-tune δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Ο τραγουδιστής πρέπει να συμβαδίζει με το ρυθμό τραγουδιού, καθώς το λογισμικό διορθώνει μόνο τον τόνο, όχι το χρόνο. Εκεί να δεις πετάλι οι χολίτες. Αν ας πούμε η αρχική ερμηνεία είναι υπερβολικά εκτός τόνου ή τρέμει, το αποτέλεσμα θα ακούγεται αφύσικο και γεμάτο ψηφιακά σφάλματα. Και ξέρετε πόσα ακούμε καθημερινά σε κομμάτια που τα χορεύουν και στα beach bars. Γιατί όπως και να έχει ρε παιδί, καλλιτέχνης, η δυναμική της φωνής, η αναπνοή και η θεατρικότητα δεν διορθώνονται από κανένα πρόγραμμα και κανένα λογισμικό. Εδώ τώρα η κοπελιά είναι μια εξαιρετική περίπτωση καλλιτέχνητας. Διαθέτει πραγματική εκπαιδευμένη φωνή και εξαιρετική τεχνική. Όταν ακούμε αυτή σε σύγκριση με άλλες παραγωγές του ίδιου στυλ, πω πω. Αυτό που πιάνει το αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο φυσικό ταλέντο και τη βαριά ψηφιακή επεξεργασία. Εδώ τώρα, για να σου το αποδείξω, ακούστε την Νάιλα, η οποία φεύγει από το εμπορικό. Είναι η ίδια που τραγουδούσε πριν, έτσι.

σκέφτεται. Δεν τα λέμε έτσι, αν τα λέμε. Πάμε στην επόμενη. Μία από τα ίδια. Φαουζία μαροκινής καταγωγής, Καναδί βέβαια, ανακατεύει τη σύγχρονη pop με παραδοσιακά αραβικά φωνητικά τσιγυρίσματα. Από τις πιο δυνατές και σταθερές φωνές στη μουσική βιομηχανία, αν ακούσετε ένα season acoustic, αν δείτε στο YouTube με πιάνο, θα καταλάβετε την ένταση της φωνής της, σοκαριστική, χωρίς ίχνος ψηφιακής βοήθειας.

Αυτή είναι 28χρονη Βρετανίδα superstar. Το πραγματικό όνομα της είναι Rachel Agatha Kin. Και επέλεξε αυτό το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο γράφοντάς το με κεφαλαία Ray για να ξεχωρίζει. Σάρωσε τα βραβεία παντρεύοντας την pop με την jazz, τη soul και R&B. Ο ορισμός του αληθινού μουσικού, έτσι. Αν δείτε και τις εμφανίσεις, ειδικά στο με ορχήστρα, όπως είδα χθες το βράδυ στο Royal Albert Hall, αποδεικνύουν. Έχει τεράστια φωνητική γκάμα, μηδέν ατοπιούν, ηχολήπτης απλά. Την απολαμβάνει, απίστευτο έλεγχο της αναπνοής, μηδενική ανάγκη για ότο τιούν, ρε παιδί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
15: Hold it!

Λοιπόν, επιστρέψαμε ράδιο 98,1 κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή στις μουσικές και στα λόγια. Ο Γιάννης Παντελευδάκης, 5 λεπτά μετά τη μία. Γιορτάζουν σήμερα. Πώς? Παγκράτιος, Παγκρατία. Χρόνια σας πολλά. Έχετε κάποιο Παγκράτιο?

Ελληνικό δίδυμο, αυτό που ακούμε, παραγωγή από τον Bristol, έχει βάλει σκοπό. Έχουν βάλει σκοπό να ξαναζωντανέψουν τους ήχους των 70's, τα σύγχρονα dance floors, The Allergies, As We Do Our Think, Vintage Soul Sound, εκρηκτικά πνευστά. Ένα μπάσο που δεν σε αφήνει να κάτσει σε ησυχία, ρε παιδί μου. Μα αυτό το τρακτόρα γιορτάζουν φέτος ακριβώς 10 χρόνια από τον ντεπούτο τους.

Η επόμενη τώρα είναι μια καλλιτέχνητα που διαθέτει μία από τις πιο έτσι συγκλονιστικές μαύρες soul φωνές μεγάλης Βρετανίας, αλλά και μία ιστορία που θα μπορούσε να είναι σενάριο με ταινία, για ταινία thriller του Hollywood. Joss Stone είναι σήμερα όλο ζωντανή και κάνει περιοδία στην Ευρώπη, αλλά το 11 σαν σήμερα, παραλίγο να πέσει θύμα μιας μακάβης δολοφονίας. Δύο τύποι ξεκίνησαν με σπαθιά, σαμουράι και σφυριά για να την απαγάγουν, επειδή τη ζήλεψαν που πήγε καλεσμένη σε βασιλικό γάμο. Το highlight τώρα ήταν τόσο ερασιτέχνες που χάθηκαν και άρχισαν να ρωτάνε τους περαστικούς στον δρόμο που μένει η Joss Stone, κρατώντας, ξέρετε, τα κατάνα, τα σπαθιά. Οι ντόπιοι υποζιάστηκαν, οι φωνημικοί τους μάζεψαν και η Joss γλίτωσε χωρίς να πάρει ούτε καν χαμπάρι. Δύο επίδειξη τώρα δολοφόνοι, Joss Stone, κρίθηκαν ενοχή. Ο δεύτερος τώρα και πιο αδαής υπόθεσης, ο Junior Brunson, ο οποίος καταδικάστηκε σε 18 χρόνια. Η ποινή του είχε καθυστερήσει 3 μήνες σε σχέση με τον συνεργάτη του εγκέφαλο Kevin Liverpool, που έφαγε σόβια αυτός ο τύπος. Επειδή το δικαστήριο περίμενε τις ψυχιατρικές εξετάσεις, καθώς ο Μπράνσο είχε δείκτη νοημοσύνης μόλις 65. Είναι τώρα με τα σπαθιά κατάνα, φάτσα κάρτα.

Είναι η ώρα να σας πω για τις έρευνες που έψαξα και βρήκα. Λοιπόν, νέα μελέτη για τις καλοκαιρινές συνήθειες. Τουλάχιστον έδειξε ότι ο παγωμένος καφές, αν και μας δίνει την αίσθηση ότι μας δροσίζει, παγωμένος βλέπετε, στην πραγματικότητα προκαλεί ήπια αφυδάτωση λόγω της καφείνης, αν δεν συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 ποτήρια νερό, παιδιά. Καλά, να είσαι στο γραφείο, οκ, πίνεις και 2 και 3. Στο αυτοκίνητο τώρα που είσαι καμιά ώρα απόσταση.

Epico Flowers, Miley Cyrus. Και μιας και μας λέει για Flowers, ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα φυτά που βρίσκονται σε κατάσταση στρες, και αυτό συμβαίνει λόγω έλλειψης νερού, γιατί από τις δολούγες σας. Τα φυτά, λέει, όταν διψάνουν, εν πάση περιπτώσει, εκπέμπουν ήχους σε πολύ υψηλές συχνότητες, υπέρηχους φαντάζομαι, μοιάζουν με το σκάσιμο φυσαλιδών. Εντάξει, εδώ δεν μπορούμε να ακούσουμε το ξυπνητήρι σε απόσταση αναπνοής. Το σκάσιμο φυσαλιδών θα ακούσουμε.

Εν πάση περιπτώσει, αν έχετε γλάστρες στο μπαλκόνι και έχετε ξεχάσει να τις φωτίσετε και με 32 βαθμούς πάει 33, να ξέρετε τα φυτά σας σας κράζουν αυτή τη στιγμή.

Είμαι σίγουρος ότι σας δίνει την αίσθηση ότι κάπου το ξέρω αυτό το κομμάτι. Flowers in Love, Napoli Underground. Ορχιστρική αυθεντική lounge δημιουργία. Πρόσεξαν και τα λόγια. Απλά σαμπλάρισαν κάποιες αυθεντικές κονισμένες φωνές κατευθείαν από τα στενά της Σαβάνας εκεί στην Κούβα. Ιταλική φινέτσα, ρε παιδί μου, συναντά το Latin pathos. Το αποτέλεσμα το απόλυτο χαλί για να κυλήσει το μεσημέρι μας.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
2: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
2: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
2: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
2: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
2: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
14: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

πέρα και στες. Take it easy, Pacha, Massive. Τα έχουμε πει για τα παιδιά αυτά εδώ. Ανατρεπτική, ψαγμένη, εδώ πάει το ψαγμένη και άκρως γοητευτική μουσική συνάντηση αυτό που έρχεται. Ένα το παραδοσιακό ακόρδιο, γαλλικό ακορδιόν του Παρισιού συναντά έναν 70χρονο θρύλο της Ρέγκε από την Τζαμάικα. Το γαλλικό σχήμα, ζαβά και ο συγκλονιστικός Winston Μακανούφτα, έχουμε πει και για αυτόν τον κύριο. Κάθονται στην άκρη του μπαρ σε ένα

Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς κοιμάστε με ανοιχτό παράθυρο το καλοκαίρι τουλάχιστον. Έρευνα σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έδειξε ότι ο νυχτερινός θόρυβος της πόλης, ακόμα και σε χαμηλά ντεσιμπέλ, πολύ χαμηλά από ανοιχτό παράθυρο, διακόπτει τις φάσεις

Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς κοιμάστε με ανοιχτό παράθυρο το καλοκαίρι τουλάχιστον. Έρευνα σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έδειξε ότι ο νυχτερινός θόρυβος της πόλης, ακόμα και σε χαμηλά ντεσιμπέλ, πολύ χαμηλά,

0: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς κοιμάστε με ανοιχτό παράθυρο το καλοκαίρι τουλάχιστον. Έρευνα σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έδειξε ότι ο νυχτερινός θόρυβος της πόλης, ακόμα και σε χαμηλά ντεσιμπέλ, πολύ χαμηλά από ανοιχτό παράθυρο, διακόπτει τις φάσεις του βαθαίους ύπνου. Αυτό εμποδίζει τον εγκέφαλο να αποθηκεύσει τις αναμνήσεις της ημέρας, παιδιά. Ωραία. Να ξέρω πότε θα ανοίξω το παράθυρο. Πότε θα το ανοίγω βασικά. Λοιπόν, η καρδιά μας χτυπάει σήμερα σε ρυθμούς Μουντιάλ, έτσι. Δεν ξέρω πώς. Παρακολουθείτε πολλοί κόσμος πάντως. Παγκόσμιο κύπελλο της Αμερικής, Πέμπτη σήμερα. Έχουμε το πρώτο ιστορικό ραντεβού με τη φάση των 8, προημιτελικά. Η Γαλλία, μπαμπέ. Μετά τη δύσκολη νίκη επί της Παραγουάης, ψιλοδυσκολεύτηκε χοντρό, νομίζω. Αντιμετωπίζει το απίστευτο Μαρόκο που συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο, έτσι. Μιλάμε για ένα μάτς που θα σπάσει καρδιές απόψε το βράδυ σίγουρα. Εσείς τώρα με ποιον είστε, με τη γαλλική φινέτσα ή με το αφρικανικό θαύμα? Εγώ τώρα με ποιον είμαι?
1: Αφρικά. Thank you.

πριν από ελάχιστα λεπτά, μεγαλύτερα δισκογραφικά δίκτυα, με πρώτο το BBC. Βέβαια, εγώ είχα την ενημέρωση από την ανταποκριτή μου στη Θεσσαλονίκη, τη Δώρα. Επιβεβαίωσαν η σπουδαία κυρία της ροκ, η Bonnie Tyler, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών στην Πορτογαλία.

εκεί Bonnie Tyler, ο άλλη τραγουδίστρια. Πριν λίγες ώρες απεβίωσε ένα πάντεχα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, διαβάζω εδώ. Σύντομη αλλά σκληρή μάχη με την υγεία της. Είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάιο μετά από ένα επίγον χειρουργείο.

χρόνια, παιδιά. Χαρείτε. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, στις μουσικές και στα λόγια. Ο Γιάννης Παντελιβάκης στο Ράδιο 1 και τους 98,1. Καλή συνέχεια σε ό,τι καν κάνετε, να περάσετε καλά. Και άλλη μια φωνή. Σημαντούσε για πάντα τα αίτηση. Η γυναίκα που μας χάρισε μερικές από τις πιο έτσι παθιασμένες ερμηνείες της ιστορίας δεν είναι πια μαζί μας. Το ελάχιστο μπορούμε να κάνουμε φορός τιμής αυτό το τεράστιο ροκ το τεμ. Θα αφήσουμε τα faders να ανέβουν στο τέρμα για την ολική έκλειψη καρδιάς. Πρόσφατα ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams αυτό το κομμάτι. Νομίζω σήμερα αποκτά μια άλλη συγκινητική βαρύτητα. Γεια σας, αντίο Bonnie Tyler. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Στην επιφάνεια των θαλασσών εκτοξεύθηκε κοντά στους 21 βαθμούς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Στα αθλητικά την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου διεκδικούν στις 11 το βράδυ η Γαλλία με το Μαρόκο στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών. Ανανέωσε το συμβόλαιο συνεργασίας του με την ΑΕΚ στο 2029 ο Λούκα Γιώβιτς. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μπάντιο. Και στα του καιρού, πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, βαθμία υποχώρηση των φαινομένων από το βράδυ, άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνει ο υδράργυρος στην Κυριακή.
10: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
11: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια και στην Κάφοβο ανατμήματα σε Κόκκινο Μήλο και Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Πατησίων και Πειραιός στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, σε πανόρμου ψυχικό και στην κάθοδο από ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Προσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Παλαίο Φάληρο μέχρι Καλυθέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Τα λεπορία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε ισχύ παραμένει η διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Μεγαρίδος, Αγίου Γεωργίου και Χίου στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε κατά τις πρωινές ώρες σε εργοστάσιο.
12: Το θέμα της ημέρας.
9: Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν οι τελευταίες τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Με βάση τις μετρήσεις, 9 κόμματα φέρονται να εξασφαλίζουν την είσοδό τους στο κοινοβούλιο, ενώ εκτός βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Νέα Αριστερά. Με τη βοήθεια τώρα της Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα αναλύσουμε τα ποσοστά των τάσεων της MRB. Να αρχίσουμε, Μαριτίνα, με την πρόθεση ψήφου και με την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία.
13: Πάρα πολύ σωστά, Βασίλη. 9 κομματική βουλή δίνουν στην πραγματικότητα οι τάσεις της MRB. Αν μείνει κανείς στα αποτελέσματα της αναγωγής στην πρόθεση ψήφου, θα δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται πολύ σταθερά και με πολύ μεγάλη απόσταση από την δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, 29 και 17,6 αντίστοιχα τα δύο ποσοστά, στο 11,1 το Πασόκ, 8,8 η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, 8,7 η ελληνική λύση, 7,3 το ΚΚΕ, 5% η πλεύση ελευθερίας, 3,3 η φωνή και 3% το Μέρα 25, πολύ οριακά δείχνει να μένει στη Βουλή το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη. Τώρα, φαίνεται το αποτέλεσμα στην πραγματικότητα, μας το δείχνει πάντα η παράσταση νίκης. Η παράσταση νίκης είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο 46,1%. Ο δεύτερος, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δηλαδή, ακολουθεί πολύ πολύ μετά με 9,7%. Αν πάμε στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, εκεί προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,1% έναντι 15,1% του Αλέξη Τσίπρα, 8,6% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 7,3% η Μαρία Καριστιανού, 6,8% ο Κυριάκος Βελόπουλος, 4,3% ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με 4% ακολουθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου και ούτω καθεξής. Και έχει ένα ενδιαφέρον, ένα έβριμα γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Αν μπορούσαμε να σταχυολογήσουμε κάπως τα προβλήματά τους, τα τρία σημαντικότερα είναι κατά σειρά ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Εδώ ένα στους δύο ερωτηθέντες απαντούν το ίδιο. Το 49,5% λέει ότι αυτό είναι το βασικό, το μεγαλύτερο πρόβλημα του δικού τους προσωπικού.
9: Είναι το άλλο σκέλος των απαντήσεων της MRB που αφορά στην ιεράρχηση των προβλημάτων. Και μας λες λοιπόν ότι η ακρίβεια είναι ο εφιάλτης των πολιτών.
13: Είναι
9: Μαριτίνα.
13: Το 50%, είναι 49,5%. Ένα στους δύο λοιπόν αντιμετωπίζει ως μέγιστο πρόβλημά του για το δικό του, το προσωπικό του νοικοκυριό, τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Αμέσως μετά ακολουθεί η υγεία. Η υγεία και το κόστος της περίθαλψης. Εκεί πάμε στο 34,7% και αμέσως μετά η χαμηλή μισθή και τα χαμηλά εισοδήματα γενικώς με 33,5%. Ακολουθούν θέματα διαφάνειας, το στεγαστικό που το έχουν σηκώσει πολύ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η ανεργία, το μεταναστευτικό και ούτω καθεξής. Φαίνεται ότι αν επιλέγουν μία λέξη και πάλι ένα στους δύο από τους ανθρώπους που ρώτησε η MRB να περιγράψουν το παρόν και το μέλλον της χώρας, αυτή η λέξη είναι η οργή. Εκεί απαντά 49,9% των ερωτηθέντων οργή. Ακολουθεί ο φόβος με επίσης πολύ μεγάλο ποσοστό, στο 40%, και η παραίτηση ή η απογοήτευση είναι η επιλογή του 36,6% των ερωτηθέντων. Τέλος, το ερώτημα ποιο από τα παρακάτω θεωρείται ότι θα είναι το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και ποιο το δεύτερο πιο σημαντικό. Βεβαίως εδώ είναι ελεγχόμενες οι απαντήσεις, δηλαδή δίνονται από την εταιρεία και απαντούν όχι αυθόρμητα οι ερωτηθέντες. Το 43,7% απαντούν τα θέματα ελέγχου ακρίβεια στην αγορά και το 37,3% τα θέματα διαφάνειας και διαφθοράς. Βάσιλη.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη για την πρόθεση ψήφου.
14: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει αναγωγή 29%. Έχουμε δει δημοσκοπήσεις και να γράφει 3 μπροστά και δημοσκοπήσεις να γράφει 28 μπροστά και πάει λέγοντας. Η Ελλάς το 17,6% μαζεύει αυτή τη στιγμή εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο, αριθμητικά τουλάχιστον. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11,1. Η Ελπίδα της Χαριστιανού είναι 8,8. Η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου είναι 8,7. Το ΚΚΕ είναι περίπου στο 7,5% κοντά, εν πάση περιπτώσει, 7,3. Η Πλεύση Ελευθερίας το 5. Η Φωνή Λογικής φαίνεται ότι θα μπορούσε να μπει στη Βουλή με 3,3. Το Μέρα 25 θα μπορούσε και να μπει στη Βουλή, αλλά είναι στο 3%, που σημαίνει αντεβγάλει συμπέρασμα. Ο κύριος Κασελάκης το 2,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5. Η Νέα Αριστερά στο 1,1. Και το άλλο κόμμα στο 1,5.
9: Να ακούσουμε τη δήλωση και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως σημαντικότερα οι πολίτες.
14: Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας, για να αρχίσουμε από εκεί. Διότι το πρώτο πράγμα που τους απασχολεί, και το έχω δώσει και ένα τίτλο πιο δημοσιογραφικό, είναι ο παλμός του πορτοφολιού. Αν τους ρωτήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, το να σου πούν πρώτη την ακρίβεια έχει γίνει σαν ινδικό μάντρα. Όλοι αισθανόμαστε ότι οφείλουμε να πούμε ότι φταίει η ακρίβεια. Για να μην σας πω ότι συγκυριακά αυτή τη στιγμή ανεβαίνει κιόλας. Και αυτό το οποίο προκύπτει μάλιστα είναι ότι αυτό που ανεβαίνει είναι ότι ανεβαίνει η ακρίβεια και υπεύθυνη γι' αυτό είναι τα σούπερ μάρκετ, και από κάτω έρχεται ενέργεια και ενίκεια και το στεγαστικό. Το οποίο στεγαστικό έχει εκτοξευθεί πλέον. Θα με θυμηθείτε ότι σε λίγο καιρό θα είναι το πρώτο πρόβλημα στη χώρα και θα ορίζει τη ραχοκοκαλιά της ακρίβειας και θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα το σούπερ μάρκετ. Ανεβαίνει επίσης δραματικά και το δημογραφικό. Έχει αρχίσει και ενοχλεί τους Έλληνες, γιατί τους πειράζει στη μεγαλοπρέπεια.
9: Σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς της αγοράς είχε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης, προκειμένου να κλειδώσουν οι κωδικοί των προϊόντων στους οποίους θα μειωθούν οι τιμές από τον Σεπτέμβριο. Λεπτομέρειες για τη λεγόμενη συμφωνία κυρίων έχει ο Δημήτρης Χριστούλιας, τον οποίο καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο. Ωστόσο, Δημήτρη, θα αρχίσουμε με τον πληθωρισμό που ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στο 4,4%.
15: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο πληθωρισμός καταγράφει μείωση τον Ιούνιο, φτάνοντας στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Πρόσεξε όμως, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τι γίνεται σε βασικά αγαθά, πόσο έχουν ακριβήνει, δηλαδή πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές τους μέσα σε ένα χρόνο. Λοιπόν, έτσι, το μοσχάρι έχει ακριβήνει μέσα σε ένα χρόνο 15,6%, 16,2% το αρνί και το κατσίκι, 4,7% τα πουλερικά, 11,1% τα αλίπαστα ψάρια. Άρα βλέπουμε
9: τα κρέατα και τα ψάρια, ακριβώς, Δημήτρη, να σέρνουν το χώρο των ανατιμήσεων.
15: Μιλάμε για ανατιμήσεις οι οποίες είναι πολλαπλάσιες του πληθωρισμού, που υπενθυμίζω τον Ιούνιο ανήλθε στο 4,4%, 2,4% ακριβότερα σε ένα χρόνο τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 1,6% το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, 9,7% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 4% τα φρούτα, 6,5% η χυμή φρούτων, 4,3% ο καφές, ενώ πρόσεξε τώρα, Βασίλη, και τα ενίκια παραμένουν για άλλον ένα μήνα μετά από πάρα πολλούς μήνες με υψηλές αιτήσεις αυξήσεις. Στο 7,1% έχει αυξηθεί το κόστος των ενοικίων σε ένα χρόνο, 5,3% επίσης έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας, και πάμε τώρα στα καύσιμα, 12% το πετρέλαιο κίνησης, 12,8% η βενζίνη και 8,3% είναι οι αιτήσεις ανατιμήσεις εστιατόρια, ζαχαροπλασία, ταχυβαγία και κυλικεία. Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν ακριβήνει κατά 15,6%, 7% τα ασφάλιστρα και 4% τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας.
9: Θα πρέπει να ψάξουμε τι έχει φθηνίνει, Δημήτρη.
15: Το ελαιόλαδο 12,8% και το ρύζι 6,9%. Αυτές είναι δύο σημαντικές μειώσεις που υπάρχουν σε αιτήσια βάση. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπουμε ότι τα βασικά αγαθά, Βασίλη, έχουν αυξηθεί σημαντικά.
9: Στα ύψη.
15: Σημαντικά. τον τελευταίο χρόνο.
9: Τώρα έχεις πληροφορίες για τη Συμφωνία Κυρίων και τη συνάντηση που είχε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς για να κλειδώσουν οι κωδικοί στους οποίους θα γίνουν μειώσεις από τον Σεπτέμβριο.
15: Πολύ σωστά το είπες, Βασίλη. Κλείδωσαν οι κατηγορίες των προϊόντων. Τώρα θα σου πω.
9: Είναι ευρείας κατανάλωσης προϊόντων.
15: Είναι ευρείας κατανάλωση. Θα δούμε, θα σου πω πρώτα την είδηση και νομίζω ότι και σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αρκετό χρόνο για να σχολιάσουμε. Πριν από λίγο λοιπόν ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, την κ. Δέσποινα Τσαγκάρη, τον Γενικό Γραμματέα του Εμπορίου, τον κ. Μαραβέγια. Και σκοπός της συνάντησης αυτής, Βασίλη, ήταν να οριστικοποιηθούν οι κατηγορίες με τα βασικά προϊόντα, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, οι περισσότερες μειώσεις θα έχουν διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί σκοπός όλων είναι να περιέχει αυτή η προθεσμία και την χριστουγεννιάτικη περίοδο, όπου πραγματικά η ζήτηση για βασικά αγαθά αυξάνεται. Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος.
9: Η ζήτηση αυξάνεται και μετά τις θερινές διακοπές σε όλους. Τα χρήματα έχουν τελειώσει, Δημήτρη. Το γνωρίζουμε πολύ, πολύ καλά.
15: Πολύ σωστά. Η εθνική πρωτοβουλία, λοιπόν, αυτό δήλωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης. Η εθνική πρωτοβουλία για τη δραστική μείωση των τιμών θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Η μείωση πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Σύμφωνα πάλι με πληροφορίες του Real FM, θα υπάρχουν πολλά προϊόντα με μειώσεις πάνω από 10%. Η συμμετοχή, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης των Εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία, είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα, όπως είπαμε, Βασίλη, θα είναι από 2 έως 4 μήνες. Τώρα, να σου πω μία προς μία τις κατηγορίες. Πάμε. Νοπό κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά.
9: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι είχε εκτοξευθεί η τιμή του με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ και τον πληθωρισμό, ότι είχε ανέβει.
15: Υπενθυμίζω ότι είναι στο 15% πάνω το μοσχάρι. Να δούμε λοιπόν και τις μειώσεις, να δούμε όλα αυτά τα πράγματα. 16% το αρνί και το κατσίκι, 4,7% τα πουλερικά. Να δούμε τι μειώσεις θα υπάρξουν. Άρα λοιπόν, νοπό, κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής κρίσης καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και, επειδή αναφέρθηκες στο Σεπτέμβριο, Βασίλη, και σχολικά είδη. Μένει τώρα να δούμε το εξής, να ξεκαθαρίσουμε τις επόμενες ημέρες το εξής. Ποια θα είναι ακριβώς αυτά τα προϊόντα, αν θα υπάρχουν σημάνσεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να τα εντοπίζουν οι καταναλωτές, και το βασικότερο απ' όλα, Βασίλη, είναι το ποσοστό της μείωσης. Και αν το προϊόν που θα μειωθεί η τιμή είναι βασικό αγαθό το οποίο καθημερινά μπαίνει
9: στα σπίτια, κάθε νοικοκυριού. Δημήτρη, τώρα η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ έχουν οδηγήσει σε νέο ράλι τιμών το μαύρο χρυσό. Το Brent παραμένει, από ό,τι βλέπουμε αυτή την ώρα, κοντά στα $80 το βαρέλι. Πού κυμαίνονται οι τιμές στη χώρα μας και ποιες είναι οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες, που αναμένεται κιόλας να μετακινηθεί ο κύριος όγκος των εκδρομέων του καλοκαιριού.
15: Πρόσεξε, Βασίλη. Η τιμή του Brent αυτή τη στιγμή είναι στα $78,7 το βαρέλι. Και να σου θυμίσω ότι πριν από μία εβδομάδα ήταν στα $71 το βαρέλι. Άρα έχουμε χοντρικά μία αύξηση σε μία εβδομάδα της τάξης του 9%. Οι καταναλωτές ήδη έχουν έρθει με ανατιμήσεις τις τελευταίες 3 ημέρες. Πριν από λίγο μίλησα για λογαριασμό του Real FM με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενιζονοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μου είπε το εξής, Βασίλη, ότι τις τελευταίες 3 ημέρες έχουν αυξηθεί κατά 7 λεπτά η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και 2 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνης. Οι εκτιμήσεις είναι, να σου πω καταρχάς, ότι αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη
9: κοντά στα 2 ευρώ,
15: 1 ευρώ και 96 λεπτά, και στο πετρέλαιο κίνησης 1 ευρώ και 78 λεπτό 78 λεπτά και πλέον η εκτιμήση, Βασίλη, είναι ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες, στις επόμενες 2-3-4 ημέρες, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο και του πετρέλαιο κίνησης θα ξεπεράσει το 1 ευρώ και 80 λεπτά. Άρα λοιπόν έχουμε μια αναζωπήρωση σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Πάντως όλα δείχνουν με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 80 δολάρια το βαρέλι ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στα καύσιμα και τις επόμενες ημέρες.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Χριστούλια, και να ακούσουμε τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Νίκος Παπαγεωργίου.
16: Η εικόνα που έχουμε δεν έχει καμία απολύτως διαφοροποίηση από την εικόνα που είχαμε από την πρώτη μέρα που υπέγραψαν οι δύο πλευρές την εκεχηρία. Είναι ιδιαίτερα υψηλές δηληστηριακές τιμές. Αυτό είναι η μοναδική διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Μέχρι εχθές αγοράζαμε ένα 78, σήμερα πρέπει να είναι περίπου στο 1,79, 1,80. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης σήμερα στο δηληστήριο πήρε περίπου 3 λεπτά επάνω, το οποίο θα αρχίσει να φαίνεται την επόμενη εβδομάδα στα πρατήρια. Ιδιαίτερα υψηλές τιμές έχουν να κάνουν με το ότι η διακίνηση δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως. Η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη στις χώρες της Ευρώπης και κυρίως νότιας Ευρώπης λόγω της θερινής περίοδου, και αυτό κρατάει τις δηληστηριακές τιμές ψηλά. Η εκρήξη που βλέπουμε από τα 72 δολάρια στα 77, στα 78 είτε στα 80 θεωρώ ότι θα συμβαίνουν συχνά και τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο θα είναι βραχύβιες, θα είναι μικρής διάρκειας και προσωρινά θα εντείνουν τις τιμές προς τα πάνω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ξανά την τιμή του Σβερζίνης να είναι κοντά στην τάνε πάνω από τα 2 ευρώ. Η τιμή θα είναι από 1,95, 1,96 μέχρι και 2,15, 2,17 στα νησιά. Είναι σίγουρο ότι όλο το καλοκαίρι στα νησιά θα είναι πάνω από 2 ευρώ.
9: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν σφοδρές επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τους σκληρούς απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τους Ιρανούς ηγέτες, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επικοινώνησε μαζί τους ζητώντας συμφωνία. Ωστόσο, όπως δήλωσε, δεν γνωρίζει κατά πόσο αυτή θα άξιζε. Η εκεχηρία Θανάση Τσίτσα διήρκησε λίγο. Οι φλόγες του πολέμου θέργευσαν και απειλούν εκ νέου τη σταθερότητα της παγκόσμιας κοινότητας.
17: Καλό μεσημέρι. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις χτεσινές στόχευσαν περίπου 90 στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων αποθήκες πυράβλων και ντρόουν, συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, παράκτιες στρατιωτικές υποδομές, και με σκοπό, όπως ανέφερε, να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στα πρόσφατα ιρανικά πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων στη θαλάσσια όδο. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε πολλές παράκτιες περιοχές του νοτιού Ιράν, μεταξύ των οποίων τον Μπουσέρ, τον Μπαντάρ Αμπάς και τον Τζαμπαχάρ. Στον Μπουσέρ επλήγει στρατιωτική βάση, ενώ οι Ιρανικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι ο πυρηνικός σταθμός δεν υπέστη ζημιές, ενώ οι Αμερικανικές επιθέσεις κατέστησαν δύο γέφυρες στην ανατολική χώρα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 58 τραυματίστηκαν από τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων δύο ημερών. Σε αντίπεινα, η φρουρή της επανάστασης εκτόξευσαν πυράβλους κεντρών κατά αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, προειδοποιώντας ότι τυχόν νέα αμερικανική επίθεση θα οδηγήσει σε διεύρυνση των επιχειρήσεων εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει, χαρακτηρίζοντας τα νέα πλήγματα αντίπεινα για τις επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιμπλοείας. Μας χτύπησαν και απαντήσαμε πολύ σκληρά, ανέφερε πριν αναχωρήσει από την Άγκυρα, προειδοποιώντας ότι εάν η Τεχεράνη επιτεθεί ξανά σε πλοία στα στενά του Ορμούς, οι αμερικανικές επιθέσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες. Βασίλη.
9: Γυρίζουμε και πάλι στην εσωτερική επικαιρότητα. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο και στάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής. Εργαζόμενοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, εκ των οποίων τρεις παραμένουν διασωληνωμένοι, καθώς η κατάστασή τους κρίνεται σοβαρότερη. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος έχει διακοπεί και ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας προκειμένου να μας ενημερώσει αναλυτικά. Θεοδόση.
18: Συνολικά 11 άτομα έχουν μεταφερθεί σε δύο νοσοκομεία από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε προάβλιο επιχειρήσεων στον οδό Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο. Και ξεκινάω με αυτόν τον απολογισμό, γιατί 11 τραυματίες είναι πάρα πολύ και δείχνει και το μέγεθος της πυρκαγιάς που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες, καθώς αυτή την ώρα φαίνεται το συγκεκριμένο μέτωπο να παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα. Και θα παραμείνω στους τραυματίες, γιατί όπως είπες και εσύ, οι τρεις είναι διασωληνωμένοι, κατά πάσα πιθανότητα ανάμεσά τους και ένας από τους ιδιοκτήτες των τριών επιχειρήσεων που τυλίχτηκαν στις φλόγες. Είναι και οι τρεις διασωληνωμένοι, η κατάστασή τους είναι σοβαρή, οι υπόλοιποι είναι εγκαυματίες, δεν φαίνεται να κινδυνεύει, αλλά τουλάχιστον 4 άτομα θα χρειαστεί να παραμείνουν για νοσηλεία. Παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι και πολλοί κάτοικοι της περιοχής μεταφέρθηκαν στο τοπικό κέντρο υγείας με αναπνευστικά προβλήματα, τους προσφέρθηκαν βέβαια οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία αποχώρησαν για τις οικίες τους, όταν αυτό θα επιτραπεί, και το λέω γιατί σταδιακά έχουν αρχίσει και επιστρέφουν. Θα δούμε όμως και από τους επιστήμονες αυτός ο πυκνός, τρομακτικός μαύρος καπνός που αναδύονταν από το σύνολο των τριών επιχειρήσεων που είχαν τυλιχτεί στις φλόγες, πρέπει να δούμε τι περιείχε. Τι γίνεται με την υγεία των κατοίκων στο λεκανοπέδιο, πολλό δε μάλλον
9: οι επιχειρήσεις αυτές τι είχαν
18: περιοχή. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Πρόκειται για μια επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μια επιχείρηση.
9: Υλικά, άρα.
18: Θα φτάσουμε εκεί. Ναι, βέβαια. Μια επιχείρηση logistics και ένα μεγάλο συνεργείο αυτοκινήτων, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα έχει σχέση και με την εταιρεία αντιλλακτικών, το οποίο σας προανέφερα. Προφανώς. Και τα υλικά τα οποία τροφοδότησαν αυτή την μεγάλη φωτιά όχι μόνο είναι έφλεκτα, κατά πάσα πιθανότητα, και τοξικά.
9: Γι' αυτό και συνεχίζεται η κατάσβεσή της από το πρωί, Θεοδόση.
18: Βέβαια.
9: Δηλαδή οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται από νωρίς το πρωί που εκδηλώθηκε.
18: Ακριβώς έτσι. Η φωτιά λοιπόν εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8. Και πώς εκδηλώθηκε? Με μια φοβερή έκρηξη που αν τη δει κάποιος την εικόνα και την απομονώσει χωρίς να γνωρίζει τι είναι, λογικά θα πει ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη ζώνη όπου έχει πέσει ένα mega bombs, μια mega βόμβα.
9: Το βίντεο της έκρηξης, να πούμε ότι είναι αναρτημένο στο enikos.gr και στο real.gr, μπορούν οι ακροατές μας να δουν.
18: Η έκρηξη λοιπόν αυτή, η οποία κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από κάποια δεξαμενή ή μεγάλη συγκέντρωση με φιάλες ασετιλίνης, δημιούργησε ακόμα και ένα τεράστιο μανιτάρι φλόγας και καπνού. Και από εκεί και έπειτα αρχίζει και εκδηλώνει. Από τη μία άκρη των επιχειρήσεων στην άλλη αυτή η mega fire, αυτή η μεγάλη φωτιά. Πάνω από 70 οι πυροσβέστες, 4 οχήματα βραχιονοφόρα, το ένα ειδικό όχημα για κατάσβεση πυρκαγιάς σε δηληστήρια, πέταξε και ελικόπτερο στην περιοχή για να μπορέσει να μειώσει το θερμικό φορτίο από αυτή τη mega fire που είχε ξεσπάσει στο συγκεκριμένο σημείο, ώστε να καταφέρουν οι πυροσβέστες να προσεγγίσουν την καρδιά, τον πυρήνα της φωτιάς και να καταφέρουν να την περιορίσουν. Όλο το στοίχημα όμως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα ποιο ήταν? Υπήρχε στον προάβλιο χώρο αυτών των επιχειρήσεων μια μεγάλη, ένα μεγάλο φορτηγό διπλό βιτιοφόρο, το οποίο ήταν γεμάτο ή με προπάνιο ή με ασετιλίν, τέλος πάντων με ένα αέριο το οποίο θα προκαλούσε νέες εκρήξεις, και αυτό το στοίχημα θέλαν να κερδίσουν οι πυροσβέστες και από ό,τι φαίνεται το κερδίσανε όσον αφορά στο φορτηγό, γιατί οι καταστροφές όμως σε επιχειρήσεις που ανέφερα είναι πάρα πολύ μεγάλες.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα από φωτιά σε θάλαμο ασθενών στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Για προληπτικούς λόγους διετάχθη εκένωση. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν στην παθολογική κλινική, ενώ προσήχθη νωρίτερα και ανακρίθηκε ως ύποπτος, ο οποίος με ενημερώνουν ότι συνελήφθη ένας ασθενής από το δωμάτιο του οποίου άρχισε η φωτιά. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
13: Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Πραγματικά προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε φωτιά σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και μεγάλη κινητοποίηση. Το προσωπικό εκένωσε άμεσα τους θαλάμους, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα πυρόσβεσης και η πυροσβεστική έθεσε γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της στο υπόλοιπο νοσοκομείο. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όταν νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε ότι ένα κρεβάτι είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Το συγκεκριμένο θάλαμο, πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχε οξυγόνο ή άλλο έφλεκτο υλικό, ενώ ο ασθενής που νοσηλευόταν στο κρεβάτι είχε ήδη εγκαταλείψει το νοσοκομείο και εντοπίστηκε αργότερα από την αστυνομία. Μάλιστα, φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ήταν ένα περίεργο όνειρο και ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στο κρεβάτι του και γι' αυτό το λόγο έφυγε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος συνεχάζει το υγειονομικό προσωπικό και τη διοίκηση για την άμεση διαχείριση του περιστατικού, ενώ έκανε λόγο για ισχυρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Να πούμε τέλος ότι σύμφωνα με τον Υπουργό, μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή λίγη ώρα αργότερα δεν συνδέεται με το περιστατικό της πυρκαγιάς.
9: Να ακούσουμε τι δήλωσε μια μαρτυρία ασθενού στη δημόσια τηλεόραση.
19: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Φεύγοντας προς τα έξω, τρέχοντας, εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά και είδα ότι έξω στον προάβλιο χώρο καταφέραμε να βγούμε μόνο 4 γυναίκες.
9: Είναι έτοιμη και η δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη. Να την ακούσουμε.
20: Ένα στρώμα ξαφνικά πήρε φωτιά. Ο ασθενής που ήταν πάνω δεν ήταν εκεί, είχε φύγει. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω τώρα, αυτά τα πει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο νοσοκομείο. Μια ολόκληρη κλινική έχει πρακτικά καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Το έργο το κάνουμε, το νοσοκομείο το ξαναφτιάξουμε. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και το λέω γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να έχουν εγκλωβιστεί στη φωτιά αυτή και να αισθανούμε πολλά ανθρώπινα θύματα σήμερα. Αλλά από την άλλη πλευρά θέλω πραγματικά να πω για μια φορά ότι είμαι υπερήφανος. Μίλησα με αρκετούς από τους ασθενείς αυτούς. Όλοι οι ασθενείς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη του στο προσωπικό που τους απομάκρυνε με πολύ μεγάλη τάξη και με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Και πραγματικά θέλω να πω ότι μέσα σε αυτή την ξαφνική πολύ μεγάλη ατυχία προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας, που μένει να αποδειχθεί από την ακριβή διαδικασία πώς, τι και με ποιο τρόπο συνέβη, το προσωπικό ανταποκρίθηκε απολύτως. Θέλω επίσης να πω ότι ευτυχώς λειτουργήσαν αμέσως τα συστήματα πυρόβασης του νοσοκομείου. Αυτό έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Όπως επίσης να ευχαριστώ ιδιαίτερα την πυροσβεστική. Ήρθε σε λεπτά, ήταν πάρα πολύ γρήγορη η πυροσβεστική εδώ και βοήθησε και στην εκένωση αλλά κυρίως στην άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο αντοχές επιδεικνύει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας παρά την παγκόσμια αστάθεια. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, το Μάιο οι επιδόσεις ήταν πάντου βελτιωμένες.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
26: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
27: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
29: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
28: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
30: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
31: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια, 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
32: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
33: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
34: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
0: ή η παραγγελία σας.
34: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αντοχές επιδεικνύει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας παρά την παγκόσμια αστάθεια λόγω της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο οι επιδόσεις ήταν βελτιωμένες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία διαμορφώθηκε στο 63,2% εναντί 61,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ξενοδοχεία και τουρισμός αποτελούν τα ισχυρά χαρτιά της ελληνικής οικονομίας, την ατμομηχανή Εύα Οικονομάκη.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ακριβώς όπως τα είπες, είναι τα πράγματα. Αξιοσημείωτη λοιπόν αντοχή έδειξε τον Μάιο ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι πληρότητες κινήθηκαν ελαφρώς σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, ενώ αυξήθηκαν και οι τιμές των δωματίων, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση για την Ελλάδα παρέμεινε ισχυρή. Τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων δείχνουν ότι η αγορά κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική της και συγκεκριμένα στη λειτουργία τον Μάιο ήταν το 88% των ξενοδοχείων της χώρας. Τώρα, ως προς τα επιμέρους μεγέθη, να πούμε ότι η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 63,2% έναντι 61,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, παρουσιάζοντας μικρή αλλά σημαντική άνοδο κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες. Η επίδοση αυτή αποκτά μεγαλύτερη αξία αν ληφθεί υπόψη ότι ο Μάιος ήταν ο πρώτος μήνας κατά τον οποίο η διεθνή τουριστική αγορά επηρεάστηκε από την ένταση στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες που αυτή προκάλεσε. Θετική ήταν η εικόνα και σε ό,τι αφορά τις τιμές των δωματίων. Να πούμε ότι η μέση τιμή ενός δίκλινου ανήλθε στα 117 ευρώ από 112 πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 4,5%. Ενώ και η διάμεση τιμή διαμορφώθηκε στα 96 ευρώ έναντι 90 τον Μάιο του 2025, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο. Η διάμεση τιμή, να πούμε ότι είναι το όριο πάνω, το οποίο διαχωρίζει τα ξενοδοχεία που έχουν τιμή, ας πούμε, το 50% των ξενοδοχείων έχει τιμή ανώτερη από τα 96 ευρώ και το υπόλοιπο 50% τιμή χαμηλότερη των 96 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι παρά τις διεθνείς προκλήσεις, ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο ανθεκτικούς προορισμούς της Μεσογείου ή ο ελληνικός τουρισμός, δημιουργώντας έτσι αισιοδοξία και για την πορεία και την εξέλιξη της φετινής σεζόν, η οποία έχει πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει και πολλούς αστερίσκους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Έρευνα πραγματοποίησε τώρα ο Real FM για τις κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Η Σοφία Γαλάνη αναζήτησε τις αγγελίες, τις οποίες αναφέρονται και οι παροχές που προσφέρονται σε όσους δουλεύουν σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Μίλησε επίσης με εκπροσώπους του κλάδου και μας παρουσιάζει όλα τα στοιχεία.
3: Με περίπου 85.000 κενές θέσεις εργασίας άρχισε η τουριστική σεζόν για την Ελλάδα, με τους επιχειρηματίες να καλύπτουν τα κενά με φίλους, συγγενείς αλλά και προσωρινές λύσεις σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει την ώρα που, όπως είπες, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει δυναμικό ξεκίνημα με ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν ένας στους δύο ξενοδόχους δυσκολεύεται όμως να στελεχώσει βασικές θέσεις, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Σύμφωνα με τη μελέτη «Το μέλλον του ελληνικού ξενοδοχείου, ευκαιρίες και προκλήσεις», που παρουσίασε πρόσφατα η Είναι η Ομοσπονδία Ξενοδόχων σε συνεργασία με την Deloitte Ελλάδος, σε ό,τι αφορά αμιγώς τον ξενοδοχειακό κλάδο, η εικόνα των ελλείψεων αποτυπώνεται κυρίως σε ειδικότητες πρώτης γραμμής, όπως προσωπικό καθαριότητας και δωματίων, με τις ελλείψεις να φτάνουν το 73%. Ακολουθεί το προσωπικό κουζίνας και σέρβις, με ποσοστό 64%, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και σε συντηρητές, καθώς και στις θέσεις υποδοχής και ρεσεψιών. Να σημειώσουμε επίσης ότι τη φετινή χρονιά, ως λύση ανάγκης, έχουν εγκριθεί περίπου 9.500 θέσεις εργασίας στον τουρισμό μέσω της διαδικασίας μετάκλησης αλλοδαπών εργαζομένων. Ωστόσο, όπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς, σημαντικός αριθμός από αυτούς τελικά δεν φτάνει ποτέ στην Ελλάδα εξαιτίας των καθυστερήσεων στην έκδοση βίζας και των πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών.
1: Τι παροχές δίνουν τώρα, Σοφία, οι επιχειρηματίες? Ποια είναι τα κίνητρα για τους εργαζόμενους?
3: Να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες αγγελίες για την θέση του σέρβις στην Αντίπαρο, ένα πολύ δημοφιλές νησί του Αιγαίου. Δίνεται μισθός 1.800 ευρώ καθαρά, με εργασία βέβαια 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς κανένα ρεπό δηλαδή, και περίπου 11 ώρες ημερησίως. Ναι. Ακριβώς, 11 ώρες ημερησίως, μπορεί και περισσότερο. Ενώ στη Χαλκιδική ο μισθός ο οποίος δίνεται κυμαίνεται στα 1200 ευρώ περίπου, με 9 ώρες περίπου ημερησίως και ένα ρεπό την εβδομάδα ωστόσο εκεί, ενώ προβλέπεται και διαμονή. Στην Ίδρα, επίσης πολύ δημοφιλές νησί του Αργοσαρονικού, ο μισθός είναι στα 1800 ευρώ καθαρά, με 9 ώρες περίπου ημερησίως, ωστόσο και εδώ δεν έχουμε κανένα ρεπό, μιλάμε για 7 ημέρες εργασίας την εβδομάδα και εκεί προβλέπεται διαμονή. Ενδεικτικά λοιπόν αυτές είναι οι παροχές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα στους τουριστικούς προορισμούς. Βασίλη, από εκεί και πέρα όμως το πρόβλημα έλλειψης εργαζομένων απασχολεί τους ξενοδόχους όχι μόνο στις πολύ δημοφιλείς περιοχές αλλά και σε περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα και για παράδειγμα στον Εύρο. Και όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης, Απόστολος Παλακίδης, όντως το πρόβλημα αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο επιχειρηματίες, είναι κάτι που τους προβληματίζει. Στοχεύουν όμως στο να επανέλθει ο κόσμος σιγά σιγά προς τον τουρισμό τα επόμενα χρόνια με το να δοθούν περισσότερα κίνητρα.
4: Προσπαθούμε να βρούμε προσωπικό, δεν βρίσκουμε εύκολα σε όλη την αλυσίδα των ψηφιόμενων υπηρεσιών, από τη reception, dis μέχρι φυσικά το service. Το καλοκαίρι που έχουμε μια επιστροφή των φοιτητών, κυρίως των ντόπιων φοιτητών από τις περιοχές που ζουν το χειμώνα, κάπως καλύπτουμε τα κενά, αλλά μιλάμε για 1,5 με 2 μήνες, γιατί μέχρι τον Ιούνιο και από τον Σεπτέμβριο και μετά επιστρέφουν στους τόπους διαμονής το χειμώνα. Δεν μπορούμε να λύσουμε εύκολα το πρόβλημα, το λύνουμε με μεγάλη προσπάθεια. Αυτό έχει βέβαια οδηγήσει και σε μια αύξηση παροχών προς το ψυχικό, αφού γίνεται ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ των εργοδοτών όσον αφορά την αποζημίωση, το οποίο λειτουργεί φυσικά προς όφελος των εργαζομένων, ώστε να τραβήξουμε το προσωπικό με τις συνθήκες εργασίας. Πια με την ψηφιακή κάρτα όλα τα προνόμια καλύπτονται και οι υποχρεώσεις από τον εργοδότη απέναντι στους εργαζομένους. Αλλά πάλι τα προβλήματα και τα θέματα παραμένουν, οι θέσεις εργασίας είναι ανοιχτές και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Η αλήθεια είναι ότι έχει μετακινηθεί μεγάλο ποσοστό των νέων εκτός τουρισμού. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά όμως αυτό θα επανέλθει.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Κύρια αιτία είναι οι πιέσεις που ασκούνται από λογιστές. Η προθεσμία επισήμως Σύση Σταυροπιεράκου λήγει την προσεχή Τετάρτη, 15 του μηνός.
5: Πράγματι, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων είναι η 15η Ιουλίου. Ωστόσο, φαίνεται ότι η φορολογική διοίκηση αλλά και το οικονομικό επιτελείο εξετάζουν από κοινού την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων κατά μία εβδομάδα. Ο λόγος συνδέεται με βροχή αιτημάτων που δέχονται τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η ΑΔΕ από λογιστές, φοροτεχνικούς και παραγωγικούς φορείς από όλη την χώρα, οι οποίοι επισημαίνουν την ανάγκη να δοθεί μία παράταση ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία. Άλλωστε, να πούμε ότι η παράταση δεν θα επηρεάσει την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου που είναι τα τέλη του μήνα. Όπως όλα δείχνουν, η παράταση θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Ιουλίου, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε για τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως, παρά τις μικρές δυσκολίες που καταγράφονται, η πορεία υποβολής των δηλώσεων κινείται με υψηλούς αριθμούς. Τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι ήδη έχουν υποβληθεί περισσότερες
1: από 6 εκατομμύρια.
5: Ναι, περισσότερες από 6,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Αυτό είναι σχεδόν το 87% του συνόλου των δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθεί φέτος. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε, Βασίλη, ότι από αυτές το 34,4% είναι χρεωστικές, με τον συνολικό πρόσθετο φόρο να ανέρχεται σε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ και τη μέση επιβάρυνση αναφορολογούμενο να διαμορφώνεται στα 1.909 ευρώ. Αντίστοιχα, σχεδόν το 30% των καθαριστικών είναι πιστωτικά με μέση επιστροφή.
1: Κύρια αιτία είναι οι πιέσεις που ασκούνται από λογιστές. Η προθεσμία επισήμως Σύση Σταυροπιεράκου λήγει την προσεχή Τετάρτη, 15 του μηνός.
5: Πράγματι, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων είναι η 15η Ιουλίου, ωστόσο φαίνεται ότι η φορολογική διοίκηση αλλά και το οικονομικό επιτελείο εξετάζουν από κοινού την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων κατά μία εβδομάδα. Ο λόγος συνδέεται με βροχή αιτημάτων που δέχονται τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η ΑΔΕ από λογιστές, φοροτεχνικούς και παραγωγικούς φορείς από όλη την χώρα, οι οποίοι επισημαίνουν την ανάγκη να δοθεί μία παράταση ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία. Άλλωστε, να πούμε ότι η παράταση δεν θα επηρεάσει την καταλλακτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου που είναι τα τέλη του μήνα. Όπως όλα δείχνουν, η παράταση θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Ιουλίου, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε για τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως, παρά τις μικρές δυσκολίες που καταγράφονται, η πορεία υποβολής των δηλώσεων κινείται με υψηλούς ρυθμούς. Τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι ήδη έχουν υποβληθεί περισσότερες
1: από 6 εκατομμύρια.
5: Ναι, περισσότερες από 6,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Αυτό είναι σχεδόν το 87% του συνόλου των δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθεί φέτος. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε, Βασίλη, ότι από αυτές το 34,4% είναι χρεωστικές, με τον συνολικό πρόσθετο φόρο να ανέρχεται σε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ και τη μέση επιβάρυνση αναφορολογούμενο να διαμορφώνεται στα 1.909 ευρώ. Αντίστοιχα, σχεδόν

0: και η ΑΔΕ από λογιστές, φοροτεχνικούς και παραγωγικούς φορείς από όλη την χώρα, οι οποίοι επισημαίνουν την ανάγκη να δοθεί μια παράταση ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία. Άλλωστε, να πούμε ότι η παράταση δεν θα επηρεάσει την καταλλακτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου, που είναι τα τέλη του μήνα. Όπως όλα δείχνουν, η παράταση θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Ιουλίου, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε για τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως, παρά τις μικρές δυσκολίες που καταγράφονται, η πορεία υποβολής των δηλώσεων κινείται με υψηλούς ρυθμούς. Τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι ήδη έχουν υποβληθεί περισσότερες
1: από 6 εκατομμύρια.
0: Ναι, περισσότερες από 6,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Αυτό είναι σχεδόν το 87% του συνόλου των δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθεί φέτος. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε, Βασίλη, ότι από αυτές το 34,4% είναι χρεωστικές, με τον συνολικό πρόσθετο φόρο να ανέχεται σε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ και τη μέση επιβάρυνση αναφορολογούμενο να διαμορφώνεται στα 1.909 ευρώ. Αντίστοιχα, σχεδόν το 30% των καθαριστικών είναι πιστωτικά, με μέση επιστροφή φόρου περίπου 310 ευρώ. Πάνω δηλαδή από το 1 τρίτο των δηλώσεων, επίσης όπως φαίνεται από τα στοιχεία, είναι μηδενικές. Να θυμίσουμε ότι οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα λάβουν χρεωστικό ή καθαριστικό θα πρέπει να εξοπλίσουν το φόρο ως τις 31 Ιουλίου είτε ΦΑΠΑΚ είτε τις 8 μηνιαίες δόσεις, και μέχρι τις 15 Ιουλίου ή τις 22 Ιουλίου εφόσον δοθεί η παράταση, εφόσον καταβάλουν ΦΑΠΑΚ στο φόρο θα
1: έχουν μια μικρή μείωση
0: 2%. Ναι. Έχουν έκπτωση 2%.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Παρουσία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τελέστηκε πριν από λίγο στην Κοζάνη, κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της μετά από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Την αποχαιρέτησε και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία ζήτησε άδεια από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο συνάδελφος μας, ενημερώνει αναλυτικά.
2: Καλό μεσημέρι, θρήνος και συγκίνηση στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύμα της εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην Κοζάνη, όπου τελέστηκε η κηδεία. Με ασθενοφόρο, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, έφτασε στην εκκλησία η κόρη της Αφροδίτη για να αποχαιρετήσει την μητέρα της. Ευχαριστώ, η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος, είπε βγαίνοντας από την εκκλησία. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται από την ημέρα της επίθεσης με εγκάβματα στα άκρα, παρέσει στη κηδεία της μητέρας της με δική της ευθύνη. Επιστρέψει άμεσα για να συνεχίσει την νοσηλεία της. Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε ποτάμι πόνου και οδύνης, είπε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα στον επικίδιο. Έκανε λόγο για δολοφονία από θρασίβηλους και βέβηλους ανθρώπους. Το παρόν στην κηδεία έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο διευθυντής Γιάννης Μυρλής, αρκετοί υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επίσης στην Εκκλησία και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τσικώσας. Κοζάνη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία. Παρόντες και η Θεόνη Κουφονικολάκου και η Αντώνη Σαουλίδης από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και η Καλλιόπη Βέτα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στεφάνια έστειλα μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η ΟΝΕΔ και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Τέλος, η ταφή πραγματοποιήθηκε στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη. Επιθυμία της οικογένειας ήταν να ταφεί η Βάγια Νέστορα στο μνήμα της μικρότερης κόρης της Νικολέτας, που έφυγε πριν από 5 χρόνια από τη ζωή, δίνοντας μια σκληρή μάχη.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακά. Και Δημήτρη, την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου διεκδικούν 11 το βράδυ Γαλλία και Μαρόκο.
3: Στη Βοστόνη το παιχνίδι στις 11 το βράδυ και έχουν περάσει 4 χρόνια, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, από το τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ το 2022. Τότε οι Γάλλοι φιναλίστες διοργάνωσης είχαν κερδίσει με 2-0 και είχαν βάλει τέλος στο θαύμα των Μαροκινών ως την πρώτη αφρικανική ομάδα που μπήκε ποτέ στην τετράδα. Να δούμε απόψε αν οι Μαροκινοί θα πάρουν την εκδίκησή τους ή η Γαλλία θα είναι αυτή που θα σφραγίσει το ιστήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο τώρα ανανέωσε, στο ποδόσφαιρο και στον εσωτερικό χώρο ανανέωσε με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ο Σέρβος Σέντερφορ Λούκα Γιόβιτς. Την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Αλεξίου, ανακοίνωσε χθες η ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Πορτογάλου μέσω επιθετικού Ζώτα Σίλβα, που δίνεται δανεικός από την Νότιχαμ Φόρεστ. Με τέρματα των Φορτ

0: Τούνικε Γιαραμτσούκ. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Πολωνική Ρακόβ στο πρώτο φιλικό στην Ολλανδία με 2-1, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Το Κώστας Φουρτούνης για την προετοιμασία της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και πάλι στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα μου, είναι η οικογένειά μου. Χαίρομαι να παίζω για αυτό το σύλλογο, χαίρομαι να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους και ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά, να κάνουμε όλους τους στόχους να τους κατακτήσουμε και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα σήμερα και αυτό θέλω να κάνω και στη συνέχεια. Η προετοιμασία είναι σκληρή, ο προπονητής δουλεύει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να τα βλέπει στα φιλικά παιχνίδια, όλα τα παιδιά δίνουν το 100% και θέλουμε να βελτιωνόμαστε και να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια που έρχονται.
0: Επισημοποίησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός την έναρξη συνεργασίας της με τον Μπράκου Μπάτιο ως Σενεγαλέζος γκάρντ που αποχώρησε από την Βαλένθια. Υπέγραψε στους πράσινους τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χθες το απόγευμα οι πράσινοι είχαν ανακοινώσει και τη μεταγραφή του 30χρονου Γάλλου σέντερ Γκέρσον Γιαμπουσέλε που έμεινε ελεύθερος από το Chicago Bulls, είχε 2 σεζόν στο NBA. Υπέγραψε ο Γιαμπουσέλε επίσης τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Ομπράντοβιτς, θαυμάζω την καριέρα του και την πορεία του, δήλωσε για το Σέρβο προπονητή των Πρασίνων το νέο απόκτημα της ομάδας. Κινηθήκαμε όσο καλύτερα μπορούμε χρονικά και κλείσαμε δύο παίκτες που μας άρεσαν πολύ, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού τώρα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, για τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, τον Γιάν Μοντέρο και τον Κόντι Μίλλερ Μαγκί Ντάιερ, σε δηλώσεις που έκανε χθες. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μπαρτζόκας.
2: Εμείς θεωρούμε ότι δίνουμε ελευθερία στους παίκτες μας, απλώς βάζουμε κάποιους κανόνες στο πώς πρέπει να παίξουμε. Οι συγκεκριμένοι παίκτες, οι δύο που πήραμε, ο Μακιντάρη και ο Μοντέρο, μιλάω για τις δύο αυτές μεταγραφές, έχουν εκτιμήσει ότι αυτό θα τους δώσει στην καριέρα τους πράγματα. Δηλαδή θα τους δώσει βελτίωση αγωνιστική, θα τους δώσει προφανώς φιλοδοξίες ομαδικές και ατομικές να εκπληρώσουν. Μιλάμε για δύο παίκτες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί και καλοί, αλλά έρχονται στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οπότε και για αυτούς δηλαδή θα είναι σημαντικό να μπουν σε ένα ήδη πετυχημένο πρόγραμμα.
0: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σχολίασε και την ενίσχυση που υπάρχει στις υπόλοιπες ομάδες και ότι η Ευρωλίγκα θα είναι πολύ πολύ ανταγωνιστική.
2: Όλοι προσπαθούν να ενισχύσουν τις ομάδες τους. Αυτή τη στιγμή βλέπω μεταγραφές που γίνονται στην Ευρωλίγκα είναι φανταστικές. Ομάδες που ενισχύονται τόσο πολύ όπως η Βιλερμπάν ξαφνικά έχει αποκτήσει ένα τεράστιο μπάτζετ. Το Ντουμπάι έχει διαλύσει την αγορά δίνοντας τεράστια χρήματα. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Οπότε πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι το ίδιο και ακόμα περισσότερο μεγάλος. Απλώς υπάρχουν και άλλα πράγματα που τελικά δίνουν την επιτυχία και δεν είναι μόνο το ποιον θα υπογράψει το καλοκαίρι, αλλά πώς αυτός θα ταιριάξει με τους άλλους, πώς θα αποδεχθούν όλους τους ρόλους τους και τελικά πόσο συμπαγή θα είναι μια ομάδα στις δύσκολες στιγμές της χρονιάς.
0: Κλείνουμε με ποδόσφαιρο και πάλι. Στις 8 απόψεις στην Πολωνία, Δυνάμο Κιέβου με την ρουμανική Κλουζ στο πρώτο παιχνίδι για την πρώτη προκριματική φάση του Europa League. Μας ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι γιατί από αυτό το ζευγάρι η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
3: Ο καιρός. Άνοιξε ο ουρανός πριν από λίγα λεπτά στην περιοχή του Αμαρουσίου. Είχαμε έντονη βροχόπτωση τα Σορνιακέ.
4: Πράγματι, Βασίλη Δεσδάκη, έτσι είναι, όπως τα είχαμε πει και χθες, ότι σήμερα θα ήταν μια βροχερή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική έβρεξε αρκετά. Ασυνήθιστο για την εποχή, αλλά καλό, αφού και τις φωτιές τις πάει πίσω και τον υδράγυρο κατεβάζει. Έτσι λοιπόν, μετά τις σημερινές βροχές, αύριο περιμένουμε λίγα υπολείμματα, κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια το πρωί. Μετά ο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι θα συνεφιάσει στη Στερεά, την Πελοπόννησο, με νέες βροχές και μπόρες, κυρίως όμως στις ορεινότερες περιοχές. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Αίγιο, τα 6 μποφόρη, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά και τα βόρεια τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30 με 32, στα υπόλοιπα επιρροτικά και παιδινά κλειστά τμήματα τους 33 με 35. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με πιθανή βροχή και γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι και το απόγευμα νέες νεφώσεις θα αναπτυχθούν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες σποραδικές καταιγίδες, ώστε τις ανέμους και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη θα είναι ηλιόλουστη αύριο, δεν περιμένουμε βροχές. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Πότε αναμένουμε άνοδο, ακριβώς αυτό θα σε ρωτούσα Τάσο, αν αναμένουμε άνοδο το Σαββατοκύριακο της θερμοκρασίας.
4: Η θερμοκρασία θα ανέβει το Σαββατοκύριακο, θα βελτιωθεί ο καιρός και θα πιάσουμε τα 36 και 37, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Όπως και να το κάνουμε όμως έχουμε πια φτάσει σχεδόν στη μέση του Ιουλίου, με αποτέλεσμα αυτές τις θερμοκρασίες να είναι ανεκτές.
3: Βλέπεις να καιροφυλακτεί και άλλο κύμα αστάθειας την επόμενη εβδομάδα?
4: Την επόμενη εβδομάδα μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε κάποια αστάθεια, αλλά από εκεί και πέρα και προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας και τις αργές της επόμενης, νομίζω πια ότι τα ψέματα τελειώνουν, οι ζέστες θα αρχίσουν να σφίγγουν πραγματικά.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο εκ νέου ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
5: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το εργοστάσιο στον Ασπρόπριγο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά τις πρωινές ώρες.
3: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο enikos.gr Super Market. Αυτά είναι τα προϊόντα με μειωμένες τιμές από 31 Αυγούστου. Ολόκληρη η λίστα. Και να πάμε στο real.gr. Αναγκαστική προσγείωση πριν από λίγο μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Έπιασε φωτιά, σώος ο πιλότος. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου.
10: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Είναι σχεδόν αυτονόητο ότι θα ξεκινούσαμε σήμερα με Bonnie Tyler, τη μεγάλη Βρετανίδα τραγουδίστρια που έφυγε νωρίτερα στα 75 της χρόνια, και ακούμε ένα από τα πιο εμβληματικά της τραγούδια. Είναι γνωστό I Need a Hero, ο πραγματικός τίτλος είναι Holding Out for a Hero, και βέβαια το Total Eclipse of the Heart θα ακούσουμε στη συνέχεια. Μια μεγάλη τραγουδίστρια. Ένας θάνατος που χαρακτηρίστηκε από την οικογένειά της απρόσμενος, αν και νοσηλευόταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας.

Πάλεψε γενναία η Bonnie Tyler. Το τελευταίο διάστημα, το Μάιο, είχε μεταφερθεί εσπεσμένα σε νοσοκομείο στην πόλη Φάρο της Πορτογαλίας για μια επέμβαση στο έντερο, και από τότε είχε γίνει γνωστό ότι είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Πριν από λίγες εβδομάδες, ένας εκπρόσωπός της είχε πει ότι βγήκε από το κόμμα, αλλά παρέμενε στην εντατική όπου έδινε τη μάχη. Βέβαια, οι γιατροί τότε έλεγαν ότι είναι βέβαιο ότι θα αναρρώσει με αργή πρόοδο. Ακύρωσαν τις προγραμματισμένες συναυλίες της για το καλοκαίρι, είπαν ίσως αργότερα. Αλλά τελικά σήμερα, γι' αυτό είπαν απρόσμενος ο θάνατος. Η Bonnie Tyler έχασε τη μάχη σε ηλικία 75 ετών. Ουαλή τραγουδίστρια, με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή, με πρώτο άλμπουμ, το The World Starts Tonight, το 1977, τότε Lost in France, More Than a Lover, και βέβαια πάμε να ακούσουμε Γιάννη Καραγευρέκη, τη μεγαλύτερη επιτυχία της, το Total Eclipse of the Heart.

0: Ακούστε, είναι σαν να έχει γραφτεί σήμερα το τραγούδι. Μιλάμε για τραγούδι το οποίο είναι από το 1983. Στιχουργός και παραγωγός ο Jim Steinman, 1983. Το πρώτο single album είναι, τότε την έφερε στην κορυφή των βρετανικών charts, το Faster Than the Speed of Night ήταν ο τίτλος. Εκείνος είχε γράψει ο Steinman και μια ακόμα επιτυχία λίγα χρόνια αργότερα, το Holding Out for a Hero. Κατά κόσμον Γκέινορ Χόπκινς, γεννημένη 8 Ιουνίου του 1951 στην Ουαλία από πατέρα ανθρακορίχου που είχε υπηρετήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μεγαλωμένη με τρεις αδελφές και δύο αδελφούς. Λουκία, καλησπέρα. Νομίζω ότι έχεις δύο λόγια παραπάνω.
1: Καλησπέρα Νίκο, βέβαια. Και μένα από τα τραγούδια της που με έχουν σημαδέψει πραγματικά τεράστια. Και είναι το It's a Heartache. Πραγματικά η φωνή της είναι μοναδική σε αυτό το τραγούδι. Πραγματικά.
0: Τρία που την έχουν, το Total Eclipse of the Heart, ναι, που ακούμε τώρα, το Holding Out,
1: βέβαια,
0: for a Hero και το It's a Heartache.
1: Και το It's a Heartache. Να
0: το βρούμε, Γιάννη, να το βρούμε και το It's a Heartache, να το παίξουμε μετά, γιατί πραγματικά είναι μια τεράστια απώλεια για την παγκόσμια μουσική σκηνή. Το It's a Heartache ήταν το πρώτο που την έκανε γνωστή, ναι, το 1977. Ναι. Ανέβηκε αμέσως στα charts και στο Billboard Hot 100 και βλέπω ότι είχε τρεις υποψηφιότητες για Grammy, τρεις για Brit Awards, τα βρετανικά μουσικά βραβεία. Το 22 είχε τιμηθεί με το μεγάλο παράσημο στο πλαίσιο των εορτασμών για τα γενέθλια της Βασίλισσας πριν από 4 χρόνια για την προσφορά της στη μουσική. Και ξέρεις πόσο έχουν πουλήσει το Total Eclipse of the Heart και το It's a Heartache που λες? Έχουν πουλήσει 6 εκατομμύρια αντίτυπα το καθένα και είναι μεταξύ των πιο εμπορικών singles. Κυλοφόρησαν τους singles.
1: Και είναι τραγούδια, νομίζω, που θα μας συνοδεύουν όλες τις γενιές. Πραγματικά όλες τις γενιές και μένουν αθάνατα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι δεν ξέρω εκεί που είσαι στο κόντρα τι καιρό κάνει. Εδώ βρέχει.
1: Έβρεξε κάποια στιγμή. Όχι, έβρεξε πριν. Εδώ έχει ήλιο. Εδώ έχει ήλιο τώρα.
0: Έχει συννεφιά.
1: Αλλά έβρεξε πριν.
0: Λοιπόν, εδώ έχει συννεφιά. Βρέχει καταρακτοδός. Ήδη αυτό έχει επηρεάσει την κυκλοφορία. Ήταν αδιάβατη η κυφυσία και ποτάμια οι δρόμοι.
1: Φυσικά,
0: και δεν το περίμενα. Δεν ήταν στην πρόγνωση.
1: Με την πρώτη σταγόνα γίνεται αυτό.
0: Δεν ήταν στην πρόγνωση κάτι τέτοιο να βρέξει. Δεν ξέρω, εμένα με ξάφνιασε.
1: Νωρίτερα... Είναι αυτά που συζητάμε, Νίκο, με όλες αυτές τις μέρες. Για τον καιρό που τρελαίνεται. Ναι,
0: έτσι, αυτό. Λοιπόν, μεγάλο θέμα είναι τα ελληνοτουρκικά. Είναι το άτυπο debate Ερντογάν, Μητσοτάκη, Τραμπ στον επίλογο τη Συνόδου του ΝΑΤΟ. Όμως, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε διαφορετικά.
1: Ήταν και αυτό.
0: Θέλουμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν έχουμε δημοσκόπηση από το πρωί. Είναι εξαμενή στάση SMRB, είναι στο real.gr. Έτσι. Και πρέπει να πω ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Καταρχήν βεβαιώνονται αυτά που σου έλεγα, ανακοινώθηκαν σήμερα για το πώς θα γίνουν οι μειώσεις των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Όμως ανακοινώθηκε σήμερα και ο πληθωρισμός. Μία πολύ μικρή λεπτομέρεια. Και δεν μπορώ να ακούω πανηγυρισμούς, διότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, λέει, υποχώρησε στο 4,3. Όντως υποχώρησε. Τον Ιούνιο στο 4,4.
1: Αλλά πέρσι ήταν στο 2,8, να θυμίσουμε.
0: Λοιπόν, είναι Ελστάτ.
1: Πέρσι τον Ιούνιο.
0: Είναι Ελστάτ, ναι. Τα στοιχεία ανακοινώθηκαν 12 το μεσημέρι και ήταν τον προηγούμενο μήνα 5,2%. Δεν υποχώρησε, παρέμεινε. Όντως, είναι πιο κάτω. Αλλά παρέμεινε πολύ ψηλά και αυτό αθρίζονται. Αθρίζονται αυτά. Και θα σου πω μερικά ποσοστά τα οποία δεν χρειάζεται να στα πω, γιατί τα βλέπουμε στην καθημερινότητά
1: μας.
0: Λοιπόν, πάμε. Αρνή Κατσίκη πέρασε το Μοσχάρι, είναι στο 16,2%, ενώ το Μοσχάρι είναι στο 15,6%. Διψήφιες αυξήσεις πετρέλαιο, θα σε εκπλήσω τώρα, φυσικό
1: 53,2% πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Καύσιμα, μεταφορές 7,2%, στέγαση 10,6%. Πόσο είπες πετρέλαιο θέρμανσης?
1: 53,2%.
0: Φυσικό αέριο?
1: Φυσικό αέριο 24,6%.
0: Μάλιστα.
1: Και τα υπόλοιπα καύσιμα 18,1%.
0: Μάλιστα. Καύσιμα αυτοκινήτου 12,8%, κίνησης 12%. Και εδώ έχω να σου δώσω μια είδηση. Λοιπόν, χθες, όπως ξέρεις, το είχε πει, το είχαμε προλάβει ο Τραμπ, ότι εμείς θα ξαναχτυπήσουμε, διότι μας χτυπήσατε 3 εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Και ξαναχτύπησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ξαναρχίσει ο πόλεμος στην πραγματικότητα, κανονικότατα από τη νύχτα, στα στενά του Ορμούς. Πρέπει λοιπόν να σου πω ότι με το που έγιναν αυτά τα χτυπήματα, ανέβηκαν ως ήταν αναμενόμενο οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Σε εκπλήσει αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Πόσο έχουν, κάτσε να σου πω τώρα πόσο έχει. Κάποια στιγμή είχαν ανέβει τη νύχτα 78-79, τώρα είναι 77. 76,97. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εδώ στην Ελλαδίτσα
0: μας. Άκου τώρα. Ήμασταν υποτίθεται στη διαδικασία πτώσεως των τιμών. Ναι, αποκλιμάκωση.
1: Υποτίθεται, καλά το είπε.
0: Διότι έφτασαν οι τιμές οι διεθνείς εκεί που ήταν 28 Φεβρουαρίου. Άρα περιμέναμε να μην είναι 20 λεπτά πάνω το πετρέλαιο και η βενζίνη, να αρχίσουν να αποκλιμακώνονται. Πριν πω στον αέρα, ένα λεπτό βλέπω να χτυπάει επιμόνωση η κυρία Ζάγκα στο τηλέφωνο, στην τηλεόραση. Λέω, τι θέλετε, λέω, κυρία Ζάγκα, βγαίνει αέρα. Μου λέει, περίμενε. Λέω, τι είναι. Μου λέει, τώρα πήρα τιμολόγια. 8 λεπτά πάνω από τα ξημερώματα το πετρέλαιο. Έλεος. 8 λεπτά πάνω. Βρε Λουκία. Δηλαδή ανέβηκα
1: ακόμα
0: τα μεσάνυχτα.
1: Αυτό που λέμε, τι να πω. Νίκο μου, ακόμα δεν είχε.
0: 8 λεπτά.
1: Ό,τι έγινε και την προηγούμενη
0: σε 8 φορά. Ώρες. Σε 8 ώρες, ναι. 8 λεπτά. Και θέλει 7 μήνες για να πέσουν 2 λεπτά. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Ο ξεοκτό συμπτωματικό βέβαια, λίμωνο, καταλαβαίνεις. Δεν είναι τυχαίο, Είναι τυχαίο. Είναι τελείως τυχαίο. Καμία σχέση. Αλλά 8 λεπτά πάνω σε 8 ώρες που ανέβηκαν διεθνείς τιμές, ενώ κάνουν να πέσουν μήνες, εγώ θέλω μια απάντηση. Έτσι, πραγματικά θέλω. Καλές είναι οι μειώσεις των τιμών στα σούπερ μάρκετ, αλλά μήπως μας πούν γιατί και χτες ο Πρωθυπουργός είπε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: περιμένω μείωση τιμών. Καλά κάνει. Έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς. Σωστά. Και στην πράξη, για πες μου, Λουκία μου.
1: Στην πράξη τίποτα. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν γίνεται το 8 λεπτά πάνω μέσα σε μία μέρα να το αφήνουμε έτσι και να ζητοκραυγάζουμε για τον πληθωρισμό ο οποίος έπεσε. Τι έπεσε, ο ήδη αυξημένος πληθωρισμός έπεσε.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία, έπεσε. Okay. Αλλά ήταν, είναι πάλι ψηλά.
0: Τώρα, ανακοινώθηκαν αυτό που σου είπα, δηλαδή έγινε μια μεγάλη σύσκεψη με τον κύριο Θοδωρικάκο, την κυρία Τσαγκάρη, τον κύριο Μαραβέγια και όλους τους φορείς της αγοράς, βιομηχάνους, τροφίμων, τον κύριο Πεταλά, όλους, και συμφώνησαν αυτά που σου είχα πει, να πάμε σε μειώσεις τιμών από 31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουν να μην κρατήσουν 2 μήνες, αλλά να πάμε και 4 μήνες. Ναι. Αυτό που σου έλεγα, ελπίζουν να είναι η μείωση τουλάχιστον 5%. Αυτό νομίζω ότι είναι η άτυπη συμφωνία, να είναι 5, ελπίζουν να είναι και 5 και 10 και παραπάνω. Θα είναι η μείωση σε βασικά τρόφιμα, σχολικά είδη, είδη καθημερινής χρήσης. Θα υπάρχει ειδική σήμανση στα ράφια. Θα ξεκινήσει με την κυρία Τσαγκάρη, τώρα επικεφαλής, αυτή η προετοιμασία. Να σου πω τα είδη τα οποία είναι στη λίστα για να μειωθούν. Είναι νοπά καταρχήν, όπως σου είχα πει, είναι και νοπά προϊόντα. Ναι. Είναι το μοσχάρι. Το χοιρινό και τα πουλερικά, δηλαδή όλα τα κρέατα. Είναι γάλα, γιαούρτι, τυριά, αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, λάδι. Τώρα θα μου πεις τη ρύζι, γάλα, καμπά.
1: Άρα είναι περίπου 12 κατηγορίες, περίπου, ή και παραπάνω.
0: Είναι παραπάνω. Ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, λάδι, σπορέλαια, βούτυρα, μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, είδη πρωινού, σοκολατοειδή, αναψυκτικά.
1: Είναι αρκετά.
0: Καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά. Ένα σου λείπει. Σου λείπουν, γιατί το συζήτησαν, τα νοπά φρούτα και λαχανικά. Εδώ οι τιμές επηρεάζονται καθημερινά από την παραγωγικότητα, από την εποχικότητα. Επομένως είναι πολύ δύσκολο να ενταχθούν, είπαν οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη, γιατί εδώ έχουμε πάνω κάτω ασανσέρ. Έβρεξε, πλημμύρισε, είχε κρύο, είχε χιόνια, είχε ζέστη, είχε εξαγωγές. Δεν είναι σταθερό προϊόν για να γίνει τέτοια συμφωνία. Θα φτιάξουν τώρα μεγάλες λίστες προϊόντων από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για να έχουμε μία ένδειξη. Περίπου το 15% των κωδικών πραγματοποιεί το 80% του τζίρου, γι' αυτό και πήγαν σε αυτά τα προϊόντα που θεωρούν ότι είναι το 80% του τζίρου. Είναι σημαντικό ότι είναι όλη η γκάμα του καλαθιού, δεν λείπει τίποτα εκτός από τα φρούτα και τα λαχανικά. Να δούμε αν το 5% είναι σε όλα και είναι σε όλα τα βασικά. Και μετά αρχίσει ανταγωνισμός από τα σούπερ μάρκετ και το 5 γίνει 10 και κρατήσει 4 μήνες, είναι κάτι. Και επίσης είναι καλύτερο από τη μείωση του ΦΠΑ. Δεν θα μειωνόταν η τελική τιμή 10% εάν ο ΦΠΑ έπεφτε από το 24 στο 13. Δεν υπάρχει αυτό. Άρα είναι καλύτερο. Αρκεί μην είναι ένα γιαούρτι, ένα κρέας και ένα γάλα, να είναι πλούσια η λίστα, να μπουν πολλά προϊόντα και αυτό να ξεκινήσει ως ανταγωνισμός, ως τάση και να λειτουργήσει, Λουκία, κυρίως, ως τάση ανακοπής των ανατιμήσεων. Γιατί δεν είναι μόνο να μειωθούν οι τιμές, είναι να σταματήσουν, άμα είναι να μειωθούν σε 100 και να αυξηθούν σε 1500, δεν κάνουμε τίποτα. 25.000 κωδικοί. Άρα έχει σημασία η συνολική εικόνα. Δεν ξέρω. Πώς το βλέπεις, ποια είναι η γνώμη σου, πώς θα πει.
1: Νομίζω ότι είναι προς καλή κατεύθυνση όλα αυτά και γενικώς θέλω να το συνδυάσω με κάτι, κάνοντας έτσι ένα μικρό ρεπορτάζ και με τους καλεσμένους που είχα αυτή τη βδομάδα στο οικονομικό επιτελείο. Βλέπω ότι στο πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο ετοιμάζουν και προετοιμάζουν τώρα, θα περιλαμβάνονται αρκετές ομάδες. Δεν θα είναι τόσο, δηλαδή, όπως την προηγούμενη φορά που αρκετοί είχαν μείνει δυσαρεστημένοι. Θα φαίνεται ότι θα ανοίξει η βεντάλια, να το πω έτσι, σε πολλές κατηγορίες.
0: Ναι,
1: αυτές είναι οι πληροφορίες μου.
0: Ναι, καταρχήν με ρώτησες είπες κατηγορίες τώρα, πόσες κατηγορίες προϊόντων είναι. Επειδή έστειλε ένα μήνυμα, είναι 40 κατηγορίες, πάνω από 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων.
1: Ωραία.
0: Επομένως, νομίζω
1: ότι
0: τα πιάνει
1: αυτό.
0: Όλα εκτός από φρούτα και λαχανικά. Εδώ είμαστε να το δούμε και κυρίως.
1: Εδώ είμαστε
0: δεν
1: να
0: θα
1: το
0: ξεφύγουν.
1: Δούμε και να το κρίνουμε.
0: Εάν
1: όχι,
0: έχουμε στραβοτιμονιές, θα είμαστε εδώ να τις επισημάνουμε και θα είμαστε πρώτοι να τις καταγγείλουμε.
1: Όπως κάνουμε
0: και με τα
1: πάντα.
0: Δικά σας μηνύματα. Ξέρετε, από αυτό δεν ξεφεύγουμε εμείς. Επίσης, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπα. Καμπάνες. Ενδείξεις καρτέλ σε ένα κλάδο που οι γονείς δίνουν μια περιουσία κάθε χρόνο φροντιστήρια. Καρτέλ στα φροντιστήρια, Λουκία. Εδώ υπάρχει ζήτημα. Έχουν πάρα πολλά στοιχεία ότι έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους για τις τιμές και αρχίζουν οι καμπάνες και οι χειρές καμπάνες. Θα είναι, σε πληροφορώ, νομίζω έγιναν έλεγχοι επιτόπου, έγιναν έφοδοι, άνοιξαν βιβλία και αποδείχθηκε ότι υπάρχουν κάθετες συμπράξεις και καθορισμό ελάχιστων τιμών παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε δίκτυα φροντιστηρίων, πάρα πολύ γνωστά, με ενιαίους τιμοκαταλόγους. Τι σου λέει αυτό?
1: Αυτό μου λέει ότι και εκεί υπάρχει ανταγωνισμός. Άρα,
0: αν
1: μιλάμε για ενιαίους.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Αυτό θέλω να. Επειδή υπάρχει ανταγωνισμός, πάνε σε ενιαίους καταλόγους.
0: Ακριβώς. Λειτουργεί ένα σύστημα που καταργεί τον ανταγωνισμό.
1: Ναι,
0: γιατί ο ανταγωνισμός
1: αυτό θέλω να πω. Και αυτό είναι καλό για τους γονείς πρώτα απ' όλα.
0: Για να δούμε, αν θα έχει αποτέλεσμα και αν θα πέσουν, θα επιβληθούν ποινές και αν κυρίως θα σπάσει αυτή η αλυσίδα των ενιαίων τιμών για να πέσουν οι τιμές. Ξαναλέω, οι γονείς δίνουν μια περιουσία στα φροντιστήρια. Τώρα, έχουμε δημοσκόπηση. Δημήτρης Μαύρος, εξαμηνέα τάση με κάλπη MRB. Έχει δημοσιευθεί από τις 10 το πρωί στο real.gr. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα. Εγώ θα σου πω καταρχήν την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι στα ίδια περίπου, όχι να σου πω περίμενα, ήταν τον Ιούνιο 28,3, 29. Είναι 29. Είναι λοιπόν πάνω. Είναι σχεδόν, είναι ακριβώς 0,7 επάνω. Δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πρώτη φορά μπαίνει στην μέτρηση των τάσεων. Δεν υπάρχει σύγκριση. Είναι στο 17,6. Το Πασόκ είναι κάτω. Ήταν 12,8 τον Ιούνιο και είναι... θα σου πω, περίμενε. Όχι, το Πασόκ ήταν στη μέτρηση, θα σου συγκρίνω για να είμαι σωστός, με τις εξαμηνιές του Δεκεμβρίου. Αυτό είναι το αντικειμενικό. Με τις εξαμηνιές λοιπόν του Δεκεμβρίου η Νέα Δημοκρατία είναι σχεδόν το ίδιο. 29,2-29, μία ή άλλη. Ο Τσίπρας δεν υπήρχε, 17,6. Το Πασόκ είναι τρεις μονάδες κάτω. Από το 14,1 στο 11,1. Λουκία, ξεκόλλησε η βελόνα.
1: Ξεκόλλησε η βελόνα.
0: Αλλά προς τα κάτω.
1: Αλλά προς τα κάτω, δυστυχώς.
0: Ναι, ναι. Δυστυχώς, ευτυχώς δεν ξέρω. Στο Πασόκ θα το κρίνουν αυτό. Από το 14,1.
1: Ναι, θέλω να πω δυστυχώς για αυτούς.
0: Για αυτούς, ναι, ναι. Τώρα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 8,8. Θα έλεγα ότι σταθεροποιείται σε πολύ πιο κάτω ποσοστά από εκεί που ήταν. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα εκπροσώπηση του κόμματος. Δεν βλέπουμε συχνά εκπροσώπους στα πάνελ. Δεν περνούν οι θέσεις. Βλέπουμε καμία ανακοίνωση του κ. Καριστιανού. Δηλαδή, είναι πολύ πιο πίσω στην οργάνωση, αν τα συγκρίνουμε με τον Αλέξη Τσίπρα, τα δύο κόμματα που σχεδόν μαζί ξεκίνησαν. Θα δούμε, περιμένουμε, είμαστε εδώ. Και ακολουθούν η Ελληνική Λύση στην πέμπτη θέση, μια ανάσα από την Καριστιανού, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,7, ο οποίος σήμερα τον είχα στη τηλεόραση και μου έλεγε συνεταιράκια Τσίπρας Μητσοτάκης. Και επίσης μου έλεγε έχω στοιχεία, γιατί κατέθεσε μηνυτήριο αναφορά στον εισαγγελέα για την καταγγελία Άδωνη περί χρηματισμού Τσίπρα το 19 για την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες και λέει έχω στοιχεία, γιατί αυτή διαβάστηκε στη Βουλή σήμερα. Βέβαια, να σου πω ότι αν υπάρχουν αδικήματα έχουν παραγραφεί. Γιατί έχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές περίοδοι.
1: Αρκετά χρόνια για
0: δύο εκλογικές περίοδοι. Αυτό είναι το κριτήριο. Τώρα έχουμε λοιπόν 8,8 Καριστιανού, 8,7 Βελόπουλος, Κουκουέ 7,3, Πλεύση Ελευθερίας 5, Φωνή Λογικής 3,3, άρα μπαίνει, είναι το 3ο, 6ο, 7ο, 8ο κόμμα, και 9ο το Μέρα 25 μπαίνει με 3%. Άρα έχουμε 1, 2, 3, 4, 9 κομματική βουλή.
1: 9 κομματική βουλή ακριβώς.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Είναι... Έχει να γίνει εκεί, αν ισχύσουν αυτά.
0: Επίσης είναι πολύ ψηλά.
1: Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές.
0: Πολύ ψηλά, ναι. ΣΥΡΙΖΑ, 1,5%.
1: Ναι, πολύ, πολύ. Ναι. Δεν μπαίνει με τίποτα. Και μετά νομίζω από το Σαββατοκύριακο που έρχεται, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο, νομίζω αυτή η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα είναι από τις πιο δύσκολες.
0: Θα είναι, πω,
1: μπορεί να σημάνει και η χαριστική βολή, δεν
0: Μιλήσω
1: ξέρω.
0: Μιλήσω με τον κύριο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο, έχουμε σπάνιες πια εμφανίσεις.
1: Ναι,
0: τον εκπρόσωπο του,
1: θα βγάλω,
0: του
1: εγώ έχω πει, θα βγάλω Amber Alert στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, έψα τον κύριο Γιαννούλη, θα έλεγα
1: όσοι
0: ότι
1: έχουν μείνει,
0: ήταν
1: βέβαια
0: ο κύριος Γιαννούλης αρκετά πιεσμένος στη συνέντευξη που μας έδωσε στο Open.
1: Ναι,
0: πρέπει να σου πω, στην αρχή ρώτησα, ο κύριος Πολάκης ζητά παρέτηση Φάμελου και λέει θα διεκδικήσει την ηγεσία. Ο κύριος Παπά ζητάει συλλογική ηγεσία. Θα παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος. Στην αρχή της συνέντευξης μου είπε δεν θα παραιτηθεί και μετά μου λένε το διορθώσω, δεν πρέπει να παραιτηθεί. Σημείωσε το αυτό. Μετά είπα, ξέρετε το λέω κύριο Γιαννούλη, ο κύριος...
1: Άρα σου άφησα ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέτησης. Αυτό κατάλαβες, ναι, γιατί με το δεν πρέπει, ναι.
0: Δεν πρέπει ή δεν πρέπει.
1: Υπάρχει ένα ενδεχόμενο.
0: Λέω, υπάρχει
1: αν
0: τρόπος.
1: Αν πιεστεί.
0: Λέω, υπάρχει τρόπος να τον ρίξουν η άλλη πλευρά. Μου λέει, ναι, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, τις διαδικασίες.
1: Ναι, αλλά από ό,τι ακούω, μαζεύονται γενικά. Υπάρχει μια συσπήρωση.
0: Η απάντηση είναι, λοιπόν,
1: προς το...
0: η απάντηση του κυρίου Γιαννούλη είναι, δεν ξέρω πια τι προβλέπει το καταστατικό για να ρίξουν έναν αρχηγό. Ελπίζω
1: να μην
0: το κάνουν. Έτσι είπε. Ελπίζω να μην το κάνουν, δεν θα είναι σωστό για το κόμμα. Επίσης,
1: ναι, και εμένα χθες το βράδυ ο κύριος Ξανθόπουλος τα ίδια μου είπε, ήταν στην ίδια γραμμή.
0: Επίσης ρώτησα, έχετε, ποια είναι η νέα πολιτική, διότι η προηγούμενη έφαγε πόρτα. Έλεγε ο κύριος Φάμελος, πάμε Τσίπρα, ο Τσίπρας λέει δεν σας θέλω, θα μείνει κανείς στο κόμμα ή θα φεύγουν ένας-ένας. Έκλεισε γιατί και ήταν το που λέει.
1: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
0: Αυτό είπα
1: και
0: εγώ, πιάσε κόκκινο. Και ναι, επίσης είπα, ποια θα είναι, λέει να πάμε να κατέβουμε, γιατί πριν ήταν να μην κατέβουν. Να κατέβουμε, να κάνουμε ένα ενιαίο προοδευτικό,
1: ναι,
0: αυτό
1: το
0: μέτωπο.
1: Είναι, ναι.
0: Α, περίμενε και με τον κύριο Τσίπρα. Λέμε, ο κύριο Τσίπρα, ναι, δεν θέλει, να τον καλούμε. Εντάξει.
1: Α, και, ναι, οκ. Okay. Ναι. Δηλαδή είναι παράλληλοι μονόλογοι. Ναι. Και το θέμα είναι μετά την συνεδρίαση αυτή τη 11η Ιουλίου, τι ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει πραγματικά. Θα το ξέρουμε τη Δευτέρα. Τι ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει. Εγώ έτσι το θέτω αυτό ως ερώτημα. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πρέπει
1: και
0: να φύγουμε,
1: κάνει
0: νόημα ο
1: Γιάννης.
0: Σου δίνω ότι αν με προλάβουμε να εισάγουμε τα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν, κατά ελώδια Πρωθυπουργία, Μητσοτάκης 25, Τσίπρας 15, Ανδρουλάκης 8, Καριστιανού 7, Βελόπουλος 6. Και πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Τρεις τίτλοι. Ερντογάν, απαντώντας ερωτήσεις Ελλήνων δημοσιογράφων, της Μαρία Ζαχαράκη, Μανώλη Κωστίδη και μιας Τουρκάλας δημοσιογράφου, έβγαλε ειδήσεις. Ποιες είναι οι ειδήσεις που βγάζει ο Ερντογάν, για να συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Καλεντερίδη. Πρώτον, σε σχέση με, με το επίμαχο το Κάζους Μπέλι που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Λέει, κανείς δεν ξέρει στην Τουρκία τι είναι το Κάζους Μπέλι, να συζητήσουμε να τελειώσουμε την υπόθεση. Τι είναι να τελειώσουμε την υπόθεση, πώς να την τελειώσουμε. Εκείνοι έχουν το Κάζους Μπέλι να επεκτείνουμε τα 12 μίλια. Παζάρι σημαίνει να το τελειώσουμε. Δηλαδή, να κάτσουμε κάτω, να το λύσουμε στα 9 για να πάρουμε πίσω, λέω ένα παράδειγμα. Δεν το συζητάει προφανώς η κυβέρνηση. Δύο. Γαλάζια πατρίδα. Θα καταθέσετε νόμο για τη Γαλάζια πατρίδα. Σημαντικό για μας και επίσης λέει να μπει στα χωρικά μας ύδατα. Πώς θα μπει στα χωρικά μας ύδατα η Γαλάζια πατρίδα, θα ρωτήσουν τον κύριο Καλεντερίδη. Και τρίτο, για το θέμα του Αιγαίου, τα προβλήματα του Αιγαίου λένε θα συζητήσουν σε επίπεδο κορυφής ηγέτες. Ποια προβλήματα? Η Ελλάδα, ένα. Η Φαροκρηπίδαος, δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Θα καθίσει στο τραπέζι. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός έλεγε στη δική του συνέντευξη ότι είναι ανορθογραφία το Κάζους Μπέλι, ενώντας πάλι τον Μπαλάκη στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Και το δεύτερο το οποίο είπε για τα F-35 είναι ότι δεν περνάει νομικά η πώληση από το Κογκρέσο. Με τον Ερντογάν να εκνευρίζεται πάρα πολύ με αυτή την απάντηση και να λέει για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, δεν έπρεπε να πέσει σε τέτοιο λάθος ο Μητσοτάκης. Εμείς ρωτάμε γιατί αγοράζει η Ελλάδα αεροπλάνα. Εσύ γιατί ρωτάτε? Ναι. Και ο Τραμπ, ο οποίος το ψιλοπήρε πίσω, έκανε ένα βήμα πίσω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα για τα F-16 στην Τουρκία, είπε αργά το βράδυ, ενώ το πρωί είχε πει ότι θα προσπαθήσω, το εξετάζουμε άλλο. Επομένως, κάνει βήμα-βήμα πίσω ο Λουκία, βλέποντας ότι δύσκολα θα περάσει από το Κογκρέσο. Αυτή είναι η εικόνα
1: είναι
0: του debate.
1: Ναι,
0: την
1: ναι
0: έδωσα σε τίτλους. Πάμε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και μετά αμέσως ο Σάββας Καλεντερίδης.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής.
13: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivri και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
15: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
16: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: στους 97,8.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε με Bonnie Tyler, αυτό που ζήτησε η
1: Ζουλκία. Με καταπληκτικό τραγούδι.
0: Λοιπόν, θα συμφωνήσω ότι είναι πιο ωραίο από τα άλλα δύο. Εμένα με συγκινεί ναι, περισσότερο αυτό και από το Total Eclipse και από το It's a Holding Out for a Hero. Έχεις δίκιο.
1: Ακούγεται τη φωνή της τόσο καθαρή.
0: Πάμε να τα ακούσουμε, πάμε.

0: τόσο ωραίο τραγούδι, τόσο εκφραστική φωνή. Αυτή η βραχνάδα είναι
1: εκπληκτική. Αυτή η βραχνάδα που νομίζω ότι σε αυτό το τραγούδι φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Περισσότερο από όλα τα άλλα, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έφυγε στα 75 δυστυχώς, μια τεράστια απώλεια για την παγκόσμια μουσική σκηνή. Bonnie Tyler, ξεκινήσαμε με έξω να... Μα έχει σταματήσει η βροχή, Γιάννη, ε? Ο Γιάννης Κάγκεβρέξ απέναντί μας σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Η Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Δέσποινα Καλοχέρη που δέχεται τα μηνύματά σας. 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr. Θα διαβάσουμε σε λίγο μηνύματα. Πρέπει να πω, Λουκία, ότι η μέρα σημαδεύτηκε από δύο φωτιές που ξεκίνησε. Η πρώτη ήταν στο Σημανόγλιο. Με ξύπνησαν 5 ώρα το πρωί ότι έχει πιάσει φωτιά το νοσοκομείο. Ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός, γιατί ξεκίνησε από το θάλαμο ασθενούς, ο οποίος έχει συλληφθεί. Ο οποίος κατά σύστημα κάπνιζε, πρέπει να σου πω, μέσα στο δωμάτιο. Κάηκε και το στρώμα του. Εγκατέλειψε το ξενοδοχείο, το νοσοκομείο. Απαράδεκτο γεγονός, πραγματικά απαράδεκτο. 72χρονος νοσηλευόμενος. Και μια γυναίκα 90 ετών, επειδή εκενώθηκαν πτέρυγες του νοσοκομείου του Σημανογλίου, περίπου 70 ασθενείς βγήκαν έξω άρων-άρων. Μια γυναίκα 90 ετών, κατά τη διαδικασία εκένωσης, έφυγε από τη ζωή. 90 ετών. Τώρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι δεν προκύπτει συσχέτιση του θανάτου με την εκένωση, αλλά συνέβη την ίδια ώρα, έτσι. Πρέπει να το πούμε. Καρκινοπαθής, βαριά, πολύ βαριά η γυναίκα, δεν ξέρω, περιμένω τον ιατροδικαστή. Και επίσης το σχόλιο είναι ότι δεν νομίζω ότι θα ήθελα να συγγενείς της να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο μια γυναίκα, βγαίνοντας έξω από το νοσοκομείο την ώρα φωτιάς. Δεν,
1: θέλω...
0: 83 ετών.
1: Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι με συγκλώνησε πραγματικά σήμερα μια εικόνα που είδα, η εικόνα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έφτασε στην εκκλησία για την κηδεία της μητέρας της.
0: Σε
1: πραγματικά
0: καροτσάκι.
1: Σε καροτσάκι, με τα χέρια της...
0: Καμένα. Έλα, Λουκία. Χάσαμε τη Λουκία. Με τα χέρια καμένα, έλεγε η Λουκία, γιατί έχει εγκάβματα. Ναι. Έλα, τώρα σε ακούμε πάλι.
1: Νομίζω, με συγκλώνησε πραγματικά. Με συγκλώνησε. Να το ξέρω, γιατί κάποιο πρόβλημα τεχνικό υπάρχει εδώ από το κόντρα σήμερα.
0: Η Αφροδίτη που χάθηκε, ήταν δίπλα στην μητέρα της, τη Βάγια, που κηδεύτηκε σήμερα, ήταν εκεί ο πρωθυπουργό. Εμένα μου άρεσε που, ξέρεις, ήταν πολύ θετικό ότι είχαμε ένα μυριόστομο όχι στην τυφλή τρομοκρατική βία.
1: Σαφώς.
0: Ήταν εκεί και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης μαζί και χαίρομαι γι' αυτό. Και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για τη δημοκρατία μας και για το ότι ποιος θα κερδίσει αυτή τη μάχη. Δημοκρατία, κατάσταση, τρομοκρατία. Σήμερα είχαμε 100-0. Βέβαια, η γυναίκα δεν γύρισε πίσω και η κόρη ήταν η εικόνα που έστειλε το μήνυμα: όχι, φτάνει πια. Επίσης, το άλλο μεγάλο γεγονός, η φωτιά, η έκρηξη στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Τρομακτική, υπάρχει σε βίντεο η έκρηξη, δεν ξέρω αν πρόλαβες να το δεις. Από βιτίο με προπάνιο έγινε η μεγάλη έκρηξη, από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Έχουμε 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 διασωληνωμένοι, πολύ σοβαρά. Οριοθετήθηκε το μεσημέρι, ξεκίνησε πολύ νωρίς το πρωί η φωτιά αυτή στον Ασπρόπυργο. Ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημη μέρα. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στο άτυπο debate Ερντογάν-Μητσοτάκη-Τραμπ στο φινάλε της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Και ως που να και ως Καλυντερίδης. Κύριε Καλυντερίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Μας ακούει και ως Καλυντερίδης. Καλησπέρα, κύριε Καλυντερίδη.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι συμπέρασμα βγάλατε, να ξαναπώ με τίτλους, μάλλον θα σας ρωτάω ένα-ένα, γιατί θέλω να ερμηνεύσουμε μαζί τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν για πρώτη φορά ρωτήθηκε για την γαλάζια πατρίδα και το κάζους μπέλι. Να ξεκινήσω από αυτό, από το κάζους μπέλι, διότι ρωτήθηκε τη Μαρία Ζαχαράκη τι θα κάνατε αν επεξέτεινε η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Θα αποτελούσε αιτία πολέμου αυτό, γιατί έχετε κάζους μπέλι. Και απάντησε ο Ερντογάν, είναι κάτι που κανείς σχεδόν κανείς από το λαό μου δεν γνωρίζει, δεν ξέρουν, αλλά μην απασχολούμε το λαό μας, να βρεθούμε να το συζητήσουμε, να το τελειώσουμε. Τι εννοεί, πουλάει τρέλα ο Ερντογάν?
2: Διότι
0: εκείνοι από το 95 το έχουν ψηφίσει το κάζους μπέλι.
2: Αυτό, κύριε Στραβελάκη, είναι αυτό που λέει ο λαός μας, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: ή άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα επίσης.
2: Άλλα ρωτάμε, άλλα απαντάει.
0: Άλλα ντάλα, ναι.
2: Είναι προφανές.
0: Τι είναι το κάζους μπέλι?
2: Ότι το ζήτημα αυτό έπρεπε να έχει γίνει σημαία της Ελλάδας σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Γιατί αυτό που θα κληθούμε να διαχειριστούμε το επόμενο διάστημα θα χρησιμοποιήσω έναν όρο εισπίδηση που είναι εκκλησιαστικός. Ο Ερντογάν στην τελική του ομιλία χθες είχε τα 3/4 τα αφιέρωσε στην ευρωπαϊκή άμυνα του ΝΑΤΟ, στο ευρωπαϊκό σχέδιο του ΝΑΤΟ, στο οποίο η Τουρκία θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, και είναι απαράδεκτο να υπάρχει το εμπόδιο να συμμετέχει η Τουρκία και στην άμυνα και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να κάνει εισπίδηση και να καθίσει στο τραπέζι που θα λαμβάνονται αποφάσεις για την άμυνα της Ευρώπης. Γιατί είναι και η κυρία Κάντζου μαζί σας, έτσι?
0: Η Λουκία Εγκάτσου.
1: Βέβαια, η Λουκία Εγκάτσου.
2: Ακούστε, η Τουρκία το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε να δει το επόμενο διάστημα είναι να επαναλαμβάνεται η αλληλεγγύη που έδειξαν ευρωπαϊκές χώρες, 4 ευρωπαϊκές χώρες, δεν είναι σημασία, στην Κύπρο, ενεργοποιώντας ατύπως το άρθρο 42 που προβλέπει
0: ευρωπαϊκή συνδρομή,
2: την αμυντική συνδρομή.
0: Αμυντική συνδρομή.
2: Και η Τουρκία λοιπόν, εάν συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, τότε θα ακυρωθεί για την Τουρκία αυτό το άρθρο. Όπως ακυρώνεται, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα, το άρθρο 5. Αν μας επιτεθεί η Τουρκία, δεν είναι βέβαιο εάν η Ευρώπη θα συνδράμει την
0: τώρα,
2: Ελλάδα.
0: Εσείς κάνετε μια εξαιρετική ανάλυση, αλλά δεν απαντήσατε στο ερώτημα. Τι θέλει να πει ο Ερντογάν όταν του λένε ευλόγως, εάν επεκτείνει η Ελλάδα στα 12 μίλια θα κάνετε πόλεμο? Και η απάντηση είναι, δεν ξέρει ο λαός μου τι είναι το κάζος μπέλ, ελάτε να τα βρούμε.
2: Αυτό,
0: τι θα πει, ελάτε
2: λοιπόν,
0: να τα βρούμε?
2: Αυτό που λέει ο Ερντογάν είναι, ελάτε να συμφωνήσουμε ότι δεν θα επεκτείνετε ποτέ τα χωρικά σας ύδατα.
0: Ή ότι θα επεκτείνετε στα 8, ή στα 9, ή στα 7.
2: Να το βάλουμε σε συμφωνία, να τελειώνουμε.
0: Πακέτο.
2: Και μετά θα άρουμε το κάζος μπέλι. Είναι μείζον στρατηγικός στόχος της Τουρκίας η αποτροπή της επέκτασης των χωρικών υδάτων. Γιατί όμως? Δεν είναι ότι κλείνει το Αιγαίο για την Τουρκία. Τα τουρκικά πλοία θα μπορούν να περνάνε ελεύθερα. Το ζήτημα είναι ότι αν γίνει επέκταση, κλείνει το πεδίο, δεν μένει πεδίο για να έχει η Τουρκία τις διεκδικήσεις που έχει μέχρι τώρα, να τις εκδηλώνει. Γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος του Αιγαίου θα είναι πλέον εθνική κυριαρχία της Ελλάδας. Η Τουρκία θέλει να μείνει αυτό ανοιχτό, έολο, να μην επεκτείνει ποτέ η Ελλάδα, για να μπορέσει να προχωρήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, για το οποίο δεν άκουσα καμιά κουβέντα στην Άγκυρα. Δεν το ανέφερε κανένας. Γιατί δεν υπάρχει? Δεν είναι ζωντανό?
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για το κάζους μπέλι 2 φορές πάντως. Και μπαίνοντας και βγαίνοντας.
2: Βεβαίως. Το είδα αυτό και πιστεύω ότι ήταν και σωστή.
0: Και ρίξε και την μπάλα στους συμμάχους, λέγοντας, παραλάβετε τις ευθύνες σας. Γιατί εδώ υπάρχει ένας σύμμαχος που μας απειλεί με πόλεμο. Εσείς τίποτα. Το ρούτε θλιβερό, εις αποστάκια. Γιατί ας πω, εγώ δεν είμαι σχολιαστής. Υπάρχουν απόψεις από τις δύο πλευρές. Εγώ δεν εμπλέκω. Ντροπή.
2: Ντροπή. Είπε, είμαι υπέρ της ενότητας. Ντροπή. Βέβαια την ενότητα. Αλλά η ενότητα πλήττεται από το κάζους μπέλι.
0: Εντάξει, υπάλληλος.
2: Πραγματικά ήταν απαράδεκτος, τουλάχιστον απαράδεκτος.
0: Εντάξει.
2: Και πολύ καλά έκαναν οι δημοσιογράφοι, γιατί και ο Δανός δημοσιογράφος τον εξευτέλισε.
0: Δεν ήμασταν εκεί εμείς, κύριε Καλατερίδη, διότι θα σας έλεγα ότι θα πει ο Ρούτα. Πριν πάμε στη Λουκία, θέλω και το δεύτερο ερώτημα που έκανε η Μαρία Ζαχαράκη. Γαλάζια πατρίδα. Με συγχωρείτε, λέει, θα φέρετε το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα? Και εκεί απάντησε ο Ερντογάν, είναι για μένα πολύ σημαντικό. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά και στα χωρικά μας ύδατα. Όπα, θα ξεχυλώσουν τα χωρικά, θα γίνουν γαλάζια πατρίδα τα χωρικά ύδατα, δηλαδή.
2: Τώρα, ακούστε.
0: Δεν μ' άρεσε αυτό.
2: Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι το δόγμα της διαίρεσης του Αιγαίου.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Ανατολικά του 25ου είναι πατρίδα. Δεν λέει για κυριαρχικά δικαιώματα. Όχι. Το κάνουν πατρίδα. Δεν επέλεξαν.
0: Στις θάλασσές μας, λέει.
2: Ναι, δεν επέλεξαν τυχαίο τον όρο πατρίδα. Και για να μην μήπως δεν παρανοήσουμε, μας είπε και ουράνια πατρίδα. Δηλαδή ό,τι υπέρκειται της γαλάζιας πατρίδας, της θαλάσσιας, και ο αέρας είναι τουρκική πατρίδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα τεράστιο, και όταν λέει ελάτε να τα βρούμε, ίσως βάζει τα μείζωνα ο Ερντογάν όρια των διεκδικήσεών του για να διαπραγματευτεί. Όμως εάν περάσει αυτός ο νόμος, ξέρετε, θα είναι και η αφετηρία της όποιας διαπραγμάτευσης. Γιατί δεν μπορεί να διαπραγματευτεί οποιοδήποτε πολιτικός, αν ψηφιστεί ο νόμος, και να παραβιάσει τον υφιστάμενο νόμο. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν θα τολμήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση, και εσάς κύριε Στραβελάκη να βάζανε πρόεδρο στην Τουρκία, δεν θα μπορούσατε να ακυρώσετε ένα νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή να μειώσετε τα όρια της τουρκικής πατρίδας. Είναι μείζον ζήτημα. Πρέπει να αποτραπεί η Ελλάδα, πρέπει να κάνει το παν για να αποτρέψει την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου.
0: Okay.
1: Αυτό το παν που λέτε, κύριε Καλεντερίδη, τι πρέπει να κάνει, πώς μπορεί να το κάνει, τι, πρακτικά δηλαδή.
2: Ακούστε, έχουμε σε κάθε πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουμε πρεσβεία. Έχουμε και πολλές δεκάδες διπλωματικές αντιπροσωπείες, δηλαδή είτε στη μόνιμη αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε προξενία. Εάν η Ελλάδα αναδείξει μέσω της δημόσιας διπλωματίας, όχι μόνο μέσω της κλασικής διπλωματίας, αυτά τα ζητήματα, τότε εγώ είμαι βέβαιος ότι συμφέροντα και να έχουν, θα βρούμε στους λαούς αλλά και σε ορισμένες κυβερνήσεις της Ευρώπης συμμάχους. Και τότε μόνον, όταν η Τουρκία νιώσει ότι θα έχει κόστος κάνοντας αυτή την ενέργεια, τότε θα το ξανασκεφτεί. Μέχρι τώρα, πραγματικά είναι θλιβερό, μέχρι τώρα η Τουρκία σε ό,τι κάνει δεν έχει κανένα κόστος για τις ενέργειές της. Τουρκολιβικό μνημόνιο, κανένα κόστος. Το μόνο κόστος που πλήρωσε ήταν όταν παραβίασε την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβλήθηκαν οι κυρώσεις. Και έκτοτε αυτές οι κυρώσεις μένουν και η Τουρκία ζητάει να αρθούν, και από τότε δεν ξαναέστειλε ερευνητικά πλοία στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τι θέλω να πω. Πρέπει η Ελλάδα να βρει, να μηχανευτεί τρόπους η Τουρκία να πληρώνει κόστος για κάθε πρόκληση που κάνει.
0: Κύριε Καλεντερίδη, να προλάβουμε, τότε, επειδή βλέπω το ρολόι. Υπάρχουν δύο ακόμα ερωτήματα, δύο απαντήσεις του Ερντογάν που θέλω να μας σχολιάσετε. Η μία, επίσης πολύ σοβαρή, για το Αιγαίο. Όταν ρωτήθηκε για το Αιγαίο, είπε ότι συμμερίζουμε την άποψη για την επίλυση των προβλημάτων του Αιγαίου. Καταρχήν.
2: Είναι μείζον ζήτημα. Πρέπει να αποτραπεί η Ελλάδα, πρέπει να κάνει το παν για να αποτρέψει την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου.
0: Okay.
1: Αυτό το παν που λέτε, κύριε Καλεντερίδη, τι πρέπει να κάνει, πώς μπορεί να το κάνει, τι, πρακτικά δηλαδή.
2: Ακούστε, έχουμε σε κάθε πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουμε πρεσβεία. Έχουμε και πολλές δεκάδες διπλωματικές αντιπροσωπείες, δηλαδή είτε στη μόνιμη αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε προξενία. Εάν η Ελλάδα αναδείξει μέσω της δημόσιας διπλωματίας, όχι μόνο μέσω της κλασικής διπλωματίας, αυτά τα ζητήματα, τότε εγώ είμαι βέβαιος ότι συμφέροντα και να έχουν, θα βρούμε στους λαούς αλλά και σε ορισμένες κυβερνήσεις της Ευρώπης συμμάχους. Και τότε μόνον, όταν η Τουρκία νιώσει ότι θα έχει κόστος κάνοντας αυτή την ενέργεια, τότε θα το ξανασκεφτεί. Μέχρι τώρα, πραγματικά είναι θλιβερό, μέχρι τώρα η Τουρκία σε ό,τι κάνει δεν έχει κανένα κόστος για τις ενέργειές της. Τουρκολιβικό μνημόνιο, κανένα κόστος. Το μόνο κόστος που πλήρωσε ήταν όταν παραβίασε την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβλήθηκαν οι κυρώσεις. Και έκτοτε αυτές οι κυρώσεις μένουν και η Τουρκία ζητάει να αρθούν, και από τότε δεν ξαναέστειλε ερευνητικά πλοία στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τι θέλω να πω. Πρέπει η Ελλάδα να βρει, να μηχανευτεί τρόπους η Τουρκία να πληρώνει κόστος για κάθε πρόκληση που κάνει.
0: Κύριε Καλεντερίδη, να προλάβουμε, τότε, επειδή βλέπω το ρολόι. Υπάρχουν δύο ακόμα ερωτήματα, δύο απαντήσεις του Ερντογάν που θέλω να μας σχολιάσετε. Η μία, επίσης πολύ σοβαρή, για το Αιγαίο. Όταν ρωτήθηκε για το Αιγαίο, είπε ότι

0: μέσω της δημόσιας διπλωματίας, όχι μόνο μέσω της κλασικής διπλωματίας, αυτά τα ζητήματα, τότε εγώ είμαι βέβαιος ό,τι συμφέροντα και να έχουν, θα βρούμε στους λαούς αλλά και σε ορισμένες κυβερνήσεις της Ευρώπης συμμάχους. Και τότε μόνον, όταν η Τουρκία νιώσει ότι θα έχει κόστος κάνοντας αυτή την ενέργεια, τότε θα το ξανασκεφτεί. Μέχρι τώρα, πραγματικά είναι θλιβερό, μέχρι τώρα η Τουρκία σε ό,τι κάνει δεν έχει κανένα κόστος για τις ενέργειές της. Τουρκολιβικό μνημόνιο, κανένα κόστος. Το μόνο κόστος που πλήρωσε ήταν όταν παραβίασε την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβλήθηκαν οι κυρώσεις. Και έκτοτε αυτές οι κυρώσεις μένουν και η Τουρκία ζητάει να αρθούν, και από τότε δεν ξαναέστειλε ερευνητικά πλοία στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τι θέλω να πω. Πρέπει η Ελλάδα να βρει, να μηχανευτεί τρόπους η Τουρκία να πληρώνει κόστος για κάθε πρόκληση που κάνει.
1: Κύριε Καλτερίδη, να προλάβουμε τότε, επειδή βλέπω το ρολόι. Υπάρχουν δύο ακόμα ερωτήματα, δύο απαντήσεις του Ερντογάν που θέλω να μας σχολιάσετε. Η μία, επίσης πολύ σοβαρή, για το Αιγαίο. Όταν ρωτήθηκε για το Αιγαίο, είπε ότι συμμερίζομαι την άποψη για την επίλυση των προβλημάτων του Αιγαίου, καταρχήν Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά να το πω ξεκάθαρα, η επίλυση είναι πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Τι θα πει καθήκον των ηγετών η επίλυση των προβλημάτων του Αιγαίου? Όλα στο τραπέζι.
0: Όχι ακριβώς.
1: Γιατί εμείς λέμε ένα, η ολοκληρωτική δικαίωση.
0: Καθήκον των ηγετών θέλει πολιτική λύση και όχι λύση στην Εθνές Δικαστήριο. Αυτό είναι.
1: Θέλει λοιπόν πολιτική λύση για όλα. Και όχι μόνο η ολοκληρωτική δικαίωση του Αλμανίου. Όλα στο τραπέζι. Και αποστρατικοποίηση και γκρίζες ζώνες, όλα.
0: Όλα. Γι' αυτό είπε προβλήματα, ενώ ο άλλος πρωθυπουργός είπε το πρόβλημα, ένα και μοναδικό.
1: Και το άλλο, είπε, το ρώτησε μια πολύ καλή ερώτηση του Κάλλας δημοσιογράφου. Λέει ότι εδώ έχει έρθει ο Μητσοτάκης και είπε ότι δεν μπορείς να πάει στα F-35 διότι το Κογκρέσο, κάτσα, κυρώσει κτλ. Και λέει, και επίσης ρώτησε για τον Νετανιάχου, ο οποίος αντιδρά και είπε ότι απειλεί στην Ελλάδα. Και λέει, είναι σαφές σε ποια νερά κολυμπά ο Νετανιάχου, αλλά ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να πέσει τέτοιο λάθος. Ανακατεύομαι εγώ με το τι παίρνετε εσείς. Και τι ρωτάτε, κάνετε εσείς αυτό για μένα? Δηλαδή, εσείς όταν παίρνετε τις Μπελαρά και τα Ραφάλ, δεν παρεμβαίνω εγώ. Εσείς γιατί το κάνετε αυτό σε μένα? Απάντηση.
0: Ακούστε, δεν είχαμε πολιτική.
1: Πρώτη φορά το κάνει αυτό ο Ερντογάν.
0: Ναι, αλλά δεν,
1: γιατί ανακατεύεσαι Μητσοτάκη για να θα πάρω εγώ ή όχι F-35.
0: Τι νοιάζει? Ο Έλληνας πρωθυπουργός ήταν πολύ προσεκτικός. Είπε, εγώ δεν θα ανακατευτώ τι θα πάρει, δεν θα πάρει. Απλά ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει παρέμβαση.
1: Ψηφισμένος νόμος είναι, ποια παρέμβαση?
0: Ενώ ο Νετανιάχου έκανε παρέμβαση, έβαλε βέτο στην ουσία. Και επικαλέστηκε και την Κύπρο και την Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Η Ελλάδα λοιπόν.
1: Και μίλησε και με τον Ερντογάν ο Νετανιάχου και ήταν έξαλλος ο Τραμπ. Μίλησε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου, ήταν έξαλλος ο Τραμπ και ακύρωσε εξαιτίας αυτού του λόγου την επίσκεψη Χέξεθ του Υπουργού Πολέμου στο Ισραήλ. Που μπορεί να περνούσε και από την Ελλάδα.
0: Αυτό ξέρετε. Μπορεί να οφείλεται και σε άλλους λόγους. Λόγω της έκρηθμης κατάστασης στο Ιράν. Δεν γνωρίζουμε τι θα επακολουθήσει. Εάν συνεχίσουν οι φρουροί της Επανάστασης να διεκδικούν τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς, είναι πολύ πολύ δύσκολο.
1: Έβλεπα τώρα στο Άξιος που είναι πολύ καλά ενημερωμένο, τελευταία εξέλιξη, ότι οι Αμερικανοί ετοιμάζονται πάλι για πόλεμο διαρκείας στο Ιράν.
0: Αυτό σας είπα. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ο Τραμπ για πρώτη φορά είπε να καταλάβουμε την ίσο Χάρκ, εάν καταλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν ξέρω αν μπορούν. Αν
1: το Χάρκ είναι το νησί Λουκία, αυτό
2: τώρα
1: που είναι το...
2: Πήγαμε, πάμε πάλι δηλαδή πίσω σε αυτά που έλεγε ο Τραμπ πριν από καιρό. Πάλι πίσω.
0: Εάν καταλάβουν το Χάρκ.
1: Το Χάρκ είναι το νησί που είναι η πλατφόρμα που μεταφέρεται όλο το ιρανικό πετρέλαιο για θαλάσσια.
0: Το 90% των εισαγωγών είναι εκεί.
1: Η καρδιά της ιρανικής οικονομίας.
0: Θα ακόμα την αρτηρία του Ιράν. Και αν γίνει αυτό, τότε ναι, μπορούμε να μιλάμε για αλλαγή του ρου των εξελίξεων σε σχέση με το ιρανικό καθεστώς.
1: Α, και τώρα βλέπω σιρήνες στην Ιορδανία, χτύπημα πιθανώς σε αμερικανικό πλοίο στην Ιορδανία. Δεν πάμε καλά.
0: Εννοείται στην Άκαμπα. Η Ιορδανία δεν έχει θάλασσα, στην Άκαμπα.
1: Να σας πω.
2: Άρα.
1: Πέντε ιρανικοί, το βλέπω, at least five, τουλάχιστον πέντε ιρανικοί πύραυλοι από ναι, στο Salty Air Base στην Ιορδανία.
0: Στην αεροπορική βάση.
1: Μουχάφα, Ξάλτιερ Μπέι στην Ιορδανία.
0: Ναι.
1: Και έχει εικόνα.
2: Άρα τελικά, κύριε Καλεντερίδη, ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα? Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και πρέπει να κάνουμε και εμείς συγκεκριμένα βήματα.
0: Ακούστε, το ζήτημα Τουρκία δεν είναι, το πρόβλημα Τουρκία δεν έχει εύκολη λύση. Είναι πολύ

0: δύσκολη λύση. Πιστεύω όμως ότι η Ελλάδα, σας είπα πριν από λίγο το δόγμα, σε κάθε πρόκληση κόστος. Εάν λοιπόν η Τουρκία βάζει κάθε φορά που προετοιμάζεται να κάνει μια πρόκληση στην Ελλάδα, βάζει το κόστος που θα πληρώσει, τότε μπορούμε να δούμε και αλλαγή της πορείας της Τουρκίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Να εγκαταλείψουμε τα γλυκά λόγια και τα χάδια και τα θετικές ατζέντες και όλα αυτά που είναι μια κοροϊδία πραγματικά, και να εγκαταλείψουμε την πολιτική του κατευνασμού και να πάμε στην πολιτική της αποτροπής, η οποία απομακρύνει και τον πόλεμο. Ιδάλλως, όταν το θηρίο συνεχώς το ταΐζεις, κάποια στιγμή έρχεται στιγμή θα φάει και σένα.
1: Ο Τραμπ, πώς βλέπετε τον προς πίσω? Έλεγε μπροστά στον Ερντογάν, θα εξετάσουμε να πάρετε F-35, χθες το βράδυ αργά, στη συνέντευξη τύπου κράτησε 3-4 ώρες, είπε δεν έχω αποφασίσει ακόμα για F-35 στην Τουρκία. Βήμα πίσω. Και μετά εξετίαζε πάλι τον Ερντογάν.
0: Ακούστε, πιο εύγλωτο δεν ήταν, πιο εύγλωτη δεν ήταν η δήλωση Νετανιάχου, αλλά η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, ο οποίος με βεβαιότητα είπε ότι δεν μπορούν οι ΗΠΑ να δώσουν τα F-35. Για να μιλήσει ένας υπουργός εξωτερικών, ξέρετε, μετράει τα λόγια του πιο πολύ από τον πρωθυπουργό. Εκεί λοιπόν, διαβάζοντας μέσα από τις γραμμές, είδα ότι παρεσχέθησαν διαβεβαιώσεις στο Ισραήλ ότι τα F-35 δεν θα δοθούν στην Τουρκία. Άλλωστε, από τα τέλη της δεκαετίας του 60 υπάρχει νόμος, αν δεν κάνω λάθος, που υποχρεώνει τις ΗΠΑ να παρέχουν οπλικά συστήματα στο Ισραήλ τουλάχιστον μια γενιάς πάνω από τις γειτονικές χώρες, για να εξισορροπείται έτσι η διαφορά μεγέθους. Δηλαδή το μικρό Ισραήλ να μπορεί να είναι ισχυρότερο από τις γειτονικές χώρες και να έχουμε ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Άρα υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο τι θέλει να κάνει ο Τραμπ, δεν είναι μόνο ο Κατσά και το...
1: Η κυρώση κάτσε. Δηλαδή ότι όσο έχει τους ρωσικούς πυράβλους του Τουρκία δεν μπορεί να πάρει F-35.
0: Ναι, υπάρχει και ο προϋπολογισμός του 2020 του Υπουργείου Άμυνας, που είναι νόμος, και εκεί υπάρχουν τρεις όροι. Δηλαδή και να μην είναι οι F-400 στην Τουρκία και να μην παραγγείλουν άλλους, και υπάρχουν τρεις όροι.
1: Ναι. Και το συμβόλαιο να λέει αν φύγουν να μην έρθουν πίσω. Πρέπει να υπάρχει και αυτό. Μην τους διώξει, πάρει τα F-35 και τους ξαναπάρει πίσω. Κύριε Καλλιτέχνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσο μας λέτε. Μας βοηθάτε να καταλάβουμε πίσω από τις λέξεις του Ερντογάν. Ο κ. Καλλιτέχνης Λουκία είναι ειδικός σε αυτό και πάντα το καταφέρνει. Εγώ κατάλαβα τουλάχιστον αρκετά περισσότερα από όσα ήξερα τώρα. Πάμε, Γιάννη μου, δελτίο ειδήσεων. Πάμε.
2: Real FM.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ίδιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Ωχ, φτάσαμε.
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
20: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
21: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
22: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
24: Full και λίγα λες.
23: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
24: Εγγύηση, τι μου λες.
23: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
24: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
23: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
26: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
27: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
28: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
29: Λυσιστράτη είσαι.
28: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
26: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
28: 21 και 22 Αυγούστου.
26: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
28: Και όχι μόνο.
27: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
29: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
30: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
31: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
30: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
31: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
30: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
31: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
30: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
31: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
32: Γιώργο, πεινάς?
33: Έχω μία πείνα.
32: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
33: Να πάμε, να πάμε.
32: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
33: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
32: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
33: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Στους 97,8.

0: φωνή δεν θα μας λείψει, Λουκία. Η φωνή θα είναι εδώ, η εκπληκτική φωνή της Bonnie Tyler. Ένα συγκλονιστικό τραγούδι, Total Eclipse of the Heart. Συγκλονιστικό πραγματικά. Η Bonnie Tyler έφυγε νωρίτερα από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Είμαστε εδώ, 5 λεπτά μετά τις 4, 6 λεπτά, Real FM 97,8 με ένα καιρό που θυμίζει έξω λίγο φθινόπωρο. Έχει συννεφιάσει, έβρεχε πολύ νωρίτερα, τώρα έχει σταματήσει η βροχή, αλλά υπάρχει αυτή η γκρίζα, η μουντάδα. Θα είναι πολύ καλός ο καιρός, σε πληροφορώ αν θες να πας εκδρομή. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τέλος αυτές οι βροχές. Πάμε για 38
1: αυτό
0: για το τρίμερο.
1: Αυτό ήταν δηλαδή ένα μπουρίνι, ένα...
0: δύο μπουρίνια, ναι, τρία, ναι.
1: Σήμερα,
0: ναι. Ωραία. Και έρχονται λοιπόν και βλέπω σε κάποιους από τους μετεωρολόγους και σαραντάρια. Το πρωί ο κλέρχος μου λέγε: δεν βλέπω καύσωνα μέχρι τις 20 του μήνα. Τώρα τι να σου πω. Πάντως ο Ευρωπαϊκός δεν έρχεται εδώ. Αυτό το 43, 44, 45. Φτηνά την έχουμε γλιτώσει ως τώρα. 8 Ιουλίου Ελλάδα και να μην έχουμε καύσωνα είναι θαύμα με τέτοια κλιματική κρίση. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Γιάννης Γεραγευρέκης με Σοφία Γαλάνη. Δέσποινα Καλοχέρι. Εσείς 2.11.200.8.200. Στούντιο papakirialfm.gr. Πάρα πολλά μηνύματα που συνήθως αμελούμε να τα διαβάσουμε και κακώς να. Μισό λεπτό, λέει να βρούμε ένα ενδεικτικό. Α, μπουμπουνίζει, λέει η Λουκία και Νίκο στον Πειραιά, λέει ο Νίκο από τον Πειραιά.
1: Α, εγώ είμαι κλεισμένη μέσα, δεν ξέρω τώρα. Το κόντρο είμαι στον Ταύρο.
0: Ναι, εγώ έχω
1: αλλά
0: εδώ
1: δεν
0: τη γέφυρα, τουρία, βλέπω όλο το λεκάνο.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Ο Αντώνης λέει, μην ξεχνάμε σωστά. Έχει κάνει δίδυμο ντουέτο η Bonnie Tyler με τη Σοφία Αρβανίτη. Θα μπορούσαμε, θα το βρούμε αύριο, το βάλουμε το κομμάτι, γιατί τώρα δεν μπορούμε. Α, Σουλάρι Αρκαδίας, εκεί έχει ήλιο, μας λέει ο φίλος μας ο Γιάννης, και 28 βαθμούς, τι ωραία. Ο Κώστας λέει, γιατί πέσατε από τα σύννεφα με το τσίμπημα των τιμών από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος ξανά? Αυτό με τις αυξήσεις συμβαίνει παγκοσμίως.
1: Δεν είπαμε ότι πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Καθόλου,
1: είπαμε
0: Κώστα,
1: ότι
0: ίσα, ίσα,
1: για ακόμη
0: βεβαίως,
1: μία φορά έγινε.
0: Καθόλου δεν πέσαμε από τα σύννεφα, ίσα ίσα. Από τα σύννεφα άλλοι πέφτουν. Εμείς αντιθέτως συνειδητοποίησαμε ότι δεν αλλάζει τίποτα, Κώστα μου. Τίποτα. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν βαίνουν οι διεθνείς τιμές, ανεβαίνουν τη νύχτα, με το ξημέρωμα είναι πάνω. Με πήρε η κυρία Ζάγκα 10 το πρωί, μου λέω 8 λεπτά πάνω το πετρέλαιο. Μα πότε πρόλαβε? Χθες το βράδυ έγινε ο νέος γύρος πολέμου και ανέβηκε το πετρέλαιο στα 79-80 δολάρια το βαρέλαιο, από τα 72-73. Και έχουν να πέσουν.
1: Ήταν αυτό που λέγαμε. Πώς εκτοξεύονται οι τιμές κατευθείαν και πόσο δεν πέφτουν μετά.
0: Ναι. Λοιπόν, να, και ο κύριος Μαρκόπουλος με την ιδιότητα πια του Υφυπουργού Οικονομικών. Κύριε Υπουργέ,
1: καλησπέρα σας.
0: Και ραδιοφωνικά στερεοκέφαλος, το έχουμε μόνο τηλεοπτικά.
2: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπορείτε να μου εξηγήσετε το μυστήριο αυτό, πώς ενώ έχουμε ακρίβεια, ενώ τελειώνουν τα χρήματα στις 15, η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερή, να βλέπω τις εξαμηνίες τάσης της MRB, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος είστε σταθεροί στο 29% από 29,2 6 μήνες πριν. Ο Τσίπρας πρώτη μέτρηση 17,6, το Πασόκ έχει χάσει τρεις μονάδες. Από το 14 στο 11, Καριστιανού 8,8, Βελόπουλος 8,7. Πώς γίνεται αυτό το θαύμα, κύριε Μαρκόπουλο, πόσο μάλλον που στην ερώτηση ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα, δεν θα σας εκπλήξω τώρα. Ακρίβεια, ακούστε τι λένε οι πολίτες. Νούμερο 1, πληθωρισμός, ακρίβεια 49,5. Νούμερο 3, μεσολαβή υγεία. Χαμηλή μισθή, χαμηλά εισοδήματα. Έπεσε ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Έπεσε.
0: Λοιπόν, θύμισε με αυτά που άκουγε. Να το ολοκληρώσω εγώ. 33,5. Και new entry, στεγαστικό ύψος ενοικίων, υψηλές τιμές αγοράς κατοικιών, 17,1. Δηλαδή στην κορυφή των προβλημάτων των πολιτών, Λουκία, είναι η ακρίβεια. Για μια ακόμα φορά. Για μια εισέτη φορά. Πραγματικά είναι αξιοπερίεργο πώς δεν χάνει τίποτα η Νέα Δημοκρατία, μένει σταθερή 7 χρόνια τώρα, ενώ το Πασόκ αντί να κερδίζει από όλο αυτό, χάνει και τρεις μονάδες. Βέβαια πάνε στον Τσίπρα, έτσι, στο 17,1 του Τσίπρα και στην Καριστιανού. Αλλά αυτό είναι το νέο δεδομένο του πολιτικού σκηνικού. Αναζητούμε ξανά τον κύριο Μαρκόπουλο, με την ελπίδα να τον βρούμε και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Δεν απαντάει. Στο μεταξύ, να συνεχίσω δύο-τρία μηνύματα ακόμα που είχα ξεκινήσει. Mm-hmm. Μισό λεπτό. Λοιπόν. Λέει εδώ ο φίλος μας, να το βρούμε. Ναι, εκλογές, λέει, έρχονται ο Γιάννης, ο φίλος μας του ταξιτζής, θα ρίξουν τις τιμές για τα ψηφαλάκια και μετά ξανά τα ίδια. Το λέει λόγω των ανακοινώσεων που έγιναν νωρίτερα. Αυτό είναι πολύ καχύποπτος ο Γιάννης, διότι
1: ναι,
0: υπάρχουν τα σενάρια για εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και η συμφωνία είναι για μείωση των τιμών από 31 Αυγούστου 1 Σεπτεμβρίου για 2-4 μήνες, τουλάχιστον 5%. Πολύ πονηρή σκέψη. Πολύ πονηρή σκέψη, Γιάννη. Ομολογώ ότι δεν είχε πάει και το μυαλό μου ότι θα ρίξουν τις τιμές για τις εκλογές, λες, και θα τις ανεβάσουν μετά. Εντάξει, δεν τρώμε και κουτόχορτο. Ο Γιώργος, οι μειώσεις θα γίνουν για να βάλουν πλάτη για τις εκλογές. Τα απολύτως σκέφτηκαν, όχι μόνο ο Γιάννης. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο φθινόπωρο πάμε στην κάλπη. Τώρα το θυμήθηκαν μετά από 7 χρόνια. Του προέκυψε, λέει, πρόβλημα στη Βουλή του κυρίου Μαρκόπουλου. Λες να άκουσε που την πήρε την ακρίβεια και το κλεισέ. Όχι, δεν είναι τέτοιο.
1: Δεν είναι τέτοιο ο κ. Μαρκόπουλος.
0: Του προέκυψε πρόβλημα, λέει, μας λέει η. Μας λέει η δεύτερη καλοκαίρι στη Βουλή
1: είναι,
0: και τώρα δεν μπορεί.
1: Είναι λίγο δύσκολο το σήμα, αλλά.
0: Ναι, όχι.
1: Δεν προέκυψε πρόβλημα.
0: Κάποιο πρόβλημα στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Προφανώς την είχε διακόψει για να μας μιλήσει. Θέλω λοιπόν με την ευκαιρία να πω μερικά στοιχεία ακόμα για τη δημοσκόπηση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Να ξαναθυμίσω την πρόθεση, την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι στο 29,2% τον Δεκέμβριο, που ήταν οι προηγούμενες εξαμηνίες τάσεις της MRB. Θυμίζω ότι την πρωτοπαρουσίασε τη δημοσκόπηση ο Δημήτρης Μαύρος εδώ στον Real FM, στη Ρίτσα Μπιζόγλου και τον Γιώργο Παγάνη στις 10 το πρωί, και στο real.gr μπορείτε να βρείτε όλη τη δημοσκόπηση. Ελλάς 17,6 new entry, δεν υπήρχε το προηγούμενο εξάμηνο, το κόμμα Τσίπρα. Είναι σταθερά εκεί, παγιώνεται αυτό. Είναι γύρω στο 30 η Νέα Δημοκρατία, γύρω στο 16-17 ο Τσίπρας. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο, Λουκία, δεν είναι ούτε πάνω ούτε κάτω, είναι εκεί.
1: Είναι εκεί,
0: είναι
1: και είναι αυτό που λένε, ας πούμε, που ακούω πολλά στελέχη του Πασόκ που λένε ότι δεν είναι δυνατόν, λέει, ξαφνικά ο κύριος Τσίπρας να παγιώνεται εκεί. Όταν τους ρωτάμε, κατάλαβες, για τα δικά τους τα ποσοστά, φαντάζομαι ότι θα το έχεις ακούσει και εσύ, σαν να λένε ότι οι δημοσκοπήσεις κατά κάποιο τρόπο είναι χειραγωγούμενες.
0: Μας λέει τώρα ο κ. Μαρκόπουλος του προέκυψε πρόβλημα στην Ολομέλεια. Σε καλό να σου πω σε λίγο. Να πούμε επίσης ότι αύριο 10.30 έχουμε μονομαχία Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει σε ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, πάρα πολύ μεγάλο, γιατί θα είναι δυο τους. Είναι ευέλικτη διαδικασία, με συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Άρα θα είναι σαν ένα debate, όχι σαν ένα debate Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, παράλληλους μονολόγους βέβαια, για την ακρίβεια. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Συνεχίζουμε λοιπόν. Το Πασόκ έχει πέσει από το 14,1 στο 11,1, και αν συνεχίσει να λέει με ποιον θα συνεργαστεί και αν θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία ή με τον Τσίπρα ή τι θα γίνει μετά ή τι θα γίνει. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα, Λουκία. Διότι όταν είσαι στο 10, 11, 12 και λες πάω να κερδίσω μια ψήφο διαφορά, θεμητό είναι να δεν πείθει. Είναι σαν να κατέβει ο Ηλυσιακός στο πρωτάθλημα και να πει πάω να πάρω τον τίτλο από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ. Γίνεται, θα γίνει, πιστεύω, αυτό. Θα πείσει κάποιον. Θεμητό στόχος, δικαίωμά του. Αλλά δεν γίνεται, είναι από τη δεύτερη κατηγορία. Δεν γίνεται, δεν πείθει. Το Πασόκ δεν είναι από τη δεύτερη κατηγορία. Έχει κυβερνήσει. Αυτή τη στιγμή όμως οι δυνάμεις του δεν δικαιολογούν κάτι τέτοιο. Επίσης, εγώ θα περίμενα από το Πασόκ ως μια δύναμη σταθερότητας να δίνει την εναλλακτική λύση, δηλαδή να δείχνει το δρόμο για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης που θα μπορούσε να αποτελέσει έναν παράγοντα σταθερότητας για τη χώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή εσύ βλέπεις προοπτική να έχουμε αυτοδυναμία σε κάποιο κόμμα μετά τις πρώτες κάλπες?
1: Δεν το βλέπω. Καμία.
0: Ειδικά
1: καμία.
0: Αυγείο...
1: Όσο και να θέλουν να λένε τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία ότι μπορεί να έχει αυτοδυναμία, ειδικά αν βγει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά στον αέρα, εγώ δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα αγγίξει την αυτοδυναμία.
0: Φυσικά. Γιατί αν έχει 29-30 και πάρει 5, εγώ σου λέω, Σαμαράς, είναι 5 συν 8, 13. Θυμητικά έχει 13%. Εγώ σου λέω στη χειρότερη περίπτωση. Θα πάει ένα 5%. Το 5 πού θα πάει, από το ΚΚΕ ή από την Κωνσταντοπούλου? Από Νέα Δημοκρατία θα πάει.
1: Από την Νέα Δημοκρατία.
0: Άντε να πάει και
1: πάει
0: λίγο από Βελόπουλο ή από Νίκη.
1: Ή Λατινοπούλου ενδεχομένως. Ναι,
0: αλλά
1: δεν
0: και
1: ξέρουμε.
0: 3 να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 26, άσε που κινδυνεύει να χάσει και τον πόνους. Γιατί αν είναι κάτω από 25, θα χάσει και τον πόνους. Και εκεί μιλάμε για πολύ χαμηλά ποσοστά, τα οποία δημιουργούν νέα δεδομένα. Εκεί θα μπορούσε να ανοίξει συζήτηση για μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Δεν το βλέπω. Θεωρητικά λέω, με βάση τα κουκιά και το Σύνταγμα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ελπίδα 8,8 έχει καθυλωθεί. 8,7 είναι Βελόπουλος, 7,3 Κουκουέ, 5 είναι η Πλεύση Ελευθερίας, 3,3 η Φωνή Λογικής και 3 Βαρουφάκης. Άρα, αν είναι έτσι, θα έχουμε, Λουκία, 9-κομματική βουλή. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το σενάριο. Ξέρεις, εκεί να κυβέρνει τη χώρα.
1: Καλά, η αλήθεια βέβαια είναι ότι έχουμε ζήσει τόσο μεγάλες στιγμές στην Ελληνική Βουλή. Να σου θυμίσω παλιά με Χρυσή Αυγή και τα λοιπά. Δηλαδή, τώρα θα ζήσουμε και άλλες μεγάλες στιγμές από ό,τι φαίνεται. Τώρα θα έχω διαφορετικό το έργο. Τώρα είναι μια κομματική βουλή.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Εδώ έχουμε σταθερά Μητσοτάκης 25,1. Αλέξης Τσίπρας 15,1 με το καλημέρα Πλασαρίστηκε δεύτερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο κανένας πόσο παίρνει.
0: Περίμενε, θα φτάσουμε εκεί. Έχουμε Ανδρουλάκης με 8,6, Καριστιανού 7,3, Βελόπουλος 6,8, Κουτσούμπας 4,3, Ζωή 4, Λατινοπούλου 2,5, Βαρουφάκης 2,4, Κασελάκης 1,4, Φάμελος 1.
1: Είδες όμως και Καριστιανού 7,3 που ναι. Δεν έχει δώσει κανένα δείγμα γραφής μέχρι σήμερα. Δηλαδή ελάχιστα μάλλον δείγματα γραφής. Αλλά 7,3 σε απόσταση αναπνοής από τον κύριο Ανδρουλάκη, που είναι ένα θεσμικό κόμμα, ένας θεσμικός αρχηγός που είναι μέσα στη Βουλή, που δίνει τις μάχες του.
0: Άκου το καλύτερο.
1: Είναι τα παράδοξα των δημοσκοπήσεων.
0: Ναι, ναι, δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών. Ποιος είναι πρώτος? Έλα.
1: Έλα, για πες ο κανένας.
0: Όχι.
1: Πώς νικεί ο κανένας? Όχι.
0: Μαρία Καριστιανού.
1: Έλα. Σε τι ποσοστό?
0: 30,8. Μητσοτάκης.
1: Ακόμα.
0: Βεβαίως. 30,8 και έχει και τις λιγότερες αρνητικές γνώμες, 42. Μητσοτάκης θετικές δεύτερος με 26,8, αλλά αρνητικές 63,6. Τσίπρας 25,8 τρίτος, Κωνσταντοπούλου τέταρτη 25,1, Κουτσούμπας 22,8, Βελόπουλος 22,5, Ανδρουλάκης 19,7, Λατινοπούλου 16,6, Κασελάκης 16,1. Και παρακάτω οι υπόλοιποι. Είναι πρώτη η κυρία Καριστιανού, παρακαλώ, η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός. Να σου πω και υπουργούς, θα μαντέψεις τον πρώτο.
1: Φυσικά, καλά. Αδωνής.
0: Δένδιας, σταθερά.
1: Δένδιας.
0: 7 χρόνια τώρα είναι ο Δένδιας πρώτος. Λοιπόν, είναι 36,8 ευνοϊκές θετικές γνώμες. Δεύτερος, Πιερακάκης, 27,6. Τρίτος, Κικίλιας, 25,5. Κεφαλογιάννη, 23,1. Χατζηδάκης, 20,6. Θεοδωρικάκος, 20,5. Χρυσογοίδης, 20,5. Γεωργιάδης είναι 3, 6, 7, 8, 20,3. Δόμνα, 20,2. Μαρινάκης, 20,1, η πρώτη δεκάδα. Και ακολουθούν Ζαχαράκη, Κεραμέως, Πλεύρης, Γεραπετρίτης, Μερδόνη, Λιβάνιος, Φλωρίδης και οι υπόλοιποι. Έχει ενδιαφέρον αυτό, διότι εδώ υπάρχουν και οι αρνητικές γνώμες και στις αρνητικές μάντεψε ποιος είναι πρώτος.
1: Για λέγε, ποιος είναι πρώτος? Ο Άδωνης. Ο Άδωνης στις αρνητικές. Έλα,
0: παρά τα όσα.
1: Ναι,
0: γιατί η πολιτική του είναι δεδομένο ότι εξεγείρει τα πάθη.
1: Ναι,
0: πάντα.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: το ξέρει
1: ναι.
0: Και ο ίδιος αυτό. Και εξάλλου δεν νομίζω ότι είναι κάτι που τον εκπλήσει. Είναι κάτι που είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής του. Τώρα, να ξαναγυρίσουμε. Να θυμίσω πάλι, ξαναλέω, ότι η είδηση της ημέρας, πέραν των ελληνοτουρκικών, πέραν των δύο πυρκαγιών που εκεί είχαμε και δυστυχώς 11 τραυματίες από την έκρηξη του φορτηγού προπανίου στην βιομηχανία στο εργοστάσιο εκεί στον Ασπρόπυργο, είναι τρεις διασωληνωμένοι, και την νεκρή γυναίκα, την ηλικιωμένη, μετά την εκένωση μέρους του Σημανογλίου από τη φωτιά τα ξημερώματα εκεί σε θάλαμο. Ξαναλέω, συνελήφθη ο ηλικιωμένος σε 72 ετών ο ασθενής που κατά σύστημα άναβε τσιγάρο μέσα στο θάλαμο. Μάλιστα, διαβάζω ότι δεν πρέπει να ήταν και πολύ καλά ο άνθρωπος. Από αναπτήρα πήρε φωτιά το κρεβάτι του. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είδηση της ημέρας, τον πληθωρισμό. Διότι ο πληθωρισμός παραμένει πάρα πολύ ψηλά. Και δεν είναι τυχαίο ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών. Θα έρθουμε να σου πω αναλυτικά τις απαντήσεις από τη δημοσκόπηση της MRB.
1: Βλέπουμε ότι δεν πέφτει με τίποτα πάντως, έτσι.
0: Δεν πέφτει, όχι, όχι. Κοίταξε, από το 5,2 αποκλιμακώθηκε. Πήγε 4,4 διότι σταμάτησε η λιγκιώδης άνοδος της τιμής του πετρελαίου, γιατί είχαμε μία ανακοχή στον πόλεμο. Γι' αυτό έπεσε. Γιατί η ενέργεια σέρνει το άρμα των ανατιμήσεων. Είχαμε λοιπόν 4,4% τον Ιούνιο, Ελστάτ, έναντι 5,2 τον προηγούμενο μήνα, τον Μάιο, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλά. Αρνί κατσίκι 16,2, μοσχάρι 15,6, η ενέργεια άστα να πάνε, θα σου πω μετά, 7,2 μεταφορές, 10,6 στέγαση, κράτα το αυτό, θα δεις τι δείχνει η MRB, 53,2 πετρέλαιο θέρμανσης, 24,6 φυσικό αέριο, 12,8 καύσιμα αυτοκινήτου, 12 πετρέλαιο κίνησης, 15,6 μεταφορές με αεροπλάνο. Σου είπα για το μοσχάρι που είναι λίγο πίσω από το αρνί και το κατσίκι με 15. Κοσμήματα.
1: Ναι. Ποιος παίρνει κοσμήματα?
0: 15,8.
1: Τα κοσμήματα έχουν γίνει πολυτέλεια πλέον.
0: Και έχουμε αποκλιμάκωση, δηλαδή είναι λογικό γιατί είχε αποκατασταθεί.
1: Πάλι καλά. Έλα, είχαμε και κάπου αποκλιμάκωση.
0: Η κλιματική κρίση που είχε οδηγήσει σε λειψή παραγωγή 2 χρόνια ξεπεράστηκε στο κομμάτι του ελαιολάδου, ειδικά. Εκεί λοιπόν είμαστε στο 12,8 κάτω το ρύζι 6,9 κάτω, θα σου πω για το ρύζι, και είδη μεταφοράς ταξιδιού προσωπικά 6,9 και τα υπόλοιπα παρακάτω. Για το ρύζι πρέπει να σου πω ότι είναι τα προϊόντα μαζί με τα όσπρια που έχουν τη μεγαλύτερη ψαλίδα από το χωράφι στο ράφι. Περίπου 25 με 30 λεπτά φεύγει από το χωράφι και φτάνει 3 ευρώ στο ράφι. Πώς φαίνεται αυτό? Εξαιρετικό, ε?
1: Εξαιρετικό, όπως όλα μου φαίνονται εξαιρετικά.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ δυνατό. Λοιπόν, πάμε στα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες. Πληθωρισμός, ακρίβεια, 49,5. Αυτό είναι αυθόρμητες απαντήσεις. Όχι, είναι συγγνώμη, είναι δείχνει ο διενεργών τη δημοσκόπηση με κάλπη πολλά και διαλέγουν οι ερωτώμενοι που είναι 2.000 τουλάχιστον, 3. Λοιπόν, πληθωρισμός ακρίβεια πρώτο με 49,5. Υγεία, περίθαλψη 34,7. Χαμηλή μισθή, χαμηλά εισοδήματα, έχει σημασία αυτό, 33,5. Διαφθορά, διαφάνεια 24,5. Και πρώτη φορά στη λίστα, στεγαστικό, ύψος ενοικίων, υψηλές τιμές αγοράς κατοικίας 17,1. Αυτό, Λουκία, είναι το επόμενο πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα. Δεν υπάρχουν σπίτια και όσοι υπάρχουν έχουν τρελές τιμές. Τρελές τιμές. Να σου πω ένα παράδειγμα. Διαβάζει νωρίτερα συνάδελφος μια αγγελία. Θα σου βάλω quiz. Είναι, λέει, δώμα 20 τετραγωνικά στο Φάλιρο.
1: Που έχει πόσο?
0: 20 τετραγωνικά. Δώμα.
1: Ναι, πόσο
0: και
1: κάνει.
0: Έχει μπαλκόνι, πόσο... για να τον νοικιάσει. Και μπαλκόνι 40 τετραγωνικά, που είναι ταράτσα. Δηλαδή αυτό είναι ένα δωματιάκι που έχει την ταράτσα μπροστά. Πόσο? Σα 20 τετραγωνικά.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: 20 τετραγωνικά.
1: Έχει θέα θάλασσα.
0: Δεν το λέει αυτό, δεν το ξέρω. 20 τετραγωνικά.
1: Ωραία, 600 ευρώ.
0: 750. Δεν υπάρχει. 20 τετραγωνικά 750 ευρώ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Παρακάτω είναι ανεργία 13,8, μεταναστευτικό 13, δημογραφικό 12,7, παιδεία εκπαίδευση 12,5 και φορολογικό σύστημα 11,6. Πολύ χαμηλά η εγκληματικότητα στο 11,6 και η οικονομική ανάπτυξη 11,5. Αυτή είναι η εικόνα της κοινωνίας. Επίσης, ο Δημήτρης Μαύρος πάντα ρωτάει τα συναισθήματα. Θυμάμαι χρόνια τώρα, όσο θυμάμαι από την εποχή των μνημονίων που κάνει τη στάση σε Μαρμπή, η πρώτη λέξη είναι η οργή. Η πρώτη λέξη που εκφράζει περισσότερο τον Έλληνα για το παρόν και το μέλλον της χώρας, Λουκία, είναι η οργή. 49,9. Φόβος, 40. Παρέτηση.
1: Αυτό και μόνο, αυτό και μόνο, το 49,9 η οργή, πρώτα απ' όλα το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Θυμάσαι, κάθε μέρα συζητάμε περιστατικά οργής. Ο κόσμος είναι οργισμένος.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι το 50% του κόσμου αποτυπώνεται ότι νιώθει αυτή την οργή.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Πρέπει να πω επίσης ότι η δεύτερη λέξη είναι φόβος, 40%. Η τρίτη λέξη είναι παρέτηση, απογοήτευση, 36,6. Είναι σε καλύτερα δεδομένα η ελπίδα, 28,2. Περηφάνεια 11,4, σιγουριά 10,6. Οι τρεις θετικές λέξεις είναι πολύ παρακάτω από τις τρεις αρνητικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η φωτιά της ημέρας, μπήκε η Ελένη Κατσαμπέκη, κατάλαβα, είναι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκη. Άντε,
1: ναι,
0: πάλι. Πάλι
1: φωτιά
0: Θεσσαλονίκη.
1: Της ημέρας.
0: Πάλι κοντά σε εργοστάσια, πάλι ίδια ιστορία. Και όνομα του Θεού. Πότε ήταν το Σάββατο που είχαμε στο Ρόκαστρο με το εργοστάσιο ανακύκλωσης που έφτασε στον έφος το τοξικό στην Αθήνα. Στον αύριο χώρο της επιχείρησης, 9 οχήματα και ελικόπτερο και 112 στους κατοίκους να προστατευθούν από πυκνούς καπνούς. Όλο και πιο συχνά εργοστάσια στις φλόγες, Λουκία. Δεν είναι καλό αυτό, δεν ξέρω τι συμβαίνει, πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει.

0: πάρα πολλά μηνύματα ακροατών που έχουν σταλεί πριν διαβάσουμε τα προηγούμενα, που συνδυάζουν τις μειώσεις τιμών από 31 Αυγούστου 1 Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 5, μπορεί και 10 και 15 στα σούπερ μάρκετ σε βασικά προϊόντα και στα νοπά πληροφοροκηπευτικών με τις εκλογές, Λουκία. Είναι πολύ κακή με τόσο κόσμο, ε. Δηλαδή, πραγματικά δεν το περίμενα εγώ αυτό. Να κάνω τέτοιο συνδυασμό. Τους έχεις για τέτοιους?
1: Όχι.
0: Τους πολιτικούς. Να συνδυάσουν εκλογές με μειώσεις τιμών.
1: Νομίζω ότι είναι ρητορική η ερώτησή σου. Ούτε καν να σου περνάει από το μυαλό, Νίκο μου. Ούτε καν να σου περνάει από το μυαλό.
0: Επίσης, ο Βασίλης είναι δικό.
1: Βέβαια, ο κύριος Μαρκόπουλος χθες το βράδυ, που είναι, γιατί τον είχα στην εκπομπή, που είναι και υφυπουργός πλέον εθνικής οικονομίας, μου βάλε στοίχημα ότι δεν θα γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Έτσι μου βάλε στοίχημα. Του λέω, θα το κρατήσω το βίντεο. Να δούμε αν θα βγει αληθινός.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης είναι δικός μας. Λέει: ο κύριος Μαρινάκης δεν έλεγε ότι περιμένει στη γωνία αυτούς που δεν κατεβάζουν τις τιμές και δεν πάει στη γωνία να τους βάλει φρένο. Λοιπόν, θυμάσαι και ο πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και καλά κάνανε, είπανε ότι θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι για να πέσουν οι τιμές αντιστοίχως όταν έπεσαν διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Όχι μόνο δεν έπεσαν οι τιμές, ανεβαίνουν και 8 λεπτά σήμερα του πετρελαίου, επειδή για μια νύχτα ανέβηκαν διεθνείς τιμές. Δεν γίνεται αυτό, γιατί αυτό είναι που τροφοδοτεί το πετρελαίο κίνησης και τις ανατιμήσεις που συζητούμε. Είναι ένα ντόμινο αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Δεν μπορέσε ο κ. Μαρκόπουλος τελικά. Ελπίζω να είναι αύριο μαζί μας. Η κοινοβουλευτική υποχρέωση, ανθρώπινο, λογικό, τι να κάνουμε, είναι βαρύ το πρόγραμμά του.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Δεν θα έχουμε όμως την άποψη της κυβέρνησης, θα έχουμε την άποψη του ΠΑΣΟΚ με τον κ. Καρχημάκη. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή.
17: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
18: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
19: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
20: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
19: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
20: Είμαστε καλά για τώρα.
19: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
20: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
19: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
20: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πωλήση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 20. 22 21 40 41 66.
1: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
21: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
1: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
22: Οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Υπάρχει μια ανατροπή για την πρωινή φωτιά Λουκία στο Σημανόβλιο. Μεγάλη φωτιά. Κάει και ένα ολόκληρο κομμάτι της παθολογικής κλινικής. Ξεκίνησε από ένα δωμάτιο, όπως σου είπα νωρίτερα, από τον θάλαμο ενός ασθενούς 74 ετών. Απίστευτα τη φωτιά κατάληψε να σου πει τελικά συνελήφθη. Λοιπόν, στην αρχή ο άνθρωπος αυτός ήξερε όλο ότι κάπνιζε. Λέει, κάπνιζα, πήρα φωτιά. Την έβαλα επίτηδες, λέει τώρα. Παραδέχτηκε γιατί το έχει καταλάβει η αστυνομία ότι την έβαλε με ένα αναπτήρα. Έβαλε φωτιά στο κρεβάτι του, το στρώμα και από εκεί επεκτάθηκε. Είπε ότι την έβαλε επίτηδες. Συνελήφθη.
1: Επίτηδες όμως για ποιο λόγο?
0: Νομίζω
1: είπε, δεν το
0: ότι είναι από διαταραχή.
1: Δηλαδή, διαταραχή,
0: ναι. Είναι συγκλονιστική.
1: Γι' αυτό φαίνεται ότι πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια βάσει των πρώτων ενδείξεων, από ό,τι λένε και τόσο ο κ. Γεωργιάδης όσο και ο κ. Θεμιστοκλέους.
0: Είναι συγκλονιστική η μαρτυρία ασθενούς. Τι συνέβη? Είναι λέτε, 5 τα ξημερώματα. Ακούω μία νοσηλεύτρια να φοράζει φωτιά. Πρώτη παθολογική, δωμάτιο 10. Γεμίζει καπνούς ο όροφος. Πιάνουν όλοι τους ορούς στα χέρια, τρέχουν στο διάδρομο. Ο ασθενής που μιλάει εδώ λέει ότι με μια ηλικιωμένη και η διπλανή μου ασθενής καταφέραμε να βγούμε έξω και κατεβούμε στο προαύλιο. Είχαν πάρα πολύ ανάπηροι, ηλικιωμένοι. Αν δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν είχε κανείς μας βοηθήσει. Βγήκαμε μόνοι μας. Μία νοσηλεύτρια φώναζε φωτιά. Κάποιοι δεν είχαν ξυπνήσει, φοβόμασταν για τη ζωή των άλλων. Φαντάζεσαι τι γίνει στο νοσοκομείο. Είναι συγκλονιστική διάσταση.
1: Αυτό είναι συγκλονιστικό τώρα στο νοσοκομείο, δηλαδή να συμβαίνει αυτό ξαφνικά. Πάλι καλά που εντάξει, βέβαια υπάρχει μια γυναίκα νεκρή από όλη αυτή την ιστορία.
0: Ευτυχώς. Εντάξει, κοίταξε, αυτή η γυναίκα ήταν καρκινοπαθής. Την ώρα της επιχείρησης εκένωσης έπαθε ανακοπή. Ο υπουργός και η πυροσβεστική λένε δεν σχετίζεται.

0: εφαρμόσουν αυτές τις προτάσεις τις οποίες φέρνουν στο δημόσιο διάλογο, τόσο αυτή η εικόνα θα ανατρέπεται.
1: Θα μπορούσα να συμφωνήσω, κύριε Καρχημάκη, αν αυτό ίσχυε για όλους. Δεν ισχύει για τον πιο ευάλωτο κρίκο, θα έλεγα, γιατί ξέρετε, με τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση, όσο και αν περιγράφεται μια εικόνα της οικονομίας, εγώ σας λέω ότι στα μακροοικονομικά πάμε καλά. Να υιοθετήσω για την οικονομία της ζήτησης το επιχείρημα της κυβέρνησης. Στην καθημερινότητα, να βλέπω τώρα στη δημοσκόπηση, ένα σου δίνω, είναι ακρίβεια πρώτο θέμα και μετά είναι η χαμηλή μισθή. Η ερώτησή μου είναι, το πιο λογικό θα ήταν να αποδυναμώνεται από τις νέες εισόδους Τσίπρας Καριστιανού η κυβέρνηση να εισέπρατε φθορά. Αν δεν είναι σταθερή. Εσείς γιατί να εισπράτε φθορά και να πάτε από το 14 στο 11.
0: Θα έκανα μια διαφορετική ανάλυση. Ξέρετε, νομίζω ότι αυτό συμφέρει πάρα πολύ την κυβέρνηση, διότι έχει τη δυνατότητα και το βλέπετε στο δημόσιο διάλογο και στην τηλεόραση αλλά και στα ραδιόφωνα, ότι η κουβέντα όταν εμπλέκονται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος της συμπαράταξης, η πολιτική αντιπαράθεση κινείται γύρω από το 15-19. Χαρακτηριστικό είναι το τελευταίο παράδειγμα της επικαιρότητας. Άρα, όσο αυτό βολεύει και τους δύο, διότι σταματάμε να συζητάμε για την οικονομία, ο ένας συσπυρώνει το κοινό το οποίο θεωρεί ότι είχε το 19, ο άλλος συσπυρώνει γύρω από το φόβο του παρελθόντος και της εμπειρίας της διακυβέρνησης του 15-19, και κανένας δεν μιλάει για το πώς οι πολίτες θα είναι ασφαλείς, ελπιδοφόροι και θα έχουν προοπτική στη ζωή τους το 2031, αν θεωρήσουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Άρα νομίζω ότι εξηγείται αυτό το φαινόμενο και διέξοδος σε αυτό το φαινόμενο είναι να αρχίσουμε να συζητάμε για τα προβλήματα και βασικά για τις λύσεις στα προβλήματα, να κάνουμε θεματικά τραπέζια, όπως έχετε πολλές φορές αναφέρει ότι είναι αναγκαίο και στο ραδιόφωνο και βέβαια στην τηλεόραση.
1: Λουκία.
2: Πάμε τώρα να πάμε λίγο στην οικονομία και να πάμε στον πληθωρισμό, ο οποίος φαίνεται, κύριε Καρχημάκη, ότι μπορεί να έπεσε, αλλά κρατάει ψηλά, σε υψηλά επίπεδα.
1: 4,4.
2: Και το θέμα είναι 4,4. Δηλαδή, τι γίνεται, τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Βασικά, ήδη να είναι τα καύσιμα πάνω από 50% και στο κρέας πέρα στο μοσχάρι το ανήκει το κατσίκι με 16,2.
0: Θέλω να, γιατί πολλές φορές αυτό δεν γίνεται. Δεν καθίσταται σαφές στο δημόσιο διάλογο. Όταν λέμε ότι έπεσε ο πληθωρισμός, δεν σημαίνει ότι έχουμε χαμηλότερες τιμές. Το βλέπουμε άλλο στα σούπερ μάρκετ. Είναι ότι ο ρυθμός αύξησης μειώθηκε. Συνεχίζουν να αυξάνονται. Ήταν ήδη πάρα πολύ ψηλές και συνεχίζουν να τραβάνε την ανηφόρα.
1: Και να μην το πούμε, το βλέπει ο κόσμος στο πορτοφόλι του, κύριε Καρχημάκη.
0: Και να μην βλέπει και θετικές αυξήσεις.
2: Ναι, και απλά τώρα αυξάνονται, δηλαδή με βάση αυτόν τον πληθωρισμό. Δεν πάει να πει ότι δεν αυξάνονται.
0: Στις ήδη αυξημένες έχουμε και άλλη αύξηση με άλλο ρυθμό. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι εξαιρετικά ανοχήρωτη απέναντι στις πληθωριστικές τάσεις. Υπάρχουν 4 βασικοί πυλώνες στους οποίους πρέπει να δούμε και η κυβέρνηση δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αδιαφορεί. Ο πρώτος πυλώνας είναι η αναδόμηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν κάνει αυτό το οποίο πρέπει, κάνει αυτό το οποίο μπορεί πάνω κάτω με βάση τις αρμοδιότητες που έχει. Στο αγγλοσαξονικό δίκαιο και στην Ιταλία έχουν πολύ πιο διευρυμένες αρμοδιότητες, μπορούν να παρέμβουν, να βάλουν πρόστιμα και εκεί που υπάρχουν μεγάλα και αθέμητα κέρδη, ακόμα και αν δεν είναι λόγω εναρμονισμένης πρακτικής, να παρέμβουν και να πούνε «Όπα, εδώ σταματάς». Αυτό δεν έχουν τη δικαίωμα να το κάνουν στην Ελλάδα. Και αυτό φαίνεται στις τιμές. Και γι' αυτό το λόγο δεν σπάνε τα καρτέλ. Το δεύτερο το οποίο λέμε ότι πρέπει να γίνει είναι να μπουν όρια και να ρυθμιστούν οι ενδομηλικές συναλλαγές. Είναι τεχνικός όρος, το γνωρίζω, αλλά δεν θα σταματήσω να το λέω. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές μπορούν και βάζουν καπέλο στα προϊόντα τους στην Ελλάδα, εφόσον είναι αρρύθμιστα. Και αυτό το βλέπουμε σε βασικά προϊόντα όπως ο καφές, που στην Ελλάδα για παράδειγμα είναι 12,80 γνωστή μάρκα καφέ, στην Ολλανδία είναι στα 7,80, στη Γερμανία στα 8,20. Αυτό το καπέλο με μισθούς Ελλάδας, Ολλανδίας και Γερμανίας αντίστοιχα, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές. Και γι' αυτό μην πιστέψετε εμένα, πιστέψτε την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και τον Πρωθυπουργό. Θυμάστε την επιστολή που είχε στείλει ο Πρωθυπουργός στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και τη έλεγε οι κακές πολυεθνικές.
1: Δύο
0: περίπου 1,5 χρόνο.
1: Δύο επιστολές. Γιατί υπήρξε για δεύτερο, δεν κάνατε τίποτα, αν και ζήτησε την παρέμβασή σας.
0: Ναι, και του απάντησε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, μα με συγχωρείτε κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά είναι εθνικό ζήτημα, δεν έχετε ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ρυθμίστε τις και μετά βλέπουμε.
1: Εσείς πιστεύετε, κύριε Καρχημάκη, ότι υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να καταπολεμήσουν την ακρίβεια και δεν το κάνουν, γιατί η κυβέρνηση καταλαβαίνει το κόστος. Και μάλιστα σήμερα εκδηλώθηκε η πρωτοβουλία που είχα πληροφορίες εγώ από την Δευτέρα, το είχα πει στη Λουκία. Συνάντηση Θεοδωρικάκου της κυρίας Τσαγκάρη από την Επιτροπή για τον Έλεγχο της Αγοράς και όλων των υπολείπων σούπερ μάρκετ, βιομήχανη. 31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου, πάμε σε μείωση τιμών σε 40 κατηγορίες προϊόντων που είναι και τα νοπά τελικά μέσα, πλήν απορροκυπευτικών, τουλάχιστον 5. Εγώ σας λέω ότι θα είναι και 10 και 15, γιατί θα υπάρξει ανταγωνισμός. Άρα η πρώτη φορά που θα έχουμε μειωμένες τιμές Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και ίσως Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Αυτό δεν είναι μια καλή πρωτοβουλία, για παράδειγμα. Θέλω να πω, αυτό είναι μια πρόταση, γιατί εσείς ίσως τώρα περιγράψετε μια κατάσταση που ξέρουμε, αλλά ο κόσμος θα σας ψηφίσει, όχι για να πείτε τι συμβαίνει, αυτό το λέμε εμείς, δημοσιογράφοι. Να προτείνετε πώς δεν θα συμβαίνει αυτό.
0: Νομίζω ότι ήδη σας ανέφερα ορισμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ρίξουν άμεσα τις τιμές, αλλά θέλω να σας πω ότι ακόμα δεν έχουμε μάθει για τη δεσμευτικότητα αυτής της συναντήληψης στην οποία αναφέρεστε και κατά πόσο θα φέρει κυρώσεις. Από εκεί και πέρα, με ρωτήσατε για ποιο λόγο η κυβέρνηση να αφήσει αχαλήνωτη την ακρίβεια. Η απάντηση είναι διότι πάνω σε αυτό βασίζει το αφήγημα περί μακροοικονομικού θαύματος. Δηλαδή, παίρνει χρήματα μέσω του ΦΠΑ από όλους εμάς και μετά τα μοιράζει όπως νομίζω πρέπει να τα μοιράσει και παρουσιάζει υπερπλεονάσματα και λέει πάμε καλά και μπορεί να δημιουργεί αυτή την εικόνα.
1: Αυτό είναι συνταγή αυτοκτονίας που περιγράφεται, δηλαδή να θέλει η κυβέρνηση να είναι όλα ακριβά για να παίρνει, να αγοράζει ο κόσμος πιο ακριβά και να εισπράττει παραπάνω φόρους, δεν ξέρω.
0: Και να τα μοιράζει όπως νομίζει και να μπορεί να δημιουργεί μια πελατειακή λογική. Αλλά είδατε πόσο πολύ βολεύει το αφήγημα του 15-19. Διότι αντί να συζητάμε αυτό και να συζητάμε το πώς οι πολίτες δεν θα βασίζονται σε επιδόματα για να ζήσουν, αλλά θα μπορούν να ζουν αξιοπρεπείς με βάση τους μισθούς τους και το πώς θα γεφυρώσουμε, για παράδειγμα, το χάσμα μεταξύ των κερδών των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και της αγοραστικής δύναμης που βρίσκεται στον ΑΔΙΡ. Να πούμε ότι τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων βρίσκονται τρίτα από την κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η αγοραστική μας δύναμη είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί να συζητάμε αυτό, συζητάμε το 15-19. Εμείς γι' αυτό έχουμε πρόταση και λέμε, ξέρετε κάτι, αν δεν υπάρξουν συλλογικές διαπραγματεύσεις με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία, δεν πρόκειται να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, κάτι το οποίο το αρνείται η κυβέρνηση. Εάν δεν επανέλθει ο κατώτατος μισθός στους κοινωνικούς εταίρους και όχι στο σιρτάρι του Υπουργού, δεν πρόκειται να μειωθεί αυτό το χάσμα.
1: Για μισθολογικές αυξήσεις μιλάει και η κυβέρνηση, κύριε Καρχημάκη, και για μείωση φόρων και για αύξηση μισθών και συντάξεων. Το θέμα είναι στην ίδια πρόταση. Λένε για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, ενισχύουμε τα εισοδήματα και την αγοραστική δύναμη. Αποτέλεσμα, όντως ενισχύονται τα εισοδήματα με τη μείωση φόρων και την αύξηση μισθών, όμως δεν ενισχύεται η αγοραστική δύναμη γιατί παραμένει η ακρίβεια, άρα κυνηγάμε την ουρά μας. Άρα, εγώ περιμένω το Πασόκ να μας πει πώς θα σταματήσουμε να κυνηγάμε την ουρά μας στο μέτωπο της ακρίβειας.
0: Νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε δύο πράγματα. Ναι. Συγγνώμη, πείτε μου.
1: Καλά, απαντήστε.
0: Νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να μπορέσουμε να ελέγξουμε την ακρίβεια. Εγώ άρχισα να σας αναλύω μια βεντάλια μέτρων, η οποία είναι η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών.
1: Ωραία, ακούγεται. Είναι ειρήνη στη γη. Η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών είναι σύγκρουση με τα πιο ισχυρά συμφέροντα στη χώρα.
0: Ξέρετε όμως κάτι,
1: οφέλει να βάλετε μέσα κομάντος, διότι σας λέω ότι οι πολυεθνικές έχουν νομικούς και οικονομολόγους 100 φορές πιο ισχυρούς από το πολιτικό σύστημα παράγοντες, οι οποίοι τα κάνουν όλα νόμιμα. Όλα νόμιμα. Όλα.
0: Θα σας βάλω μία ακόμα παράμετρο. Είχα μία ενημέρωση όπου με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται πάνω στο θέμα και τον έλεγχο των πολυεθνικών των φορολογικών και μου έλεγαν ότι εμείς είμαστε Χ στο γραφείο, Χ αριθμός, για όλη την Ελλάδα, για όλες τις πολυεθνικές, και μία πολυεθνική είχε 100 Χ. Πώς θα τους ελέγξω? Και μάλιστα υπάρχει το παράδοξο, το οποίο δεν το έχουμε αντιμετωπίσει στην Ελλάδα. Τα βιβλία των πολυεθνικών δεν είναι ψηφιοποιημένα, δεν μπορεί να μπει σαν ύποπτο χρόνο κάποιος από να τα ελέγξει χωρίς να το γνωρίζει η πολυεθνική. Τηρούνται στην πολυεθνική. Θα πρέπει να πάει να δει το φυσικό αντίγραφο, που στην εποχή του ψηφιακού κράτους. Άρα το πλεονέκτημα που θα έχει ένας ελεγκτής, δηλαδή να μην γνωρίζει ο ελεγχόμενος ότι διαβάζει για να μπορέσει να πάει προετοιμασμένος, το χάνει το ελληνικό κράτος. Είναι και αυτό κάτι το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος και μπορούμε να το κάνουμε. Και είναι τεχνικό. Αλλά όλα αυτά τα τεχνικά, τα οποία είναι αυτονόητα, θέλω να σας πω ότι λέτε ότι είναι δύσκολα και πράγματι έχουν έναν βαθμό δυσκολίες. Αλλά αυτό εξομαλύνεται από το γεγονός ότι δεν θα είμαστε οι πρώτοι.
1: Θέλω να πω, επειδή ακούω πολύ δυνατούς κεραυνούς, έχει χαλάσει ο καιρός, έχει καταιγίδα αυτή την ώρα. Όντως ενισχύονται τα εισοδήματα με τη μείωση φόρων και την αύξηση μισθών. Όμως δεν ενισχύεται η αγοραστική δύναμη γιατί παραμένει η ακρίβεια, άρα κυνηγάμε την ουρά μας. Άρα εγώ περιμένω το Πασόκ να μας πει πώς θα σταματήσουμε να κυνηγάμε την ουρά μας στο μέτωπο της ακρίβειας.
0: Νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε δύο πράγματα. Συγγνώμη, πείτε μου.
1: Ελάτε εσύ, απαντήστε.
0: Νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να μπορέσουμε να ελέγξουμε την ακρίβεια. Εγώ άρχισα να σας αναλύω μια βεντάλια μέτρων, η οποία είναι η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών.
1: Ωραία, ακούγεται.
0: Η αντιμετώπιση.
1: Είναι η ειρήνη στη γη. Η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών είναι σύγκρουση με τα πιο ισχυρά συμφέροντα στη χώρα.
0: Ξέρετε όμως κάτι,
1: που θέλει να αναβάλλεται μέσα κομάντος, διότι σας λέω ότι οι πολυεθνικές έχουν νομικούς και οικονομολόγους 100 φορές πιο ισχυρούς από το πολιτικό σύστημα.
0: Οι
1: οποίοι τα κάνουν
0: ακόμα,
1: όλα νόμιμα. Όλα νόμιμα. Όλα.
0: Θα σας βάλω μία ακόμα παράμετρο. Είχα μία ενημέρωση όπου με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται πάνω στο θέμα και τον έλεγχο των πολυεθνικών των φορολογικών και μου έλεγαν ότι εμείς είμαστε Χ στο γραφείο, Χ αριθμός, για όλη την Ελλάδα, για όλες τις πολυεθνικές, και μία πολυεθνική είχε 100 Χ. Πώς θα τους ελέγξω? Και μάλιστα υπάρχει το παράδοξο, το οποίο δεν το έχουμε αντιμετωπίσει στην Ελλάδα. Τα βιβλία των πολυεθνικών δεν είναι ψηφιοποιημένα, δεν μπορεί να μπει σαν ύποπτο χρόνο κάποιος από να τα ελέγξει χωρίς να το γνωρίζει η πολυεθνική. Τηρούνται στην πολυεθνική. Θα πρέπει να πάει να δει το φυσικό αντίγραφο, που στην εποχή του ψηφιακού κράτους. Άρα το πλεονέκτημα που θα έχει ένας ελεγκτής, δηλαδή να μην γνωρίζει ο ελεγχόμενος ότι διαβάζει για να μπορέσει να πάει προετοιμασμένος, το χάνει το ελληνικό κράτος. Είναι και αυτό κάτι το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος και μπορούμε να το κάνουμε. Και είναι τεχνικό. Αλλά όλα αυτά τα τεχνικά, τα οποία είναι αυτονόητα, θέλω να σας πω ότι λέτε ότι είναι δύσκολα και πράγματι έχουν έναν βαθμό δυσκολίες. Αλλά αυτός εξομαλύνεται από το γεγονός ότι δεν θα είμαστε οι πρώτοι.
1: Συγγνώμη να πω, επειδή ακούω πολύ δυνατούς.

0: μάντος, διότι σας λέω ότι οι πολυεθνικές έχουν νομικούς και οικονομολόγους 100 φορές πιο ισχυρούς από το πολιτικό σύστημα παράγοντες, οι οποίοι τα κάνουν όλα νόμιμα. Όλα νόμιμα. Όλα.
1: Θα σας βάλω μία ακόμα παράμετρο. Είχα μία ενημέρωση όπου με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται πάνω στο θέμα και τον έλεγχο των πολυεθνικών των φορολογικών και μου έλεγαν ότι εμείς είμαστε χ στο γραφείο, χ αριθμός, για όλη την Ελλάδα, για όλες τις πολυεθνικές, και μία πολυεθνική είχε 100 χ. Πώς θα τους ελέγξω? Και μάλιστα υπάρχει το παράδοξο, το οποίο δεν το έχουμε αντιμετωπίσει στην Ελλάδα. Τα βιβλία των πολυεθνικών δεν είναι ψηφιοποιημένα, δεν μπορεί να μπει σαν ύποπτο χρόνο κάποιος από να τα ελέγξει χωρίς να το γνωρίζει η πολυεθνική. Τηρούνται στην πολυεθνική. Θα πρέπει να πάει να δει το φυσικό αντίγραφο, που στην εποχή του ψηφιακού κράτους. Άρα το πλεονέκτημα που θα έχει ένας ελεγκτής, δηλαδή να μην γνωρίζει ο ελεγχόμενος ότι διαβάζει για να μπορέσει να πάει προετοιμασμένος, το χάνει το ελληνικό κράτος. Είναι και αυτό κάτι το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος και μπορούμε να το κάνουμε. Και είναι τεχνικό. Αλλά όλα αυτά τα τεχνικά, τα οποία είναι αυτονόητα, θέλω να σας πω ότι λέτε ότι είναι δύσκολα και πράγματι έχουν ένα βαθμό δυσκολίες. Αλλά αυτό εξομαλύνεται από το γεγονός ότι δεν θα είμαστε οι πρώτοι.
0: Θέλω να πω, επειδή ακούω πολύ δυνατούς κεραυνούς, έχει χαλάσει ο καιρός, έχει καταιγίδα αυτή την ώρα, να προσέξουν οι φιλεοδηγοί. Έχει σκοτεινιάσει εδώ, είναι σαν να είναι φθινόπωρο. Έχει πολύ βαριά συννεφιά, βροχή.
2: Το άκουγα, δηλαδή ήταν κεραυνή.
0: Ναι, είναι πολύ δυνατή. Θέλει μεγάλη προσοχή στους δρόμους, φιλεοδηγοί, διότι οι δρόμοι έχουν μαζέψει τόσο καιρό, καταλαβαίνετε, και με τη βροχή γλιστράνε. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Συνεχίστε, κύριε Καρχημάκη.
1: Εξομαλύνεται αυτή η δυσκολία του γεγονότος ότι δεν θα είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε. Δυστυχώς θα είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η διαφορά. Και νομίζω ότι σε αυτό θα έχουμε αρρωγούς και τους Ευρωπαίους εταίρους και την Ευρωπαϊκή Κομισιόν, η οποία θέλει να ρυθμίσει αυτό το πλαίσιο, διότι βλέπει τις μεγάλες ανισότητες και τον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι ανισότητες και στην άνοδο του λαϊκισμού στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Θα καταφέρετε, κύριε Καρχημάκη, να επικοινωνήσετε αυτές τις απόψεις, διότι προς το παρόν μία στις δύο μέρες κυριαρχεί μία διαφορετική άποψη στελέχου σας για το πώς πρέπει, σε ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσετε. Η τελευταία ήταν ο κύριος Γουρός, που είπε ότι γιατί όχι, δεν θα αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητη, είμαστε μια υπεύθυνη δύναμη, εάν χρειαστεί. Και μπορεί να έρθουμε και δεύτερη και τρίτη και με τη Νέα Δημοκρατία να συνεργαστούμε και με το Πασόκ να συνεργαστούμε. Μα του λέω, το έχετε ψηφίσει στο συνέδριο, δεν πειράζει, θα κάνουμε έκτακτο συνέδριο. Και αν έρθουμε και τρίτη, μπορεί να τεθεί και θέμα ηγεσία. Όλο αυτό άνοιξε ένα κύκλο συζητήσεων 3-4 ημερών στο Πασόκ έως τον επόμενο. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
1: Νομίζω ότι είναι σημαντικό.
0: Τον κύριο Γουρό, που είναι πολύ ήπιο στέλεχο, που από όλου έλεγε τη γνώμη του.
1: Νομίζω ότι όλα τα πολιτικά στελέχη έχουν την υποχρέωση τη προστασία του κόμματο και βεβαίω του. Της ανάγκης η οποία υπάρχει και της επικοινωνίας των θέσεών μας. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι αυτά τα πράγματα είναι λυμένα. Λυμένα και ηλυμένα.
0: Μήπως τα λύσετε με λάθος τρόπο? Μήπως η ψήφιση απόφασης δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία είναι κάτι το οποίο το βρίσκεται συνεχώς μπροστά σας? Δεν ψηφίστε για τον Τσίπρα. Μόνο για τη Νέα Δημοκρατία ψηφίστε.
1: Ξέρετε κάτι, η υπόθεση της πολιτικής αλλαγής, όταν θεωρείς ότι εσείς αυτός ο φορέας που μπορεί να αντιφέρει, πρέπει να οριοθετήσει ποιοι μπορεί, απέναντι σε ποιον τίθεται αυτή η πολιτική αλλαγή. Αυτός ο οποίος σου δημιούργησε την κακή κατάσταση, η οποία πρέπει να αλλάξει, είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όταν λέμε ότι ένας νέος άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει μόνος του και εξαιτίας του χαμηλού εισοδήματός του, αλλά και εξαιτίας του ύψους των ενοικίων, η Νέα Δημοκρατία δημιούργησε αυτή την κατάσταση και συνεχίζει να την επιδεινώνει. Τα μέτρα τα οποία παίρνει για το στεγαστικό το κάνουν χειρότερο.
0: Άλλο ρώτησα όμως εγώ, τι θα κάνετε εσείς με το εσωτερικό σας ζήτημα, που η ψήφιση απόφασης όχι με τη Νέα Δημοκρατία γίνεται αντικείμενο συζήτησης συχνά, πυκνά και κυριαρχεί και κουκουλώνει την άλλη κουβέντα που θέλετε εσείς να κάνετε?
1: Θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένη η απόφαση και αναγκαία η απόφαση που πήραμε στο συνέδριο, αν αυτό είναι το ερώτημα. Αν είναι το πώς θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, η απάντηση είναι ότι θα πρέπει όλοι να μένουμε στις συνεδριακές μας αποφάσεις. Ελία παράγραφος. Και να συζητάμε τα προβλήματα, να συζητάμε τις άλλες συνεδριακές αποφάσεις που πήραμε, που ψηφίστηκε ομόφωνα το πρόγραμμα το οποίο και εγώ εισηγήθηκα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα πέρασε αυτό το πρόγραμμα και καλό θα ήταν όλοι να μπορούμε να το επικοινωνούμε.
0: Πάντως, η τελευταία προειδοποίηση Ανδρουλάκη, όποιο ξεφύγει από αυτή τη γραμμή, θα διαγραφεί, δεν εφαρμόστηκε αυτή τη φορά. Και ξέφυγε 100% ο κύριος Γουρός.
2: Γιατί θέλω να πω ότι ο κύριος Γουρός, δηλαδή, μπορεί να είχε αυτό που είπε, το είχαν πει και άλλοι, αλλά δεν είχαν τις ίδιες επιπτώσεις.
1: Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει λήξει, ότι ο ίδιος ο κύριος Γουρός έχει αντιληφθεί το λεκτικό του ατόπιμα, και συνεχίζουμε, και συνεχίζουμε στη λογική η οποία έχει αποφασίσει συλλογικά το συνέδριό μας.
0: Μάλιστα.
1: Με ομόφωνη απόφαση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρχημάκη.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε ο υπεύθυνος του προγράμματος, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, κ. Καρχημάκη.

0: και Μάκη ήταν μαζί μας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ξαναλέω, προσοχή, φιλοδηγή. Τώρα δεν βλέπω πάρα πολύ καλά. Πριν πάντως έβρεχε, έχει κεραυνούς στο Μαρούσι, έχει πυκνή συννεφιά. Άρα αν οδηγείτε, διπλή προσοχή. Πάμε διαφημίσεις.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
14: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, μπήκε η Ελένη Κατσαμπέκη, αυτό που σας έλεγα και βλέπω και εγώ από τον. Εδώ. Όχι, από τον πύργο ελέγχου εδώ στο Μαρούσι. Πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο. Έχει τα στοιχεία η Ελένη Κατσαμπέκη. Άνοδο Κηφισού από Μοσχάτο, Νέα Ιωνία, από μεταμόρφωση ω Κηφισιά. Ακίνητα όλα και βροχή, καταλαβαίνετε. Κάθοδο από Κηφισιά ω Νέα Φιλαδέλφια. Υπομονή το έχω ζήσει. Και 20 λεπτέ καθυστερήσει. Ακεί και αν το έχω ζήσει. Αττική οδό από Μαραθώνο έω Κηφισία. Είναι όλα ακίνητα. Υπομονή, δύσκολα τα πράγματα και με τη βροχή ακόμα δυσκολότερα. Τώρα, είναι μαζί μας σήμερα η Αλουμίλ. Τώρα που ο υδράργυρος ανεβαίνει, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σκουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αναζητήσετε τη δροσιά που σας αξίζει. Πώς? Μέσω του My Windows, πρωτοποριακή πλατφόρμα της Αλουμίλ, σας συνδέει με εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μονοκλικ. Μπαίνετε στο My Windows, περιγράφετε τις ανάγκες σας και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να πάρουν προσφορά και να αποκτήσετε τα νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ για να έχετε σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα καλοκαίρι. Λουκία, ταξίδεψέ μας στην υπέροχη Σαντορίνη.
1: Ταξίδι στη Σαντορίνη. Να φύγουμε έτσι εδώ από τον γκρίζο τον καιρό και να ονειρευτούμε Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat που βρίσκεται στην καρδιά των Φυρών με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το Ηφαίστειο. Επίσης, το δώρο μας δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και 5 διπλά εισιτήρια από την Σίτζετς για να πάρετε μέρος. Προλαβαίνετε ακόμα. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκεται το Real Player και η κλήρωση θα γίνει όπως κάθε Δευτέρα, τη Δευτέρα αυτή 13 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Και Real News.
1: Real News. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα Real News, εκτός από την πολύ πλούσια ύλη της και τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Food and Travel και ακόμα Real Health και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Λοιπόν, ο κ. Μαρκόπουλος ζήτησε συγγνώμη και μια κοινοβουλευτική υποχρέωση. Θα τον έχουμε τη Δευτέρα μαζί μας ο Υφυπουργός Οικονομικών. Να ευχαριστήσουμε Γιάννη Καραγευρέκη, Σοφία Γαλάνη, Δέσποινα Καλοχέρη και όλους εσάς που αυτό το βροχερό απόγευμα ήσασταν μαζί μας. Δίνουμε σκυτάλη στον Γιώργο Κουδαλάκη και την Κασιανή Βραχά. Νίκο Μπογιόπουλο.
1: Νίκο Μπογιόπουλο. Από όλους εμάς, εσείς να προσέχετε πρώτα απ' όλα, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα όσο σας επιτρέψει ο καιρός και εμείς ξανά ραντεβού αύριο στις 3 το μεσημέρι.
0: Από τον Νίκο Σταβελάκη και τη Λουκία Γκάτσου. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.
16: Real FM.
15: Ο Ορέστης Ντάντος στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Κάποια Κυριακή φουστάνει και αέρα. Μείνετε συντονισμένοι.
17: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
18: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες. Έφτασες.
19: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
20: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style.
21: Η ώρα είναι 5.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
22: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
23: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
24: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
25: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
24: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
26: ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
27: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
28: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
27: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
28: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
27: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
28: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
27: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
28: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
29: Γιώργο Πινάς.
30: Έχω μία πείνα.
29: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
30: Να πάμε.
29: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
31: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
29: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
31: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ο πρώτος τίτλος για την νέα αγωνιστική περίοδο στο ποδόσφαιρο θα κριθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου στις 8 το βράδυ. Θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
14: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη και η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το άκουσα προηγουμένως στα παιδιά, στο Γιώργο και στην Κασιανή, και είναι και μαμούνι η Κασιανή και βρήκε και το ΦΕΚ. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Τι ξέραμε μέχρι τώρα? Ξέραμε, και μάλιστα είχε δημοσιευτεί, αλλά πρέπει να είσαι επιμελής, πρέπει να είσαι ρέκτης. Το ΦΕΚ για τις αυξήσεις μέχρι και 100% στους Μητροπολίτες, στους Τιτουλάριους, στους αρχιμανδρίτες και τα συναφή αυτά επαγγέλματα. Ναι, αλλά πριν από το άρθρο αυτό για τους ανθρώπους, τους εκπροσώπους του Θεού, όχι όλους τους εκπροσώπους του Θεού, όχι τους απλούς παπάδες, όχι τον ιερό, τον κλήρο, τον λαϊκό κλήρο, εκεί ένα χιλιαρικάκι μεικτά είναι, εντάξει. Εδώ λοιπόν στους Μητροπολίτες είπαμε, δώσαμε 100% αύξηση, γιατί δεν μπορεί να, δεν το χωράει η καρδιά του κυρίου Μητσοτάκη να παίρνουν λιγότερα από τους μουφτίδες, έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, πριν από αυτό όμως το αρθράκι για τους Μητροπολίτες, όπως έλεγε προηγουμένως ο καθηγητής ο Μητρόπουλος στο Γιώργο και στην Κασιανή, έχουμε 4-5 αρθράκια που αφορούν άλλες αναξιοπαθούσες κατηγορίες. Οι άλλες αυτές αναξιοπαθούσες κατηγορίες είναι η δικαστική λειτουργή, είναι οι επίσης αφυπηρετείς αντισδικαστική λειτουργή, οι οποίοι τώρα μας σώζουν μέσω των ανεξαρτήτων αρχών. Ξέρετε αυτό το κόλπο ποια είναι τώρα με τις ανεξάρτητες αρχές, έτσι, έχουν φτιάξει μια ντουζίνα ανεξάρτητες αρχές για να μην έχουν και την πολιτική ευθύνη. Για σου λέει, σκοτώνονται άνθρωποι από αυτό στους χώρους δουλειάς, αυτό που αποκαλούν εργατικά ατυχήματα? Α, δεν είναι το Υπουργείο Εργασίας, θα πάτε στην ανεξάρτητη αρχή. Και επίσης έχουμε και μια ακόμα αναξιοπαθούσα κατηγορία εργαζομένων, είναι οι εργαζόμενοι, λέει, το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν, πριν από τους Μητροπολίτες, στο άρθρο δηλαδή για τους Μητροπολίτες, το οποίο είναι, ποιο είναι, το 56, ναι, υπάρχει το 47. Εκεί λοιπόν στο άρθρο 47 μαθαίνουμε ποιος είναι ο σκοπός του άρθρου μέχρι να φτάσουμε στο 55 και σε εκείνα τα οποία παρεμβάλλονται μέχρι το 55. Σκοπός, λέει, του παρόντος μέρους είναι η ενίσχυση της δίκαιης, προσέξτε τη λέξη, δίκαιης μισθολογικής μεταχείρισης των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων, η άρση υφιστάμενων ανισοτήτων, κρατήστε τη λέξη ανισότητες, στις αποδοχές και τη μισθολογική εξέλιξη ειδικών κατηγοριών προσωπικού, καθώς και η κατοχύρωση, προσέξτε επίσης, της ασφάλειας δικαίου στο μισθολογικό καθεστώς αυτών, με γνώμονα την ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητα της δικαστικής λειτουργίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ εντοπίστηκαν ζητήματα σε ό,τι αφορά τη δίκαιη μισθολογική μεταχείριση. Τέτοια ζητήματα δεν τα εντοπίζουν σε ό,τι αφορά τους εργάτες, βέβαια, και μάλλον είναι δίκαια τα πράγματα. Εντοπίστηκαν ζητήματα υφιστάμενων ανισοτήτων στις αποδοχές των δικαστικών και των υπόλοιπων που λέγαμε προηγουμένως. Δεν εντοπίζονται τέτοια ζητήματα στους υπαλλήλους. Τέτοια ζητήματα δεν υπάρχουν. Εκεί μάλλον δεν έχουμε ανισότητες σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς υπαλλήλους, τους εργάτες, είπαμε, κτλ. Και επίσης εντοπίστηκαν και ζητήματα που χρήζουν κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου στο μισθολογικό καθεστώς. Για αυτές όμως τις κατηγορίες. Για τις άλλες κατηγορίες των εργαζομένων μάλλον δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας δικαίου, διότι αυτό είναι κατοχυρωμένο. Και τι προκύπτει λοιπόν τώρα? Προκύπτει ότι ταυτόχρονα με τις αυξήσεις 100% στους μισθούς των Μητροπολιτών, των Τιτουλαρίων, των Αρχιμανδρητών, εδώ ανοίγω μία παρένθεση, όπως βλέπετε υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός και κάνει και θαύματα, ειδικά κατά την προεκλογική περίοδο. Κλείνει η παρένθεση. Πέρα λοιπόν αυτών πέραν αυτής της αναξιοπαθούσας τάξης των Μητροπολιτών και των συναφών επαγγελμάτων, έχουμε αυξήσεις οι οποίες φτάνουν στους 40-50% σε δικαστές, στο προσωπικό, όπως είπαμε, της Προεδρίας της Δημοκρατίας, καθώς και στους δικαστικούς των ανεξάρτητων αρχών. Δηλαδή, εντόπισαν ζητήματα ανισοτήτων στις αποδοχές, εντόπισαν ζητήματα μη δίκαιης μισθολογικής μεταχείρισης και εντόπισαν ζητήματα ανασφάλειας δικαίου σε ό,τι αφορά το μισθολογικό καθεστώς, σε αυτούς οι οποίοι αμείβονται κατώτατα γύρω στα 3 χιλιάρικα και σε ανώτερο επίπεδο και ανώτατο επίπεδο μέχρι και 8 χιλιάρικα. Εκεί λοιπόν εντόπισαν ότι υπάρχει πρόβλημα ανισότητας στις αποδοχές και στη μισθολογική εξέλιξη όλων αυτών. Ως εκ τούτου λοιπόν, παράλληλα με τους ακρεφνείς εκπροσώπους του Θεού επί της γης, είπαμε αυτοί δεν είναι οι απλοί παπάδες, σωστά, αυτή είναι η ιεραρχία, παράλληλα λοιπόν με αυτούς έχουμε και αυξήσεις τέτοιου βαθμού, τέτοιου ποσοστού σε δικαστές, σε προσωπικό της Προεδρίας Δημοκρατίας και στους αφιπηρετήσαντες δικαστικούς, οι οποίοι τώρα είναι στις ανεξάρτητες αρχές. Με άλλα λόγια λοιπόν, στην Ελλάδα των μισθών Βουλγαρίας, γιατί από ό,τι θυμάστε και ξέρετε, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι η τελευταία μαζί με το έρμο του εργαζόμενου στην Βουλγαρία. Αυτή είναι οι δύο τελευταίοι. Στην Ελλάδα λοιπόν που έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, αλλά οι τιμές στις οποίες πληρώνουμε τα προϊόντα, τα είδη λαϊκής ανάγκης και τα συναφή είναι τιμές Γερμανίας, σε αυτή λοιπόν την Ελλάδα που ο Μητσοτάκης μίλαγε χτες για την περηφάνεια που νιώθει ο ελληνικός λαός όταν βλέπει την κυβέρνησή του να καλύπτει τις νατοικές νόρμες σε ό,τι αφορά τις νατοικές δαπάνες, νιώθει περηφάνεια, είπε ο Μητσοτάκης, ο ελληνικός λαός, όταν βλέπει τα δισεκατομμύρια που πηγαίνουν στις νατοικές δαπάνες. Εδώ λοιπόν, σε αυτή τη χώρα που ο εργαζόμενος δεν βγάζει το μήνα, ας τον άνεργο, έτσι, άσε τον συνταξιούχο, ο εργαζόμενος, πως το έλεγε ο Μπρέχτ πριν από 80 τόσα χρόνια, μέχρι τώρα έγραφε, πεινάγαν οι άνεργοι, από εδώ και πέρα πεινάνε και αυτοί που δουλεύουν, εδώ είμαστε τώρα. Σε αυτή λοιπόν τη χώρα ο ελληνικός λαός, αυτός είναι ο ελληνικός λαός, τα 9 δέκατα του λαού αυτής της χώρας, των κατοίκων αυτής της χώρας, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που λέμε τώρα. Δεν βγάζουν το μήνα μέχρι τις 15, 16, 17, 18 στην καλύτερη περίπτωση. Εδώ λοιπόν δώσανε 100% αυξήσεις στους Μητροπολίτες και στα μουλοχτά δώσανε αυξήσεις και στους δικαστικούς λειτουργούς. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει τσίπα. Καμία τσίπα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φιλότιμο. Αλλά αυτό το γνωρίζουμε. Εκείνο το οποίο δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι ούτε καν υποκρίνονται, ούτε καν χρησιμοποιούν ως πρόσχημα ότι θα μπορούσαν να έχουν και τσίπα. Δεν τους νοιάζει κιόλας. Δεν τους νοιάζει κιόλας να είναι πολιτικά ξετσίποτοι και να το δείχνουν. Μέχρι τώρα τουλάχιστον παρίσταναν ότι είχαν και λίγο πέτσα πάνω τους. Μα τώρα δεν τους νοιάζει και καθόλου. Και εν πάση περιπτώσει αυτή είναι αυτή που είναι. Εσύ που είσαι στις 300.000 Έλληνες εργαζόμενους που αμείβονται με κάτω από 500 ευρώ. Εσύ που είσαι στα εκατομμύρια των Ελλήνων εργαζομένων που ζεις με 1.100, 1.200 μεικτά. Εσύ που είσαι συνταξιούχος των 500, των 600, των 700 και 1.000 ευρώ, αδερφέ μου, θα πας να τους ψηφίσεις? Θα πας να τους ψηφίσεις? Κάνε σου, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σήμερα είχαμε τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στη βιομηχανική ζώνη, στον Ασπρόπυργο. Είχαμε την πυρκαγιά που ακολούθησε. Έχουμε 11 τουλάχιστον τραυματίες. Έχουμε 3 εξ αυτών να είναι σε σοβαρή κατάσταση. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι. Εδώ δεν χρειάζονται ούτε επιτρέπονται μισόλογα. Εδώ έχουμε ένα προδιαγεγραμμένο και εργοδοτικό και κρατικό έγκλημα. Μιλάμε για ένα βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης και στην πραγματικότητα μιλάμε για την επιβεβαίωση του κινδύνου, του διαρκούς κινδύνου, του μεγάλου ατυχήματος σε αστική ζώνη. Μιλάμε δηλαδή για κάτι το οποίο φωνάζουν τα σωματεία, φωνάζουν οι εργατικοί σύλλογοι, φωνάζουν τα εργατικά κέντρα χρόνια τώρα για τον κίνδυνο, για τον κίνδυνο τέτοιων ατυχημάτων μέσα σε κατοικημένες περιοχές και μάλιστα σε τόσο επιβαρημένες περιοχές όπως είναι η περιοχή της Δυτικής Αττικής. Εδώ προσέξτε τώρα, είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίς την έγκαιρη παρέμβαση των εργατικών σωματείων δεν θα είχαν εκενωθεί καν οι χώροι δουλειάς που βρίσκονται στο σημείο που έγιναν, που έγινε η έκρηξη, που είχαμε την, που είχαμε την φωτιά. Εδώ πια μιλάμε για ένα ακόμα πολύ σοβαρό περιστατικό. Μιλάμε για έναν ακόμα κρίκο σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα παρόμοιων γεγονότων στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν με πρωτοβουλία του ΚΚΕ που στη Βουλή αναδείχτηκε για μία ακόμα φορά, στη Βουλή πια, η απουσία μέτρων πρόληψης και προστασίας στους χώρους δουλειάς. Εδώ μιλάμε για μία εγκληματική πολιτική κυβερνήσεων και εργοδοτών που θυσιάζει μπροστά στα μάτια μας την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής μπροστά στα κέρδη. Και βεβαίως κανένας δεν έχει το δικαίωμα να παριστάνει και να λέει ότι δεν γνώριζε, τάχα μου, τα εργατικά σωματεία και οι φορείς της περιοχής έχουν αναδείξει ότι με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων το κράτος δεν πραγματοποιεί κανέναν ουσιαστικό έλεγχο τήρησης των κανόνων ασφάλειας. Το κράτος και οι κυβερνήσεις του έχουν σοβαρές ευθύνες για την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας. Και όλα αυτά, ξαναλέω, σε μια περιοχή που επιβαρύνεται από την άναρχη χωροθέτηση βιομηχανιών, διηλιστηρίων, χημικών εργοστασίων, κατεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων και μάλιστα δίπλα και μέσα σε οικιστικό ιστό. Και όταν συμβαίνουν όλα αυτά, άντε μετά να μιλήσεις για ουσιαστική ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, άντε να μιλήσεις για αναγκαίους οδούς διαφυγής αν απαιτηθεί εκένωση σε μια περιοχή, εκεί δηλαδή που οι βιομηχανικές ζώνες συνυπάρχουν με τις οικιστικές περιοχές. Αυτοί είναι οι παράγοντες που αποτελούν την καύσιμη ύλη και για το σημερινό αλλά και για παρόμοια περιστατικά, τα οποία και θα επαναληφθούν και οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι αν δεν πάρθουν εδώ και τώρα τα μέτρα που απαιτούνται. Στο μεταξύ, έχουμε φωτιά στο Καλοχώρι στην Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας η καλή συνάδελφος, η Ζωή Θανάση από το ράδιο Θεσσαλονίκη. Ζωή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι εικόνα υπάρχει?
1: Για την ώρα έχουμε βελτιωμένη την εικόνα της πυρκαγιάς, δόξα τω Θεώ δηλαδή, γιατί έχουν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις και έχουν περιορίσει τη φωτιά. Η φωτιά, να πούμε ότι έχει ξεσπάσει από τις 3 ώρα το μεσημέρι στο Καλοχώρι. Είχε αποτέλεσμα βέβαια να παραδοθεί στις φλόγες ένα εργοστάσιο με 3 μεγάλες αποθήκες. Μεγάλη ζημιά για τον επιχειρηματία σίγουρα. Τουλάχιστον τώρα όμως η κατάσταση έχει περιοριστεί και δεν μπορεί να επεκτείνεται πλέον η φωτιά, να ανησυχούμε, γιατί είναι μια περιοχή που μιλάμε με αρκετά εργοστάσια, αρκετά καταστήματα που.
0: Και εκεί μιλάμε, και εκεί μιλάμε για εργοστάσια και εκεί μιλάμε για βιομηχανική ζώνη κοντά σε οικιστικούς χώρους.
1: Ακριβώς. Είναι και είναι αρκετά εργοστάσια που είναι κοντά στα 50 μέτρα. Υπήρχε άλλο εργοστάσιο, αλλά κατάφεραν οι πυροσβέστες και την περιορίσαν τη φωτιά. Ακόμα δεν έχει βέβαια σβήσει πλήρως. Οπότε αναμένουμε σύντομα και κατάσβεση.
0: Η αιτία της φωτιάς ποια ήταν, υπάρχει εικόνα?
1: Υπάρχει μια εικόνα ότι σε όμορο ακίνητο, στον άβλιο χώρο όμορο ακίνητου, γινόντουσαν κάποιες εργασίες τώρα. Είτε με κάποιο δίσκο, από ό,τι μας είπε και η δήμαρχος του Δήμου Δέλτα, η κυρία Γερακίνα Μπισμπινά. Προφανώς ξεκινήσαν από κάποιες εργασίες που ήταν σε ένα ακίνητο ακριβώς στη διπλανή επιχείρηση και με αποτέλεσμα να επεκταθεί η φωτιά. Να ξεκινήσει από αυτό το ακίνητο, δηλαδή από τον αύριο χώρο, και να πάει στο διπλανό ακίνητο, που ήταν οι 3 αποθήκες με ήδη υγιεινής που έχει η επιχείρηση, και να καούνε.
0: Έχετε θέμα πάλι με νέφος τοξικό αντίστοιχο αυτού που είχαμε στο
1: ωραίο καστρό? Όχι, δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Αν και ήταν δυνατή άνεμη σήμερα, τουλάχιστον δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο όπως ήταν στο ωραίο καστρό. Αυτό ήταν μεγάλη πληγή για την πόλη μας, αλλά όχι, δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο.
0: Έχει υπάρξει μια πρώτη καταμέτρηση ζημιών που έχουν προκληθεί?
1: Ακόμα όχι, δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Βέβαια, μας είπε η κυρία Μπισμπινά, η δήμαρχος του Δήμου Δέλτα, ότι έχουν γίνει και συλλήψεις πάνω σε αυτό, γιατί προσαγωγές προφανώς θα ήθελε να πει η δήμαρχος, για τους ανθρώπους που κάναν τις εργασίες στον διπλανό χώρο. Αναμένουμε κι εμείς τώρα τις εξελίξεις.
0: Είναι σε διαδικασία, δηλαδή, μας είπες, ακόμα κατάσβεσης ή έχει οριοθετηθεί το πρόβλημα?
1: Δεν έχει οριοθετηθεί. Ακόμα επίσημα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει οριοθετηθεί, αλλά είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα. Τουλάχιστον δεν κινδυνεύουμε. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Ζωή μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτή επίσης είναι η κατάσταση στο Καλοχώρι. Επιστρέφω σε αυτά τα οποία ζήσαμε στον Ασπρόπυργο. Για να το πούμε λοιπόν με κατανοητά λόγια, έχουμε ένα κράτος, αυτό ξέρετε είναι αστικό κράτος, εδώ κουμάντο κάνει η αστική τάξη, κάνουν βιομηχανία, αυτοί κάνουν κουμάντο, το οποίο εγκληματεί κατά της ζωής. Ξαναλέω, έχουμε 11 ανθρώπους στα νοσοκομεία από την φωτιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο και έχουμε ολοζώντανο μπροστά στα μάτια μας τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, όχι μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου, ενός ατυχήματος που ο κίνδυνος να συμβεί επανέρχεται με το χειρότερο τρόπο με αφορμή τη σημερινή έκρηξη.

0: μια πόρτα για το αμάξι.
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Λίτλ στην γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
15: Πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτό το πολύ σοβαρό, γιατί ξαναλέω, εδώ έχουμε μπροστά στα μάτια μας την επιβεβαίωση ενός τεράστιου κινδύνου, του κινδύνου ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, όχι μόνο στην περιοχή του Άσπρο Πύργου, αλλά σε όλες τις βιομηχανικές ζώνες οι οποίες είναι μέσα σε οικιστικούς ιστούς. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής, ο κ. Παναγιώτης Ρεντούμης. Κύριε Ρεντούμη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, έχετε εικόνα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι τραυματίες και κάποιοι σε σοβαρή κατάσταση?
1: Η εικόνα είναι αυτή που μαθαίνουμε. Κάποια ιδιαίτερη δεν έχουμε. Εμείς αύριο απλά θα περάσουμε να πάρουμε όσο οφείλουμε ως Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας από την πυροσβεστική κάποια ίσως πρώτες ενδείξεις πορίσματα που υπάρχουν. Επειδή ήμουνα σχεδόν από την πρώτη στιγμή στο σημείο του ατυχήματος, αυτό που είδα εγώ με τα ίδια μου τα μάτια ήταν οι δύο πρώτοι εργαζόμενοι, οι οποίοι σχεδόν ήταν καμένοι ολοσχερός. Εύχομαι σε αυτό το σημείο να σας πω ταχύ ανάρρωση να έχουν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, και να ευχηθώ γρήγορα πίσω να είναι στις οικογένειές τους και αυλαβές όπως ήταν πριν ξεκινήσουν να πάνε στην εργασία τους.
0: Εκεί είχαμε εκρήξεις, κύριε Ρεντούμη.
1: Ναι, υπήρξε δύο εκρήξεις.
0: Προπάνιο, υπήρχε προπάνιο στην επιχείρηση.
1: Εκεί κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι ακούσαμε, γιατί και εμείς καταλαβαίνετε, επειδή ήταν πάρα πολύ πυκνό το νέφος εκεί που υπήρχε από τη φωτιά, από την έκρηξη, δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το χώρο και για λόγους ασφαλείας. Ήμασταν περίπου στα 150-200 μέτρα απόσταση. Αλλά επειδή διαπέρναγαν μπροστά μας και τα στενοφόρα και όλα τα πυροσβεστικές και όλα η αστυνομία και όλα αυτά, αυτό που καταλάβαμε και είδαμε ήταν μια κατάσταση χάος στην αρχή. Όπως σας είπα, οι εγκαμβατίες ήταν πάρα πολύ σοβαρά και βέβαια θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες αύριο και από το πόλεμο που θα ζητήσουμε, ή τέλος πάντων από τα πρώτα στοιχεία που σαν Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας θα ζητήσουμε.
0: Έλεγα και προηγουμένως ότι εδώ πια έχουμε μπροστά στα μάτια μας τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, όχι μόνο στη δική σας περιοχή, από το Πέραμα μέχρι τις περιοχές επάνω των βιομηχανικών ζωνών μέσα ή πολύ κοντά σε οικιστικούς ιστούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος είμαι μεγαλωμένος εδώ στο πολύπαθο χώρο της Δυτικής Αττικής. Έχω ζήσει πλημμύρες, έχω ζήσει πυρκαγιές, ζούμε τα καθημερινά ατυχήματα και προχθές στην Ελευσίνα στο λιμάνι πάλι υπήρχε ένα εργατικό ατύχημα, ευτυχώς όχι πάρα πολύ σοβαρό, ευτυχώς. Προχθές είχαμε τη φωτιά στο Κόπα Καμπάνα, στο Χαϊδάρι και στο Καραμαγκά. Δηλαδή τέτοια φαινόμενα δυστυχώς έχουν γίνει η καθημερινότητα. Και αυτό οφείλεται σε κάποιους παράγοντες και σε κάποιους τομείς οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε μέτρα προστασίας, δεν υπάρχουν μέτρα υγιεινής ασφάλειας, δεν υπάρχει δυστυχώς δημοτομικό σχέδιο. Να φανταστείτε ότι στο συμβάν το σημερινό που έγινε, αν δύο αυτοκίνητα έρθουν στην αντίθετη κατεύθυνση, θα πρέπει να κάνει ο ένας ή ο άλλος πίσω, όπιστε, περίπου 500 μέτρα για να μπορέσει να εισέλθει στο.
0: Δεν υπάρχει οδός διαφυγής δηλαδή. Έτσι.
1: Δεν υπάρχουν. Είναι τρία μέτρα δρόμοι οι οποίοι περιστοιχίζονται του βάρη από τη μια μεριά, του βάρη από την άλλη, τυχή από τη μια μεριά. Δεν υπάρχει. Είναι ένας λαβύρινθος είναι. Βέβαια όλα αυτά είναι κάποια προβλήματα που είναι από το παρελθόν, που έρχονται από το παρελθόν, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή, έστω κάποιοι υπεύθυνοι, να κάτσουν να σκύψουν στα προβλήματα όλα αυτά. Και αυτά είναι και οι αιτίες που μπορεί να, δυστυχώς που το λέω, να θρυνήσουμε και ακόμα περισσότερα θύματα. Γιατί από ό,τι διαβάζω κι εγώ για το σημερινό συμβάν, πήγανε λέει κάποιοι άλλοι εργαζόμενοι για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους που έγινε το αρχικό ατύχημα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία διαφεύγουν του νου, ας το πούμε έτσι, και εμείς σοκαρισμένοι είμαστε με αυτό. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά και το θέμα είναι ότι θα πρέπει εμείς να πούμε κάποια πράγματα σαν Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και θα πρέπει να τα τονίσουμε, γιατί ακούγονται πολλά και διάφορα και γιατί βγαίνετε και τα λέτε τώρα και δεν τα λέγατε και γιατί δεν τα καταγγείλατε πριν.
0: Τι λένε σε εσάς ότι τα λέτε τώρα? Εγώ είμαι 35 χρόνια δημοσιογράφος και δεν υπάρχει μήνας που δεν έχει βγει το εργατικό κέντρο εκεί, αλλά και τα σωματεία να μιλάνε για την κατάσταση που υπάρχει σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο του βιομηχανικού ατυχήματος.
1: Από ό,τι ξέρετε, επειδή ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, αν ρίξετε μια ματιά και δείτε κάποια σχόλια σε κάποιες αναρτήσεις στα social media ή οτιδήποτε, η κοινή γνώμη, αντί να κάτσει και να σκύψει στα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στους εργασιακούς χώρους, στις δομές, υποδομές, αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, αν η επιθεώρηση εργασίας εδώ της Δυτικής Αττικής που είναι στην περιοχή μας είναι υποστελεχωμένη ή όχι, οτιδήποτε, κάθονται και κοιτάνε ή λένε αν το καταγγείλαμε, δεν το καταγγείλαμε, το είπαμε. Θα σας πω εγώ κάτι πολύ απλό σήμερα. Αυτό δηλαδή που βιώσαμε εμείς. Εμείς φτάσαμε στο τόπο του ατυχήματος περίπου 15 με 20 λεπτά μετά την έκρηξη. Κάναμε μαζί, σαν διοίκηση, κάναμε μία γύρω-γύρω έτσι επόπτες του χώρου. Οι γύρω εταιρείες όλες σχεδόν δουλεύανε κανονικά, εργοζόντουσαν κανονικά εργαζό. Και αναγκαστήκαμε εμείς σαν διοίκηση του εργατικού κέντρου και μπήκαμε μέσα στις εταιρείες και βγάζαμε τον κόσμο, σταματάγαμε τον κόσμο, συνημέραμε τον κόσμο, σταματάγαμε τον κόσμο και τους βγάζαμε έξω.
0: Αυτό να το τονίσουμε. Είχαν γίνει οι εκρήξεις, είχαν καεί οι άνθρωποι, είχαμε φωτιά, είχαμε τοξικό νέφος και γύρω-γύρω οι εργάτες δούλευαν στις άλλες εταιρείες.
1: Σωστά. Αυτό ναι, αυτό το καταγγέλνουμε. Εμείς το λέμε σαν εργατικό κέντρο, γιατί εμείς ήμασταν αυτοί που πήγαμε και βγάζαμε τον κόσμο έξω από τις εταιρείες. Εδώ βέβαια να πω και ένα θετικό, να μην είμαστε μόνο αρνητικοί, ότι ευτυχώς όσες εταιρείες μπορούσαμε και εμείς να μπούμε, γιατί φανταστείτε ότι είναι με μια μεγάλη περιοχή, μια έκταση εκεί μεγάλη. Σε όσες γύρω-γύρω εταιρείες μπήκαμε, ευτυχώς οι εργοδότες ανταποκριθήκανε, σταματήσαν αμέσως τους εργαζόμενους. Δεν ξέρω κατά πόσο είχαν αντιληφθεί το μέγεθος, αλλά πάλι καλά που δεν είχαμε κάτι άλλο και συμμορφωθήκανε και αφήσανε μάλιστα και πολλές εταιρείες, μπορώ να πω ότι τους διώξαν, τους είπαν να φύγουν τελείως από την εργασία και δεν θα χάσουν και το μεροκάματο για σήμερα. Αλλά αυτό έγινε βέβαια κατόπιν εορτής και μετά από παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας. Αν δεν πηγαίναμε δηλαδή εμείς εκεί να παρεύουμε, να μπούμε στις εταιρείες μέσα, να βγάλουμε τον κόσμο ή να διώξουμε τον κόσμο, θα συνεχίζανε κανονικά την εργασία του.
0: Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας. Είπαμε είναι σοβαρή η κατάσταση για τρεις τουλάχιστον από τους τραυματίες.
1: Σωστά.
0: Και να δούμε τι θα γίνει τελικά. Δεν ξέρω, κάθε φορά που βγαίνετε και τους λέτε στους ηθήνοντες, στους υπουργούς, στους φαρισαίους, στους γραμματείς, ότι εδώ υπάρχει θέμα, παιδιά, τι σας απαντούν όλοι αυτοί?
1: Μας απαντούν με 13ωρο. Αυτή είναι η απάντηση. Θα δουλεύετε οι εργαζόμενοι 13 ώρες για να μπορείτε να επιβιώσετε και να μεγαλώσετε και να μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Όταν ένας εργαζόμενος δεν είναι όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά έτοιμος για την εργασία του, καταλαβαίνετε, όταν σου λένε 13 και 15 ώρες εργασία και γαλέρα, κανονικά εργασιακή γαλέρα, πώς ένας εργαζόμενος θα πάει το πρωί με καθαρό μυαλό να πάει να κάνει την εργασία του ή αυτό που πρέπει να αποδώσει ή να παράξει? Εμείς βέβαια σε όλα αυτά είμαστε αντίθετοι σαν εργατικό κέντρο, είμαστε υπέρ της εργατικής τάξης, είμαστε υπέρ της εργατικής παραγωγής και μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι αριθμοί και μην ξεχνάμε ότι τα φώτα θα πέσουν σε μια-δυο μέρες από το συγκεκριμένο ατύχημα. Οι κάμερες θα κλείσουν.
0: Καλά το λέτε αυτό, γιατί τα φώτα θα πέσουν και οι κάμερες, αλλά οι νεκρές της Βιολάντα θα είναι για πάντα νεκρές όμως. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί αυτό που υπέστησαν σήμερα στον Ασπρόπυργο, επίσης για μια ζωή θα κουβαλάνε το τραύμα. Και ελπίζουμε να το κουβαλάνε.
1: Θα σας κάνω μια.
0: Γιατί υπάρχουν και άλλες σκέψεις και άλλοι κίνδυνοι.
1: Κάνω μια μαρτυρία προσωπική. Όταν πήγα σήμερα το πρωί εκεί στο Σιβάν, το πρώτο πράγμα με τη μία αποθήκη εκεί, δεν ξέρω, πρέπει να αναλογίσει κάτι, ήταν μια αποθήκη μεγάλη σε τετραγωνικά. μου ήρθε κατευθείαν η εικόνα της Γιολάντας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο σημείο, αν έχετε δει φωτογραφίες από τον Ασπόπυργο σήμερα από τη φωτιά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αν βάλετε μια φωτογραφία της Γιολάντας εταιρείας
0: στο Ασπόπυργο. Ναι, παραπλήσια εικόνα. Παραπλήσια
1: ήταν ακριβώς ίδια, με λιωμένα σίδερα, με πάνελ λιωμένα, καταστραμμένα, όλα πλήρης καταστροφή. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως το είπατε.
0: Κύριε Ρεντούμη, θέλω να ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Μας κρατάτε ενήμερους και όπως. Και ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Ναι, και άλλες σκέψεις και άλλοι κινδύνοι.
1: Κάνω μια μαρτυρία προσωπική. Όταν πήγα σήμερα το πρωί εκεί στο Σιβάν, το πρώτο πράγμα με τη μία αποθήκη εκεί, δεν ξέρω, πρέπει να λογίσει κάτι, ήταν μία αποθήκη μεγάλη σε τετραγωνικά. Μου ήρθε κατευθείαν η εικόνα της Γιολάντας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο σημείο, αν έχετε δει φωτογραφίες από τον Ασπόπυργο σήμερα από τη φωτιά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αν βάλετε μία φωτογραφία της Γιολάντας εταιρείας.
0: Ναι, παραπλήσια εικόνα. Παραπλήσια
1: εικόνα. Ακριβώς ίδια, με λιωμένα σίδερα, με πάνελ λιωμένα, καταστραμμένα, όλα πλήρης καταστροφή. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως το είπατε.
0: Κύριε Ρεντούμη, θέλω να ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Μας κρατάτε ενήμερους και όπως. Και ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες.

0: είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως το είπατε.
1: Κύριε Ρεντούμη, θέλω να ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Μας κρατάτε ενήμερους και όπως και ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
0: Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και ότι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι!
14: Μην το πεις.
16: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
18: 21 και 22 Αυγούστου.
19: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Και όχι μόνο.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την παρέτηση από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμελου. Έτσι λοιπόν, έχουμε εξελίξεις και την έναρξη διαδικασιών για την εκλογή νέας ηγεσίας. Θυμίζω ότι αύριο μεθαύριο, όταν έχουν την συνεδρίαση που έχουν, η εξέλιξη είναι πράγματι καταιγιστική. Ο κύριος Φάμελος παρετήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο συνάδελφός μου, ο Θεοδόσης Οπάνου. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και το θέμα βεβαίως είναι ότι έχουμε έναν 20χρονο, ο οποίος είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
1: Χαροπαλεύει στην ΜΕΘ της, του ΚΑΤ. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι και εγκεφαλικά νεκρός. Οπότε καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας ότι η κατάσταση για το 20χρονο παιδί, νέος άνθρωπος, 20 ετών, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι γιατροί δεν τους λες και αισιόδοξους, παρά τις έντονες προσπάθειες που καταβάλουν να κρατήσουν τον άνθρωπο στην ζωή. Μιλούμε για το περιστατικό στο Άργος, με τους αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει αφού είχε προηγηθεί μια άγρια καταδίωξη, η οποία κράτησε μισή ώρα και εκτελήχθηκε από το Άργος σε 4 διαφορετικές κοινότητες της περιοχής, περιμετρικά του Άργους, με κατάληξη το Μοναστηράκι. Όλα ξεκίνησαν προχθές λοιπόν τα ξημερώματα, και σύμφωνα με τα όσα λέει η αστυνομία και ισχυρίζονται και σε επίσημη ανακοίνωση, έκαναν σήμα δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ. Είναι δύο περιπολικά της ΟΠΚΕ ή 4 οι αστυνομικοί. Κάνουν σήμα στον νεαρό να σταματήσει. Ο νεαρός δεν σταμάτησε με το αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι προσπάθησε να τους εμβολήσει, είναι εκτός αυτοκινήτου οι αστυνομικοί, ότι προσπάθησε να τους πατήσει, να τους χτυπήσει δηλαδή με το αυτοκίνητο. Από εκεί και έπειτα ξεκινά καταδίωξη, άγρια καταδίωξη σε μονόδρομους, αντίθετα παραβίαση ερυθρού σηματοδότης, στόπ και ούτω καθεξής. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης οι αστυνομικοί στο τραυματικό πληκτρολογούν τον αριθμό του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο δεν είναι κλεμμένο, ανήκει όμως σε Ρωσίδα Υπήκο, η οποία αποδείχθηκε ότι είναι,
0: είναι
1: η μητέρα.
0: Είναι η μάνα του 20χρονου.
1: Ακριβώς, είναι η μητέρα του 20χρονου. Αυτά κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Παράλληλα, στη μέση της καταδίωξης, από την δεύτερη προς την τρίτη κοινότητα, στην τέταρτη, στο Μοναστηράκι δηλαδή, εκείνη που σταμάτησε η καταδίωξη, οι αστυνομικοί βλέπουν κάτι να πετάει ο νεαρός, υποστηρίζουν αεροβόλο πιστόλι. Να τονίσω, η διαφορά του πυροβόλου όπλου, σαν και αυτά δηλαδή που έχουν οι αστυνομικοί, με το αεροβόλο είναι τεράστια. Το ένα σκοτώνει, το άλλο κάτω από ιδιαίτερες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να προκαλέσει κάποια βλάβη.
0: Μισό λεπτό εδώ τώρα για να το καταλάβω. Ομολογούν οι ίδιοι ότι έχουν δει ότι αυτό που είχε, ό,τι και αν ήταν, το πέταξε.
1: Σταμάτησε το δεύτερο αυτοκίνητο και το μάζεψαν οι αστυνομικοί.
0: Μάλιστα.
1: Και είδαν ότι είναι ένα πιστόλι αεροβόλο.
0: Μάλιστα.
1: Οι αστυνομικοί έχουν την εντύπωση, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν στην κατάθεση που δίδουν, που έχουν ήδη δώσει, ότι έχουν να κάνουν με διαρρήκτη ATM. Γιατί όντως την προηγούμενη ημέρα είχε βγει επίσημη ανακοίνωση από την Ελλάδα ότι είχε συλληφθεί αρχηγικό μέλος συμμορίας που τίναζε ATM με πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα στο νομό Αργολίδος. Και λένε μήπως αυτό υποστηρίζουν στην κατάθεσή τους, το τονίζω αυτό. Εξελίσσεται η καταδίωξη, φτάνουν στο Μοναστηράκι. Στο Μοναστηράκι μπαίνει σε αδιέξοδο, στην κοινότητα Μοναστηράκι μπαίνει σε αδιέξοδο, εγκλωβίζεται και από τα περιπολικά. Εκεί λένε οι αστυνομικοί, υποστηρίζουν στην κατάθεσή τους ότι προσπάθησε εκ νέου να τους εμβολήσει, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, να κατευθυνθεί στον προάβλιο χώρο σούπερ μάρκετ και από εκεί να πηδήσει ένα κάγκελο σαν και αυτά που είναι στο δρόμο, σαν τις μπάρες, και να βρεθεί στον περιβάλλοντα χώρο ενός εγκαταλελειμμένου κτηρίου δίπλα ακριβώς από το σούπερ μάρκετ. Εκεί ξεκινάει και σοβαρεύει το πράγμα, διότι οι αστυνομικοί λένε ότι δεν είχαν πολύ καλή οπτική επαφή και λόγω της νύχτας, και έριξαν πυροβολισμού στον αέρα για να τον ακινητοποιήσουν. Στο σημείο που βρίσκονται οι αστυνομικοί, έχουν, οι συνάδελφοί τους σε συνέχεια από ανέλαμα την έρευνα, έχουν περισυλλέξει 13 κάλικες πυροβόλου όπλου.
0: Στον αέρα λένε ότι πυροβόλησαν. Έτσι λένε, στον αέρα.
1: Υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα.
0: Έχουμε ως πραγματολογικό δεδομένο ότι οι ιατρικές πηγές μιλάνε για 2 τουλάχιστον βολές στο πίσω μέρος του κεφαλιού, σωστά.
1: Θα πάμε και εκεί, ναι. Βεβαίως. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Το παιδί πέφτει, ο 20χρονος. Φέρει σίγουρα ένα τραύμα από πυροβόλο όπλο στο πίσω τριχωτό της κεφαλής, σχεδόν στην βάση του κρανίου. Νομίζω είναι σαφέστατο. Στο πίσω τριχωτό της κεφαλής, περίπου στην βάση του κρανίου. Ίσως να υπάρχει και δεύτερο τραύμα πυροβόλου όπλου, επίσης στο πίσω τριχωτό της κεφαλής. Λένε στην κατάθεσή τους ίσως από εξωστρακισμό. Επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα.
1: Στην βάση του κρανίου το κέριο τραύμα στο πίσω τριχωτό της κεφαλής. Ο δε τείχος του εγκαταλειμμένου κτηρίου, στον οποίο κινήθηκε παράλληλα ο 20χρονος, έχει τουλάχιστον 5-6 τρύπες από πυροβολισμούς. Όμως, σήμερα στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο των εγκληματολογικών ερευνών για να εξετάσει αν αυτές οι τρύπες είναι, προέρχονται από τα όπλα των αστυνομικών ή είναι παλαιότερες. Γιατί μπορεί να υπάρχει και αυτό, πρέπει να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο. Παραλλήλως, κάλικες, βαλιστική έρευνα, 13 στον αριθμό. Μία η βολίδα που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί και οι υπόλοιπες βολίδες, αν βρεθούν στον τοίχο που σας προανέφερα, θα δείξουν τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Υπήρχε απειλή για τη ζωή των αστυνομικών, Θεοδόση, με βάση τα στοιχεία που έχουμε?
1: Εγώ δεν θα σας πω κάτι τέτοιο, θα σας πω ότι ο 20χρονος είναι άοπλος.
0: Μάλιστα.
1: Ο 20χρονος επάνω του την στιγμή που πέφτει αιμόφυρτος, και τώρα είναι στην ΜΕΘ και χαροπαλεύει, είναι άοπλος. Εγώ αυτό ξέρω, αυτό λέει και το ρεπορτάζ. Τώρα, το αν κινδύνευαν οι αστυνομικοί, όχι, αυτό θα το βρούνε οι έρευνες και η δικαιοσύνη. Εγώ ως ρεπόρτερ ξέρω ότι ο 20χρονος, όταν πέφτει ομόφυτος, δεν έχει κανένα αντικείμενο επάνω του.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικήριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικήριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
2: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος ωστόσο πρέπει πρώτα να επιστρέψει στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας και ακολούθως πρέπει να πραγματοποιηθεί συνέδριο που θα καταθέσουν τις υποψηφιότητες τους όσοι το επιθυμούν και ακολούθως να στηθούν κάλπες σε ολόκληρη τη χώρα για να ψηφίσουν τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ για τον νέο πρόεδρο. Καταλαβαίνεις ότι μπαίνει σε μια απίστευτη κατάσταση, ενώ συνέχεια έχουμε αποχωρήσεις τόσο από βουλευτές. Αυτό το κύμα αναμένεται να ενταθεί πολύ περισσότερο από ίσως και από αύριο.
16: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων, συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, περισσότερα στο ενικός.gr. Σε δύο σύλληψεις προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που σημειώθηκε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του συνεργείου καθώς και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου που σημειώθηκε η έκρηξη, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η σύραξη στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν την περίμετρο ενεργειακού σταθμού στο νότιο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους κατά στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Με νέα πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Χωρίς τον τραυματία Ισμαήλ Σαϊμπάρ θα αγωνιστεί το Μαρόκο στον απόψινο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με αντίπαλο τη Γαλλία. Σέντρα στις 11 το βράδυ στη Βοστόνη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Real Weather. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
20: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
21: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
23: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
24: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στην συχνότητα Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη μας και η Αναστασία μας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και ακούσατε προηγουμένως και τον Γιάννη τον Τσακίρη. Έχουμε την εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την παρέτηση του κυρίου Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ανακοίνωση, στη δήλωση που έχει εκδώσει, τοποθετείται και ενάντια στον Τσίπρα και το κόμμα του, την ΕΛΑΣ, καθώς διατυπώνει, όπως λέει ο Φάμελος, δημόσια την άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας. Μιλάει για σχίσμα που αφαιρεί δυνάμεις, μιλάει για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ναρκοθέτησαν την πορεία του κόμματός του. Μιλάει για προσωπικές στρατηγικές και δηλώνει την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει, δεν παραιτείται από την Βουλή, δεν παραιτείται από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει λέγοντας ότι η παραίτησή του έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τώρα θέλω να πάμε στην Τουρκία, θέλω να πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο τον Νανούρη, να δούμε αν μπορούμε να συνοψίσουμε τι ακριβώς είχαμε αυτό το διήμερο στην Τουρκία, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, ήταν ένα διήμερο όπου γενικότερα στο θέμα των εργασιών του Συνόδου επικεντρώθηκαν στην αύξηση των αμυντικών επενδύσεων. Συμφώνησαν ένα πακέτο μαμούθ για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία 70 δισεκατομμύρια για το 2026 και θέλησαν να βγάλουν μια εικόνα ότι το ΝΑΤΟ είναι ενωμένο. Ωστόσο, χθες ή στην τελευταία ημέρα των εργασιών του Συνόδου είχαμε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον όσον αφορά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ταγί Περντογάν το βράδυ, καθώς εκεί αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά. Καταρχάς, όσον αφορά τον Κυριακό Μητσοτάκη, αναφέρθηκε ότι είναι λάθος αυτό που κάνει σχετικά με αυτό που είπε για τα F-35 και το Κάσους Μπέλη. Η Τουρκία, σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, δεν ανακατεύεται, δεν εμπλέκεται στις υποθέσεις της Ελλάδας για το τι εξοπλισμό θα πάρει και ούτε εκείνη, και γι' αυτό και η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει και το ίδιο πράγμα. Για το Κάσους Μπέλη, ωστόσο, ο Τούρκος Πρόεδρος άκουσε μια τοποθέτηση που προκαλεί αίσθηση, σαν να το υποβαθμίζει. Δηλαδή, αυτό που είπε χθες είναι ότι το Κάσους Μπέλη, αν ρωτήσεις κάποιος στην Τουρκία, δεν το γνωρίζει κανένας. Οι Τούρκοι πολίτες δεν το γνωρίζουν. Ας μην κουράζουμε, είπε, τους Έλληνες και τους Τούρκους πολίτες με αυτό το θέμα. Ας κάτσουμε στο τραπέζι και ας το λύσουμε. Πρώτη φορά ακούμε μια τέτοια τοποθέτηση από τον Ταγί Περντογάν πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ενώ και για το θέμα των θαλασσίων ζωνών, δήλωσε ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορούν να λύσουν οι ηγέτες, αφού πρώτα προηγηθούν οι διαβουλεύσεις των Υπουργών Εξωτερικών. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορούν, λέει ο Ταγί Περντογάν, το θέμα των θαλασσίων ζωνών, να κάτσουν οι δύο ηγέτες στο τραπέζι, Ελλάδας και Τουρκίας, να το συζητήσουν και να το λύσουν. Βεβαίως, η διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση ως κεφαλοκρηπίδας. Η Τουρκία βάζει και άλλα θέματα κατά καιρούς, οπότε ήταν λίγο ασαφής η τοποθέτηση του Τούρκου Πρόεδρου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα έχουμε το άλλο κομμάτι, είναι F-35. Πήρε κάποιες υποσχέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είναι θετικό στο να παραχωρήσει στην Τουρκία στα F-35, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα κάποια τελεσίδικη απόφαση. Πάντως σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία, πρωτοσέπιμο δημοσίευμα.
0: Τον παράλληλο δρόμο που λέει η Χουριέτε.
1: Ακριβώς. Διότι φαίνεται πως προκρίνεται η φόρμουλα για απόσυρση των S-400 σε μια χώρα του κόλπου. Και σε αυτό το σενάριο φαίνεται, πάντα σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, να συνενεί και η Ρωσία. Άμα γίνει αυτό, προκυψαλλό, αυτό φαίνεται πως αλλάζουν τα δεδομένα και είναι αυτό που επιθυμεί και η Ουάσιγκτον προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς στην Τουρκία.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Με φόντο λοιπόν την σύνοδο του ΝΑΤΟ και ούτε ένα μήνα από την έναρξη υποτίθεται του μνημονίου κατανόησης, ούτε ένα μήνα δεν άντηξε αυτό το μνημόνιο κατανόησης του Ιράν με τους Αμερικάνους. Έχουμε λοιπόν νέα κλιμάκωση και πολύ σοβαρή κλιμάκωση, δεδομένου ότι μετά και τις απειλές, από τις απειλές περάσαμε στις πράξεις. Ο Τραμπ μετά τις απειλές ότι θα βομβαρδίσει, βομβάρδισε. Έχουμε πάνω από 90 στόχους στο ιρανικό έδαφος που επλήγησαν χτες το βράδυ, και σήμερα έχουμε πλήγματα. Την ίδια ώρα το Ιράν προχωρά προσβάλλοντας αμερικανικές θέσεις σε Μπαχρέιν, σε Κουβέιτ και σήμερα σε Ιορδανία. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να πάμε στον διεθνολόγο, τον κύριο Θέμη Τζίμα. Κύριε Τζίμα, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στο πλαίσιο μιας ακόμα κλιμάκωσης και μάλιστα σοβαρής από ό,τι φαίνεται στη Μέση Ανατολή?
2: Νομίζω ήταν αναμενόμενο. Ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Η ανακοχή δεν φτιάχτηκε εξ αρχής από την πλευρά των ΗΠΑ και του Ισραήλ για να αντέξει, διότι οι όροι της ανακοχής σηματοδοτούσαν την πλήρη και πρωτοφανή ως προς την ταχύτητα με την οποία συντελέστηκε ήττα των ΗΠΑ. Η τήρηση μιας τέτοιας ανακοχής και μια αντίστοιχη συμφωνία ειρήνης θα σήμαινε ότι οι ΗΠΑ με δυσκολία θα μέναν στην περιοχή, και ότι το Ιράν αναδεικνυόταν, όπως και ίσως να αναδειχθεί τελικώς, είναι πολύ πιθανό, στη μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Αυτό για τα συγκεκριμένα συμφέροντα, τα σιωνιστικά, τα οποία κινούν το κράτος και του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συγκεκριμένη προεδρία, και όχι μόνο αυτή, είναι αδύνατο να συμβεί. Έχω την αίσθηση ότι ο Τραμπ, μεταξύ άλλων, στην Άγκυρα πήγε για να χαλιβδώσει, παρά τις ρητορικές και ίσως και σε προσωπικό επίπεδο συγκρούσεις, για να χαλιβδώσει τη συμμαχία Τουρκία-Ισραήλ και είπα, με βασικό ανταγωνιστή το Ιράν. Οπότε, επειδή ακριβώς μια ανακοχή αυτού του είδους και πολύ περισσότερο μια συνθήκη ειρήνης θα σήμαινε όλο αυτόν τον ιστορικό μετασχηματισμό, ήταν δεδομένο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεβρίσκαν κάποιες αφορμές ή και χωρίς αφορμές θα ξεκινούσαν την πλήρη έκρηξη των συγκρούσεων, ξανά την πλήρη έναρξη των συγκρούσεων με το Ιράν. Και αυτό ακριβώς έγινε.
0: Αυτά τα οποία διεμήφθησαν στην Άγκυρα, σε ό,τι αφορά το ουκρανικό, πού βλέπετε να οδηγούν?
2: Συνέχιση του πολέμου. Ο Τραμπ δεν έχει κάνει τίποτα πέραν του να ακολουθήσει μια παρελκυστική τακτική βλαπτική για τις ρωσικές επιδιώξεις. Δεν έχει κάνει τίποτα για την ειρήνη στην Ουκρανία. Ίσα ίσα που ανακοίνωσε ότι θα δώσει το δικαίωμα στους Ουκρανούς να κατασκευάζουν Patriot, οι Ουκρανοί χτυπούν σε βάθος 2.500 χιλιόμετρων στα ρωσικά εδάφη. Οι Ρώσοι μέχρι τώρα δεν έχουν τηρήσει καμία από τις κόκκινες γραμμές που έθεσαν οι ίδιοι έναντι των Ουκρανών και του ΝΑΤΟ. Αυτό το οποίο έκανε ο Τραμπ είναι ότι φόρτωσε μεγαλύτερο οικονομικό βάρος για τον πόλεμο στην Ουκρανία στους Ευρωπαίους, το οποίο παρεπιπτόντως οι μεγάλες βιομηχανίες αμυντικές και άλλες Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον ως θετικό το βλέπουν, διότι μπορούν να αλλάξουν τις γραμμές παραγωγής τους, και ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία, ας πούμε, γερμανική φθήνη, και ενώ σε φθήνη υπό το βάρος του κινέζικου ανταγωνισμού, να μπουν στην παραγωγή οπλικών συστημάτων. Οπότε για τη ΣΥΠΑ και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, την αμυντική, στην οποία θα μπουν και αμερικανικών συμφερόντων εταιρείες, ήδη μπαίνουν, είναι μια win-win situation.
0: Κύριε Τζίμα, ήταν μια σύνοδος που δεν μπορεί να κρυφτεί, πάντα έτσι γινόταν βέβαια, αλλά εδώ είναι και απροσημάτιστο, ότι είναι μια σύνοδος η οποία καθορίστηκε από τους ισολογισμούς των πολεμικών εταιριών.
2: Είναι σαφές. Η πράσινη μετάβαση έχει αποτύχει. Η παραδοσιακή ευρωπαϊκή βιομηχανία φθήνει υπό το βάρος του κόστους ενέργειας και του κινέζικου και όχι μόνο κινέζικου ανταγωνισμού. Η λύση είναι, την οποία βλέπει, η πολυστροφή στην πολεμική βιομηχανία. Πρέπει να πουληθούν όπλα. Για να πουληθούν όπλα πρέπει να έχουμε μεγάλους πολέμους. Έχουμε δύο που θα κρατήσουν πολύ καιρό. Θα δούμε αν θα ενοποιηθούν σε ένα κατακλυσμιαίο μέτωπο, που είναι μια πιθανότητα. Προφανώς προτιμούν οι επιτελείς να μην συμβεί αυτό, ώστε να μην τεθεί επιτάπητος η χρήση πυρηνικών όπλων, να έχουμε 2-3 μεγάλα μέτωπα τα οποία θα μπορούν να το τροφοδοτούν οι μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες.
0: Πείτε μου κάτι, ανεξάρτητα από το, πώς να το πω τώρα για να είμαι ευγενικός, από το θυμοειδές του χαρακτήρα του τύπου που είναι ένικος στο Λευκό Οίκο και από τα μπρος πίσω σε όλα τα θέματα σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις τους, ναι θα δώσω τα F-35, μετά σκέφτομαι να τα δώσω, μετά θα δω αν θα τα δώσω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από αυτό, κανένας δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε δημόσια η επικοινωνία του Τραμπ με τον Ερντογάν ήταν στα όρια της ερωτικής εξομολόγησης. Αυτό τι σημαίνει για το ρόλο της Τουρκίας? Είναι μια Τουρκία που, όπως μας έλεγαν μέχρι τώρα, είναι περιχαρακωμένη, είναι στην άκρη, ή εδώ βλέπουμε την αναβάθμιση του ρόλου της μέσα στο ΝΑΤΟ και μέσα σε όλο αυτό το γεωπολιτικό σχεδιασμό?
2: Οι μόνοι οι οποίοι αμφιβάλλουν γι' αυτό είναι κάποιοι Έλληνες διεθνολογούντες, οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν ότι η Τουρκία δεν συμφέρει τη ΣΥΠΑ, και δυστυχώς το αμερικανικό κατεστημένο δεν τους ακούει και θα κάνει κακό στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, και πολλοί Έλληνες διεθνολογούντες συγκινούνται πάρα πολύ με τυχόν και γίνει κάτι κακό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τα λοιπά, η Τουρκία είναι απολύτως απαραίτητη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι ασκεί πίεση στο μαλακό υπογάστρο της Ρωσίας, στον Κάφκασο, και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η Τουρκία μαζί και με το Αζερβαϊτζάν, και ταυτοχρόνως είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής απέναντι στο Ιράν, δεδομένου ότι το Ισραήλ μεν μπορεί να πολεμά σε ένα θερμό μέτωπο με το Ιράν, αλλά είναι καταφανώς αδύναμο από μόνο του το Ισραήλ να αντιμετωπίσει όχι μόνο το Ιράν αλλά ούτε και τη Χεσμπολά, αλλά ακόμη και τη Χεσμπολά. Επομένως χρειάζονται την Τουρκία, και τη χρειάζονται την Τουρκία τόσο αυτή καθ' αυτή, όσο και σε ό,τι αφορά τη Συρία, η οποία με συμμετοχή και ελληνική πέρασε στα χέρια ενός μέλους του Ισλαμικού κράτους και πράκτορα της Τουρκίας, από τον οποίο ζητά ο Τραμπ να πολεμήσει αυτός, ο Τζολάνι της Συρίας, με τη Χεσμπολά, για να βγάλει από τη δύσκολη θέση το Ισραήλ, το οποίο μπορεί να είναι και στη Χεσμπολά. Σε όλο αυτό το ανάπτυγμα η Τουρκία είναι κομβικότατη. Ο Τραμπ το λέει με κάθε τρόπο, και δεν το λέει μόνο ο Τραμπ, το λέει ένα τεράστιο μέρος του αμερικανικού κατεστημένου. Προφανώς κάποιοι καλοπληρωμένοι από συγκεκριμένα λόμπι τύπου Μενέντες, επειδή κάναν μια δουλειά οι άνθρωποι και έχει αποδειχθεί, έπρεπε να προβάλλουν ορισμένες πίεσεις. Ξέρετε, κάθε πολιτικό πρόσωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν κάθε πολιτικό πρόσωπο, έχει το χορηγό του και πρέπει να τον ικανοποιεί μέχρι ενός σημείου για να έχει το αντίστοιχο αντάλλαγμα. Η Τουρκία είναι σημαντικότατη, κομβικότατη για τις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που μπήκε στο ΝΑΤΟ. Όποιος φαντασιώνεται ότι το Ισραήλ θα πολεμήσει με το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ για χατήρι της Ελλάδας και της Κύπρου ή και γενικώς, ή είναι αφελής σε βαθμό κολάσιμο, ή είναι ψεύτης σε βαθμό κολάσιμο.
0: Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε αυτού του είδους την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας, ή εν πάση περιπτώσει την διατήρηση του ισχυρού ρόλου που πάντα είχε, αυτό τι σημαίνει για εκείνες τις περίφημες στρατηγικές σχέσεις, τις συμμαχίες της χώρας, τα περί ασφάλειας, μιλάω για την Ελλάδα πια, ναι, στο πλαίσιο αυτών των καλύτερων σχέσεων που είχαμε ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι στέρεο αυτό το έδαφος ό,τι αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη χώρα? Είναι σαθρό αυτό το έδαφος?
2: Είναι πάρα πολύ σταθερό σε ό,τι αφορά το ελληνικό κατεστημένο, το οποίο σκάστα έχει τα συμφέροντά του πολιτικά και οικονομικά τοποθετημένα τη ΣΥΠΑ, είναι εγγυήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Για την Ελλάδα και τον ελληνισμό Ελλάδα και Κύπρο δεν υπάρχουν εν προκειμένου σύμμαχοι. Υπάρχει ένα συσχετισμός που λέει ότι θα γίνουμε ζωτικός χώρος πέρα από τη ΣΥΠΑ, κυρίως του Ισραήλ και της Τουρκίας, το πλαίσιο των νεοοθωμανικών της επιδιώξεων. Μπορεί κάποιες φορές να παίζουμε και το ρόλο μιας ενόχλησης αν η Τουρκία παραγίνεται δύσκολη για τη ΣΥΠΑ, αλλά κατά βάση θα είμαστε το καρότο. Και η Ελλάδα και η Κύπρος θα είναι οικόπεδα στρατηγικής σημασίας, φυλασσόμενα με λεφτά του ελληνικού και του κυπριακού λαού, προς ικανοποίηση των Αμερικανο-Ισραηλινών συμφερόντων και επομένως ευρισκόμενα στην αγκαλιά των νεοοθωμανικών τουρκικών επιδιώξεων, οι οποίες συγκλίνουν στρατηγικώς πολύ περισσότερο με τα συμφέροντα, είπα, και Ισραήλ.
0: Κύριε Τσίμα, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά.
3: Real FM.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Και βέβαια σήμερα, ανεξαρτήτως τρόπου με τον οποίο προκλήθηκε, είχαμε την πυρκαγιά στο Σεισμανόλιο. Μια πυρκαγιά σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο, αν μη τι άλλο, η οποία αν μη τι άλλο έφερε στην επιφάλεια την έλλειψη σχεδίου πυρασφάλειας, αλλά και την τραγική υποστελέχωση σε υγειονομικούς και στην τεχνική υπηρεσία. Και μάλιστα αυτά, θυμάστε, λίγες μέρες μετά τις μεγαλοστομίες του κ. Μητσοτάκη για τη δίθεν μεταρρύθμιση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης. Ξέρετε, με αφορμή μετά την πυρκαγιά είχαμε το θάνατο επίσης της 90χρονης γυναίκας. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά τώρα, αυτή καθ' αυτή, ο Υπουργός Υγείας, αντί να κρύβεται πίσω από τα υποκριτικά του συγχαρητήρια στο προσωπικό, θα πρέπει να απολογηθεί, και θα πρέπει να απολογηθεί για το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη κλινική όχι μόνο δεν λειτουργούσε σύστημα πυρανύχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης, αλλά δεν υπήρχαν ούτε καν τα στοιχειώδη μέσα για την μεταφορά των ασθενών. Οι σχεδόν 30 ασθενείς που νοσηλεύονταν μεταφέρθηκαν έγκαιρα χάρη στην αυτοθυσία, ξέρετε, μόλις 2 γιατρών και μόλις 2 νοσηλευτών που εφημέρευαν, και ενός μοναδικού τραυματιοφορέα για όλο το νοσοκομείο. Αυτή ήταν η κατάσταση σήμερα στο κεφλεγόμενο, στους δύο ορόφους του Σεισμανόγλιο. Όμως, όπως έχει πει και ο Γεωργιάδης, μην είστε μίζεροι τώρα, γιατί εδώ έχουμε ωραίο ήλιο, έχουμε ωραία θάλασσα, έτσι, και έχουμε και ωραίο πληθωρισμό, πρέπει να σας πω. Βγήκε ο πληθωρισμός. Μιλάμε για Αρμαγεδόνα και στη στέγαση και στην ενέργεια και στις μεταφορές. Είναι ο Δημήτρης Ραμή. Δημήτρης Χριστούλιας, έλα Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Ακριβώς όπως το είπες, βγήκε το μεσημέρι ο πληθωρισμός από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο 4,4%. Παρουσιάζει, καταγράφεται μείωση σε σχέση με τον Μάιο. Ωστόσο Νίκο, όλα τα βασικά αγαθά τα οποία βλέπω εδώ στη λίστα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής έχουν πολύ σημαντικές ανατιμήσεις. Από πού να ξεκινήσει, από τα κρέατα, το μοσχάρι, 15,6% ετήσια ανατίμηση. Αρνί και κατσίκι, 16,2%. Πουλερικά, 4,7%. Αλίπαστα ψάρια, 11,1%. Γαλακτοκομικά και αυγά, 2,4%. Τιμή φρούτων, 6,5%. Καφές, 4,3%. Να πάμε τώρα, πού θες να πάμε, στην βενζίνη, 12,8%. Στο πετρέλαιο κίνησης, 12% σε ό,τι αφορά τα κάστημα. Να μείνω λίγο στα κάστημα, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Α, τώρα πριν πας στα καύσιμα, να πω ότι χτες αρχίσαν να βομβαρδίζουν πάλι οι Αμερικάνοι.
1: Γι' αυτό, έτσι, αυτό ήθελα να πω, Νίκο.
0: Α,
1: τώρα
0: για πες το.
1: Αυτό, διότι με το που άρχισαν να βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι στο Ιράν, πρέπει να σου πω, στην Μέση Ανατολή, πρέπει να σου πω ότι έχουμε εκτόξευση, είχαμε εκτόξευση του πετρελαίου Brent. Έφτασε ακόμα και τα 78 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι στα 76 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσω, πριν μια εβδομάδα ήταν στα 71 δολάρια το βαρέλι. Άρα ήδη καταγράφει σε μια εβδομάδα μια άνοδο 6%. Όλο αυτό ή αποτέλεσμα και πώς αποτυπώνεται στις αντλίες των πρακτηρίων.
0: Μέσα μια νύχτα όμως αποτυπώθηκε.
1: Πρόσεξε. Τις τελευταίες τρεις ημέρες έχει αυξηθεί η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης κατά 7 λεπτά το λίτρο, ναι, και στην αμόλυβδη βενζίνη κατά 2 λεπτά. Αυτό που μου
0: αυτό
1: λένε,
0: θέλω να καταγράψω, ότι εδώ και ένα μήνα που υποτίθεται ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις τους για τα μνημόνια συνεννόησης και πάρα αυτό είχε και αποκλιμάκωση, αυτό δεν φαινόταν στις τιμές. Μέσα ένα βράδυ όμως, μέσα σε μια νύχτα, από τη στιγμή που άρχισαν να πέφτουν οι βόμβες,
1: εδώ, για να το πούμε,
0: οι αυξήσεις έρχονται στο χρόνο ντετέ, οι μειώσεις δεν έρχονται ποτέ.
1: Νίκο μου, για να το πούμε πολύ απλά, δεν έπεσαν οι τιμές όλο το διάστημα που το πετρέλαιο Brent έπαιρνε την κατηφόρα. Με το που παίρνει την ανηφόρα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή μέση τιμή αμόλυβδης βενζίνης 1,96 ευρώ, πανελλαδική μέση τιμή. Άρα καταλαβαίνεις, τις επόμενες μέρες θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη. 1,78 αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης. Άρα καταλαβαίνεις ότι άμεσα θα ξεπεράσει το 1,80 ευρώ.
0: Ναι, καταλαβαίνω ευρώ, ότι κάποιοι μας κλέβουν. Και μας κλέβουν μπροστά στα μάτια μας.
1: Εγώ καταλαβαίνω, έτσι, Νίκο, είναι αυτό που έχουμε πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες από την εκπομπή σου, ότι τρόφιμα, μία αισθή ακρίβειας. Ενέργεια, καύσιμα δηλαδή, αμόλυτη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Δεύτερη αισθή ακρίβειας. Πού να σε πάω στην εστίαση, αυτό που είπε στην αρχή της, όταν μιλάγαμε. 7,1% αύξηση, ετήσια αύξηση στα ενίκια. 5,3% αύξηση του κόστους για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Άρα καταλαβαίνεις, όλα αυτά όπου και να το πιάσεις, μπορεί ο πληθωρισμός να πέφτει, αλλά πραγματικά οι τιμές σε βασικά αγαθά μένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και μέσα σε όλα αυτά, να σου πω και δύο λόγια και κλείνω με αυτό για τη σημερινή συνάντηση που υπήρχε στο Υπουργείο Ανάπτυξης για το ποια προϊόντα θα μειωθούν από το Σεπτέμβριο. Δόθηκε μία λίστα με κάποια βασικά αγαθά, όπως να πω κρέας, το χάλα, το γιαούρτι, να μην τα λέω τώρα, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, βρετικό γάλα, δημητριακά, σοκολάτα. Μένει να δούμε, Νίκο, πόσα προϊόντα θα μειωθούν από το Σεπτέμβριο, αλλά το βασικό είναι ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα και σε ποιο ποσοστό θα μειωθούν και αν πραγματικά αυτές οι μειώσεις θα αποτυπωθούν, θα έχουν σημαντική επίπτωση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε φυσικά από το Σεπτέμβριο.
0: Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Παιδιά.
2: Real FM.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά, στη Σοφία, στον Άγγελο, στον Ηρακλή. Κωνσταντί μου, ευχαριστώ και ανταποδίδω. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα Τζέση, στον Πέτρο, στον Γιώργο που μας ακούει από την Πράγα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Θέλω να πάμε στον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Άκη τον Κοσόνα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Άκη μου, καλησπέρα.
1: Νίκο μου, καλησπέρα. Και πολύ γρήγορα να σου πω ότι η μεγάλη αδυναμία σου, πρόεδρος Τραμπ, διακόπτει την παράσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Προλίγου μετονομάστηκε το αεροδρόμιο Palm Beach στην Φλόριντα σε αεροδρόμιο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
0: Α, τι λες.
1: Ναι, διότι όπως είπαν οι υπεύθυνοι και το υποστήριξε ο γιος του Τραμπ, ο Έρικ, κανείς δεν είναι τόσο συνδεδεμένος με την πολιτεία της Φλόριντα όσο ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Μάλιστα. Και γιατί κατηγορούν τον Κιμ Γιούνγκ, πώς το λένε αυτό στην Κορέα, ότι εν ζωή βαφτίζει τοπονύμια.
1: Συκοφαντίες κατά του πρόεδρου. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο που κουβεντιάζεται πριν με τον Δημήτρη, είναι σαφές ότι, και αυτό δεν είναι ούτε συνωμοτικό ούτε σοφία, ότι οι συνεχείς αυξομοιώσεις της τιμής του πετρελαίου και ξαφνικές και συχνές κάποιους ευνοούν, έτσι δεν είναι? Κάποιοι άνθρωποι θα έχουν γίνει πολύ πλουσιότεροι από ό,τι
0: καταρχάς υπονομάει ο ίδιος ο Τραμπ με τα κρυπτονομίσματα και με τον τρόπο που παίζει λίγο πριν ανακοινώσει τις αποφάσεις, οι οποίες ξέρει ότι θα τα ανακοινώσει ο ίδιος και ο ίδιος παίζει τα δισεκατομμύρια.
1: Η dealer του πετρελαίου είναι μια χαρά. Δεν ανάγκηναν κανείς εφοπλιστής ή μεταφορέας πετρελαίου, ας μην πάει το μυαλό του κόσμου εκεί, αρκεί να είναι ραντιέρης όπως λέγανε παλιά ή να δειλάρει με το πετρέλαιο. Λοιπόν, όταν τη μία μέρα το βαρέλι κάνει 71 δολάρια, την άλλη 78, την άλλη 93 και την άλλη 100, είναι σαφές ότι κάποιοι βγαίνουν ωφελημένοι από αυτό και οι καταναλωτές χάνουν.
0: Ας πούμε χτες ξέραμε αυτός ο οποίος δηλάρει, όπως λες, ο Ραντιέρης και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ακούει τον Τραμπ να λέει στην Άγκυρα ότι σε λίγες ώρες θα τους βομβαρδίσω. Δεν ξέρει τι θα κάνει αυτός τώρα.
1: Προφανώς. Και ελπίζω ο κόσμος που μας ακούει να καταλαβαίνει πολύ καλά και να εισπράττει ακριβώς αυτή τη γνώση αύριο το πρωί που θα βάλει βενζίνη με 2 ευρώ αντί για 1,90 ή 1,77 που είχε φτάσει προημερών και τη θεωρούσαμε και φτηνή. Λοιπόν, ήταν ασυνήθιστο τουλάχιστον όπως χαρακτηρίστηκε το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ αλλά και στους άλλους επίσημους που είχε μαζί, δηλαδή από ένα χειροποίητο περίστροφο.
0: Α, δεν το είδα αυτό. Ναι,
1: από ένα χειροποίητο περίστροφο. Ο περίστροφο είναι το πιστόλι με μήλο, τα κόλτ που βλέπαμε παλιά στα western, τα εξάσφαιρα που γυρίζει ο μήλος και παίρνει 6 σφαίρες. Λοιπόν, η θήκη, η πολυτελής βελούδινη θήκη που φέρει το όνομα του πρόεδρου Ερντογάν και την φράση «με σεβασμό και φιλία στους ηγέτες του ΝΑΤΟ», περιείχε ένα κίτ καθαρισμού του όπλου και 6 σφαίρες. Κάποιοι είπαν ότι θα ακολουθήσουμε τους νόμους της χώρας μας, θα περάσει πρώτα τον έλεγχο και θα το πάρουμε.

0: πάρουμε μετά. Οι περισσότεροι όμως το πήραν. Αλλά ήταν ένα όντως ασυνήθιστο δώρο που χαρακτηρίστηκε. Στην Παλαιστίνη, σύμφωνα με την δήλωση του Προέδρου Αμπάς, είναι πάντα πρόεδρος παρά τα 91 του χρόνια.
1: Είχε προκηρύξει εκλογές τις προάλλες, δεν είχε πει ότι θα πάει σε εκλογές.
0: Τώρα είναι επίσημο, 28 Νοεμβρίου.
1: Αχα.
0: Βουλευτικές εκλογές και αρχές του 2027 προεδρικές εκλογές, χωρίς να πει αν θα είναι ο ίδιος, μάλλον δεν θα είναι, γεννημένος το 1935. Στις περιοχές, να το πούμε για τον κόσμο, να το έχει στο μυαλό του, τι εννοούμε Παλαιστίνη, το διοικητικό κομμάτι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που ελέγχεται από την Παλαιστινιακή Αρχή, την Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Τώρα πώς θα γίνουν αυτές οι εκλογές, εδώ θα είμαστε να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Να σου πω και ότι, αν και το ξέρουμε, το είχαμε πει προχτές, περιμέναμε την απόφαση δικαστηρίου, η Λεπέν θα είναι υποψήφια πρόεδρος και μετά την απόφαση του δικαστηρίου
1: θα
0: που
1: μειώνει
0: την ποινή της, ναι θα είναι. Και όπως φαίνεται στις δύο μετρήσεις που βγήκαν σήμερα τα αποτελέσματά τους, προηγείται με 36% στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο κερδίζει με μικρή ή μεγαλύτερη διαφορά ανάλογα με τον αντίπαλό της. Να σου πω και για τον Άντι Μπέρναν, τον νέο ηγέτη των εργατικών.
1: Πριν να πούμε εδώ ότι ο Μακρόν αυτήν την παρέλαβε στο 17%, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και την έχει διπλασιάσει τώρα αυτός ο οποίος τον φέραμε και εδώ στην Πνίκα να μας πει το όραμά του για την Ευρώπη. Θυμάσαι που τον φέραν εδώ με τα Μπλοβιβάν την Ακρόπολη από πίσω.
0: Βέβαιος, ναι. Και την ομιλία του θυμάμαι. Ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση όταν ξαφνικά από το 17 πήγε στο 33 και κατέληξε στις προηγούμενες εκλογές στο 41.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τον απείλησε μεν, αλλά το 41, Νίκο, δεν ήταν καθόλου μικρό ποσοστό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται ότι θα είναι ο διάδοχος του Κιρ Στάρμερ στην Αγγλία. Αν δεν υπάρξει άλλος υποψήφιος στο Εργατικό Κόμμα μέχρι τις 15 Ιουλίου, θα είναι αυτός ο νικητής, νέος ηγέτης, νέο ξεκίνημα όπως λένε οι εργατικοί, αρκεί να συγκεντρώσει 81 από τους 402 σήμερα βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, που νομίζω θα τους συγκεντρώσει πολύ άνετα. Αυτή είναι η εικόνα προς το παρόν.
1: Έγινε,
0: Άκη μου.
1: Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, Νίκο μου.
1: Και ό,τι ακούμε είναι ωραίες της Ντάντος. Να σας πω ότι αύριο θα είναι εδώ μαζί μας αυτός ο υπέροχος, αυτός ο σπουδαίος τραγουδοποιός. Σας περιμένω λοιπόν αύριο στις 7. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα με τον Ορέστη Ντάντο. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
7: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
1: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, Real FM 97,8, 8 λεπτά μετά τις 9. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι και απόψε, βράδυ 5ης, 9 Ιουλίου. Έβρεξε και έχει υγρασία και ένα απίστευτο πράγμα.
1: Το έχει αυτό το απίστευτο πράγμα. Βρέχει και ειδήσεις,
0: Τι δεν έχει?
1: Βρέχει και ειδήσεις.
0: Βρέχει ειδήσεις, ναι.
1: Μανώλης Παρδάλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι στην ρύθμιση των ήχων μαζί μας απόψε. Έλειπε σε άδεια. Γι' αυτό. Έχει κι άλλη όμως, ήταν. Εντάξει.
1: Καλά, άλλη μόνο. Τι, αυτό μόνο.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Είναι δυνατόν.
0: Και εσύ αμέσως αλλιώ.
1: Άδεια, παιδί μου, να έχει άδεια ο κόσμος.
0: Βρενάχιο, που λέει. Λοιπόν, η κυρία Ειρήνη Κούρτη και η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Πελαγία Κατσούλη είναι στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων και αργότερα θα δούμε τώρα ο κύριος Σταυρακάκης, ήταν ο κύριος Φουστέρης, γιατί έχουμε και παιχνίδι.
1: Έχουμε παιχνίδι. Και είναι μια απαιτητική βραδιά για την Πελαγία Κατσούλη σήμερα. Ανακοινώθηκε, ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος στην παρέτησή του από αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομιλίες του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Πρόεδρου της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Είναι μια πολύ πολύ πολιτική βραδιά η απόψενη. Είναι μια πολιτική βραδιά.
0: Μια πολιτική βραδιά.
1: Είναι και μια βραδιά που, εν πάση περιπτώσει, με τις εξελίξεις αυτές που υπάρχουν, τίθεται και πολλά ερωτήματα.
0: Και λέει εδώ πολύ καλά ο Μιχάλης, θέτει ένα ερώτημα κέριο. Μανώλη, θα είσαι στο καινούριο πρόγραμμα του Real ή πλησιάζει ένα τέλος εποχής?
1: The answer is blowing in the wind.
0: Ναι. Αγαπητέ Μιχάλη, έχω να σου πω το εξής. Πρώτον, δεν ξέρω αν θα είμαι στο καινούργιο πρόγραμμα του Real, διότι αποφασίζει η υπηρεσία. Δεύτερον, και αν δεν είμαι, γιατί πρέπει να πλησιάζει ένα τέλος εποχής? Ζυγά τα πολλά χρόνια που το έκανα για να είναι και τέλος εποχής. Δεν ξέρω ακόμα κάτι. Για να σου πω, όταν θα ξέρω, για να πω γενικώς, θα το επικοινωνήσω, εν πάση περιπτώσει.
1: Και κάτι που σημειώνει ο Κώστας, λέει, το παρατηρήσατε κι εσείς ότι το φετινό καλοκαίρι έχουμε πιο πολλές φωτιές σε εργοστάσια παρά σε δάση? Η αλήθεια είναι ότι σήμερα.
0: Πού
1: το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Τι θα μας πεις τώρα πάλι, ότι δεν παίρνεις τα μηνύματα και τα παίρνω εγώ?
0: Μιχάλη μου, μάλλον πλησιάζει ένα τέλος εποχής, γιατί τα μηνύματα δεν έρχονται. Έτσι. Λοιπόν.
1: Με έναν τρόπο προσπαθούμε να το πούμε.
0: Σε κάτω, το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, είχαμε το πρωί αυτή τη φωτιά στον Ασπρόπυργο και έκρηξη.
0: Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για ένα δράμα, διότι έχουμε τρεις ανθρώπους που είναι διασωληνωμένοι.
1: Τρεις ανθρώπους διασωληνωμένους. 11 τραυματίες.
0: Δεν έχουμε μόνο τρεις, είναι 11 συνολικά, αλλά οι τρεις είναι διασωληνωμένοι και άρα η κατάστασή τους είναι πολύ σοβαρή, προφανώς.
1: Υπήρξε επίσης μια φωτιά σε επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς κατάφεραν και την έλεγξαν, αλλά υπήρξε και εκεί μεγάλο πρόβλημα. Επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Και βεβαίως είχαμε και αυτό το φοβερό περιστατικό στο Σισμανόγλιο, με τη φωτιά που έβαλε ένας ασθενής.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος πρέπει να έχει κάποια ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Κοίταξε, θα ελεγχθεί η γυναίκα του. Δηλαδή ζήτησε να γίνει έλεγχος.
0: Δηλαδή τώρα να βάλεις φωτιά στο στρώμα σου,
1: ναι,
0: νοσηλευόμενος, και να το σκάσεις μετά. Έχεις κάποιο θέμα, δεν γίνεται.
1: Οι άνθρωποι τώρα εντωμεταξύ, οι υπόλοιποι που νοσηλεύονταν εκεί στο Σισμανόγλιο, μπορείς να καταλάβεις, έτσι, σε οι οποίοι βρίσκονται,
0: αλλά
1: και σε αδυναμία, σε ένα κρεβάτι νοσοκομείο.
0: Αλλά θέλω να δεν πω είναι εύκολο. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι, αυτό δεν είναι πράξη εμπριστή. Αυτό είναι πράξη ενός ανθρώπου που προφανώς αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Και έτσι θα πρέπει, φαντάζομαι, να αντιμετωπίσει
1: κάποιο
0: πρόβλημα.
1: Νομίζω ότι. Ναι, νομίζω πως
0: έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί είναι ένας άνθρωπος που νοσηλεύεται. Δεν είναι ότι πήγε στο νοσοκομείο Ευρώπη. Νοσηλευόταν και βάλε φωτιά στο στρώμα του. Και μετά το σκάσε.
1: Δεν ξέρω αν είδες τις εικόνες.
0: Την κρετησίδα τις εικόνες.
1: Στους χώρους εκεί τη ζημιά έχει γίνει.
0: Τις εικόνες.
1: Πολύ επικίνδυνο αυτό σε ένα νοσοκομείο να συμβαίνει. Και τι, να ξαναθέσουμε πάλι μήπως το θέμα της φύλαξης, γιατί πόσο νωρίς θα μπορούσα να το είχα πάρει χαμπάρι, και των μέτρων επίσης πυρόσβεσης.
0: Να σου πω κάτι, δεν είμαι σίγουρος αν σε αυτό η φύλαξη θα μπορούσε να κάνει κάτι. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα νοσηλευόμενο, η φύλαξη είναι κάτω.
1: Ίσως η ταχύτητα όμως.
0: Μπορεί, δεν ξέρω.
1: Ερώτημα.
0: Εδώ μπαίνουν άλλα ζητήματα για το τι συστήματα έχουν τα νοσοκομεία σε περίπτωση που όχι κάποιος βάλει φωτιά στο στρώμα του, αλλά προκύψει μια φωτιά. Δηλαδή υπάρχει αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης.
1: Δεν το ξέρω. Πάντως εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έχουν μείνει σιδερένοι σκελετοί των κρεβατιών και καμένοι τείχοι. Έτσι. Και προφανώς έχει καταστραφεί και νοσοκομιακός εξοπλισμός. Αυτό που λένε οι ασθενείς οι οποίοι μίλησαν είναι ότι μέσα σε δευτερόλεπτα είχε γεμίσει πολύ καπνό όλος και ο θάλαμος και ο διάδρομος, δεν μπορούσε να δεις τίποτα. Συνελήφθη λοιπόν, είναι 76 ετών αυτός ο ασθενής, ομολόγησε ότι είχε βάλει τη φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του. Να δούμε τώρα, δεν ξέρω. Ζήτησε, εσύ εγώ το έχει ζητήσει να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσία.
0: Ο Γιάννης έχει βγάλει και το πόρισμα. Οπότε εντάξει.
1: Α, δεν το είδα.
0: Ναι. Γιάννη. Έχει βγάλει πόρισμα με βάση. Ο Γιάννης ξέρει τι ψηφίζει ο άνθρωπος που βάλε τη φωτιά. Γιατί προφανώς ο Γιάννης πρέπει να είναι ο μεγάλος αδερφός, δεν εξηγείται διαφορετικά. Πρέπει να βλέπει ψυχές ο Γιάννης. Δεν μπορώ. Ο Μπριζολάκιας μας βρίζει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ντανουνίτος μας λέει. Τι είναι τα Ντανουνίτος?
1: Ντανουνίτος.
0: Καλησπέρα λέει Ντανουνίτος. Μπριζολάκια είναι βρισιά.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Τρυφερό ακούγεται όμως.
0: Δεν υπάρχει τρυφερό. Να σου
1: ακούγεται ως λέξη, ρε παιδί μου. Γλυκούλα λέξη.
0: Να είναι κάποιον μαζί διπλά και να του πει: κοίτα να δεις πώς θα κάνω τον μπαρδέλ, να πει Ντανουνίτος και να έχουν βάλει στοίχημα 100 ευρώ. Εντάξει, αυτό είναι δηλαδή. Και θα κερνάει τώρα ένα στον Άκη. Αντίστοιχα, το έλεγα αυτό το πει.
1: Ωραία, να σου πω όμως κάτι, για να μην τον αδικούμε τον Μπριζολάκια 13.
0: Όχι, να είναι...
1: όχι, απλά να πω αυτό, ότι συνήθως μας απευθύνεται με πολύ τρυφερούς χαρακτηρισμούς. Λουκουμαδάκια μου και τέτοια μας λέει.
0: Δεν ξέρω όμως τι είναι αυτό που λέει. Γι' αυτό κάνω την ερώτηση. Ευλογία λέει η βροχή, αλλά η υγρασία δεν παλεύεται με τη βροχή. Που είσαι χειμώνα να μας έσαι ξανά. Ναι. Ξέρω πολλούς που θα ήθελα να έρθει χειμώνας που δεν μπορούν να κάνουν διακόπες. Αλλά μην το πούμε πολύ και τα ακούσει ο Γιάννης.
1: Όχι,
0: γιατί
1: όχι,
0: θα τους βάλει τα μπέλα.
1: Τώρα, έλα. Μην το ανοίξουμε αυτό το ζήτημα.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε και τη φωτιά στο F-16, έτσι.
1: Ναι. Είχαμε και αυτή τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Σώος ο πιλότος.
0: Ναι, άγιο είχε άνθρωπος, δίκιο είχε.
1: Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και ο ίδιος. Έτσι, πάρα πολύ καλά λειτουργήσε.
0: Ο Φόρτσα Παουκάρα κάνει, έχουμε τις φτάσεις της MRB που είναι πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες.
1: Πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Έλεγα σήμερα Πέμπτη, γιατί τι να κάνουμε εκπομπή Πέμπτη, έχει και μπάλα. Τι να πούμε παραπάνω. Και βγαίνουν οι τάσεις της MRB και λέω να
1: αυτό.
0: Τι ωραία.
1: Ωραία, μίλα μου γι' αυτό λοιπόν. Μίλα μου γι' αυτό.
0: Δεν τα ακούω, θα σου πω αυτό που λέει ο Φόρτσα Παουκάρα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η υποτιθέμενη ενημέρωσή μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις αξιοπιστίας για την κοινωνία.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Τι?
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Όχι, το λέω γιατί το καταγράφεται στην εκστάση της MRB. Λοιπόν, για τον πολιτικό λέει χώρο ήταν αυτονόητο. Άρα καλό θα ήταν να αναρωτιούνται πολύ το γιατί είστε πάτο και όχι για τα μπινέλικια που τρώνε, που τρώτε μάλλον, που όπως διαπιστώνετε δεν είναι από βίτσιο τελικά. Φόρτσα Παουκάρα μου, όπως βλέπεις και το μήνυμα διαβάσαμε και τα λέμε και μόνοι μας καμιά φορά. Όχι, τα λέμε τέλος πάντων όσο όταν μας δίνετε η ευκαιρία. Αλλά εσείς επιλέγετε τι θα ακούτε και τι θα βλέπετε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τα μέσα ενημέρωσης από μόνα τους δεν είναι κάτι.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος θα κάνει αυτό που είναι. Λοιπόν, άμα ακούς και συμμετέχεις και υποστηρίζεις με την προτίμησή σου στις μετρήσεις κτλ. Εσύ δίνεις δύναμη στο μέσο ενημέρωσης. Είτε είναι ο Real, είτε είναι οποιοδήποτε. Εντάξει. Και βεβαίως τα μέσα ενημέρωσης από μόνα τους δεν είναι κάτι. Οι εργαζόμενοι είναι σε αυτά.
1: Ναι.
0: Όχι, θέλω να πω ότι οι εργαζόμενοι με την έννοια, ρε παιδί μου, το ότι ακούς κάτι, ακούς ένα μέσο, γιατί επιλέγεις να το ακούσεις για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Δεν το ακούς επειδή σου αρέσει το όνομα του σταθμού.
1: Όχι, όχι. Δεν πάει το ακούς για τους ανθρώπους.
0: Η συχνότητα. Α, είναι συμπαθητική αυτή η συχνότητα, ας ακούσουμε. Λοιπόν, άρα ο κόσμος επιλέγει τι θα ακούει.
1: Πολύ μεγάλη συζήτηση είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί ξέρεις, να το πούμε και εμείς το λέμε και το ξαναλέμε. Και εγώ και ο Μανώλης είμαστε από τους ανθρώπους που κριτική στο επάγγελμά μας την κάνουμε. Δεν έχουμε θέμα να την κάνουμε. Αλλά όμως, να που συζητάμε το τελευταίο διάστημα το πώς ενημερώνεται και ο κόσμος μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα οποία τα θεωρούν ότι είναι μέσα ενημέρωσης κάποιοι. Δηλαδή κάποιοι μπερδεύουν λιγάκι το ρόλο του ενός και το ρόλο του άλλου. Δεν ξέρω αν στις τάσεις της MRB αυτό διαχωρίζεται. Αυτό λοιπόν, το σημείο ναι. που λες, Μανώλη, για την εμπιστοσύνη, δεν ξέρω αν διαχωρίζει από τα μέσα ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μου άρεσε να το δω αυτό, αν εκεί έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη ή όχι.
0: Ναι, καλά.
1: Θα έχει μια σημασία.
0: Ναι, είναι πιθανό ο κόσμος όταν δεν ξέρω πώς μπαίνει η ερώτηση, για να είμαι ειλικρινής. Είναι πώς μπαίνει η ερώτηση και τι. Λοιπόν, τα Ντανονίτος είναι, λέει, σχετικά παλιά μάρκα παιδικών γιορτιών. Γιαουρτάκια για μωρά με διάφορες γεύσεις.
1: Είδες λοιπόν που είναι κάτι τρυφερό και εσύ αμέσως πήγες να πεις.
0: Συγγνώμη, είμαστε μαζί παιδικά γιαουρτάκια. Διάλεξε,
1: πάντα ο Μπριζολάκης διαλέγει κάποιες τρυφερές.
0: Εντάξει, ωραίο. Δεν πήγε το μυαλό μου.
1: Καλό
0: δεν πήγε το μυαλό μου. Δεν θα ο Φόρτσα Παοκάρα απαντάει στο Μιχάλη. Δεν θα είσαι. Εγώ στη νέα σεζόν. Όπως και άλλοι εκεί. Αφού είσαι εκτός γραμμής. Μη σου γράφω λέει ονόματα. Αλλά λογικό είναι. Φώτσα Παοκάρα, θέλω να σου πω ότι 5 χρόνια το τηλέφωνο μου μια φορά δεν έχει χτυπήσει για αυτά που λέω. Άρα επίτρεψέ μου να σου πω ότι πρώτον δεν τίθεται θέμα γραμμής και δεύτερον δεν έχει παρέμει ποτέ κανείς στα λεγόμενα μου. Τώρα το αν θα είμαι ή δεν θα είμαι, αυτό ξαναλέω. Εργαζόμενος είμαι, στη διάθεση της υπηρεσίας είμαι πάντα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε το θέμα. Αν ξέρετε κάτι περισσότερο από μένα, ευχαριστώ για την ενημέρωση.
1: Είναι ρε, αυτό, ξέρεις, είναι το για πες, για πες.
0: Ναι, για πες, ρε φίλε, για πες. Ω Χριστέ μου.
1: Λοιπόν.
0: Ο Γιάννης δεν έχει τοποθετηθεί και αρχίζει ο Γιάννης ήχο.
1: Ναι, όχι, το κρατάει ο Γιάννης. Κάτσε, περίμενε.
0: Άμα γράψει και ο Γιάννης.
1: Κοίταξε, ο Γιάννης όταν γράφει, συμφωνούμε, διαφωνούμε μαζί
0: του. Να
1: μαζεύω.
0: Γράφει.
1: Λοιπόν, συμφωνούμε ή διαφωνούμε μαζί του, γράφει έτσι εμπεριστατωμένα την άποψή του. Οπότε πιστεύω ότι το σκέφτεται, το μελετά, δεν μπορεί κάτι θα γράψει γι' αυτό.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω λύση τι αποσκοπούν οι δημοσκοπήσεις από τη στιγμή που βγάζουν τα ίδια ποσοστά σε όλα τα κανάλια, είτε λέγεται MRB, είτε προράτα, είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν βγάζουν τα ίδια ποσοστά. Βγάζουν. Εντάξει, τα ποσοστά δεν βγάζουν τα ίδια ποσοστά. Τα ποσοστά είναι κοντά.
1: Σε μία κλίμακα είναι κοντά.
0: Είναι κοντά, αλλά δεν βγάζουν τα ίδια ποσοστά. Και επίσης δεν βγάζουν και τα. Πώς θα το πω τώρα, έχω ξαναπεί, μην ασχολείστε με τα ποσοστά, ασχοληθείτε με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης. Δηλαδή, το 45% θέλει αυτοδυναμία. Το 38%, αλλά δεν είναι μόνο το 38%. Διότι το ποσοστό είναι μεγαλύτερο. Θέλει, πώς το λένε, θέλει συγκυβέρνηση. Θέλει κυβέρνηση συνεργασίας. Το ποσοστό όμως αυτό μεγαλώνει. Διότι υπάρχει και ένα ποσοστό που λέει δεν έχει διαφορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκείνοι που θέλουν αυτοδυναμία είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Όλων των άλλων κομμάτων όμως θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας και αυτό. Ποιοτικά έχει ένα ενδιαφέρον, όχι του Τσίπρα, όλων των υπολείπων κομμάτων. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Επίσης, αρκετό ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου έχει και το γεγονός ότι η αδιευκρίνηστη ψήφος βρίσκεται στο 12,7%.
0: Είναι σημαντικό το ποσοστό. Έτσι. Για την περίοδο που διανύουμε. Λοιπόν, τώρα, επίσης πολύ σημαντικό θεωρώ το ότι η πρώτη προτύπωτη από τους ψηφοφόρους της νέα, του ΠΑΣΟΚ το 52% προτίθεται να ψηφίσει μάλλον προτιμούν, όχι προτίθεται να ψηφίσει, το 52% προτιμά συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και το 45% προτιμά συγκυβέρνηση με την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Οι ψηφοφόροι δηλαδή του ΠΑΣΟΚ προτιμούν τη Νέα Δημοκρατία. Το λέω διότι όταν διαβάζει ένας ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ αυτό και είναι ένας ψηφοφόρος παραδοσιακός του ΠΑΣΟΚ που δεν κινείται επουδενή προς στη Νέα Δημοκρατία μπορεί στην κάλπη, έτσι, και το αντίστροφο βέβαια συμβαίνει, να μην πάει να στηρίξει το Πασόκ και το Πασόκ να υποστεί καθίζηση στις εκλογές.
1: Ναι. Κοίτα, ναι, μπορεί να ισχύει αυτό, αλλά να σου βάλω και άλλη μία σκέψη. Mm. Ότι πολλοί, αρκετοί από τους ψηφοφόρους του Πασόκ είχαν κατευθυνθεί στον ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα όταν πήρε τις εκλογές.
0: Ναι, βεβαίως. Και τώρα όμως παίρνει η Ελλάδα από το Πασόκ. Το 12%.
1: Ναι. Όμως, ξέρεις, ο εντός εγγόνων επαναπατρισμός εκεί είναι λίγο τραυματικός. Για τους ψηφοφόρους.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι, γιατί είναι στη λογική του γάμου και του διαζυγίου. Γι' αυτό
1: ναι,
0: είναι τραυματικό. Ενώ δεν είχα μία τέτοια σχέση. Λοιπόν, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βρίσκω στο ότι το 46% θέλει εκλογές μέσα στο 2026. Mm. Και μόλις το 33%. Μόλις δεν είναι μικρό ποσοστό.
1: Ναι, δεν είναι μικρό.
0: Αλλά έχει σημαντική διαφορά από το 46% μέσα στο 2027. Mm. Ενώ υπάρχει και ένα 16% που λέει δεν έχει διαφορά.
1: Οπότε δεν μας και πειράζει, όποτε και να γίνει.
0: Αλλά ακόμα και αν αθροίσεις το 33 με το 16, φτάνεις σε ένα ποσοστό που δεν έχει όμως καμία σχέση με τα λόγια. Σε ένα ποσοστό 49% που είναι πάνω από το 46, νομίζω το 46 υπερισχύει απολύτως. Και μάλιστα, όλων των κομμάτων πλην της Νέας Δημοκρατίας θέλουν τις εκλογές το 2026 οι ψηφοφόροι. Αυτοί δηλαδή που επιλέγουν.
1: Γιατί πιστεύεις θέλουν άμεσα να γίνουν εκλογές, όχι των άλλων κομμάτων, αλλά οι ψηφοφόροι της Δημοκρατίας?
0: Προφανώς, γιατί.
1: Γιατί θέλουν. Των άλλων κομμάτων μπορεί να είναι η προσδοκία.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ,
1: να υποστηρίζουν. Αλλά για τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εδώ θα έμπαινε. Εγώ θα ήθελα μια ερώτηση εδώ. Που να διευκρινίζει τους λόγους.
1: Ναι.
0: Και να δίνει, προφανώς να δίνει κάποιες εναλλακτικές. Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι των επιστημόνων.
1: Και επίσης υπάρχει και το σενάριο νέου κόμματος Σαμαρά ως ερώτημα, έτσι. Για ενδεχόμενο δημιουργία νέου κόμματος με τον Αντώνη Σαμαρά. 3,3 απαντά ότι θα τον ψήφιζε σίγουρα. Το 11,9 δηλώνει μάλλον ναι. Υπάρχει όμως το 21% που λέει μάλλον όχι και το 57,8% που λέει σίγουρα όχι.
0: Ναι, σου είπα χτες μία πληροφόρηση που έχω και μένω σε αυτή. Δεν τη λέω δημόσια γιατί δεν μπορώ να την πω.
1: Ωραία, θα τα δούμε ούτως ή άλλως. Ξέρεις, τώρα και με αφορμή αυτό που έγινε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ με την παρέτηση Φάμελου, τώρα αναθερμαίνεται ακόμα παραπάνω το πολιτικό σκηνικό.
0: Βεβαίως.
1: Και θα υπάρξουν πολλές αλλαγές, εγώ πιστεύω. Δηλαδή θα υπάρξει, καταρχάς θα υπάρξει σύγκληση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί, είναι πολύ πιθανό να ανοίξει ο δρόμος για νέες αποχωρήσεις, νέα έξοδο στελεχών από το κόμμα. Μπορεί να υπάρξει πρόταση για έκτακτο συνέδριο.
0: Εγώ νομίζω δηλαδή, ότι είναι πολύ κοντά στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εν πάση περιπτώσει όμως, ξέρεις, μπορεί να πούμε με μία λέξη διάλυση, αλλά αυτή η λέξη έχει πολλά συμφραζόμενα και πολλές παρενέργειες.
0: Επίσης υπάρχει και ψάχνω τώρα να το βρω, γιατί το έβλεπα πριν, αλλά τώρα δεν το βλέπω. Θέλω να πιστεύω όμως. Λοιπόν, έχει και άλλα στοιχεία η δημοσκόπηση της MRB, τα οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν τα βλέπω. Για να δούμε λίγο εδώ μήπως τα έχει αναλυτικά. Λοιπόν, εισρωές ψηφοφόρων, εκρωές, η ακρίβεια μάλιστα. Εντάξει, η ακρίβεια είναι η πλήρης αποτυχία της κυβέρνησης.
1: Ναι, και εδώ, επειδή είναι το ερώτημα, να το πούμε έτσι, είναι 59,3% δηλώνει ότι ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις με μεγάλη δυσκολία.
0: Αυτό ήθελα να
1: πω. Μεγάλη. Και 16,1%
0: ότι δεν μπορεί καν να ανταποκριθεί.
1: Αδυνατή πλήρως ή σχεδόν πλήρως να καλύψει τις ανάγκες του.
0: Λοιπόν.
1: Αυτοί που δηλώνουν ότι δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα είναι το 23,9%.
0: Πρόσεξε τώρα. Υπάρχει στην ακρίβεια, στα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, στην πρώτη βαθμίδα πληθωρισμός ακρίβεια, υγεία περίθαλψη, χαμηλή μισθή, χαμηλά εισοδήματα, θέματα διαφάνειας διαφθοράς και νέο στη λίστα, δεν υπήρχε μέχρι τώρα, με 17,1% στεγαστικό ύψος ενοικίων, υψηλές τιμές αγοράς κατοικίας.
1: Δεν υπήρχε το στεγαστικό στις...
0: νέο στη λίστα, το επισημαίνει η MRB.
1: Και εμφανίζεται,
0: βεβαίως, και εμφανίζεται με διψήφιο στην πρώτη βαθμίδα, στα πιο σοβαρά.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε ακόμα και σε δημοσκοπήσεις που την λέξη ακρίβεια την έκαναν, την βάζανε,
0: την κάνανε με 50
1: ράκια.
0: Ναι, ναι. Νέο στη λίστα. Μιλάμε για την MRB.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Έτσι. Φυσικά. Νέος, το επισημαίνει με βέλος. Νέο στη λίστα.
1: Λοιπόν. Πάμε σε τίτλους. Να πούμε μόνο, επειδή μιλάμε για τη στέγαση, 10 η ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα να μιλήσουμε για τη στέγαση και να το επικεντρώσουμε στη φοιτητική στέγη κυρίως.
0: Ωραία.

0: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις...
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά, 35 τώρα μετά τις 9, Real FM 97,8, και θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Χότζογλου.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε και την κινητοποίηση, η οποία πέρασε βέβαια εδώ και αρκετές ημέρες που μιλούσαμε πριν. Δεν ξέρω πόσο προβλήθηκε από τα μέσα ενημέρωση. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε τώρα?
1: Πού είμαστε? Τους εργαζόμενους του κλάδου
0: ναι.
1: Στην εστίαση. Ναι. Η κατάσταση είναι τραγική. Δυστυχώς, οι καταγγελίες καθημερινά στην Ομοσπονδία παίρνουν μορφή χιονοστιβάδα σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Για καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αυτές που πανηγύριζε η κυρία Κεραμέως πριν λίγο καιρό που υπογράψαμε.
0: Δεν διαιρούνται, τι γίνεται?
1: Ναι, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας του επιστημισμού που την υπογράψαμε σχεδόν πριν δύο μήνες και αφορά 400.000 εργαζόμενους και περίπου 80.000 επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: δεν εφαρμόζεται ούτε στο 5% των επιχειρήσεων. Ενώ αυτή των ξενοδοχοϋπαλλήλων, που είναι και αυτή ενεργή και έχει κηρυχθεί και αυτή γενικώς υποχρεωτική, εφαρμόζεται περίπου στο 10% των επιχειρήσεων των ξενοδοχείων.
0: Αυτά είναι συντριπτικά μικρά, δεν είναι?
1: Είναι πάρα πολύ μικρά.
2: Έχετε ενημερώσει το Υπουργείο Εργασίας ότι υπάρχουν αυτά τα ποσοστά?
1: Δεν είναι αρμόδιο.
0: Τι εννοείται? Δεν είναι αρμόδιο. Ποιος είναι αρμόδιος?
1: Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεωρήσης Εργασίας.
2: Η οποία δεν υπάρχει.
1: Πρέπει να καταλάβατε. Καταλάβατε ποιο ήταν το πνεύμα του νόμου Χατζηδάκη όταν μετέτρεψε το ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή? Να πετάξει ο εκάστοτε υπουργός την πολιτική ευθύνη από πάνω του.
0: Άρα το Υπουργείο δεν είναι αρμόδιο?
1: Όχι,
0: όταν μια σύμβαση δεν εφαρμόζεται.
2: Η οποία σύμβαση είναι αποτέλεσμα ενός διαλόγου που το ίδιο το Υπουργείο έχει κάνει.
0: Μα η σύμβαση
2: ενός διαλόγου. Δηλαδή συμφώνησαν να υπάρχουν συμβάσεις εργασίας.
1: Ναι.
2: Αλλά για την τήρησή του όμως δεν είναι υπεύθυνο.
1: Εδώ θέλω να πω κάτι, γιατί υπάρχει μια στρέβλωση.
0: Ναι.
1: Και το πολύ TikTok τελικά βγάζει λάθος συμπεράσματα.
0: Και πείτε.
1: Η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή την κοινωνική συμφωνία και ψηφίστηκε.
0: Ναι.
1: Η κοινωνική συμφωνία είναι αποτέλεσμα διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων.
0: Σωστή.
1: Δηλαδή, εάν δείτε τα τρία νομοσχέδια της κυρία Κεραμέως, το ένα είναι ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία, η οποία έλεγε ότι πρέπει οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι εργαζόμενοι μάλλον, να είναι κάτω από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε ποσοστό περίπου 80%, και γι' αυτό έκατσε το τραπέζι με τους κοινωνικούς εταίρους. Δηλαδή η κοινωνική συμφωνία είναι αποτέλεσμα πίεσης των συνδικάτων, των εργοδοτών, γιατί υπήρχαν εργοδότες που θέλαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να αποφεύγουν τον αφέμητο ανταγωνισμό, αλλά και πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες ήταν πάλι η Ευρωπαϊκή Οδηγία για ίση αμοιβή, για ίση εργασία μεταξύ των δύο φύλων.
0: Mm-hmm.
1: Το μοναδικό νομοσχέδιο που είναι εμπνεύσεως καθαρά Κεραμέως είναι 14 ώρια εργασία στον ίδιο εργοδότη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μην πανηγυρίζει λάθος άνθρωπος για τα επιτεύγματα των κοινωνικών εταίρων. Γιατί βλέπουμε να είναι ότι σήμερα υπογράφηκε και κηρύξαμε υποχρεωτική τη σύμβαση και δώσαμε αυξήσεις. Αυτά λέει στο βίντεο της. Εν πάση περιπτώσει, για να μην φανώ αιμονικός, τα προβλήματα είναι πολλά. Ελεγκτικοί μηχανισμοί, δυστυχώς, πραγματικά, επειδή έχω γυρίσει στην Ελλάδα σε ένα μήνα μέσα δύο φορές, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν υπεράπτωστες προσπάθειες οι επιτροπές εργασίας, ειδικά στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Αλλά όταν έχεις για μια Ρόδο που έχει εκατοντάδες επιχειρήσεις, χιλιάδες εργαζόμενους, μόλις 4 επιθεωρητές. Όταν στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και στην Πάρο δεν υπάρχει καν επιθεώρηση εργασίας και πρέπει να πάνε στη Σύρο. Όταν στην Κρήτη οι 4 νομοί βουλιάζουν από επιχειρήσεις, εργαζόμενους και τουρίστες και οι επιθεωρητές εργασίας δεν φτάνουν. Τι έλεγχοι να γίνουν? Θα μου πούνε τώρα γίνανε 80.000 έλεγχοι. Και δεν απαιτώ έξω από κάθε επιχείρηση να είναι και ένας ελεγκτής. Ένα επιθεωρητής.
0: Δεν μπορεί να γίνει κιόλας.
1: Δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Αλλά μη τι άλλο, κοίταξε ένα περιστατικό που βγήκε στη δημοσιότητα που αναδείξαμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Τον ξυλοδαρμό ενός εργαζόμενου.
0: 16χρονου, λέτε.
1: 16χρονου.
0: Στην Κρήτη,
1: στη Χερσόνησο.
0: Ναι.
1: Από τον Γενικό Διευθυντή του Ξενοδοχείου.
0: Ναι.
1: Γιατί τόλμησε να κάτσει να ξεκουραστεί 10 λεπτά. Καταρχήν, εδώ πρέπει το Υπουργείο Εργασίας να μας απαντήσει. Με ποιο καθεστώς δούλευε ο ανήλικος? Γιατί ξέρετε, εδώ έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο. το οποίο το είδαμε να συμβαίνει πέρσι, φέτος όμως έχουμε έκρηξη. Ναι. Ποιο είναι αυτό? Της ανήλικης εργασίας.
0: Ναι,
1: από στοιχεία που συλλέγουμε από τα σκατατόπους ΕΠΕ, γιατί η κυβέρνηση αρνείται να μας τα δώσει, προκύπτει ότι έχουμε 50% αύξηση στις άδειες εργασίας ανηλίκων.
0: Η οποία προβλέπεται για την ηλικία των 16, αλλά με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, έτσι.
1: Ακριβώς. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές? Ο ανήλικος απαγορεύεται να δουλεύει νυχτερινή βαρδιά, απαγορεύεται να δουλεύει Σαββατοκυριακά και θα πρέπει στη βάρδιά του να έχει δίπλα του έναν έμπειρο εργαζόμενο, ο οποίος θα του υποδεικνύει τι να κάνει και να τον προστατεύει.
0: Ναι, και απαγορεύονται και συγκεκριμένα είδη εργασίας, δηλαδή που μπορεί να τον καταπονήσει.
1: Τι από όλα αυτά ίσχυε στο ξενοδοχείο? Γιατί οι πληροφορίες οι δικές μας λένε ότι την προηγούμενη μέρα ο ανηλικός δούλευε πάνω από 12 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσο αφορά, για να επανέλθουμε στο πρώτο σκέλος, τα προβλήματα, έχουμε την καταστρατήγηση της ψηφιακής κατασεργασίας. Ένα υπερόπλο, ξεκαθαρίζω ότι είμαστε υπέρμαχοι, καταφέραμε και το ευτελήσαμε, για να μην πω το ξεφτύλισμα.
2: Πώς γίνεται αυτή η καταστρατήγηση?
0: Κάτι είναι καλό πράγμα άμα τη χτυπάει ο εργαζόμενος.
2: Πώς γίνεται
0: άμα
2: αυτό?
0: Άμα δεν τη χτυπάει ο εργαζόμενος.
1: Αυτό είναι το κυρίαρχο. Ότι δεν χτυπιούνται από τους εργαζόμενους, τη χτυπάνε οι εργοδότες. Ειδικά στην εστίαση, μου τυχε να μην ξέρουν οι εργαζόμενοι τι είναι η ψηφιακή κάρτα.
0: Καλά, προφανώς δεν είναι καν στο χώρο εργασίας τους.
1: Τη χτυπάνε οι εργοδότες λοιπόν. Ξαφνικά έχουμε βρεθεί όλοι στο εργάνι να δουλεύουμε πενθήμερο 40 ώρα. Έτσι, ενώ τα πραγματικά ωράρια είναι 7 ημέρα, 13 ώρα, 14 ώρα, 15 ώρα. Επιπροσθέτως, βλέπουμε ότι καταφέρνουν και κάνουν οι εργοδότες παρέμβαση μέσα στο πληροφοριακό σύστημα εργάνι. Και τι εννοώ? Έχουμε χτυπήματα εργαζόμενου ο οποίος δούλευε σήμερα, πρωινή βάρδια, χτύπησε την κάρτα του 8 η ώρα. Ότι έπιασε βάρδια, ξαναχτύπησε στις 3, ότι σχόλασε. Και όταν μπαίνει το απόγευμα με τους κωδικούς του τάξης NET στο εργάνι να δει αν τα χτυπήματά είναι σωστά, τον εμφανίζει ότι είχε ρεπό.
2: Μάλιστα.
1: Συν το γεγονός ότι έχει δώσει το Υπουργείο Εργασίας τη δυνατότητα στον εργοδότη να τροποποιεί το πρόγραμμα του μήνα που πέρασε στο τέλος του εκάστοτου μήνα. Δηλαδή,
2: να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτό που είπατε μόλις. Πώς μπορεί να γίνει αυτό εάν έχει χτυπήσει κάρτα ο εργαζόμενος, να τον περάσει ότι έχει ρεπό?
1: Πιθανότατα ή με τροποποίηση προγράμματος που του έχει δώσει τη δυνατότητα το Υπουργείο να το κάνει, να τροποποιεί το πρόγραμμα
0: στον εργοδότη.
1: Στον εργοδότη, ναι. Ή με κάποιο παρένθετο σερβερ στο σύστημα. Το ψάχνουμε κι εμείς, γιατί και εδώ το Υπουργείο στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε
0: αυτό πρέπει να το σύστημα.
1: Ναι, με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μιλαπίδη, του τα αναφέραμε. Δήλωσε και εκεί αναρμόδιος να πάμε πρέπει στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεωρήσης Εργασίας και από εκεί να πάμε στη δίωξη δευτερονικού εγκλήματος. Θα τα κάνουμε όλα. Θα τα κάνουμε όλα. Δεν θα τους δώσουμε άλοθη να πούμε ότι δεν τα κάναμε. Θα πάμε να κάνουμε τις καταγγελίες μας και να αποσκομίσουμε όλα τα στοιχεία. Είμαστε διατεθειμένοι να πάμε ακόμα και στον εισαγγελέα. Όμως, δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε μετά γιατί έχουμε 80.000 καινές θέσεις εργασίας στον κλάδο.
2: Και εδώ, ξέρετε, πριν το αναφέρετε, έχουν έρθει ερωτήματα ακροατών για το θέμα αυτό. Και μας ήταν αυτός ο προβληματισμός μας, ότι είναι πάρα πολλές αυτές οι καινές θέσεις και θα θέλαμε να μας πείτε πού επικεντρώνεται καταρχάς, σε ποιους τομείς είναι.
1: Επικεντρώνονται σε άκρως εξειδικευμένες θέσεις. Δεν υπάρχει μάγειρα ούτε διαδείγμα σε FFC και TVSEF. Στα front desk, reception και guest relationships, σερβιτόρους, καμαριέρες.
2: Ναι.
1: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες. Οι μεγάλες μονάδες, τα all inclusive ξενοδοχεία, τα πεντάστερα resort, δεν παρέχουν καθόλου καλές υπηρεσίες και το κόστος είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος ενός δωματίου σε ένα από αυτά τα ξενοδοχεία προσεγγίζει τα 410 ευρώ. Και όσο μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού θα φτάσουμε 500 και 600 ευρώ.
2: Κύριε Χότσογλου, για τους εργαζόμενους στην εστίαση και στον τουρισμό, ποιες είναι οι συνθήκες? Σας ρωτάω γιατί είδαμε πρόσφατα κάποια ρεπορτάζ σε συγκεκριμένες περιοχές που αναφέρονται και στις αποδοχές και στα ωράρια και στις ημέρες εργασίας. Εσείς τι εικόνα έχετε?
1: Εγώ από τους τουριστικούς προορισμούς που επισκέφτηκα, Κρήτη, Ρόβο, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, το 7ήμερο ζει και βασιλεύει. Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι χτυπάνε και ψυχιατρικά τα στο 7ήμερο. Η καταστατήγηση της υποχρεωτικής 11ωρης ανάπαυσης ζει και βασιλεύει. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο να η ζωή ενός εποχικά εργαζόμενου είτε στην εστίαση είτε στον τουρισμό να είναι 16 ώρες δουλειά και 8 ώρες ύπνο. Οι άφηγες συνθήκες διαβίωσης σε τρόγλες, σε τρύπες, εμφανίζονται ξανά σιγά σιγά τα κοντέινερ που έχουν απαγορευτεί και με υγειονομική διάταξη. Αυτό είναι αποτέλεσμα βέβαια της άνθησης του καρκινώματος που λέγεται Airbnb. Και οι αποδοχές, ενώ υπάρχουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που προβλέπουν τους όρους αμοιβής και εργασίας, εντούτοις βλέπουμε στην εστίαση να έχουν παγιωθεί οι μισθοί στα 5 με 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτου ειδικότητας. Στον ξενοδοχειακό κλάδο έχουν παγιώσει τις αμοιβές στα 1200 με 1300 ευρώ καθαρά. Αφορά, επαναλαμβάνω, 7ήμερη εργασία, 13-14 ώρες την ημέρα.
2: Χωρίς ρεπό δηλαδή είναι αυτά.
1: Όχι, ρεπό δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο. Και το άσχημο είναι ότι δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο των εργαζομένων, δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο των διοικούντων, δηλαδή της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και της Επιθεώρησης Εργασίας.
0: Ναι. Κύριε Χωτσούκλου, αν γνωρίζετε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Επειδή το Υπουργείο παραπέμπει στην ανεξάρτητη αρχή, γιατί αν η ευθύνη ήταν του Υπουργείου, θα κάναμε άλλου είδους κουβέντα. Αλλά αν γνωρίζετε, ξαναλέω, οι ανεξάρτητες αρχές έχουν κάποιο είδους ακαταδίωκτο?
1: Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω σίγουρα. Αυτό που είναι εντύπωση, κάνει τρομερή εντύπωση στην προκειμένη περίπτωση, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε περίπου 114 ανεξάρτητες αρχές στη χώρα, εξ των οποίων μόλις οι 6 ή 7 είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Επιπροσθέτως, τι σώη ανεξάρτητη αρχή είναι όταν ο διοικητής της διορίζεται από το εκάστοτε Υπουργό Εργασίας? Επίσης, πόσο ανεξάρτητη αρχή είναι, αφού η δραστηριότητά της, η έλεγχη που κάνει, υπόκειται στην νομοθεσία που ασκεί ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας? Άρα λοιπόν είναι προσχηματικά όλα αυτά. Σας είπα πριν από λίγο ότι είναι αποποίηση πολιτικής ευθύνης του εκάστοτε Υπουργού. Πετάξαν την καυτή πατάτα από πάνω τους. Δεν νοείται η επιθεώρηση εργασίας να μην έχει σημείο αναφορά στον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς έχουμε αυτά τα αποτέλεσμα.
0: Έτσι, σας έβαλα μια ιδέα. Ψάξτε του λίγο να δείτε.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
2: Λοιπόν, ερώτημα ακροατή, αν επιτρέπετε. Τις κενές θέσεις στον τουρισμό προσπαθούμε να τις καλύψουμε αλλοδαπούς?
1: Ναι, υπάρχει. Το ξέρουμε.
0: Συμβάσεις
1: έχουμε κάνει. Έχουμε τις μετακλήσεις από εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Προσπαθούν, σωστά το ρωτάει ο ακροατής, αλλά δεν είναι εφικτό να συμβεί αυτό.
2: Γιατί?
1: Γιατί όπως είπα, δεν μας λείπει ο ανειδίκευτος εργάτης, δεν μας λείπει ο λατζέρης, δεν μας λείπει ο εργάτης γενικών καθηκόντων.
2: Μάλιστα.
1: Μας λείπει άκρως εξειδικευμένο προσωπικό. Και οι συνάνθρωποι από την Ινδία, τον Μπαγκλαντές, τον Νεπάλ, το Αφγανιστάν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ειδικότητες. Αυτοί που πραγματικά έχουν μια κουλτούρα φιλοξενίας και είναι πρόσχαροι άνθρωποι είναι οι Φιλιππινέζοι και οι Φιλιππινέζες. Όμως περιορίζεται στον κλάδο της καμαριέρας, του housekeeping. Δεν μπορεί να έρθει λοιπόν ένας συνάνθρωπος μας από τις τρίτες χώρες και να γίνει σεφ στην Ελλάδα. Και προσέξτε την αλλίωση του τουριστικού προϊόντος. Όταν έρχεται κάποιος στην Ελλάδα, έρχεται να ηγεθεί την κουζίνα της, τη γαστρονομία της, τη μεσογειακή κουζίνα. Ναι. Πώς θα μεταφέρει ένας μάγειρας από το Μπαγκλαντές σε ένα πιάτο την κουλτούρα της γαστρονομίας της Ελλάδας?
0: Σωστό. Όταν μιλάμε για εξειδικευμένες υπηρεσίες.
2: Αυτές.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και, δεν,
1: και είμαι... επειδή, αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχολείο, γιατί με προσφωνήσατε σαν πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της Ελλάδος. Εσείς που είστε δημοσιογράφοι, μήπως έχετε τους 2.000 κωδικούς που μειωθήκαν οι τιμές?
2: Όχι, δεν τους έχουμε, κύριε Χωτζόγλου. Εσείς μήπως τους έχετε?
1: Κοιτάξτε, εδώ ζούμε το θέατρο του παραλόγου.
0: Αυτό ξεκίνησε τα χαρτάκια που παίζαμε παλιά, να τα ανταλλάξουμε. Έχουμε αυτά εμείς, σας αυτά εσείς.
1: Ανακοινώθηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο ότι τα δύο τελευταία χρόνια, λέει, μειωθήκαν σε 2.000 κωδικούς οι τιμές κατά 6%. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος ζήτησε αυτούς τους κωδικούς να μας τους δώσει ο Υπουργός, να δούμε ποιοι είναι.
0: Ναι.
1: Και Κοιτάξτε, το οξύμορο δεν είναι ότι το ζητήσαμε μόνο εμείς. Το ζητήσανε και τα σούπερ. Ο εργαζόμενος από τρίτες χώρες προσπαθούν, σωστά το ρωτάει ο ακροατής, αλλά δεν είναι εφικτό να συμβεί αυτό.
2: Γιατί?
1: Γιατί, όπως είπα, δεν μας λείπει ο ανειδίκευτος εργάτης. Mm. Δεν μας λείπει ο λατζέρης, δεν μας λείπει ο εργάτης γενικών καθηκόντων.
2: Μάλιστα.
1: Μας λείπει άκρως εξειδικευμένο προσωπικό. Και οι συνάνθρωποι από την Ινδία, τον Μπαγκλαντές, το Νεπάλ, το Αφγανιστάν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ειδικότητες.
2: Mm-hmm.
1: Αυτοί που πραγματικά έχουν μια κουλτούρα φιλοξενίας και είναι πρόσχαροι άνθρωποι είναι οι Φιλιππινέζοι και οι Φιλιππινέζες. Mm-hmm. Όμως περιορίζονται στον κλάδο της καμαριέρας, του housekeeping.
2: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να έρθει λοιπόν ένας συνάνθρωπός μας από τις τρίτες χώρες και να γίνει σεφ στην Ελλάδα. Και προσέξτε την αλλίωση του τουριστικού προϊόντος. Όταν έρχεται κάποιος στην Ελλάδα, έρχεται να ηγεθεί την κουζίνα της, τη γαστρονομία της, τη μεσογειακή κουζίνα.
2: Ναι.
1: Πώς θα μεταφέρει ένας μάγειρας από το Μπαγκλαντές σε ένα πιάτο την κουλτούρα της γαστρονομίας της Ελλάδας?
0: Σωστό. Όταν μιλάμε για εξειδικευμένες υπηρεσίες.
2: Αυτές.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και δεν
1: και επειδή, αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχολείο, γιατί με προσφωνήσατε σαν πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Εσείς που είστε δημοσιογράφοι, μήπως έχετε τους 2.000 κωδικούς που μειωθήκαν οι τιμές?
2: Όχι, δεν τους έχουμε, κύριε Χοτζόγλου. Εσείς μήπως τους έχετε?
1: Κοιτάξτε, εδώ ζούμε το θέατρο του παραλόγου.
0: Αυτό ξεκίνησε τα χαρτάκια που παίζαμε παλιά να τα ανταλλάξουμε. Έχουμε αυτά εμείς, αυτά εσείς.
1: Ανακοινώθηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο ότι τα δύο τελευταία χρόνια, λέει, μειωθήκαν σε 2.000 κωδικούς οι τιμές κατά 6%. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος ζήτησε αυτούς τους κωδικούς να μας τους δώσει ο Υπουργός, να δούμε ποιοι είναι.
0: Ναι.

0: κλάδο του, της καμαριέρας, του housekeeping. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έρθει λοιπόν ένας συνάνθρωπός μας από τις τρίτες χώρες και να γίνει σεφ στην Ελλάδα. Και προσέξτε την αλλίωση του τουριστικού προϊόντος. Όταν έρχεται κάποιος στην Ελλάδα, έρχεται να γευτεί την κουζίνα της, τη γαστρονομία της, τη μεσογειακή κουζίνα. Ναι. Πώς θα μεταφέρει ένας μάγειρας από το Μπαγκλαντές σε ένα πιάτο την κουλτούρα της γαστρονομίας της Ελλάδας?
1: Σωστό. Όταν μιλάμε για εξειδικευμένες υπηρεσίες.
2: Αυτές.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, και δεν
0: και είναι... επειδή, αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχολείο, γιατί με προσφωνήσατε σαν πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Εσείς που είστε δημοσιογράφοι, μήπως έχετε τους 2.000 κωδικούς που μειωθήκαν οι τιμές?
2: Όχι, δεν τους έχουμε, κύριε Χωτζόγλου. Εσείς μήπως έχετε?
0: Κοιτάξτε, εδώ ζούμε το θέατρο του παραλόγου.
1: Αυτό ξεκίνησε τα χαρτάκια που παίζαμε παλιά να τα ανταλλάξουμε. Έχουμε αυτά εμείς, σας αυτά εσείς.
0: Ανακοινώθηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο ότι τα δύο τελευταία χρόνια, λέει, μειωθήκαν σε 2.000 κωδικούς οι τιμές κατά 6%. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος ζήτησε αυτούς τους κωδικούς να μας τους δώσει ο Υπουργός, να δούμε ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Και το αγοξύμορο δεν είναι ότι το ζητήσαμε μόνο εμείς. Το ζητήσανε και τα σούπερ μάρκετ. Ο εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ.
1: Δεν ξέρουν τα σούπερ μάρκετ της...
0: Όχι. Ζήτησε να μάθει τον Υπουργό ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί που μειωθήκαν οι τιμές τους.
2: Ναι.
0: Και τι μας απαντάει ο κ. Θεοδωρικάκος? Ότι υπάρχει ο εμπορικός νόμος που απαγορεύεται να δώσουμε στοιχεία.
2: Α.
0: Πριν ένα χρόνο που μείωσε την τιμή στα μανταλάκια, στα τζιπιδάκια, στις φάκες για τα ποντίκια, στις κρεμάστρες, στις καβουροβαγκάνες.
1: Τα δώσαν όλα.
0: Ναι, τα δώσαν όλα. Τελικά πότε παρανομήσαν τότε ή παρανομούν τώρα?
1: Τότε το κάνανε για να βοηθήσουν το καταναλωτικό κοινό να προσφύγει στα πιο. Στα προϊόντα που μειώθηκε η τιμή. Ναι, ναι.
0: Και όπως δείτε την πλατφόρμα, την περίφημη, τι πόσο κάνει. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, δεν υπάρχουν μέσα στην αυτή την πλατφόρμα νοπά προϊόντα. Κρέας, φρούτα, λαχανικά.
1: Δεν το έχω προσέξει αυτό.
2: Ούτε εγώ το είχα προσέξει.
0: Δείτε το, γιατί πραγματικά έχουμε βγάλει τα μάτια μας.
1: Κάνουμε ανταλλαγή πληροφοριών σήμερα.
0: Θα το δούμε. Ναι. Δεν υπάρχουν νοπά προϊόντα. Και το δεύτερο, προσπαθούμε να καταλάβουμε τη χρησιμότητα της πλατφόρμας. Παραδείγματος χάρη, εγώ ψωνίζω ένα βρεφικό γάλα για το παιδί μου. Το οποίο το βρίσκω σε πάρα πολύ καλή τιμή στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης ή στο Σίνκα. Αυτά τα δύο σούπερ μάρκετ δραστηριοποιούνται μόνο στην Κρήτη. Να πάρω το αεροπλάνο, να πάω στην Κρήτη να πάρω το γάλα?
2: Όχι, θα στοιχήσει.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου και τα αποτελέσματα των συναντήσεων που έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος με τους εκπροσώπους, τι μας είπανε? Ότι θα παραμείνουν οι τιμές στα ύψη για δύο ακόμα μήνες. Δηλαδή θα παραμείνει το μοσχάρι στο κρέας στα 20 ευρώ το κιλό. Θα παραμείνει η φέτα στα 17 ευρώ το κιλό. Θα παραμείνουν τα φρούτα και τα λαχανικά σε ένα μέσο όρο 6,90 με 8,90 το κιλό τα φρούτα εποχής. Και από Σεπτέμβριο βλέπουμε.
2: Έχουν πει ότι από Σεπτέμβριο θα υπάρξουν μειώσεις.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό, τα νοπά εσείς λέτε έχει τα τυποποιημένα νοπά?
0: Ναι, θα το πει τυποποιημένα, ναι. Δεν έχει νοπά προϊόντα, δηλαδή δεν σου γράφει πόσο έχει το κιλό το κρέας.
1: Όχι, έχει τα τυποποιημένα, σωστά.
0: Έχει το πουγμίν. Το έχω κοιτάξει, το κοιτάω κάθε μέρα, το ελέγχω κάθε μέρα. Και εγώ και οι συνάδελφοί μου στην
1: Ένωση. Ναι, γιατί το τυποποιημένο είναι άλλο πράγμα.
2: Βέβαια,
1: το,
2: είναι άλλο πράγμα.
1: Το χασάπικο φυσικά, και το τυροπολείο του σούπερ μάρκετ, προφανώς.
2: Ναι.
1: Δίκαιο έχετε. Ενδιαφέρον. Μάλιστα.
2: Κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα τα ξαναπούμε.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: Απικό, απικό. Πώς συνεχίζει, λέει, η ζωή χωρίς φάκες. Φάκες ή φακές, ρε παιδιά, μπερδεύει. Φάκες. Αν ήταν στις φακές, θα ήταν καλά.
1: Ε, βέβαια θα ήταν καλά.
0: Αν ήταν φακές, ρεβίθια, φασόλια, θα ήταν μια χαρά. Ήταν στις φάκες, δεν είχε τσιμπιδάκια. Πες το, πώς έλεγε, πώς το έλεγε παλιά. Τσιμπιδάκια, κουβαρίστρες.
1: Αυτά.

0: Εν τω μεταξύ έγινε ανεξάρτητη αρχή μια υπηρεσία η οποία λειτουργούσε για δεκαετίες υπό την αιγίδα του Υπουργείου, όχι υπό την αιγίδα, μέρος ήταν, εξαρκός του Υπουργείου Εργασίας. Η επιθεώρηση.
1: Για την επιθεώρηση εργασίας. Ναι, ναι. Ναι, ήταν ένας οργανισμός, ένας φορέας του Υπουργείου Εργασίας. Ναι. Εγώ αυτό δεν το ήξερα ότι είχε γίνει ανεξάρτητη αρχή.
0: Ναι,
1: να σου είμαι ειλικρινής. Δεν το ήξερα.
0: Λοιπόν, δηλαδή.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ήταν, όταν έλεγες επιθεώρηση εργασίας, εννοούσες την υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας. Που επεμβαίνει όταν γίνει καταγγελία. Αλλά, και ελέγχει. Έτσι. Σποραδικά επιχειρήσεις για να δει αν, αν τηρούνται τα προβλεπόμενα, δηλαδή οι λίστες με τους εργαζόμενους, τα ωράριά τους κτλ.
1: Αυτό θα γίνεται, φαντάζομαι. Δηλαδή
0: δεν
1: έχουν πάρει αρμοδιότητες από την επιθεώρηση εργασίας.
0: Δεν υπάρχει πλέον επιθεώρηση εργασίας.
1: Την ανεξάρτητη αρχή, εν πάση
0: περιπτώσει. Η επιθεώρηση εργασίας έγινε ανεξάρτητη αρχή.
1: Ναι, από αυτήν την ανεξάρτητη αρχή. Δεν νομίζω ότι έχουν πάρει αρμοδιότητες. Κάνει αυτό που έκανε.
0: Αυτό που έκανε κάνει, αλλά πλέον δεν υπάγεται.
1: Ναι, ναι, με
0: στο Υπουργείο Εργασίας. Μπράβο,
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα το Υπουργείο Εργασίας δεν φέρει κάποια ευθύνη αν η ανεξάρτητη αρχή δεν κάνει καλά τη δουλειά της.
1: Ή για να το πούμε πιο κομψά, για τα παράπονά σας, περάστε στην ανεξάρτητη αρχή.
0: Μπράβο.
1: Κάντε εδώ τα παράπονά σας και διεκδικήστε το δίκιο σας.
0: Έτσι.

0: Και φτερά, λέει, φίλε, φτερά ξεσκονίσματος. Έχουμε ευχαριστηθεί ξεσκόνισμα στο σπίτι σχεδόν τσάμπα.
1: Ιδέες.
0: Χιλίαρχε μου, αν ήσουν λίγο πιο παλιός όπως εμείς, θα είχες προλάβει τη φτερού. Που έβγαινε για φτερά και γινότανε. Τι ωραία, μα και ναι. Υπάρχει και στις ελληνικές ταινίες.
1: Όμως, να το πούμε αυτό, χιλίαρχος Νικοκύρης.
0: Ναι.
1: Α, έτσι, να το πούμε αυτό, να του το δώσουμε.
0: Πρώτα απ' όλα το φτερό. Κάνει δουλειά φοβερή.
1: Δεν κάνει το φτερό, τι λες τώρα.
0: Γιατί ήρθανε μετά τα καινούργια μέσα αυτές οι
1: βουλές. Έλα τώρα, μωρέ, σαν χλαμάρες.
0: Το φτερό πέρναγε, ελίσσονταν σαν γάτα.
1: Έλουρος.
0: Ανάμεσα.
1: Έλουρος.
0: Και δεν έσπαγε τίποτα και ξεσκόνιζε τα περνόλα της.
1: Όλα. Και βεβαίως έχουμε στο κάρι φτερά.
0: Αλλά εννοείται. Όλων των χρωμάτων. Μόνο των παγωνίων τα φτερά δεν είναι καλά, είναι διακοσμητικά, αλλά λένε ότι είναι γρουσουζιά, μόνο αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι λένε. Εγώ θέλω να σου πω ότι μια εποχή είχαμε άπειρα φτερά από παγόνια.
1: Τι εννοείς είχαμε, ποιοι είχατε?
0: Εμείς, που είσαι οικογένεια.
1: Η οικογένεια Παρτάλη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είχαμε.
1: Είχε φτερά από παγόνια.
0: Για πολλά σπιτιά είχαν.
1: Ας το βάζω τα είχατε τα. Δεν ξέρω εγώ τι
0: είναι. Κάναμε γάτα, φτιάχναμε δεντάλια και κάναμε αέρα. Τι που τα είχαμε.
1: Ναι, αυτή η εικόνα είναι γνωστή, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Όταν έμαθα. Για δύο πράγματα έχω μάθει. Για το φτερό του παγωνιού και για τον παπαγάλο. Ότι είναι, λέει, γρουσουζιά.
1: Έλα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αυτά. Εγώ ξέρω. Είμαι πολύ. Σε αυτά είμαι πολύ.
1: Πάντως το βάζω με τα φτερά. Είναι λίγο σε σπίτια με μοσαϊκά που λέμε. Είναι αυτή τη.
0: Στη γωνία τα βάζανε.
1: Ναι, όχι. Λέω, είναι αυτής της γενιάς, αυτής της δεκαετίας.
0: Ναι. Σας ήρθαν στο σπίτι της γιαγιάς.
1: Ναι, της γιαγιάς.
0: Είχαμε φτερά. Ναι. Λοιπόν, έχω φωτογραφίες άπειρες.
1: Άπειρες.
0: Αμέ. Ποζάραμε.
1: Λοιπόν. Η καλύτερη γωνία του σπιτιού ήταν αυτή.
0: Δεν ήταν, ρε παιδί μου, καλύτερη, αλλά ήταν, είχε ένα χρώμα.
1: Καλά, χρώμα θα είχε, δεν μπορεί, σίγουρα.
0: Έτσι. Τι να πήγε το κακόμοιρο το παγόνι.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: 8 λεπτά μετά τις 10, Real FM 97,8. Η κυρία Μαρία Ψάλτη πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα ως έχει. Με μία αλλαγή μόνο στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Μόνο μία.
0: Έτσι.
1: Μόνο μία αλλαγή.
0: Τώρα για να καταλάβω, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν έχει αρχηγό, δεν έχει πρόεδρο.
1: Δεν έχει, αφού παραιτήθηκε.
0: Είναι ακέφαλος.
1: Είναι ακέφαλος.
0: Άρα πρέπει να συγκληθούν τα όργανα.
1: Βέβαια. Ναι. Πολιτική γραμματεία καταρχάς.
0: Και να προχωρήσουν σε διαδικασίες για την εκλογή νέου Προέδρου.
1: Βέβαια.
0: Ή σε άλλου είδους διαδικασίες.
1: Όταν λες άλλου είδους διαδικασίες.
0: Ξέρω, μπορεί να αποφασίσουν τη διάλυση του κόμματος. Δεν ξέρω, δεν λέω.
1: Δεύτερη φορά το λες. Όταν εσύ λες κάτι δεύτερη φορά και προσθέτεις δεν ξέρω, να το πω όμως. Πρέπει μου κάτι έχει στο μυαλό σου. Έτσι.
0: Όχι, τα όργανα.
1: Ναι.
0: Συγκαλούνται και αποφασίζουν. Τη γραμμή που θα τραβήξουν.
1: Εντάξει, κάποια ηγεσία εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει. Λέει, μπορεί να γίνει κάποιο έκτακτο συνέδριο,
0: ναι, μπορεί να υπάρξει
1: νέο πρόεδρο.
0: Μια μεταβατική περίοδο, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι.
0: Με κάποιον υπηρεσιακό πρόεδρο μέχρι να.
1: Μάτσο.
0: Μπορεί να μην υπάρχει κάποιο που να θέλει να αναλάβει. Αν δεν υπάρχει κάποιο που να θέλει να αναλάβει, τι γίνεται.
1: Πιστεύει ότι δεν υπάρχει κάποιο που θέλει να αναλάβει.
0: Με ρωτά ειλικρινά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πολύ ειλικρινά. Ότι δεν υπάρχει.
0: Πιστεύω ότι δεν υπάρχει.
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει.
0: Ξέρω και, ξέρω και ποιος πιστεύεις ότι θέλει.
1: Έχει κάνει και δήλωση.
0: Έχει κάνει και δήλωση. Ναι, εντάξει. Εγώ εκτιμώ όμως. Εκτιμώ όμως ότι όταν έρθει εκείνη την η ώρα δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Να δούμε. Για να δούμε.
0: Και όπως λέγει ο κόκκινος Καρχαρίας, έρχεται ο Πολάκης να εκτοξεύσει τον ΣΥΡΙΖΑ στο 10%. Πρώτοι εδώ τα ακούσατε.
1: Έτσι.
0: Ο κόκκινος Καρχαρίας το λέει.
1: Ο κόκκινος Καρχαρίας, ναι.
0: Έτσι, για να μην νομίζει. Λοιπόν, χαίρετε, λέει ο Αντώνιος. Χαίρετε. Ο Αντώνιος χαιρετά, πώς το λένε, αυτοκρατορικά. Όσους και
1: χαίρετε.
0: Δεν ντρέπεστε, λέει η κυρία Μαργαρίτα, δεν ντρέπεστε παλιόπαιδα να κοροϊδεύετε τα σαρχάς. Δεν κοροϊδεύσαμε καμία αρχή.
1: Καμία. Δεν είμαστε τέτοιοι χαρακτήρες εμείς καθόλου.
0: Οι παλιοχαρακτήρες μπορεί να είμαστε, εγώ δηλαδή. Αλλά όχι. Αλλά να
1: τηρούμε τις αρχές.
0: Όχι.
1: Και τηρούμε και είμαστε.
0: Ο Φάμενος λέει πλησιάζει στην Ελλάς με ποσό μαμούθ. Τι νομίζετε
1: ξέρω,
0: ότι είναι.
1: Παιδιά, δεν ξέρω. Δεν
0: νομίζετε ότι η Ελλάς είναι ομάδα. Και κάνει μεταγραφές. Τι ποσό μαμούθ. Τι είναι αυτό. Τι νομίζετε ότι είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Τι νομίζετε ότι είναι.
1: Μήπως εννοεί ότι θα πάρει ποσοστό μαμούθ.
0: Ποσό λέει, δεν λέει ποσοστό.
1: Ναι, μήπως παιδί μου έγινε κάποιο λάθος. Κοίταξε, εγώ θα πάω λιγάκι ένα τσικ πριν. Στην προηγούμενη συζήτηση. Γιατί εδώ πέρα ο Πίκος Απίκος, επειδή μιλάγαμε για τα φτερά.
0: Ναι.
1: Μας έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα. Σχόλιο, συγγνώμη. Ναι. Ότι με το φτερό γαργαλάς κιόλας. Κάνεις τον άλλο να ξεκαρδίζεται, λέει. Δεν είναι αυτό σημαντικό στη ζωή μας. Δηλαδή, μας δόθηκε μία ευκαιρία, Μανώλη. Μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Κάποιοι την εκμεταλλευτήκαμε. Κάποιοι γύρισαν την πλάτη.
0: Θες να σου πω.
1: Τι να πεις.
0: Μπορώ να σου πω και άλλα πράγματα με τα οποία μπορεί κάποιος να ξεκαρδιστεί. Έτσι, ναι. Που δεν χρειάζονται καν φυσική επαφή. Αλλά θες να κάνεις μόνη σε εκπομπή αύριο.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να είμαστε μαζί.
0: Λοιπόν, να μην πω τότε. Λοιπόν, 20 λέει ευρώ είναι απλά 10.000 ψωροδραχμές για ένα κιλό σκατοκρέας Μερκοσούρ για τα σκουπίδια. Ωραία. Η πτώχευση λέει πως είναι. Πληρώνεις 10.009 δραχμές το κιλό. Τροφή σκουπίδια. 20 ευρώ πόσο είναι. 10 ευρώ είναι 10 ευρώ είναι 3 είναι 300 3.600 πόσο είναι ρε παιδιά τα ευρώ.
1: Πω πω, μας τέτοις τώρα ερωτήματα.
0: Τι, έχω ξεχάσει πόσο είναι το ευρώ έτσι. 360 τόσες δραχμές ήταν, πόσο ήταν. Όχι, 365 είναι μέρες του χρόνου, περίμενε. Πόσο είναι, περίμενε, πόσο είναι, πόσες δραχμές. Αιδε. Ωραία. Πόσες δραχμές είναι το ευρώ. τρεις, λοιπόν, τα 10 ευρώ είναι 1,340,75 ευρώ.
1: 340,75.
0: Καλά, τώρα που το είπα και το επαναλαμβάνω, το ξέρω κι εγώ τώρα που το διάβασα.
1: Το θυμηθήκαμε.
0: Ναι, μωρό, όλοι. Ναι, και καρτοτρία το θυμόμουν και εγώ μπροστά. Λοιπόν, τα 10 ευρώ αντιστοιχούν σε 3.307 δραχμές. Άρα τα 20 ευρώ αντιστοιχούν σε 6.814-815 δραχμές. Άρα τα 20 ευρώ δεν είναι 10.000 ευρώ δραχμές που λέει εδώ ο κύριος Νίκος. Αυτό ήθελα να πω.
1: Α, εκεί θα να καταλήξεις. Μάλιστα.
0: Έχουμε παιδιά, έχουμε ξεχάσει. Εγώ δηλαδή.
1: Ναι,
0: έχω ξεχάσει.
1: Βέβαια το έχουμε ξεχάσει, εννοείται. Και θυμάσαι πόσο δύσκολο ήταν στην αρχή να υπολογίσουμε πόσο στοιχίζουν
0: έχω
1: τα πράγματα.
0: Έχω ακόμα κομπιουτεράκι διπλό.
1: Ναι. Και είχαν ξεπουλήσει τότε αυτά τα κομπιουτεράκια.
0: Ναι, και μετά από κάποια εποχή και μετά τα δίνανε τσάμπα. Δηλαδή πήγαμε να τα αγοράσαμε και μετά τα χαρίζανε.
1: Αυτό.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Ποια κλειδιά, παντού είχα. Είχα ένα στα μάξι, ένα στην κολότσεπη, ένα στο πορτοφόλι.
1: Φυσικά, παντού.
0: Παντού. Ένα μέσα στο μυαλό μου είχε σφινώσει. Πραγματικά. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα. Δεν το ξέρω, το ψάξουμε όμως. Είμαστε λύση λόγος γονέων και κηδεμόνων. Σας παρακαλώ πολύ, ζητήστε να μάθουμε και εμείς, γιατί από το Φεβρουάριο δεν δίνουν τα νοσήλια στα αμαία. Εμείς οι γονείς και οι κηδεμόνες έχουμε αγανακτήσει, δεν έχουμε άλλα χρήματα να δέσουμε τα παιδιά μας ούτε για να πληρώσουμε το προσωπικό που φυλάει τα παιδιά μας. Ο Ιωπή λέει ψάχνει να βρει τρόπους να μην τα καταβάλει. Παραδείγματος χάρη δεν έχει θηρορό, λέει μια δομή. Βρίσκει αφορμές. Αυτό έχει κάνει σε πολλές δομές. Γιατί έχετε την καλοσύνη εσείς που στείλατε αυτό το μήνυμα 9 και 40, επειδή δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, να μας υποδείξετε κάποιες δομές που δεν λαμβάνουν αυτά τα νοσήλια. Γιατί έτσι γενικώς και το μήνυμα και ως θέμα έτσι όπως το βάζετε είναι πάρα πολύ σοβαρό προφανώς, εφόσον ισχύει. Δεν λέω δεν ισχύει, έτσι δεν αμφισβητώ. Αλλά αν μας υποδεικνύετε μία δομή η οποία έχει αυτό το πρόβλημα, θα μας βοηθούσε πάρα πολύ ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε. Γιατί αν πάρουμε τώρα στον ΕΟΠΗ και πούμε, ρε παιδιά, γιατί από το Φεβρουάριο δίνετε τα νοσήλια στα ΑΜΕΑ, θα πούμε, ναι, πού δεν τα δίνουμε. Αν μας υποδείξετε μία δομή που δεν λαμβάνει τα νοσήλια, γιατί ας πούμε δεν έχει θηρορό, αυτή είναι η δικαιολογία του ΕΟΠΗ, θα είναι πολύ πιο εύκολο να το ερευνήσουμε.
1: Ναι, πρέπει να γίνει λίγο συγκεκριμένο αυτό.
0: Έτσι, μία δομή. Χωρίς να δώσετε ονόματα, χωρίς τίποτα. Μία δομή. Η δομή τάδε. Δεν λαμβάνει τα νοσήλια γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Μάλλον αφήστε ούτε το λόγο. Η δομή τάδε. Δηλαδή, δώστε μας ένα στοιχείο να μπορέσουμε πάνω να πατήσουμε για να κάνουμε ρεπορτάζ. Γιατί έτσι, σας το λέω δηλαδή εκ των προτέρων, δεν θα βγάλουμε άκρη. Αν ρωτήσει τον ΕΟΠΗ γιατί δεν δίνει τα νοσήλια, θα πει εγώ τα δίνω. Ποιο λέει δεν τα δίνω.
1: Ναι, πρέπει να το έχουμε συγκεκριμένο αυτό. Όσο μία δομή. Πιο συγκεκριμένο.
0: Ναι, δεν σας λέω ούτε για να μην εκτεθούν, γιατί καταλαβαίνω ότι και οι γονείς έχουν τις ευαισθησίες τους και τα παιδιά τους και
1: φυσικά,
0: τα πάντα. Καμία αντίρρηση.
1: Φυσικά.
0: Αλλά πείτε μία δομή. Κάτι να μπορέσουμε να κρατήσουμε, να κρατηθούμε πάνω σε αυτό για να κάνουμε ρεπορτάζ. Θα μας βοηθήσει πολύ αυτό. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο κύριος Τάσος. Ναι, ωραία. Και τι σημαίνει αυτό, κύριε Τάσο, ότι το 42% θέλει κυβέρνηση μόνο κομματική και το 43% πόσο είναι θέλει κυβέρνηση συνεργασίας? 43% πόσο είναι?
1: Εντάξει, ο κύριος Τάσος το σημειώνει.
0: Όχι,
1: απλά,
0: θέλω δηλαδή να πω ότι αν ήταν ένα ποσοστό 42 και προφανώς ένα μεγάλο ποσοστό θέλει κυβέρνηση μόνο κομματική.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντική η δυσαρέσκεια που καταγράφεται για την κυβέρνηση.
1: Να πω και κάτι ακόμα. Μιλήσαμε προηγουμένως για τις τάσεις της MRB. Η λέξη οργή και φόβος και απογοήτευση είναι κυρίαρχες. Δηλαδή, στο ερώτημα λέξεις που εκφράζουν περισσότερο τον Έλληνα για το παρόν και το μέλλον της χώρας, είναι η οργή με ποσοστό 49,9, ο φόβος με 40 και η απογοήτευση και η παρέτηση με 36,6. Έχουν μια σημασία έτσι οι ποιοτικές μετρήσεις όταν πέραν των ποσοστών, έτσι. Η ελπίδα είναι 28,2. Η περηφάνεια 11,4 και η σιγουριά, είναι 10,6.
0: Όπου το σιγουριά μπορούμε να το βάλουμε στο ως απάντηση στο ποιος θα ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα το πρωί.
1: Είναι για το μέλλον της χώρας.
0: Ναι, αλλά οπότε, η σιγουριά είναι και η βεβαιότητα.
1: Είναι και η βεβαιότητα, ναι. Ότι νιώθω πολύ καλά, νιώθω ασφαλής. Έτσι. Νιώθω καλά. Νιώθω καλά. Να.
0: Λοιπόν, το οργή εντωμεταξύ, που είναι ένα.
1: Είναι 50, στους δύο.
0: Ναι, που είναι το 50%.
1: Ερωτηθέντες.
0: Δημιουργεί ένα ζήτημα.
1: Βέβαια.
0: Διότι η οργή δεν ξέρεις και πώς θα εκφραστεί.
1: Στην κάλπη.
0: Όχι, και στην κοινωνία.
1: Ναι.
0: Τι θέλω να πω. Η οργή είναι ένα συνέστημα που έχει πολλές διαφορετικές εκφράσεις. Μπορεί να εκφραστεί μέσα στην οικογένεια. Mm-hmm. Μπορεί να εκφραστεί μέσα στην εργασία. Μπορεί να εκφραστεί στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να εκφραστεί σε πάρα πολλά πράγματα. Και βεβαίως μπορεί να αποτυπωθεί και στην κάλπη.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει κοινωνικές προεκτάσεις στην καθημερινότητά μας. Ο φόβος, ας πούμε, που επίσης είναι ένα πολύ ιδιαίτερο συνέστημα. Mm-hmm. Δεν είναι εκείνο το συνέστημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον κοινωνικό περίγυρο με τη μορφή βίας. Η οργή μπορεί να εκφραστεί και με βία.
1: Ναι. Ναι, θα μπορούσε.
0: Δεν λέω ότι θα γίνει, ότι γίνεται. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάποιος είναι οργισμένος. Πολλές φορές λειτουργεί χωρίς να σκέφτεται.
1: Ναι, σίγουρα. Εγώ δύο πράγματα να πω, Μανώλη, να σου πω σε σχέση με αυτό. Καταρχάς, την οργή νομίζω ότι βλέπουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Η αλήθεια είναι ότι είτε οδηγάμε, είτε βρισκόμαστε σε μια δημόσια υπηρεσία, είτε σε μια ουρά κάπου, βλέπουμε κόσμο ο οποίος είναι έτοιμος να εκραγεί ανά πάσα στιγμή. Σαν να έχουμε απασφαλίσει μαζικά.
0: Επίσης.
1: Και ένα δεύτερο απλά να πούμε. Ότι η οργή δεν είναι απαραίτητο να σημαίνει, μπορεί να σημαίνει προφανώς, αλλά δεν είναι απαραίτητο να σημαίνει ότι είμαι οργισμένος και συμπεριφέρομαι βία. Μπορεί να σημαίνει είμαι οργισμένος και γι' αυτό το λόγο ρίχνω την ψήφο μου οπουδήποτε.
0: Ναι, ναι, απολύτως.
1: Οπουδήποτε όμως.
0: Απολύτως. Απλά επειδή η ερώτηση είναι λέξεις που εκφράζουν περισσότερο τον Έλληνα για το παρόν και το μέλλον της χώρας.
1: Mm.
0: Έτσι, και εκείνη την ώρα όταν έρχεται στον έναν από τους δύο να απαντήσει οργή, που θα μπορούσε να είναι αβεβαιότητα, ναι, η απογοήτευση ή ο φόβος, η οργή είναι θυμός, είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Έχουν επιλεγεί βέβαια αυτές οι λέξεις, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί λέει μέχρι δύο απαντήσεις, εκτός, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ταυτίστηκαν η μισή από τους ερωτηθέντες για να πούνε αυτό. Προφανώς έχουν δοθεί κάποιες λέξεις και τις επέλεξαν τις λέξεις.
0: Φαντάζομαι κι εγώ.
1: Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει μια μέτρηση σε ποσοστό, σε ποσοστά.
0: Α, ναι, είναι δύο λέξεις από αυτές που θα σας διαβάσω.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Άρα.
1: Ναι, αυτό είναι το λογικό. Προφανώς, είναι το προφανές αυτό. Να δούμε όμως και πώς οι αρνητικές λέξεις, δηλαδή οργή, φόβος και παρέτηση ή απογοήτευση που πάει μαζί αυτό. Πώς συνδυάζονται μεταξύ τους.
0: Σωστό. Εγώ θα ήθελα στο παρέτηση απογοήτευση να. Το τι θα ήθελα βέβαια δεν έχει καμία σχέση, έτσι. Εγώ το λέω ως στοιχείο που θα το έβρισκα εγώ ενδιαφέρον. Να έχω και ηλικιακό. Και ηλικιακό προσανατολισμό. Ηλικιακή καταγραφή.
1: Σε όλες εγώ θα ήθελα.
0: Στο παρέτηση απογοήτευση.
1: Και στο ελπίδα θα ήθελα να το δω.
0: Ναι, και στο ελπίδα. Στο παρέτηση απογοήτευση και στο ελπίδα το λέω γιατί. Γιατί θα ήθελα να δω το 20-30, το 30-40, το 40-50, το 50-60, το 60-70. Γιατί αν την παρέτηση και την απογοήτευση την εκφράζει το 60-70-70-80, είναι διαφορετικό από το αν την εκφράζει το 20-30-30-40.
1: Βέβαια.
0: Το ίδιο και την ελπίδα, έτσι. Αν είναι, ελπίζει το 60-70-70-80, χωρίς να θέλω να πω κάτι για αυτές τις ηλικίες, γιατί μπροστά μας τις έχουμε, Δηλαδή ακολουθούμε από πίσω, αυτό θέλω να πω. Είναι διαφορετικό από το να εκφράζει ελπίδα το 20, 30, 40.
1: Ναι, φυσικά.
0: Θα ήθελα δηλαδή να υπάρχει και ηλικιακός προσανατολισμός σε αυτές τις. Ή μπορεί να υπάρχει στις εταιρείες, έτσι.
1: Μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι, και να μην δίνεται στην MRB και να μην δίνεται στη δημοσιότητα.
1: Ναι, ναι. Έχει όμως πραγματικά σημασία. Έχει πραγματικά.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίο συγκριτικό σου βρήκα. Βρήκα τη στάση σε MRB του Δεκεμβρίου.
1: Ναι.
0: Οργή 47,9% και έχει πάει 49,9%. Mm-hmm. Φόβος 42,9% και έχει πέσει, έχει πάει 40%. Mm-hmm. Παρέτηση απογοήτευση 32,6% το Δεκέμβριο, 36,6% συν 4%. Mm-hmm. Ελπίδα ήταν 28,5 το Δεκέμβριο, είναι 28,2 τώρα.
1: Στα ίδια.
0: Στα ίδια. Περηφάνεια 12,1, έχει πάει 11,4. Στα ίδια είναι, αλλά έχει μειωθεί κατά την περηφάνεια. Σιγουριά 10,6 και στις δύο.
1: Και στις δύο, σταθερό.
0: Απόλυτη σταθερότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. 2,32 και εδώ δεν υπάρχει διαφορά. Το 0,3 δεν θεωρείται διαφορά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η οργή, η παρέτηση απογοήτευση και η αυτά τα δύο κυρίως έχουν αυξηθεί.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Από 2 και 4%. Ο φόβος έχει μειωθεί. Η ελπίδα μένει σταθερή. Η περηφάνεια κατά τι έχει μειωθεί. Και απολύτως σταθερή παραμένει σιγουριά. Αλλά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 10,6. Μικρό. Μικρό σε σχέση με τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Νομίζω ότι σαν συγκριτικό στοιχείο σε σχέση με το Δεκέμβριο έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι. Οι όροι είναι ίδιοι. Έως δύο, μέχρι δύο απαντήσεις επί των συγκεκριμένων λέξεων. Λοιπόν, ενδιαφέρον το βρίσκω συγκριτικά. Επίσης, δεν τη βλέπω όμως αυτή την ερώτηση. Υπήρχε το Δεκέμβριο μια ερώτηση. Στο ερώτημα, πιστεύετε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία προόδου και σταθερότητας, σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας? Mm-hmm. Δεν τη βλέπω σε αυτή τη δημοσκόπηση, αλλά μπορεί να μην έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα. Τότε το 65,2 απαντούσε μάλλον σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας, σίγουρα σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας. Και μόλις το 31,2 σίγουρα σε πορεία προόδου και σταθερότητας, μάλλον σε πορεία προόδου και σταθερότητας. Και αυτό είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, ένα πολύ ενδιαφέρον ποιοτικό χαρακτηριστικό.
1: Κοίτα, μπορεί να υπάρχει ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Εγώ βλέπω όμως την τωρινή μέτρηση στους βασικούς δείκτες πορείας της χώρας και της κοινωνίας. Πιστεύετε ότι τα πράγματα γενικά, πώς πιστεύετε ότι πηγαίνουν στη χώρα μας? Αρνητικά 64,9, ουδέτερα 22, θετικά 13,1. Την οικονομική κατάσταση αρνητικά 63,9. Την προσωπική οικονομική κατάσταση σήμερα αρνητικά 48,7. Και πώς εκτιμά, τώρα κοίταξε να δεις, στους επόμενους 12 μήνες την οικονομική κατάσταση, την προσωπική, αν θα πηγαίνει, πάει αρνητικά ή θετικά. Το αρνητικά είναι 46%. Δηλαδή αυτή είναι η αίσθηση που έχει ο κόσμος. Και στο αντίστοιχο ερώτημα των 12 μηνών, πώς θα πάει η οικονομική κατάσταση της χώρας, και εκεί το 54% λέει ότι θα είναι αρνητικό.
0: Λοιπόν, επίσης ενδιαφέρον έχει, έχουν τα σημαντικότερα προβλήματα. Το Δεκέμβριο του 25 ο πληθωρισμός και η ακρίβεια ήταν πάλι πρώτη κατηγορία με 51,7%. Τώρα είναι με 49,5%. Χαμηλή μισθή, χαμηλά εισοδήματα 41,5% το Δεκέμβριο, 33,5% τώρα. Σημαντική διαφορά. Υγεία περίθαλψη 41,5% το Δεκέμβριο, 34,7% τώρα. Ανεργία 20% το Δεκέμβριο, εδώ έχει πέσει στην κίτρινη ζώνη στο 13,8% και έχει ανέβει, έχει αυξηθεί το ποσοστό στα θέματα διαφάνειας διαφθοράς από 22,8 σε 24,5% και έχει εμφανιστεί και το 17,1% που είναι το στεγαστικό. Επίσης μου κάνει εντύπωση στην γκρι ζώνη, που είναι η τρίτη τελευταία ζώνη των σημαντικότερων προβλημάτων, ότι από 5,7% το Δεκέμβριο έχει αυξηθεί στο 7,4%.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία, πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Είμαστε λοιπόν, έχουν περάσει τώρα. Συγγνώμη, θα είναι εκεί 25 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είμαι στη Μασσαλία. Και έχω συγγενείς εκεί που ζουν μόνοι μου. Με έχουν πάρει και με έχουν πάει σε ένα χωριό έξω από τη Μασσαλία. Δεν το θυμάμαι πιο. Το οποίο είναι πάρα πολύ γραφικό και έχει ένα μαγαζάκι με χειροτεχνίες.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν έχω σκοπό να αγοράσω τίποτα, γιατί έχω πάει εκδρομή για να δούμε το χωριό. Αλλά πιάνει μία βροχή, καταιγίδα πραγματική, η οποία σαρώνει τα πάντα. Και όταν μιλάμε χωριό, μιλάμε για χωριό τώρα, για δρομάκια, νερά, ποτάμια. Και βρίσκουμε καταφύγιο μέσα στο μαγαζάκι.
1: Μάλιστα.
0: Βρίσκω λοιπόν, ο άνθρωπος που είχε το μαγαζάκι με τη γυναίκα του δουλεύανε το τζίγκο. Και έχει φτιάξει μια φωλίτσα από τσίγκο, η οποία δεν ξέρω πως την είχε κάνει, στην οποία μέσα έβαζες ρεσό, αλλά ήταν τόσο όμορφη, τόσο περιποιημένη.
1: Για να σου κάνει ένα κλικ, σίγουρα είχε φωτάκι. Έχει να κάνει με φωτάκι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, περίμενε όμως τώρα, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι όταν την έβλεπες αρχικά, δεν έβρισκες από πού μπορείς να βάλεις το ρεσό.
1: Α, μάλιστα.
0: Είχε δηλαδή από κάτω μία, ένα πορτάκι, ας πούμε, κρυφό. Δηλαδή δυσκολεύτηκα να το διακρίνω. Που ήταν σχεδόν βιδωτό και έβγαινε, αλλά ήταν τόσο περιποιημένο, ρε παιδί μου, στο φτιάξιμό του, που έτσι όπως το...
1: Είμαι σίγουρη ότι το αγόρασες. Οπωσδήποτε.
0: Και ήταν και φτηνό.
1: Ωραία. Ενθύμιο.
0: Ναι, όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να φύγω από τη Μασσαλία, μας ενημερώνουν ότι λόγω κακοκαιρίας θα χρειαστεί να κάνουμε μία πτήση πολύ σύντομη από Μασσαλία σε μία ιταλική πόλη, δεν θυμάμαι πού, από όπου θα παίρναμε το αεροπλάνο, ενώ κανονικά θα έπρεπε να φύγουμε από τη Μασσαλία για να επιστρέψουμε. Και η πτήση αυτή, πολύ σύντομη, ήταν ένα 20 λεπτό, θα γινόταν με ένα ελικοφόρο. Αυτό λοιπόν εγώ το είχα στις χειραποσκευές μου. Και αποφασίσανε ότι είναι επικίνδυνο για τον ήρθε ο ίδιος ο πιλότος, γιατί ήταν μια πτήση 35 άτομα ήμασταν, όλα και όλα. Ο ίδιος ο πιλότος, γιατί λέω, παιδιά, το έχω χωράσει κοινά ή απόδειξη και τα λοιπά, και δεν είναι, ας πούμε, κρατήστε το εσείς και να το πάρω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι να το πω.
1: Αυτός όμως επέμενε να το...
0: Φέραν τον ίδιο τον πιλότο, γιατί
1: και
0: τους λέω, παιδιά, το έχω χωράσει. Έμεινε στο αεροδρόμιο.
1: Δεν σε αφήσανε.
0: Όχι, δεν με αφήσανε, δεν το πήρα ποτέ.
1: Σου έχει μείνει αυτό, έτσι.
0: Μου έχει μείνει, γιατί είναι, ρε παιδί μου, ήταν μια εμπειρία που ήταν. Με στεναχώρησε. Όχι για την αξία, αλλά για το ότι ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι δεν θα μπορέσω να.
1: Θα δημιουργήσει πρόβλημα. Πάντως να σου πω κάτι, Μανώλη, ίσως για να μην νιώθεις τόσο άσχημα. Το πάθαν κι άλλοι αυτό. Θέλω να σου πω.
0: Μα επειδή μου, γι' αυτό λέω τώρα, και να καταλάβεις.
1: Γιατί ο Ταγί Περντογάν αποφάσισε. Δεν το, το ξέρω. Το ξέρω. Αμέσως σου έκανε ένα προβολή στη ζωή σου αυτό.
0: Ναι,
1: το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: απολύτως.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Ταυτίζεσαι λοιπόν αυτή τη στιγμή σίγουρα, σίγουρα με τον Βέλγο Πρωθυπουργό και τον Πολωνό.
0: Με τον Βέλγο Πρωθυπουργό πρώτα απ' όλα ταυτίζομαι, γιατί απέκλεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σωστά. Όμως ταυτίζεσαι και για τον εξής λόγο.
0: Ωραία.
1: Διότι ο Ερντογάν, όταν τελείωσε η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, έκανε δώρο στον κάθε έναν ηγέτη ένα vintage περίστροφο με σφαίρες, 6 σφαίρες. Σε ένα ωραίο περιποιημένο.
0: Κανονικό περίστροφο.
1: Vintage, ρε παιδί μου, μη λειτουργικό προφανώς.
0: Αρέπλικα λοιπόν.
1: Μάλλον. Δεν ξέρω. Πάντως δεν ήταν λειτουργικό.
0: Δεν την έβαζε τη σφαίρα μέσα να πει. Ναι.
1: Ναι. Βρισκόταν σε ένα ωραίο περιποιημένο κουτί για τη σημαία της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ.
0: Ένα μυστικό, τέλος πάντων. Ναι.
1: Και χαραγμένα τα ονόματά τους. Πολύ περιποιημένο.
0: Ωραίο.
1: Έτσι, πολύ ωραίο.
0: Έχουμε και φωτογραφία
1: αυτό. Αυτό όμως, βεβαίως. Αυτό όμως δημιούργησε μπελάδες, Μανώλη μου, μεγάλους, που εσύ τους έχεις βιώσει. Ο Βέλγος Πρωθυπουργός το παρέδωσε στην αστυνομία του αεροδρομίου των Βρυξελών και θα ασφαλιστεί σε χρηματοκιβώτιο. Ο Πολωνός περιμένει τον εκτελονισμό από το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας. Τα γραφεία των πρωθυπουργών της Ολλανδίας και της Σουηδίας είπαν ότι τα περίστροφα έχουν πάει στις πρεσβείες στην Άγκυρα. Δεν μπόρεσαν να τα
0: περάσουν. Α, είναι περίστροφο με μήλο, είναι πάρα
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το σουηδικό γραφείο πρωθυπουργού λέει ότι περιμένουμε και τα έγγραφα της εισαγωγής. Δεν γίνεται να μπει στη Σουηδία. Η Ιταλίδα, η Τζόρτζια, η Μελώνη, το πήρε μαζί της. Είναι στο Παλάτσιο Κίτζι. Εκεί λέει μαζί με άλλα κρατικά δώρα. Κυριάκος Μητσοτάκης. Διότι έχει κάνει ρεπορτάζ στο Reuters γι' αυτό.
0: Υπέζουν, σε παρακαλώ. Μη με κρατάς αγωνία.
1: Το πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σχεδιάζει, λέει, το δικό του σύμφωνα με το Reuters να το δώσει στο Πολεμικό Μουσείο
0: της
1: Αθήνας.
0: Τι είναι
1: στο
0: πήρε, δεν του, του επιτρέψαν να το φέρει.
1: Πέρασε από εδώ, από την αεροδρόμια. Δεν ξέρω, ρε Σιμανούλη τώρα. Πέρασε. Και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν θα στο στρατιωτικό μουσείο, λέει, θα το δώσει. Και η Ιταλίδα το πέρασε. Εν τω μεταξύ, πρόσεχε τώρα. Εγώ διάβασα ότι είναι 6 σφαίρες, αλλά η Downing Street λέει ότι ο κ. Στάρμερ, αυτό που πήρε, συνοδευόταν, λέει, από 500 σφαίρες, εκτός αν έχουν κάνει λάθος. Έτσι. Ναι, 500. Έτσι λέει. Ναι. Έχεις χαζέψει, βλέπεις το όπλο τώρα, εσύ, ε?
0: Ναι, είναι πολύ ωραία δουλειά.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Αλλά, ξέρω εγώ, σου φαίνεται σε ένα αυτό εντάξει δώρο? Αυτό επέλεξαν. Όπλο, ρε παιδί μου, με σφαίρες. Θα μου πεις, εντάξει, είναι του ΝΑΤΟ η σύνοδος.
0: Μια χαρά
1: κάπως
0: μου φαίνεται.
1: Αλλά...
0: σαν αναμνηστικό, μια χαρά είναι. Τι ήθελες να τους δώσεις, Σβαρόφσκι?
1: Λουκούμι.
0: Λουκούμι και εσύ. Τι είναι, ψιλικατζής είναι?
1: Τούρκικο λουκούμι.
0: Σιγά μην τους έκανε και σουτζούκι. Αυτά, εντάξει, θα μπορούσε να τους τα κεράσει, τέλος πάντων.
1: Θα τους κεράσει.
0: Office of the Prime Minister of Belgium. Δεν πέρασε. Θα μεταφερθεί με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Θα απενεργοποιηθεί. Για να απενεργοποιηθεί, πάει να πει ότι είναι λειτουργικό.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα τώρα,
1: εγώ διάβασα
0: ότι
1: δεν είναι λειτουργικό.
0: Μη με βουλήσεις. Quite a gift. Quite a gift, λέει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
1: Έτσι λέει.
0: Αμέ.
1: Βεβαίως.
0: Ένα σπάνιο εξάσφαιρο γκάμι σέι. Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Αλλά έτσι είναι το όνομά του.
1: Έτσι διαβάζεται όμως, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, γουμουσάει. 357 Magnum, παραγωγή τη δεκαετία του 90. Ναι. Χαραγμένο με το όνομα του εκάστοτε. Τι αφού έτσι. Μπορεί να είναι. Τι να δεν ξέρω, μωρέ, έτσι το διάβασα εγώ τώρα. Όχου. Λοιπόν, ο Λιθουανός πρώτος λέει το μοιράστηκε τη φωτογραφία. Α, περίμενε, έχει. Περίμενε. Έχει 6 σφαίρες στο. Μπροστά.
1: Ναι.
0: Εκεί που είναι το όπλο. Και έχει δεύτερο σιρταράκι από κάτω. Που έχει ένα κουτί με σφαίρες.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Έλα το. Και από αυτό... κάτω έχει τρίτο σιρταράκι. Που έχει ένα βιβλίο με την τουρκική Μισέλνο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Α, κάτσε.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Κάτσε, γιατί εδώ έχει τρία σιρτάρια αυτό που έβγαλε φωτογραφία ο Λιθουανός. Το πρώτο είναι το όπλο με τις 6 σφαίρες και την κάρτα της τουρκικής προεδρίας. Το δεύτερο σιρτάρι έχει Οσκουρσάνα Μιουνίσιον 357 Magnum, που είναι κουτί με σφαίρες, δεν ξέρω πως έχει μέσα. Και το τρίτο σιρταράκι έχει ένα δερμάτινο, δεν μπορώ να κάνω, μπορεί να είναι ντοσιέ, μπορεί να είναι file of facts, δεν ξέρω τι είναι, με την τουρκική Μισέλινο. Ω, μιλάμε για πλούτο εδώ πέρα τώρα.
1: Εντάξει, οπα, περιποιημένο το δώρο.
0: Εδώ μας δείξανε μόνο το ένα. Μάλιστα. Ωραία. Και πού θα πάει αυτό στο στρατιωτικό? Ναι, να το. Σύμφωνα λέει με πηγές Downing Street, ένα πλήρες kit καθαρισμού και 500 σφαίρες. Να, αυτό είναι. Ο κύριος Στάρμερ.
1: Ο κύριος Στάρμερ.
0: Δεν μπορεί να δώσει 500 σφαίρες στο Στάρμερ.
1: Δεν μπορεί να έδωσε, όχι.
0: Μοίρασε σφαίρες, Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Ωραία, πρωτότυπο. Δεν είναι τουρκικής κατασκευής.
1: Δεν είναι.
0: Είναι Magnum.
1: Ναι.
0: Είναι Magnum.
1: Πάντως, εγώ έβλεπα στο δημοσίευμα του Reuters που έκανε αναφορά στην κατασκευή όπλων από την Τουρκία και μάλιστα έλεγε ότι ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγιάς, μιλάμε για τα μικρά όπλα, μέχρι το 2024, τις εξαγωγές που έχει κάνει και τα λοιπά. Είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι τουρκικό,
0: μήπως είναι τύπου... Επειδή εγώ δεν τα ξέρω τα οπλικά και δεν θέλω να πω κάτι που δεν ισχύει, αλλά επειδή υπάρχει εδώ πέρα ο τύπος, θα το βάλουμε
1: και θα το ψάξουμε.
0: Λοιπόν,
1: κοίταξε, λέει τώρα πάντως μέχρι να το βρεις.
0: AI, περίμενε.
1: Λέει εδώ ο Πίκος Απίκος ότι αν ήταν, λέει, τουρκικής κατασκευής περίστροφο,
0: είναι τουρκικής κατασκευής,
1: θα σημαδεύεις δεξιά, λέει, λοιπόν, και θα ρίχνει αριστερά σαν το γύλο στην ταινία η Σοφερίνα.
0: Είναι γιουμί.
1: Μα σου είπα, δεν το διάβασα σωστά.
0: Έχει γιουμί.
1: Μα δεν το διάβασα σωστά.
0: Γιουμί σαϊ.
1: Πώς πάλι δεν το λες σωστά, τέλος πάντων τώρα, σίγουρα δεν,
0: λοιπόν,
1: το λες σωστά.
0: Είναι ένα σπάνιο εξάσφαιρο περίστροφο τουρκικής κατασκευής, το οποίο αναπτύχθηκε και παρήχθη τη δεκαετία του 90 από την κρατική αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, MKE. Το συγκεκριμένο όπλο, λέει, έγινε γνωστό κτλ. Θεωρείται το πρώτο περίστροφο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εγχώρια στην Τουρκία. Είναι βασισμένο στο μηχανισμό και τη σχεδίαση του θρηλυκού αμερικανικού περίστροφου Colt Python. Δέχεται ισχυρά φυσίγγια 357 Magnum, αλλά μπορεί να πυροβολήσει και με μικρότερα, διαμετρήματος 38 Special. Διαθέτει βολικό περιστρεφόμενο μήλο χωρητικότητας 6 φυσίγγιων.
1: Αυτά.
0: Για ρώσκι ρουλέτα είναι αυτό, έτσι. Διαθέτει ρυθμιζόμενα σκοπευτικά σκανδάλι διπλής ενέργειας στη βαρύ μεταλλική κατασκευή, συνήθως με φινίρισμα χρωμίου ή ανοξείδο του ατσαλιού και ξύλινη λαβή από καρυδιά.
1: Ορίστε. Το θαυμάζεις τώρα εσύ, σε βλέπω. Να. Το θαυμάζεις.
0: Το συζητάμε.
1: Πάντως σήμερα...
0: Είναι ένα αντικείμενο που έχει μία συλλεκτική αξία.
1: Ναι. Σήμερα πάντως βγαίνουν πολλά παραλυπόμενα από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ένα το οποίο δεν το πολύ πήραμε χαμπάρι ήταν στις δηλώσεις του Τραμπ με τον Ζελένσκι. Δεν ξέρω αν την άκουσες αυτή την γάφα του Τραμπ.
0: Όχι.
1: Ο οποίος μπέρδεψε το Ιράν με την Ιαπωνία.
0: Έλα μωρέ τώρα, ναι, το είπε, ότι, κατάλαβα ποιο λες, ναι.
1: Είπε ότι εκτοξεύθηκαν εναντίον μας 111 πύραυλοι από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας. Εντάξει, δηλαδή, εντάξει, ωραία, τι να πω. Κι όμως, όταν είχε δει την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, θυμάσαι ότι είχε ενθουσιαστεί και με εκείνη. Είχε πει τα καλύτερα λόγια. Τώρα, ναι, κάπως το μπέρδεψε το πράγμα. Βλέπω πάντως τώρα, για να το συνδέσουμε και μετά της επικαιρότητας, ότι έχει σημάνει συναγερμό στην Ιορδανία, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, λειτουργεί πλήρως η αεράμινα, με εκτοξεύονται βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν. Απόψε τώρα, δηλαδή, είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα εκεί. Νέες επιθέσεις, έτσι. Θυμίζουμε ότι το βράδυ είχαν υπάρξει αμερικανικά πλήγματα σε στόχους του Ιράν. Και αυτή τη στιγμή η κατάσταση εκεί στην Ιορδανία είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια νέα ανάφλεξη, μια ξεκάθαρα νέα ανάφλεξη.
0: Σ' ακούω, αλλά διαβάζω ταυτόχρονα.
1: Δεν με ακούς, νομίζω.
0: Σ' ακούω. The Times. Sir Keir Starmer was among those in a tricky position after the Turkish president sent them home from the Ankara summit with a dirty Harry style handgun.
1: Popo. Εντάξει.
0: Καταλαβαίνεις, έτσι. Το πες το.
1: Από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ένα το οποίο δεν το πολύ πήραμε χαμπάρι ήταν στις δηλώσεις του Τραμπ με τον Ζελένσκι. Δεν ξέρω αν την άκουσες αυτή την γάφα του Τραμπ.
0: Όχι.
1: Ο οποίος μπέρδεψε το Ιράν με την Ιαπωνία.
0: Έλα μωρέ τώρα, ναι, το είπε ότι, κατάλαβα ποιο λες, ναι.
1: Είπε ότι εκτοξεύθηκαν εναντίον μας 111 πύραυλοι από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας. Εντάξει, δηλαδή, εντάξει, ωραία, τι να πω, τι να πω. Κι όμως, όταν είχε δει την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, θυμάσαι ότι είχε ενθουσιαστεί και με εκείνη. Είχε πει τα καλύτερα λόγια.
0: Ναι.
1: Τώρα, ναι, κάπως το μπέρδεψε το πράγμα. Βλέπω πάντως τώρα, για να το συνδέσουμε και μετά της επικαιρότητας, ότι έχει σημάνει συναγερμό στην Ιορδανία, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, λειτουργεί πλήρως η αεράμινα, με εκτοξεύονται βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν. Απόψε τώρα δηλαδή, είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα εκεί, νέες επιθέσεις, έτσι. Θυμίζουμε ότι το βράδυ είχαν υπάρξει αμερικανικά πλήγματα σε στόχους του Ιράν, και αυτή τη στιγμή η κατάσταση εκεί στην Ιορδανία είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια νέα ανάφλεξη, μια ξεκάθαρα νέα ανάφλεξη.
0: Σ' ακούω, αλλά διαβάζω τα αυτά.
1: Δεν με ακούς νομίζω.
0: Σ' ακούω. The Times. Sir Keir Starmer was among those in a tricky position after the Turkish president sent them home from the Ankara summit with a dirty Harry style handgun.
1: Popo. Εντάξει. Εντάξει.
0: Καταλαβαίνεις, έτσι. Το πες το.

0: της επικαιρότητας, ότι έχει σημάνει συναγερμό στην Ιορδανία, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν λειτουργεί πλήρως η αεράμινα, με εκτοξεύονται βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν. Απόψε τώρα δηλαδή είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα εκεί, νέες επιθέσεις, έτσι. Θυμίζουμε ότι το βράδυ είχαν υπάρξει αμερικανικά πλήγματα σε στόχους του Ιράν, και αυτή τη στιγμή η κατάσταση εκεί στην Ιορδανία είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια νέα ανάφλεξη, μια ξεκάθαρα νέα ανάφλεξη.
1: Σ' ακούω, αλλά διαβάζω ταυτόχρονα.
0: Δεν με ακούς νομίζω.
1: Σ' ακούω. The Times. Sir Keir Starmer was among those in a tricky position after the Turkish president sent them home from the Ankara summit with a dirty Harry style handgun.
0: Popo. Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις, έτσι. Το πες το. Του βρώμικου Χάρη.
0: Ναι. Ταινία, ναι.
1: Clint Eastwood.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Βρώμικος Χάρη.
1: Οι Times αυτό το συγκρίνουν με το Magnum του Eastwood στο Dirty Harry. Αυτό. Σε άκουγα, αλλά όταν διάβασα αυτό, δεν μπορεί, δεν γίνεται να μην. Λοιπόν, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τι έχουμε, διακοπή. Πάμε.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επειδή μάλλον αυτό το τραγούδι άνοιξε τον ασκό του αιώλου.
1: Τον άνοιξε, Μανώλη, τον άνοιξε.
0: Έτσι, θες να μου πεις τι άλλο?
1: Τι άλλο?
0: Δεν σου αρέσει?
1: Ναι, εντάξει, το είπα. Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει το τραγούδι αυτό.
0: Εντάξει, αυτό είναι θέμα γούστου, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν μπορώ επίσης να πω ότι γενικά άκουγα ή μου άρεσε η Bonnie Tyler, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή. Εκτιμώ πάρα πολύ το Total Eclipse of the Heart.
0: Μόνο
1: γιατί
0: αυτό δηλαδή.
1: Θεωρώ ότι έδωσε αυτό το στυλ της δυναμικής μπαλάντας.
0: Με το I Need a Hero. Μετά...
1: εγώ γι' αυτό θα πω, για το Total Eclipse. Λοιπόν, θεωρώ ότι δημιούργησε ένα κλίμα τέτοιο. Έτσι, ναι. Επηρέασε δηλαδή. Επηρέασε.
0: Ναι.
1: Το άλλο όμως που είπα, γιατί θέλει να πω όλα, είναι ότι δεν συμπαθώ τα όπλα. Δηλαδή δεν μπορώ να καθίσω να σ' ακούω να λες 10.000 ώρες το σιρταράκι που ανοίγει, το ντουλαπάκι που βγαίνει.
0: Εγώ το βρήκα ενδιαφέρον ως τώρα.
1: Δεν βρίσκω.
0: Ούτε εγώ έχω έφεση στα όπλα.
1: Ωραία. Τι άλλο, έχουμε κάποιες διαφορές μεταξύ μας.
0: Όχι, είπες κάτι ακόμα, κάτι είπες.
1: Και το τελευταίο που είπα.
0: Αυτό,
1: εκεί
0: αυτό,
1: νομίζω αυτό έχει κρατημένο.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: δεν
1: αυτό
0: είναι
1: κράτησες.
0: Αυτό, είναι αιτία για πολλά πράγματα.
1: Ναι, είπα ότι επίσης δεν πιστεύω στον Άγιο Βασίλη που εσύ πιστεύεις τόσο πολύ στην ύπαρξη. Ότι έρχεται ο Άγιος Βασίλης και μας παίρνει τα δώρα.
0: Αυτό που λες είναι σαν να λες δεν πιστεύω σε σένα, σε μόνο. Όχι, είναι σαν να το λέει όμως. Είναι σαν να το λέει.
1: Ξέρω ότι αυτό θα μας δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στη σχέση μας. Το ξέρω αυτό το πράγμα. Θέλω όμως να είμαι ειλικρινής.
0: Η σχέση μας διεράγει από αυτό, θέλω να σου πω.
1: Ναι, εντάξει, θα τα βρούμε τα Χριστούγεννα.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Και σου είπα επίσης ότι δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ. Θα έπρεπε να ήσουν στη Δανία.
0: Θα ρωτήσω ότι.
1: Κάνουν συνέδριο οι Άγιοι Βασίλειες.
0: Τον Άγιο Βασίλη για το αν θα τα βρούμε τα Χριστούγεννα.
1: Μα βγήκανε, συγγνώμη, με τους 40 βαθμούς Κελσίου, φλέγεται εκεί πέρα και κάνανε συνέδριο, κυκλοφορούσαν. Μπορούσε τώρα μας οι Άγιοι Βασίλειες.
0: Προφανέστατα. Και τώρα αν πας τώρα στην Αυστρία, έχει δύο μαγαζιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο Innsbruck. Έτσι, στο Innsbruck έχει δύο μαγαζιά αυτή τη στιγμή, τα οποία έχουν χριστουγεννιάτικο παζάρι με στολίδια.
1: Ποιο
0: είναι το πρόβλημα?
1: Ναι, εξάλλου.
0: Ας έχει ό,τι καιρό θέλει. Καμία σημασία δεν έχει.
1: Ναι.
0: Να και κρύο να μην
1: και
0: έχει.
1: Κρύο, και κρύο, θα σου πω. Απαντήσαν οι ίδιοι οι Άγιοι Βασίλειες, οι οποίοι έχουν πάει εκεί πέρα, εκπροσωπούν τις χώρες τους, είναι από Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, διάφοροι Άγιοι Βασίλειες.
0: Δηλαδή,
1: συγγνώμη,
0: Αυστραλοί που κάνουν Άγιοι Βασίλειες που κάνουν σερφ,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Σωστά,
0: τι
1: εντάξει,
0: να
1: δίκιο έχεις. Και αυτό που τους ρώτησαν, τους λένε ρε παιδιά, το συζέστη και τα λοιπά, και εδώ λέει, πρέπει να καταλάβετε ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι μία εποχή συγκεκριμένη, είναι μία ψυχική κατάσταση.
0: Πρέπει να
1: είναι
0: καταλάβετε.
1: Είναι μία ψυχική κατάσταση. Όχι, τα Χριστούγεννα. Είναι μία ψυχική κατάσταση.
0: Αλλά συμφωνώ.
1: Εγώ με το που το διάβασα λέω, να ο Μανώλης. Να
0: το
1: ο Μανώλης. Έχει πάει στη Δανία ο Μανώλης και κάνει δηλώσεις. Αυτό σκέφτηκα.
0: Που η οθόνη μου είναι στολισμένη με.
1: Ναι, διότι να τα λέμε αυτά. Ότι η οθόνη του έχει γύρω-γύρω ένα κόκκινο αυτό του. Το Βασίλη, ας πούμε. Έχεις έναν Άγιο Βασίλη στην οθόνη δίπλα από τον υπολογιστή σου.
0: Έχεις
1: ταράνδους.
0: Και ακριβώς από πίσω έχει και ένα. Ποδηλατάκι. Όχι, έχει ένα ποδηλατάκι.
1: Το ποδηλατάκι, βεβαίως.
0: Με το Easter Bunny.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δίπλα μου είναι το γραφείο αυτό. Τα βλέπω κάθε μέρα που έρχομαι. Το συζητώ.
0: Όχι, δείχνω την επίστη μου στο. Στα πρόσωπα αυτά των εορτών.
1: Δεν είναι απλή πίστη. Αφοσίωση είναι. Αφοσίωση. Είναι
0: ναι. Ξεκάθαρα.
1: 100%. Απόλυτη.
0: Ξεκάθαρα, διότι ο Άγιος Βασίλης εργάζεται όλο το χρόνο για να μπορέσει να προσφέρει μέσα σε μία μέρα. Αυτά τα οποία προσφέρει.
1: Ναι.
0: Όταν εσύ κάνεις τα μπάνια σου στην Πρέβεζα, Άγιος Βασίλης.
1: Τι κάνει?
0: Έτσι. Διαβάζει λίστες και φτιάχνει παιχνίδια για τα παιδάκια.
1: Δεν έχουν γραφτεί ακόμα οι λίστες.
0: Νομίζεις.
1: Σεύτη. Αυτά λέτε στα παιδάκια.
0: Νομίζεις. Δεν χρειάζεται να πάει γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Διαβάζει τις
1: ψυχές. Και με αυτή τη
0: Γαλλία Μαρόκο λέγε. Τι πας να θες να χαιρετήσεις, έτσι?
1: Όχι, εντάξει, Γαλλία θα πω.
0: Εντάξει. Εγώ θα πω Μαρόκο.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Και μόνο γι' αυτό που έκανε σήμερα. Και να ήθελα να πω Γαλλία, που δεν ήθελα, Μαρόκο θα έλεγα.
1: Το ξέρω.
0: Καλό βράδυ, καλό δρόμο.
1: Καλή συνέχεια, Μανώλη, γεια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
8: έρθεις. Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11 στο αληθινό ραδιόφωνο στη συντονισμένη Real FM 97,8 μαζί και απόψε με τη βοήθεια του Θεού έως τις 2 έχει αρχίσει το παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο. Είμαστε ήδη στο 1 λεπτό, οι δύο ομάδες είναι βέβαια στο 0-0 ακόμη και θα δούμε πως θα πάει. Λοιπόν, καληνυχτήσαμε και απόψε την κυρία Ελένη, τη Λένα, την Κατσαμπέκη, η κυρία Μαρία Ψάρτη πάντα στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη και η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία των ειδήσεων. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν έχει χάσει παιχνίδι η Φαντίνα, πάει από το ένα στο άλλο. Εντάξει, λογικό. Και πάμε σιγά σιγά. Ο Ιωσήφ από την Αριζόνα, έλα Ιωσήφ.
1: Καλησπέρα φίλε μου, να ξεκινήσω λίγο με χαιρετισμούς τον Αυγολέμωνο, με πολύ αγάπη, τον Ξερομερίτη, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστέλη, τον Μαύρο Ρόδο, τον Μπούμεραγκ, την κυρία Κατερίνα και τον Νίκο. Και αν έχω ξεχάσει κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα, λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή. Γενικότερα, να το πιάσουμε δηλαδή, ας πούμε, όλο το μάτς. Εσύ ποιος θέλεις να πάρει το παγκόσμιο?
0: Εγώ θέλω. Ποιος θέλω εγώ? Εγώ θέλω η Αγγλία.
1: Τα αγαπάω, ρε μεγάλε. Ξέρεις, βρήκα επιτέλους κάτι χρήσιμο για το Gemini, το AI της Google.
0: Ναι, τι.
1: Ζητάς να σου δώσει στατιστικές για το παγκόσμιο, σου βγάζει κατευθείαν.
0: Δίνει την Αγγλία.
1: Όχι, θέλω να σου πω, ξέρεις ότι λέει για παράδειγμα, ναι, ότι η Αγγλία έχει κατά μέσο όρο μία κίτρινη κάρτα κάθε 7 φάουλ. Παίρνει, ναι, δηλαδή μία κίτρινη κάρτα κάθε 7 φάουλ.
0: Ενδιαφέρον στατιστικές.
1: Το άλλο άκρο, ποια ομάδα υποθέτεις ότι θα είναι?
0: Η Αργεντινή.
1: Πόρε φίλε.
0: Ε?
1: Τι είσαι, τι, ναι, είναι ένα στα 22.
0: Ναι, το φαντάστηκα.
1: Μία κίτρινη κάθε 22 φάουλ.
0: Ναι.
1: Το ακριβώς άλλο άκρο από αυτούς του 8 που έχουν μείνει.
0: Βέβαια, να σου πω τώρα κάτι. Το ακούω το στατιστικό, δεν το έχω δει.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει να κάνει νομίζω και με το ποιο σφυρίζει.
1: Ναι, καλά, έχουμε πετύχει κάτι αστέρια φανταστικά.
0: Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν διαιτητές που η κουλτούρα τους είναι την επαφή να τη δίνουν και υπάρχουν και, ας πούμε, οι Άγγλοι διαιτητές τα αφήνουν το παιχνίδι.
1: Το είδες το τελευταίο της Αγγλίας?
0: Το είδα, ναι.
1: Δηλαδή φαινόταν σε λίγο ότι θα το κάνει ολόκληρη παράταση την καθυστέρηση. Έδωσε 11 λεπτά.
0: Με το Μεξικό,
1: και το πήγε στα 12 και.
0: Με το Μεξικό. Κράτησε ναι, χρόνο που και εγώ δεν κατάλαβα γιατί ήταν τόσο. Δηλαδή το να κρατήσει ένα-δύο λεπτά παραπάνω.
1: Ήταν το... κάτι απίστευτο, δεν έχω ξαναδεί.
0: Μπορώ να το καταλάβω.
1: Περίμενα. Πιάσαμε τα 11 λεπτά. Είμαστε στα 11 και. Αφήνει χτυπάνε το πρώτο κόρνερ. Αφήνει χτυπάνε το δεύτερο.
0: Ναι, νομίζω ότι κράτησε.
1: Λέω τι θα γίνει, ρε φίλε. Θα το πάμε
0: πολύ,
1: δηλαδή μέχρι πότε?
0: Σου λέω τα 1-2 λεπτά τα καταλαβαίνω γιατί τους βλέπεις κιόλας ότι δείχνουν παραπάνω. Γιατί υπάρχουν, παιδί μου, καθυστερήσεις και καθυστερήσεις όντως.
1: Εσύ έδειξε κίτρινη κάρτα στον άλλο που ήταν, ας πούμε, εκτός αγωνιστικού χώρου. Και οι Μεξικάνοι που είχαν μπει μέσα εκεί πέρα για να ζητήσουν το VAR, ας πούμε, δεν έδωσε τίποτα.
0: Ναι,
1: ο Λίρα. Τον Λίρα πρέπει να το πετάξει έξω με τις κλωτσές, όπως του φερόταν.
0: Εντάξει, γενικώς δεν έχω ασχοληθεί με τη διαιτησία τώρα στο παγκόσμιο. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή κιόλας για να ασχοληθώ. Αλλά...
1: Είναι γελίο, ρε φίλε. Ξέρεις, δηλαδή, να δούμε ένα παγκόσμιο κύπελο που να μην φάει η Αγγλία κόκκινη κάρτα. Θα πέθει κανένας φούρνος.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν, βέβαια, υπήρξαν. Αλλά τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, έχει γίνει στάνταρ. Στανταράκι.
0: Ναι.
1: Και συνήθως είναι το μάτς το οποίο αποκλείονται. Δηλαδή, το ότι φάγανε κόκκινη κάρτα και επέζησαν είναι αξιόπιστο.
0: Εντάξει, πιέστηκε πολύ η Αγγλία από το Μεξικό στο τέλος.
1: Πάρα πολύ πιέστηκε.
0: Κλείστηκε πολύ,
1: δηλαδή,
0: αλλά λογικό.
1: Για μένα ο ήρωας της όλης κατάστασης που δεν μίλησε κανένα γι' αυτό ήταν ο Γκόρντον.
0: Ναι, ο Γκόρντον όντως.
1: Έπαιξε. Συγγνώμη.
0: Όντως λέω, ο Γκόρντον και σε αυτό το παιχνίδι και στο προηγούμενο που έβγαλε τις ασίστ.
1: Σου είχα πει την προηγούμενη φορά για τον Μπέλιγχαμ, ήμουν πολύ ευχαριστημένος και το απόδειξε τώρα. έριξε δύο φοβερά γκολ. Αλλά ο Γκόρντον για μένα, δηλαδή, δεν ξέρω τι μηχανάκι έχει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, γιατί τον Μπέλιγχαμ γύρω στο 85 τον είχε δει και πεθάνει. Δεν είχε άλλο τίποτα.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Ο Γκόρντον εκεί πέρα έτρεχε.
0: Να σου πω, λογικό είναι όλη η χρονιά. Σκληρή χρονιά τώρα, έτσι, και σε Champions League, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Όχι, δεν αντιλέγω.
0: Και να παίζεις και σε αυτό το υψόμετρο και με αυτές τις θερμοκρασίες. Λογικό.
1: Ναι, εντάξει, καλά.
0: Λογικό.
1: Εγώ πιστεύω ότι τους το χάλασαν. Ήθελαν την Αγγλία να βγει εκτός. Αλλά δεν τους. Δηλαδή, εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως που έδωσε τον πέναλτι του Γκόρντον. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Όχι ότι δεν ήταν πέναλτι, αλλά μου έκανε εντύπωση που το έδωσε.
0: Αφού ήταν πέναλτι, γιατί δεν το έδωσε.
1: Γιατί του Κέιν δεν ήταν πέναλτι στο άλλο το παιχνίδι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Εγώ δεν στέκομαι τόσο σε αυτά. Δηλαδή θεωρώ ότι γίνονται, ακόμα και με το ΒΑΡ γίνονται λάθη.
1: Άμα καθίσεις και το δεις.
0: Ναι.
1: Άμα πει συνεχίζεται και θα του δει ο βοηθός εκεί πέρα και άμα... Ναι, εντάξει, καληνύχτα μας.
0: Εν τω μεταξύ, ενώ ήμουν γενικά αντίθετος, τώρα με την κάμερα που φοράει ο διαιτητής, βλέπεις και το πώς αντιλαμβάνεται τη φάση. Το πόσο
1: δηλαδή. Να σου πω, στο πέναλτι που έδωσε κατά του Κέιν, έτσι, εγώ νομίζω, άμα το δεις πολύ προσεκτικά, ότι έκανε επαφή. Γιατί πρέπει να δεις τι τροχιά είχε το πόδι του Μεξικάνου και τι τροχιά είχε το πόδι του Κέιν. Δεν φαίνεται, νομίζω, επειδή ήταν τόσο γρήγορο που δεν το πιάσει η κάμερα.
0: Ναι, το λες όμως.
1: Βλέπεις πέρα ένα πράγμα στα σκιά.
0: Μπράβο, το λες όμως από μόνος. Βλέπεις, πρέπει να το δεις πολύ προσεκτικά ο διαιτητής. Εκείνη τη στιγμή, μέσα σε ένα κλάσμα, πρέπει να αντιληφθεί τι έχει συμβεί.
1: Και άμα έχει πέσει τη γραμμή να μην περάσει η Αγγλία, τότε δεν το βλέπει σίγουρα.
0: Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι.
1: Σου είπα, δεν τα πιστεύω αυτά, Μανώλη. Πιστεύω ότι είναι σικαία η κατάσταση από τη στιγμή που ξεκίνησε.
0: Εντάξει, δεν νομίζω. Θα δούμε.
1: Εγώ νομίζω θέλω να φέρουν τελικό Γαλλία-Αργεντινή. Αυτό νομίζω ότι θέλουν.
0: Όλοι, κοίτα, όλοι αυτό λένε από την αρχή, ότι η Γαλλία-Αργεντινή θα είναι στο τελικό. Αλλά θα δείξει.
1: Θέλουνε, αυτό θέλουνε. Ελπίζω να τους κάνει τεράστια χαλάστρα η Αγγλία. Γιατί μας έχουν φορτώσει τώρα με. Τους έχουν φορτώσει, συγγνώμη, με τόσες κίτρινες που είναι πολλοί που θα μείνουν εκτός. Δηλαδή ο Ντέκλαν είναι με δύο κίτρινες.
0: Νομίζω ότι για τον τελικό οι κάρτες δεν μετράνε.
1: Έχουν ακόμα δύο παιχνίδια.
0: Νομίζω ότι δεν περνάνε στο τελικό. Ναι, νομίζω δεν περνάνε στον τελικό οι κάρτες. Νομίζω.
1: Θα κάνουν εξαίρεση για την Αγγλία. Πώς κάνανε εξαίρεση
0: να
1: για την
0: Αγγλία. Να κάνει ένσταση. Να πάρει ο Στάρμερ.
1: Για την Αγγλία θα κάνουν το ανάποδο.
0: Να πάρει τηλέφωνο Στάρμερ, τον Ινφαντίνο.
1: Ο Στάρμερ θα πάει σπιτάκι του σε λίγο, αν δεν έχει φύγει ακόμα.
0: Εντάξει. Ακόμα όμως δεν ήταν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Άρα ας κάνει ένα τηλέφωνο και να πει τι είναι αυτό, τι κόκκινη κάρτα.
1: Σωστό αυτό. Σωστό.
0: Έτσι δεν δούλεψε με τον Τραμπ.
1: Δηλαδή μου βάζεις Τραμπ και Στάρμερ στο ίδιο επίπεδο επιρροής.
0: Όχι, από εδώ και πέρα, τι πάει να πει το ίδιο επίπεδο επιρροής. Ηγέτης είναι και ένας.
1: Ο ένας είναι πλανητάρχης και ο άλλος είναι σύντομα θα πάει σπιτάκι του.
0: Δεν έχει σημασία, είναι ηγέτης είναι και ένας χώρας, ηγέτης είναι και ο άλλος χώρας. Η χώρα του μετέχει στο Μουντιάλ, έχει κάθε λόγο να σηκώσει το τηλέφωνο. Αφού έγινε η αρχή, τώρα το κάνουν όλοι.
1: Άρα, δηλαδή, εσύ μου βάζεις το Μητσοτάκι, ας πούμε, τον κύριο Μητσοτάκι, τον αξιότιμο κύριο Μητσοτάκι, στο ίδιο επίπεδο με όλους τους άλλους, ας πούμε. Σε επίπεδο επιρροής.
0: Τι να σου, θες να σου πω, αν το έκανε, πώς θα τον αντιμετώπιζε ο Ινφαντίνο, δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ ρωτάω, ας, μου λες, όλοι το ίδιο είναι. Ωραία, λοιπόν, μου λες, ο Στάρμερ.
0: Όλοι το ίδιο, ρε παιδί μου.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Για μένα στο. Όχι εμένα, όχι καθόλου. Να σου πω, τον Ινφαντίνο παίρνει τηλέφωνο, δεν παίρνει τηλέφωνο να γυρίσουν το κλειδί για τα πυρηνικά.
1: Ναι, σίγουρα, εντάξει.
0: Εντάξει. Και ποιος είναι ο Ινφαντίνο μπροστά στους ηγέτες των χωρών, ας το πω και έτσι.
1: Είναι αυτός που έβαλε εκεί πέρα και σκέπασαν όλα τα ονόματα των στρατιών.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι το στάδιο της Λιβάης, είναι το στάδιο χωρίς όνομα.
0: Εντάξει, ναι, γιατί εμπορικά δεν επιτρέπεται.
1: Εντάξει, έχουν λίγο χαζέψει το δικαίωμα.
0: Όχι εμπορικά, αυτό είναι σωστό.
1: Για πρακτικά σπορ, βέβαια, έχουν χαζέψει.
0: Ναι, εμπορικά δεν επιτρέπεται όμως στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό ισχύει και στις διοργανώσεις του Στίβου και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ισχύει αυτό.
1: Εντάξει, θέλω να σου πω, έχουν ξεφύγει λίγο τα ευρωπαϊκά τα τέτοια. Δηλαδή η FIA εξαίρεση είναι για τα αυτοκίνητα, το αγώνα των αυτοκινήτων. Έβαλε έναν αγώνα της Φόρμουλα 1 την ίδια μέρα που ήταν τα 500 της Ιαννάπολης. Δηλαδή θα σπάγανε τα 500 της Ιαννάπολης, δεν θα πηγαίνανε εκεί και θα πηγαίνανε, ξέρω εγώ, στον Καναδά. Νομίζω ήταν το Μοτοεάλ, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν.
0: Εντάξει, και τα δύο θα γεμίσουν. Δεν μπορεί να. Δεν θα μείνει κανένα άλλο.
1: Ότι στην Ιαννάπολη θα γεμίσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην
0: γεμίσει. Και η Φόρμουλα 1 θα γεμίσει.
1: Και το άλλο που έκανε, έβαλε αγώνα της Φόρμουλα 1 το ίδιο Σαββατοκύριακο που είναι το Le Mans. Δηλαδή, εντάξει τώρα τι να πω, πόσο deep να είσαι.
0: Και σε αυτό εγώ πιστεύω ότι και τα δύο θα γεμίσουν. Δεν γίνεται
1: το
0: να
1: Le Mans θα πάει ο κόσμος, γιατί είναι, ας πούμε, μια παράδοση.
0: Και στη Φόρμουλα θα πάει.
1: Τον αγώνα που πήγαν να βάλουν κόντρα εκεί πέρα ήταν ένα. Εντάξει, χαρήκαμε. Το Βέλγιο νομίζω είχαν κάνει, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ.
1: Εδώ και χρόνια γιατί το έχουν κάνει ξεφτύλα.
0: Ναι, και εγώ δεν παρακολουθώ για να μην ειλικρινείς. Χαιρετισμούς έχεις από τον Boomerang.
1: Τους αναποδίδω και πάλι.
0: Πώς αισθάνεσαι, μου γράφει ο Γιάννης, πώς αισθάνεσαι λοιπόν ή ανακάλυψαν οι Αμερικανοί το σόκερ.
1: Οι Αμερικανοί ανακάλυψαν το σόκερ. Δεν το έχουν ανακαλύψει το σόκερ εδώ και πολλά χρόνια, αλλά κοίταξε, δεν ταιριάζει στην Αμερική το σόκερ γιατί δεν έχει διακοπές για τηλεόραση, για διαφημίσεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν προχωράει. Δηλαδή το ιδανικό.
0: Εδώ έχει όμως τώρα.
1: Όχι, δηλαδή.
0: Το hydration δηλαδή, break εννοώ. Αυτό δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει. Συγκρινέται με το μπάσκετ, ας πούμε. Έτσι,
0: ναι.
1: Που έχει διακοπεί κάθε, ας πούμε, πόσο.
0: Καλά, το μπάσκετ έχει συνέχεια διακοπή.
1: Time out.
0: Ναι. Υπάρχει και τηλεοπτικό time out στο μπάσκετ.
1: Υπάρχει τηλεοπτικό time out στο μπάσκετ. Άμα πας μετά το αμερικανικό ποδόσφαιρο, είναι το τέλειο άθλημα για την Αμερική. Δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε διακοπή.
0: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι βλέποντας έτσι, επειδή βλέπω πολύ μπάλα γενικώς, μου αρέσει, έχουν υιοθετήσει πάρα πολλές χώρες τη διαφήμιση μέσα στον αγώνα. Δηλαδή σου περνάνε, κάνουν μια μάσκα στην οθόνη, ένα λάμδα λατινικό, και σου περνάει αριστερά κολόνα και οριζόντια κάτω στη βάση με τη διαφήμιση, και στην υπόλοιπη οθόνη βλέπεις τον αγώνα. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάνουν τέτοιες παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα αρκετές χώρες.
1: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω αν αυτό θα τέριαζε εδώ πέρα, αλλά δηλαδή το αμερικάνικο Super Bowl, ας πούμε, που θεωρείται το υπερθέαμα της Αμερικής.
0: Εντάξει, το Super Bowl όμως είναι ένα παιχνίδι.
1: Όχι, θα μου σου πω ότι οι διαφημίσεις εκεί πέρα πάνε πόσα εκατομμύρια τα 30 δευτερόλεπτα.
0: Πρώτα απ' όλα είναι οι διαφημίσεις του Super Bowl, είναι ολοκλήρες παραγωγές. Δηλαδή γίνεται.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Έτσι, δεν είναι μια απλή διαφήμιση.
1: Και είναι κάτι διαφημίσεις, οι οποίες μερικές είναι φανταστικές, ας πούμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: είναι
1: η διαφήμιση που είχε κάνει ο Miles Teller με τη γυναίκα του, που περίμενα σε αναμονή στο τηλέφωνο για την Budweiser. Ήταν φανταστική.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι υπερπαραγωγές αυτές οι διαφημίσεις.
1: Είναι υπερπαραγωγές. Είχε κάνει μια διαφήμιση η Audi. Είχαν βάλει και την. Έλα μωρέ, πώς λέγεται αυτή που είναι στο. Για τα γραφεία των ζώων. Που είχαν κάνει διασταύρωση, υποτίθεται, το Τσιχουάουα και τον Ντόμπερμαν.
0: Κατάλαβα ποια λες. Θυμάμαι μια διαφήμιση σε ένα Super Bowl παλιά.
1: Ναι.
0: Που. Δεν θυμάμαι όμως τώρα ποια. Ήταν ένας διευθυντής της Mercedes. Και με το που σταξιοδοτήθηκε, πήγε σπίτι του και βγήκε, ή τα ανάποδο, και βγήκε από τον γκαράζ με μια BMW. Ή το αντίστροφο, δεν θυμάμαι ποια από τα δύο ήταν.
1: Καλό, δεν το έχω δει.
0: Ναι, φοβερό. Δηλαδή, ξέρεις, όλη η εταιρεία τον χειροκροτούσε, ας πούμε, υποκλίνονταν βραβεία κτλ. Γύρισε σπίτι του μεταξύ. Γιατί σταξιοδοτήθηκε, άφησε το εταιρικό που ήταν ένα συγκλονιστικό supercar και πάει στο σπίτι και βγαίνει με ένα επίσης φοβερό μοντέλο της, και καλά του ανταγωνιστή. Φοβερή διαφήμιση. Και σαν ιδέα, ρε παιδί, σε σύλληψη.
1: Έχουν κάτι διαφημίσεις φανταστικές. Ναι. Είναι όντως, έχεις δίκιο, είναι υπερπαραγωγές. Δηλαδή, όχι όλες, είναι μερικές που είναι τελείως αποτυχημένες, αλλά είναι μερικές που είναι πολύ πετυχημένες. Ναι. Θέλω να συζητήσουμε τίποτα συγκεκριμένο.
0: Εσύ θα μου πεις.
1: Είναι πολλά. Τώρα τι να σου πω. Ξαναξεκινήσαμε τον πόλεμο στο Ιράν.
0: Τελειώνει το Μουντιάλ σιγά-σιγά.
1: Συγγνώμη.
0: Τελειώνει, λέω, το Μουντιάλ σιγά-σιγά. Κάτι δεν πρέπει να έχουμε να κάνουμε.
1: Ναι, σωστά, εντάξει.
0: Πάει, αποκλείστηκε και μερική. Ναι. Πάει, τώρα δεν έχει.
1: Ναι, σωστό. 4-1 ήταν, πόσο ήταν.
0: Ναι, 4-1.
1: Ναι, είδα ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που είχε πολύ καλαμπούρι. Και λέει ότι ο Γκάβιν Νιούσον έκανε στο replay, βρήκε, λέει, ξεχαμένα γκολ της Αμερικής και πέρασε ξαφνικά, λέει, Αμερική. Έγινε ξανακαταμέτρηση, λέει, και βρέθηκαν ξεχαμένα γκολ και πέρασε, λέει, Αμερική στα 4. Γιατί είναι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ας πούμε, και είχαν εκλογές και ακούστηκαν πολλά γενοθεία κλπ. Οπότε ήταν πολύ ωραίο, οπότε πολύ πετυχημένο αυτό.
0: Mm.
1: Ότι βρήκαν 6 γκολ, λέει, και πει, κέρδισε, λέει, Αμερική 7-4.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω, ρε Μανώλη, δεν ξέρω, είναι διάφορα και πολλά. Εμένα αυτό που με ενόχλησε, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα γίνει ή όχι, γιατί πολλές φορές τα ρίχνει και μετά δεν τα κάνει.
0: Ναι.
1: Και τα F-35 κάτι ακούστηκε για Τουρκία. Αυτό δεν ξέρω, έχω ήδη στείλει κάποια email εκεί πέρα και στο τέτοιο.
0: Το μάζεψε μετά.
1: Ναι, το μάζεψε, αλλά δεν μου άρεσε καν ότι βγήκε εκεί πέρα γενικότερα η αυτή. Δηλαδή ούτε καν στη συζήτηση δεν θέλω.
0: Υπάρχει,
1: δηλαδή,
0: κοίτα, έχει τεράστια εκτίμηση τον Ερντογάν, δεν ξέρω. Έχει τεράστια εκτίμηση.
1: Δεν το νομίζω.
0: Αυτό προκύπτει από αυτό που δείχνει.
1: Υπάρχει ένας, πώς να σου το πω, έτσι. Αυτός είναι από Τούρκους γονείς, γεννήθηκε στην Αμερική, αν θυμάμαι σωστά. Ή γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και μεγάλωσε εδώ. Ο Σενκ Γιουκούρ, ο οποίος είναι πολύ, ας πούμε, των δημοκρατικών αυτός. Ήταν πολύ αντι-Τραμπ.
0: Έχει κερδίσει πέναλτι Γαλλία.
1: Υποτίθεται ότι είναι κατά του Ερντογάν και λοιπά και πράσινα άλογα. Αλλά είναι πολύ υπέρ της Τουρκίας, αλλά κατά του Ερντογάν, ας πούμε. Τώρα πώς γίνεται αυτό. Και γενικά αυτοί είχαν σβρώξει πάρα πολύ για τον Biden και μετά για τη Χάρη. Δηλαδή έπεσε χρήμα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να το ξεχνά αυτό το πράγμα τόσο εύκολα, γιατί έχει ένα καλό ότι τα κρατάει αυτά.
0: Ναι, θα το δούμε.
1: Οπότε
0: δεν ξέρω,
1: τώρα, ας πούμε. Ναι, δεν μου άρεσε καν ότι ακούστηκε. Γιατί εμένα μου αρέσει που έχουν πληρώσει 2 αεροσκάφη και τους βάζουμε και πληρώνουν και ενίκιο. Και δεν τους τα δίνουμε.
0: 5 λέει.
1: Αυτό δηλαδή εμένα σαν Έλληνα με ικανοποιεί απόλυτα.
0: Ναι, 5 λέει ο Ερντογάν ότι έχουν πληρώσει.
1: 2 έχουν πληρώσει.
0: Τι να, εντάξει, σου λέω τι λέει ο Ερντογάν.
1: Ας λέει αυτός ότι θέλει.
0: Ναι.
1: Αυτός λέει και ότι το Αιγαίο είναι δικό του. Δεν πάνε στη γωνία, δεν ερχόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, εκεί ξέρεις, μου άρεσε πάρα πολύ που πήγε με την έξονο δικός μας. Γιατί άμα θέλει, ας βγάλει εκεί πέρα το τέτοιο να πάει να κουνηθεί. Να δω και εκεί έβαλε την έξονο μέσα. Και τώρα λέει αυτός, άμα δεν είναι, πρέπει οι Τουρκοκύπροι να ψηφίσουν. Και λέω, ναι, έλα να τα συζητήσεις με την έξονο. Θα έρθει εκεί πέρα έκτος στόλος και θα κάνετε μια ωραία συζήτηση. Γιατί αν θα δίναμε σε καμία ευρωπαϊκή, θα κάνουμε ένα διάβημα, μετά θα γινόταν ένα δεύτερο διάβημα, θα γινόταν μια έντονη διαμαρτυρία.
0: Δύσκολη
1: μετά την έντονη διαμαρτυρία θα γινόταν μια, πώς το λένε, θα καταδικάζανε, ας πούμε, ότι θα γινότανε, θα κάνανε 3-4 συμβούλια ακόμα, γιατί αυτό κάνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη το μόνο που ξέρει είναι να κάνει συμβούλια. Έτσι δεν είναι, δεν βλέπω να...
0: Κάνει καλά, αλήθεια είναι.
1: Ναι, είναι πρωταθλητές στα συμβούλια. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Λοιπόν, Εμπαπέ τώρα θα εκτελέσει το πέναλτι και μόλις το εκτελέσει θα κλείσουμε και όλες, γιατί θα πάμε και σε τίτλους.
1: Είναι, φίλε.
0: Λοιπόν...
1: Εσύ ποιος πιστεύεις ότι είναι ο πιο, δηλαδή, ας πούμε, ολοκληρωμένος παίχτης? Μέση, Εμπαπέ...
0: Ο Μέση.
1: Κέιν, Μπέλιγχαμ.
0: Ο Μέση.
1: Έχεις δει τι έχει κάνει ο Κέιν σε αυτό το Μουντιάλ?
0: Έχω δει. Αλλά δεν είναι τι έχει κάνει σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι πολύ μεγάλος παίχτης. Αλλά δεν μπορώ να το. Κοίτα, είναι λάθος η σύγκριση.
1: Δηλαδή Kane... έχει στήσει φάσεις που έχουν βάλει άλλοι γκολ.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Τώρα με το Μεξικό, έκανε εκείνο.
0: Δεν διαφωνώ. Θεωρώ όμως πιο ολοκληρωμένο παίχτη το Μέση.
1: Δεν έχω δει το Μέση να τα κάνει όλα αυτά σε αυτό το Μουντιάλ. Στο παρελθόν, ναι.
0: Ναι, μα δεν μιλάω για αυτό το Μουντιάλ, μιλάω γενικά. Δεν κρίνω.
1: Α, εγώ μιλάω για αυτό το Μουντιάλ συγκεκριμένα.
0: Το πιάσε το πέναλτι ο τερματοφύλακας του, μα πολύ κακό χτυπημένο το πέναλτι του Εμπαπέ. πολύ κακοχτυπημένο.
1: Να πω μια κακία.
0: Πες τη.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Εντάξει, και εγώ δεν είμαι με τους Γάλλους απόψε. Αλλά...
1: Θέλω να βγει Γαλλία και Αργεντινή εκτός.
0: Δύσκολο.
1: Γιατί τους φοβάμαι, γιατί θα έχουν πολύ σφυρίχτρα από πίσω. Έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Ιωσήφ. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γεια, γεια. Γεια. Έχεις δίκιο, Πικό. Ήταν και αυτή η διαφήμιση με τον Σβαρτσενέγκερ και τη Σάλμα Χαγιέκ που ήταν ο Δίας και η Ήρα. Στο Super Bowl, βέβαια. Καλά έχουν κάνει οι διαφημίσεις. Κάθε χρόνο οι διαφημίσεις του Super Bowl είναι ξεχωριστή ενότητα, δηλαδή και στα δικά μας τα μέσα ενημέρωσης. Πρώτα απ' όλα είναι διαφημίσεις που δεν είναι των 30 δευτερολέπτων. Έτσι, είναι διαφημίσεις που είναι 2-3 λεπτά, 4, που είναι με ταινία μικρού μήκους. Είναι απίστευτες. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
7: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα, ελάτε.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
0: Γεια σας.
1: Και περαστικά κιόλας.
0: Να είστε καλά.
1: Την περιπέτειά σας και ό,τι καλύτερο έχω.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Οι απόψεις μου είναι κάπως διαφορετικές με τις... Με το κυβερνητικό αφήγημα, συνεπώς όπου πιστέψετε εσείς ότι δεν σας βολεύει, όπου
0: εξαρτείτε
1: ότι λέω πιο πολλά από ό,τι θα έπρεπε, σταματήστε με.
0: Την απόψη σας θα πείτε,
1: Έτσι. Βλέπω μια ισχυροποίηση του δόγματος του ΝΑΤΟ. Αυτό το λέω έτσι διότι κανονικά δεν θα έπρεπε να παίρνει μέρος η χώρα μας με κανέναν τρόπο σε μια υπόθεση. Όταν ο τουρκικός στρατός επί 52 χρόνια κατέχει το 38% του εδάφους της Μεγαλονήσου. Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να το κάνουμε εμείς μόνο ως Έλληνες, αλλά και οι Ευρωπαίοι, υποτιθέμενοι εταίροι μας, όταν μια χώρα βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, με ένα Μεγαλονήσι να είναι μέσα στο αίμα και να βρίσκεται η υπόλοιπη σε συνόδους του ΝΑΤΟ, θα έπρεπε να λένε όχι. Αυτή η αυθαιρεσία δε των Τούρκων με μια αντιπολίτευση στις φυλακές, με ανθρώπινα δικαιώματα που παραβιάζονται, προληπτικές συλλήψεις αντιφρονούντων, με ένα Φιντάν ο οποίος εναυρίζεται ότι κάποτε ας πούμε θα είναι στην Ευρώπη, αν και δεν τον νοιάζει και τόσο, γιατί παίζει όποιο παιχνίδι
0: θέλει. Και εγώ αυτό νομίζω, δεν τους νοιάζει
1: και τόσο. Ναι, συμφωνώ, εντάξει. Αυτό το λέω όμως.
0: Συγγνώμη, κρατούν ανοιχτό το διάβλο, αλλά...
1: Απλά το θέτω. Εντάξει. Αλλά όλοι αυτοί όμως οι μάρτυγα, η δικιά μας μάρτυγα, δηλαδή το να θέλω εγώ να γίνω ας πούμε επιλύσμονας μιας κατεχόμενης κατάστασης ή να θέλω να γίνω στο τέλος επιλύσμονας του ρωσοτουρκικού πολέμου, ο οποίος κάποιο λιθάρι έβαλε για να βγούμε εμείς από το τέρμα των Τούρκων το 1800 τόσο. Εγώ το λέω τόσο γιατί οι άλλοι δεν το αποδέχονται καν 21. Αλλά το LNG ας πούμε, οι υποτιθέμενοι το ουκρανικό ντρόουν ή το μυστικό με το οποίο φαλκιδεύεται η ασφάλεια της χώρας μας από Φαρσέρ. Όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή αν ο Νετανιάχου ήταν στο ΝΑΤΟ, λέω αν ήταν στο ΝΑΤΟ, στο ΝΑΤΟ, και θα πήγαινε με τον εχθρό του, τον Ερντογάν, να συνάψει χειραψία ας πούμε. Νομίζω πως όχι, δεν θα το έκανε και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ας πούμε εμείς να μιλάμε για κάποιους Μπέλι όταν και η μία χώρα λοιπόν
0: μισό λεπτό. Δεν μιλάμε
1: η
0: εμείς.
1: Άλλη χώρα είναι στο ΝΑΤΟ.
0: Δεν μιλάμε εμείς για χαζούς Μπέλι, η Τουρκία μιλάει για χαζούς Μπέλι.
1: Θα το δεχτώ αυτό που λέτε. Όχι
0: δεν έχουμε
1: όμως.
0: Θέσει εμείς θέμα χαζούς Μπέλι.
1: Όχι απόλυτα όμως.
0: Απόλυτα. Η Ελλάδα ποτέ δεν έβαλε θέμα Καζούς Μπέλι.
1: Συγγνώμη, έβαλε Καζούς Μπέλι.
0: Πότε?
1: Έβαλε Καζούς Μπέλι. Και το έβαλε τώρα το Καζούς Μπέλι. Δηλαδή τόσο
0: δεν,
1: καιρό,
0: δεν το έβαλε. Υπενθύμησε ο Πρωθυπουργός ότι η Τουρκία έχει ενεργό Καζούς Μπέλι κατά της Ελλάδος. Δεν έβαλε κανένα Καζούς Μπέλι.
1: Ενεργό Καζούς Μπέλι μπορεί να έχει όποτε θέλει. Διότι εγώ πραγματικά αν έκανα πόλεμο με τους Τούρκους θα φοβόμουν. Θα φοβόμουν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν έχω ισχυροποιημένο δόγμα του ΝΑΤΟ εξ Αμερικής, την ώρα που αυτοί βομβάρδιζαν Ιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν και οτιδήποτε, και το ισχυροποιώ εγώ και λέω ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα βγει από το ΝΑΤΟ. Σοβαρά. Αν λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ δεν βγει από το ΝΑΤΟ, τότε τι φοβάμαι εγώ και μιλάω για Καζούς Μπέλι. Και τέλος πάντων, γιατί το βάζω καν, γιατί το βάζει, γιατί αφήνω.
0: Μισό λεπτό.
1: Αυτό. Υπάρχει μια χώρα. Μα είμαστε και εμείς.
0: Κύριε Παναγιώτη,
1: έτσι δεν είναι.
0: Μισό λεπτό. Η λογική της ελληνικής πλευράς, που και εγώ συμφωνώ με αυτή την λογική, είναι ότι δεν γίνεται μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να έχει Καζούς Μπέλι με μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή η Τουρκία με την Ελλάδα. Αυτό είναι το επιχείρημά μας και είναι σωστό επιχείρημα.
1: Αναντήρητα, δηλαδή μπορώ να δεχτώ εγώ το άρθρο 5 της Συμμαχίας περί αμυντικής αλληλεγγύης και να το βαπτίζω έτσι όταν δύο στρατηγία στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα βρίσκονται υπό τουρκική προστασία και δεν κάνω τίποτα. Και μετά μιλάω ξαφνικά και λέω ότι ξέρεις οι Τούρκοι βάζουν θύμα χάζουν μπελί. Και εγώ τι κάνω δηλαδή τόσο καιρό όταν συμβαίνουν αυτά όλα στα αιματοβαμμένα χώματά μου. Δηλαδή γιατί το αφήνω να περάσει κάτι.
0: Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε, να ασκήσουμε μια δυναμική εξωτερική πολιτική ας πούμε και αύριο το πρωί να πούμε ότι πάμε να αποθήσουμε τους Τουρκοκύπριους και να ξαναφέρουμε το να αποδώσουμε την Κύπρο ας πούμε στο έθνος των Κυπρίων. Τι λέτε?
1: Ως πολύ ταπεινός Έλληνας παρουσιάζομαι, βλέπω μια εικόνα μιας Ελλάδας η οποία πηγαίνει χωρίς κανένα λόγο. Όταν η Βρετανία συνάπτει με τους Τούρκους, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε συμφωνία. Όταν μιλάνε οι Γάλλοι ή και οι Μελόνι, λέει αυτά που λέει, αλλά τα λέει με κάποιον αέρα. Φυσικά δεν είμαι υπέρ των Ευρωπαίων, σας το ξαναείπα από την αρχή αυτό. Αλλά όταν έχει κάποιον αέρα και εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα.
0: Άλλη δύναμη έχει η Ιταλία, άλλη δύναμη έχει η Ελλάδα.
1: Τότε μην πας. Σωστό. Απόλυτα σωστό. Τότε μην πας.
0: Πού να μην πάει, τι εννοείται.
1: Όταν έχεις το 38%.
0: Εσείς δηλαδή, κύριε Παναγιώτη, είστε υπέρ του να βγούμε από το ΝΑΤΟ, να καταλάβω. Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Μα με μειώνει εμένα αυτό. Μα με μειώνει εμένα. Πάω εκεί που αυτοί έχουν τέτοιες. Με συγχωρείτε τώρα, δηλαδή δεν μειώνει κανέναν Έλληνα η συμπεριφορά.
0: Μισό λεπτό.
1: Θεωρείτε. Γιατί να πάμε.
0: Μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτη. Θεωρείτε ότι η χώρα μπορεί να σταθεί εκτός ΝΑΤΟ?
1: Εσείς το βλέπετε την επόμενη μέρα μετά από τις συνομιλίες αυτές να είναι η ίδια με την προηγούμενη μέρα?
0: Ναι, απολύτως.
1: Κάμε καθόλου ίδια. Όπως θα έπρεπε να μένουμε με κομμένη ανάσα όταν η προηγούμενη κυβέρνηση, και δεν είμαι υπέρ, αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση διαπραγματευόταν με το γερούμ γερά που λέγανε οι σημερινοί κυβερνώντες και δεν κοβόταν η αναπνοή κανενός, αλλά τους έλεγαν προδότες κιόλας. Όμως εκεί βλέπαμε αυτούς οι οποίοι διαπραγματεύονταν πραγματικά. Και τώρα θέλουμε να πούμε το εξής, ότι εμείς βγαίνουμε για εθνικά θέματα και ξέρετε τι κάνουμε, ακούμε τον ύμνο της Τουρκίας, ο οποίος ύμνος της Τουρκίας τι λέει?
0: Ξέρετε τι λέει.
1: Αυτό που ακούγαμε εχθές ήταν ταπείνωση.
0: Ο ύμνος της Τουρκίας.
1: Βεβαίως, είναι ο ύμνος της Τουρκίας.
0: Ο ύμνος της Τουρκίας είναι αυτός που είναι.
1: Ναι, αλλά έλεγε, μίλαγε περιφρονητικά για οποιονδήποτε αντίπαλο και εμείς θα σου πω ότι υπονοούσε συγκεκριμένα κάποιος.
0: Το τι μπορεί να υπονοεί ένας ο εθνικός ύμνος μιας χώρας. Το λέτε και μόνο σας. Υπονοεί. Είναι κάτι τελείως σχετικό.
1: Τώρα, ναι, το καταλαβαίνουμε όμως τώρα τι είναι. Δηλαδή, με συγχωρείτε, καλά, εγώ μπορεί να είμαι και μουσικός, επειδή είμαι μουσικός και αντιλαμβάνομαι ίσως και τα λόγια μαζί με τον ήχο. Όμως και εσείς θα το καταλαβαίνατε αυτό. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, θα πρέπει να είναι όλα τα πάντα.
0: Το διακύβευμα δεν καταλαβαίνω, κύριε Παναγιώτη.
1: Δηλαδή, εγώ σαν Έλληνας αποβρασμά. Δηλαδή, επειδή ας πούμε ο Τραμπ λέει απόβρασμα.
0: Δεν ξέρω γιατί, αισθάνεστε έτσι. Εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου έτσι.
1: Απόβρασμα ένιωθα. Όπως ο Πέρσης νιώθει, τον λέει ο Τραμπ απόβρασμα. Δεν έχει δικαίωμα.
0: Ποιον λέει απόβρασμα?
1: Ο Τραμπ δεν έλεγε, συγγνώμη, δεν μίλαγε χτες για απόβρασμα. Έλεγε η Τεχεράνη είναι απόβρασμα. Είναι αποβράσματα.
0: Εντάξει, την ίδια ώρα διαπραγματεύεται με την Τεχεράνη. Τώρα δεν θα κάτσω να.
1: Μα ναι, αλλά.
0: Να σταχυολογήσω.
1: Έβλεπα τον ύμνο τώρα. Εντάξει, εγώ αυτό ήθελα να πω. Εσείς μπορεί να το θεωρείτε διαφορετικά. Αλλά εγώ όμως σε αιματοβαμμένα χώματα, γνώμη μου είναι. Πάντοτε πολύ ταπεινή γνώμη, πολύ ταπεινή. Ίσως να ύψωνα διαφορετική φωνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη, να είστε καλά.
1: Και εσείς.
0: Έχουμε διακοπή. Ωραία.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 11, 211 200 8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ημίχρονο στο Γαλλία Μαρόκο με ένα χαμένο πέναλτι για τους Γάλλους στο 0-0. Πολύ ενδιαφέρον το δίχως άλλο. Καβοντορίτης, ελάτε. Δεν τον έχουμε. Ελάτε, Καβοντορίτη.
1: Την καλησπέρα μου, μάλλον προς την καλημέρα θα πάμε. Τέλος πάντων. Να. Είμαστε στην ώρα καλησπέρας με καλημέρα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, μου έχει κάνει εντύπωση πάρα πολύ μεγάλη ότι ο Τσίπρας αρχίζει και πετάει κάτι τσιτάτα και από, πώς το λένε, και να πει κάποια πράγματα με το όνομά του δεν τα λέει.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, δεν πήρε θέση καθόλου για τους αρχιερείς, οι οποίοι παίρνουν 5.300, 5.300 τιτουλάριος, 5.300 ο αρχιμανδρίτης, όπως θα λέγει και ο Μπογιόπουλος, 5.300 ο αρχιεπίσκοπος, που είναι 90 χρονών. Αν είναι δυνατόν. Μόνο δύο από αυτούς, δύο-τρεις μόνο, είχαν το τσαγανό και είπανε ότι εμείς θα δώσουμε τα λεφτά κάπου, είπαν οι άνθρωποι. Ο ένας είναι ο Κυθύρων και άλλος ένας, δεν θυμάμαι ποιος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι Μητροπολίτες του Πειραιά, της Αττικής και όλων των περιχώρων, δεν λένε κουβέντα. Και το Πίμνιο είναι εξαγριωμένο μαζί τους. Και οι παπάδες μαζί. Διότι ο παπάς ο απλός παίρνει ένα χιλιάρικο για να ζήσει.
0: Ο Τσίπρας κρίνει, δεν πρέπει να το σχολιάσει αυτό για τους δικούς του λόγους.
1: Δεν πρέπει να σχολιάσει ο Τσίπρας ότι ο μισθός του αρχιεπισκόπου και του αρχιμιερικού.
0: Λέω, κρίνει προφανώς. Δεν ακούσατε μάλλον τι. Ναι, είπα, μάλλον.
1: Να
0: ναι, είπα.
1: Τι γίνεται εδώ.
0: Είπα, κρίνει μάλλον ότι δεν πρέπει. Καβοντορίτη, μ' ακούτε. Ναι, λέω, είπα μάλλον ότι κρίνει ότι δεν πρέπει να το σχολιάσει. Τι να σας πω.
1: Κρίνει δεν πρέπει, δεν είναι έτσι. Μέχρι τώρα έχει πει γενικόλογα πράγματα. Θα χάσει από τον Πειραιά μέχρι την Κρήτη. Από σας, άμα το πάει έτσι, θα χάσει 1000%.
0: Τι να σας πω, ο κόσμος θα τον...
1: Δεν έχει πει τίποτα για μισθούς, δεν έχει πει τίποτα για το ένα, για το
0: ο
1: άλλο.
0: Ο κόσμος θα τον κρίνει.
1: Είναι εξαγριωμένος, έχει βγει έξω από τα ρούχα του. Ένας, δύο Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δυστυχώς. Εδώ εγώ στη γειτονιά μου και κοιτάω και όλοι είναι εδώ, δεν έχει φύγει κανένας. Άντε να έχει κανένα σπιτάκι να πάει και με το ζόρι.

0: και με το ζόρι, κύριε Παρδάλη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βλέπω ότι ο Τσίπρας το πηγαίνει πολύ λαού-λαού το πράγμα και στο τέλος θα χάσει. Θα χάσει και θα χάσει και με διαφορά, έτσι όπως το πάει.
1: Προς το παρόν πάντως είναι δεύτερος, άρα
0: δεν θα πείσει,
1: δεν κερδίζει κιόλας.
0: Δεν θα πείσει το γέροντα το συνταξιούχο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Και ξέρετε ποιοι κάνουν κουμάντο τώρα στις ψηφοφορίες. Οι γέροντες.
1: Τι εννοείται κάνουν κουμάντο?
0: Δεν κλειδώνουν τους γέροντες στα σπίτια που λέγανε κάποτε.
1: Καλά, αυτά είναι βλακίες τώρα. Τι να πει, ότι να κλειδώσει, τι είναι αυτά?
0: Εννοείται, όταν λέω γέροντες, το λέω με την καλή έννοια. Σεβόμαστε τους ανθρώπους. Τι εννοώ? Ότι πια ένας παππούς με μια σύνταξη δίνει και στο εγγόνι του ένα εκατοστάρικο, δίνει στο άλλο. Δεν μπορεί να ζήσει έτσι αυτή η νεολαία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μιλάει ούτε για την νεολαία, δεν μιλάει για τίποτα ο Τσίπρα. Εγώ όσες φορές τον άκουσα ήταν πολύ γενικόλογο.
1: Ναι. Άρα δεν είστε ικανοποιημένος από αυτά που λέει?
0: Βεβαίως και δεν είμαι ικανοποιημένος, διότι ξέρετε τι γίνεται. Λέει κάποια πράγματα και τα λέει συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Και να σχολιάζει, γιατί να μην σχολιάσει? Δεν πρέπει να σχολιάσει ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως οι Μητροπολίτες από τα 2015? Τι κάνουν, σκάβουν? Άμα έρχονταν ο Χριστός θα τους είχε αφορήσει όλους αυτούς.
1: Λέτε?
0: Βέβαια.
1: Mm.
0: Τι είπε στους Αποστόλους? Δωρεάν, ναι, να δίνεται σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Διδάξτε το Ευαγγέλιο μου σε όλο τον κόσμο, χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα. Εντάξει, για κάποιους λόγους πρέπει να παίρνει ένα μισθό ο παπάς. Εντάξει.
1: Καλά, προφανώς.
0: Είναι μια συμφωνία για το όνομα του Θεού. Εντάξει, δεν είπαμε να πεινάσω ο παπάς τώρα που έχει και 2-3 παιδιά. Για το όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Ναι.
0: Αλλά οι Μητροπολίτες δεν προσφέρουν για τίποτα στο φινάλε. Μπορεί να έχουν μια Μητρόπολη, αλλά δεν κάνουν και τίποτα.
1: Εντάξει, δεν προσφέρουν και τίποτα.
0: Τι να προσφέρουν? Ο άλλος ο Παντελεήμονας εδώ στη Δυτική Αττική έλεγε: είχα αφήσει 2-3 εκατομμύρια ευρώ, λέει, για τα γεράματά μου. Ο σχορεμένος. Αν είναι δυνατόν. Ο οποίος μετά πνίγηκε. Πήγε να κάνει ένα μπάνιο εκεί στον Ασπρόπυργο, δεν θυμάμαι πού, και πνίγηκε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να πάρει θέσεις σε ορισμένα θέματα. Να πάρει θέσεις για τις συντάξεις, να πάρει. Δεν μιλάει τίποτα. Μιλάει γενικόλογα. Ελλάς. Εντάξει. Θα βάλει αύριο, θα βάλει υπουργό οικονομικών. Άντιες. Θα βάλει τον υπουργό τον άλλον. Τι θα κάνει, ποιο είναι το πρόγραμμα σου?
1: Για να τα βάλει αυτά πρέπει να κερδίσει εκλογές, βέβαια.
0: Εννοείται. Εννοείται πρέπει να κερδίσει εκλογές. Αν δεν το βλέπω κιόλα.
1: Ναι.
0: Μια Νέα Δημοκρατία που κατακρεμνίζεται δεν θα μπορέσει, άμα το πάει έτσι, δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Δεν ξέρω, εγώ είμαι πολύ απογοητευμένος.
1: Μάλιστα.
0: Από τη στάση του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός είναι ελεύθερος να ψηφίζει.
1: Καλά, προφανώς.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Από εκεί και πέρα εύχομαι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ και πάλι να σαρώσει φέτος. Πρώτα ο Θεός.
1: Δυναμώνει και ο Παναθηναϊκός πολύ.
0: Δυναμώνει. Εντάξει, δυναμώνει ο Παναθηναϊκός, αλλά εμείς μπορούμε να το χτυπήσουμε τον Ομπράντοβιτς. Ευχαριστώ πολύ, καληνύχτα σας.
1: Γεια σας Χαβοντορίδη, να είστε καλά. Εγώ βλέπω πολύ ενδιαφέρουσες μονομαχίες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Σου είπα, λέει, ότι η Γαλλία για να αποκλειστεί θα πρέπει να είναι πολύ παίχτες σε άσχημη μέρα, είναι ο Ντεμπελέ, αλλά ταυτόχρονα να είναι και ατυχίδη. Είχε χάσει ένα πέναλτι, ένα τέταρτο και έχει και ένα δοκάρι. Δεν θεωρώ ότι κινδυνεύει η Γαλλία στην παρούσα φάση με αυτό που βλέπω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Λοιπόν, γεια σας κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά. Δεν μου έχετε στείλει αυτό με τα, με τις δομές, με τα νοσήλια. Και όσο διαβάζω το μήνυμα τόσο περισσότερο.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Μείνετε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Αλλάξαμε μέρα. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Έχει 10 πια ο μήνας. 10 Ιουλίου, Παρασκευή. Και ο κύριος Γιάννης από την περιοχή του Ζωγράφου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελάτε, κύριε Γιάννη.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
1: Ένα σύντομο σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας, στην περιοχή. Έχουμε το γείτονά μας, την Τουρκία δηλαδή,
0: ναι,
1: με την κυβέρνηση τη γνωστή, και σπέβδουν όλες οι δημοκρατικές κυβερνήσεις, το δημοκρατικές εγώ το βάζω εντός εισαγωγικών, ευρωπαϊκές και μη,
0: ναι,
1: να χειροκροτήσουν και να επενδύσουν χρήματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί γιατί σπέρδουνε. Δεν υπάρχει ούτε τύπος να σχολιάσει, ούτε ραδιόφωνο, ούτε αντιπολίτευση. Όποιος έχει αντίρρηση πάει φυλακή. Επομένως, αυτοί που τοποθετούν τα κεφάλαιά τους τα έχουν εξασφαλισμένα και πολλαπλάσια. Κατά τη δική μου την αντίληψη, αυτό είναι το κίνητρο,
0: ναι,
1: που οθεί ορισμένες δημοκρατικές ευρωπαϊκές χώρες, ναι, ακόμα και την Αμερικανική και τον Κογκρέσο, να εξαπατούν την κοινή γνώμη και να μας λένε ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος που μπορεί να το μιμηθούν και αυτοί.
0: Ναι.
1: Σαν παράδειγμα φέρνω το εξής. Μπορεί κάποιος επενδυτής να τοποθετήσει τα χρήματά του σε μια χώρα και να λέει ότι είναι χώρα η οποία ανταποκρίνεται στους διεθνείς κανόνες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, διότι δεν υπάρχουν. Έχετε ακούσει ότι υπάρχουν απεργίες στην Τουρκία? Είναι 700.000 οι ένοπλοι, 700.000, όπως λέτε ήδη, δηλαδή, όχι εγώ, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι 700.000 οι ένοπλοι, οι οποίοι περιφρονούν τα οικονομικά του συμφέροντα πάνω στην εργασία των 80 εκατομμυρίων Τούρκων.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο που έχω παρατηρήσει είναι το εξής. Μεταξύ Κασπίας και Μεσογείου, κατά μήκος των τουρκικών συνόρων,
0: mm-hmm,
1: και μεταξύ των συνόρων Ιράκ, Ιράν και Συρίας, υπάρχουν γύρω στα 20 με 30 εκατομμύρια Κούρδοι.
0: Ναι.
1: Αυτοί σφαγιάζονται και εξοντώνονται. Έτυχε να ζουν σε μια περιοχή η οποία είναι κεντροχώρα. Και όλοι, κανένας δεν μιλάει, όλοι λίγος πολύ και οι μεν και οι δε, σφαγιάζονται οι Κούρδοι και δεν ακούγεται τίποτε που να μπορεί να δυσαρεστήσει το σημερινό σουλτάνο και το καθεστώς της Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Η διέξοδος που δίνει είναι οι γαλάζιες πατρίδες και ό,τι προλάβατε και αρπάξετε στους απλούς Τούρκους. Λοιπόν, αυτό είναι το σχόλιο μου, και να μην ζούμε με ψευδεστήσεις.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι χρειάζεται μια οργάνωση διεθνής,
0: mm,
1: από ψυχίατρους. Έχουμε μεγάλη ανάγκη από ψυχίατρους.
0: Λέτε.
1: Οπωσδήποτε έχουμε μεγάλη ανάγκη από ψυχίατρους, και όχι για τον απλό εργαζόμενο,
0: αλλά
1: για αυτούς που κυβερνάνε, διότι εδώ δεν έχουμε οικονομικές κυρώσεις. Έχουμε καθεστώς άλλα, όπως ήταν επί ριζιστικής Γερμανίας ή εποχής του εξαίρετου και αυτού από το κάπου εκεί πέρα στη Γεωργία ήταν αυτός, τον Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος Ιωσήφ Στάλιν οι μόνες τους σπουδές ήταν σε ένα κάποιο μοναστήρι κάπου εκεί στη Γεωργία και τον έχουμε δει σε επίκαιρα με τεράστια πανό να τον περιφέρουν σε δημόσιες συγκεντρώσεις και τον ονομάζουν και πατερούλη. Αυτά θα τα έχετε και εσείς τα λέω βγάζοντάς τα από το πιανό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καταλήγω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε από τότε που τα τρία κονταργύρια που προδώσανε το Χριστό εξακολουθούν να κυριαρχούν στην παγκόσμια και ιδίως στην περιοχή τη δική μας. Κάτι πρέπει να γίνει για αυτούς τους δυστυχισμένους οι οποίοι σπαγιάζονται, ενώ τους Κουρδούς που βρίσκονται είτε στη μία ζώνη είτε στην άλλη, είτε δηλαδή στη ζώνη που κατέχεται από τους Τούρκους είτε από την άλλη που κατέχεται από το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία. Και οι τρεις αυτές χώρες έχουν κυνηγήσει και έχουν εξοντώσει εκατοντάδες χιλιάδες από τους Κούρδους και η πολιτισμένη και χριστιανική Ευρώπη δεν λέει κουβέντα. Αυτά είχα να πω.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιάννη.
1: Δεν νομίζω ότι είπα τίποτε υπερβολές. Δεν νομίζω ότι είπα τίποτε υπερβολές. Απλώς περιγράφω τη σημερινή κατάσταση. Έχει φορέσει άλλο κουστούμι και μας παρουσιάζεται πάλι. Εδώ εφαρμόζεται τα ίδια και χειρότερα. Την εποχή που είχαμε τη μεταδυναμία του Ιωσήφ Στάλιν ή του Αδόλφου Χίτλερ, ξέραμε ποιος ήταν. Τώρα έχει πέσει σκοτάδι, παθεί σκοτάδι. Όχι από τους αρμόδιους που είναι επιφορτισμένοι να ενημερώνουν για το τι συμβαίνει στον κόσμο ολόκληρο και ιδίως στην περιοχή εδώ της Μέσης Ανατολής. Και για να μην έχουμε γαλάριες πατρίδες και ορμάτε και ό,τι αρπάξετε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω και δεν νομίζω.
0: Καλό βράδυ κύριε Γιάννη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, είμαστε ήδη στο 50 λεπτό. 00 πάντα. Γεια σου Νίκο, τα έχω δει αυτά που μου λες. Εντάξει, χιουμοριστικό είναι μωρή Γιάννη αυτό τώρα. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Φάμιλος υπήρξε και ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο, έχει υπάρξει εξόχως αξιοπρεπής. Εντάξει, και προφανώς δεν έχει καμία ευθύνη τώρα για την θέση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανέλαβε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καταλαβαίνω απόψε οι περισσότεροι είστε και μετά την χθεσινή ποδοσφαιρική ξεκούραση σε ρυθμούς Μουντιάλ, λογικό, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

21 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούδιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ, Βάγκος, θα το διαβάσω. Δεν έχει, λέει, φίλος, είναι αυτιστικός. Δεν έχει. Εμείς μόλις μετακομίσαμε από Αθήνα. Μόλις μεταφέρουμε ακόμα τα πράγματα. Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%. Είχε περιστατικό με βία αστυνομικό πέρσι. Και από εδώ κρυφά βγήκε, δεν τον άφηνα ποτέ να βγει μόνος του. Και κρυφά βγήκε επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί. Να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Έκανε μπάνιο και άρχισαν να τον παρακολουθούν από Ασίνη. Και μετά έγινε εκεί. Και βρήκε ότι είχε ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι. Γι' αυτό φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει, επειδή δεν εμπιστεύτηκε πια. Κινείται καλά, ανεξάρτητα. Δεν γράφεται, διαβάζει και είναι δύσκολο στην επικοινωνία. Στα υπόλοιπα είναι άσος, σε όλα. Με τα χεράκια του μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι πολύ καλό παιδί. Έχει δίπλωμα, έχει περάσει το σχολείο, εξετάσεις, άριστα όλα. Επειδή το θεματάκι του αρέσουν από μικρή ηλικία τα αμάξια και τα φτιάχνε, τα λάτρευε, το λάτρευε, τα έπλαινε, τα μάζευε, όλα τα καινούργια ανταλλακτικά είχε βάλει. Τα λόγια της μάνας του 20χρονου. Σαν να το ξεχάσαμε αυτό που έγινε. Δεν έχετε άδικο, φίλε Βαγκό. Καλά κάνετε και μου το στέλνετε το μήνυμα. Δεν ξέρω τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Θέλω να είμαι απόλυτος ειλικρινής. Αλλά κάτι δεν έχει πάει καλά. Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται με δύο τραύματα στο κεφάλι από σφαίρες, κάτι δεν έχει πάει καλά. Και η επικαιρότητα ήταν τόσο πυκνή χτες, σήμερα δηλαδή, που δεν ξέρω, δεν μας άφησε χρόνο. Είναι δικαιολογία αυτό? Δεν νομίζω ότι είναι. Τι να σας πω. Θα το παρακολουθήσουμε πάντως. Δεν είναι από τα θέματα που τα αφήνεις και περνάνε και τα ξεχνάς, προφανώς. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος και τώρα μου λέει που παραιτήθηκε ο Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, μου ζητάτε να προβλέψω κάτι, κύριε Γιώργο, τι να σας πω. Τι μπορεί να γίνει, αλήθεια? Έχει πετύχει γκόλ η Γαλλία. Ένα φοβερό πλασέ του Εμπαπέ, αν είδα καλά, για το 1-0. Πάρα πολύ ωραίο τέρμα, βέβαια. Έχει ευθύνη και ο τερματοφύλακας. Νομίζω όμως ότι πλέον εύκολα ή δύσκολα η Γαλλία θα περάσει. Είναι ήδη πολύ νωρίς, είναι μόλις το 60 λεπτό στο οποίο προηγείται του Μαρόκο. Εντάξει, κύριε Τάσο, να σας πω κάτι. Μπορείτε να βλέπετε τα πάντα πολιτικά, μπορείτε να βλέπετε τα πάντα με όποιο τρόπο θέλετε. Εγώ την τέχνη και τη μουσική δεν την εντάσσω σε αυτό το πλαίσιο. Το τι περιγράφει το κάθε τραγούδι ή σε ποια περίοδο αναφέρεται ή ποια είναι τα πιστεύω του στιχουργού ή του ερμηνευτή ή του μουσικού δεν με απασχολούν. Σε σπάνιες περιπτώσεις
θα μπω σε μια τέτοια διαδικασία. Μόνο αν ένα τραγούδι είναι προπαγανδιστικό ή υβριστικό, θα μπω σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν γίνεται όλα στη ζωή μας να τα βάζουμε, να τα βλέπουμε κάτω από το πρίσμα της πολιτικής και της αντιπαράθεσης. Γιάννη, δεν ξέρεις. Έτσι, μην κρίνεις τόσο εύκολα, διότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δεχτεί σφαίρες και δεν έχει απειλήσει. Λοιπόν, τώρα το θανάσιμο κίνδυνο τους αστυνομικούς και τους τυχαίους περαστικούς, εγώ δεν έχω δει αυτό από τη μάρτυρα να μιλάει για το τι συνέβη. Άστο, εντάξει. Να σου πω, δεν είναι όλα δικαιολογημένα. Και οι αστυνομικοί που διώκονται, για κάποιο λόγο διώκονται. Κάτι έχει διακρίνει η υπηρεσία και τους διώκει με τις κατηγορίες που τους διώκει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει, επίτρεψέ μου να σου πω ότι για κάθε μάνα το παιδί της είναι το καλύτερο παιδί στον κόσμο. Αν το ξέρεις εσύ καλύτερα από τη μάνα του, τι να σου πω. Και αν ισχύουν αυτά που λέει η γυναίκα, που εγώ δεν έχω λόγο να την αμφισβητήσω, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί που είναι αυτιστικό και με μεγάλο ποσοστό αναπηρίας, που ενδεχομένως να έχει πρόβλημα και στη συνεννόηση, προκύπτουν και άλλα ζητήματα. Λοιπόν, μην τα βάζεις όλα στη ζυγαριά. Το λέω, το ισχύει για όλους της πολιτικής. Γιατί αν αυτό είχε συμβεί με μια άλλη κυβέρνηση, τώρα θα είχε σταυρώσει την αστυνομία. Όπως τη σταυρώνουν τώρα άλλοι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Έχετε γίνει όλοι πολύ εύκολοι στην κριτική. Πολύ εύκολη. Ο έτσι, ο ένας ήταν έτσι, ο άλλος ήταν αλλιώς. Ξέρετε τους πάντες. Εγώ γιατί λέω να περιμένουμε να δούμε τι συνέβη, τι είναι, για ποιο λόγο διατηρώ επιφυλάξεις όταν δεν γνωρίζω κάτι. Πώς γίνεται όλοι να ξέρετε τι ακριβώς έχει συμβεί? Μπα καταλάβω. 29 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@kirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, 2-0 η Γαλλία. Έχουμε τη διακοπή τώρα για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών, τη νέα μόδα που εισήχθη στο παγκόσμιο κύπελο. Και πάμε στην κυρία Βέρα από τα Άνω Πετράλων. Ελάτε, κυρία Βέρα.
9: Καλημέρα σας.
8: Γεια σας, κυρία Βέρα.
9: Σας πήρα να σας πω μόνο μία καλημέρα.
8: Καλά κάνατε.
9: Και αν μπορώ να σας μιλήσω στον Ενίκο.
8: Βεβαίως, εννοείται.
9: Γιατί σας σε αισθάνομαι σαν παιδί μου. Είναι μεγαλύτερα τα παιδιά μου από σένα. Δεν θέλω ούτε παράπονα να κάνω ούτε τίποτα. Απλά δεν μου αρέσει να σου μιλάνε άσχημα. Σου μιλώ ειλικρινά.
8: Έλα, εντάξει,
9: και τα τραγούδια σου με συγκινούν πάρα
8: είναι
9: πολύ.
8: Μέσα, είναι μέσα στο πρόγραμμα και το να μιλήσει κάποιος.
9: Το ξέρω, αλλά δεν είναι σωστό.
8: Εντάξει, τι πάνε, σωστό, λάθος, ο καθένας βλέπει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο.
9: Έτσι είναι. Αυτό, Μανώλη μου, σε πήρα να σου πω μόνο μια καλημέρα.
8: Καλά κάνατε.
9: Και σε ευχαριστώ που σε ακούω. Θα μου λείψεις όταν δεν θα κάνεις πια τις εκπομπές, δηλαδή τώρα για το καλοκαίρι.
8: Να είστε καλά.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να είστε καλά,
9: καλημέρα,
8: εγώ ευχαριστώ.
9: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
8: Επίσης, κυρία Βέρα, καλό ξημέρωμα.
9: Καλημέρα, παιδί μου.
8: Να είστε καλά. Κυρία Ευγένεια, ο νεαρός νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Λένε, αλλά δεν είναι επίσημη πληροφόρηση αυτή, ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Δεν είναι όμως επίσημη ενημέρωση αυτή. Η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας δεν προσφέρει ιδιαίτερες πληροφορίες. Λοιπόν, λένε ότι εντοπίστηκε ένα αεροβόλο πιστόλι κοντά στο σημείο του αρχικού ελέγχου και καταστιέθηκε για εργαστηριακή εξέταση. Αργότερα ανέφεραν ότι βρέθηκε ένα αεροβόλο και μέσα στο αυτοκίνητο, χωρίς όμως να τεχμέρεται δεσμός του όπλου με τον 20χρονο. Δεν υπάρχει κάποια αναφορά ότι απείλησε με το όπλο, αλλά ότι απείλησε με το αυτοκίνητο, καθώς δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο και εμβόλησε αυτοκίνητα της ελληνικής αυτοκίνητο ή αυτοκίνητα της ελληνικής αστυνομίας. Δεν υπάρχουν ουσιώδεις πληροφορίες για το πώς τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αστυνομικοί, οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί και αύριο πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή, υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό. Τώρα το πώς ο νεαρός τραυματίστηκε στο κεφάλι είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να τεχμηριωθεί και από τις ιατρικές υπηρεσίες. Ο 20χρονος δέχτηκε, τραυματίστηκε εν πάση περιπτώσει, δέχτηκε τα πυρά ενώ ήταν πεζός, είχε εγκαταλείψει το όχημά του και αναριχάτω σε μάντρα. Άρα υπάρχουν αρκετά ερωτήματα τα οποία παραμένουν αναπάντητα, δηλαδή το αν υπήρξε διαταγή από τον επικεφαλής της όπια για χρήση όπλου, αν οι πυροβολισμοί ήταν πρωτοβουλία των δύο αστυνομικών. Από το σημείο μάζεψαν 13 κάλικες, άρα δεν μιλάμε για μία προειδοποιητική ή δύο προειδοποιητικές βολές. Πόσες βολές έπεσαν, προς ποια κατεύθυνση? Είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Η κυρία Κέτη από την Αγία Παρασκευή, ελάτε κυρία Κέτη. Κυρία Κέτη, για ξανακαλέστε την κυρία Κέτη. Μιχάλη, θα μου κάνεις τη χάρη, τα συμπεράσματα θα τα κρατήσεις για τον εαυτό σου. Αυτιστικός, αν είσαι ρατσιστής και έχεις θέμα με τους αυτιστικούς, να το συζητήσουμε όταν θα ξανακαλέσεις. Αν κάποιος ο οποίος έχει αυτισμό σου έχουν πει ότι δεν μπορεί να οδηγεί, ότι δεν, το ότι δεν σταμάτησε σε μπλόκο προφανώς και είναι σφάλμα, και το ότι είχε όπλο μέσα στα μάξι προέκυψε ξαφνικά, γιατί όταν ήταν πεζός και προσπαθούσε να διαφύγει δεν είχε κανένα όπλο πάνω του. Άσε το ότι δεν καταλαβαίνουμε. Πλυντήριο βάλε σπίτι σου, όχι εδώ. Συμφωνώ, Καλλιγούλα. Κάμερες έχουν πει ότι θα φορέσουν κάμερες. Πότε, ποτέ. Αν θες την προσωπική μου άποψη. Και αν τις φορέσουν, δεν θα είναι ανοιχτή εκείνη την ώρα. Θα έχει μείνει από μπαταρία. Εντάξει τώρα. Κακά τα ψέματα. Ήμουνα νιός και γέρασα με τις κάμερες της ελληνικής αστυνομίας. Την έχουμε την Κυριακέτη. Ελάτε, Κυριακέτη.
10: Ναι, καλημέρα, καλησπέρα σας.
8: Γεια σας, κυρία Κέτη.
10: Ακούω άλλο σταθμό. Εγώ τώρα σε ποιο σταθμό είσαστε?
8: Στο Real FM έχετε καλέσει.
10: Α, έχω καλέσει στο Real FM.
8: Άλλο σταθμό και θέλατε
10: εγώ,
8: να καλέσετε?
10: Εγώ άκουγα τα παραπολιτικά.
8: Ναι, δεν κάνουμε τη δουλίτσα, κυρία Κέτη μου.
10: Αχ, έκανα λάθος γιατί δεν ξέρω και ποιο θέμα.
8: Δεν πειράζει, κυρία Κέτη, καλό βράδυ.
10: Έχετε, καλό βράδυ.
8: Γεια σας, κυρία Κέτη. Τι είναι αυτό, τι... Ήμαρτον Παναγία μου. Λοιπόν, τι άλλο θα συμβεί πραγματικά? Δεν σας έχουν πει ότι τα άτομα τα οποία έχουν αυτισμό απαγορεύεται να οδηγούν? Και παίζει ρόλο η μάρκα του αυτοκινήτου που οδηγεί?
11: Μα καταλάβω.
8: Κύριε Λεμανόλη, ο κύριος Σάλκης, κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες, αλλά έχει και ένα πολύ μεγάλο καρκίνωμα στα σωθικά της. Δεν θα διαβάσω τη λέξη, κύριε Άλκη, για συγκεκριμένους λόγους, φαντάζομαι καταλαβαίνετε. Είχα, λέει, δουλέψει 15 χρόνια στο Κατάρ και είδα πως λύνεται το μεταναστευτικό και γίνεται η βιομηχανία ανταγωνιστική. Οι μετανάστες εργάτες, ούτε κατά διάνοια υπάρχουν λαθρομετανάστες, δουλεύουν σε συγκεκριμένα εργοτάξια, κοιμούνται σε συγκεκριμένους χώρους, επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε συγκεκριμένες γειτονιές και δεν διανοούνται να ζητήσουν υπηκότητα. Εγώ προσωπικά δέχτηκα την επίσκεψη της αστυνομίας, διότι διάδια παραμονής μου έλεγε σε ένα μήνα και μία φορά για να μου γίνει επίπληξη, γιατί συμβιούσα με μία Βελγίδα χωρίς να είμαστε παντρεμένοι. Το ίδιο κάνουν και οι Τούρκοι και έχουν εξαιρετικά χαμηλό εργατικό κόστος και τα προϊόντα τους είναι πολύ ανταγωνιστικά και όλοι κομιλφό Ευρωπαίοι τους κάνουν τεμενάδες και τους κτίζουν εργοστάσια και δεν ασχολούνται με λεπτομέρειες, όπως ο πνιγμένος πιτσιρικάς Άιλαντ που μόνο σέλφι δεν έβγαλε Ερντογάν με το πνιγμένο κορμάκι του απαιτώντας 2 δις, διότι δήλωσε με στόμφο ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Και βέβαια τα πήρε στην άλλα 3 δις που πήραν οι Τούρκοι για να περάσουν 1 εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά. Κοντολογής, λέει, παντελόνια σαν 3 φρεγάτες Μπελπαρά. Αμπελαρά, μάλιστα. Αντίθετα με εμάς, οι Ευρωπαίοι μας εμποδίζουν να χρησιμοποιήσουμε τριτοκοσμικούς εργάτες στα ναυπηγεία μας, που είναι τα μεγαλύτερα της Μεσογείου, και θέλουν να τους δίνουμε υπηκότητα μετά από μερικά χρόνια, να τους αφήνουμε να φέρουν τις γυναίκες τους και να μην τους αφήνουμε να γυρνοβολούν τα βράδια για να τους ανακουφίζουν. Πέρασα ένα απόγευμα με το φορτηγό μου πριν μερικά χρόνια έξω από μια δομή φιλοξενία στο Βοτανικό και έβριξα. Νόμιζα ότι βρέθηκα το 80 έξω από το μπαρ Πιέρο στη Μύκονο. Το τέλος της Ελλάδας δεν είναι πολύ μακριά. Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Άλκη, κάπου σας καταλαβαίνω, κάπου δεν σας καταλαβαίνω. Εσείς στο Κατάρ περιγράφετε μια εικόνα που θα θέλατε να τη δείτε να εφαρμόζεται, ας πούμε, στη χώρα μας, δεν ξέρω, με τους μετανάστες εργάτες. Δεν ξέρω πραγματικά. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι υπόθεση με τις κάμερες, αυτό το Συμβούλιο της Επικρατείας, ρε παιδί μου, σε όλα τα σοβαρά θέματα να καθυστερεί πραγματικά. Δηλαδή πόσο πια? Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, βέβαια. Ποιος προσέφυγε άραγε και γιατί? Ποιος δεν θέλει, ας πούμε, να έχουν οι αστυνομικοί κάμερες, αναρωτιέμαι. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί πόσο καιρό χρειάζεται για να αποφασίσει ότι πρέπει ο αστυνομικός να έχει πάνω του μια κάμερα που να καταγράφει τι κάνει, ώστε να υπάρχουν αποδείξεις για τη δράση του? Τι νόμιμη, και όταν δεν είναι νόμιμη, την έκνομη, την παράνομη. Ναι, 100 χρόνια Καλλιγούλα δεν τα ακούμε, αλλά τα ακούμε πολλά χρόνια. Εγώ είμαι βέβαιος ότι και όταν αν έρθει η στιγμή που θα τις φορέσουν, κάτι θα γίνει, θα υπάρχει κάτι, θα χαλάσει, αν είναι. Αν πρέπει θα χαλάσει η κάμερα τώρα, ελάτε. Κατά τα λοιπά όμως υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι έχουν κάμερες δικές τους πάνω τους και τραβάνε όταν θέλουν κάτι, το τραβάνε. Αλλά εδώ, ας πούμε, που είχαμε πυροβολισμούς κατά ενός πολίτη που δεν δέχτηκε τον αστυνομικό έλεγχο, και ξαναλέω, δεν έχω ακούσει κανέναν αυτόπτη μάρτυρα, τίποτα, κάτι να λέει. Ερημιά. Γενικά όλα αυτά δεν είναι καλά πράγματα, να ξέρετε. Κύριε Κωνσταντίνε, ακούστε. Συνολικά, έτσι όπως το βάζετε κατά της ελληνικής αστυνομίας, δεν έχω ούτε είχα, ούτε έχω, ούτε πρόκειται ποτέ να αναφερθώ, γιατί απλούστατα και η λογική, υπάρχουν και εκείνοι που λένε η ελληνική αστυνομία το ένα, η ελληνική αστυνομία το άλλο. Αυτά να μου τα πει κάποιος όταν θα έρθει η στιγμή που θα αναγκαστεί, που θα χρειαστεί να τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Εκείνοι που την κατηγορούν αναφανδόν για τα πάντα, όταν θα έρθει η στιγμή, μακάρι να μην έρθει ποτέ, που θα χρειαστούν την αρρωγή της, μην καλέσουν την ελληνική αστυνομία, γιατί δεν τις έχουν εμπιστοσύνη. Εγώ δεν πάω ούτε στο ένα άκρο ούτε στο άλλο. Αλλά όταν κάτι δεν φαίνεται σωστό, δεν μπορώ να μην τα αναφέρω. Θέλετε να πω ότι όλοι οι αστυνομικοί είναι έτσι? Δεν είναι. Θέλετε να πω ότι ο 20χρονος ήταν εγκληματίας? Ούτε αυτό μπορώ να το πω. Λοιπόν, εδώ μέσα υπάρχουν άνθρωποι που τάσσονται και με τη μία άποψη, ότι όλοι οι αστυνομικοί είναι το ίδιο, και με την άλλη, ότι ο 20χρονος ήταν εγκληματίας και καλά να πάθει. Όχι, λυπάμαι. Βεβαίως και είναι σοβαρό θέμα ότι πήγε η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Απλά το ακούω χρόνια τώρα για τις κάμερες. Και ο διαγωνισμός και τις πήραμε και ήρθαν οι πρώτες και μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας και ακόμα περιμένουμε. Όλη αυτή η καθυστέρηση για ποιο λόγο? Ποιος προσεύχε κατά των καμερών, γιατί με ρωτάς? Πες μου εσύ ποιος προσεύχε, δεν έχω καμία αντίρρηση να το συζητήσουμε. Καλησπέρα κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Αυτό που συνέβη, δεν έχουμε πληροφορίες περισσότερες για τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν στη φωτιά σήμερα. Είναι 11 άτομα, οι 3 διασωληνωμένοι. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Κάνα δεκάλεπτο, κάτι λίγο παραπάνω θέλει το παιχνίδι για να τελειώσει. Νομίζω ότι έχει κρυθεί το θέμα της πρόκρισης της Γαλλίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι τώρα με 2-0 τους Γάλλους μπροστά. Χάσανε και μια ευκαιρία καλή τώρα πριν από λίγο η Μαροκίνη. Αν μειώνανε ενδεχομένως να αποκτούσε ένα ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

52 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, και επειδή επιμένετε για το θέμα των καμερών και επειδή είχα το χρόνο λίγο να το ψάξω, 2021, έχουμε 2026. Στο πλαίσιο της εξάλληψης φαινομένων αστυνομικής αυθαιρεσίας, η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με το Αρχηγείο της Ελλάς αποφάσισε τη χρήση καμερών που θα ήταν τοποθετημένες στις στολές των ενστόλων προκειμένου να διαπιστώνεται το αν και κατά πόσο γίνεται χρήση υπέρμετρης βίας αλλά και ως υλικό στο οποίο θα έχει πρόσβαση ο πολίτης. Υπό δεδομένες συνθήκες θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, για παράδειγμα στο περιστατικό με τον πολίτη στη Νέα Σμύρνη που χτυπήθηκε από αστυνομικό. 2021, 16 Τρίτου. Οι κάμερες αγοράστηκαν, ωστόσο μέχρι και σήμερα, το 2021, δεν έχουν τοποθετηθεί στολές στα κράνη των ομάδων πρόληψης καταστολής εγκλήματος, εγκληματικότητας ΟΠ και των δικυκλιστών της ομάδας δράσης. Το ερώτημα είναι γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί αυτό. Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι κάμερες παραμένουν ανενεργείες γιατί δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η σύνταξη μελέτης που αφορά τον αντίκτυπο που θα έχει η λειτουργία τους ως προς τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, το αν και κατά πόσο δηλαδή καταπατώνται. Απομένει επί της ουσίας το τελικό τεχνικό κείμενο που θα αναφέρει αναλυτικά ποιος και υπό ποιες προϋποθέσεις θα έχει πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, το οποίο θα πρέπει να άπτεται του στάγματος και της κείμενης νομοθεσίας. Όταν ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο, τότε θα φέρουν το σχετικό εξοπλισμό τα μέλη της ΟΠΙΑ και της ομάδας δράση. Το 2021. 2022. Με αφορμή τα γεγονότα της αιματηρής καταδίωξης στα διαβατά Θεσσαλονίκης και τα επιχειρήματα που έχουν ανακύψει για την επιχειρησιακή λειτουργία της αστυνομίας, επαναφέρεται στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα της εγκατάστασης και λειτουργίας καμερών σώματος της δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Δεν δικαιολογείται ο λόγος που δεν έχουν μπει, δεν υπάρχει καμία προσφυγή ούτε το 2022. 2018, τότε που στην εκδίκαση της υπόθεσης που αφορούσε τη Χρυσή Αυγή, δημοσιογράφος καταγγέλει την ύπαρξη αστυνομικού, ο οποίος, την παρουσία αστυνομικού, ο οποίος φέρει κάμερα πάνω στη στολή του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είναι κάμερα, αλλά φορητός φορτιστής τύπου power bank, καλώδιο σύνδεσης, θύγη και συσκευή Bluetooth. Η ελληνική αστυνομία δέχεται τον ισχυρισμό, θέτει την υπόθεση στο αρχείο, αλλά η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ζητά περαιτέρω διευκρινήσεις, διότι από την εικόνα προκύπτει ότι δεν είναι αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο αστυνομικός. Ποτέ δεν μάθαμε τι ακριβώς συνέβη.

0: 2023, Δεκέμβριος. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι κάμερες θα μπορούσαν να έχουν ήδη τοποθετηθεί, αλλά κανείς δεν γνωρίζει το λόγο για τον οποίο δεν έχει συμβεί. 2026. Μάλλον, ναι. 2026. Δημοσίευμα. Όχι, αυτό αφορά την Κύπρο, γιατί και εκεί υπάρχουν ζητήματα με την νομοθεσία. Α, 2024. Οι κάμερες στις στολές μπήκαν 13 Μαρτίου. Αλλά δεν γράφουν παντού. Δημοσιεύματα τώρα, έτσι σας διαβάζω. Αλλά δεν γράφουν παντού. Μισό λεπτό. Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν καθημερινά από τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων αστυνομικών ομάδων στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίες έχουν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν τις κάμερες σώματος το 2024. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Ελλάδας έχει πλέον εικόνα για το πώς εξελίσσονται τα περιστατικά που καλούνται να διαχειριστούν τα στελέχη των υπηρεσιών, πώς ανταποκρίνονται αστυνομικοί στις καταστάσεις και κυρίως έχουν απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα που εγείρονται για το αν υπήρξε νομιμότητα ή όχι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Προς το παρόν, κάμερες σώματος διαθέτουν μόνο οι αστυνομικοί των ομάδων δράση, όπια αλλά και τα ΜΑΤ, μόνο όταν πρόκειται για ποδοσφαιρικούς αγώνες. Το μειονέκτημα είναι πως μόλις 2 αστυνομικοί από κάθε ομάδα έχουν ενσωματωμένη τέτοια κάμερα, ενώ υπάρχει σημαντικός περιορισμός στις περιοχές όπου οι κάμερες μπορούν να είναι ενεργοποιημένες. Σύμφωνα με το χάρτη που έχει δοθεί στους αστυνομικούς, οι δρόμοι στους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κάμερες σώματος είναι συγκεκριμένοι και μόνο εντός του κέντρου της Αθήνας. Και εκεί δημιουργούνται προβλήματα, καθώς όταν υπάρχει, για παράδειγμα, καταδίωξη σε εξέλιξη και δράστης βγαίνει εκτός των οριοθετημένων δρόμων, οι κάμερες πρέπει να πάψουν να λειτουργούν. Και το υλικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό. Επίσης, αυτό που διευκρινίζουν αξιωματικοί της Ελλάς είναι πως καθημερινά ενημερώνονται οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στα μέτρα για την άδεια που δίνεται από τις αγγελικές αρχές για το αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάμερες σώματος σε κάποια κινητοποίηση. Όπως λέει, συνέβη στις πορείες της 29ης Φεβρουαρίου, που δόθηκε εισαγγελική άδεια για 8,5 ώρες στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Ασφαλείας, ώστε να χρησιμοποιηθούν οι body-worn cameras εντός των δρόμων, πλατεία Ομονίας, Αθηνάς, Ερμού, έχει όλους τους δρόμους. Οτιδήποτε συνέβη εκτός του οριοθετημένου χώρου και έχει καταγραφεί, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχηματιστή αδικογραφία. Καταλάβατε τώρα γιατί κοροϊδία συζητάμε. Ποιο συμβούλιο της επικρατείας? Παραμύθια. Μια χαρά μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Μια χαρά υπάρχουν. Η πλειονότητα των συνδικαλιστών αστυνομικών τάσσονται ότι υπέρ της χρήσης των καμερών σώματος από συναδέλφους τους, που υπήρχαν σε μάχημες υπηρεσίες, αφού με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται και η δουλειά τους αλλά και η ασφάλεια των πολιτών. Το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων απασχολεί ιδιαίτερα τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, που βρίσκονται σε στενή συνεργασία για το πώς μπορούν να προσπεραστούν σκόπελοι ώστε το πρόγραμμα χρήσης των αποκαλούμενων body-worn cameras να επεκταθεί στην υπόλοιπη Αττική και εν συνεχεία σε ολόκληρη τη χώρα, τουλάχιστον στις μεγάλους πόλεις. Από το 18 συζητάμε και έχουμε 26. Μία η ώρα.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York
1: Times. Η ώρα είναι μία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Τέσσερα λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Αντώνης Μορτάκης πια μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Και ο Μιχάλης Φουστέρης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλα Μιχάλη μου.
1: Καλησπέρα Μανώλη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ πως?
0: 2-0. Καλά εδώ.
1: Ναι, έχω
0: παρακολουθώντας ένα διάφορο παιχνίδι.
1: Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι από αυτά που αρέσουν στον κόσμο. Πάντως η Γαλλία δεν απειλήθηκε ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Στο παιχνίδι αυτό.
0: Εντάξει, απειλήθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με ένα σούτ.
1: Ναι, όταν το παιχνίδι είχε κρυθεί πλέον. Εντάξει, καλύτερη ομάδα 100%. Μια ομάδα μόνο νίκες σε αυτό το Μουντιάλ. Τρεις τους ομίλους συνεχίζει με νίκες. Ο άνθρωπος που έλυσε το γόρδιο δεσμό στο δεύτερο ημίχρονο, ποιος άλλος, ο Κιλιάν Εμπαπέ.
0: Ο οποίος εκτέλεσε ένα πέναλτι. Εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς έκανε.
1: Στο πρώτο ημίχρονο έχασε ένα πέναλτι. Δεν ήταν καλή εκτέλεση, αλήθεια είναι. Ο Μπούνου, ο οποίος είναι και σπεσιαλίστας στον τροματοφύλακα των Μαροκινών, απέκρουσε και έτσι έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Όμως φαινόταν, Μανώλη, δεν ξέρω αν έτσι έριχνες κλεφτές ματιές στο παιχνίδι.
0: Τίποτα δεν ήταν. Θα παίρνει η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αν χρειαζόταν να παίξουν τρεις μέρες, θα παίρνει η Γαλλία, ό,τι και να γινόταν.
1: Ναι, ναι. Η διαφορά ποιότητας ήταν εμφανής. Και βεβαίως ο άνθρωπος ο οποίος έλυσε τον γόρδιο δεσμό δεν είναι άλλος από τον πρώτο σκόρερ της Γαλλίας, τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος με ένα καταπληκτικό.
0: Φοβερό πλασέ.
1: Γκολ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου αντιδράσει του Μπούνου και συντηρεί και όλα και τη μάχη των σκόρερ. Διότι έχει 8 αυτός, έχει 8 και ο.
0: Εντάξει, να σου πω, θα γράψει ιστορία ο Εμπαπέ ούτως ή άλλως, γιατί έχει κι άλλο μουντιάλ μπροστά του.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα γράψει ιστορία τέλος. Μπορεί να τη γράψει απλά από αυτό το μουντιάλ.
1: Βέβαια να πούμε εδώ ότι το 77ο λεπτό αποχώρησε λόγω τραυματισμού και φάνηκε ότι τοποθετήθηκε αμέσως πάγος. Υπάρχει,
0: ναι,
1: μια μικρή ανησυχία τώρα εν όψει του ημιτελικού.
0: Ναι,
1: την ερχόμενη Τρίτη θα δούμε ποιος θα είναι αντίπαλος της Γαλλίας. Αύριο θα βγει ο αντίπαλός της. Θα είναι είτε η Ισπανία που είναι το φαβορί, είτε το Βέλγιο, το οποίο όμως έχει αποδειχθεί πολύ σκληρό για να πεθάνει.
0: Κοίτα, στο παιχνίδι με τους Αμερικανούς οι Βέλγοι ήταν πάρα πολύ καλοί.
1: Ναι, ήταν εντυπωσιακή, μπορεί
0: έτσι,
1: να πεθάνει.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Και ενώ λέγαμε ότι η Αμερική παίζει μέχρι τώρα καλή μπάλα κλπ., νομίζω ότι οι Βέλγοι προσγείωσαν την κατάσταση, τους προσγείωσαν και είναι εκείνοι που θα διεκδικήσουν αύριο την είσοδό τους στον ημιτελικό.
0: Τώρα, Μιχάλη, για να λέμε του στραβού το δίκιο, οι Βέλγοι ήταν πολύ καλοί και με τη Σενεγάλη.
1: Ναι. Απλά οι Σενεγαλέζοι με τα δύο γκολ που πέτυχαν κάπως, ναι, θα αποσυντώνησαν.
0: Δηλαδή, βρέθηκαν πίσω στο σκορ,
1: ναι,
0: με 2-0. Έπαιζε καλά και η Σενεγάλη, αλλά και το Βέλγιο δεν έπαιζε άσχημα.
1: Όχι. Όχι.
0: Δεν είχε, έχανε όμως τις ευκαιρίες και όταν βρήκε την ευκαιρία, χτύπησε.
1: Έδειξε χαρακτήρα στο
0: τέλος. Ναι.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Και βεβαίως μετά και με την ψυχολογία κατάφερε να φτάσει στη νίκη. Οπότε μας περιμένουν τώρα τρία πολύ ωραία παιχνίδια, θεωρώ. Αύριο έχουμε το Ισπανία-Βέλγιο, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος της Γαλλίας στον πρώτο ημιτελικό της ερχόμενης Τρίτης. Το βράδυ του Σαββάτου, τα μεσάνυχτα, έχουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Νορβηγία-Αγγλία, δύο διαφορετικές σχολές με παίχτες, προσωπικότητες. Ο Χάλαντ από τη μία, ο Κέιν από την άλλη. Νομίζω πάμε σε μια τιτανομαχία.
0: Νομίζω ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι των προημιτελικών.
1: Το καλύτερο παιχνίδι και ζήτησε μια ώρα Σαββατόβραδο μεσάνυχτα που μπορεί να το απολαύσει, ναι, ο κόσμος.
0: Αύριο τι ώρα είναι το παιχνίδι? Σήμερα.
1: Αύριο είναι στις 10.
0: 10. Ναι.
1: Στις 12 είναι το βράδυ του Σαββάτου και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, που είναι και το τελευταίο ξενύχτη για αυτό το Μουντιάλ, γιατί η ημιτελική, ο μικρός τελικός και ο τελικός είναι σε ανθρώπινες ώρες, δικές μας ώρες δηλαδή, ευρωπαϊκές. Ναι. Τελευταίο ξενύχτη, ξημερώματα Κυριακής στις 4 το πρωί, η Αργεντινή με την Ελβετία. Όσοι θα προτρέξουν να πούν ότι η Αργεντινή είναι το φαβορί.
0: Αλλά έχουμε δει δύο φορές τις έχει βγει η ψυχή.
1: Με το πράσινο ακροτήρι και το πρόσφατο παιχνίδι που έληξε 3-2 που έκανε την ανατροπή η Αργεντίνη, νομίζω ότι πλέον ο μύθος του φαβορί σιγά σιγά φθήνει. Βεβαίως σήμερα τον δικαιολόγησε η Γαλλία, που και αυτή δεν μπορούσε να βρει γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πάμε σε τρία συναρπαστικά παιχνίδια. Η Γαλλία περιμένει αύριο τον αντιπαλό της από το Ισπανία-Βέλγιο. Και αν τα επαληθευτούν η λογική του φαβορή, θα έχουμε Αργεντινή-Αγγλία. Δύο ομάδες, δύο χώρες που κιόλας έχουν προηγούμενα. Αν πιάσουμε τις παλιές ιστορίες με τα Φόκλαντ, ή γενικότερα δύο διαφορετικές σχολές. Αυτός κι αν θα είναι ημιτελικός.
0: Λοιπόν, θα σου προβλέψω τώρα τον τελικό.
1: Για πες.
0: Αγγλία-Ισπανία.
1: Έξω οι Γάλλοι,
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. τώρα βέβαια έτσι πατάς και ευαίσθητη χορδία ότι υποστηρίζω τη Γαλλία. Εντάξει.
0: Κοίτα να δεις, η Γαλλία το τι είναι ITT.
1: Μπορεί έπαιξε και καλή μπάλα μέχρι τώρα. Δηλαδή...
0: Δεν διαφωνώ, αλλά το τι είναι ITT ή θα πάει σβηστά ITT μέχρι τον τελικό.
1: Ναι.
0: Ή θα κάνει τον μπαμ και θα αποκλειστεί.
1: Και βέβαια οι Ισπανοί βέβαια δεν είναι. Δεν υπάρχει φαβόρητο σε αυτό το μάτσο. Τι να λέμε τώρα οι Ισπανοί.
0: Καλά, τώρα ομάδα. Εγώ πέρασα τους Ισπανούς, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Ναι, που δεν είναι βέβαια, βεβαίω καθόλου. Γιατί αν θες την προσωπική μου άποψη, ποιο ομάδα μου φαίνεται το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Σε επίπεδο εννοώ ομαδικότητας. Οι Ισπανοί δεν είναι οι Ισπανοί από τα παλιά.
1: Και θεωρείς ότι και οι Αργεντίνοι θα μείνουν έξω. Στον τελικό, από τελικό.
0: Δεν ξέρω, βλέπω ότι εντάξει ο Μέση κάνει.
1: Δεν βλέπεις επανάληψη του 22 δηλαδή Γαλλία-Αργεντινή.
0: Όχι.
1: Να.
0: Να σου πω ότι η μαύρη αλήθεια θεωρώ ότι θα ήταν κακό και για το άθλημα.
1: Να.
0: Δηλαδή το να φτάσουν πάλι οι ίδιες ομάδες στον τελικό, εμένα δεν θα μου άρεσε.
1: Ως επανάληψη είναι, γιατί ως ομάδες νομίζω ότι υπόσχονται.
0: Ως επανάληψη. Ναι.
1: Ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: σε κάθε περίπτωση. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, καλά, κοίτα. Όλα μπορεί να είναι ωραία και όλα μπορεί να είναι χάλια.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί δεν ξέρεις τι βραδιά θα βρεθεί
1: ο καθένας. Τι βραδιά θα είναι.
0: Αλλά νομίζω ότι η Αγγλία μετά από χρόνια. Βέβαια τώρα.
1: Coming home,
0: ε. Οπότε, όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Και η Νορβηγία είναι έχει πολύ φοβερή ομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τίποτα, βλάκες, εγώ έκανα απλά μια πρόβλεψη. Αλλά θεωρώ ότι η Αγγλία έχει προχωρήσει αρκετά.
1: Ναι.
0: Και για πρώτη φορά δείχνει ομάδα που μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. Ναι. Δηλαδή έχει γυρίσει παιχνίδι, το παλεύει. Δεν είναι ρε παιδί μου αυτό το που βρίσκεται ξαφνικά ένα στοιχείο και τους πετάει έξω.
1: Θεωρώ ότι εδώ, θεωρώ απλά ότι... η Αγγλία έχει την κατάρα με τα ημιτελικά τελικά εκεί
0: ναι.
1: Που την βλέπεις.
0: Σε κάποια στιγμή όμως, ξέρεις, όλες αυτές οι παραδόσεις κάποια στιγμή σπάνε. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι ούτε αυτή η χρονιά που θα σπάσουν.
1: Ναι.
0: Απλά η ομάδα που έχει τώρα νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες που έχει να επιδείξει η Εθνική Αγγλία στα τελευταία 10-15 χρόνια.
1: Ισχύει. Έχει παίκτες με προσωπικότητα. Ο Κέιν... αγέραστος, είναι εντυπωσιακός. Γενικότερα ένα σύνολο Τούχελ έχει φτιάξει ανθεκτικό. Εντάξει, ναι. Γιατί όχι, γιατί όχι.
0: Απ' την άλλη ο Χάλαντ είναι...
1: Πάντως οι Νορβηγοί έχουν δείξει ένα πολύ πειθαρχημένο σύνολο. Και μια ομάδα ανταγωνιστική που δεν ξέρεις πότε θα σε χτυπήσει. Μάλλον ξέρεις ποιος θα σε χτυπήσει.
0: Πρώτα απ' όλα ο Χάλαντ ξέρεις... είναι φοβιστικός. Δεν το λέω
1: μισή
0: με την
1: ευκαιρία κακένια. Θέλει Μανώλη, μισή ευκαιρία.
0: Ναι, δεν το λέω με την κακένια. Είναι πάρα πολύ δυνατός παίχτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει φυσική δύναμη συγκλονιστική.
1: Ναι.
0: Και όντως είναι φόβητρο για τις αντίπαλες άμυνες. Κακά τα ψέματα.
1: Βέβαια, ότι παίζει στην Premier League, δεν ξέρω αν αυτό θα βοηθήσει τους Άγγλους αμυντικούς που πάνω κάτω τον ξέρουν. Ναι, αλλά...
0: εντάξει, να σου πω.
1: Εκεί τα βάζει τα κόλπα.
0: Έβλεπα ένα βιντεάκι με τρόπους που έχει σκοράρει.
1: Ναι.
0: Και ο τύπος δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή
1: τίποτα,
0: τρώει κλωτσιά και την ώρα που πέφτει βάζει το πόδι του ή βάζει οποιοδήποτε μέρος του σώματος.
1: Ακόμα
0: του...
1: και εν στάση μπορεί να σου βάλει κολλή.
0: Ναι,
1: δηλαδή...
0: ναι.
1: Εντάξει, να πεις.
0: Θέλω να σου πω,
1: mm-hmm.
0: Δεν ξέρω, αύριο τώρα είναι το παιχνίδι, είναι αργά. Θέλω να σου πω δύο πράγματα που με έχουν... Καλά, έχω ρωτήσει και τον Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Η ενυδάτωση ελπίζω να μην περάσει όπως θα περάσουν όλα τα υπόλοιπα.
1: Θα το καταργήσουν δηλαδή.
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε. Δηλαδή θα γελάσει κάθε πικραμένος.
1: Και δεν το δέχτηκε καλά και ο κόσμος, να ξέρεις. Δηλαδή...
0: Να παίζει, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, πάω
1: κάτω.
0: Να κάνει ενυδάτο διάβδι. Εντάξει, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
1: Καλά, ενυδάτωση τώρα και να ρίχνει αρκλοπόδαρα. Δηλαδή
0: έγινε.
1: Βροχή,
0: έγινε και σου. Ναι, έγινε και έγινε. Δεν
1: έγινε και αυτό δηλαδή.
0: Ναι, έγινε. Ένα, δύο. Δεν θέλω να δω ελληνική ομάδα
1: ναι.
0: να εκτελεί σέντρα
1: mm-hmm.
0: και να στέλνει την μπάλα πλάγιο out.
1: Ναι.
0: Έχω εκνευριστεί φοβερά με αυτό. Δηλαδή,
1: κατάλαβα, δηλαδή.
0: Όταν βλέπω σέντρα και γυρνάνε την μπάλα πίσω για να στήσουν το παιχνίδι τους, λέω ρε παιδί μου σεβασμός. Αυτή την αηδία βγάζω την μπάλα out, πλάγιο out. κοντά στην περιοχή του αντιπάλου με τη σέντρα για να πιέσω. Τι κόλπο καινούριο είναι αυτό.
1: Έλατε. Τουλάχιστον αυτό με τον χρόνο κάπου έχει βελτιωθεί.
0: Εντάξει, αυτό με τον χρόνο. Δηλαδή. Με τον χρόνο δεν το συζητάω.
1: Ναι. Δηλαδή κάπου έχει.
0: Δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να τηρηθεί. Ναι. Εντάξει, προφανώς στην πρώτη εθνική θα τηρηθεί, στη Σούπερ Λίγκα θα τηρηθεί τώρα. Στις άλλες κατηγορίες.
1: Για το Μουντιάλ ουσιαστικά αποτελεί προάγγελο για όσα θα.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Αυτά με το χρόνο. Εντάξει, ναι. αυτό η κόκκινη κάρτα με την ομιλία το θεωρώ μεγάλη βλακεία. Το χέρι.
1: Ναι, τώρα αυτό τώρα που το πας τώρα, έλατε.
0: Έτσι, γιατί κατά βάση το χέρι μπαίνει για να μην γράψει η κάμερα, μην διαβάσει, α πούμε, τι του λέει. Σιγά μην. Τόσο,
1: okay. Τώρα ευχές για καλές διακοπές δεν νομίζω, αλλά οκ. Okay.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι ότι θα τον βρεις και καλά ρατσιστικά ή ότι βάζει το χέρι. Εντάξει. Δηλαδή το θεωρώ πάρα πολύ τραβηγμένο.
1: Πολύ αυστηρό, πολύ αυστηρό.
0: Αλλά σου λέω. Ναι, εντάξει.
1: Αυτό με την καθυστέρηση στο ελεύθερο που δίνεται corner πάντως στον αντίπαλο έχει τη λογική του.
0: Αξίζει, δηλαδή, να μου θυμίζει αλλά να στα τρία corner penalty.
1: Στα τρία corner penalty, ναι, όπως το λέει.
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω, θα δούμε. Το αυριανό, εντάξει, Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Ωραίο παιχνιδάκι θα είναι.
1: Πολύ ωραίο. Νομίζω ότι και τα τρία που μας περιμένουν θα είναι πολύ ωραία παιχνίδια. Ακόμα και το Αργεντινή-Ελβετία, σου λέω, που φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν νομίζω. Δηλαδή, οι Αργεντίνοι δηλαδή, έχουν βγάλει την ψυχή των οπαδών τους.
0: Ναι, αλλά σε τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, δύσκολο.
1: Τι να σου πω.
0: Και έχουν μετά και αν περάσουν έχουν και ημιτελικό. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι ένα παιχνίδι ρε παιδί μου θα το περάσουν εύκολα.
1: Ναι. Εδώ η Γαλλία σήμερα που εντάξει θεωρείταν φαβορή, καθαρό, ξεκάθαρο. Εν τούτης φτάσαμε στο δεύτερο εμίχρονο.
0: 60 λεπτά.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά τα χάρη 60 λεπτά.
0: Και το Μαρόκο τώρα ήταν.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ το σκορ αυτό επαναλήφθηκε. Ήταν ο ημιτελικό στο Κατάρ Γαλλία-Μαρόκο. Γαλλία-Μαρόκο ήταν 2-0. Ναι. Ίδιο σκορ. Ίδιο τώρα στο προημιτελικό.
0: Οπότε λες εσύ.
1: Όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται.
0: Ναι, επαναλαμβάνεται η ιστορία. Μάλιστα. Ωραία, τι άλλο
1: αυτά,
0: έχουμε.
1: Αυτά, Μανώλη μου.
0: Δεν έχουμε τίποτα, έτσι.
1: Εντάξει, υπάρχει επικαιρότητα. Γενικότερα, δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Πες μου, για πες.
1: Από ΑΕΚΟ, ο Λούκα Γιώβιτς ανανέωσε για μέχρι το 2029. Επέκτηνε το συμβόλαιό του, θα πάρει πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι που το ήθελε ο προπονητής, το ήθελε η διοίκηση. Του βάλανε και μια ρήτρα, νομίζω, εξωπραγματική για ελληνικά δεδομένα, 20 εκατομμύρια ευρώ για όποια ομάδα θέλει.
0: Εντάξει, πολύ ωραίος παίχτης. Πολύ μεγάλο παίχτης.
1: Ωραίος παίχτης. Ο Ζώτας στην Ολυμπιακό. Ναι. Και αυτή νομίζω ότι είναι μια καλή μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ενισχύεται.
0: Κοίτα να δεις, καλός είναι ο Ζώτας. Καλός μέχρι τώρα. Τώρα τι μπορεί να αποδώσει στα ελληνικά γήπεδα, δεν ξέρω.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λες. Είναι αλήθεια αυτό που λέει.
0: Το Γιώβιτς τον έχουμε δει, ξέρουμε. Ναι. Ζώτα, εντάξει, εκεί που έπαιζε καλά έπαιζε. Τώρα εδώ θα δούμε. Καλώ ήρθατε.
1: Και προφανώς. Μια είδηση που ήταν τις τελευταίες ώρες, δεν ξέρω αν διέλαθε τη προσοχή σου. Μια απίστευτη προσφορά που δέχτηκε ο Ολυμπιακός για τον Αντρέ Λουίς από το Κάνσας. 20 εκατομμύρια δολάρια.
0: Όχι, δεν το έχω δει.
1: 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος δεν ξέρω τώρα τι λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά νομίζω πέρασε και δεν ακούμπησε. Ναι. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Μαρινάκη θα τον έκανα κορδέλα. Θα τον πει στο αεροδρόμιο κατευθείαν να πάει στο Κάνσας, δηλαδή.
0: Ναι, και τα μεταφορικά δικά μας.
1: 20 εκατομμύρια δολάρια τώρα προπρόταση.
0: Και τα μεταφορικά δικά μας.
1: Έλατε, και να ακριβώς. Τι να πω.
0: Δηλαδή, και καλή διασκέδαση, παιδιά, και να τον χαρείτε.
1: Δηλαδή, με τόσα χρήματα μπορεί άνετα να πάρει 2-3 παιχταράδες.
0: Παίρνει μετά. Με αυτά τα χρήματα παίρνει.
1: Ναι.
0: Παίρνει από το πάνω ράφι.
1: Έτσι. Αυτά σε γενική γραμμή.
0: Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά. Έγινε Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ μου, καλή συνέχεια.
0: Βλέπω του σκόρερ τώρα. 8-8.
1: 8-8.
0: 7 ο Χάλαντ, βέβαια είναι το. Και ο Κέξο Κέιν που είναι το μεταξύ του.
1: Δεν έχουν πει την τελευταία του λέξη.
0: Ναι, ναι, έχουν ακόμα. Σωστό. Να,
1: έτσι.
0: Άρα παραμένουμε σε τροχιά σύγκρουση και στου σκόρερ.
1: Μάλιστα.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη, καλό βράδυ. Έλα, γεια. Λοιπόν, 19 λεπτά μετά τη μία. Ο κύριος Βαγγέλης λέει σοβαρά τώρα, εσύ πιστεύεις ότι σε μια χώρα που η αυθαιρεσία κατέχει ακόμα και κληρονομικό δικαίωμα θέσης εξουσίας υπάρχει περίπτωση να εξελιχθεί η αυθαιρεσία της εξουσίας. Εντάξει, ναι, κύριε Βαγγέλη, το πιστεύω. Τι να κάνω, να σας πω ότι το πιστεύω. Κύριε Βαγγέλη, το σε τι κράτος ζούμε, αυτό που λέτε και το απόγονος και τα. Ναι, έτσι είναι. Δεν έχει να κάνει. οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, δεν μιλάω για τις ΗΠΑ, έχουν καθιερώσει την κάμερα στη στολή των αστυνομικών. Τώρα, αυτά με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν το λέτε εσείς, εγώ το λέω, ότι είναι λίγο αηδίες. Θα έπρεπε όλοι να απαιτούν αστυνομικοί και πολίτες να έχει κάμερα πάνω του αστυνομικούς. Ο κύριος Αλέξανδρος θέλει, λέει, να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τις κάμερες που πρέπει να έχουν οι αστυνομικοί. Αφού στην Ελλάδα έχουν μπει κάμερες στους δρόμους για να καταγράφουν τις παραβάσεις, γιατί δεν τις φοράνε οι αστυνομικοί πάνω τους? Πείτε μου εσείς. Επίσης, από ό,τι μας διάβασε και από ό,τι κατάλαβα, είναι ότι άμα γίνει κάποια παράνομη πράξη, παραδείγματος χάρη ένας φόνος, και το καταγράψει μια κάμερα από κάποιον αστυνομικό που είναι εκτός δικαιοδοσίας των υπηρεσιών του, δεν το αναγνωρίζει η ελληνική δικαιοσύνη. Όχι ακριβώς. Είναι ένα συγκεκριμένο. Οι εισαγγελικές αρχές είχαν δώσει την άδεια για χρήση καμερών σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο οδών. Εάν δηλαδή κατέγραφε κάμερα ένα παράνομο περιστατικό εκτός αυτού του πλαισίου των οδών, δεν θα μπορούσε να αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο. Εγώ δεν την καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Αν ένας αστυνομικός που δουλεύει, καλά το λέτε, στον Πειραιά και είναι παρόν σε ένα φόνο στην Αθήνα, δεν μπορεί να συλλάβει τα φωνιά, να τον συλλάβει μπορεί με την κάμερα, δεν μπορεί να το συγγνώμη, να το γράψει. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Δεν θέλω, λέει, να σκέφτομαι τι θα συμβεί σήμερα στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας μετά την ήττα του Μαρόκου. Δεν θα χάνε ένας από τους δύο, θα χάνε. Τα προβλήματα δεν είναι ποδοσφαιρικά πάντως στη Γαλλία. Έτσι, επειδή έλεγα πριν για τη Μασαλία, εγώ θυμάμαι πριν από 25 χρόνια ήμουνα μπροστά σε συγκρούσεις στη Μασαλία για τους ίδιους λόγους που γίνονται ακόμα και τώρα. Το πάνω ράφι, λέει, Παρδάλη, έχει σκόνη. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, λέει, αγαπητέ φίλε Μανώλη, δεν υπήρχαν, λέει, μάρτυρες. Ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Οι μάρτυρες φοβούνται γιατί μπορεί. Δεν ξέρω αν υπήρχαν μάρτυρες. Μακάρι να ήμουν εκεί να ήξερα τι έχει συμβεί. Γιατί μπορεί, λέει, κάτι να είδαν που δεν έπρεπε. Επίσης, τα δύο αεροβόλα κατόπιν εορτής είναι ύποπτα. Μπορεί να είναι και φυτευτά. Το ένα, λέει, βρέθηκε στο χώρο. Και το άλλο βρέθηκε σήμερα, διάβασα. Και αργά σήμερα, μέσα στο αυτοκίνητο. Τώρα. Πάντως δεν υπάρχει αναφορά ότι απειλήθηκε κάποιος από τον 20χρονο με αεροβόλο. Τι να σας πω. Δεν έχω καμία τέτοια εικόνα. Ποιος ξέρει, λέει, από ό,τι φαίνεται υπάρχει 99% παράβαση καθήκοντος τουλάχιστον και ελπίζει η δικαιοσύνη να αποδώσει το όνομά της. Το παλικάρι, κύριε Νίκο, από ό,τι διαβάζω είναι σε κρίσιμη κατάσταση και δεν έχουν καταφέρει, μάλιστα, γιατί έκανα και δύο τηλέφωνα, έτσι, ένα ρεπορτάζ γρήγορο, δεν έχουν καταφέρει, μου λένε, και να του αφαιρέσουν τα θράψματα. Δεν ξέρω βέβαια, γιατί οι γιατροί γνωρίζουν καλύτερα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Λοιπόν, καλησπέρα, κύριε Μιχάλη. Κύριε Μιχάλη, ρωτήσαν και άλλοι ακροατές νωρίτερα. Δεν ξέρω, ξέρετε κάτι εσείς που δεν το ξέρω εγώ? Έχω ενημερωθεί ότι έχουμε εκπομπές κανονικά μέχρι τις... Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες μαζί με την Ελένη. Σίγουρα μέχρι το τέλος του μήνα. Τον Αύγουστο κάποιες μέρες είμαι μόνος μου, κάποιες μέρες νομίζω κάνουμε μαζί. Στις 10 σταματάω, 23 τελειώνει η άδειά μου. Όταν με το καλό έρθει εκείνη η ώρα, θα έχω ενημερωθεί και για το τι θα γίνει τη νέα σεζόν. Νωρίς δεν είναι για τη νέα σεζόν? Δεν αγχώνομαι εγώ, αγχώνεστε εσείς? Δεν νομίζω. Ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Να έχουμε υγεία μέχρι τότε και βλέπουμε, έχει ο Θεός. πραγματικά. Δηλαδή, δεν έχω δηλαδή να σας πω κάτι. Φαντάζεστε ότι θα γνώριζα κάτι και θα το κρατούσα κρυφό, μυστικό. Α, για ποιο λόγο. Καλησπέρα κυρία Αντιγόνη, να είστε καλά. Δεν έχω μιλήσει να στείλει μήνυμα, αλλά καλά πόσα χρόνια, εντάξει. Ακούγατε μάλλον το αργά, το 2-5. Το 2-5 είναι άλλη, είχε μια άλλη φιλοσοφία. Είναι άλλο και το ακροατήριο του 2-5. Έχει κάποιους ακροατές. Κάποιοι ακροατές ήρθαν στο 11-2, κάποιοι έφυγαν από το 2-5. Έτσι, υπήρχαν ακροατές που στο 2-5 είχαν παρουσία και δεν έχουν τώρα. Υπάρχουν ακροατές που έχουν παρουσία τώρα που δεν είχαν τότε. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Και είναι διαφορετικές ώρες ούτως ή άλλως. Υπάρχει σαφής διαφορά. Ακόμα και σε επίπεδο, αν θέλετε, επικαιρότητας υπάρχει διαφορά. Λοιπόν, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΝ και το πρόγραμμα F-35. Μάλιστα, μία μέρα μετά επαναφέρει μέσω ανάρτησής του, δεν σημαίνει βέβαια αυτό κάτι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ερντογάν το θέμα των κινητήρων των ΚΑΝ και των του προγράμματος των F-35. Ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Καλησπέρα κυρία Αντιγόνη. Κυρία Αντιγόνη, επίσημη ανακοίνωση απόψινή τουλάχιστον για τους τραυματίες από τη φωτιά δεν υπάρχει, κάτι καινούριο? Πάντως είναι, πώς να το πω τώρα, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω το παρατήρησε και ένας φίλος ακροατής νωρίτερα, ότι είχαμε αυτές τις 2-3 μέρες φωτιές επιχειρήσεις. Προφανώς δεν θεωρώ ότι σημαίνει κάτι αυτό, έτσι. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, μου λένε τώρα, έχει έρθει ένα μήνυμα, ότι έχουν ήδη ξεσπάσει ταραχές σε κάποιες πόλεις της Γαλλίας, αλλά δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Συγκεκριμένα μου έχει έρθει ένα μήνυμα για εκτεταμένα επεισόδια. Ρωτάω ο κύριος Νίκος για την Οδύσσια. Κύριε Νίκο, έχει γίνει τόση φασαρία για αυτή την ταινία, πραγματικά. Νομίζω ότι βγαίνει στις αίθουσες σε μία εβδομάδα. Σημαίνει Παρασκευή, την ερχόμενη Πέμπτη. 16. Στις 16. Θέλω να τη δω. Δεν νομίζω θα βιαστώ όμως. Δεν είμαι δηλαδή της λογικής ότι α, βγαίνει την άλλη Πέμπτη, θα πάω να τη δω. Όχι. Σε κάποια στιγμή μέσα στον Ιούλιο ή ακόμα και τον Αύγουστο θα παίζει την ταινία. Δεν πρόκειται να κατέβει στις δύο εβδομάδες. Νομίζω ότι θα... σε κάποια στιγμή θα βρω χρόνο να πάω να τη δω. Αλλά όχι έτσι αυτό το που μου περιγράφεται. Δεν είναι αυτά που μου γράφεται τώρα εδώ για το χρώμα των ηθοποιών. Το έχουν εκφράσει και άλλοι ακροατές. Δεν με αφορά. Θέλω να πάω να δω την ταινία. Τώρα θα μου αρέσει, δεν θα μου αρέσει. Δεν θα κρυθεί αυτό από το χρώμα των ηθοποιών. Πραγματικά. Ο κύριος Δημήτρης από την Κορινθία. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
7: Καλησπέρα.
6: Τι κάνετε?
7: Μεγαλώνει. Συγγνώμη για την τελευταία φορά.
6: Εκνευριστήκατε, αλλά ναι, ανθρώπινο.
7: Συγγνώμη.
6: Όχι, δεν χρειάζεται.
7: Το πήρα στραβά.
6: Δεν πειράζει.
7: Μετά το συνειδητοποίησα, πήρα στραβά αυτό περί δημοκρατίας και...
6: Δεν πειράζει, σας είπα. Εγώ καταλαβαίνω γιατί... Όχι, μην το συζητάτε, δεν έχω να σας συγχωρήσω για κάτι. Αυτά είναι ανθρώπινα.
7: Εντάξει, κάπου πρέπει να κρατάμε και κάποιες ισορροπίες, κάποια... Να καταλαβαίνουμε τι μας λέει ο...
6: Δεν είναι πάντα.
7: Απλά είμαστε κάποιες φορές, είμαστε φορτωμένοι.
6: Αυτό, είμαστε πιεσμένοι άνθρωποι, είμαστε, δεν είναι πάντα ούτε αυτονόητο ότι καταλαβαίνουμε. Ούτε τύπου. Και εγώ δηλαδή, αυτό ισχύει και για μένα έτσι. Ισχύει για όλους μας. Μην το συζητάτε.
7: Συγγνώμη,
6: πάμε.
7: Συγγνώμη.
6: Όχι, μην το λέτε καθόλου.
7: Τι, να μην το λέω.
6: Πάμε.
7: Δεν αγχωρέθηκα.
6: Πάμε.
7: Τι να πιάσουμε το τελευταίο για τον Ερντογάν. Έχουμε τώρα πόσα χρόνια, ρε Μάνο? 10, 20.
6: Πόσα, ξέρω εγώ.
7: Όλο καταραίει, όλο
6: διαγύεται. Ο Ερντογάν. Καθεστώς είναι τώρα μεταξύ μας.
7: Ναι, αλίμονο.
6: Καθεστώς είναι. Και είναι και καθεστώς με την αποδοχή των πάντων. Δηλαδή.
7: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και όλοι είναι εκεί και πάνε και τον προσκυνάνε και του. Τον αγκαλιάζουν, τον φιλάνε. Από εκεί και πέρα, τι να κουβεντιάσουν?
6: Δηλαδή, αν το καλοσκεφτεί κανείς πίσω από εντός εισαγωγικών δημοκρατικές διαδικασίες, έχει εξαφανίσει την αντιπολίτευση, έχει εξαφανίσει όποιον του πάει κόντρα, έχει... γλιτώσει από ένα πραξικόπημα που εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος. Μιλάω τώρα, πάω πολύ πίσω, έτσι.
7: Ναι.
6: Τι είδους πραξικόπημα ήταν και πώς έγινε, τέλος πάντων, έτσι όπως έγινε. Και τα ποσοστά του είναι.
7: Εντάξει, τώρα
6: και είναι συνομιλητής των πάντων, έτσι.
7: Τρομοκρατημένος λαός. Όπως και εμείς, δεν είμαστε και πολύ μακριά κι εμείς. Μάνο μου, λυπάμαι που το λέω.
6: Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
7: Ναι, ο αλίμον.
6: Δεν μπορώ,
7: έχουμε γίνει ένας φοβισμένος λαός που δεν διεκδικούμε. Δεν διεκδικούμε, εντάξει, δεν είπαμε ότι μας είμαι αυτά τα έσχη, δηλαδή μίλησες, μπήκες φυλακή.
6: Δεν ξέρω αν είμαστε φοβισμένοι ή απλά διάφοροι.
7: Ενδεχομένως.
6: Δεν ξέρω.
7: Ενδεχομένως.
6: Εντάξει, και πάλι. Ω, μην το συζητάτε. Τι βάρδια και απόψε. Ναι, κανονικά.
7: Ναι, τι να κάνω.
6: Εντάξει.
7: Δύσκολα πράγματα.
6: Όλα καλά.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, Μάνο.
6: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή βάρδια.
7: Επίσης.
6: Και κάθε καλό.
7: Επίσης, όλο τον κόσμο.
6: Γεια σας.
7: Καλό ξημέρωμα.
6: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας από το Γάλλιο, ελάτε, κύριε Κώστα.
8: Ναι, γεια χαρά.
6: Γεια σας, κύριε Κώστα.
8: Γεια χαρά. Εγώ θέλω να πω, ή μάλλον κάτσε να πω πρώτα κάτι, μην το ξεχάσω. Είναι για αυτή την κοπέλα που είχαμε, η Αμαλία που την διώξανε από το, το γεννηματά, τη Δευτέρα 13. Του μήνα, 7 η ώρα το απόγευμα, έχει συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας εκεί, το Αδόνιδος Αριστοτέλους.
6: Τη Δευτέρα που μας έρχεται.
8: Δευτέρα, ναι, 13 του μήνα, ναι. 7 το απόγευμα.
6: Άρα παραμένει το θέμα, βέβαιος, η γυναίκα παραμένει. Είναι απολυμμένη ακόμα.
8: Παραμένει και θα έχει συγκέντρωση, θα είναι συνταξιδοτικά σωματεία, αλλά σωματεία εργαζομένο συμπαράσταση, καταλαβαίνεις όλα αυτά, 7 η ώρα στον κύριο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι στον κύριο Άδωνη. Με μία κουβέντα θα πει, πάρτε πίσω την κοπέλα, αμέσως η εταιρεία αυτή την επήρε πίσω. Στο δηλώνω εγώ. Εντάξει, αυτό να το ξέρει ο Άδωνης.
6: Δεν ξέρει, είναι όμως η αρμοδιότητά του να το κάνει.
8: Είναι βέβαιος, είναι στο Υπουργείο Υγείας, αφού είναι και το νοσοκομείο, είναι υπεύθυνοι. Δηλαδή να υπάρχουν σε εταιρείες αυτές τις προδιαγραφές, η συμφωνία που κάνανε. Δεν μπορεί να σου ένα εργαζόμενο που να έχει πολλά χρόνια να τον πετάει έξω και να παίρνει έναν καινούριο.
6: Ναι.
8: Ήξερο, καταλαβες. Αυτά όχι, αυτά δεν είναι επίτρεπτα. Βεβαίως έχει και η διοίκηση του σωματείου έχει την ευθύνη και το Υπουργείο Υγείας. Βέβαια. Καταλαβες. Γιατί πληρώνει αυτά τα λεφτά, τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι μια ιδιωτική εταιρεία που πληρώνει μια άλλη.
6: Προφανώς, ναι.
8: Πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι. Ναι. Βέβαια. Και δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν αυτές οι εταιρείες, κύριε Άδωνη και κύριε Υπουργέ, ξέρω εγώ, τη εργασίας. Α, για το Θεό, σεβαστείτε επιτέλους τα χρήματα του ελληνικού λαού. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα. Το ανήθικο. Το ανήθικο αυτής της κυβέρνησης. Έτσι εγώ το βλέπω. Έτσι. Είναι που. Αυτά με απαραδεκτική που λέμε. Βάζουν, ας πούμε, δικηγόρους να μετατρέπονται σε εκβιαστές προσφύγων. Δηλαδή, πληρώνουν πόνους στους δικηγόρους. Έτσι τους προσφέρει η κυβέρνηση σε όσους πετύχουν εθελούσια αποχώρηση των προσφύγων, έτσι, που έτονται είναι άσυλο, το δικαιούται το άσυλό τους. Αυτά τι είναι συγκεκριμένα, η κοινή υπουργική απόφαση, Φλωρίδη Πλεύρη. Καταλάβατε,
6: ναι.
8: Δηλαδή προβλέπει πόνους. Έτσι, είναι, δηλαδή δεν είναι ανήθικο, κυρία κυβερνησούλα μου, δηλαδή να επιστρέψουν οι αυτοί οι άνθρωποι στην κόλαση από που προσπάθησαν να ξεφύγουν. Χρήματα, ξέρετε, είναι του υπερελευστικού πολέμου, έτσι που κάνουν οι ανεπτυγμένες χώρες αυτές εδώ πέρα, οι λεγόμενες, που κλέβουν τον πλούτο των ανθρώπων εκεί πέρα. Δηλαδή στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική. Καταλάβατε. Δηλαδή αν δεν είναι ανήθικο, ρε παιδιά, λυπάμαι, αυτή η κυβέρνηση έχει ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει τελείως. Δηλαδή, από άχρηστη, άριστη λένε αυτοί, άχρηστη τους λέει ο λαός, έχουν γίνει και κάτι τέτοια επικίνδυνη. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση πραγματικά, παιδιά, σας το δηλώνω, το ακούω και συζητάω με τον κόσμο, θα γραφτεί στην ιστορία της Ελλάδας ως μια κυβέρνηση του Μητσοτάκη προς αποφυγή όλων των κυβερνήσεων που θα περάσουν στη χώρα μας.
6: Δεν νομίζω ότι.
8: Ορίστε.
6: Εντάξει, για πείτε, πείτε.
8: Ναι, κρατήστε το στα πρακτικά σας και θα το δείτε. Θα είναι προς αποφυγή.
6: Αλλά δεν κρατάω πρακτικά. Αλλά δεν νομίζω ότι.
8: Εδώ το λέω έτσι για να καταλάβει ο λαός. Έτσι, εσείς. Απλώς το λέω πρακτικά, το λέω έτσι.
6: Κατάλαβα.
8: Προς αποφυγή. Προς αποφυγή αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση. Είπαμε πάρα πολύ να πούμε που κατάδια μας, κύριε Μητσοτάκη, μας κάνει το. Ξέρω εγώ τον μορφωμένο. Εδώ πέρα τι θα γίνει τώρα.
6: Τι θα γίνει.
8: Φτηνά κόλπα από την κυβέρνηση για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Με τους γιατρούς.
6: Τι εννοείται.
8: Βέβαια. Βέβαια, τους παραμυθιάζει. Δικαιούνται οι γιατροί, οι υγειονομικοί, όλοι αυτοί να υπάρχουν, να ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Και η κυβέρνηση αγρονηγόρασε. Λοιπόν, και λέει ότι έφερε, λέει, νομοσχέδιο και το ένα τίποτα. Τι είναι, τίποτα δεν έφερε. Η κυβέρνηση δεν έφερε ποτέ ένα τέτοιο νομοσχέδιο αληθινό. Όπως κάνουν όλες οι κυβερνήσεις.
6: Δεν καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Κώστα.
8: Μισό, γιατί έφερε, είπε η κυβέρνησή της προάλλες, ότι έφερε νομοσχέδιο για τα βαρέα κεντρικά των υγειονομικών.
6: Ναι, ισχύει.
8: Ισχύει. Δεν έχει φέρει καθόλου τέτοια. Να σας πω τι έχει φέρει. Τι λέει.
6: Τι λέει.
8: ότι θα βάλε. Μάλιστα έφερε ότι για να η ένταξη που έφερε η κυβέρνηση όχι μόνο είναι κουτσουρεμένη πετώντας χιλιάδες απ' έξω, έτσι, εργαζόμενους στο υγειονομικό, αλλά αναγκάζει και όσους εντάσσονται να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ από τη τσέπη τους για να εξαγοράσουν ένσημα ώστε να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα. Δηλαδή, τι νομοσχέδιο έφερε και κατατάσσει στους ανθρώπους στα βαρέα
6: κίνηση. Μισό λεπτό. Λοιπόν, το νομοσχέδιο για τις ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων,
8: ναι,
6: που
8: αυτό
6: βρίσκεται
8: εκεί το στη
6: διαδικασία
8: νομοσχεδίου,
6: ναι, έως τις 17 Ιουνίου, μισό λεπτό, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα.
8: Ναι, αλλά δεν είπα ότι ψηφίστηκε. Ναι. Λέω ότι αυτό το νομοσχέδιο τι.
6: Η διάταξη συγκεκριμένη, να σας διαβάσω λίγο.
8: Ναι.
6: Η διάταξη συγκεκριμένη δίνει τη δυνατότητα στις κατηγορίες των εργαζομένων που εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά.
8: Μάλιστα.
6: Συνταξιοδότηση στο 62ο έτος με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.
8: Μάλιστα.
6: Εκ των οποίων 12 σε συγκεκριμένες ειδικότητες.
8: Ναι.
6: Επίσης παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου απασχόλησης για συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλισης.
8: Ναι, τους λέει να πληρώσουν λεφτά. Χιλιάδες λεφτά. Να πληρώσουν. Γιατί εντωμεταξύ πρέπει να τους εντάξει κανονικά. Να ισχύει τα βαρέα κινητικά και να πάρουν στην ώρα τους.
6: Κάποιοι εντάσσονται και θα πάρουν χωρίς να πληρώσουν και κάποιοι ενδεχομένως θα πρέπει να αναγνωρίσουν χρόνο.
8: Δεν θα πώς γίνεται αυτό. Δύο ταχύτητες υπάρχουν.
6: Συγγνώμη, θέλετε. Μισό λεπτό. Θέλετε. Δεν γίνεται αναδρομικά να αναγνωριστεί χρόνος. Που έχει παρέλθει εργασία ως βαρέα και ανθυγιεινά, διότι δεν υπήρχαν οι κρατήσεις. Δεν υπήρχαν οι ανάλογες κρατήσεις.
8: Ορίστε.
6: Δεν υπήρχαν οι ανάλογες κρατήσεις.
8: Ωραία. Το κράτος είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει αυτό στην κράτησή τους.
6: Υποχρεωμένο, όχι, δεν είναι.
8: Γιατί δεν είναι. Δεν το κατάλαβα.
6: Από πού προκύπτει υποχρέωση. Εσείς το βλέπετε έτσι, αλλά δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση αναδρομικότητα.
8: Και θα αναγκάσει τώρα χιλιάδες ανθρώπους.
6: Σας πληροφορώ ότι χιλιάδες άνθρωποι αν έχουν. Εφόσον έχουν τη δυνατότητα, θα το κάνουν με χαρά για να μπορέσουν να βγουν πιο νωρίς στη σύνταξη.
8: Όσοι έχουν τη δυνατότητα,
6: ναι.
8: Εργαζόμενοι είναι. Δεν είναι εκατομμυριούχοι.
6: Καλά, να σας πω. Μισό λεπτό. Οι εργαζόμενοι, όλοι εμείς εξαγοράζουμε χρόνο προϋπηρεσίας ή ό,τι χρειάζεται. Όλοι εργαζόμενοι είμαστε.
8: Ναι, εργαζόμενοι είμαστε. Ναι, αλλά πρέπει, εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να αρχίσουν από την αρχή, από πώς το λένε, να καταπληθούν. Θέλει να εισπράξει το ασφαλιστικό του ταμείο κάτι χρήματα, να τα δώσει υποχρεωμένο το κράτος, τόσους φόρους εισπράττει. Και δεν σου βάζει όλους, βάζει δύο ταχύτητες.
6: Ότι υπάρχουν δύο ταχύτητες είναι γεγονός.
8: Τι να το κάνω εγώ, διαχωρισμό από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Τι διεργασία
8: κάνουν όλοι εκεί πέρα.
6: Και αυτή η ιστορία,
8: μέσα στις βρωμιές είναι
6: αυτή η ιστορία, κύριε Κώστα, με τους πριν το 2011, είναι γεγονός. Δεν είναι, είναι αλήθεια. Ωστόσο, δεν μπορώ να παραγνωρίσω το ότι ένα αίτημα τόσων ετών, γιατί κάποιοι άνθρωποι όντως θα χρειαστεί να πληρώσουν και εκεί υπάρχει αδικία, αλλά κάποιοι άλλοι, για κάποιους άλλους ικανοποιείται ένα αίτημα πολλών ετών, το οποίο είναι σημαντικό.
8: Ναι, το ξέρω. Ναι, ωραία.
6: Έτσι, δεν μπορώ να μηδενίσω.
8: Οι άλλοι που δεν έχουν να πληρώσουν δεν θα πάρουν βαρέα κινητικά.
6: Είναι μια κουβέντα.
8: Τι να κάνω εγώ τώρα.
6: Είναι μια κουβέντα που έχει ενδιαφέρον.
8: Απλά
6: σας λέω ότι δεν θεωρώ εγώ προσωπικά ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας.
8: Ναι. Όχι, εγώ το θεωρώ υποχρέωση.
6: Εντάξει, εκεί δεν θα συμφωνήσουμε.
8: Όχι, εντάξει, διαφωνούμε.
6: Μακάρι να το έκανε.
8: Ναι.
6: Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι υποχρέωση.
8: Τόσα δισεκατομμύρια εισπράττει. Τι να κάνουμε. Τόσα χρόνια.
6: Με την ίδια λογική.
8: Έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να είναι τόσα χρόνια στα βαρέα και ανθυγιεινά που είναι.
6: Ναι, συμφωνώ.
8: Έλα εδώ να τα πούμε.
6: Και άλλες, όχι μόνο αυτοί.
8: Με την ίδια. Του ανθρώπου και του βλέπουμε κάθε μέρα.
6: Κύριε Κώστα, με την ίδια λογική, υποχρέωση τη κυβέρνηση, τη τωρινή και οποιασδήποτε άλλη.
8: Οποιαδήποτε, ναι.
6: Ναι, θα ήταν να επαναφέρει και τη 13η σύνταξη.
8: Βεβαίως, γιατί δεν την έχουμε πληρώσει εμείς.
6: Βλέπετε.
8: Οι συνταξιούχοι και. Τι θα κάνουμε.
6: Καλά, περιμένετε, γιατί ακούω ότι στη ΔΕΘ μπορεί να βγουν και τέτοιοι λαγοί.
8: Λαγοί, τι εννοεί λαγοί, δεν το κατάλαβα. Α, να πει ότι κάνω τέτοιο. Όχι, εγώ τι θέλω κανονικά να είναι κανονικά 13η σύνταξη, Πάσχα Χριστούγεννα και επίδομα αδείας.
6: Καλά, όλα δεν νομίζω.
8: Εσύ, φίλε μου τώρα, εσύ πληρώνεις. Πληρώνεις, το ξέρεις ότι πληρώνεις. Και όταν με το καλοκαίρι
6: πάρεις σύνταξη,
8: δεν θα σου δώσεις, θα σα κλέψει τα λεφτά σου, καταλαβαίνεις. Δεν είναι άτιμο πράγμα αυτό. Κάτι άλλο να πω. Δεν μου λέτε τώρα, τι θα γίνει. Οι γιατροί θα δουλεύουν υπερορίες, κύριοι, και δεν θα πληρώνονται. Το ξέρετε, παιδιά, ότι τις ώρες που βλέπετε τους γιατρούς, έτσι, και δουλεύουν παραπάνω, δεν πληρώνονται τίποτα παραπάνω. Έχω συζήτηση από χτες εκεί πέρα στο νοσοκομείο, στο αυτό που είχαν πάει με μία γιατρό. Λέω, ωραία, λέω, σας φάνε όλες τις υπερορίες και τις αυτές χιλιάδες. Ποιος μου σου το είπε, λέει. Εμείς, λέει, εμείς λέει, δουλεύουμε χωρίς, δεν είμαστε, λέει. Δεν παίρνουμε, λέει, εμείς οι γιατροί υπερορίες. Δηλαδή, της λέω, ρε κοπέλα μου, δουλεύεις παραπάνω τόσο. Βέβαια, λέει, έτσι, λέει, δουλεύουμε παραπάνω. Μασείς, ναι. Δηλαδή, ψυχικό κάνω στον κύριο Γεωργιάδη και μας κάνει και βγαίνει και μας.
6: Καλά, κουμιάται. Το μισό λεπτό, το να μην πληρωθούν τις υπερορίες τους, εγώ το βρίσκω απίθανο. Τώρα, αν καθυστερούν, και... αν καθυστερούν να τις πληρωθούν, δεν το ξέρω.
8: Όχι, κύριε, δεν πληρώνονται. Δεν πληρώνονται. Τι λέω, κοπέλα μου, δεν πληρώνεσαι. Γιατρέ, τι λέω, σε παρακαλώ, τι μου λες τώρα.
6: Τι εννοείται, δεν πληρώνονται.
8: Δουλεύουν παραπάνω ώρες και δεν πληρώνουν υπερορίες. Δεν έχουμε, λέει, εμείς υπερορίες, λέει. Δηλαδή τώρα τη λέω, δουλεύει παραπάνω, θα δουλεύει παραπάνω, και δεν πληρώνει. Ναι, μου λέει. Μα γι' αυτό ο γιατρό εκεί που σου είχα πάει στο κρατικό τη εκεί πέρα τη Νίκαια και μου λέει, και λέω, ρε, κάτσε ρε παιδί, πόσε ώρες δουλεύει από τι 7 που, πότε και μέχρι. Α, λέει, πρέπει να τελειώσω, λέει, για να φύγω, λέει. Αλλιώ δεν πληρώνονται οι άνθρωποι. Και ψάχνει τώρα καλά, παιδιά.
6: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε. Πρέπει να το ψάξω. Δεν το ξέρω.
8: Και μας κουνιέται και μας κάνει τον καμπόσο.
6: Δεν το ξέρω αυτό που λέτε.
8: Πουρνό, πουρνό και μου μας κάνει πλάκα του κόσμου. Ο απίθανος.
6: Δεν το ξέρω αυτό που λέτε. Πρέπει να το ψάξω. Θα το ρωτήσω προφανώς.
8: Δεν πληρώνεται παραπάνω.
6: Προφανώς θα το ρωτήσω.
8: Χιλιάδες ρεπό στους, πώς το λένε, στους υγειονομικούς, χιλιάδες ρεπό και σε αυτά. Και δεν θα δίνουν χιλιάδες. Δηλαδή με λίγα λόγια τους. Αυτά ξεχάσετε, θα τους λέω, σας τα φάγανε. Πρέπει να ξεσηκωθούν. Τι είναι αυτό το πράγμα, είναι αμαρτία αυτό το. Δηλαδή, τους βλέπεις και τους ανθρώπους πραγματικά και τους λυπάσαι. Τους λυπάσαι, δηλαδή, δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Είδα και πλέον, ρε παιδιά, τι σας κάνουν, τι είσαστε εδώ πέρα. Αντισταθείτε, ξεσηκωθείτε να πούμε. Για το Θεό να πούμε. Πληρώνουμε εμείς οι ασφαλισμένοι για να σας βλέπουμε να τυρανιέστε και το ένα και το ένα κουκουρεύεται ο Γεωργιάδης και να γυρνάει και λέει γυρνάνε και μου χαλάνε τις ψευτοφιέστες σου. Ναι ρε, όταν θα γυρνάς να κάνεις τέτοιες ασυναρτησίες θα σας χαλάνε τις ψευτοφιέστες σου. Αυτό να το ξέρεις. Συνέλθετε και συνέλθετε. Βέβαια, πώς θα μας κοιτάξουν και αυτοί οι γιατροί. Έτσι. Λοιπόν... πληρώνονται. Τι λέω, κοπέλα μου, δεν πληρώνεσαι. Γιατρέ, τι λέω, σε παρακαλώ, τι μου λες τώρα.
6: Τι εννοείται δεν πληρώνονται.
8: Δουλεύουν παραπάνω ώρες και δεν πληρώνουν υπερορίες. Δεν έχουμε, λέει, εμείς υπερορίες, λέει. Δηλαδή τώρα τη λέω, δουλεύεις παραπάνω, θα δουλεύεις παραπάνω, και δεν πληρώνεις. Ναι, μου λέει. Μα γι' αυτό ο γιατρός εκεί που σου είχα πάει στο κρατικό της εκεί πέρα της Νίκαιας και μου λέει, και λέω, ρε, κάτσε ρε παιδί, πόσε ώρες δουλεύεις από τις 7 που. Οπότε και μέχρι. Α, λέει, πρέπει να τελειώσω, λέει, για να φύγω, λέει. Αλλιώς δεν πληρώνονται οι άνθρωποι. Και ψάχνει τώρα καλά, παιδιά.
6: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε. Πρέπει να το ψάξω. Δεν το ξέρω.
8: Μας κουνιέται και μας κάνει τον καμπόσο.
6: Δεν το ξέρω αυτό που λέτε.
8: Πουρνό, πουρνό και μας κάνει πλάκα του κόσμου. Ο απίθανος.
6: Δεν το ξέρω αυτό που λέτε. Πρέπει να το ψάξω. Θα το ρωτήσω προφανώς.
8: Δεν πληρώνονται παραπάνω.
6: Προφανώς θα το ρωτήσω.
8: Χιλιάδες ρεπό. Στους, πώς το λένε, στους υγειονομικούς, χιλιάδες ρεπό και σε αυτά, και δεν θα δίνουν χιλιάδες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτά ξεχάσετε, θα τους λέω, σας τα φάγανε. Πρέπει να ξεσηκωθούν. Τι είναι αυτό το πράγμα, είναι αμαρτία αυτό το. Δηλαδή, τους βλέπεις και τους ανθρώπους πραγματικά και τους λυπάσαι. Τους λυπάσαι, δηλαδή, δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια. Τους είδα και πλέον, ρε παιδιά, τι σας κάνουν, τι σας θέσετε εδώ πέρα. Αντισταθείτε, ξεσηκωθείτε να πούμε. Για το Θεό να πούμε. Πληρώνουμε εμείς οι ασφαλισμένοι για να σας βλέπουμε να τυρανιέστε και το ένα και το ένα κουκουρεύεται ο Γεωργιάδης και να γυρνάει και λέει γυρνάνε και μου χαλάνε τις ψευτοφιέστες σου. Ναι, ρε, όταν θα γυρνάς να κάνεις τέτοιες ασυναρτησίες, θα σας χαλάνε τις ψευτοφιέστες σου. Αυτό να το ξέρεις. Συνέλθετε και συνέλθετε. Βέβαια, πώς θα μας κοιτάξουν.

0: αυτοί οι άνθρωποι. Και ψάχνει τώρα καλά, παιδιά.
1: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε. Πρέπει να το ψάξω. Δεν το ξέρω.
0: Και μας κάνει τον καμπό.
1: Δεν το ξέρω αυτό που λέτε.
0: Και μας κάνει πλάκα του κόσμου. Ο απίθανος.
1: Δεν το ξέρω αυτό που λέτε. Πρέπει να το ψάξω. Θα το ρωτήσω προφανώς.
0: Δεν πληρώνεται παραπάνω.
1: Προφανώς θα το ρωτήσω.
0: Χιλιάδες ρεπό στους. Πώς το λένε. Στου υγειονομικού χιλιάδες ρεπό και σε αυτά. Και δεν θα δίνουν χιλιάδες. Δηλαδή με λίγα λόγια του. Αυτά ξεχάσετε, του λέω, σα τα φάγανε. Σα τα φάγανε. Πρέπει να ξεσηκωθούν. Τι είναι αυτό το πράγμα, είναι αμαρτία αυτό το. Δηλαδή, του βλέπει και του ανθρώπου πραγματικά και του λυπάσαι. Του λυπάσαι, δηλαδή, δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια του. Δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια του. Είδα και πλέον, ρε παιδιά, τι σα κάνουν, τι σα θέσει εδώ πέρα. Αντισταθείτε, ξεσηκωθείτε να πούμε. Για το Θεό να πούμε. Πληρώνουμε εμείς οι ασφαλισμένοι για να σας βλέπουμε να τυρανιέστε και το ένα και το ένα κουκουρεύεται ο Γεωργιάδης και να γυρνάει και λέει γυρνάνε και μου χαλάνε τις ψευτοφιέστες σου. Ναι ρε, όταν θα γυρνάς να κάνεις τέτοιες ασυναρτησίες θα σας χαλάνε τις ψευτοφιέστες σου. Αυτό να το ξέρεις. Συνέλθετε και συνέλθετε. Βέβαια, πώς θα μας κοιτάξουν και αυτοί οι γιατροί. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
1: Να είστε καλά, κύριε
0: Κώστα. Αυτό ήθελα να πω, φίλε μου, και ψάξε το να το δει. Ρώτησε
1: τον ανθρώπινη
0: είναι αμαρτία. Εδώ και τώρα, στο υγειονομικό, γιατροί, νοσοκόμοι, όλοι εκεί πέρα, καθαρίστες, όλοι πρέπει να ξεσηκωθούν, να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγινά, διότι το δικαιούται από όλα τα χρόνια. Ζούνε μέσα στα νοσοκομεία, μέσα στα μικρόβια, μέσα στο ένα και μέσα στο άλλο. Είναι αμαρτία. Όπως και οι σκουπιδιαρέοι πίσω από τα σκουπιδιάρικα και τον και δεν έχουν βαρέα και ανθυγινά. Η ντροπή δεν είναι. Είπαμε τέτοια κατάδια αυτή η χώρα, ρε παιδιά. Τη λυπάτε ακόμα και οι Γρέκες θα μπουν και τη λυπάτε και οι Κατσαρίδες θα τη πούτε. Με συγχωρείτε.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
0: Κατατίσει κατάδια.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σα, γεια σα. Λοιπόν. Γεια σα, κύριε Ελευθέρη. Το κράτος λέει είναι φορολογούμενη. Εντάξει. Δεν μπορώ λέει να καταλάβω, δικαστήριο δεν υπάρχει. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεστε, κύριε Ελευθερή, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα η κυρία Μαρία Ψάλτη και ακόμα πιο νωρίς η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η κυρία Ειρήνη Κούρτη και η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Χατσαμπέ και η Νέα Μέντεκα μαζί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις και ο κύριος Μιχάλης Κουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα. Παρασκευή πια έχουμε μπει, 10 Ιουλίου, απόψε στις 9, πρώτα ο Θεός, αμέσως μετά τον Νικό Μπογιόπουλο, εδώ, στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

φταίγω και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας άνικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στη

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Χρόνια πολλά.
16: Χρόνια πολλά. Με υγεία και με πάρα πολλούς λόγους για χαρά, γιατί είδα έναν, ο οποίος είναι ο και σημαντικότερος κιόλας, που έδειξε πριν. Λοιπόν,
0: πριν ξεκινήσουμε, ξέρεις, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Μαρία Χριστοδούλου στον ήχο, η Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε πάντα να στέλνετε mail στο tio@papakirialfm.gr και βεβαίως στην παραγωγή της εκπομπής, τα κλειδιά, όπως λέμε πάντα, έχει η Ευανθία Τασιοπούλου. Να πούμε ότι είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Βολάνιος, να δούμε λίγο την κίνηση, γιατί έχει αρκετά προβλήματα και στον Ασπρόπυργο που έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά.
16: Και στην Αθήνα τρομάξαμε να έρθουμε.
0: Τρομάξαμε, η αλήθεια είναι.
17: Αρχίσαν τα μηνύματα τα 112 εντωμεταξύ.
0: Ναι. Για πες μας, Παναγιώτη.
18: Καλημέρα. Θα αρχίσουμε με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο. Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου μέχρι τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου στο ρεύμα προς την οδό Μεγαρίδος και στην οδό Χίου από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Πάμε και στην κίνηση αυξημένη στην άνοδο του Κεφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου τηλεφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Σμάρνη, Πειραιώς και Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδο τηλεφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στον Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, σε Άλυμο Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου.
0: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
16: Παρακαλώ. Μάλιστα, κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν, θα μας ενημερώσει και στη συνέχεια. Είναι δύσκολη μέρα αυτή, δύσκολο πρωινό. Κουράγιο να φτάσετε στον προορισμό σας.
0: Και σε συγκεκριμένα σημεία είναι ακόμη πιο δύσκολο.
16: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε στα της έρευνας.
16: Να πούμε στον κόσμο ότι θα είναι αναλυτικός ο Δημήτρης Μαύρος.
0: Ναι, βέβαια. Μπορούν να τη δουν και αναλυτικά στο real.gr και στο enikos.gr. Σε λίγο.
16: Έχει ανέβει ολόκληρη στο real.gr.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Το λέμε πάντα, θα το επαναλαμβάνουμε, κύριε Μαύρο. Είναι διαζώσεις η συνεντεύξη, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και πολύ μεγάλο δείγμα.
17: Καταρχάς, τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι τα εξής. Ένα, έχει τεράστιο δείγμα, έχει 2.000 άτομα. Δεύτερον, οι συνεντεύξεις είναι διαζώσεις, που σημαίνει ότι ο κόσμος είναι, ψηφίζει μόνος του, παραδείγματος χάρη, την ώρα της κάλπης.
0: Ναι.
17: Άρα λοιπόν δεν αισθάνεται ότι κάπου το λέει κάτι διαμεσολαβεί. Το τρίτο πράγμα είναι ότι το ερωτηματολόγιο είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα μπορείς και ρωτάς πολλές ερωτήσεις και όχι μόνο τα κουκιά, με αποτέλεσμα να καταλαβαίνεις και το γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν και να δημιουργήσει ένα ερμηνευτικό πλαίσιο το οποίο σου κάνει τα αποτελέσματα πιο ασφαλή. Παρακάτω, όταν προς το τέλος φτάσουμε στην περιβόητη ψήφο και αναγωγή και τα λοιπά, θα σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ όταν θα δείτε ότι για να βγει το αποτέλεσμα, το πολιτικό αποτέλεσμα για ένα κόμμα, πρέπει να δεις και άλλες ερωτήσεις μέσα στο ερωτηματολόγιο, οι οποίες συνθέτουν μια άλλη εικόνα ή λίγο διαφορετική εικόνα. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
0: Τα σκουπιδάκια στο καρμπιλατέρ που λέγατε και νωρίτερα. Πρέπει να δεις αυτά τα σκουπιδάκια στο καρμπιλατέρ, γιατί δεν δουλεύει.
16: Του κάνουν μεγάλη ζημιά.
0: Ναι.
17: Τελευταίο, ότι η έρευνα αυτή ξεκίνησε συνδρομητικά. Καταρχάς είναι συνδρομητική, δεν έχει ένα συγκεκριμένο μέσον ή κόμμα ή δεν ξέρω και εγώ τι πελάτη. Έχει ξεκινήσει το 1987. Που σημαίνει ότι υπάρχουν χρονοσειρές αποτελεσμάτων που σου δίνουν τη δυνατότητα να πηγαίνεις πίσω και να λες με ποια εποχή μοιάζει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και εν τέλει τι είχε συμβεί τότε. Και η δύναμη των ερευνών είναι περισσότερο οι χρονοσειρές, διότι ναι, μεν μία έρευνα μετράει τη στιγμή, αλλά από την άλλη μεριά μπορείς να κοιτάξεις και πίσω. Όσοι εσείς κυρίως που είστε πιο μορφωμένοι από εμάς τους μπετατζίδες των αριθμών.
0: Καλά. Υπερβολές.
17: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε ότι η ιστορία είναι το μεγάλο πράγμα που πρέπει να έχει κάποιος όταν θέλει να ασχοληθεί
16: και
17: με
16: το κοινό. Βάθος για να καταλάβεις και λεφτά.
0: Νομίζω ότι ένα από τα πιο ωραία κομμάτια της έρευνας είναι πάντα αυτό το συμπέρασμα των λίγων γραμμών που περιγράφεται. Δηλαδή αυτό να ακούσουμε πρώτα
16: απ' όλα. Και θα πάμε και απλά να πούμε για τους ακροατές μας. Αυτά που περιέγραψε αναλυτικά ο Δημήτρης Μαύρος έχουν να κάνουν με τις ασφαλιστικές δικλείδες. Να το πω πολύ λαϊκά, ότι ο κόσμος δεν κάνει πλάκα που ρωτήθηκε. Γιατί έρχονται και πολλά μηνύματα στην ιστορία
17: LFM.
16: Και πού το ξέρουμε
17: και, που το ξέρουμε,
16: και γιατί μας λένε και γιατί να το λένε.
17: Και ρώτησε.
0: Ναι, ναι, μεγάλη συζήτηση αυτή. Πολύ
17: ναι, ναι, ναι. Θα τα πούμε ανάμεσα στις γραμμές.
16: Πάμε να ξεκινήσουμε, νομίζω.
0: Για πάμε.
17: Καταρχάς, να απαντήσουμε σε αυτό που ξεκίνησες, Γιώργο, ότι και πού ξέρουμε ότι λένε αλήθεια. Έλα, σας χοροϊδεύουν όλους γιατί είστε λαμόγια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αναγκαστικά, για να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το θέμα, έχουμε μεγαλώσει τα ερωτηματολόγια. Έτσι ώστε για το ίδιο πράγμα έχουμε δύο και ανάλογα με το θέμα και τρεις ερωτήσεις, οι οποίες μοιάζουν διαφορετικά, αλλά σου δίνουν το κλίμα του που υπάρχει ψέμα ή δεν υπάρχει. Άμα και στις τρεις ερωτήσεις υπάρχει συνέπεια, σημαίνει ότι είναι αυτό που πραγματικά
16: είναι αυθεντικές οι απαντήσεις.
17: Είναι αυθεντικές οι απαντήσεις.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στο συμπέρασμα, να ξεκινήσουμε με αυτό.
17: Πραγματικά έτσι ξεκινάμε πάντα και με τον Νίκο, που πρέπει να τον μνημονεύσουμε γιατί μας φιλοξενεί. Αυτό που περιγράφεται με μία πολύ μικρή παράγραφο είναι: βγήκαμε από την κρίση, ναι, αλλά δεν το νιώθουμε. Έχουμε απέναντί μας μια θυμωμένη και κουρασμένη κοινωνία που ζητάει αλλαγή, χωρίς όμως να βλέπει ποιος θα τη φέρει.
0: Η λέξη θυμωμένη ήταν και στην προηγούμενη, σωστά.
17: Έχει χειροτερεύσει. Δηλαδή, ναι, αν δεις το γράφημα εξέλιξης του συναισθήματος ιστορικής,
0: ναι,
17: είναι σοκαριστικό.
0: Ανεβαίνει δηλαδή.
17: Ανεβαίνει. Πέφτει ο φόβος, είναι προς τα πάνω η παρέτηση, αλλά η οργή είναι σε κατάσταση εκτόξευσης.
0: Για ποιο λόγο?
17: Θα τα δούμε.
0: Ναι.
17: Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει, αν θέλετε να μαζέψουμε αυτή την πρώτη παράγραφο, με δύο λέξεις, μια θυμωμένη ανασφάλεια. Έτσι, το πορτοφόλι πιέζει, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς περίπου καταραίουν. Το αίτημα αλλαγής μένει χωρίς εναλλακτική. Και υπάρχει μια ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς όμως να είναι πλειοψηφική. Ή αλλιώς φθορά χωρίς ανατροπή. Γιατί θα σας πω και μια άλλη ατάκα για να συνεννοούμεθα, ότι ο κόσμος έχει πάθει, βρίσκεται σε υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης. Δηλαδή δεν βρίσκει.
16: Το οποίο είναι τεράστιο, ή κατά την άποψή μου, είναι τεράστιο πρόβλημα για την αντιπολίτευση αυτό. Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ θα πρέπει να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις στη λογική της εναλλακτικής. Αλλά λέτε όμως ότι αυτό
17: άμεσης
16: δεν φαίνεται.
17: Δεν έχουν δοθεί.
0: Παρά το γεγονός ότι έχουν παρουσιαστεί προγράμματα.
17: Βεβαίως.
0: Παρουσιαστεί θέσεις και πολύ αναλυτικά και ίσως και κοστολογημένα.
17: Θα τα πούμε. Αυτό λοιπόν το οποίο αν θέλετε αναζητά μέσα από αυτό που σας περιέγραψα είναι ότι θέλει στην πραγματικότητα, ή μάλλον υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσει να συγχωρεί καταστάσεις αντιπολιτευτικές μόνο και μόνο γιατί έχει την ανάγκη να υπάρχει αντιπολίτευση. Γιατί δεν βαριέσαι,
0: την αλλαγή
17: ας
0: δηλαδή
17: το καταπιούμε.
0: Ναι, ναι, με το ζήτημα της
17: δεν
0: αλλαγής.
17: Δεν βαριέσαι, ναι, ας το καταπιούμε.
0: Ναι, ναι.
17: Για να μπορέσουν να στηρίξουν και να ευλογήσουν κατά κάποιο τρόπο μια εναλλακτική. Αυτό δεν είναι υγιής λόγος για να πας στην αντιπολίτευση. Και από την άλλη μεριά πρέπει και η κυβέρνηση κάτι να κάνει απέναντι σε αυτά που είπαμε προηγουμένως προς τα πάνω. Έτσι. Λοιπόν, και έρχομαι σε αυτό που είπε η Ρίτσα, ότι ο Στέλιος ο Ράμφος, ανεξάρτητα με το αν συμφωνούμε σε όλα κανείς μαζί του, έχει πει μια ατάκα η οποία τουλάχιστον με στοιχεία ερευνών δεν καταρρύπτεται. Ότι ο Έλληνας την ίδια στιγμή με το ίδιο ερέθισμα αισθάνεται ταυτόχρονα μεγαλοπρεπής και αξιολύπητος. Αυτό λοιπόν το πράγμα.
16: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, είναι σωστό.
17: Για να αντιμετωπιστεί, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με το κομμάτι του προγράμματος. Θέλει να τα αντιμετωπιστεί και θυμικά. Αν λοιπόν αυτό το θυμικό και η αγκαλιά του λείπει, ψάχνει να τη βρει σαν να είναι σε υπογλυκαιμία.
0: Ναι.
17: Παραδείγματος χάρη, θέλετε να σας πω κάτι. Το πιο οργανωμένο πρόγραμμα, και το ξέρω γιατί ξέρω και τους ανθρώπους που το φτιάξανε, το έχει το Πασόκ. Και το έχει διαφημίσει και έχει μπει
0: από τη Θεσσαλονίκη ακόμα
17: στο site.
0: Βέβαια.
17: Και δείτε το, ναι, και ψάξτε το κτλ. Έχει θέματα για να περάσει τον κόσμο.
16: Είναι το τραύμα στην ψυχική σχέση που είχε η μεγάλη πλειοψηφία των φίλων του Πασόκ που τους δυσκολεύει να δουν το πρόγραμμα. Είναι η καχυποψία από το παρελθόν?
17: Όχι, πάντως δεν είναι αριθμητικό το θέμα.
16: Μάλιστα.
0: Να δούμε. Έτσι, τους πυλώνες.
17: Βεβαίως. Δύο λεπτά, ναι, θέλω να σας πω τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας, για να αρχίσουμε από εκεί.
0: Α, βεβαίως.
17: Διότι το πρώτο πράγμα που τους απασχολεί, και το έχω δώσει και ένα τίτλο πιο δημοσιογραφικό, είναι ο παλμός του πορτοφολιού. Έτσι. Ο παλμός του πορτοφολιού.
0: Ακρίβεια δηλαδή.
16: Μπράβο. Αυτός είναι ωραίος τίτλος κιόλας.
0: Ναι.
16: Ωραίος τίτλος.
17: Λοιπόν, αν τους ρωτήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, το να σου πούν πρώτη την ακρίβεια έχει γίνει σαν ινδικό μάντρα. Πώς λένε οι Ινδοί, και σου λένε μετά την ατάκα. Όλοι αισθανόμαστε ότι οφείλουμε να πούμε ότι φταίει η ακρίβεια.
0: Αυτό παραμένει αναλύωτο δηλαδή.
17: Αναλύωτο είναι top και ψηλά, και για να μην σας πω ότι συγκυριακά αυτή τη στιγμή ανεβαίνει κιόλας. Και αυτό το οποίο προκύπτει μάλιστα είναι ότι αυτό που ανεβαίνει, έτσι, είναι ότι ανεβαίνει η ακρίβεια, και υπεύθυνη γι' αυτό είναι τα σούπερ μάρκετ. Και από κάτω έρχεται ενέργεια και άλλος ένας λόγος, θα το βρούμε στη συνέχεια.
0: Ενίκεια, υποθέτω.
17: Και ενίκεια και το στεγαστικό. Το οποίο στεγαστικό, έχει εκτοξευθεί πλέον. Θα με θυμηθείτε ότι σε λίγο καιρό θα είναι το πρώτο πρόβλημα στη χώρα και θα ορίζει τη ραχοκοκαλιά της ακρίβειας. Και θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα το σούπερ μάρκετ.
0: Τα ράφια που λέμε.
17: Τα ράφια.
0: Ναι, ναι, το στεγαστικό είναι ήδη πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα ενίκεια
17: και ανεβαίνει επίσης δραματικά και το δημογραφικό, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Το δημογραφικό έχει αρχίσει και ενοχλεί τους Έλληνες, γιατί τους πειράζει στη μεγαλοπρέπεια. Έτσι, τι είμαστε? Όχι είμαστε γέροντες, είμαστε, πώς να το πω, κακομύριδες σαν λαός, ας πούμε.
16: Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, με ένα ερώτημα. Επειδή αυτά είναι προφανώς, όλα αυτά που μας περιγράφεται είναι πολύ σοβαρά και νομίζω τα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Συνείδηση όμως έχουμε των λύσεων και του προφίλ μας. Δηλαδή, μιλάμε για την ακρίβεια. Δηλαδή, η καταναλωτική συνείδηση υφίσταται, υπάρχει, προβληματίζει. Μιλάμε για το δημογραφικό. Μας πειράζει πάρα πολύ η σύρρηκνωση του έθνους. Το γεγονός ότι εμείς έχουμε μάθει ως λαός πλέον να συζητάμε για παιδί μέσα από τις δυσκολίες στην τέταρτη δεκαετία, στην τρίτη προς τέταρτη δεκαετία. Αυτά, για αυτά τα προβλήματα έχουμε επίγνωση, ότι μπορεί να περνάει και από εκεί η λύση.
17: Υπάρχει η επίγνωση, αλλά τη σπρώχνουμε προς τα πίσω, όπως χώνουμε τη σκόνη κάτω από το χαλί. Και αυτό θέλει βοήθεια ο κόσμος για να το βγάλει στην επιφάνεια συνειδητά. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σου πω το εξής, Γιώργο. Ότι όταν ρωτάς αν τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί τα οικονομικά θέματα κτλ. Είναι αποτελεσματικά, έρχεται μια συντριπτική απάντηση, η οποία σου λέει όχι, δεν είναι. Μιλάμε της τάξης του 70%.
16: Μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό.
17: Πάει από εκεί. Όταν τους λες τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι προς σωστή κατεύθυνση, σου έρχεται το ανάποδο. 70% είναι προς σωστή κατεύθυνση. Διότι και ένα ευρώ να πάρεις, στην αναβροχιά είναι καλύτερα. Αλλά δεν βγάζει συμπέρασμα. Τελικά τι κάνουν τα μέτρα της κυβέρνησης?
0: Συγκρουσιακό εντελώς.
17: Μπράβο. Όμως, εφήβραμε μία ερώτηση, όπως παλιά που είχα βγάλει δύο ερωτήσεις. Σε ποιον θα αφήνατε τα κλειδιά του σπιτιού σας αν έπρεπε να λήξετε ένα διάστημα, και ποιον θα προσλαμβάνατε γενικό διευθυντή στην επιχείρησή σας? Και ήταν δύο
16: ερωτήσεις εξαιρετικές, ερωτήσεις παγίδα, θα πω.
17: Παγίδα, ναι. Έτσι, για να καταλάβουμε τι σκέφτεται ο κόσμος. Λοιπόν, στην περίπτωση των μέτρων, βάλαμε μια ερώτηση που λέει το εξής. Ανεξάρτητα με το αν πιστεύετε πως είναι αποτελεσματικά τα μέτρα ή όχι, εν τέλει, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, πιστεύετε ότι τα μέτρα αυτά είναι περισσότερα από ό,τι μπορεί η ελληνική οικονομία, όσα μπορεί η ελληνική οικονομία ή λιγότερα? Εκεί λοιπόν, αν αθροίσεις τα δύο ποσοστά, το περισσότερα και το όσα, βγάζεις πραγματικά το συμπέρασμα που είναι συνδυαστικό και για τις προθέσεις της κυβέρνησης και για την ανυμπόρια ή την μπορετότητα, χαζά ελληνικά, της χώρας. Αυτό το ποσοστό το 2023 έδωσε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
16: Το 41%.
17: Το 41%.
16: Και τώρα εδώ πόσο είναι?
17: 30,9.
16: Μάλιστα.
0: Έχει υπολείπεται αρκετά.
17: Έτσι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι, θα είναι πάντα έτσι αυτός ο δείκτης? Γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αυτό το 30,9 συμμετέχει μαζί με άλλους δείκτες που βγάζουν στην άλλη άκρη ένα ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία 27,2. Σας λέω δύο ποιοτικά πράγματα προτρέχοντας, για να δείτε.
16: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
17: Έτσι. Και θα πάμε και θα δούμε και πόσο είναι το πραγματικό τελικό η αναγωγή
16: Μάλιστα.
0: Για να συνεχίσουμε λίγο με τα προβλήματα. Πρώτο παραμένει ο πληθωρισμός, ακρίβεια. Ακολουθεί η υγεία, περίθαλψη.
17: Ακολουθεί η υγεία και η περίθαλψη, η οποία είναι πάλι από αυτά που οφείλω να πω, ανεξάρτητα της βελτίωσης. Το ποσοστό της υγείας δεν ανεβαίνει. Είναι εκεί γιατί οφείλει να είναι εκεί. Mm. Έτσι. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία κάνει ο π.χ. ο Άδωνης Γεωργιάδης, τα ακούει ο κόσμος, απλά διαφωνεί με την πολιτική του αισθητική ενδεχομένως κάποιες φορές και τσατίζεται. Ναι. Αλλά αναγνωρίζει ότι γίνονται πράγματα εκεί.
0: Όχι στο πεδίο που λέμε, δεν διαφωνεί με το πεδίο.
17: Με το πεδίο διαφωνεί, ναι, με την αισθητική.
0: Με αισθητική. Και ακολουθεί μετά, φανταζόμαστε όλοι, αυτό που θα κρίνει και τις εκλογές. Η μισθή.
17: Η μισθή. Εδώ αυτό το πραγματάκι ξαφνικά ξεπετάχτηκε σαν τους πυράβλους που βλέπουμε στις ταινίες που ανοίγει το έδαφος και βγαίνει από κάτω ο πύραυλος. Ξεπετάχτηκε ξαφνικά γιατί ο κόσμος ένιωσε κάποια στιγμή ότι το κράτος, η κυβέρνηση κάνει για την ακρίβεια ότι μπορεί, μάλλον έχει πιάσει τα βάνη. Γιατί αν προχωρήσει περαιτέρω θα πατήσει σε παπούτσια πολλών ή δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα γιατί τις έρχονται συνεχώς εξωγενείς παράγοντες. Άρα απελπισμένος από αυτό γυρίζει και απλώνει το χέρι στην κυβέρνηση και λέει οκ, πέφτει αυξήσεις εισοδημάτων λοιπόν.
0: Είναι αυτό το επιχείρημα που χρησιμοποιεί όλο και συχνότερα η κυβέρνηση, βέβαια. Λέει για την ακρίβεια είναι εξωτερική, έρχονται οι τιμές, κάνουμε την πορεία.
16: Προφανώς.
0: Αλλά προσπάθουμε.
17: Αφού είναι έτσι, ρε φίλε, τι το θες το υπερπλεώνασμα και δεν μοιράζει παραπάνω
0: ναι.
17: από αυτό.
0: Προσπαθούμε μέσω των μισθών.
17: Μισθό, λοιπόν.
0: Ναι. Και ακολουθεί μετά στεγαστικό και αυτά είναι τα βασικά.
17: Διαφθορά. Και στεγαστικό.
0: Η διαφθορά είναι χαμηλά. Και στην προηγούμενη, ανάλογο είναι.
17: Ναι, δεν είναι ανάλογο. Απλώς είναι εκεί. Έτσι, παλαιότερα ήταν πέμπτο από το τέλος.
0: Και στις λέξεις που εκφράζουν τους Έλληνες, γιατί για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, οργή, φόβος, υποχώρησε καθόλου.
17: Ο φόβος, θα σας πω. Καταρχάς, θα σας πω ότι αν μπορούσαμε να δείξουμε το κατσαριδωτό της αύξησης της οργής, θα σας πω ότι στις τρεις τελευταίες τάσεις από πέρσι, τέτοια εποχή μέχρι τώρα, η οργή έχει πάει 44-9, 47-9, 49-9.
0: Έχει ανέβει.
16: Ένα στους δύο.
17: Ανεβαίνει συνεχώς. Ο φόβος από την άλλη μεριά, στο αντίστοιχο διάστημα, πάει 51, 49, 47, 43, 40.
0: Υποχωρεί αντίθετα. Ναι.
17: Αυτός τι σημαίνει? Όταν επικρατεί σε μια χώρα η οργή, αυτό λειτουργεί υπέρ της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Όταν επικρατεί ο φόβος, αυτό λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης. Εδώ έχουμε τα δύο διασταυρούμενα πράγματα. Και υπάρχει μετά η ιστορία που λέγεται παρέτηση και πώς το λένε,
0: απογοήτευση.
17: Και απογοήτευση, ναι. Η οποία πάει από πέρυσι τέτοια εποχή 31, 33, 37.
0: Ναι.
17: Που η μίξη οργή με παρέτηση σημαίνει ότι είμαι μία χύτρα στην οποία χάλασε το τσου που κάνει από πάνω.
0: Φτάνει σε ένα 90% χοντρικό, βέβαια είναι αυτό, γιατί είναι διαφορετικά πράγματα.
16: Μια
0: είναι
16: μακρινή πολύ να επιχειρήσω με ένα ερώτημα. Mm-hmm. Εκεί σε αυτό το ποσοστό παρέτηση απογοήτευση, μπορεί να είναι ένας κόσμος ο οποίος ψήφιζε και δεν θέλει να πάει να ψηφίσει, δυσκολεύεται στη σκέψη όταν πάει να ψηφίσει. Mm-hmm. Μπορεί να είναι εκεί ένα σύνολο που δεν ψήφιζε ούτως ή άλλως και ψάχνει να βρει δικαιολογία να μην ξαναπάει πάλι.
17: Ακριβώς αυτό, διότι δεν θέλει να γίνει κοψοχέρης και λέει είναι όλοι τους.
16: Μπήξε, που δείξε, είναι,
17: και εγώ δεν πάω.
16: Μάλιστα.
17: Υπάρχει ανέκδοτο σχετικό, δεν μας παίρνει να το πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.

στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Oh baby, baby, I wasn't supposed to know.

0: καλημέρα. Πρέπει να μαζευτούμε και λίγο.
1: Μα μαζεύει εδώ η Μπιζόγλη, λέει. Ναι. Γιατί του κάνω ερωτήματα πολλά του κυρίου Μαύρου.
0: Άστο να τα πει στον αέρα.
1: Έχει πράγμα πολύ.
0: Και ο κόσμος, έτσι. Να
1: πούμε ότι έχουμε την έρευνα τη MRB.
0: Σωστό.
1: Και πρόθεση ψήφου θα έχουμε αργότερα.
0: Ναι.
1: Και τις λέξεις που εκφράζουν τους πολίτες μας αναλύει τώρα ο Δημήτρης Μαύρος. Και τα σημαντικότερα προβλήματα. Σωστά, το λέω για όσους προσθέθηκαν στην παρέα μας.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Για να ξεχωρίσουμε λίγο το στεγαστικό από αυτή την ιστορία, γιατί είναι μεγάλο θέμα της κοινωνίας. Ρωτήσαμε τον κόσμο για το ποιοι είναι οι παράγοντες που αυξάνουν τις τιμές. Κατά την άποψη των πολιτών, έτσι, όχι είναι απαραίτητο ότι είναι
0: η
2: οικονομετρικά σωστή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάντως ο κόσμος λέει ότι ο πρώτος λόγος για τον οποίο έχουμε αύξηση είναι η μεγάλη ζήτηση από ξένους αγοραστές. Το οποίο παίρνει περίπου 46%, ένα στους δύο δηλαδή το λένε αυτό πράγμα και είναι πρώτος. Ο δεύτερος λόγος είναι η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Κοινώς τα Airbnb.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Θα πάει στο χωριό, αλλά δεν το λέει διακοπές στην Πιζόγλη.
2: Ναι, έτσι λέει,
1: είναι και αυτό μέσα.
2: Είναι και αυτό μέσα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι πάω προς τα πίσω. Γιατί οι παλαιότερα πηγαίνουν μόνο στο χωριό τους και αισθανόντουσαν και καλά γιατί οι παρεούλες. Αργότερα το σπάσανε, λίγο χωριό, λίγο νησί, και τώρα έχουν τη φυσική τάση να ξαναγυρίσουν στο χωριό, το οποίο το θεωρούν Πισωγύρισμα, όχι ότι δεν περνάνε καλά.
0: Είναι πισωγύρισμα με την έννοια έτσι, του στάνταρ που έχουν, των στάνταρ που έχουν βάλει. Δηλαδή δεν βελτιώνουν τη ζωή του.
1: Γιατί ρίξα μου εκεί, άμα πιει σουζάκι δηλαδή και φάσει ένα μεζέ, δεν είναι διακοπές.
0: Ο στόχος είναι να ανεβαίνει. Αυτό θεωρούν οι ίδιοι.
2: Αυτό που κλωτσάει είναι το ότι. Ναι, αλλά εγώ ήθελα να είμαι στο νησί.
1: Σωστό.
2: Δεν μου αφήνει την επιλογή.
0: Όταν δεν έχει επιλογή, νιώθει στενεμένο, οργισμένο, θυμωμένο.
2: Είναι σαν την Ακρόπολη που οι Έλληνε λέμε εκεί είναι μωρέ. Θα πάω.
1: Αλλά δεν
2: και δεν πάει ποτέ. Έτσι.
0: Γιώργο, ας παρεμβάσει να πάμε. Μάλιστα. Να δούμε τις υπόλοιπες.
2: Λοιπόν, η γενιά η οποία υποφέρει περισσότερο από το στεγαστικό είναι οι άνθρωποι που είναι το Generation Y και είναι η γενιά που είναι μεταξύ 28 με 43 ετών.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ξεκινάνε τη ζωή. Έτσι. Ή γιατί έτσι
0: είναι αυτοί που ξεκινούν τη ζωή, θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, είναι στα σκαριά να φύγουν. Να φύγουν και από το σπίτι, ε.
1: Why?
0: Να φύγουν και από το σπίτι. Κάποια στιγμή πρέπει να φεύγουν και από το σπίτι μας. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια με τη μαμά και τον μπαμπά μας. Πρέπει κάποια στιγμή να φεύγει ο κόσμος από το σπίτι του.
2: Λοιπόν, θεσμοί.
0: Θεσμοί, πάμε.
2: Στους θεσμούς, εγώ έπαθα. Όπως έλεγε η κόρη μου όταν ήταν μικρή, εγκέφαλο. Δεν έλεγε εγκεφαλικό.
1: Ωραίο.
2: Λοιπόν, διότι ξαφνικά η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, εάν δείτε το κόκκινο, που σημαίνει δεν τους εμπιστεύομαι, ανεβαίνει παλαβιάρικα. Σκεφτείτε ότι το Δεκέμβριο του 2019 τα αρνητικά ήταν 24% και σήμερα είναι 39%.
0: Α, έχουν ανέβει πολύ, σχεδόν.
2: Και τα θετικά ήταν τότε 47, μιλάμε ο μέσος όρος, έτσι, και σήμερα είναι 33%.
1: Μεγάλη διαφορά.
2: Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει αρχίσει και ζορίζει. Σας λέω ότι πρώτη είναι η οικογένεια, μετά οι ένοπλες δυνάμεις, τα πανεπιστήμια, τα μεγάλα κοινοφελή ιδρύματα, ο εαυτός μου, ο Έλληνας πολίτης, εξού και τα social media και το τι λένε οι γύρω μου είναι πολύ σοβαρό θέμα. Διότι δεν εμπιστεύομαι. Αν σας πω το βαθμό εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ, θα φρικάρετε. Και εκεί μέσα βράζουμε και εμείς. Έτσι, μιλάω για τις δημοσκοπήσεις.
1: Κάτω από τη βάση,
2: είμαστε λίγο καλύτερα από εσάς,
1: ναι.
2: Αλλά όλοι έχουμε το ερωτηματικό ότι όταν εμείς μετράμε εμάς, αυτοί που μπαίνουν στις έρευνες μάλλον έχουν λίγο καλύτερη διάθεση από ό,τι έχει η ευρύτερη κοινωνία. Άρα λοιπόν είμαστε bias.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Ναι, ναι. Αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά.
0: Δεν έχει αλλαγή αυτό. Λοιπόν, οικογένεια, ενόπλες δυνάμεις, ΑΕΗ, εγώ.
2: Θα μισό. Και πάμε από το τέλος τώρα. Γιατί έτσι βγαίνουν οι ειδήσεις. Ο τελευταίος σε εμπιστοσύνη θεσμός είναι τα πολιτικά κόμματα. Τελευταίος. Η οικογένεια έχει εμπιστοσύνη 78,6 και τα κόμματα έχουν 18,5.
0: Πολύ χαμηλά.
1: Κάνε μεγάλη προσπάθεια να το καταφέρουν αυτό, νομίζω.
0: Αυτό έχει αλλαγή, έχει υποχώρηση.
2: Ναι, έχει υποχώρηση. Σκεφτείτε ότι η ελληνική κυβέρνηση ως θεσμός, όχι η συγκεκριμένη, έχει πέσει 10 θέσεις κάτω.
0: Έχει υποχωρήσει πολύ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Επαναλαμβάνω, ως θεσμός, έτσι, όχι η συγκεκριμένη.
0: Δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη, ναι.
2: Και παραδόξως, και αυτό πραγματικά θα πρέπει να αρχίσει να συζητείτε, ανεβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ρωτάει συνάδελφους που μας ακούει.
0: Αυτό κι αν είναι στοιχείο, ότι οι Έλληνες στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Είναι καλό. Εκκλησία, παλιά ήταν ψηλά.
2: Η Εκκλησία έχει φάει αυτό που αντιλαμβάνεστε και έχει πέσει στην 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8η θέση, ενώ παλιά ήταν τρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Έχει υποχωρήσει.
2: Θα σας πω δε ότι υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο ρωτάει πράγματα γύρω από τη θρησκεία έμεσα. Ξέρετε πόσοι Έλληνες πιστεύουν ότι υπάρχουν άγγελοι?
1: Πόσοι?
2: Πόσο λέτε?
1: Να πω εγώ, να πω κυρία, κυρία, να πω.
0: Ένα στους τρεις.
1: Εγώ θα πω ένα στους δύο.
2: 57%.
1: Κοντά έπεσα. Σε κέρδισα.
0: Ναι.
2: Πόσοι Έλληνες πιστεύουν ότι υπάρχει η Δευτέρα Παρουσία?
1: Να ξαναπώ.
0: Ανάλογο είναι. Πες το, δεν είναι.
1: 80%. Όχι.
2: 47.
1: Α,
0: μη μας πεθάνεις.
2: Έτσι. Και το αισθάνομαι Ευρωπαίος πολίτης 68. Είναι η ιστορία των αντιφάσεων του Στέλιου Ράμφου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Είμαι, πιστεύω στην Ευρώπη. Είμαι Ευρωπαίος. Πιστεύω στους αγγέλους ταυτόχρονα και
2: στη Δευτέρα Παρουσία.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Σε καλή κατάσταση.
0: Ωραία περιγραφή είναι αυτή. Για πάμε παρακάτω τώρα.
2: Λοιπόν, ένα πραγματάκι το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. είναι η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Η οποία κάνει σκαμπανεβάσματα και βρέθηκε στο μεγαλύτερο σημείο εμπιστοσύνης το Δεκέμβριο του 2019.
0: Έχουν περάσει 6 χρόνια δηλαδή.
2: Και έκτοτε κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κατεβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό τώρα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το χρόνο που χρειάζεται για να τρέξει τις υποθέσεις, ο οποίος δεν κάνει 20 χρόνο σε αυτό.
0: Έχει μειωθεί όμως. Κανονικά έπρεπε να έχει αλλάξει, αλλά νομίζω είναι κάτι άλλο.
1: Πολύ ενδεικτικό αυτό.
0: Είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, έχει να κάνει με πολλά θέματα. Είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, είναι οι σοβαρές καταγγελίες που γίνονται, οι κομματικές, και είναι πολλά πράγματα. Για πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνεχίζουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRD για την έρευνα, η οποία είναι επίκαιρη και έχει πράγματα μέσα και θα μας πει και άλλα. Θα φτάσουμε σιγά σιγά και στην πρόθεση ψήφου. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Μπιζόγκλη, για λίγο, τι λέτε?
1: Μάλιστα, κύριε Παγάνη.
0: Ωραία, λοιπόν, η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Ποτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Ποτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Ποτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
1: Μαζί μας είναι και η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
0: Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μαύρο. Να θυμίσω ολόκληρη η έρευνα της MRB, την οποία μας αναλύει ο Δημήτρης Μαύρος, αυτή την ώρα στο real.gr.
1: Περνάμε στις αντοχές. Πού πάμε?
2: Περνάμε στις αντοχές. Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής, ότι έχουμε μια ερώτηση η οποία λέει τι σας εκπροσωπεί περισσότερο. Αδυνατό πλήρως ή σχεδόν πλήρως να τα αποκριθώ στις βασικές μου υποχρεώσεις. Η δεύτερη επιλογή είναι δεν έχω πρόβλημα, μια χαρά είμαι. Και η τρίτη είναι ανταποκρίνομαι, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Καταλαβαίνετε ότι το τελευταίο που σας είπα μαζεύει όλο τον περισσότερο κόσμο.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Ναι.
2: Ανταποκρίνομαι, αλλά μεγάλη δυσκολία, που είναι 59%, γύρω στο 60%, και είναι σταθερά εκεί πάνω συνέχεια.
0: Αυτοί που είναι σε Νιρβάνα, πώς είναι?
2: Αυτοί που είναι σε Νιρβάνα, λοιπόν, είναι 24%.
0: 24%.
1: Αυτό δεν είναι μικρό το ποσοστό.
2: Το κρατάμε στο ωραίο μας ποιοτικό μυαλό, γιατί μετά θα κάνουμε μια σύνθεση απαντήσεων για να δούμε τι θα μπορούσε να προσδιορίσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ωραία, περνάμε τώρα στο πρόβλημα και στο κόμμα.
2: Ο μισό, μισό.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι οποίοι είναι νεκροί.
0: Ναι.
2: Και δεν πάνε πανηγύρι, είναι 16% του πληθυσμού.
0: Σημαντικό ποσοστό και αυτό.
2: Έτσι, και αυτό, και το οποίο μεγάλο ανεβαίνει 12, 13, 16.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Μεγάλο, μεγάλο.
1: Πολύ έτσι μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι μικρό το 16%.
2: Όχι. Προχωράμε.
1: Λοιπόν.
2: Μετά είναι αυτό το οποίο ήδη έχουμε συζητήσει, ότι τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι περισσότερα ή όσα μπορεί, που το άθροισμα αυτών των δύο είναι 30,9 και θα το βρούμε μπροστά μας παρακάτω. Το οποίο είναι περίπου σταθερό και πάει έτσι. Οι τιμές στα αγαθά τους επόμενους 12 μήνες θα αυξηθούν ή θα μειωθούν?
0: Τι λένε?
2: 12% θα μειωθούν, 18% θα παραμείνουν ίδιες και 63% θα αυξηθούν λίγο ή αισθητά.
1: Μπαράλια κάνετε τα νούμερα, βέβαια. Εντάξει τώρα.
2: Και ερχόμαστε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Εάν είχατε να διαλέξετε ανάμεσα σε δύο επιλογές, να μειωθεί η ακρίβεια ή να αυξηθούν οι μισθοί?
0: Τι λέτε, ερώτηση. Τι βγαίνει? Τι βγαίνει?
1: Να αυξηθούν οι μισθοί.
2: 50-50.
1: Ναι.
2: 49-48. Και αυτό το πραγματάκι συνδέεται και με δημογραφικά, γιατί δεν μπορεί να είναι μισή-μισή. Είναι άλλοι αυτοί που θέλουν το μεν, άλλοι αυτοί που θέλουν το δε. Παραδείγματος χάρη, οι μεγάλες ηλικίες θέλουν την ακρίβεια, γιατί δεν ελπίζουν σε καμία αύξηση μισθού, είναι περισσότεροι συνταξιούχοι. Και όλοι οι άλλοι, με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι στους 17-24 και στους 45-64, και θα πούμε δύο πράγματα, θέλουν όχι η αύξηση μισθών. Και εγώ καταλαβαίνω το 17-24, γιατί λένε παιδιά έχω να ζήσω μια ζωή μπροστά μου. Οι άλλοι γιατί?
0: Γιατί?
2: Γιατί τους έχουμε ψάξει ποιοτικά και μας λένε μα έχω μια τέτοια ηλικία που έχω προλάβει να δημιουργήσω υποχρεώσεις και τώρα ξαφνικά δεν μπορώ να τις σβήσω. Δάνεια, ιστορίες και δες, παιδιά, σκυλιά,
1: οικογένεια,
2: και
1: ναι,
2: οικογένεια.
1: Ναι, ναι.
2: Και τώρα δεν έχω μέλλον για να μπορώ να τις να ανταποκριθώ. Άρα λοιπόν χρειάζομαι ένα σωσίβιο. Και το σωσίβιο είναι μόνο η αύξηση μισθού.
1: Έχει λογική αυτό το πράγμα. Έχω βάρη, πρέπει να βρω έναν τρόπο να τα καλύψω.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Συνεχίζοντας λοιπόν σε αυτό το πράγμα, τα δύο μέτρα που έχει πάρει πρόσφατα η κυβέρνηση, το πόσο κάνει.gr και η ιστορία με τα δάνεια, έχουν γράψει καλά. Το πόσο κάνει.gr έχει μια θετική αξιολόγηση 52%.
0: Α, πέρασε επομένως.
2: Πέρασε.
1: Και γρήγορα.
2: Και, και το άλλο που έχει να κάνει με τα δάνεια, προφανώς επειδή είναι, θέλετε, οι παπάδες να είναι έντιμοι άνθρωποι. Προφανώς. Με τα δάνεια λοιπόν η ιστορία, γιατί συγκρίνεται εκεί μέσα η Ελλάδα και με την, τις άλλες χώρες της Ευρώπης, έχει ακόμα μεγαλύτερη αποδοχή, είναι γύρω στο 60%, έτσι. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα περνάνε, και στην ερώτηση που λέγαμε πριν, ποιος θέει, ποιος πρέπει, ή μάλλον κλάδι που πρέπει να βοηθήσουν περαιτέρω για να μειωθεί η ακρίβεια, το 81,5% μας λέει τα σούπερ μάρκετ, το 72% μας λέει η ενέργεια και το 60% μας λέει η στέγαση. Αν όμως βάλεις κόντρα beef, σούπερ μάρκετ versus τις άλλες ακρίβειες, οι άλλες ακρίβειες είναι λίγο πιο μεγάλο το ποσοστό τους. Δηλαδή αν συνθέσεις ενέργεια και στέγαση πάνε στο 83,5%, ενώ το σούπερ μάρκετ είναι στο 81,5%.
1: Υπερκαλύπτουν το
2: είναι ποσοστό. Τεράστιο το νούμερο.
1: Ναι, είναι τεράστια, έτσι και αλλιώς είναι θηριώδη τα νούμερα.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Στο ποιο κόμμα μπορεί να λύσει ποιο πρόβλημα.
2: Σωστό.
1: Ναι.
0: Οπα.
2: Λοιπόν, διότι εδώ, αν θέλετε, για μένα κάθε φορά είναι κρυμμένη όλη η αλήθεια του γιατί και ποιος και πού και τι είναι ζωή και τι είναι κάμπι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και η ερώτηση είναι η εξής. Έχουμε βάλει τα προβλήματα κάτω, αυτά που είδαμε στην αρχή, περί ακρίβειας, ρούδου, υγεία κτλ. Και ρωτάμε, ωραία, ακρίβεια, ποιο κόμμα μπορεί να το λύσει. Το άλλο. Στεγαστικό, ποιο κόμμα μπορεί να το λύσει. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι ψηλά. Βέβαια το gap μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Δεύτερου Κόμματος έχει μικρύνει. Όταν ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία το 2019, η απόσταση μεταξύ Πρώτου και Δεύτερου ήταν 25 μονάδες.
0: Χαοτική.
2: Σε κάθε πρόβλημα. Σήμερα η απόσταση αυτή έχει γίνει το σιδούλα. Αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία προηγείται. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι κυριαρχία αλλά άνευ αντικρίσματος, διότι υπάρχει ένα βλαμμένο κόμμα το οποίο τρυπάει τη Νέα Δημοκρατία σε μισό λεπτό 1, 2, 3, 4, 5, 6 προβλήματα, και το κόμμα αυτό είναι του κανένα.
0: Ο κανένας
2: λοιπόν προηγείται στο πρόβλημα τρομοκρατία. Μπορεί να το λύσει καλύτερα και από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καταστατική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας το 19.
2: Υπάρχει μετά η κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μετά το δημογραφικό. Υπάρχει μετά και αυτά τα τελευταία που θα σας
1: πω τα νούμερα.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Στο ποιο κόμμα μπορεί να λύσει ποιο πρόβλημα.
2: Σωστό.
1: Ναι.
0: Οπα.
2: Λοιπόν, διότι εδώ, αν θέλετε, για μένα κάθε φορά είναι κρυμμένη όλη η αλήθεια του γιατί και ποιος και πού και τι είναι ζωή και τι είναι κάμπι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και η ερώτηση είναι η εξής. Έχουμε βάλει τα προβλήματα κάτω, αυτά που είδαμε στην αρχή περί ακρίβειας, ρούδου, υγεία κτλ. Και ρωτάμε, ωραία, ακρίβεια, ποιο κόμμα μπορεί να το λύσει. Το άλλο, στεγαστικό, ποιο κόμμα μπορεί να το λύσει. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι ψηλά. Βέβαια το gap μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Δεύτερου Κόμματος έχει μικρύνει. Όταν ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία το 2019, η απόσταση μεταξύ Πρώτου και Δεύτερου ήταν 25 μονάδες.
0: Χαοτική.
2: Σε κάθε πρόβλημα. Σήμερα η απόσταση αυτή έχει γίνει το σιδούλα. Αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία προηγείται. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι κυριαρχία αλλά άνευ αντικρίσματος, διότι υπάρχει ένα βλαμμένο κόμμα το οποίο τρυπάει τη Νέα Δημοκρατία σε μισό λεπτό 1, 2, 3, 4, 5, 6 προβλήματα, και το κόμμα αυτό είναι του κανένα.
0: Ο κανένας
2: λοιπόν προηγείται στο πρόβλημα τρομοκρατία. μπορεί να το λύσει καλύτερα και από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καταστατική δέσμευση Νέας Δημοκρατίας το 19.
2: Υπάρχει μετά η κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μετά το δημοκρατικό.

0: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία είναι ψηλά. Βέβαια, το gap μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Δεύτερου Κόμματος έχει μικρύνει. Όταν ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία το 2019, η απόσταση μεταξύ Πρώτου και Δεύτερου ήταν 25 μονάδες.
1: Χαοτική.
0: Σε κάθε πρόβλημα. Σήμερα η απόσταση αυτή έχει γίνει τοσιδούλα. Αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία προηγείται. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι κυριαρχία αλλά άνευ αντικρίσματος, διότι υπάρχει ένα βλαμμένο κόμμα το οποίο τρυπάει τη Νέα Δημοκρατία σε μισό λεπτό 1, 2, 3, 4, 5, 6 προβλήματα, και το κόμμα αυτό είναι του κανένα.
1: Ο κανένας
0: λοιπόν προηγείται στο πρόβλημα τρομοκρατία. Μπορεί να το λύσει καλύτερα και από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καταστατική δέσμευση Νέας Δημοκρατίας το 19.
0: Υπάρχει μετά η κλιματική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μετά το δημογραφικό. Υπάρχει μετά, και αυτά τα τελευταία που θα σας πω είναι και τα σημαντικά ως προβλήματα. Υπάρχει μετά το πρόβλημα της έμφυλης βίας. Υπάρχει στη συνέχεια ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, που εδώ κάνει μύτη μεγάλη ο κανένας. Και υπάρχει τέλος τα θέματα διαφάνειας διαφθοράς.
1: Μάστε.
2: Αυτά είναι τα σημαντικά, τα τελευταία.
0: Είναι, ναι,
2: δηλαδή,
0: γιατί έχει, ναι, είναι και τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας
2: και,
0: είναι εκεί, ναι, που το κανένα κόμμα την τρυπάει. Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Μισό, για να καταλάβετε πώς διαβάζουμε, εάν η αναγωγή και η πρόθεση ψήφου είναι, σε άπτεστα ελληνικά, stable.
2: Πώς είναι stable?
1: Σταθερά. Λοιπόν, στο σταθερά. Στο πολύ σταθερά το stable, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Βλέπεις την πρόθεση ψήφου, κάνεις την αναγωγή και λες αυτό, μπαμ, και το δίνεις. Ναι, αλλά υποστηρίζεται από την υπόλοιπη έρευνα. Εάν πάρεις τους μέσους όρους δυνατότητος επίλυσης κάθε κόμματος επί των προβλημάτων, που είναι ένα πράγμα σαν πρόθεση ψήφου, και όπα,
1: γιατί κάτι άλλο,
0: αλλά... Όχι, ναι, δεν έχει σημασία. Καλό μου παιδί, γιατί μου το έκανες αυτό απέναντι στον
2: κύριο Μαγκάνη. Δεν έγινε τίποτα, αυτά συμβαίνουν.
0: Με εξέθεσε.
1: Ο δαίμονας του μικροφόνου. Τι, το μικροφόνου, ναι. Τι με κοιτάς? Έλα, θα το λύσουμε.
2: Να το βρούμε στη συνέχεια, να πάμε τώρα λίγο σε ειδήσεις, επειδή είμαστε πια στις 11. Επιστρέφουμε και με την πρόθεση ψήφου. Φιλέτο, πρέπει να τη δούμε.
1: Το φιλέτο είναι μετά.
2: Ναι, να το δούμε το φιλέτο, Γιώργο μου.
0: Θα εμπεριέχει και αυτό που ήθελα.
2: Ωραία, ναι, βεβαίως. Για πάμε.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων.
1: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε